0: Ύστερα από σύγκρουση οχημάτων. Στο δεύτερο αυτοκίνητο επέβαιναν πατέρας, γιος και μία ακόμη γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν. Ο οδηγός του οχήματος κρατείται από την αστυνομία μετά την παροχή πρώτων βοηθειών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα ηπειρωτικά και κυρίως στα βόρεινα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Στην Αθήνα η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 26 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8, Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα και ξεκινήσαμε με Στέλιο βεβαίως, δεν θα ξαναγαπήσω. Τι έχουμε για τη συνέχεια, ρητάρα.

0: Ιωάννη Πρόδρομε. Γεια σου φίλε Γιάννη.
1: Η εκπομπή σου «Τα λαϊκά μονοπάτια» απευθύνεται στους ανθρώπους που μοχθούν τη νύχτα για να βγάλουν το ψωμάκι τους. Βραδιάζει.
2: Κύριε Τερζή, κύριε Τερζή.
3: Πού είσαι, δεν σε βλέπω.
2: Εδώ, εδώ, κοιτάξτε. Θα μας το πείτε κάποια στιγμή το «Έχω μια αγάπη», καπέλα.
3: Βεβαίως.
2: Το λέμε τώρα επί τόπου.
3: Επί τόπου.
2: Θα ζω στο μικρόφωνο μου. Δεν έχει προετοιμαστεί. Αυτή είναι η μουσική. Δικό σας. Έχω.

Καλημέρα, Άρχοντα. Καλή εβδομάδα. Με υγεία. Βάλε ένα τραγουδάκι, λέει. Πάμε για ξεφόρτωμα. Ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Για πάμε.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Στα δημάρχη είναι Γιάννα Ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει ο Μπακάκος και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Παναγιώτης Σταυρίλια στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Breitbart News, αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια. Στη συνέντευξη ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού LNG, ενώ κάνει αναφορά στις έρευνες υδρογόνου ανθράκων από την ExxonMobil και την Chevron. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας θες τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, είπε χαρακτηριστικά. Σκλήρη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν μέσω Truth Social, καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Παράλληλα, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας. Από την πλευρά της Τεχεράνη ανακοίνωσε αυστηρότερα μέτρα απέναντι σε εταιρείες όπως Google, Microsoft, Meta και Amazon με πιθανή επιβολή ταλών. Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραηλινό πλήγμα σκότωσε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στον Νότιο Λίβανο, ανάμεσα τους 2 παιδιά. Η Χεζμπολάκ εκτόξευσε περίπου 200 βλήματα σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο. Τα Ηνωμένα Αραβικά Αμιράτα χαρακτήρισαν επικίνδυνη κλιμάκωση και άμεση απειλή το πλήγμα με ντρόουν κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο. Η Τεχεράνη προειδοποιεί να μην εμβαθύνουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ. Την αλληλεγγύη τους εξέφρασε η Σαουδική Αραβία, η οποία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 3 ντρόουν που εισήλθαν από το Ιράκ. Τη δέσμευσή τους στη διπλωματία για την επίλυση συγκρούσεων επιβεβαίωσαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αιγύπτιος ομολογός του Μπραντ Αμντελατή σε τηλεφωνική επικοινωνία. Ρωσική επίθεση με drones δέχθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας η νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία. Αν η Κούβα δεχθεί επίθεση θα ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά της στην αυτοάμυνα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών μετά από δημοσίευμα του Αξιός περί πιθανών σχεδίων της Αβάνας για πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω επιδημίας έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα, χωρίς να τη χαρακτηρίζει όμως πανδημία όπως ο COVID. Τουλάχιστον ένας Αμερικανός ενδέχεται να έχει εμφανίσει συμπτώματα. Παράλληλα, ο οργανισμός διατηρεί την αξιολόγηση του χαμηλού κινδύνου για το ξέσπασμα Χανταϊού. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή της Αφάντου της Ρόδου, ύστερα από σύγκρουση με δεύτερο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν πατέρας, γιος και μία ακόμη γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν. Ο οδηγός του οχήματος κρατείται από την αστυνομία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός και σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άναμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
3: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8 και αλλάξαμε και πάρτενερ στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος και μετά τη χαρούλα, τι έχουμε, Άγγελος Χαράζη, πάμε.

χιόνι όταν ξαναρθείς. Κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

Καλημέρα, Άρχοντά μου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Λέει ο φίλος μας ο Σέιχης από το Ντουμπάι. Όχι, ο Σέιχης από τη Χαλκίδα. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από την Παλιόχωρα Χανίων που μας ακούει επίσης. Μανώλης Λιδάκης, αδυναμία μου μεγάλη.

Λοιπόν, φωνάζει, πρέπει να τα μαζεύουμε ο φίλος μου εδώ, ο Νικολάκης, ήρθε η ώρα. Τι έχουμε, Γιώργο Νταλάρα, Γιάννη Καλατζή, Μιχάλη Βιολάρη, Σταμάτη Κόκοτα και Γρηγόρη Μπιθικότσι. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Θα έρθει ο φίλος μου Νίκος Ουμπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίος στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήχτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλημέρα και ένα καλό πρωινό ξημέρωμα Δευτέρας. Καλή εβδομάδα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Breitbart News, αποδεικνύοντας ότι το αμερικανικό ενδιαφέρον είναι μεγάλο για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια. Στη συνέντευξη ο κύριος Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό αξόνα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού LNG, ενώ κάνει αναφορά στις έρευνες υδρογόνων ανθράκων από την ExxonMobil και την Chevron. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας χθες τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, είπε χαρακτηριστικά. Σκληρή ήταν η κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν μέσω Truth Social, καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Παράλληλα επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος άμεσα συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας. Από την πλευρά της η Τεχεράνη ανακοίνωσε αυστηρότερα μέτρα απέναντι σε εταιρείες όπως Google, Microsoft, Meta και Amazon με πιθανή επιβολή τελών. Πλήγμα με ντρόν κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο δέχθηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που χαρακτήρισαν επικίνδυνη κλιμάκωση και άμεση απειλή το γεγονός. Την ίδια στιγμή οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν άμεσα λόγω της επίθεσης. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Η Τεχεράνη προειδοποιεί τα Εμιράτα να μην εμβαθύνουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ. Την αλληλεγγύη του εξέφρασε η Σαουδική Αραβία, η οποία αναχέτησε 3 ντρόνς που εισήλθαν στο έδαφος της από το Ιράκ. Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραηλινό πλήγμα σκότωσε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νότιο Λίβανο, ανάμεσα τους 2 παιδιά. Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 200 βλήματα. Τη δέσμευσή του στη διπλωματία για την επίλυση συγκρούσεων επιβεβαίωσαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αιγύπτιος ομόλογός του. Ρωσική επίθεση με ντρόνς δέχθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας η νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία. Αν η Κούβα δεχθεί επίθεση, θα ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά της στην αυτοάμυνα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών μετά από δημοσίευμα του Αξιός περί πιθανών σχεδίων της Αβάνας για πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω επιδημίας έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα, χωρίς να τη χαρακτηρίζει όμως πανδημία όπως ο COVID. Τουλάχιστον ένας Αμερικανός ενδέχεται να έχει εμφανίσει συμπτώματα. Παράλληλα, διατηρεί την αξιολόγηση χαμηλού κινδύνου για το ξέσπασμα Χανταϊού που συνδέεται με κρουαζιερόπλοιο το οποίο πλησιάζει τις ακτές της Ολλανδίας. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή της Αφάντου της Ρόδου, ύστερα από σύγκρουση με δεύτερο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν πατέρας, γιος και μία ακόμη γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν. Ο οδηγός του οχήματος κρατείται από την αστυνομία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια τώρα με Γιάννη Αργυρό σε πρωινές ιστορίες.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Earth News Radio 105,8. Άντε τώρα να επιστρέψει στην κανονικότητα μετά από ένα Σαββατοκύριακο με τόσο έντονα συναισθήματα σε όλα τα επίπεδα. Από τη μία η Eurovision με την μάχη που έδωσε ο Ακύλας, μια μάχη που παρακολούθησε όλη η Ελλάδα μέσω της συχνότητας της ΕΡΤ. 84% έφτασε παρακαλώ η τηλεθέαση, που όμως δεν ήρθε τελικά η νίκη. Αυτή όμως είναι και η ομορφιά αυτού του πανευρωπαϊκού διαγωνισμού, που αλλάζει συνεχώς, βελτιώνεται και κρατά μείον το ενδιαφέρον εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Με τα καλά του, τις γεωπολιτικές συμμαχίες του, αλλά και την αγωνία για τον τελικό νικητή. Μην έχετε παράπονο, ακόμη και η επιτυχία της Βουλγαρίας είχε ελληνική συμμετοχή. Ο λόγος για τον Δημήτρη Κοντόπουλο και τη Βικτόρια Χαλκίτη, που αποτέλεσαν μέρη της βουλγαρικής αποστολής. Ο πρώτος ήταν ένας από τους δημιουργούς του νικητήριου τραγούδιου, ενώ η δεύτερη βρισκόταν στα φωνητικά επί σκηνής. Από την άλλη, είχαμε το θρίλερ με την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος στη Super League, κυρίως με τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Η πρώτη θέση είχε κριθεί επίσημα αντίστοιχο θρίλερ την προηγούμενη αγωνιστική, με την ΑΕΚ να κερδίζει το πρωτάθλημα και 70.000 ανθρώπους αυτή την Κυριακή να γεμίζουν ασφιχτικά εντός και εκτός το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας για την περίφημη Φιέστα. Την ίδια ώρα είχαμε ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις με την διαγραφή του Παύλου Πολάκη από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος με το γνωστό επιτακτικό του στυλ ζητούσε τη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του κόμματος μετά από μια ανάρτηση του Δημήτρη Χατζοκράτη, ο οποίος ζήτησε μια διαδικασία ενσωμάτωσης του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα Τσίπρα, η οποία θα περιλαμβάνει μέχρι και την κατάθεση του ονόματος και του τίτλου του κόμματος στον Άριο Πάγο. Αυτό βεβαίως μπορεί να γίνει μόνο μέσα από έκτακτο συνέδριο, να ληφθεί δηλαδή η σχετική απόφαση. Τώρα, ο Άλεξ Τσίπρας σε προηγούμενες συνεντεύξεις και δηλώσεις του είχε ταχθεί κατά της διάλυσης των κομμάτων. Έτσι λοιπόν, φαίνεται πως όλα θα εξαρτηθούν από τη στάση που θα έχει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος θα είναι ο πρώτος αποδέκτης μιας τέτοιας συλλογικής πρότασης, αν κατατεθεί. Η διαγραφή που Πολάκη όμως από το Σοκράτη Φάμελο άνοιξε ακόμη περισσότερο την κουβέντα για μια ενδεχόμενη συμφωνία με τον πρώην Πρωθυπουργό για τη μετάβαση στο νέο σχήμα. Η επικοινωνία του νυν με τον πρώην Αρχηγό είναι μάλλον πλέον αναπόφευκτη, τη στιγμή που ο Παύλος Πολάκης διεκδικεί να παραβρίσκεται στη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, καθώς όπως λέει δεν έχει διαγραφεί από το κόμμα αλλά μόνο από την κοινοβουλευτική ομάδα. Με το χρόνο να πιέζει ασφυκτικά, απομένουν μόλις 9 μέρες, η εσωκομματική σύγκρουση μεταξύ Φάμελου και Πολάκη φαίνεται πως λειτουργεί ως καταλύτης, επισπεύδοντας τις αποφάσεις τόσο για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και για το αν ο κομματικός οργανισμός του ΣΥΡΙΖΑ θα συνεργαστεί ή δεν θα συνεργαστεί με τον νέο πολιτικό φορέα του κ. Τσίπρα ή θα συνεχίσει αυτόνομα την πορεία του. Και όλα αυτά με ορίζοντα την 26η Μαΐου, μια ημέρα ορόσημο, καθώς θεωρείται επικρατέστερη για την επίσημη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα πάντως αναμένεται και η αγωγή ή τουλάχιστον η προσφυγή του Νίκου Ανδρουλάκη στη δικαιοσύνη κατά του Άνδωνη Γεωργιάδη για τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας σχετικά με το ακίνητο του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ που νοικιάζει το κτηματολόγιο. Αναμένεται λοιπόν νέος γύρος διαψηφισμών και προφανώς επικοινωνιακής κόντρας. Και μέσα σε αυτές τις ραγδαίες εξελίξεις πλησιάζει και η ανακοίνωση του κόμματος Καριστιανού στις 21 Μαΐου, με τις τελευταίες προετοιμασίες να ολοκληρώνονται αλλά και να αποκαλύπτεται μέσω κάποιων στελεχών και μια σύνδεση με τη Ρωσία. Παράλληλα, η Νέα Δημοκρατία ολοκλήρωσε το συνέδριό της με εκλογή νέων οργάνων και τα μηνύματα διλήμματα από τον πρόεδρο και πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σαν να έγινε κάπως ένα ελακτήριο λάκτισμα για την προεκλογική περίοδο και όσα θαυμαστά θα ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες μέχρι να φτάσουμε στις κάλπες. Ακούντας τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι κοντά σας έως τις 6. Ο Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Λοιπόν, εκτός από τα πολιτικά έχουμε εξελίξεις όσον αφορά και τους μισθούς, κυρίως για τους χαμηλόμισθους εργαζομένους. Οι εκτιμήσεις λοιπόν αναφέρουν ότι το 2027 περισσότεροι από 500.000 εργαζόμενοι θα έχουν αυξήσεις αποδοχών λόγω των τριετιών σε μια σειρά από κλάδους που απασχολούν μαζικά εργαζομένους όπως το λιανικό εμπόριο, η εστίαση και ο τουρισμός.
Πάνω από 500.000 λοιπόν εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα θα κλειδώσουν μέσα στο 2027 διπλή αύξηση στους μισθούς που θα προέλθει από το κλείσιμο της πρώτης τριετίας για όσους δεν είχαν παλιότερα τριετίες πριν από το 2012, το οποίο είναι ένα ποσοστό 10% επί του μισθού, συν τη νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, η πραγματική απασχόληση στη διετία κλειδί 22-24 αυξήθηκε κατά 300.000 εργαζόμενους, καθώς το 2022 οι απασχολούμενοι ήταν περίπου 4,1 εκατομμύρια εργαζόμενοι και το 2024 ξεπέρασαν τα 4,3 εκατομμύρια. Οι επιπλέον εργαζόμενοι λοιπόν που μπήκαν στην αγορά εργασίας το 2024 δικαιούνται την πρώτη τριετία από τον Ιανουάριο του 2027. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος και του ΟΟΣΑ, η ελληνική αγορά εργασίας εισέρχεται πλέον σε μια νέα φάση σταθεροποίησης και σταδιακής ενίσχυσης των εισοδημάτων, ενώ η περίοδος 22-24 καταγράφεται ως μια από τις πιο θετικές των τελευταίων ετών σε όρους απασχόλησης. Τα στοιχεία της αγοράς δείχνουν ότι η Ελλάδα έπειτα από μια δεκαετία κρίσης και την αναστάτωση της πανδημίας εμφανίζει πλέον σαφή τάση ανάκαμψης. Η αύξηση της απασχόλησης, η μείωση της ανεργίας και η σταδιακή ενίσχυση των αμοιβών αποτελούν βασικές παραμέτρους που διαμορφώνουν ένα νέο οικονομικό περιβάλλον. Οι οικονομολόγοι σημειώνουν ότι η αύξηση της απασχόλησης δεν οφείλεται μόνο στη βελτίωση οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και στις πιο οργανωμένες μορφές εργασίας. Δηλαδή, την εντατικοποίηση των ηλεκτρονικών ελέγχων, την ψηφιακή κάρτα εργασίας.

αιτίες οδηγούν σε αύξηση 20% και 3 σε συνολική αύξηση κατά 30% του μισθού. Λοιπόν, η εφαρμογή, όπως είναι κατανόητο, των τριετιών αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο που ο πληθωρισμός και το αυξημένο κόστος ζωής συνεχίζουν να πιέζουν τα νοικοκυριά. Για πολλούς εργαζόμενους, ακόμη και μια αύξηση 10% είναι ουσιαστική ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση. Τώρα, οι πληροφορίες από το Οικονομικό Επιτελείο λένε ότι η κυβερνητική στόχευση προβλέπει ότι έως το 2027 ο κατώτατος μισθός θα μπορούσε να προσεγγίσει ή και να ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ μεικτά. Σε ένα τέτοιο σενάριο, οι εργαζόμενοι με μία ή περισσότερες τριετίες μπορούν να λάβουν σημαντικά υψηλότερες αποδοχές. Αυτό σημαίνει ότι ένας κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ θα μπορούσε να διαμορφωθεί ως και τα 1.300 για εργαζόμενους με πλήρες τριετίες, χωρίς να προσθεθούν τα άλλα 4 επιδόματα που έχουν ξεπαγώσει. Λοιπόν, αυτή η αύξηση των μισθών εκτιμάται ότι θα αυξήσει την κατανάλωση και θα στηρίξει την εσωτερική αγορά και οι εργαζόμενοι με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα τείνουν να διοχετεύουν μεγάλο μέρος των αποδοχών στην κατανάλωση και ένα γεγονός που ενισχύει τη ζήτηση στην οικονομία. Υπάρχουν βεβαίως και επιφυλάξεις από τους επιχειρηματίες και τους επιχειρηματικούς φορείς, κυρίως για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν ήδη υψηλό ενεργητικό κόστος και αυξημένες λειτουργικές δαπάνες. 16 λεπτά μετά τις 5, να δούμε λίγο και τον καιρό. Η νέα εβδομάδα θα χαρακτηριστεί από έντονη αστάθεια, με βροχές και καταιγίδες μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κάτι το οποίο βεβαίως είναι φυσιολογικό φαινόμενο για την άνοιξη. Σήμερα λοιπόν ο καιρός θα είναι αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Προβλέπεται αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις στα νότια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Στα ηπειρωτικά και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, θα κοιμαθεί το μεσημέρι κοντά στους 24 με 25 βαθμούς και θα φτάσει στους 26-27 στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο νότιο Αιγαίο. Έθριος ο καιρός στην Αττική, με ηλιοφάνεια το μεσημέρι, τοπικές νεφώς στα βόρεια του νομού, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 26 βαθμούς. Ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια και στα ορεινά του νομού το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές βρόχες και μπόρες. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Δευτέρας, 18 Μαΐου. Γιορτάζει ο Ευφράσιος, η Ευφρασία, ο Ιούλιος, η Ιουλία και η Φαϊνή. Χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία, Διεθνής ημέρα των μουσείων και Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS. Σαν σήμερα το 1821, ο Νικηταράς νικάει τους Τούρκους στα Δολιανιά της Κινουρίας και από τη μάχη αυτή ο γενναίος οπλαρχηγός θα μείνει στην ιστορία ως Τουρκοφάγος. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, μετά τη μάχη δεν μπορούσαν να του ξεκολλήσουν το σπαθί από το χέρι. Το 1828 οι Τούρκοι προσβάλλουν το Φραγκοκάστελο Χανίων, το οποίο υπερασπίζουν 600 Κρήτες επαναστάτες. Στη μάχη πέφτουν ηρωικώς οι περισσότεροι από τους υπερασπιστές του και λέγεται πως από τότε κάθε χρόνο τα χαράματα αυτής της ημέρας εμφανίζονται στις πολεμίστες του κάστρου, τα φαντάσματα των ηρώων, οι γνωστοί δροσουλίτες. 1963 ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Σαρ Ντεγκόλ, μιλάει στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στην Ελλάδα. 1965 σε δημοσίευματα του τύπου αναφέρονται οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη και δράση στο στρατό μιας συνωμοτικής οργάνωσης με το όνομα Ασπίδα και την εμπλοκή σε αυτήν του Ανδρέα Παπανδρέου. 1980 άνθρωπος του Ηρακλή συλλαμβάνεται παυτοφόρο να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές τον αμυντικό του ΠΑΟΚ Φίλο Ταπέλιο προκειμένου να μην αγωνιστεί τον επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του κυπέλου Ελλάδας. Ο Γυραιός θα κριθεί ένοχος και θα υποβιβαστεί. 1989 η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ αποκλεί από τους συνδυασμούς του κόμματος τον Αγαμέμνονα Κουτσόγεωργα που κατηγορείται για το σκάνδαλο Κουσκοτά. Και το 2000, με συντριπτική πλειοψηφία, το Ευρωκοινοβούλιο εγκρίνει την αίτηση της Ελλάδας για την ένταξή της στην ΟΝΕ. Με 376 ψήφους υπέρ, 42 κατά και 80 αποχές, το Σώμα εγκρίνει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη της Ελλάδας στην ζώνη του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του 2001. Από ελληνικής πλευράς, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας και του Συνασπισμού υπερψηφίζουν την έκθεση, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας την καταψηφίζει, ενώ το Δίκη απέχει. Σαν σήμερα το 1846 γεννήθηκε ο Πίτερ Καρλ Φαμπερζέ, ο Ρώσος κοσμηματοπόλης γνωστός για τα ομώνυμα Διαμαντένια Αυγά. Το 1919 η Μαργκότ Φοντέιν, η Αγγλίδα Μπαλαρίνα, ενώ το 1967 φεύγει από τη ζωή ο Νικηφόρος Μαντιλαράς, ο Έλληνας δικηγόρος και αγωνιστής της Δημοκρατίας. Το 1980 φεύγει από τη ζωή ο Ιαν Κέρτης, ο Άγγλος

Τραγουδιστής μέλος του συγκροτήματος Joy Division και το 2017 ο Chris Cornell, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Christopher Boyle, του Αμερικανού κιθαρίστα των Soundgarden.

0: Καλημέρα στην πολυπρωινή παρέα, καλημέρα στην Αργυρό και στο Δημήτρη, καλημέρα στη Μαριάνθη, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Στα αθλητικά, στο Champions League κέρδισε την έξοδο ο Ολυμπιακός, στο Europa League ο ΠΑΟΚ. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν χθες τα play-offs της στοίχημα Super League, με τον Ολυμπιακό να τερματίζει τη δεύτερη θέση και τον ΠΑΟΚ στην τρίτη. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έμεινε στο 1-1 με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, τερμάτισε στη δεύτερη θέση, κάτι που σημαίνει ότι θα παίξει στο δεύτερο ή στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, ανάλογα με το τι θα κάνει η Αστον Βίλα στον τελικό. Πρέπει να κατακτήσει το Europa League για να τερματίσει την πρώτη τετράδα στην Premier League, ώστε ο Ολυμπιακός να γλιτώσει ένα γύρο. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ, αν και προηγήθηκε 2-0 στη Λεωφόρο, ισοφαρίστηκε σε 2-2 από τον Παναθηναϊκό. Έτσι έμεινε τρίτος και θα παίξει το δεύτερο προκριματικό του Europa League. Είναι το θρίλερ που παίχτηκε χθες. Είχε προηγηθεί ο ΠΑΟΚ, είχε προηγηθεί και κάποια στιγμή και ο Ολυμπιακός. Μετά ισοφαρίστηκε ο Ολυμπιακός, αλλά είχε ισοφαριστεί ο ΠΑΟΚ και κινδύνευσε στο τέλος ο ΠΑΟΚ ακόμη και να χάσει. Όπως και ο Ολυμπιακός, ο οποίος χάρη στον Τζολάκη διατήρησε αυτή την ισοπαλία. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ θα συμμετάσχει στο playoffs του Champions League, ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο προγραμματικό του Conference League. Η Ελλάδα βγάζει και πέμπτη ομάδα στην Ευρώπη. Αυτή είναι ο κυπελούχος Όφη, ο οποίος πήρε το καλό εισιτήριο. Θα ξεκινήσει από τα playoffs του Europa League και αν δεν τα καταφέρει, θα πάει στη League Phase του Conference League. Η τελική βαθμολογία για τους 4 πρώτους είναι η ΑΕΚ 72, ο Ολυμπιακός 66, ο ΠΑΟΚ 64 και ο Παναθηναϊκός 52. Η ΑΕΚ, η οποία έζησε τη μεγάλη βραδιά στη Νέα Φιλαδέλφια, να μετατρέπεται το γήπεδο σε ένα απέναντο κίτρινο μαύρο πάρτι για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της. Το τρόπαιο σηκώθηκε στον ουρανό, τα πυροτεχνήματα φώτισαν το γήπεδο, χιλιάδες φίλοι της Ένωσης έγιναν ένα με τους παίκτες, το τεχνικό επιτελείο και τη διοίκηση. Μια φιέστα που είχε τα πάντα, από drone show με αετό πάνω από το γήπεδο, βραχιολάκια που αναβόσβηναν ρυθμικά σε εξέδρες θυμίζοντας τους Coldplay, καπνογόνα, συνθήματα, μουσική, εικόνες από την ιστορία του συλλόγου και ένα εντυπωσιακό τελετουργικό πριν την απονομή. Από τα Matrix πέρασαν οι μεγάλες στιγμές στη σεζόν, οι ομιλίες του Μάρκο Νίκολης και του Χαβιέρ Ριμπάλτα, αλλά και τον γκολ του Ζωάο Μάριο απέναντι στον Παναθηναϊκό που έστεψε μαθηματικά πρωταθλήτρια την ΑΕΚ. Υπήρχαν βεβαίως και κάποιες γραφικότητες που θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί, αλλά τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Ο Μάριος Ηλιόπουλος γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο, μίλησε για την πορεία της ομάδας, τόνισε πως η ΑΕΚ δεν είναι μόνο ιδέα, δεν είναι μόνο ομάδα, είναι κίνημα και μάλιστα μετά από απέτηση εξέδρας πήρε το μικρόφωνο και τραγούδισε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της βραδιάς. Η παρουσίαση βεβαίως των πρωταθλητών έγινε μέσα σε αποθέωση, ο Μάρκο Νίκολιτς μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, γνωρίζοντας την αναγνώριση του κόσμου, ενώ ένας οι υποδοσφαιριστές γνώρισαν το χειροκρότημα του γηπέδου. Ο Πινέδα μπήκε με τα παιδιά του, ο Γιώβιτς και οι υπόλοιποι ξένοι παίκτες με σημαίες των χωρών τους, ενώ υπήρξαν και οι αρχηγοί που έδωσαν ξεχωριστό χρώμα στο φινάλε της παρουσίασης. Η κορύφωση ήρθε λίγο πριν από την απονομή, τότε χάθηκε το τρόπαιο, ήρθε το ελικόπτερο με καταδρομής που κατέβηκαν με σκηνιά από την οροφή και τελικά η κούπα ήρθε από τον πρόεδρο της ομάδας, από τον Μάριο Ηλιόπουλο, που μπήκε στο γήπεδο με αγωνιστικό αυτοκίνητο. Λοιπόν, ονειρική σεζόν για την ΑΕΚ, πρωταθλήτρια που έζησε μια νύχτα αντάξια της ιστορίας της, της τρέλας και της περηφάνειας της Ένωσης. Φεύγουμε λοιπόν από τα αθλητικά, πάμε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν να κινηθεί γρήγορα για τη συμφωνία. Ο πρόεδρος λοιπόν των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποίησε το Ιράν για τις συνέπειες που θα υποστεί αν η ηγεσία του δεν δράσει γρήγορα. Για το Ιράν ο χρόνος τρέχει και καλά θα κάνουν να κινηθούν γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Ο χρόνος είναι κρίσιμος, έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δημοσιεύσει και το βράδυ του Σαββάτου μια εικόνα τεχνητής νοημοσύνης που φαίνεται να προειδοποιεί για το επικείμενο ξέσπασμα καταιγίδας στις ήδη τεταμένες σχέσεις των ΗΠΑ με το Ιράν. Η εικόνα απεικονίζει τον ίδιο τον Τραμπ περιτριγισμένο από πολεμικά πλοία με αστραπές να πέφτουν μέσα από σκοτεινά σύννεφα. Στο πάνω μέρος της αναγράφεται η φράση «It was the calm before the storm», ήταν η γαλήνη δηλαδή πριν την καταιγίδα, που χρησιμοποιείται μεταφορικά για να περιγράψει μια σύντομη περίοδο ησυχίας που προηγείται μιας κατάστασης έντασης, αναταραχής ή προβλημάτων. Πάντως στο Ιράν δεν φαίνεται να πτωούνται. Δηλώνουν αξιωματούχοι ότι η διέλευση μέσω της κρίσιμης σημασίας των στενών του Ορμούζ θα αποκατασταθεί μόλις ολοκληρωθεί η σύγκρουση των ΗΠΑ με το Ισραήλ. Όπως οι εμπλεκόμενες πλευρές δεν βρίσκονται πια κοντά στην επίλυση των διαφορών τους, ούτε στην εξέβρεση οδού για την επίτευξή της. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως συμφώνησε με τον Κινέζο πρόεδρο τις προηγούμενες ημέρες ότι τα στενά θα πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, χωρίς ωστόσο να υπάρξει εμφανής πρόοδος προς αυτή την κατεύθυνση, όπως επισημαίνει και το Bloomberg. Το Ιράν έχει επιδείξει ελάχιστο ενδιαφέρον για χαλάρωση του ελέγχου επί της πλωτού εισοδού, επιμένοντας ότι επιθυμεί να διατηρήσει ένα βαθμό ελέγχου ακόμη και μετά το τέλος του πολέμου. Οι Ιρανικές απειλές καταπλήρων στον Περσικό κόλπο έχουν οδηγήσει στις εξαγωγές από την πλούσια σε πετρέλαιο περιοχή σχεδόν σε ακινησία, εκτοξεύοντας τις τιμές της ενέργειας και προσδίδοντας στην Τεχεράνη σημαντική διαπραγματευτική ισχύ έναντι των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος πάντως, ο Ιρανός, ο κ. Πεζεσκιάν, είπε ότι φυσικά μόλις επιληθεί η παρούσα κατάσταση ανασφάλειας, οι συνθήκες ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς θα επανέλθουν στην κανονικότητα. Άρα βλέπουμε ότι αυτή η τακτική, το μία στο καρφί και μία στο πέταλο, εξακολουθεί να υπάρχει από τους Ιρανούς. Οι φρουροί της επανάστασης επιμένουν ότι θα υπάρχει έλεγχος και μετά τον πόλεμο, όπου Πεζεσκιάν, ο Ιρανός πρόεδρος, λέει ότι θα επιληθεί το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και θα επανέλθουμε στην κανονικότητα. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ο χρόνος τελειώνει, δεν έχουμε άπλετο χρόνο. Ο χρόνος περνάει και οι ειδικοί λένε ότι μετά τα μέσα Ιουνίου τα προβλήματα εμφανιστούν πολύ σκληρότερα παγκοσμίως και κυρίως στην Ασία, στην Αφρική και στην Ευρώπη, που προμηθεύονται πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τα μέσω των στενών του Ορμούζ. Ο Λευκός Οίκος πάντως βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα δίλημα. Πώς θα επαναλειτουργήσει τα στενά, να μειώσει τις παγκόσμιες τιμές ενέργειας και να τερματίσει την ολοένα πιο αντιδημοφιλή σύγκρουση, η οποία έχει προκαλέσει την μεγαλύτερη διαταραχή προσφοράς πετρελαίου στην ιστορία εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Το Brent έχει καταγράψει άνοδο περίπου 50% από την έναρξη του πολέμου, καθώς οι traders φοβούνται νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν μετά την αποτυχία της επίσκεψης του Τραμπ στην Κίνα να αποφέρει οποιαδήποτε πρόοδο στην επανεκκίνηση λειτουργίας των στενών του Ορμούζου. Και εκεί είναι το δυνατότερο όπλο των Ιρανών, ότι εξαντλεί το χρόνος και για την παγκόσμια οικονομία, αλλά κυρίως για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Βεβαίως οι δημοσκοπήσεις πιέζουν φορτικά τον Αμερικανό πρόεδρο. Οι ειδικοί πάντως λένε ότι η μοναδική πραγματική προοπτική βραχυπρόθεσμης συμφωνίας φαίνεται να είναι η αναβολή των συνομιλιών για το απόθεμα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης, με αφότερες πλευρές να υποδηλώνουν το ζήτημα θα εξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ επικαλείται ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ως βασική αιτιολόγηση για τον πόλεμο. Αυτό φαίνεται να είναι και έτσι ένα σημείο καμπής που υποστηρίζουν οι διαμεσολαβητές από το Πακιστάν, ότι θα μπορούσε να δώσει μία λύση και να κάτσουν οι δύο πλευρές και να συζητήσουν μια ουσιαστική συμφωνία. Τώρα, ουδής γνωρίζει που βρίσκεται το υψηλά επιπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, το οποίο έχει κρυφτεί, το έχουν κρύψει οι Ιράνοι σε άγνωστη τοποθεσία μετά την εκστρατεία των βομβαρδισμών από ΗΠΑ και Ισραήλ από πέρσι τον Ιούνιο, και παραμένει ένα από τα πολλά εμπόδια, το μεγαλύτερο ίσως, για την επίτευξη της ειρηνευτικής συμφωνίας. Και μια και μιλάμε για τα ενεργειακά, ο Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσίευσε συνέντευξη του Έλληνα Υπουργού του κ. Παπασταύρου για την ενεργειακή διπλωματία. Την αναδημοσίευσε στο κοινωνικό δίκτυο Truth Social, μια αποκλειστική συνέντευξη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο κ. Παπασταύρου τόνισε το ρόλο της ενεργειακής διπλωματίας στις διεθνείς σχέσεις, περιέγραψε τη στρατηγική της Ελλάδας στην αξιοποίηση των υδροκοναθράκων και ανανεώσιμων πηγών, ακολουθώντας τη ρεαλιστική προσέγγιση του Τραμπ. Σύμφωνα με τον κύριο Παπασταύρου, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει κάνει ενεργειακή διπλωματία σήμα κατά τεθέν, χρησιμοποιώντας συμφωνίες για την πρόθεση αμερικανικών συμφερόντων τόσο με συμμάχους όσο και με αντιπάλους. Η ανάρτηση υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες υπό την ηγεσία Τραμπ συνδυάζουν τις ενεργειακές συμφωνίες με γεωστρατηγικούς στόχους, ενισχύοντας σχέσεις με χώρες όπως η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ, αλλά και αντιμετωπίζοντας αντιπάλους όπως το Ιράν, η Βενεζουέλα, η Κίνα και η Ρωσία. Ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι η χρήση της ενέργειας ως καρότο για τους συμμάχους και ραβδί για τους αντιπάλους έχει αποδειχθεί αποτελεσματική για τη δημιουργία σταθερότητας και τον περιορισμό ακραίων συμπεριφορών. Λοιπόν, αυτά δήλωσε ο κ. Παπασταύρου και έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι φαίνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι η Ελλάδα είναι πολύ σημαντικός κρίκος σε αυτή την ενεργειακή πολιτική στην περιοχή.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, στο οικονομικό επιτελείο παρακολουθούν την εξέλιξη του προϋπολογισμού και βεβαίως τι θα γίνει με το υπερπλεώνασμα. Υπάρχουν εξελίξεις από την Μέση Ανατολή και το γεγονός ότι μπορεί να χρειαστεί εκ νέου να υπάρξουν μέτρα στήριξης. Από την άλλη πλευρά προετοιμάζονται και για τη ΔΕΘ, μια ΔΕΘ η οποία είναι η τελευταία αυτής της κυβέρνησης πριν τις εκλογές. Λοιπόν, ετοιμάζεται το πακέτο και στο πακέτο περιλαμβάνονται και μέτρα για τους συνταξιούχους. Η αύξηση του μονίμου επιδόματος συνταξιούχων από 250 στα 300 ευρώ είναι ένα πρώτο μέτρο. Θεωρείται ότι θα γίνουν και άλλες παρεμβάσεις για την ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων. Ανάμεσα στα μέτρα που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο, ακούγεται ότι μπορεί να υπάρξει μείωση της φοράς αλληλεγγύης στις κύριες συντάξεις με αναμόρφωση των σημερινών κλιμάκων. Το σχέδιο υπάρχει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης από το 2024. Προβλέπει την αντικατάσταση των σημερινών 8 κλιμακίων σε 3 ή 4 κλίμακες, στις οποίες οι κρατήσεις της εισφοράς αλληλεγγύης θα υπολογίζονται όπως η φορολογία, δηλαδή επί της διαφοράς του ποσού σύνταξης κάθε κλίμακας και όχι για όλο το ποσό όπως συμβαίνει σήμερα. Βεβαίως το μέτρο αυτό είχε θεωρηθεί παλιότερα ακριβό, κοστολογήθηκε περίπου στα 150 εκατομμύρια ευρώ και στη θέση του αποφασίστηκε μια ουδέτερη από πλευράς κόστους την αριθμοποίηση των κλιμακίων της εισφοράς αλληλεγγύης. Αυτό εφαρμόζεται σήμερα, άρα από το Σεπτέμβριο εξετάζεται αυτό να μειωθούν τα κλιμάκια από 8 σε 3 έως 4. Να υπάρξει μείωση ή κατάργηση της φοράς ασθενείας 6% σε επικουρικές συντάξεις. Η μείωση της φοράς ασθενείας, για παράδειγμα, είναι στο τραπέζι και αν από 6 γίνει 3%, για παράδειγμα, θα ισοδυναμούσε με αυξήσεις από 6 ευρώ το μήνα έως 12 ευρώ το μήνα σε επικουρικές συντάξεις. Με την κατάργησή της, βεβαίως, οι αυξήσεις θα ήταν διπλάσιες. Υπάρχει η κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης για τις επικουρικές συντάξεις. Η κράτηση επιβάλλει τις επικουρικές άνω των 300 ευρώ, τις οποίες λαμβάνουν 280.000 συνταξιούχοι. Το μέτρο εξετάζεται εναλλακτικά σε συνδυασμό με δύο ακόμη σενάρια. Εάν, για παράδειγμα, δεν προχωρήσει η αναμόρφωση και μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης στις κύριες συντάξεις, τότε θεωρείται βέβαιο ότι θα καταργηθεί από τις επικουρικές. Και η κράτηση, βεβαίως, αυτή είναι πολύ σημαντική για τους ανθρώπους που έχουν επικουρικές από 300 ευρώ και άνω μεικτά σε ποσοστό 3%, που αυξάνεται κατά 1% ανά 50 ευρώ. Λοιπόν, αυτά σκέφτονται στο οικονομικό επιτελείο. Από την άλλη πλευρά, όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να ικανοποιηθούν πολλές κοινωνικές ομάδες που περιμένουν μία ανάσα σε όλη αυτή την πίεση που ασκείται, που είναι η πολλωστή φορά, γιατί μετά τα μνημόνια, την πανδημία και όλες αυτές τις κρίσεις που προέκυψαν την τελευταία 15 ετία, τώρα αρχίζουν να φαίνεται μια ανάκαμψη της οικονομίας και περιμένουν και αυτοί να μπορέσουν να σταθεροποιηθούν οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί. Λοιπόν, τις τελευταίες εβδομάδες συζητάμε για αυτή την ρύθμιση που προσπαθεί να φέρει η Τουρκία με τον Ερντογάν να νομοθετεί ουσιαστικά μέχρι και 200 χιλιόμετρα από τις αυτές για να προσπαθήσει να νομιμοποιήσει τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο με τις βραχονισίδες και τα νησιά που δεν περιλαμβάνονται σε διεθνείς συμφωνίες και να δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα στην Αθήνα. Σε αυτό το πλαίσιο έχει πολύ μεγάλη σημασία η χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών, του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γιώργου Γεραπετρίδη, με τον Αιγύπτιο Υπουργό Εξωτερικών, που είχε χθες ο κ. Γεραπετρίτης. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζήτησαν διμερεί θέματα και τις περιφερειακές εξελίξεις υπό το πρίσμα της κρίσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένες της Γάζας και του Λιβάνου. Σύμφωνα με ανάρτηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, οι Υπουργοί επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για τη διπλωματία ως μέσο επίλυσης των συγκρούσεων και τόνισαν τη σημασία του διεθνούς δικαίου και την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Συμφώνησαν επίσης να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία με στόχο την ειρήνη και την ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχει ενδιαφέρον, είναι πολύ σημαντική η Αίγυπτος στην περιοχή, είναι μια πολύ μεγάλη χώρα και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν συνεχίσει να υποστηρίζει, όπως ας πούμε για παράδειγμα με την ΑΟΣ, τα ελληνικά συμφέροντα.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, η πολύ πρωινή παρέα. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Στη Eurovision τώρα, το αποτέλεσμα είναι όπως θέλει να το δει κανείς, με μισογεμάτο ή μισοάδιο το ποτήρι. Μουσικά τώρα μιλώντας, η φετινή Eurovision είχε περισσότερα καλά τραγούδια από τους αντίστοιχους διαγωνισμούς των τελευταίων πολλών χρόνων, και όταν λέμε καλά εννοούμε υψηλής ποιότητας συνθετικά και ερμηνευτικά, αλλά και με την στόφα των επιτυχιών που βεβαίως δεν θα είναι τραγούδια μίας χρήσης. Αυτό και μόνο ανέβασε το επίπεδο, έκανε τον διαγωνισμό πολύ σκληρότερο, και βέβαια αυτό ήταν ίσως και το στοιχείο κλειδί που δεν έλαβαν υπόψη τους τα προγνωστικά των στοιχηματικών εταιριών, που οδήγησαν σε ένα απόλυτο βατερλό όσους τα εμπιστεύτηκαν. Γιατί ενώ μέχρι την τελευταία στιγμή πρόβλεπαν ως φαβορή τη νίκη της Φιλανδίας και μάλιστα με διαφορά, τελικά αυτή προσγειώθηκε στην έκτη θέση με την αποστολή της να δέχεται τη μεγαλύτερη ψυχρολουσία. Απογοήτευση υπήρξε και για την Αυστραλία και ίσως και για την Ελλάδα, στις οποίες τα στοιχήματα κατέτασαν σταθερά στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα, έχοντας καλλιεργήσει υψηλές προσδοκίες για να βρεθούν τελικά στην τέταρτη και στη δέκατη θέση. Η δυναμική του τραγουδίου της Βουλγαρίας άρχισε να αποτυπώνεται στα στοιχήματα τις τελευταίες ώρες πριν την έναρξη του τελικού, φτάνοντας μέχρι την τέταρτη θέση. Σε καμία όμως περίπτωση δεν συγκέντρωνε τις περισσότερες πιθανότητες να αναδειχθεί νικήτρια, παρότι το τραγούδι με την εκρηκτική ντάρα τα είχε όλα, είχε ένταση, ρυθμό, ερμηνεία, χορογραφία, αλλά και τίτλο σύνθημα. Όλα αυτά πολύ σημαντικά στη βαθμολογία, στην ψηφοφορία που έρχεται τόσο από τις επιτροπές όσο και από τους ακροατές. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, η αποτυχία των στοιχηματικών προβλέψεων λειτουργήσε υπέρ του τελικού, ενός δίκαιου τελικού αποτελέσματος, και εναντίον των προσδοκιών και των βεβαιοτήτων που είχαν καλλιεργηθεί εδώ και αρκετές ημέρες από καλλιτέχνες και κοινό. Οι μεγάλοι χαμένοι βεβαίως ήταν εκείνοι που πίστεψαν στα προγνωστικά, έβαλαν τα χρήματά τους και τα έχασαν, αλλά αυτά βεβαίως έχουν τα στοιχήματα. Από εκεί και πέρα βεβαίως υπήρξαν και θέματα με τις εθνικές κριτικές επιτροπές, που πολλές φορές ήταν απρόσμενες σε αρκετές περιπτώσεις, γιατί στις κριτικές επιτροπές υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν καλά από μουσική και περιμένει κανείς ποιοτικότερες επιλογές κατά κύριο λόγο, με έμφαση στο μουσικό και στιχουργικό επίπεδο, την ερμηνευτική ικανότητα, το μήνυμα που περνάει το τραγούδι, τη γενικότερη αισθητική της παρουσίασης. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω κριτήρια, υπήρξαν πολλές χώρες που δεν πρημοδοτήθηκαν ή πρημοδοτήθηκαν αντίστοιχα, που οι επιλογές αυτές έμοιαζαν εντελώς ανεξήγητες και αψυχολόγητες. Μάλιστα και πολλές φορές, όπως ο Σάκης Ρουβάς, είπαν αρκετοί ότι δεν θα έπρεπε να ψηφίζουν οι επιτροπές, αλλά να ψηφίζει μόνο ο κόσμος. Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα. Θα πρέπει να δεχτούμε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Ήταν μια πολύ καλή παραγωγή και η φετινή για την Ελλάδα. Μια παραγωγή, μην ξεχνάμε ότι και η δέκατη θέση μπορεί να μην είναι η θέση που θα θέλαμε, είναι όμως μια πολύ καλή παρουσία σε όσες χώρες αρκετές εμφανίζονται κάθε χρόνο. Μην ξεχνάτε ότι αρκετές χώρες και φέτος δεν συμμετείχαν, αλλά είναι μια πολύ καλή θέση, σταθερά σχεδόν είμαστε μέσα στη δεκάδα κάθε χρόνο. Λοιπόν, 16 λεπτά πριν τις 6, να δούμε και πώς διαμορφώνεται και η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημεριδών. Τα νέα. Μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, 4 μηνύματα. Πια παγιδά έστεισε το Μαξίμου σε εχθρούς και φίλους. Γιατί ο Μητσοτάκης επαναφέρει το χάος στην πολιτική ατζέντα, ο ρόλος του κακού και κακού μπάτσου για Σαμαρά και Καραμαλή. Οι ομιλίες που συζητήθηκαν και ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Τι φέρνει η διαγραφή πολλά και μια διάσπαση, ποιος και γιατί πρέπει να προσέχει και τι εύχεται σχετικά με τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ. Πρεμιέρα τον Ιούνιο, 72 δόσεις φίνες στη ρύθμιση, τι προτείνει στο παραπέντε, για ποιους και γιατί. Δημογραφικό, μειώνονται οι γυναίκες που γεννούν, ποιοι παράγοντες αποτρέπουν τη μεγάλη απόφαση. Πολιτικό παρασκήνιο, όλα τα μυστικά του Κώστα Ναβαρίνου, γιατί Καριστιανού ανέβαλε την ιδρυτική πράξη του κόμματος. Κύριε Καριστιανού, φαίνεται ότι στις 21 θα γίνουν όλα μαζί.
Eurovision, διπλή έκπληξη από Βουλγαρία και Ισραήλ. Στη 10η θέση ο Ακύλας. Από γιατρούς, ημερόλογιο εξουθένωσης μέσω του TikTok. 5 χρόνια μετά την εφαρμογή του νόμου, συνεπιμέλεια, οι ανοιχτές πληγές, αυτοψία των νέων σε εκδικάσεις υποθέσεων. Και από την ομάδα ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1, φιέστα και απονομή στο Champions League η Ερυθρόλευκη. ΠΑΟΚ 2-2, αρνήθηκε να χάσει το αντίο της Λεωφόρου. Κύπελλο Αγγλίας, η δυναστεία του Γκουαρντιόλα και ο Αλόνσο που αναλαμβάνει την Τζέλσι. Πάμε στην απογευματινή. Ευημερία ασφάλεια αναγέννηση, το σύνθημα Μητσοτάκη για έναρξη προεκλογικής μάχης και οι τρεις προτεραιότητες της νέας τετραετίας. Οι ομιλίες των κορυφαίων στελεχών. Αύξηση εισοδήματος για 377.000 μέσω της μείωσης των τεκμηρίων. Έμεσες ενισχύσεις. Το όφελος αγγίζει το 30% φέτος. Οι παγίδες για ελεύθερους επαγγελματίες και επιδευματίες. Απονομή και ξέφρενο γλέντι για το 14ο. Ιστορική φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Παναθηναϊκός έστωσε την παγίδα για τον Ολυμπιακό και τον έβγαλε στα προβληματικά του Champions League. Συναγερμός για έμπολα, πόσο ανησυχητική είναι η νέα επιδημία σε Κονγκό και Ουγκάντα. Δάχτυλος Τσίπρα στο προαναγγελθέν λουκέτο στο ΣΥΡΙΖΑ. Ερωτήματα για τα εκατομμύρια της κρατικής χρηματοδότησης στην Κομουνδούρου. Η απάντηση Πολάκη στη διαγραφή του από τον Φάμελο. Ελεύθερος Τύπος. Ευημερία ασφάλεια νέο κράτος, γαλάζια αυτοδυναμία στις κάλπες του 2027 και την Ελλάδα του 2030. Το τρέλος της προσωπικής διαφοράς φέρνει αυξήσεις ως 50 ευρώ το μήνα για τους συνταξιούχους. Ενοικίαση η αγορά, εκτόξευση τιμών για θέσεις πάρκινγκ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το κόλπο της αναστολής λειτουργίας του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ και η ένταξη των νέων. Φάμελος και Τσιπρική διέγραψαν τον Πολάκη για να μην κρατήσει το κόμμα. Αποθέωση για την ΑΕΚΑΡΑ στο Champions League, ο θρύλος στο Europa ο ΠΑΟΚ. Ο θρίαφος της Ντάρα και η 10η θέση του Ακύλα. Και αύξηση κρατήσεων στα οκτοπλοϊκά εισιτήρια από ξένους τουρίστες. Λοιπόν, Δημοκρατία. Περιφρονεί την Ελλάδα ο Ζελένσκι. Η κυβέρνηση να πάψει να μας ταπεινώνει και να κόψει κάθε σχέση με την εχθρική Ουκρανία. Τουρκία. Προκλητική άσκηση απόβαση σε ελληνικά νησιά. Πάμε στην κόντρα. Η επέλαση Τσίπρα προκαλεί ανατροπές. Ισχυροί κραδασμοί στα κόμματα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Η δυναμική που εμφανίζει το νέο κόμμα συσπηρώνει βουλευτές και στελέχη από όλα τα προοδευτικά σχήματα. Συναγερμός στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τον Έμπολα. Δεκάδες νεκροί ενώ εξαπλώνεται ραγδαία. Έξαρση του θανατηφόρου ιού στην Αφρική. Πιερακάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μεγάλη πρόκληση επόμενης δεκαετίας. Η μετάβαση από την ανάκαμψη στη μεγάλη εθνική ανασυγκρότηση. Και ποιοι μπαίνουν στο μικροσκόπιο, η ΑΔΕ ξεκινά κυνήγι για ληξιπρόθεσμες οφειλές 3,2 δις ευρώ. Εφημερίδα των Συντακτών, σε θέση διαδοχής η επίδοξη αρχηγή, περισσότερο διασπασμένη βγήκε από το 16ο συνέδριο η Νέα Δημοκρατία. Άρχισε η μάχη των Δελφίνων για την αλλαγή ηγεσίας στο κυβερνητικό κόμμα. Εκρηκτικό κλίμα, οι 10 ημέρες που θα συγκλονίσουν την αριστερά, το κόμμα Τσίπρα, η τριγμή στο ΣΥΡΙΖΑ και διαφορετική δρόμη στην αριστερά, απειθήτα, πανεπιστημιακά μαθήματα καταστολής. Super League, μια γιορτή όπως τις άρμοζε με βεγγαλικά drone show, μπόλικο ασπές και πάνω από 40.000 κόσμο εντός και 8 γηπέδου για την ΑΕΚ. Κλείνουμε με την αυτεμπορική, κρίσιμα 24 ώρα για τα μέτρα στήριξης, η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων δημιουργεί νέα δεδομένα πριν καν την ενεργοποίηση του πακέτου των 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Ακούντα τις πρωινές ιστορίες, λέγαμε για τα πολιτικά στην εισαγωγή ότι πάμε για ένα εκρηκτικό δεκαήμερο όσον αφορά την αριστερά. Πρέπει να ξεκαθαρίσει πριν την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα το τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ, θα υπάρξει, αν θα υπάρξει επικοινωνία του Σοκράτη Φάμελου με τον Αλέξη Τσίπρα και βεβαίως τι θα γίνει στην πολιτική γραμματεία, όπου ο Παύλος Πολάκης, παρά τη διαγραφή του, διεκδικεί να είναι παρόν και να συζητήσει για το μέλλον του κόμματος. Από την άλλη πλευρά, οι εκτιμήσεις που κάνουν οι πολιτικοί αναλυτές είναι ότι ο Παύλος Πολάκης με τον τρόπο του και με την ανάρτηση αυτή που έκανε έδωσε την δυνατότητα στο Σοκράτη Φάμελο να τον διαγράψει, ώστε να μην έχουμε στη συνέχεια την πίεση να του μείνει το κόμμα. Από την άλλη πλευρά τώρα, στην κυβέρνηση ίσως περίμεναν περισσότερη παρουσία στα μέσα ενημέρωσης για το 16ο συνέδριο. Βεβαίως οι εξελίξεις στην κέντρο αριστερά κάλυψαν κάπως το συνέδριο αυτό. Αλλά ο Πρωθυπουργός βεβαίως έκανε την ομιλία του, έστειλε τα μηνύματά του, έβαλε τα διλήμματά του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε την ομιλία του στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με το μήνυμα που έθετε ως κεντρικό στόχο την κατάκτηση της τρίτης συνεχόμενης κυβερνητικής θητείας, ξεκαθαρίζοντας ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν κανονικά το 2027. Άρα η πρώτη είδηση που βγήκε από αυτό είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης, παρότι αρκετοί λένε ότι μετά τη δεν θα είναι και πρόορες εκλογές, ο κύριος Μητσοτάκης ξαναβάζει τον πήχη εκεί ότι θα είναι θεσμική επιλογή του, δηλαδή θα γίνουν εκλογές περίπου την άνοιξη του 2027 για να προλάβουμε και την Προεδρία. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα, συνοχή, συνέπεια και συνέχεια και υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να οδηγήσει τη χώρα στην Ελλάδα του 2030, συνεχίζοντας τις μεταρρυθμίσεις και κλείνοντας οριστικά κάθε λογαριασμό με το παρελθόν. Αναφέρθηκε στον Ιούλιο του 2027 που η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δείχνοντας ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία και ότι οι κάλπες, όπως σας είπα, τοποθετούνται το 2027. Απέρριψε το δίλημα Μητσοτάκης χάος, λέγοντας ότι οι πολίτες θα κληθούν να συγκρίνουν συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές και πρόσωπα, όχι Μητσοτάκης χάος, αλλά Μητσοτάκης Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης Φάμελος, Μητσοτάκης Βελόπουλος, Μητσοτάκης Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι το δίλημα που θα πρέπει να απαντήσουν τελικά οι Έλληνες πολίτες, όπως είπε χαρακτηριστικά, και επανήλθε στην αναφορά που είχε κάνει και τις προηγούμενες ημέρες για το αν θα χρειαστεί να χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα, επιμένοντας ότι οι πολίτες πρέπει να αξιολογήσουν ποιος μπορεί να διαχειριστεί κρίσιμες διεθνείς και γεωπολιτικές εξελίξεις. Αυτά δεν είναι τα δύσκολα, ούτε εκβιαστικά, ούτε ακραία διλήμματα, αλλά η πραγματικότητα που θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι πολίτες σε έναν κόσμο σε διαρκή αναταραχή. Χθες είδαμε βεβαίως και σε ζωντανή μετάδοση τη διαδικασία συλλογής υπογραφών από το γραφείο της στενής συνεργάτητος της Μαρίας Καριστιανού, της κυρίας Μαρίας Γρατσία, σε μια σύνδεση που έκανε ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης. Είναι πυρετώδης και ενθουσιώδης οι προεργασίες για την υποβολή λοιπόν στον Άριο Πάγο της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος Μαρίας Καριστιανού. Το έδειξαν αυτό οι φωτογραφίες, οι ζωντανές συνδέσεις, όλα αυτά σε ένα κλίμα με ενθουσιασμό. Ήταν στο δικηγορικό γραφείο λοιπόν της κυρίας Γρατσίας στο Κολωνάκι, τόσο η κυρία Καριστιανού όσο και εκείνη υποδέχονταν με χαμόγελα τον κόσμο και στο γραφείο αυτό υπέγραφαν τη νέα διακήρυξη του κόμματος που θα καταδεθεί τις επόμενες ημέρες, όχι τελικά σήμερα όπως είχε κυκλοφορήσει, αλλά τις επόμενες ημέρες στον Άριο Πάγο. Μεταξύ αυτών βεβαίως ήταν και ο κύριος Στράτος Σιουρδάκης, επιχειρηματίας και πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, ενώ στο γραφείο ήταν και ο επί δεκαετίες ανταποκριτής στη Μόσχα, ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, που σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες θα είναι ο επόμενος, αν όχι εκπρόσωπος τύπου, ο άνθρωπος ο οποίος θα κινεί την επικοινωνία για το κόμμα Καριστιανού. Λοιπόν, η παρουσία του κυρίου Σιουρδάκη τώρα όσο και του κυρίου Αυγερινού έφεραν ένα σχόλιο του Άδωνη Γεωργιάδη που άφησε σαφείς αιχμές για το ρόλο των ρωσικών bots που εργαλειοποιούσαν την τραγωδία των Τεμπών με επιθέσεις κατά της κυβέρνησης και της δικαιοσύνης, στα οποία έχει αναφερθεί από το Βήμα της Βουλής ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Γιώργος Φλωρίδης. Και σχολιάζοντας τη ζωντανή μετάδοση συλλογής υπογραφών για το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ο Υπουργός Υγείας έγραψε στο X: ο κύριος που κάνει τη ζωντανή αναμετάδοση προετοιμασίας του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, με την παρουσία του έχει το όνομά του στα social γραμμένο στα ρώσικα. Θυμάστε τα χιλιάδες bots για τα Τέμπη. Αν δεν έχετε καταλάβει ακόμη, είστε αφελείς.
Τα λέω όλα αυτά γιατί είμαστε ακόμα στην αρχή. Φανταστείτε τι έχει να γίνει τις επόμενες εβδομάδες όταν θα μπουν και τα δύο νέα κόμματα και θα αλλάξει η πολιτική εικόνα, το πολιτικό σκηνικό. Κάπως έτσι θα κλείσουμε την πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης με την Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς εδώ την πολύ πρωινή παρέα να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για τον ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Breitbart News. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας, υπογραμμίζοντας ότι εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού LNG, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογόνων ανθράκων από την Exxon Mobil και την Chevron. Εθνικές εκλογές το 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας χθες τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, είπε χαρακτηριστικά. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν μέσω Truth Social, καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα. Διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Παράλληλα, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας. Από την πλευρά της Τεχεράνη, ανακοίνωσε αυστηρότερα μέτρα απέναντι σε εταιρείες όπως Google, Microsoft, Meta και Amazon με πιθανή επιβολή τελών. Πλήγμα με ντρόουν κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο δέχθηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χαρακτήρισαν την επίθεση επικίνδυνη κλιμάκωση και άμεση απειλή. Με αφορμή την επίθεση, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Η Τεχεράνη προειδοποιεί τα Εμιράτα να μην εμβαθύνουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ. Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραηλινό πλήγμα σκότωσε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Τη δέσμευσή του στη διπλωματία για επίλυση συγκρούσεων επιβεβαίωσαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αιγύπτιος ομολογός του σε τηλεφωνική επικοινωνία. Ρωσική επίθεση με ντρόν δέχτηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας η νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε έκτακτη ανάγκη λόγω επιδημίας έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα, χωρίς να τη χαρακτηρίζει όμως πανδημία όπως ο COVID. Τουλάχιστον ένας Αμερικανός ενδέχεται να έχει εμφανίσει συμπτώματα. Παράλληλα, διατηρεί την αξιολόγηση χαμηλού κινδύνου για το ξέσπασμα του Χανταϊού. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, ύστερα από σύγκρουση με δεύτερο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν πατέρας, γιος και μία ακόμα γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν. Ο οδηγός του οχήματος κρατείται από την αστυνομία. Βλάβη στο πηδάλιο ανάγκασε χθες το βράδυ το Κάλυμνος Ντόλφιν με 117 επιβάτες να επιστρέψει στην Κάλυμνο, ενώ εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Ψέριμο και Κο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σου Διονύση.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι.
0: Γεια σας.
1: Γεια σου Κατερίνα.
0: Γεια σου, τι κάνεις?
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλά.
1: Τι χαρά.
0: Πολύ ναι, καλά, πολύ. Πάρα πολύ καλά. Είμαστε πολύ ωραία εδώ στο Air News Radio 105,8. Το ανοίξαμε το μαγαζί, θα είμαστε συντροφιά σας.
1: Είπα Πακερίτσι, τι θέλει εδώ, είπα Πακερίτσι.
0: Το έχει ανοίξει ο Γιάννης, εντάξει. Ο γερός, μην το λέω τώρα.
1: Είπα Πακερίτσι, τι θέλει εδώ.
0: Παπακερίτσι, για μας ήρθε.
1: Α,
0: για να δει πώς είμαστε, αν ξενυχτήσαμε το Σάββατο κτλ. Πώς είμαστε.
1: Ναι.
0: Βέβαια, ξενυχτήσαμε, για όνομα Θεού. Η Παπακερίτσι, λοιπόν, η Μαρία είναι εδώ. Η Μαρία Εικόντου είναι εδώ. Η Ήρα Παρανίδου Νοητά είναι εδώ. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης.
1: Κατερίνα Σαρέτη.
0: Εδώ.
1: Γιατί πρέπει να το λέμε έτσι ξεχωριστά, δηλαδή εσύ να λες εμένα, εγώ να λέω εσένα.
0: Τι θα πω τον εαυτό μου.
1: Ναι, γιατί.
0: Είμαι εδώ.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 18 και η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα έχει τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά με τοπικούς όμβρους, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Δεν σημαίνει ότι πρέπει ντε και καλά να ανάψετε τα φώτα ομίχλης. Εντάξει, με τα φώτα ομίχλης, όλοι να δείξουν ότι έχουν στο αυτοκίνητο φώτα ομίχλης. Τους τυφλώνει τους απέναντι, άμα δεν χρειάζεται. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Δηλαδή, θα φτάσει στους 24 στα δυτικά και στην υπόλοιπη Ελλάδα τους 26 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει. Ανεκτό, υποφερτό. Το 26 επαναλαμβάνουμε. Υποσκιά. Στον ήλιο θα είναι λίγο παραπάνω. Αυτά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραία.
1: Γιορτάζει ο Εφράσιος.
0: Να ζήσει.
1: Η Εφρασία.
0: Επίσης.
1: Ο Ιούλιος.
0: Γεια σου, Ιουλία.
1: Η Ιουλία. Αυτή γιατί γιορτάζουν.
0: Η Ιουλία η δικιά μας.
1: Αυτή γιατί γιορτάζουν τον Ιούλιο. Η Ιουλία η δικιά μας δεν είναι εδώ. Να της ευχηθούμε.
0: Χρόνια της πολλά.
1: Γιορτάζει και η Φαϊνή.
0: Α, ιδέα.
1: Ιδέα. Το ίδιο σκέφτηκα κι εγώ, αλλά δεν το
0: πάω. Τι θα σκεφτόμουν. Γιατί να κρατηθεί. Άμα δεν το πει σήμερα, πότε θα το πει.
1: Ξέρω εγώ. Είναι διεθνή ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία.
0: Μόνο.
1: Διεθνή ημέρα μουσείων. Παγκόσμια ημέρα ενημέρωση για το εμβόλιο κατά του AIDS. Παγκόσμια ημέρα Πορφυρίας και ημέρα του στόλου της Βαλτικής στη Ρωσία. Υπάρχει ακόμα.
0: Θυμάμαι.
1: Ο στόλος της Βαλτικής υπάρχει. Ναι, της Μαύρης Θάλασσας δεν υπάρχει.
0: Θυμάμαι παλιά. Σταμάτα.
1: Όχι, είναι στο βυθό. Δεν,
0: το ξέρω.
1: Υπάρχει, αλλά.
0: Υπήρχε.
1: Τον απολαμβάνουν τα ψάρια.
0: Ναι. Πώς το λένε. Τώρα που πες διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία,
1: ναι.
0: Παλιά θυμάμαι, όταν ήμουν μικρή,
1: ναι.
0: Που θεωρούσαν, ας πούμε, α, Μαρκόνισσα σου λέει. Είναι Μαρκόνισσα.
1: Ναι.
0: Τώρα έχει και καπετάνισσες πια.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Γιορτάζει ο Άγιος Φίλικος επίσης, να ξέρεις. Και ο Άγιος Βενάντιος. Είναι προστάτης της νεολαίας ο Άγιος
0: Εντάξει,
1: Βενάντιος.
0: Εντάξει, Βενάντιος.
1: Χρόνια πολλά σε όλη τη νεολαία, την καθολική, που τη γιορτάζει ο Βενάντιος.
0: Σαν σήμερα το 1821 ο Νικηταράς νικάει τους Τούρκους στα Δολιανά της Κινουρίας. Και από τη μάχη αυτή ο γενναίος οπλαρχηγός θα μείνει στην ιστορία ως ο Τουρκοφάγος ο Νικηταράς. Έτσι έγινε ο Τουρκοφάγος ο Νικηταράς, να ξέρεις. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μετά τη μάχη δεν μπορούσαν να του ξεκολλήσουν το σπαθί από το χέρι. Ήταν σαν το Braveheart.
1: Ούτε του Braveheart μπορούσε να το.
0: Ήταν, υπάρχει τέτοιο.
1: Το 1828 οι Τούρκοι προσβάλλουν το Φραγκοκάστελο Χανίων. Το βρήσανε. Το οποίο υπερασπίζουν 600 Κρήτες επαναστάτες. Στη μάχη πέφτουν ηρωικώς οι περισσότεροι από τους υπερασπιστές του. Λέγεται πως από τότε κάθε χρόνο τα χαράματα αυτής της μέρας εμφανίζονται στις πολεμίστρες του κάστρου τα φαντάσματα των ηρώων, οι γνωστοί δροσουλίτες.
0: Οι δροσουλίτες είναι μύθος,
1: ναι.
0: Ωραίος.
1: Ναι.
0: Το 1963 ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Σαρλ Ντεγκόλ μιλάει στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. 5 χρόνια πριν το Μάιο του 68. Το 1965, σε δημοσιεύματα του τύπου αναφέρονται οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη και δράση στο στρατό μιας συνωμοτικής οργάνωσης με το όνομα Σπίδα και την εμπλοκή σε αυτήν του Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Ήταν 1980 όταν άνθρωπος του Ηρακλή συλλαμβάνεται παυτοφόρο να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές, πολλά λεφτά τότε, τον αμυντικό του ΠΑΟΚ Φιλό Ταπέλιο, προκειμένου να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του κυπέλου. Ο γυραιός θα κριθεί ένοχος και θα υποβιβαστεί.
1: Το 1989 η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ αποκλείει από τους συνδυασμούς του κόμματος τον Αγαμέμνονα Κουτσόγιοργα, ημένιο Κουτσόγιοργα, που κατηγορείται για το σκάνδαλο Κοσκοτά.
0: και το 2000, με συντριπτική πλειοψηφία του Ευρωκοινοβούλιο, εγκρίνει την αίτηση της Ελλάδας για ένταξή της στην ΟΝΕ, την Οικονομική και Νομισματική Ένωση δηλαδή. Με 376 ψήφους υπέρ, 42 κατά και 80 αποχές, το Σώμα εγκρίνει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του 2001. Λοιπόν, από ελληνικής πλευράς, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του Συνασπισμού τότε υπερψηφίζουν την έκθεση, το ΚΚΕ την καταψηφίζει και το δίκαιο απέχει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τέτοια έκανε ο Συνασπισμός τότε. Καμία σχέση ο Συνασπισμός με το ΣΥΡΙΖΑ στη συνέχεια. Το 1846 γεννήθηκε ο Πέτερ Κάρλ Φαμπερζέ. Ρώσος κοσμηματοπόλης, γνωστός από τα ομώνυμα Διαμαντένια Αυγά.
0: Να είχαμε ένα τέτοιο αυγό.
1: Ναι, τα έχουμε δει σε ταινίες, τα έχουμε δει σε αυτό. Υπάρχουν πολλές απομιμήσεις και τα λοιπά.
0: Και αυτά τα αυγά μας αρέσουν.
1: Ναι, ναι.
0: Γεννήθηκε επίσης ο Φρανκ Κάπρα, σαν σήμερα το 1897. Μυθικό σκηνοθέτη.
1: Και η Μαργκότ Φοντέιν το 1919. Επίσης, η μπαλαρίνα.
0: Και αυτή
1: μύθος, θρύλος.
0: Χάσαμε σαν σήμερα το 1967 τον Νικηφόρο Μανδυλαρά, δικηγόρο και αγωνιστή της Δημοκρατίας.
1: Τον Ιαν Κέρτης το 1980, τον τραγουδιστή του τον Joy Division.
0: Λοιπόν, το 2017 επίσης πέθανε ο Κρις Κορνέλ. Ο Κρίστοφερ Μπόιλ, έτσι είχε γεννηθεί.
1: Το βαφτισιμιό του.
0: Ναι, ο κιθαρίστας του Soundgarden.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
0: Πεθάνει, δεν το θυμόμουν.
1: Ναι, καλημέρα στον κύριο Παύλο. Να λοιπόν που 200 χρόνια μετά αποκτήσαμε πάλι ρωσικό κόμμα. Αυτό, κύριε Παύλο, στο μυαλό μου είστε. Δεν είναι ότι γυρίσαμε 10 χρόνια, 15 χρόνια πίσω. Γυρίσαμε κάτι αιώνες πίσω.
0: Χρόνια πίσω.
1: Θα έχουμε το ρωσικό, το βρετανικό, το γαλλικό και πάει λέγοντας.
0: Ναι.
1: Κανονικό λέει και όχι για να τζήσαν αυτών των θείων επιστολών. Έτσι να έχουμε τους δικούς μας ανθρώπους να μας λένε την αλήθεια, να μην έχουμε ανάγκη την ειδηπαθή Μαρία και εκείνον τον ξενέροδο τον Δημήτρη. Εννοεί την κυρία Ζαχάροβα και τον κύριο Δημήτρη Πεσκόφ, έτσι.
0: Ναι, μην μπερδευτούμε.
1: Ρίγη εθνικής και αδελφικής συγκινήσεως. Έρχεται το ξανθό γένος, ξανθός άγγελος. Θα τα δούμε όλα αυτά. Όλα, κύριε Παύλο, έχουμε να λέμε. Καλημέρα στη Γιάννα και το Σάβα. Από την συγκινήσεως. Έρχεται το ξανθό γένος, ξανθός άγγελος. Θα τα δούμε όλα αυτά. Όλα, κύριε Παύλο, έχουμε να λέμε. Καλημέρα

0: Βέβαια είναι. Είναι. Τόσες μέρες θα κάνουν εξετάσεις.
1: Ναι. Τώρα, μη σας λέει η Κατερίνα, γιατί η Κατερίνα είπε καλή επιτυχία Ελλάδα την Παρασκευή και πήγαμε δέκατη.
0: Καλά, δεν θα πω καλή επιτυχία Ελλάδα.
1: Δεν θα έλεγες όμως.
0: Δεν θα έλεγα.
1: Πες το μου αυτό.
0: Γιατί πες με έναν καντέμισα.
1: Όχι.
0: Άλλος τον μνημόνευσε. Όχι. Άντε τώρα μην ανοίξω το στόμα μου.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Άλλος είπε, αναφέρθηκε το φέρτο την ίδια μέρα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Να πούμε λοιπόν καλή επιτυχία στα παιδάκια. Και. Και θα έχουν ξυπνήσει τώρα με αγωνία.
1: Τα λες παιδάκια, έχεις δει κάτι παιδάκια που είναι 2 μέτρα και 20 εκατοστά, ας πούμε.
0: Και δεν το παιδάκια. Το ύψος κάνει.
1: Όχι, δεν τρέχει, ρε παιδί μου.
0: Πάβουν,
1: δεν
0: παιδάκια.
1: Το λες και παιδάκι.
0: Παιδάκια είναι. Παιδάκια είναι. Παιδάκια.
1: Είναι άλλη πάστα αυτά τα παιδιά, ρε. Είναι όλα με θεληματικά από 1,90 και πάνω.
0: Κάτι
1: δηλαδή.
0: Τα ταΐζετε, δεν ξέρω τι,
1: ναι,
0: και τα τραβάτε.
1: Τι γίνεται, ρε παιδί μου.
0: Εξελίσσεται το είδος, μπράβο. Καλό είναι αυτό.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Καλό δεν είναι.
1: Ξέρω εγώ, ξέρετε.
0: Τι μωρέ.
1: Λοιπόν. Άλλο.
0: Τι θα βγαίνουν όλα.
1: Άλλο.
0: Δύο μέτρα σαν και εμένα.
1: Ναι.
0: Και ένα μέτρο και ένα μήλκο. Βέβαια, έχω άλλη χάρη εγώ, αλλά τέλος πάντων, όπως και να έχει. Πού θες να ξεκινήσουμε, Διονύση, να ανοίξουμε τη βεντάλια της επικαιρότητος.
1: Ναι. Κοίτα να δεις.
0: Έλα.
1: Το λογικό είναι να ξεκινήσουμε από την Eurovision.
0: Από την Eurovision, ωραία.
1: Γιατί να ξεκινήσουμε από την Eurovision.
0: Ναι.
1: Παιδιά, επειδή την Παρασκευή έλεγαν κάποιοι, βρείτε κάτι άλλο να μας πείτε, μας λέτε για την Eurovision, βγήκαν τα νούμερα τηλεθέας.
0: Ναι.
1: 84% έφτασε.
0: Καλά, φυσικά.
1: Ξέρετε ότι είναι το 84%. 9 στους 10 που είχαν ανοιχτή τηλεόραση έβλεπαν Eurovision. 9 στους 10. Όχι
0: είναι
1: μόνο αυτό.
0: Ναι.
1: Είδαν και μετά παρά την. Για κάποιους ψυχρολουσία, ρε παιδί μου, που πήγα στη 10η θέση η Ελλάδα, για παράδειγμα, είδαν και 25-28% τηλεθέαση η εκπομπή που είχαμε μετά, εδώ στο Earth News, μετά την Eurovision. Έπιασε αυτή 28%.
0: Φυσικά.
1: Θέλω να πω ότι ο κόσμος ενδιαφέρθηκε και το αγκάλιασε πάλι όπως γίνεται κάθε χρόνο. Γι' αυτό και αποτελεί είδηση στην οποία ασχολούμαστε.
0: Και γι' αυτό δίνουμε. Γιατί είναι ένας θεσμός,
1: ναι,
0: Eurovision,
1: ναι,
0: ο οποίος παρά τα 70 του χρόνια είναι ηθαλής.
1: Ναι, ρε, να σου πω κάτι. Εγώ δεν ήξερα, ας πούμε, ότι το Βολάρε Πεπίνο Ντιπιού, ξέρω εγώ πώς το λένε, ήταν το 58 τραγούδι,
0: φυσικά,
1: που είχε εμφανιστεί στην Eurovision από τον Ντομένικο Μοντούνιο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι,
0: βέβαια.
1: Μ' άρεσε πολύ.
0: Αυτό το αφιέρωμα.
1: Να το πω αυτό. Το αφιέρωμα που κάνανε και εμφανίστηκαν διάφοροι που δεν είπαν τα δικά του τραγούδια, αλλά αλωνών, που είχαν βγει είτε πρώτα είτε όχι πρώτα, αλλά είχαν εμφανιστεί στην Eurovision και αφήσανε το στίγμα του. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Εμένα μου αρέσει που ανακάλυψε την Eurovision και κάθισε και την είδε όλη. Μπράβο.
1: Όχι, ήταν. Έχω ξαναδεί, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, απλά
1: τα τελευταία χρόνια δεν την έβλεπα ολόκληρη. Αυτή τη φορά την είδα ολόκληρη. Αλλά. Πολύ ωραία, Ρουσλάνα. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων, άσχετο αυτό. Τι ήθελα να πω.
0: Τι.
1: Ήταν καλή παραγωγή. Δηλαδή, σχεδόν όλα τα τραγούδια, με εξαίρεση κάποιους που κάθονται σε ένα καθρέφτη και τραγουδούσαν μόνοι τους, όπως έκανε αυτό στις Μάλτας. Εντάξει. Λοιπόν, ήταν αλλαγή σκηνικών, φωτιές επάνω, νερά,
0: ήταν,
1: αυτό.
0: Δεν ήταν θέμα παραγωγής, ήταν θέμα έμπνευσης κάθε χώρας.
1: Ναι, αυτό λέω. Ναι, ρε παιδί μου, θα θέλεις και να το υποστηρίξεις. Δεν μπορούν να το υποστηρίξουν όλοι.
0: Έτσι πρέπει να κάνει
1: αυτό.
0: Κάθε χώρα.
1: Εδώ λέγανε, ας πούμε, ο εκπρόσωπος της βουλγαρικής τηλεόρασης, για παράδειγμα, έλεγε ότι εμείς μπορεί να μην μπορούμε να κάνουμε τέτοια πράγματα, ας πούμε, γιατί η χώρα.
0: Πουλάκι μου, η Βουλγαρία 2-3 φορές δεν έχει συμμετάσχει γιατί δεν είχαν λεφτά οι άνθρωποι.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Εντάξει.
1: Το ξέρω.
0: Εντάξει.
1: Αυτό το λέω. Είναι ακριβό πράγμα.
0: Μην κοιτάς, εμείς είμαστε Brooklyn.
1: Και τηλεοπτικό προϊόν, αυτό.
0: Ναι. Πάντως, εγώ θεωρώ. Εν τω μεταξύ, με βρίζανε εμένα φίλοι και γνωστοί που μας πρίξατε.
1: Ντροπή τους, το λέω προκαταβολικά.
0: Άκου τώρα για να καταλάβεις τώρα πώς σκέφτεται ο κόσμος. Μου λέει, μας πρίξατε τόσες μέρες που λέγατε τι δίνουν οι στοιχηματικές και τα προγνωστικά. Λέω, συγγνώμη, εγώ τα έβγαζα τα προγνωστικά.
1: Όχι. Εσύ τα έβγαζες.
0: Όχι. Εγώ μετέφερα.
1: Μπορώ να το πιστοποιήσω, κυρίες και κύριοι, δεν έβγαζε η Κατερίνα.
0: Όχι. Άμα έβγαζα εγώ τα προγνωστικά, θα είχα βγάλει το μαγκαράγκα. Αλλά θέλω να πω ότι εμείς μεταφέρουμε αυτά τα οποία βλέπουν και αφουγκράζονται όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το θεσμό και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν τα βγάζουμε το κεφάλι μας.
1: Όχι.
0: Δεν δημιουργούμε. Λέει, μας δημιουργήσατε προσδοκία. Λέω, εγώ σας δημιουργήσα μια προσδοκία. Εγώ.
1: Ναι. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, έχει πιάσει διάφορους μια εθνική κατήφια.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνω.
1: Ό,τι τι, δηλαδή.
0: Δεν.
1: Ναι.

0: Ήταν άλλα, λέει, που βγήκανε πιο πάνω και δεν αξίζανε τόσο. Okay.
1: Πάντα έτσι γίνεται, παιδιά. Δηλαδή, όποιος βλέπει Eurovision.
0: Ο κόσμος είναι περίεργος.
1: Δηλαδή, συγγνώμη.
0: Ανάλογα με το mood του.
1: Συγγνώμη, όταν βγήκαν οι Lordi, για παράδειγμα.
0: Πες το αυτό.
1: Όταν βγήκαν οι Lordi.
0: Ακόμα
1: πρώτοι,
0: δεν το έχω χωνέψει.
1: Ακόμα και τώρα, εγώ αυτή τη Eurovision την έχω σβήσει. Παρότι γίνει και εδώ. Την έχω σβήσει το μυαλό μου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή. Θέλω να πω, δεν είναι ότι δεν ακούω τέτοιο είδος μουσικής. Άκουγα
0: εγώ. Δεν ακούω.
1: Μικρή άκουγα. Ναι. Εντάξει. Αλλά.
0: Καλά, μικρή ακούς τα πάντα.
1: Ναι, θέλω να πω, όχι. Άκουγα...
0: Από τη Γερακίνα μέχρι. Ναι.
1: Όχι,
0: μέχρι
1: μικρή άκουγα για, heavy metal. Για μια περίοδο.
0: Ναι.
1: Μόνο heavy metal.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω να πω ότι. Ρε παιδί μου, σε ξενίζει, ας πούμε, πώς. Κι όμως. Ας πούμε για παράδειγμα. Επίσης με εξοργίζει και με ενοχλεί πάρα πολύ όταν πολιτικοποιείται ένα τέτοιο γεγονός.
0: Ναι.
1: Δεν μου αρέσει.
0: Και εμένα.
1: Είναι ένας διαγωνισμός τραγουδιού αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει και το γεγονός ότι, για παράδειγμα, αποκλείστηκε η Ρωσία. Εγώ το θεωρώ λάθος.
0: Ναι. Εγώ όχι. Αλλά...
1: Όχι, όχι, δεν είναι λάθος. Είναι λάθος, Διονύση.
0: Εντάξει, εγώ το θεωρώ.
1: Είναι λάθος. Είναι πολιτικό κι αυτό.
0: Να σου πω. Πώς το λένε. Πάντως, είναι και διάφοροι.
1: Τι βάζουμε για το κόμμα Καριστιανού.
0: Είναι και διάφοροι που φροντίσανε να ρίξουν, ρε παιδί μου. Να στείλουν πολιτικά μηνύματα. Δηλαδή, το λέγαμε αυτό για την Κροατία. Η οποία Κροατία έπαιξε με έναν μύθο. Δεν είναι μύθο, είναι από την ιστορία της χώρας, ας πούμε. Όπου οι γυναίκες έφαφαν τα πρόσωπά τους με αυτά τα περίεργα τατουάζ για να μην τις παίρνουν οι μουσουλμάνοι να τις εκμουσουλμανίσουν. Που ξέρετε τι σημαίνει να τις εκμουσουλμανίσουν, έτσι. Αυτό. Λοιπόν. Θέλω να πω, βασίστηκε στην ιστορία. Και άλλες φορές έχουν βασιστεί στην ιστορία, ιστορία της χώρας. Γι' αυτό είχαν σκυλιάσει, για παράδειγμα, τα διάφορα bots τα τουρκικά στα social media κατά του τραγουδιού της Κροατίας, όπως είχε γίνει παλιότερα κατά του τραγουδιού της Ουκρανίας ή κατά του τραγουδιού του οποιοδήποτε.
1: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, αυτό είναι ένας διαγωνισμός τραγουδιού.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που είναι ένας διαγωνισμός τραγουδιού.
0: Εντάξει, δεν είναι μόνο τραγουδίο πια.
1: Τι είναι.
0: Εντάξει, έχει εξελιχθεί και σε διπλωματικό. Όταν ψηφίζουν όλοι το γείτονα, ας πούμε, κοιτάνε τις διπλωματικές τους σχέσεις.
1: Αυτό γίνεται.
0: Κυρίως οι επιτροπές.
1: Διονύσιμο, αυτό γίνεται από καταβολής Eurovision.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά κυρίως οι επιτροπές το κάνουν αυτό.
1: Δεν ήταν, από πάντα ήταν έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά...
0: Τον Άγγλο το λυπήθηκα.
1: Τον πήρανε κοντά τους. Το είχαν στείλει μοναχό του αυτό.
0: Δεν είναι το μοναχό του, είναι ένα βαθμό και μηδέν από το κοινό.
1: Πάντα έτσι γίνεται. Αλλά να σου πω κάτι. Το είχαν αφήσει μοναχό του.
0: Εντάξει, το είχαν αφήσει μοναχό του.
1: Εγώ να σας πω την αλήθεια.
0: Αφού είχε και μπαλέτο, τον μπαλέτο που είχε πάει. Θα πει να βγάλει τη τηλεόραση πιο από πάνω του.
1: Εγώ να σας πω την αλήθεια μου. Ναι. Τον Ακύλα το χάρηκα. Καταρχήν ήταν πολύ ωραία εμφάνισή του. Θα πολύ προσεγμένη.
0: Εγώ θα το πω τώρα. Ναι. Η εικόνα λίγο με φόρτωσε. Ήταν
1: καλά, εντάξει. Αυτό το αν σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει.
0: Με έπηξε λίγο, ρε παιδί μου.
1: Ήταν όμως άψογη η εκτέλεση όλου αυτού του πράγματος. Ήταν πολύ καλό. Εμένα μου άρεσε που το ευχαριστήθηκε το παλικαράκι αυτό. Δηλαδή, χόρευε όλη την ώρα.
0: Να σου πω κάτι όμως. Άλλο ένα πράγμα που ήθελα να το πω εγώ, θα το πω μετά και στον καλεσμένο μας. Όταν βγήκε στον προκριματικό ο Ακύλας, έτσι, που τον είδαμε όλοι.
1: Στον ημιτελικό, λες. Ναι.
0: Στον προκριματικό που πέρασε και πήγε της Ελλάδας.
1: Στον πρώτο ημιτελικό.
0: Αυτό,
1: ναι.
0: Πώς το λένε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όχι παιδί μου, στη Eurovision.
1: Εδώ, λέει.
0: Εδώ, στον εδώ.
1: Στην Ελλάδα.
0: Εδώ, λοιπόν, ήταν πιο χορευτάρικος. Ήταν πιο, δηλαδή, χόρευε περισσότερο ο ίδιος. Τώρα είχαν περιοριστεί αυτά.
1: Εντάξει, είναι και διαφορετικό πράγμα τώρα. Έχεις και μεγάλο βάρος πάνω σου.
0: Ναι, είναι και αυτό.
1: Να το σκεφτείς αυτό.
0: Αλλά εγώ τον χαιρόμουν περισσότερο στους προκριματικούς εδώ στην Ελλάδα που πέρασε. Τότε που τον μάθαμε, δηλαδή. Γιατί φαινόταν να το χορεύει περισσότερο και να το διασκεδάζει περισσότερο.
1: Δεν είναι αυτό το θέμα μόνο. Το θέμα είναι ότι το απόλαυσε. Εγώ αυτό θέλω να πω. Το παιδί το διασκέδασε, το απόλαυσε. Και ότι μετά με το βάρος που του φορτώθηκε από όλους όλο αυτό το πράγμα, βγήκε και ζήτησε και συγγνώμη. Με το παιδί. Δηλαδή.
0: Έλα, παιδί μου. Έλα σε παρακαλώ. Έλα σε παρακαλώ. Καλημέρα στον Δημήτρη. Σε εμάς τους Παναθηναϊκούς, λέει, μια Eurovision είχε μείνει για να ελπίσουμε. Στην Ευρωπαϊκή διάκριση που πάει και αυτό.
1: Δημήτρη.
0: Σωστό. Καλημέρα στον Θοδωρή, στην Ποθητή. Από την Σαντορίνη. Καλημέρα, κυρία Κατερίνα. Στη ζωή μας όλα είναι πολιτική. Λέει ο κύριος Πάνος. Να ξέρεις.
1: Τι να σας
0: σου
1: πω.
0: Λέει. Επειδή έλεγες πριν να κάνεις το οικονόμενο.
1: Εντάξει, όλα είναι πολιτική.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τι να πω. Πάντως εγώ ρίξα γέφυρες. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Τέλος πάντων, πέρασε και αυτό. Πάμε για το επόμενο, του χρόνου πάλι.
0: Ναι, δίπλα.
1: Δίπλα μας,
0: αν θα γίνει τελικά στη Βουλγαρία.
1: Θα τους βοηθήσουμε εμείς.
0: Γιατί λέγαν διάφοροι εντωμεταξύ, μόλις βγήκε η Βουλγαρία, οι οποίοι, επειδή δεν το είχαν δει στα προγνωστικά, δεν το πιστεύανε.
1: Ναι.
0: Εγώ θεωρώ πως αυτό και το. Και ο άλλος ο τύπος που ήταν λίγο ραπ και έλεγε για τη χώρα του Μολντόβα, Μολντόβα, Μολντόβα συνέχεια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ότι αυτά σου κολλάνε, σου μένουνε.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή όταν άκουσα όλα τα τραγούδια, γιατί δεν τα είχα ακούσει όλα τα τραγούδια, τα άκουσα προχθές. Όταν τα άκουσα όλα, τη Βουλγαρία και τη Μολδαβία μου κολλήσαν συν το τζάλα τη.
1: Δεν μ' άρεσε
0: αυτό. Τη Κύπρου. Όχι, σου κολλάει, ρε παιδί μου.
1: Όχι, δεν μου κολλάει.
0: Μετά βγαίνει και τραγουδά αυτό. Και θεωρούσα ότι θα πάνε πολύ καλά. Λοιπόν, αλλά πάρα πολλοί δεν είχαν υπολογίσει τη Βουλγαρία. Και μόλις το είδανε, ενδεχομένως για να βγάλουν και μια ξύνα, αρχίσανε. Θα πάμε στη Βουλγαρία να βάλουμε και φτηνή βενζίνη και διάφορες. Ρε, αφήστε ρε τους ανθρώπους, ρε. Να το χαρούν και αυτοί. Δηλαδή, αμάν.
1: Άντε τώρα από εκεί πέρα.
0: Να πάμε να βάλουμε φτηνή βενζίνη.
1: Ναι, ναι. Η Μολδαβία, αν αυτό το τραγούδι το είχε στείλει 5 χρόνια πριν, θα είχε βγει πρώτο.
0: Είναι πολύ πιθανό.
1: Ήτανε αυτή η τάση.
0: Είναι πιασάρικο. Είναι πιασάρικο. Είναι σουμένη. Καλημέρα, κύριε Τρίφωνα. 5 βαθμούς έχουν στα κορέστια. 5.
1: Εντάξει, εμάς μας άρεσε τον Μπαγκαράγκα και στους δύο.
0: Ναι.
1: Και έτσι θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων.
0: Ναι. Γιατί να μην το βάλουμε.
1: Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φόβοι για επανέναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή εκατέρωθεν απειλές και πάγωμα των συνομιλιών. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Παράλληλα, δημοσίευσε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη. Απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Η Τεχεράνη, σύμφωνα με διεθνή μέσα, σχεδιάζει να επιβάλλει ειδικό φόρο στα υποθαλάσσια καλώδια που διατρέχουν το Ορμούς και τα οποία μεταφέρουν τεράστιο όγκο διαδικτυακών και χρηματοοικονομικών δεδομένων μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Περσικού κόλπου. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Ντόναλντ Τραμπ αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Breitbart News, στην οποία περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής. Εθνικές εκλογές το 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, κλείνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω επιδημίας έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα, χωρίς να τη χαρακτηρίζει πανδημία όπως ο COVID. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 26 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα στην κυρία Μόρφο. Μας στέλνει μηνύματα. Σας έχουμε πει πως μας στέλνετε μηνύματα, αλλά το ξέρετε ήδη. Είτε μέσω Viber, Earth News Radio, έτσι μας βρίσκεται, δύο λέξεις κενό ενδιάμεσα, είτε μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη, μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Λοιπόν, η κυρία Μόρφο που μας έχει στείλει μέσω Viber, μας στέλνει και μια υπέροχη φωτογραφία. Νομίζω ότι η κυρία Μόρφο είναι κάπου στο Πορτοράφτη, λοιπόν, από το Χάραμα. Είναι υπέροχη, υπέροχη, μαγική
1: πολύ
0: φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Μας λέει καλημέρα, καλή και ήρεμη εβδομάδα. Τι ήρεμη. Δεν θα είναι ήρεμη, κυρία Μόρφο. Δεν ακούσατε πριν τις
1: δουλίτσες. Έχουμε δουλίτσες.
0: Γίνεται χαμούλης, γίνεται.
1: Παντού, σε
0: όλα τα επίπεδα.
1: Έχουμε πράγματα, ναι.
0: Θα σας τα πούμε. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Πολύ Λακωνίας. Καλή εβδομάδα. Συννεφάκια βλέπω εκεί, 16 βαθμούς. Συννεφάκια όμως, αλλά και η παραλία λίγο, η θάλασσα λίγο ανταριασμένη την κόβω. Ο κύριος Σολομώντας που είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης, 12,5 βαθμούς, καλή εβδομάδα μας λέει. Ο κύριος Δημήτρης λέει: παρακαλώ, ενημερώστε τους φίλους ακροατές, είναι στο Διόνυσο με 15 βαθμούς, ότι στο Διόνυσο, στην περιοχή της καφετέριας Νόε, άλλοι δεν δουλεύουν τα φανάρια προς την κάθοδο κατεβαίνοντας. Μήπως αρχίζουν να δουλεύουν αργότερα, μήπως είναι πορτοκαλί που αναβοσβήρουν. Γιατί αν δεν, πρέπει να ειδοποιήσετε να έρθουν να τα φτιάξουν.
1: Ποιος να ειδοποιήσει. Τα βλέπουνε, δεν έχουνε σύστημα να βλέπουνε ποια φανάρια είναι εγκαλασμένα και ποια όχι.
0: Έχουνε, λες.
1: Δεν θα έχουνε, ξέρω εγώ τι να σου πω.
0: Ωραία.
1: Δεν θα έπρεπε.
0: Ο κύριος Κώστας στέλνει ένα μήνυμα που λέει: αγαπητή Βουλγαρία, η σειρά είναι Σέγγεν, Ευρώ, Eurovision, Μνημόνιο. Ναι, εντάξει τώρα, επειδή έχουμε εμεί την πεπατημένη, δεν πάει να πει ότι θα ακολουθήσουν όλοι. Ο κύριος Νίκος, διαφωνώ λέει. Συνήθως οι γείτονες, καλή εβδομάδα εύχεται, συνήθως οι γείτονες, οι γειτονικοί λαοί, μοιράζονται κοινά πολιτιστικά στοιχεία, συνεπώς η ψήφος είναι σε κάποιο βαθμό λογική. Εντάξει. Έχει και αυτό ένα. Δεν μπορώ να ψηφίσω τη χώρα μου, άρα ψηφίζω τους γείτονες που έχουν την ίδια μουσική παράδοση.
1: Εντάξει, είναι και αυτό. Είναι και τα ακούσματα.
0: Είναι και αυτό ένα. Αν και κάποιος τους ξένησε πάρα πολύ η ψηφοφορία, ρε παιδί μου. Δηλαδή, γειτονικές χώρες έδινε η μία στην άλλη ένα βαθμό, γιατί έχουν και άλλα, έχουν και εθνοτικά θέματα. Τέλος πάντων, ισχύουν και αυτά. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη, στον κύριο Νίκο από το Αρκαλοχώρι Κρήτης. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη που λέει, επειδή. Α, ο ίδιος κύριος Δημήτρης που μας λέγεται το Διόνυσο. Που λέει, επειδή κάθε μέρα κάνω αυτή τη διαδρομή, γιατί δουλεύω σχηματάρι 4-5 φορές την εβδομάδα, τα βλέπω να δουλεύουν, αλλά υπάρχει και η μία σπάνια ή δύο φορές να μην δουλεύουν. Ναι, δεν ξέρω λέει ποιον πρέπει να ειδοποιήσω. Ναι, η καθένα λέει μπορούν να το δουν στο σύστημά τους, άρα θα έρθουν να το φτιάξουν. Φανταζόμαστε.
1: Ναι.
0: Φανταζόμαστε. Ελπίζουμε. Πιστεύουμε. Απλά να ξέρετε κι εσείς όσοι τυχόν θέλετε να περάσετε το συγκεκριμένο σημείο, ότι δεν δουλεύουν τα φανάρια στην κάθοδο. Έτσι, στην κάθοδο, κατεβαίνοντας.
1: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Έβλεπα αυτό το χάρτη που έχει φτιάξει ο Τραμπ, τον καινούριο. Ναι. Αυτά τα διάφορα που φτιάχνει και ανεβάζει. Και που είναι η Αμερικανική σημαία και καλύπτει ένα πολύ μεγάλο μέρος της Μέσης Ανατολής.
0: Όλοι.
1: Μη σου πω όλη τη Μέση Ανατολή. Όλοι.
0: Μόνο αυτήν. Ναι. Το Αφγανιστάν, το Τουρκμενιστάν, το Ταργκιτζάν.
1: Όλα. Ναι. Σε αν.
0: Το Πακιστάν.
1: Ό,τι σε αν υπάρχει, το έχει καλύψει. Ναι. Θα τα πάρει όλα αυτά.
0: Σιγά να μην τα πάρει και σιγά μην τα ελέγχει. Γιατί ελέγχει την Ιεμένη, ελέγχει.
1: Όχι, θέλω να πω τι θέλει να πει ο ποιητής.
0: Τίποτα δεν θέλει να πει. Θέλει να πει ότι από όλες αυτές τις κατευθύνσεις. Επειδή έχει σε διάφορα σημεία.
1: Και την Τουρκία μέσα.
0: Καλά, ναι. Επειδή έχει σε διάφορα σημεία, ρε παιδί μου, βάσεις, μπορεί να δεχτεί επίθεση στο Ιράν. Αυτό θέλει να πει, φαντάζομαι. Ξέρω εγώ τι θέλει να πει. Θέλει να το πιέσει τώρα. Εσύ είδες αυτό. Εγώ είδα ένα άλλο που δεν ξέρω αν είναι αληθές ή είναι ψεύτικο.
1: Ποιο?
0: Είδα τον Τραμπ να κυκλοφορεί και να έχει δίπλα του σιδεροδέσμιο έναν εξωγήινο. Ρε, αφήστε τους εξωγήινους, ρε, που θέλετε να τους βάλετε και χειροπέδες. Τι κακό είναι αυτό το πράγμα. Σας ενόχλησαν.
1: Κινδυνεύουμε, το ξέρεις.
0: Σας ενόχλησαν οι εξωγήινοι. Δηλαδή, έλεος όμως. Ναι. Χωρίς να έχει σχόλιο, είχε μόνο αυτό. Ένα βιντεάκι όπου ήταν, περπατούσε αυτός και πώς ήταν με τον Μαδούρο που ήταν δίπλα στους FBI-τζίδες και τους CIA-τζίδες με χειροπέδες. Ήταν και ένας εξωγήινος.
1: Λοιπόν, εγώ νομίζω.
0: Να αφήσω τους
1: εξωγήινους. Εγώ νομίζω το εξής.
0: Κάνω τα χέρια.
1: Ότι ας πούμε, είχε πάθει καταρχήν στέρηση γιατί δεν είχε το κινητό του δύο μέρες, τρεις στην Κίνα.
0: Του τα αφαιρέσαν όλα.
1: Ναι.
0: Ή τα σβήσαν όλοι. Γιατί φοβόταν μην έχουν κακόβουλα λογισμικά.
1: Ό,τι και να έχει, δεν το είχε το κινητό.
0: Δεν
1: ξέρω τώρα το λόγο, αλλά δεν είχε το κινητό.
0: Και ξεδίνει τώρα.
1: Έπαθε στέρηση.
0: Μπούκωσε.
1: Ναι. Και μετά. Εγώ πιστεύω ότι ό,τι χαζεύει, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Στο κινητό του, κοιτάει τα social, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Βλέπει ένα ωραίο βίντεο που με έχει εμένα να σέρνω έναν εξωγήινο. Χρακ, το κοπανάω. Θέλω να πω, τι να του πει.
0: Τι να του πει, όχι, τίποτα δεν του λες.
1: Μπορεί να του πεις.
0: Τίποτα δεν του λες.
1: Δεν του λες.
0: Συνήθως αυτό το λες στα 14χρονα, στα 15χρονα, όχι βρε αγόρι μου, μην αναδημοσιεύεις οτιδήποτε, μην μένεις έτσι αλόγιστα κτλ. Ναι. Στον Τραμπ τι να πας, μεγάλος άνθρωπος.
1: Όχι.
0: Δεν μπορείς να του πεις τίποτα.
1: Και πρόεδρος.
0: Και πρόεδρος, έτσι. Ναι, ναι, άμα, τώρα... άμα θες πες του.
1: Ναι, τέλος ναι. πάντων.
0: Γιατί όποιοι του λένε, είδαστε πώς καταλήγουν. Το είπε ο Μέρτς ότι ταπεινώνεται στη Μέση Ανατολή και παίρνει 4.000 στρατιώτες να φύγουν. Καταλάβες αυτό. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Άστο καλύτερα και είμαστε σε περίεργος
1: τώρα να
0: καιρός.
1: Σας πούμε τι θα γίνει. Δεν μπορούμε. Δεν ξέρουμε.
0: Αυτό που ξέρουμε είναι ότι η τάση δείχνει προς πολεμική σύγκρουση. Αυτό δείχνει τάση. Να σας το πούμε. Επειδή μας είπατε και καλή και ήρεμη εβδομάδα. Δεν το πολύ βλέπουμε. Να σας το πούμε τώρα με το χέρι στην καρδιά.
1: Τι να σας πρωτοπούμε από αυτά που συμβαίνουν. Ναι. Δηλαδή. Είναι... και εντός και εκτός, ας πούμε, έχει θέμα.
0: Εκεί έχει πολλές μετακινήσεις, έχει πολλά νεύρα, έχει επιθέσεις ακόμα και σε πυρηνικό εργοστάσιο, ας πούμε, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, έξω από το εργοστάσιο. Εντάξει, δεν επλήγει ο πυρηνικός σταθμός, δεν έχουμε καμιά πυρηνική διαρροή, μην φοβηθείτε, ας πούμε, και τρέξετε στα καταφύγια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, γίνονται πραγματάκια τα οποία είναι επικίνδυνα. Πολύ επικίνδυνα.
1: Γενικά ναι. Είναι, υπάρχει ένταση, γιατί και μην νομίζετε ότι έχουν ηρεμήσει. Ποτέ δεν ηρέμησαν. Σας το λέμε κάθε μέρα αυτό, τα πράγματα στο Ρώσο-Ουκρανικό.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Ούτε εκεί είναι ήσυχα τα πράγματα.
0: Όχι. Ούτε εκεί έχουμε ηρεμία.
1: Και νεκρούς έχει κάθε μέρα.
0: Ίσα-ίσα,
1: και επιθέσεις έχει κάθε μέρα. Και ο πόλεμος συνεχίζεται μια χαρά. Μια χαρά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Ναι, με αμύωτη ένταση, καλημέρα στην Μόλι Βολέσβου. Στην κυρία Μυρσίνη.
1: Καλημέρα.
0: Τώρα, σήμερα,
1: ναι.
0: να σας πούμε αυτό. Συνεδριάζει το ΚΙΣΕΑ.
1: Ναι.
0: Εδώ.
1: Ναι.
0: Κυβερνητικό Συμβούλιο.
1: Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας.
0: Α, γεια σου. Αυτό. Αυτό με τα αρχικά.
1: Ναι, τώρα εντάξει.
0: Τα έχεις... Εγώ δεν τα θυμάμαι.
1: Είναι
0: εσύ τα θυμάσαι, κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό θα συνεδριάσει. Θα συζητήσει διάφορα πράγματα ενδιαφέροντα. Δηλαδή, θα συζητήσει μέσα σίγουρα αυτή την ιστορία με την Τουρκία που θέλει να φτιάξει νόμο. Που να...
1: Τη γαλάζια πατρίδα.
0: Διάβαζα και έγραφα ότι λένε οι Τούρκοι πως θα φτιάξουν, λέει, ένα νόμο που θα τους δίνει το δικαίωμα να αυξήσουν την ΑΟΣ τους στα 200 ναυτικά μίλια. Έγινε τίτλος αυτό, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Η απόσταση Ελλάδας-Τουρκίας μεταξύ μας, μην το πείτε σε πολλούς, η απόσταση Ελλάδας-Τουρκίας είναι 140 ναυτικά μίλια, 130 με 140.
1: That's.
0: Δηλαδή 200 θα πρέπει να φτάσει κάπου, ξέρω εγώ, κοντά στην άλλη πλευρά, στο Ιόνιο. Δεν γίνεται. Απλά το λένε έτσι για λόγους προπαγανδιστικούς.
1: Είναι πληθωρική.
0: Ναι, αυτό.
1: Πώς να το πω αλλιώς.
0: Δηλαδή, όλο να, μέχρι τον Πειραιά να θέλουν να κάνουν, 140 είναι.
1: Ναι.
0: Δεν πάει παραπάνω.
1: Πού να πάει.
0: Τα 200 δεν βγαίνουν, μάνα μου.
1: Εντάξει, τι να κάνεις όμως. Αφού
0: αλλά αυτοί το λένε αυτοί... έτσι. Έτσι ορίζει το ναυτικό δίκαιο. Αλλά έτσι ορίζει το ναυτικό το δίκαιο της θάλασσας. Ότι ορίζει ότι κάποιος μπορεί να κηρύξει αυτόνομα 200 ναυτικά μίλια ΑΟΣ, για παράδειγμα, αν δεν έχει γείτονες και αν δεν ενοχλεί γείτονες. Αν ενοχλεί γείτονες.
1: Δεν βγαίνει.
0: Πρέπει να το συζητήσουν. Κατάλαβε. Και εκεί θα γίνει τώρα ό,τι να γίνει. Λοιπόν, στο ΚΙΣΕΡ θα συζητήσουν αυτό. Θα συζητήσουν την ιστορία του αυτού του ντρόουν που βρέθηκε στο Ιόνιο,
1: βέβαια.
0: Που ακόμα ψάχνονται γενικώς, δεν ξέρω αν το έχουν αποκρυπτογραφήσει πλήρως, αλλά θα συζητήσουν ενδεχομένως και το να πάρουμε κανένα δύο φρεγάτες από δίπλα.
1: ΜΕΚΟ.
0: Από φίλους. Όχι.
1: Από τις άλλες.
0: Τις ΜΕΚΟ θα τις εξυγχρονίσουμε.
1: Πελεγκρίνη.
0: Μπεργκαμίνη.
1: Αυτές.
0: Όχι Πελεγκρίνη. Πελεγκρίνη είναι ο Πελεγκρίνης. Είναι πήγε στο Πασόκ αυτός. Άλλο. Μπεργκαμίνη.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Και αυτό πιστεύουμε ότι θα συζητηθεί, εν πάση περιπτώσει, και θα έχει ένα ενδιαφέρον και αυτό. Το λέω να σας προειδεάσω, αν ακούσετε μετά αυτό, θα πείτε. Α, τα παιδιά μας το πάνε.
1: Ναι, γεια σας. Επίσης, μη σας κάνει εντύπωση, αν αρχίσετε να βλέπετε να βγαίνουν πάλι στην επικαιρότητα διάφορα θέματα, ποιος υπουργός έχει λογαριασμούς στο εξωτερικό, ποιος υπουργός έχει αυτό, ποιος αρχηγός πολιτικός, ποιος βουλευτής έχει αυτά.
0: Έχουν,
1: θα συνεχιστεί αυτό το πανηγύρι.
0: Έχουν, αφού έχουν.
1: Ναι, θα συνεχιστεί το πανηγύρι, λέω τώρα.
0: Ναι, σιγά το πανηγύρι.
1: Πανηγύρι είναι. Όλη την προηγούμενη εβδομάδα με τι ασχολούμασταν.
0: Λοιπόν, τώρα έχουμε φρέσκα πράγματα, ρε παιδί, να ασχοληθούμε.
1: Έχουμε, θα μου πει, καινούργια κόμματα.
0: Καταρχήν, έχουμε το γεγονός ότι έσκασε μία. Εγώ θα το πω. Το εκμυστηρεύουμε εδώ πέρα από την εκπομπή. Βγήκε ένα σεναριάκι που έλεγε ότι μπορεί να γίνουν εκλογές αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Καλά, αυτό έχει βγει καιρό. Ναι.
0: Άλλο θέλω να σου πω.
1: Ναι.
0: Άσε με να ολοκληρώσω. Μην με διακόψεις.
1: Όχι, πες.
0: Με το που υπόθηκε αυτό το σενάριο, επέσπευσαν διάφοροι τις ανακοινώσεις των κομμάτων.
1: Ναι.
0: π.χ. η κυρία Καριστιανού, ναι, που μαζεύει υπογραφές, που ήταν να πάει σήμερα στον Άριο Πάγα, αλλά δεν θα πάει τελικά. Συν τον κύριο Τσίπρα, που είπε ότι νωρίτερα ήταν νωρίς, αργότερα θα είναι αργά.
1: Κάνει τίζερ
0: αυτό τώρα, είναι, ναι, φοβερό. Ναι. Νωρίτερα θα ήταν νωρίς, αργότερα, ναι, θα είναι αργά. Ναι. Καλό. Ναι. Ναι. Οπότε εμείς στο ενδιάμεσο, γύρω στα τέλη Μαΐου, 26 με 28, λέει, θα ανακοινώσει και αυτό στο κόμμα.
1: Ναι.
0: Γιατί την πατήσανε με το ότι ακούστηκε ότι μπορεί το Σεπτέμβριο. Και έτσι θα είναι. Τόσο καιρό, βγήκε μετά στο χθες ο κύριος Μητσοτάκης και λέει: εκλογές θα γίνουν στο τέλος του
1: 2020. Το λέει ο άνθρωπος εδώ και,
0: ναι,
1: καιρό.
0: Ναι. Οπότε θα έχουν 10 μήνες να εκτεθούν και άρα,
1: κοίτα,
0: να φουσκώσουν ή να ξεφουσκώσουν.
1: Θα σου πω κάτι,
0: εξαρτάται.
1: Θα,
0: ναι,
1: σου πω κάτι. Επειδή μίλησα και με κόσμο,
0: ναι,
1: το Σαββατοκύριακο, ναι, ναι, και μου έλεγαν,
0: ναι,
1: ότι υπάρχουν κάποιοι,
0: ναι,
1: οι οποίοι, όχι εκτός Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι επειδή πιστεύουν ότι μπορεί να γίνουν εκλογές μετά το ΤΙΔΕΘ.
0: Αν έχουν τα εκλογικά τους γραφεία.
1: Εγώ, παιδί μου, έχουν αρχίσει και.
0: Περιοδίες. Εντάξει. Να έρθουν στο κοινό τους. Καλό είναι. Αυτή είναι η δουλειά του βουλευτή.
1: Και επαφές, ναι, και επικοινωνιολόγοι και έτσι κι αλλιώς.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ότι θα αρχίσουν όλοι να ζητάνε δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή,
1: ναι,
0: θα τους τρελάνουν τους δημοσκόπους. Κάνε μια τοπική δημοσκόπηση, ξέρω εγώ, στην Άνω Πέτρα Ραχούλα. Καταβαίνω ή δεν καταβαίνω.
1: Ποιος
0: με απειλεί. Ναι,
1: ναι, ποιος.
0: Αυτό. Ποιος με απειλεί.
1: Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
0: Θα έχουν τέτοια θέματα.
1: Όπω, παιδιά. Εν τω μεταξύ.
0: Καλά, αυτοί τουλάχιστον έχουν, γιατί αν θα είναι υποψήφοι, δεν θα είναι υποψήφοι στο ίδιο κόμμα. Οι άλλοι που δεν ξέρουμε ποιο κόμμα θα είναι.
1: Καλά, αυτοί έχουν μεγάλο ζήτημα.
0: Ναι,
1: αυτοί έχουν ένα θέμα και αυτοί. Μεγάλα προβλήματα έχουν. Γιατί με, διάβαζα επίσης.
0: Ναι.
1: Και,
0: α, δεν μίλησε με κόσμο. Τώρα διάβαζα.
1: Μου πάνε και σου πάνε. Πάνε
0: ότι... πολύ ασχολήσουν το Σαββατοκύριακο. Αντί να κάτσει τα αυγά σου να δει λίγο Eurovision να την ευχαριστηθεί, καθώ και μιλήσει με κόσμο. Για πε.
1: Μου έλεγαν λοιπόν ότι κάποιοι που το είχαν σίγουρο ότι θα πάνε στο Τσίπρα έχουν φάει πόρτα.
0: Από τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Ή από τους δικούς του, εν πάση
1: περιπτώσει. Ναι, από το επιτελείο. Ναι.
0: Από το επιτελείο, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και τώρα τι θα κάνουν.
1: Περιμένουν.
0: Γι' αυτό έλεγα πριν ότι κάποιοι δεν ξέρουν με ποιο κόμμα θα κατέβουν.
1: Ναι.
0: Και αν θα κατέβουν τελικά, ας πούμε.
1: Ναι,
0: γιατί,
1: ναι,
0: μπορεί να μην υπάρχει κόμμα. Κατά τον κύριο Πολάκη, ας πούμε, ή κατά τον κύριο Χατζησοκράτη που έκανε μια δήλωση, ξέρω εγώ τι έκανε, ανάρτηση.
1: Ναι.
0: Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς έκανε ο κύριος Χατζησοκράτης. Δεν ήξερα καν ότι εξακολουθεί και ασχολείται με τα κοινά. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, να καταργηθεί, ζητάει να κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ, να κατεβάσει ρολά. Και γι' αυτό εξεμάνει ο κύριος Πολάκης. Που λέει, πώς τα αφήνεις αυτά να κυκλοφορούν. Είπε απευθυνόμενος τον κύριο Φάμελο.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Πώς τα αφήνεις αυτά να κυκλοφορούν. Και το διέγραψε την κυριοβουλευτική ομάδα, όχι από το κόμμα.
1: Δεν γίνεται έτσι εύκολα.
0: Ναι, το ξέρω, πρέπει να γίνει η Επιτροπή Διοντολογίας. Ναι. Αλλά στο κόμμα θα πάει να μιλήσει αυτό, στο Πολιτικό Συμβούλιο. Τι έχουν και δεν
1: πρέπει κάτι. Ναι, αυτό.
0: Θα έχουν και αυτοί θέματα.
1: Έχουν και αυτοί.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Καλά.
0: Θα έχει ενδιαφέρον, ρε παιδί μου. Καλημέρα, κύριε Γιάννη από τη Ριζούπολη. Καλημέρα στον κύριο Στέργιο. Ο κύριος Γιάννης μας λέει: τόλισπα να μπω στη θάλασσα, μόνο τις πατούσες έβρεξα. Είναι κρύο ακόμα, κύριε Γιάννη μας. Κάνει κρύο.
1: Ναι, κάνει.
0: Ναι.
1: Είναι κρύα η θάλασσα, παιδιά, ακόμα.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει. Σιγά σιγά όσο θα ζεσταίνει και η θερμοκρασία της θάλασσας και θα είναι καλύτερα. Μην στενοχωριέστε, θα κάνετε τα μπανάκια σας κανονικά.
0: Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιάννη από, από το Φούρναρι, από το Λαύκο, το πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Νοτιού Πυλίου.
1: Γεια σου, βρεσί, Γιαννάκη.
0: Εντάξει.
1: Γεια σου,
0: ο Γιάννης μαζί με όλα τα φουρναράκια.
1: Όλοι, κοιτάξτε.
0: Την Κυριακή έχει βουλευτικές εκλογές η Κύπρος.
1: Ναι.
0: Και εμείς έχουμε το 2027, λέει ο Νίκος. Μάλιστα.
1: Έχουν και αυτοί, ναι.
0: Τα δούμε. Όλα θα τα δούμε. Τώρα που είπε Κύπρος. Έγινε μία σύνοδος εδώ στην Ελλάδα,
1: ναι,
0: έτσι, όπου συμμετείχε η Τζόρτζια Μελώνη, ο πρόεδρος της Κύπρου, ο κύριος Χρυστοδουλίδης, ο Αλθάνη του Κατάρου,
1: ο
0: Εμμύρης, ναι. Ναι, ο δικός μας ήταν τους φιλοξένης.
1: Δεν ήταν ο οικοδεσπότης ο δικός μας,
0: ήταν,
1: όχι, κάνεις λάθος.
0: Ποιος ήταν ο οικοδεσπότης?
1: Όχι, ο Αντένα το διοργάνωσε.
0: Ο ποιος?
1: Ο Αντένα.
0: Μη χειρότερο.
1: Τέλο
0: πάντων, είχε ένα φόρουμ ολόκληρο για το οποίο συζητήσανε και για ενεργειακά θέματα αλλά και για τη μετανάστευση. Βγάλανε και μια κοινή δήλωση, ας πούμε. Λοιπόν, είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν έτυχε τη δημοσιότητα που του έπρεπε.
1: Δεν έτυχε, γιατί είχε άλλα θέματα.
0: Ναι,
1: ωραία,
0: αυτό. Ναι. Χάθηκε. Απλά να πω ότι γίνονται και τέτοια πραγματάκια, ρε παιδί μου, και έχουν το ενδιαφέρον του όταν η περιοχή είναι σε ένα βρασμό. Και όπως έχουμε ξαναπεί και το έχετε ακούσει πολλές φορές, ξαναγράφονται γενικώς οι χάρτες.
1: Όλες οι χώρες είναι ενδιαφερόμενες για όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Όλες αυτές οι χώρες ενδιαφέρονται και γι' αυτό και συνομιλούν. Και τώρα σε λίγο θα συνδεθούμε την τηλεόραση με τον Κώστα και την Κατερίνα.
2: Ξέρετε και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Γεια σας, βρε παιδιά.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα να
3: είμαστε καλά.
1: Τι κάνετε,
2: παιδιά.
1: Τι κάνετε, καλά.
3: Πολύ όμορφα. Εσείς πώς είστε?
2: Βέβαια, πολύ ωραία.
1: Εγώ φεύγω.
3: Πού
2: πας, καλέ?
1: Αγία Πετρούπολη.
3: Αυτά.
2: Γιατί, έχεις δουλειά εκεί?
1: Διάβαζα ότι είναι ο παράδεισος επί της γης.
3: Έτσι.
1: Ναι. Δεν υπάρχει, πόλη σαν την Αγία Πετρούπολη.
3: Να,
1: ο Κώστας φταίει γι' αυτό.
3: Ναι, είναι, μιλήσαμε χθες με την Κατερίνα και είχαμε δει αυτό το βίντεο. Με το οποίο, το βίντεο που είναι η κυρία Καριστιανού μαζί με την κυρία Γρατσία και τον κύριο Θανάση Αυγερινό και μαζεύουν τις υπογραφές μάλλον εκεί για τα καταστατικά κλπ. Για το νέο κόμμα στο οποίο θα γίνεται η κυρία Καριστιανού.
2: Σήμερα καταθέτει.
1: Όχι, δεν θα πάει σήμερα. Μαζεύει και άλλες υπογραφές.
3: Θα πάει πιο πίσω.
1: Πάει
2: αύριο.
0: Και εκεί να το πούμε, έχεις δίκιο, Κατερίνα. Ήταν να πάει σήμερα στον Αρία Πάγο. Το είχε προαναγγείλει.
1: Θέλει και άλλες υπογραφές.
0: Τελικά δεν θα πάει. Τελικά δεν θα πάει σήμερα.
2: Άλλαξαν τα σχέδια.
3: Θέμα ενημερώνεται, παιδί μου. Δεν ξέρω. Σημεία την Πέμπτη στο Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη, στο ανακοινώσει από Θεσσαλονίκη, το Ολύμπιο. Λοιπόν, ο κύριος Τουμών που ανέβασε το βίντεο αυτό στα social media και αναβαρύχθη μετά συνέχεια και από τα sites κλπ. Είναι ένα κύριο ο οποίο είναι πρόεδρο τη ελληνική κοινότητα στην Αγία Πετρούπολη. Και εγώ έστειλα μία προπέρση στην συνέντευξή του στην Κατερίνα για να δει ποιος.
1: Ήμουν ήσυχη, ήσυχη.
3: Ναι.
1: Και μου στέλνει τη συνέντευξη
3: του, η οποία λέει ότι εδώ στην Αγία Πετρούπολη είναι πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα από την Ελλάδα. Είναι πολύ πιο φθηνά όλα. Τα λεφτά που μας μένουν στο τέλος του μήνα μας περιφέρονται πολύ καλά.
1: Ναι.
3: Είναι παράδεισος. Επίσης είναι εδώ η γυναίκα. Δεν είναι όπως στην Ελλάδα. Αυτά είναι σπίτι, βάζει πρώτα την οικογένεια και μετά τη δουλειά.
2: Καλά, σοβαρά
3: είναι,
2: τώρα.
3: Ναι. Είναι εδώ γίνεται κατά τα παιδιά, να προσέχει το νοικοκυριό της και μετά τα.
0: Εγώ είχα διαβάσει μια ανάλογη συνέντευξη του Προέδρου των Ελλήνων που ήταν στη Μαριούπολη. Αλλά πλέον δεν υπάρχει Μαριούπολη. Την έχουν ισοπεδώσει. Αυτή τη Αγία Πετρούπολη.
1: Όχι.
0: Αυτή τη Αγία Πετρούπολη έχουν ισοπεδώσει την Μαριούπολη.
1: Όχι,
0: να τα λέμε λάθος. Και αυτά.
1: Κάνεις
0: γιατί έτσι νομίζουμε
1: λάθος.
0: Διάφορα πράγματα. Ένα ακροατή, ξέρει τι μα έστειλε Κώστα και Κατερίνα. Μα έστειλε το εξή. Ότι γυρνάμε 200 χρόνια πίσω. Θα ξαναέχουμε το φιλορωσικό κόμμα, το αγγλικό κτλ.
3: Έχουμε πλάνα από αυτό. Ναι. Από Χριστιανού, από το.
0: Αυτό, τέτοια διακήρυξη. Πράγματα. Ξέρω εγώ. Δεν
3: το λέω εσάς, το λέω στο κοντρόλ.
2: Ας πούμε και για το σωτηριακές.
1: Νομίζω ότι αν είχαμε από την ίδρυση του φιλορωσικού κόμματος που είχε 100 χρόνια.
2: Στο δικηγορικό γραφείο της Μαρίας Γρατσία έγινε αυτή η εκδήλωση. Και παρόν ήταν και ο συναδελφός μας, ο Θανάσης Αυγερινός, υποκριτής στη Ρωσία.
0: Δεν γράφανε πριν από λίγο καιρό ότι η κυρία Γρατσία είχε αποτραβηχτεί ή την είχαν λίγο παραμερίσει να μην φαίνεται.
1: Εντάξει, ρεπορτάζ.
0: Αυτό γι' αυτό ρωτάω, ρε παιδιά, ότι αυτό το πράγμα δεν ισχύει τελικά.
1: Όχι καλέ, αυτό είναι και ευχήθηκε κιόλας η γυναίκα.
0: Αυτό είπα, το ίδιο πράγμα λέμε.
3: Να πω κάτι, το ρεπορτάζ σας είναι για κόμματα. Δώστε και λίγο καιρό στους αδέλφους. Εγώ με την καλή να το λέω και με καλή την πίστη. Γιατί κοίτα, έχουν αλλάξει σε πολλές εποχές. Κάποτε όλες οι εφημερίδες ξεκινάγανε και λέγανε: θα έχω αυτόν, θα κάνει ρεπορτάζ Νέας Δημοκρατίας, αυτόν ρεπορτάζ Πασόκ και αυτό τα λοιπά κόμματα. Και με τρεις πολιτικούς συντάκτες έκανε όλο το πολιτικό ρεπορτάζ. Τώρα τα κόμματα σε λίγο, αν κάνει και. Όχι, αν κάνει, θα κάνει και Καριστιανού, θα κάνει Τσίπρας, αν κάνει και ο Σαμαράς, θα είναι 13-14.
2: Μα δεν θα
0: το εγώ πάντως, τον ένα ρεπόρτερ που θα κάνει τα λοιπά κόμματα τον λυπάμαι, ας πούμε.
3: Κάποιος ρεπόρτερ όμως θα χρειωθεί.
0: Το ρεπόρτερ που θα κάνει τα λοιπά κόμματα, τώρα τα λοιπά είναι πάρα πολλά. Δηλαδή δεν γίνεται. Δεν θα αντέχει.
2: Δύο για τα λοιπά.
0: Εξαρτάται τώρα, κοίταξε να δεις. Ας πούμε τα λοιπά, τα 8 λοιπά είναι από το ΣΥΡΙΖΑ. Τα 8 λοιπά. Οπότε αυτός που κάλυπτε ΣΥΡΙΖΑ, ξέρει και τα πρόσωπα και πράγματα, ρε παιδί μου, σε αυτό το χώρο. Οπότε μπορεί να καλύψει και τα υπόλοιπα 8.
2: Θα συστεγαστούν κάπου, μάλλον.
0: Θα το δούμε.
2: Υπό τον κύριο Τσίπρα, κάποιοι.
0: Ορκίζεσαι, πέσω στον κύριο Πολάκη. Ναι,
2: όχι,
0: αυτό.
2: Δεν του λέω
3: πρέπει
2: τίποτα.
3: Και εμεί στην πισίνα των ανθρώπων να μιλά μαζί του, να καταλαβαίνει, να ξέρει του σχετισμού, να αρχίσει. Δηλαδή, θέλει δουλειά το ρεπορτάζ, ειδικά σε ένα καινούριο κόμμα, να καταλάβει ποιο είναι τι. Δηλαδή, είναι
1: δεν ξέρει πρόσωπα και πράγματα, δεν ξέρει την ανθρωπογεωγραφία του, δεν ξέρει την ηγετική ομάδα
3: και
1: πολύ
3: αυτό
1: καλά.
3: Δεν ξέρει να αποκομματικοποιήσει.
0: Αυτή που βλέπει, ο κύριο Αυγερινό.
1: Αυτό είναι εύκολο.
3: Δεν είναι
1: αυτό
3: που βλέπει. Κάτσε και βλέπει και τι ρόλο
0: θα δούμε, θα δούμε. Θα έχει
3: ενδιαφέρον.
0: Αυτό για τον κύριο Σαμαρά είστε σίγουροι θα κάνει κόμμα.
1: Έτσι λένε ότι ψάχνει και γραφεία, λέει.
0: Γιατί εγώ διάβασα ότι οι δημοσκοπήσεις δεν πολύ δείχνουν. Είχα διαβάσει, δεν ξέρω αν αληθεύει, γι' αυτό σας ρωτάω να μου το επιβεβαιώσετε, να μου το διαψεύσετε. Ότι είχε αναθέσει σε μία δημοσκοπήση. δημοσκοπική εταιρεία να κάνει γκάλωπ εάν σηκώνει ή δεν σηκώνει. Τα πρώτα δείγματα δείχνουν ότι δεν πιάνει και όσο θα, ενδεχομένως θα ήθελε.
2: Θα δείξει, γιατί και εκείνος αν κάνει κόμμα κάπου τώρα πρέπει να το κάνει.
1: Πώς θα το κάνει.
2: Όχι το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο.
3: Στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που μιλούσαμε με κάποιο κόσμο, οι οποίοι είναι αυτό που λέμε στο κύκλο συνομιλητών του Αντώνη Σαμαρά, μου είπαν δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει τώρα. Δηλαδή θα γίνει το φθινόπωρο.
2: Το φθινόπωρο.
3: Του λένε αποκλείεται τώρα.
2: Και πώς είναι τόσο σίγουρος.
3: Θα διαμορφωθεί το τοπίο. Έτσι λένε εκείνοι τώρα. Να σου πω κάτι. Η αλήθεια νομίζω το εξής. Αυτό που έχω καταλάβει τους τελευταίους μήνες. Πηγαίνουν στο γραφείο του Αντώνη Σαμαρά, το βλέπουν πάρα πολύ. Ναι. Όλοι αυτοί θα είναι και φίλοι του, γνωστοί του, πολιτικοί υποστηρικτές, το οποίο θέλουν να κάνει κόμμα. Και κάνουν λίγο την επιθυμία τους, την κάνουν.
0: Ωραία. Αυτούς όλους.
3: Συγγνώμη.
0: Αυτούς όλους, εσύ γιατί τους βρήκες στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τι δουλειά είχαν στο συνέδριο της Νέας
1: Δημοκρατίας. Νέα Δημοκρατία είναι.
3: Κάποιοι είναι μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, έχουν εκλεγεί πριν από τρία χρόνια. Παιδιά δεν έχουν φύγει ακόμα.
2: Έχουν συνεργαστεί προφανώς με τον Αντώνη Σαμαρά, ήταν και πρωθυπουργός.
3: Να σου πω κάτι. Ωραία. Ο Αντώνης Σαμαράς θα μπει στη Βουλή άμα κάνει κόμμα. Δηλαδή, κοίτα, αν έχεις ένα. Το λέω πολύ χοντρικά τώρα και μπακαλίστηκα. Αν ψηφίσουν 5 εκατομμύρια άνθρωποι, τόσο είναι συμμετοχή σε μόνες εκλογές, το 3% είναι 150.000. Δεν πιστεύω ότι θα δυσκολευτεί να βρει τόσο πολύ 150.000 όλη την Ελλάδα να ψηφίσουν. Ναι. Εντάξει.
2: Μα εγώ νομίζω ότι για όλα αυτά τα κόμματα που θα κινηθούν πέριξ του 3, το θέμα είναι οι δεύτερες εκλογές, όχι οι πρώτες. Αν
0: φαντάζομαι όμως ότι ο κύριος Σαμαράς δεν θα ποντάρει στο 3%. Δηλαδή, μπαίνω, δεν μπαίνω στη Βουλή. Ο κύριος Σαμαράς, δηλαδή, αν αποφασίσει να κατέβει και κατέβει σε εκλογές, θα ποντάρει πιο ψηλά. Ο ίδιος, τι θα θέλει, θέλω να πω. Δηλαδή, με ένα 3% δεν πρέπει να είναι ευχαριστημένος, δηλαδή, που βάζει τον πήξη στις 150.000. Οι 150.000 δεν θα του αρκούν, φαντάζομαι.
3: Ναι.
0: Έτσι, δεν έχω την αίσθηση. Είναι πρώην πρωθυπουργός ο άνθρωπος. Δηλαδή, θα έχει άλλες βλέψεις, θέλω να πω. Δηλαδή, θα πιστεύει ότι αν κατέβει, θα έχει.
1: Γιατί ρε Διονύση, με την πολιτική άνοιξη, 3%. Πόσο
0: είχε. Ναι, εντάξει.
3: Άλλο αυτό τότε.
0: Ναι,
1: άλλο.
0: Άλλες εποχές.
2: Αλλιώς. Όταν είχε μπει στη.
3: Ναι, στην Βουλή. Άλλες εποχές τότε δεν πήγαν 15 κόμματα.
2: Ήταν 4,6.
3: Είχε πάρει καλά για πάνω.
0: Ναι, γύρω στο 5. Από εκεί, γύρω στο 5.
3: Ήταν τότε μόνο. Ούτω συνασπισμό δεν είχε μπει στη Βουλή το 93. Ήταν Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Κουκουέ, Πολιτική Άνοιξη. Ποιο άλλο κόμμα ήταν.
1: Είχε μπει όμω.
3: Ποιο.
1: Ο Σαμαρά.
3: Ναι, ο Σαμαρά μπήκε. Ναι, αυτό λέω. Ήταν
0: άλλο. Είναι άλλο, τελείω άλλο το οποίο όντω. Και αν θα μπει, θα βγουν κάποιοι άλλοι.
1: Εμένα αυτό που με νοιάζει και πριν κλείσουμε να σα πω είναι θέλω επιτέλου να ακούσω πώς θα τα λένε αυτά τα κόμματα.
3: Α, εντάξει, θα το βρουν τα
2: ονόματα. Έχεις καμιά ιδέα.
1: Όχι, δεν έχω καμία και δεν τη δίνω. Και αν είχα, δεν τη δίνω σε κανέναν. Τι πουλάω άμα θέλουν. Όχι, δεν τη λέω.
2: Γιατί η κυρία Καριστιανού κατάλαβα νέα ελπίδα, είπε κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν
1: είναι
2: αυτό το όνομα του κόμματος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τέλος πάντων, θα δούμε. Κοντά ψαλμό.
3: Λοιπόν, σε έχω κάτι ακόμα μικρά από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά επειδή είναι παραδείο, θα σα κρατήσω αγωνία, θα σα τα πω αύριο.
0: Εντάξει, δεν θα συντέψουν μέχρι αύριο, δεν θα ακυρωθούν μέχρι αύριο, έτσι. Κράτα τα, φύλα τα. Γεια σα.
1: Είχαμε συνδεθεί με τον Κώστα Παπαχλήμητζο και την Κατερίνα Δούκα. Ναι. Και τώρα θα πάμε μουσικά μέχρι τις 7 και θα επιστρέψουμε με τους προσκεκλημένους μας και επίσης.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί και πάλι ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Ιράν μέσω Truth Social, καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα, και ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Αναδεικνύοντας το Αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Breitbart News. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας, υπογραμμίζοντας ότι εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογοναθράκων από την ExxonMobil και τη Chevron. Στο μεταξύ, κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με την Ουάσιγκτον να στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη εν μέσω σεναρίων για πιθανή επανέναρξη αμερικανικών στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συγκαλεί αύριο Τρίτη κρίσιμη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου να εξεταστούν οι επιλογές στρατιωτικής δράσης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο και της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Αμερικανού Προέδρου με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο οποίος αμέσως μετά συγκάλεσε σύσκεψη με υπουργούς και στενούς συνεργάτες του. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της μετά τις απειλές για επιβολή τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν φέρεται να εξετάζει την επιβολή ειδικού φόρου στα υποθαλάσσια καλώδια που περνούν από την περιοχή και μεταφέρουν κρίσιμα διαδικτυακά και χρηματοοικονομικά δεδομένα μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Περσικού κόλπου. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας το στίγμα της επόμενης περίοδου για την κυβέρνηση και την παράταξη. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, υπογραμμίζοντας ότι ο πιο σίγουρο δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μία τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, και πρόσθεσε ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δέχθηκαν πλήγμα με ντρόνς κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα $110.62, ενώ το αμερικανικό αργό στα $107.26 το βαρέλι. Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραηλινό πλήγμα σκότωσε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νότιο Λίβανο, ανάμεσά τους 2 παιδιά. Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 200 βλήματα, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο. Οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου συζήτησαν τηλεφωνικά τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, και σύμφωνα με ανάρτηση της ελληνικής διπλωματίας, τονίστηκε η σημασία του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη δέχτηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας συγκροτήματα κατοικιών στην νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία. Πληροφορίες σχετικά με θύματα και ζημιές δεν έχουν ακόμη αποσαφινιστεί. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, ύστερα από σύγκρουση με δεύτερο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαλαν πατέρας, γιος και μία ακόμη γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν. Σε βάρος του οδηγού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Υπέροχη, υπέροχη, υπέροχη, Ρέι. Υπέροχη, πολύ καλή.
1: Πώς τη λένε?
0: Ρέι.
1: Ρέι.
0: Πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλή.
1: Λοιπόν.
0: Την ακούει νεολαία, πάρα πολύ.
1: Η νεολαία την ακούει. Ναι, ναι. Και εγώ την ακούω.
0: Και εμείς τώρα, και τι πιστοί είμαστε, ναι, Διονύση.
1: Ναι,
0: νεολαία δεν είμαστε,
1: για όνομα Θεού. Ναι, ρε, εσύ. Ναι.
0: Εμείς είμαστε
1: μόνο. Τα παιδιά. Εμείς είμαστε τα παιδιά.
0: Μέσα σε όλες τις νέες τάσεις. Ναι. Και πάντα καθόμαστε και με την νεολαία.
1: Σαν τους θειούς. Ναι, πολύ ωραία. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Έχει ένα στείλει μήνυμα. Και πρέπει που λέει, παιδιά, τι γίνεται με τον νόμο στην Τουρκία για την γαλάζια πατρίδα. Πρέπει να ασχοληθείτε και να βγάλετε κάποιο σοβαρό αναλυτή. Γιατί σας λέγαμε πριν για το Κισέ και τι θα ζητήσει σήμερα. Αυτό δεν σας είπαμε πριν. Δεν το ακούσατε, κύριε Νίκο.
0: Τι θέλετε τι αναλύσεις.
1: Όχι, όχι. Καλά, μπορούμε.
0: Όχι,
1: άμα θέλετε, αλλά γι' αυτό συζητούσαμε. Αυτό είπαμε πριν. Αν δεν το ακούσατε. Η κυρία Νίνα λέει: γιατί κάνει επίθεση στην Καριστιανού κάθε μέρα ο κύριος Παπαχλημίτζος, μήπως είναι ερωτευμένος μαζί της. Θα το ρωτήσουμε αύριο.
0: Δεν νομίζω.
1: Το κρατάμε και αυτό κάβα το ερώτημα.
0: Δεν
1: αλλά δεν έκανε καμιά επίθεση. Τα γεγονότα επίθεση. Παρέθεσε.
0: Ναι.
1: Απλά τα γεγονότα. Και τα γεγονότα είναι μερικές φορές. Είναι αμήλικτα τα γεγονότα, ας πούμε, και είναι και στραβόξυλα. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Μερικές φορές.
0: Πάντως, όντως, δηλαδή, επειδή δεν προλάβαμε να το συζητήσουμε αρκετά.
1: Ποιο?
0: Αυτή η συνέντευξη που διάβαζα χθες του κυρίου, ο οποίος έκανε το live το βίντεο μέσα από τα γραφεία της κυρίας Γρατσία.
1: Ναι.
0: Την ώρα που μαζεύαν τις υπογραφές εκεί.
1: Ναι.
0: Το μεταξύ, να σου πω κάτι. Το κάνουν ακόμα χειροκίνητο αυτό το πράγμα.
1: Δεν ξέρω, τι να σου πω.
0: Έτσι κάνουν τώρα.
1: Δεν ξέρω τι κάνουν.
0: Όχι, ρωτάω. Γιατί έλεγε, μήπως έχεις μια κόλλα χαρτί. Ναι, έχω. Μου δίνεις ένα Α4. Και είχε και ένας κύριος την ταυτότητά του και σημείωνε. Αυτό. Έτσι.
1: Παιδιά, δεν είναι καλό αυτό. Γιατί τα χαρτιά, για να φτιαχτεί το χαρτί.
0: Όχι, πέρα από το οικολογικό, ρε μάνα μου.
1: Κόβεις δεντράκια.
0: Πέρα από το
1: γι' αυτό
0: οικολογικό.
1: Υπάρχουν τα email πλέον.
0: Ναι, λέω, θέλω να πω, δεν μπορείς να πεις. Μαζεύω τις υπογραφές με τα στοιχεία σε ένα.
1: Ηλεκτρονικά.
0: Πράγμα και το στέλνω. Ή το καταθέτω.
1: Ξέρω εγώ τι να. Εδώ ολόκληρος προϋπολογισμός που είναι, ξέρω εγώ, 600 σελίδες.
0: Σεστικάκι
1: είναι σεστικάκι, ναι. Δηλαδή.
0: Ούτε καν σεστικάκι πια.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν.
0: Το βάζουν στο cloud.
1: Ο κύριος Γιώργος ρωτάει αν πριν από 200 χρόνια είχαμε φιλοεβραϊκό κόμμα.
0: Φιλοεβραϊκό.
1: Δεν είχαμε. Εξ όσων θυμάμαι και από όσα έχω μάθει το γυμνάσιο, δεν είχαμε. Φιλορωσικό είχαμε.
0: Τέλος πάντων,
1: και φιλορωσικό πάμε να ξανά έχουμε.
0: Διάβαζα αυτή τη συνέντευξη που είχε δώσει ο κύριος αυτός πριν 2-3 χρόνια που τράβαγε το βίντεο.
1: Ναι.
0: Και έλεγε πράγματα τα οποία, αν τα διάβαζες, θα νόμιζε ότι τα λέει κανένας άνθρωπος, ξέρω εγώ, 90 χρονών.
1: Ναι.
0: Δηλαδή για τις απόψεις του για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία, για το πώς είναι η κατάσταση στη Ρωσία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή λες, ρε παιδί μου, γιατί κάνω εγώ εδώ?
1: Εντάξει, ο καθένας το
0: ξέρει
1: διαφορετικά.
0: Θέλω να πω, σκεφτώ, το σκεφτόμουν και έλεγα, ρε παιδί μου, πώς το έχω, τα ξέρω Ελλάδο.
1: Ναι, όχι, γιατί, συγγνώμη, είχε βγει ο άλλος και είχε πει, θέλουμε να γίνουμε η Δανία του Νότου. Θα βγει ο άλλος τώρα και θα πει, λέει, θα θέλουμε να γίνουμε η Αγία Πετρούπολη του Νότου.
0: Μπράβο.
1: Καταλαβες.
0: Μπράβο.
1: Να δώσαμε και σύνθημα.
0: Ωραία.
1: Ιδέα.
0: Δίνε ιδέα.
1: Να γίνουμε το Λένιγκραντ του Νότου.
0: Καλό.
1: Ωραίο.
0: Μπράβο.
1: Ναι, γιατί η Αγία Πετρούπολη είναι το Λένιγκραντ. Έτσι γίνεται αυτό. Λοιπόν, καλημέρα στην Ημερσινή, η οποία λέει, δεν ξέρω πόσα ναυτικά μίλια λένε για τα σύνορά μας. Εμείς οριακά ακούμε τον Χότζα και βλέπουμε τα τζαμιά στην απέναντι παραλία. Από τη Μόλιβο, κατάλαβες. Απέναντι βλέπουν Τουρκία.
0: Ναι.
1: Ναι, λέει, έχουν την περιοχή της Τροίας απέναντι. Παρ' όλα αυτά, λέει, έχουμε στρατιωτική προστασία από το ναυτικό. Αυτά για τα ναυτικά μίλια από το Μόλιβο. Το κρατήριο Μπαμπά. 12 ναυτικά μίλια είναι απέναντι. Πολύ ωραία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γρηγόρη από την Κοπενχάγη. 12 βαθμούς έχει η Κοπενχάγη. Τι ωραία. Τι ωραία. Η κυρία Φωτεινή λέει, και Λίζα ακούει νεολαία και άνοιμα. Του χρόνου, λέει, Κουατσέλα. Α, να πάμε Κουατσέλα.
0: Κουατσέλα, πάμε Κουατσέλα.
1: Κουατσέλα, πάμε. Παιδιά. Φοράνε όλοι αυτές τις καμπόκες, μπότες και δεν μ' αρέσει.
0: Έχει να κάτσεις εκεί όμως στο στενά, Κουατσέλα. Δεν μπορώ να μόρθω.
1: Όχι, ορθοστασία, παιδιά.
0: Δεν μπορώ.
1: Η μέση κοψομεσιάζεσαι.
0: Δεν μπορώ τώρα
1: δεν
0: να
1: έχει,
0: πηγαίνω σε τέτοια πράγματα, σε Κουατσέλα.
1: Η οποία κυρία Φωτεινή λέει και για το Σαμαρά μεγάλες ευθύνες με την αδιανόητη κίνηση να βάλει το Σταυρό Δήμα υποψήφιο και παρέδωσε τη χώρα στο χάος. Έβαλε το κόμμα πάνω από τη χώρα. Ακόμη απορώ πως συμφώνησε με αυτή την υποψηφιότητα.
0: Πότε, τότε που τον έριξε ο Τσίπρας.
1: Τότε, ναι. Τότε.
0: Τον έριξε ο Τσίπρας. Ο Σαμαραστέι.
1: Λοιπόν,
0: τέλος πάντων.
1: Ιστορία. Τα έχει καταγράψει αυτά. Ιστορία.
0: Να σου πω κάτι. Γιατί δεν πάω εγώ στην εξοχή.
1: Ποια εξοχή?
0: Στην εξοχή.
1: Γιατί δεν πας?
0: Γιατί καταρχήν έχει πολλά μαμούνια και δεν μπορώ. Έχει και αυτά που περπατάνε. Και αυτά που πετάνε.
1: Ναι.
0: Πολλά.
1: Και τα άλλα που έρπουνε. Ναι.
0: Όλα αυτά τέλος πάντων. Έχει πολλά φίδια φέτος.
1: Αυτό λέω για έρπουνε. Γιατί στα φίδια αναφερόμουν και στις άβρες. Ναι.
0: Έχουν δει, λέει, πολύ φίδι φέτος.
1: Τι φίδι?
0: Δεν ξέρω τι.
1: Όχι, άμα είναι οχιά είναι θέμα. Άμα δεν είναι οχιά και είναι τα άλλα τα άκακα.
0: Δεν υπάρχει ακροφίδι. Πού το ξέρω. Ναι. Πού θα το ξέρω εγώ ότι είναι ακροφίδι.
1: Πουθενά. Μας λέγανε παλιά στο δημοτικό όταν κάναμε ζωολογία, μας λέγανε ότι η οχιά ξεχωρίζει γιατί έχει ένα τρίγωνο στο κεφάλι. Κάτι, ένα.
0: Ωραία, και την είδα την οχιά. Τι θα κάνω.
1: Σιγά μην πάω εγώ πάνω από το φίδι να κοιτάω το κεφάλι του.
0: Πάνω το δω. Όπως σε λένε. Τι είδο είσαι.
1: Παρακαλώ πολύ. Ναι.
0: Είσαι επικίνδυνη.
1: Ναι.
0: Για πε.
1: Φίδι. Λοιπόν. Βλέπει φίδι μακριά. Εγώ αυτό ξέρω. Μπορεί
0: βιντεάκι.
1: Να είναι λέει, κάτι άκακα, κάτι ιδεδρογαλιά που είναι τη χαριτωμένη. Τη χαριτωμένη είναι να την πάρετε σπίτι σας.
0: Εδώ με πήρα τηλέφωνο και λέει Παναγιά μου, είδα ένα φίδι. Κοιτάς το αυτοκίνητο. Πρόσεξε έτσι. Λοιπόν, είναι η Κολέτα. Λοιπόν, τώρα εδώ είδαν ένα φίδι. Έβλεπα ένα βίντεο στην Ινδία. Μία βασιλική κόμπρα η οποία βγήκε μέσα από μία τουαλέτα.
1: Δεν πάω στην Ινδία.
0: Ναι. Και είχαν σηκώσει το καπάκι και την κοιτάζανε και κάποια στιγμή βγαίνει αυτή. Κάνει το κεφάλι
1: τη.
0: Χράκ, τη κλείσαν το καπάκι, φύγανε. Αυτό ήταν. Λοιπόν, ήθελα να πω γιατί δεν πάω στην εξοχή. Μία εκεί πάει μια κυρία στο Τυρόλο. Ωραία. Αυστρία.
1: Ναι.
0: Πράσινο.
1: Α, είναι εκεί που φοράνε τα πράσινο. Καπελάκια, τα ωραία και τα σορτσάκια, τα δερμάτινα. Ναι. Το έχω δει. Αυτό, μπράβο. Και τραγουδάνε τέτοια.
0: Ναι, και τραγουδάνε τέτοια.
1: Και κάνουν φοντί.
0: Οι Τυρολέζες. Λοιπόν, και είχε πάει.
1: Οι Τυρολέζοι τραγουδάνε. Μην το κάνεις σεξιστικό, ας πούμε.
0: Δεν μπορώ να κάνω Τυρολέζο. Τυρολέζο. Δεν γίνεται. Τέλος πάντων, είχε πάει λοιπόν μια κυρία.
1: Δες τώρα την κίνηση, πόσα τρακάρισματα έχεις προκαλέσει.
0: Εσύ φταίς.
1: Ναι, okay. Για πες λοιπόν.
0: Είχαν πάει λοιπόν μια βόλτα με το σύζυγό της. Και είχε κάποιες αγελάδες εκεί. Λες, βλέπεις αγελάδες. Και λες, εντάξει, αγελάδες. Ναι. Και ξαφνικά λέει, τα πήραν οι αγελάδες.
1: Ναι.
0: Τους επιτέθηκαν.
1: Οι αγελάδες.
0: Και η γυναίκα σκοτώθηκε.
1: Από την αγελάδα.
0: Ναι, ρε.
1: Ποιο ξέρει τι θα του είχαν κάνει το βίο-βίο του, α πούμε.
0: Ποιο δεν του είχε κάνει το
1: βίο-βίο
0: του. Οι ιδιοκτήτες των Αγελάδων.
1: Ναι.
0: Μπορείς.
1: Από την Αγελάδα.
0: Ναι, ρε.
1: Ποιο ξέρει τι θα του είχαν κάνει το βίο-βίο του, α πούμε.
0: Ποιο δεν του είχε κάνει το βίο-βίο του.
1: Ξέρω εγώ.
0: Οι ιδιοκτήτες των Αγελάδων.

0: Δεν ποιος ξέρει τα ζωντανά.
1: Δεν θέλουμε βία.
0: Ναι. Κάτι, ναι. Κάτι έχει.
1: Δεν έχουμε τα ίδια πράγματα.
0: Τώρα κάτι πάθανε. Ναι. Δεν,
1: σωστό.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό έγινε στην Αυστρία, στο Τυρόλο. Ναι. Που λες, εντάξει, τι μπορεί να πάθω στο Τυρόλο.
1: Ναι, λες,
0: βαρετά θα είναι. Βαρετά θα είναι.
1: Ναι, είναι
0: βαρετά θα
1: είναι. Η ομορφιά της φύσης.
0: Ποια να. Φύση, ρε Διονύση.
1: Η Αγιελάδα.
0: Ορίστε, να.
1: Όχι μόνο, έχει και ωραία βουνά, έχει ωραίους καταράκτες, έχει ωραίες μπειραρίες, έχει τέτοια. Λουκάνικα καλά.
0: Εντάξει, τώρα το φτιάξες λίγο.
1: Σνίτσελ. Σνίτσελ.
0: Ναι.
1: Δεν έχει.
0: Ναι.
1: Πού είναι οι φίλοι μας οι γερμανοτραφείς. Η γερμανοφωνή. Πού είναι. Έχει καιρό να μας τελειμίνει. Η Άλεξ, η φίλη μας.
0: Θα εμφανιστεί και η Άλεξ.
1: Έχει καιρό να μας τελειμίνει.
0: Μπορεί να, είναι, να έχει αλλάξει ωράριο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρεις τώρα.
1: Μπορεί. Και να σωστό έχει. Και αυτό. Ναι.
0: Λοιπόν, είχα δεσμευτεί και στην αρχή της εκπομπής. Το λέω και τώρα που ξυπνάνε σιγά σιγά, γιατί μπορεί να μην είχαν ξυπνήσει ακόμα τα παιδιά. Καλή επιτυχία στις προαγωγικές, τις λένε ενδοσχολικές τώρα. Να ξέρεις, εμείς τις λέγαμε προαγωγικές τα χρόνια μας.
1: Ναι.
0: Στις ενδοσχολικές εξετάσεις τα λύκεια σήμερα ξεκινάνε και 29 του μηνού ξεκινούν οι πανελλήνιες.
1: Ναι. Να ξέρετε επίσης, αφού έχουμε πιάσει αυτά, ότι σήμερα, επειδή σας το λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, είναι η μέρα μουσείων. Έχουν ελεύθερη είσοδο σήμερα.
0: Α, σήμερα είναι η μέρα μουσείων.
1: Ναι, ναι, ναι. Και έχουν και περιηγήσεις και θεματικές και ομιλίες.
0: Και θα είναι και τη νύχτα
1: τέτοια,
0: ανοιχτά κάποια.
1: Τέτοια πράγματα. Κάποια είναι μέχρι αργά τη νύχτα. Ναι. Αναζητήστε το. Μπείτε δηλαδή στα site των μουσείων. Ούτως ή άλλως ενδιαφέρον είναι από μόνο του.
0: Ναι.
1: Και κάποια από αυτά έχουν ωραίες εκδηλώσεις. Μπορείτε να τις παρακολουθήσετε.
0: Βέβαια.
1: Και είπαμε. Άνευ τιμήματος. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη. Έτσι όπως κάνετε όλα τα ζωή και σε λίγο θα τραγουδήσετε όταν θα πάω το κυράμι στο παζάρι. Και αυτό μπορούμε. Και αυτό μπορούμε. Αλλά τώρα, όχι σήμερα.
0: Όχι σήμερα.
1: Ήδη είπαμε, έχουμε προκαλέσει κάποια τραγαρίσματα.
0: Όχι, εντάξει, όχι σήμερα. Όχι σήμερα. Να ξέρετε επίσης ότι έχει σήμερα, εδώ για τους Αθηναίοι το λέω, ότι μέχρι την Πέμπτη θα έχει αλλαγές στα δρομολόγια του μετρό στη γραμμή 2. Γιατί γίνονται έργα για να αλλάξουν τις υδροτροχές και για να βάλουν και δίκτυο 5G.
1: Πού?
0: Στο μετρό.
1: Ναι.
0: Για να πιάνουν τα κινητά. Κανονικά, ναι. Καταλάβατε.
1: Και άρα.
0: Άρα, τώρα μην σας πω όλους τους, όλες τις αλλαγές, γιατί είναι πάρα πολλές. Αλλά μπορείτε να μπείτε και να τα δείτε και στο site του ΟΑΣΑ, να δείτε τι γίνεται, γιατί έχει αλλαγές και στα λεωφορεία για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο, επειδή θα έχει τροποποιήσεις στο μετρό. Καταλάβατε, γι' αυτό το λόγο.
1: Μάλιστα. Άκουγα τώρα που είπες για το μετρό και αυτά, κάπου μιλούσε πάλι ο Υπουργός Μεταφορών και έλεγε ότι παιδιά θα φτάσουμε, λέει, ο ηλεκτρικός να περνάει ένα 5 λεπτά. Γιατί έχουν έρθει κάτι, έρχονται σειρμοί και τέτοιες ιστορίες. Θα είναι ανά 5 λεπτά συχνότητα που θα περνάνε από το σταθμό. Τέτοιο πράγμα έχει γίνει, λέει, μόνο την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων. Με το καλό. Με το καλό, να γίνει. Να το δούμε όμως. Γιατί και να είναι και ακριβή και τα στοιχεία που ανακοινώνονται, μεταδίδονται εκεί από τα Matrix στους σταθμούς. Έτσι, καλό είναι αυτό.
0: Καλό δεν λες τίποτα, δεν, γιατί ταλαιπωρείται ο κόσμος πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Ταλαιπωρείται και επιλέγουν τα μέσα μεταφοράς πολύ συνειδητά για τη μετακίνησή τους και είναι κρίμα να τους αποθαρρύνουμε.
1: Κυρία Φωτεινή, λέει, έζησα 5 χρόνια στη Γερμανία,
0: ναι,
1: με τον σύζυγό μου.
0: Ναι.
1: Εκεί άρχισα να πίνω μπύρα. Τα σνίτσελ θεϊκά και τα λουκάνικα λαχταριστά.
0: Καλά το συζητάτε τώρα.
1: Ναι, αλλά έχουν πολλών ειδών.
0: Πολλών.
1: Μπερδεύεσαι, ρε.
0: Δεν μπερδεύεσαι. Έχει ποικιλία, ρε, στη Διονύση.
1: Ναι, αλλά.
0: Σήμερα τρως ένα έτσι.
1: Κάποια από αυτά, κάποια από αυτά στη δική μας γεύση
0: δεν
1: είναι πολύ βαριά, δεν ταιριάζουν.
0: Εντάξει, είναι για το κρύο, μάλλον.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα. Έχουν και άλλο κρύο αυτοί. Είναι πιο διαπεραστικό. Γιατί τα δικά μας τα λουκάνικα δεν είναι ωραία.
0: Πολύ ωραία είναι. Και έχουν. Και εδώ έχουμε ποικιλία.
1: Και εδώ έχουμε ποικιλία, ναι.
0: Με πορτοκάλι, με πράσο.
1: Πορτοκάλι έχουν τα κάτω, τα νότια.
0: Πολύ ωραία είναι, ναι, αυτά, μου αρέσουν.
1: Ναι, ναι.
0: Με πορτοκάλι, με πράσο. Και με πράσο μου αρέσει.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο, εντάξει, είναι και αυτό. Όλα τα λουκάνικα είναι ωραία.
1: Ναι.
0: Και η μπύρα είναι ωραία. Και πρωί-πρωί, εντάξει. Ναι. Φτάνει πια.
1: Guten Morgen. Α, η κυρία Εφηγένεια. Άλλη μια γεννημένη και μισομεγαλωμένη στην υπέροχη Βιέννη. Α, έχουμε πολλούς. Κυρία Εφηγένεια. Δεν είναι η Άλεξ, είναι Guten Morgen.
0: Α, Guten Morgen.
1: Είναι και αυτή.
0: Guten Morgen. Να πούμε, γέννη. Δεν έχουμε πει συγχαρητήρια στην ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Χθες έκανε τη φιέστα της στη Νέα Φιλαδέλφια. Ήταν με μια πόλη που γιόρταζε ολόκληρη χθες. Πραγματικά δηλαδή. Ήταν πανηγύρι κανονικό.
1: Ένα-ένα έφερε.
0: Ήταν πάρα πολύ ωραία. Και πραγματικά.
1: Ένα-ένα δεν έφερε.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει,
0: ο τελευταίος αγώνας ήταν.
1: Και ένα-ένα ήταν και 2-2 ήταν άλλος αγώνας. Ο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός.
0: Το
1: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
0: Το οποίο.

0: Ναι.
1: Ρε παιδιά, ήταν ο τελευταίος αγώνας που δίνει ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ένα ιστορικό γήπεδο τώρα, κακά τα ψέματα. Και του επιβάλλει, επιβάλλει του την τιμωρία στο επόμενο πρωτάθλημα. Δηλαδή να αποχαιρετήσει ο κόσμος το γήπεδο, ρε παιδί μου.
0: Α, δεν θα ξαναπαίξει εκεί.
1: Όχι.
0: Γκρεμίζεται.
1: Τέλος Λεωφόρος.
0: Θα γκρεμιστεί.
1: Ναι, είναι κρίμα.
0: Και απέναντι.
1: Τι απέναντι.
0: Τα προσφυγικά, όχι.
1: Άστο αυτό.
0: Εντάξει.
1: Αυτό είναι τζιζ το θέμα.
0: Απλά ρώτησα.
1: Άστο αυτό το θέμα τώρα, γιατί
0: εντάξει,
1: μην τα ανοίγεις.
0: Λοιπόν.
1: Τέλος πάντων, η ΑΕΚ λοιπόν γιόρτασε χτες και τα λοιπά. Και έβλεπα χτες κάτι φίλους Ολυμπιακούς.
0: Ναι.
1: Στα social. Οι οποίοι. Ρε παιδιά, εντάξει, είστε χορτασμένοι, ας πούμε.
0: Αφού το έχουμε πει, πώς δεν. Φαντάζομαι ότι είναι. Δηλαδή, η ΑΕΚ πήρε το 14ο, το 14ο είχε ο Ολυμπιακός
1: δηλαδή,
0: το 58.
1: Κάτι,
0: το 58 είχε 14ο Ολυμπιακός.
1: Ναι. Πούμε, δηλαδή, πραγματικά. Ναι. Εντάξει.
0: Οκτώβερ Fest στην Ιρεβέργη. Έχω πάει, λέει.
1: Ωραία,
0: αφήστε,
1: πρέπει να.
0: Λουκάνικα,
1: ναι,
0: όλα τα είδη και μπήρε άλλη φάση. Ο Γιώργος, ο φίλος μας από το Κιάτο.
1: Αχ, ωραία, είναι στην Ιρεβέργη.
0: Καλημέρα και στον κύριο Ευάγγελο.
1: Ναι.
0: Εδώ στη Λακωνία, επειδή έχουμε πολλά πορτοκάλια, δεν ξέρουμε τι θα τα κάνουμε και τα βάλαμε και στα Λουκάνικα. Ναι, το ξέρουμε. Ωραία είναι.
1: Ωραία.
0: Ωραία.
1: Ναι, ναι,
0: κύριε Ευαγγέλη,
1: ναι, ναι, ναι,
0: ωραία είναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία που είναι και τα. Να σου πω κάτι.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Λένε, ας πούμε, βγαίνει μια παρέα καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Να φάει.
0: Ναι.
1: Και λέει, τι θα πάρουμε, λέει, να πάρουμε, λέει, κάνα λουκάνικο. Είναι βαρύ, λέει. Το
0: για καλοκαίρι είναι βαρύ, ρε.
1: Ένα μπορδιόλισμα.
0: Μα είναι χειμωνιάτικο το
1: συγγνώμη,
0: λουκάνικο.
1: Έχεις το λουκανικάκι, όχι. Ναι. Έχεις το μεζέ, δεν το τρως μερίδα, μόνο σου.
0: Μα το λουκάνικο, η λειτουργία του είναι
1: ότι
0: επειδή έχει πολύ λίπος,
1: ναι,
0: έχει πολλά λιπαρά,
1: ναι,
0: είναι για να σε θερμαίνει εκ των έσω, ναι, άρα
1: σιγά
0: πρέπει να έχεις απ' έξω κρύο. Άμα είσαι απ' έξω καύσωνα, από μέσα καύσωμα, δηλαδή.
1: Να σου πω κάτι, ναι, συγγνώμη. Πιες την πυρίτσα σου, θα δροσιστείς.
0: Ναι.
1: Πρώτον.
0: Άμα είναι παταγούδι.
1: Και
0: άμα
1: ναι, παταγούδι πρέπει να είναι, ναι, η πύρα. Τα έχουμε πει αυτά. Αλλά και πρώτον. Και δεύτερον, όταν πάνε και λένε. Όχι, λέει, μη φάμε, λέει, λουκάνικα. Λέει, τι έχει, προβατίνα έχει. Συγγνώμη, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Είναι ελαφριά η προβατίνα.
0: Ο κύριος Κωνσταντίνος λέει: Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, εμάς στην επαρχία μας τρώνε τα φίδια. Για την επαρχία μιλάγαμε.
1: Μα τι λέγαμε, γιατί.
0: Για την επαρχία μιλάγαμε. Κύριε Κωνσταντίνε.
1: Για τα φίδια.
0: Δηλαδή, ναι, μπράβο.
1: Επίσης, ναι, να ξέρετε ότι έχουμε προβλήματα.
0: Εδώ δεν έχουμε. Δηλαδή, μιλήσαμε για την επαρχία και για την Ινδία, που είπε η Κατερίνα, και τις κόμπρες.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Δεν μιλήσαμε για την Αθήνα.
1: Όχι. Και το Τυρόλο επαρχία είναι.
0: Το Τυρόλο, ναι. Αλλά και είχε γελάδες, δεν έχει φίδια. Ναι, άλλο.
1: Δεν θα έχει φίδια και εκεί.
0: Καλοκαίρι, μπύρα και γουρνοπούλα. Εντάξει τώρα, ο Γιώργος.
1: Εντάξει, ναι. Τέλος πάντων, εγώ.
0: Καλό συνδυασμό, δεν λέω άλλα.
1: Τι ήθελα να πω τώρα. Τι ήθελα.
0: Ξέρω εγώ.
1: Ουγγαρέ έρχεται. Εντάξει, δεν πειράζει. Να είμαστε καλά. Α, ήθελα να πω το εξή πράγμα.
0: Να η Άλεξ, ρε παιδί μου, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Δεν με διακόπτει όμω συνέχεια, θα το ξεχάζω πάλι. Λοιπόν, επειδή έχει αρχίσει η αντιπυρική περίοδο. Σταματήστε να βάζετε φωτιές να καίτε τα ξερόχορτα.
0: Ναι.
1: Έχουν ήδη προκληθεί πολλές φωτιές. Δηλαδή, σταματήστε αυτό το παραμύθι. Το ξέρω, είμαι από εδώ, είμαι. Την ξέρω την περιοχή. Τι πρέπει να πει, την ξέρεις την περιοχή, ξέρεις πώς θα φυσήξει ο άνεμος.
0: Ναι.
1: Ήδη έχουν γίνει συλλήψεις, ήδη έχουν επιβληθεί πρόστιμα. Όχι, γιατί αυτό το πράγμα είναι αμέλεια. Και μπορεί να προκληθεί πολύ μεγάλη φωτιά. Ήδη, ας πούμε. Γιατί. Έχει πολύ βλάστηση φέτος.
0: Έχει.
1: Πολύ.
0: Έχει, επειδή είχαμε. Αν δεν είχαμε βροχές, που είχαμε βροχές, είχαμε και υγρασία μπόλικη, ιετό αυτά τα. Και έχει θεργέψει. Ένα παρκάκι που είναι κοντά και περνάω κάθε μέρα. Μιλάμε, τα φυτά έχουν φτάσει στο ύψος των όμων μου, ας πούμε. Κύριε Δήμαρχε, ναι, πρέπει να περάσει λίγο να τα κάνει από ψήφο.
1: Λοιπόν,
0: δεν έχει σημασία.
1: Όχι, πέσει.
0: Όχι, μην θεωρήσουν τώρα ότι κάνω καμία επίθεση στο Δήμαρχο.
1: Γιατί κάνει επίθεση, να έρθει να καθαρίσει. Ο Δήμαρχος θα πάρει ψήφο, το λέω εγώ.
0: Ξέρει αυτό.
1: Τι ξέρει. Λοιπόν, έχουμε προγραμματίσει τις επόμενες μέρες να μιλήσουμε και για τα καθάριστα οικόπεδα, τις προθεσμίες και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Να ξέρετε.
0: Τα έχουμε προγραμματίσει.
1: Ναι. Και θα μιλήσουμε και για αυτό το πράγμα με το φαρμακείο. Στο αυτοκίνητο που θα αλλάξει.
0: Α, στο αυτοκίνητο. Ναι. Η Άλεξ λέει. Ναι. Με συγκινείται που με θυμάστε. Αλίμονο.
1: Λοιπόν,
0: το Τυρόλο, λέει, είναι μοιρασμένο στην Αυστρία και την Ιταλία. Στον παρακάτω σύνδεσμο θα δείτε λιχουδιές από το μέρος αυτό. ο σύνδεσμος γράφει. Τύπησε Τυρόλερ Γκρίχτε. Tirol in Österreich. Δεν ξέρω αν τα πάω σωστά.
1: Χαραμίζεσαι.
0: Χαραμίζομαι, αλλά δεν ξέρω. Μη μου στέλνετε τέτοια γιατί τα κατακρεουργώ.
1: Διονύση, χαραμίζεσαι.
0: Ναι.
1: Χαραμίζεσαι, πραγματικά. Αν θέλουν παρουσιαστές για τη Eurovision, τη διοργάνωση, λέω, έτσι.
0: Ναι. Δεν πάμε
1: τι. Τη δουλειά τη Κοζάκου και του Καμπουτζίδη, όχι. Τη διοργάνωση τη Βουλγαρία που θα κάνει τώρα, άμα θέλουν παρουσιαστές εμείς.
0: Εμείς. Που ξέρουμε βουλγάρικα. Όπως βλέπουμε, εδώ δεν λέμε όπως το διαβάζουμε.
1: Τι βουλγάρικα, παιδί μου, τι σχέση έχει τα βουλγάρικα. Ναι. Σε όλες τις γλώσσες, αγγλικά μιλάς καταρχήν
0: στην
1: παρουσίαση.
0: Α, έτσι.
1: Δεν το έχουμε εμείς το αγγλικό.
0: Το έχουμε. Καλημέρα.
1: Hello.
0: Ο κύριος Γιώργος. How are you?
1: I'm fine.
0: Very well, thank you. Ο κύριος Γιώργος λέει, απαντάει στον κύριο Κωνσταντίνο. Καλημέρα, πείστε σε αυτόν τον κύριο Κωνσταντίνο. Εγώ είμαι 65 χρονών και ποτέ δεν άκουσα να πάθει κάποιο κάτι από δάγκωμα φιδιού. Αν αυτό άκουσε να μα το πει.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Παιδιά, όχι, όχι. Μην απενοχοποιούμε τα φίδια.
0: Ναι.
1: Τα φίδια δεν πρέπει να τα πειράζουμε.
0: Τέχι.
1: Αυτό μόνο.
0: Ναι.
1: Μην τα ενοχλούμε.
0: Κανονικά τα λουκάνικα είναι πολύ επεξεργασμένη τροφή και καλό είναι να τα αποφεύγονται. Ποιος τα λέει αυτά.
1: Ποιος τα λέει αυτά.
0: Γιατί. Με το ηφαίστειο στα μέθανα τι γίνεται.
1: Τι γίνεται.
0: Ενεργοποιήθηκε, λέει, μετά από 100.000 χρόνια.
1: Τι λέτε.
0: Θα εκραγεί, μας ρωτάει. Θα το τσεκάρουμε και θα σας πούμε.
1: Παιδιά μου, βάζει για λάγχη τώρα.
0: Θα το ψάξουμε να το βρούμε. Αν θα εκραγεί μετά από 100.000 χρόνια το ηφαίστειο στα μέθανα. Θα το διερευνήσουμε και αυτό.
1: Ναι.
0: Μην ανησυχείτε.
1: Λοιπόν.
0: Τώρα όμως πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Με τη Wow.
0: Με τι.
1: Έτσι λέγεται το.
0: Κιλαουέα, ρε.
1: Τι Wow, παιδί μου. Τι Wow. Τι Τιλαουέα. Θα μας τρελάνει. Κιλαουέα είναι το ηφαίστειο.
0: Όχι, ναι.
1: Στη Χαβάη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σεισμός 5,2 ρίχτερ στην Κίνα, κατέρευσαν 9 σπίτια, αναφορές για εγκλωβισμένους. Ενισχύονται οι φόβοι για επανέναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, έκτακτη σύσκεψη Τραμπ για το Ιράν αύριο. Νέες απειλές του Αμερικανού Προέδρου με εικόνες τεχνητής νοημοσύνης και βέλη προς το Ιράν. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί. Η θάλασσα του Ομάν μπορεί να γίνει ο τάφος σας αν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός. Το μήνυμα του Μοχσέν Ρεζάι, μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τη συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου για την ενεργειακή διπλωματία αναδημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Υπουργός περιέγραψε τη στρατηγική της Ελλάδας στην αξιοποίηση υδρογων ανθράκων και ανανεώσιμων πηγών, ακολουθώντας τη ρεαλιστική προσέγγιση του Τραμπ. Νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 7 νεκροί και 15 τραυματίες. Ανάδειξη του κυβερνητικού έργου. Μετριοπάθεια και ξεκάθαρα διλήμματα με άξονα τη σταθερότητα στη χώρα αποτελούν οδηγό για τους επόμενους μήνες. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις στα Λύκεια. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Κονγκό και Ουγκάντα λόγω επιδημίας έμπολα. Γενικά έθριος ο καιρός έως 26 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Πόσα χρόνια λέει sorry αυτός ο Μόρισεϊ.
1: Ναι ρε παιδί.
0: Πόσα χρόνια ο δόλιος αυτός ο Μόρισεϊ, ο γλυκός μου.
1: Αλλά του Παναγιώτη στην Πάτρα τα αρέσει πάρα πολύ.
0: Και εμένα μου αρέσει ο Μόρισεϊ.
1: Λέει ξεκινάμε εδώ σχολικές εξετάσεις. Καλή επιτυχία, το λέμε τρίτη φορά σήμερα.
0: Καλή επιτυχία, βέβαια.
1: Μ' αρέσει πολύ το τραγούδι αυτό.
0: Αλλά επειδή τον έχουν πάρει τα χρόνια και το Μόρισεϊ,
1: ναι.
0: Όλο αρρωσταίνει και όλο ακυρώνει συναυλίες.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, είναι στα ηλικία οπαλάκια που κάθεσαι και λες οπαλάκια. Αυτό. Ναι. Κατάλαβες.
1: Ο κύριος λέει ότι θα πρότεινα να μην. Πέρι. Όχι, κυρία Πέρι.
0: Τι λες,
1: θα πρότεινα να μην δαιμονοποιούμε τα φίδια.
0: Επειδή δεν έχει... δαιμονοποιήσαμε
1: δεν
0: τα
1: φίδια. Δεν έχετε μάθει να τα αναγνωρίζετε. Παιδιά... Είναι χρήσιμα πλάσματα που δεν αποφεύγουν τον άνθρωπο.
0: Εμείς δεν είπαμε να τα σκοτώσουμε τα φίδια. Εμείς είπαμε ότι τα φοβόμαστε τα φίδια. Έχει μεγάλη διαφορά αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τι.
1: Ο Σταμάτης λέει: Παι, παιδιά, χτυπητό αυγό με κακάο, ε.
0: Τι που κουλάει αυτό.
1: Θέλει. λέει: Πώς έχετε τόσα κέφια Δευτέρα πρωί, θα μας πείτε, τρώτε
0: πάντα
1: κάποιο ιδιαίτερο πρωινό.
0: Α.
1: Όχι. Mm. Έχουμε πέσει έτσι με στη
0: δεν
1: μαρμίτα.
0: Δεν τρώμε ποτέ πρωινό πριν την εκπομπή.
1: Έχουμε πέσει στη μαρμίτα από μικρή.
0: Μετά τρώμε.
1: Ναι.
0: Μετά.
1: Είναι μόνιμη η επίδραση.
0: Το τρώμε, το φαγητό μας
1: το περιμένει φρεσκοψημένο τυρόψωμο στη δουλειά, να ξέρεις.
0: Εντάξει, τώρα μην αρχίζουμε τώρα και το χοντρένουμε το πράγμα. Γιατί εντάξει, έχουμε και ανθρώπους που δούλευαν όλο το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Και φαντάζομαι ότι.
1: Για μένα λες, ε.
0: Όχι. Α, και για σένα, βέβαια.
1: Ναι.
0: Και εσύ δούλευες. Και η Σκιτζή δούλευε. Δεν θα δούλευε. Συνέδριο είχαν, Διονύση.
1: Ναι.
0: Συνέδριο η Νέα Δημοκρατία είχε. Διαγραφή στο. Του Πολάκη από το.
1: Τι δουλειά έχει η Σκιτζή με τον Πολάκη.
0: Προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Όλα τα μόλα σου.
1: Μα δεν τη φωνάξαμε για να μα πει για τον
0: όχι,
1: Πολάκη.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Τον Πολάκη θα μα πει Βαγγέλη.
0: Ναι, δεν τη φωνάξαμε γι' αυτό. Τη φωνάξαμε να μα πει για το πώ πέρασε το συνέδριο.
1: Πολύ ωραία. Ιδηλιακά. Είχε εκπλήξει. Δεν βγάλαν κεντρική επιτροπή. Δεν βγάλανε. Κάτι βγάλανε.
0: Βγάλανε κεντρική, την πολιτική επιτροπή, τα μέλη της πολιτικής επιτροπής.
1: Είχε καμία έκπληξη.
0: Δεν ξέρω, κάτσε να ρωτήσουμε.
1: Αυτό.
0: Αλλά πάρουμε όλα με τη σειρά. Καλημέρα, Γεωργία.
1: Γεωργία, καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Η εισαγωγή μου, σας άκουγα και λέω: η εισαγωγή μου είναι η εξής.
0: Ναι.
2: Μετά από το τρίμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ακυρώνω τις εμφανίσεις μου στο ραδιόφωνο, πνίγω φίδια και πίνω κακάο. Τι ήταν αυτό.
1: Με αυγό, αυγό με κακάο. Χτυπητό. Ναι.
2: Αλλά και δοκιμάζω και τη γανόψωμο.
1: Όμορφα.
0: Πολύ όμορφα.
1: Όμορφα, είδες.
0: Είδες, έχει απ' όλα ο
1: Μπαξές. Για όλα τα γούστα.
0: Βέβαια.
1: Το Παλμαρέν.
0: Βέβαια. Και μαζεύεις και υπογραφές άμα θέλεις, γιατί μαζεύουμε και υπογραφές κάποιοι. Ναι.
2: Λοιπόν, είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είχε πάρα πολύ παλμό, πάρα πολύ κόσμο το συνέδριο. Με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
0: Για όσους δεν το είχαν καταλάβει, ναι.
2: Ναι, αλλά παράλληλα όμως να θέτει όλο τον εκλογικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε πλήρη, όχι ετοιμότητα, εγρήγορση.
1: Μισό λεπτό. Εδώ, αστερίσκος
2: ναι,
1: εδώ.
2: Ναι.
1: Θα υδρώσουν όλη τη φανέλα, γιατί αυτό είχε πει στην εισαγωγική ομιλία. Θα υδρώσουν όλη τη φανέλα ή όχι.
2: Θα υδρώσουν όλη τη φανέλα, γιατί εδώ... Το επίδικο, αν το θέλετε, για τη Νέα Δημοκρατία είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο και δεν είναι άλλο από μία τρίτη θητεία με ένα δίλημα το οποίο προσωποποιείται σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση δεδομένου ότι το έθεσε ο Πρωθυπουργός και το βάζει διαδεδευτικά με το Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή η κυρία Κωνσταντοπούλου
1: ή
2: η πολιτική αρχηγή ή Τσίπρας υπό την έννοια ότι όπως είπε, όχι μία φορά και την Παρασκευή και χθες που ολοκληρώθηκε το συνέδριο, εδώ τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Έθεσε κάποια ερωτήματα, για παράδειγμα, όταν ο ψηφοφόρος βρεθεί την ώρα της κάλπης, να ας αναρωτηθεί, είπε, ποιος θέλει να είναι στην εξουσία όταν αναλαμβάνει η χώρα μας την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δεύτερο εξάμεινο του 2027. Καταλαβαίνετε ότι όταν αναλαμβάνει την Προεδρία δεν είναι μία απλή υπόθεση.
0: Όχι, δεν είναι.
2: Είναι πάρα πολλές υποχρεώσεις, πάρα πολύ μεγάλη προετοιμασία. Εντάξει, πρέπει να υπάρχει σίγουρα ένα επίπεδο πολύ μεγάλης προετοιμασίας και σοβαρότητας. Και αφετέρου, πέραν αυτού, είπε ότι θα αναρωτηθείτε επίσης αν συμβεί κάποια κρίση και χτυπήσει το τριψήφιο, το πρωθυπουργικό τηλέφωνο, ποιος θέλετε να είναι στην άλλη γραμμή.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά και σε αυτή την ένταση, ενώ το εκλογές το 27 το έχουμε ξανακούσει, τα συγκεκριμένα ερωτήματα με την ένταση που τα ακούσαμε. Νομίζω είναι και ενδεικτικά του, αν το θέλετε, και μια φαρέτρα επιχειρημάτων από πλευράς του κυβερνώντος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι ένα δίλημα και είναι υπαρκτό δίλημα ούτως ή άλλως τίθεται και στις δημοσκοπήσεις με βάση τη δημοφιλία, με βάση την εκτίμηση για πρωθυπουργισιμότητα και πάει λέγοντας. Ούτως ή άλλως τα μετρώνται αυτά. Υπάρχει και το άλλο όμως. Υπάρχει η τσέπη, υπάρχει η ακρίβεια, υπάρχουν τα προβλήματα με κάποια πράγματα που σκαλώνουν και δεν προχωρούν από έργα μέχρι θέματα καθημερινότητας. Υπάρχουν και αυτά.
2: Μα γι' αυτό ναι. Ακριβώς και σε αυτά απάντησε.
1: Ναι.
2: Μάλιστα, αυτό ήθελα να πω πριν, ότι στο κομμάτι του κομματικού μηχανισμού και ότι πατάμε γκάζι και ότι επί της ουσίας όλο αυτό το διάστημα το οποίο θα μας μεσολαβήσει τα στελέχη, τα κομματικά στελέχη μαζί βεβαίως με υπουργούς και όλοι μαζί θα πρέπει στην κοινωνία να μιλήσουν και να πούνε τι κάνει, τι σχεδιάζει από εδώ και πέρα η Νέα Δημοκρατία. Είπε ότι σε επίπεδο κυβέρνησης υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα παραδοτέα το επόμενο διάστημα. Μάλιστα έβαλε και το ορόσημο του Αυγούστου για τα χρήματα σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν πρέπει, είπε, πρέπει να το έχουμε στο νου μας, γιατί δεν πρέπει, δηλαδή έκανε το διαχωρισμό κυβερνητικού έργου και κομματικού μηχανισμού.
1: Τα άκουγα αυτά παλιά και στο Πασόκ, άλλο το κόμμα, άλλο η κυβέρνηση. Τα θυμάμαι.
2: Ναι,
1: αυτά, ναι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, ναι. Στα πηγαδάκια τι λέγανε?
2: Πάμε τώρα και στα πηγαδάκια που έχει έτσι ενδιαφέρον.
0: Πιο ενδιαφέρον, ναι.
2: Να πούμε ότι δεδομένου ότι επρόκειτο, όπως και έγινε, να γίνει ψηφοφορία για τη σύνθεση της Νέας Πολιτικής Επιτροπής. Όπως καταλαβαίνετε, υπήρχαν κάποιες τάσεις. Αυτοί οι οποίοι θα ήταν υποψήφοι και θα ήταν πιο πολύ με τον πρόεδρο.
0: Ναι.
2: Άλλοι όπου θα ήταν σε διαφορετική γραμμή. Είχε τους άλλη ανθρωπογεωγραφία σε σχέση, για παράδειγμα, με αυτούς που ήταν πιο κοντά με τον κύριο Δένδια ή με τον κύριο Πιερακάκη. Αυτό που επιχειρήθηκε να γίνει είναι να υπάρξει ανανέωση, ναι, σε κάθε περίπτωση.
1: Υπήρξε.
2: Καθώς αυτή υπήρξε σε μεγάλο βαθμό, όπως είδα. Βγήκαν τα αποτελέσματα 12.30 το βράδυ.
0: Ναι, το βράδυ, ναι.
2: Ήταν η καταμέτρηση, όπως ήταν πάρα πολύ, αυτοί που ψήφισαν, και η καταμέτρηση πήρε χρόνο. Δηλαδή ψήφισαν, για να δω λίγο τα νούμερα, γιατί ξέρετε τώρα, βράδυ ήταν αυτό. Δεν σου μένουν κιόλα.
0: Θα σου πω.
1: Το καταλαβαίνουμε, ναι, αλίμονο.
2: Δεν σου μένουν κιόλα, λοιπόν, ψήφισαν. 1683.
1: Πολύ νοματέοι.
0: Πολύ, πολύ, πολύ.
2: Είναι
0: αρκετοί. Ναι.
2: Όντως έγινε αυτό. Τώρα, στα πηγαδάκια, πέρα τη πολιτική. Αυτή λοιπόν, με αυτή τη σύνθεση τη πολιτική επιτροπή, αναμένεται τώρα, ενδεχομένως και σήμερα, να βγει μια ανακοίνωση από την Νέα Δημοκρατία που θα λέει ότι την τάδε μέρα συνεδριάζει.
1: Ναι.
2: Η πρώτη συνεδρίαση, όπου εκεί θα με θέμα την εκλογή γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ να πούμε ότι μου έλεγαν, λέω, ναι, και πότε θα συνεδριάσει. Μου λένε, Γεωργία, να ξέρεις, ξέρουμε πότε δεν θα συνεδριάσει. Σαββατοκύριακο έχει final call.
1: Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει εγγενής δυσκολία.
0: Εντάξει, λογικό.
1: Να σου πω.
2: Δεν με βοηθάτε και πολύ, αλλά τέλος πάντων το επόμενο διάστημα, γιατί έχει και κάποια. Έχει πυκνό πρόγραμμα ο Πρωθυπουργός αυτήν την εβδομάδα. Αλλά θα βγει ανακοίνωση, μπορεί και τις επόμενες μέρες.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ έβλεπα και κάτι, επειδή λες για το κλίμα τώρα και για τα πηγαδάκια, που σε ρώτησε η Κατερίνα και τέτοια. Έβλεπα κάποιες τοποθετήσεις. Διάβαζα δηλαδή, δεν έβλεπα. Διάβαζα κάποιες τοποθετήσεις, για παράδειγμα, να φέρουμε μέσα το Σαμαρά και τον Καραμαλή. Κακώς διαγράψαμε το Σαμαρά. Υπάρχει αγωνία, πρώτον, για το αν θα φτιαχτεί το νέο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, και δεύτερον, για το τι θα κάνει, για παράδειγμα, ο κυρίος Καραμαλής, ο οποίος έλαμψε τις απουσίες του από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
2: Αφενός, ο Πρωθυπουργός είπε ότι την ιστορία την γράφουν οι παρόντες.
1: Ωραία απάντηση μου την ιστορία. Ωραία απάντηση. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Αυτό. Όμορφα.
2: Τα είπα, κακάο είναι αυτό.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, το ταλέντο σα. Τώρα, συζητήθηκαν με αυτά. Όλα, δηλαδή τα πηγαδάκια είχαν εκλογές. Νέα κόμματα. Συζήτηση για την διγενικότητα και τις δημόσεις από πλευράς που υπάρχουν και από πλευράς επαφές που κάνει ο πρώην πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς, mm-hmm. Και υπήρχε μία ομιλία, για παράδειγμα θυμάμαι, από
1: σύνεδρο,
2: όπου ναι. επί της ουσίας, από σύνεδρο ακριβώς, όπου επί της ουσίας, ναι, έλεγε ότι πρέπει να δεν έπρεπε να έχει γίνει διαγραφή, πρέπει να υπάρξει επιστροφή του κύριου Σαμαρά. Υπήρχε, αλλά όχι, δεν υπήρχαν όμως πολλοί σύνεδροι που ήταν σε αυτό το πλαίσιο. Καλά, εννοείται ότι επισήμαιναν ότι πρέπει να υπάρχει ενότητα, προφανώς, έτσι, ναι. ότι εξέπεμπαν αυτό το σήμα. Αλλά όχι όμως πολλοί, και κυρίως ότι να βλέπουμε μπροστά υπήρχε. Και το αύριο της παράταξης, το οποίο πρέπει να είναι δυναμικό και να αποτυπώνει αυτό το δυναμισμό και τον παλμό. Εντάξει, συζητήθηκε και το κομμάτι των δημοσκοπήσεων και των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Υπήρχε πολύ. Εντάξει, τα πηγαδάκια ήταν καθαρά εκλογικό, πρέπει να το πούμε αυτό.
0: Ναι,
1: υπήρχε ζήμος.
2: Το συνέδριο. Είναι το συνέδριο που είναι με τις εκλογές. Είναι λογικό.
0: Άλλο δεν θα γίνει τώρα, λογικά, ναι. Όχι.
2: Αυτό ήταν το πλαίσιο. Είχε αρκετό ενδιαφέρον. Και επί της ουσίας υπήρχε μία, αν το θέλετε, συνοχή στο ότι έχουμε ένα κοινό στόχο, έχουμε τους συγκεκριμένους αντιπάλους και ότι θέλουμε να επικρατήσουμε στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Και μάλιστα το είπε ο Πρωθυπουργός, ότι το έχει πει δηλαδή, ότι υπάρχει το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, γι' αυτό ήταν και το σύνθημα μαζί για την Ελλάδα του 2030. Και ολοκληρώνοντας να πω ότι διόλου τυχαία στην πρώτη ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης κρατούσε το πρόγραμμα, το προηγούμενο, το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και επί της ουσίας έκανε τον απολογισμό σε αυτά που έχει πετύχει μέχρι σήμερα. Αυτό το διάστημα και με βάση τις προτάσεις όλων αναμένεται να συζητήσουν και να συνδιαμορφώσουν το νέο προεκλογικό πρόγραμμα και με αυτό θα πάνε και θα διεκδικήσουν την ψήφο από τους πολίτες.
1: Μάλιστα. Για να δούμε. Πάντως είμαστε Ιωνί σε προεκλογική περίοδο. Τώρα αυτό έχουμε μπει. Τελεία. Το έχουμε χωνέψει όλοι. Μπορεί να γίνουν το 2027, όπως λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Παρ' όλα αυτά, mm-hmm. είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Αυτό για να. Αυτό σηματοδοτούν και τα γεννητούρια κομμάτων κτλ. Θα είναι από εδώ και πέρα ο χρόνος θα είναι πολύ πυκνός, να το πω έτσι, για τη δουλειά μας θα είναι κοπιώδης, αλλά παρόλα αυτά, τι έχεις εσύ αντίδοτο,
0: αυγό
1: χτυπητό με κακάο.
0: Ναι.
1: Τέλεια.
2: Θα αντέξουμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα
1: γεια σου,
0: πολύ.
1: Γεια σου,
0: καλημέρα, πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα στην κυρία Κέλλη που λέει: σκάνδαλα, υποκλοπές, κατασπατάλης δημοσίου χρήματος είναι η υπογραφή Μητσοτάκη. Ευκολάκι, ποιον δεν θέλουμε να χτυπήσει το τριψήφιο τηλέφωνο. Πολύ ωραία, ψήφισε η κυρία Κέλλη. Καλημέρα. Και η Άλεξ μας λέει: παιδιά, να καλέσετε έναν ειδικό ή μια ειδική για τα φίδια, λέει. Να μας ενημερώσετε τι πρέπει να κάνουμε, αν έχουμε την ατυχία να μας τσιμπήσει. Να καλέσουμε. Γιατί να μην καλέσουμε.
0: Παιδιά, εντάξει, μια κουβέντα είπαμε για τα φίδια.
1: Ο κύριος Πέτρος λέει καλημέρα. Από τη Λιβαδιά είναι ο κύριος Πέτρος. Όταν κυβέρνησε ο Τσίπρας, όλοι αυτοί που τρέχουν τώρα πίσω του θέλουν να του πάρουν τη θέση. Γι' αυτό τώρα τους κάνει καψόνια. Αυτό είναι μια. Ναι, είναι μια αξιολόγηση από τη δική σας πλευρά. Γιατί φέρετε έτσι. Εν πάση περιπτώσει, και αυτό θα έχει ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα. Καλημέρα στον κύριο Νίκο που λέει η Μίγα Ίστρος, άκουν, γιατί μπορεί να θύμωσαν οι αγελάδες στο Τυρόλο. Η Μίγα Ίστρος είναι ο νούμερο ένα εχθρός των βοηδών. Το καλοκαίρι της κάνει να φινιάζουνε. Μπορεί να πέρασε καμία μίγα, δηλαδή, να τρομάξανε και γι' αυτό να επιτέθηκαν στην κυρία. Ο ήχος της λέει και μόνο αρκεί για να τρομάξει το κοπάδι και να αρχίσει να τρέχει πανικό.
0: Άντε να έχεις το νου τώρα δεις αγελάδες και να έχεις το νου σου μη έχει μίγα.
1: Μη σκάσει και μίγα. Μη μας ζητήσετε όμως να κάνουμε θέμα για τις μύγες στην εκπομπή.
0: Δηλαδή,
1: για τα έντομα δεν θέλουμε να κάνουμε κανένα.
0: Ναι.
1: Αυτό, να το ξέρετε.
0: Ναι. Όχι, δεν το
1: ο Γιώργος είναι στην Εγνατία.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα,
1: εβδομάδα.
0: Γιώργο.
1: Πάει από Ξάνθη προς ΔΕΗ Καβάλας στη γνωστή διαδρομή. 16 βαθμούς έχει ήδη. Ήλιο, λίγη κίνηση. Φιλιά στον αδελφό μου, στη μαμά μου και σε όλους τους αδόλφους που ακούν την εκπομπή. Έτσι, τέτοια να ακούω.
0: Ναι.
1: Τέτοια να ακούω. Μας ακούν πολύ εκεί.
0: Πολύ, ναι.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια να έχουμε, Γιώργο. Η Κέλλη ή Τσίπρας ή Χάος, αγαπητοί. Ξαναψήφισε η κυρία Κέλλη. Πριν καταψήφισε, τώρα ψήφισε. Είναι τσιπρικιά. Τσιπρικιά, αυτή ή Τσίπρας ή Χάος. Καλό, καλό. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Άλλο.
0: Τι άλλο, εδώ κοιτάω τώρα, κάτσε, περίμενε. Θα σου πω.
1: Μέχρι να μου πεις.
0: Κοιτάω την κίνηση βασικά.
1: Ναι. Χαλιά. Χαλιά.
0: Ναι.
1: Ναι. Ο κύριος Τραμπ γιατί έπαιξε συνέντευξη του Υπουργού Περιβάλλοντος για την ενεργειακή συνεργασία ΗΠΑ Ελλάδας, λέει. Και πού την έπαιξε?
0: Στο Breitbart, το λέμε και εμείς εδώ στις ειδήσεις.
1: Ναι, α, αυτό.
0: Έκανε retweet, retruth, ξέρω εγώ,
1: retruth social.
0: Retruth,
1: ναι.
0: Truth δεν λέγεται.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Έτσι το λέμε,
0: ναι.
1: Truth social. Εντάξει, άλλα θέματα, υπάρχουν άλλα θέματα ενδιαφέροντα. Για το, σας είπαμε για τα αμυντικά, τα εξοπλιστικά και την ιστορία με, το, με τον, αυτόν τον νόμο της Τουρκίας. Σήμερα θα απασχολήσει το Κισαία. Έτσι το επαναλαμβάνουμε για κάποιους που τώρα μπήκαν στη συχνότητά μας. Πιθανώς ότι είναι πλούσια η θεματολογία του σημερινού Κισαία. Θα συζητήσουν πολλά, άλλα θα ανακοινωθούν, άλλα δεν θα ανακοινωθούν και δεν πρέπει να ανακοινώνονται και όλα σε τέτοιες περιπτώσεις και περιστάσεις. Να τα λέμε
0: τώρα, ξέρεις τι έκανα, κοίταζα εδώ, ναι. Πέρα. Έχει. Έκανε νέα ανάρτηση ο κύριος Τσίπρας.
1: Ωραία.
0: Ούτε νωρίς ούτε αργά. Τώρα είναι η ώρα.
1: Την είχε κάνει αυτή. Την είχε
0: τώρα, μάνα μου. Τώρα που σου λέω, τώρα. Ναι, τώρα, ναι. Πριν δύο λεπτά.
1: Ναι, αλλά την ίδια είχε κάνει και την Παρασκευή.
0: Όχι, είναι άλλη αυτή τώρα.
1: Άλλη που λέει τα ίδια.
0: Ούτε νωρίς ούτε αργά. Τώρα είναι η ώρα.
1: Μάλιστα. Τώρα.
0: 26 Πέμπτου.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: 26 Πέμπτου.
1: Α. Α, 26 Πέμπτου θα ανακοινώσει το κόμμα. Εντάξει.
0: Έβγαλε το κόμμα.
1: Εντάξει, μα έφυγε ένα καημό. Κυρία Κέλλη. Για την κυρία Κέλλη να το. Να, επειδή ξέρει ότι η κυρία Κέλλη μας ακούει και είναι Τσίπρα, ψηφίζει Τσίπρα. Γι' αυτό έβγαλε τώρα, μας ακούει, κατάλαβες.
0: Ανακοίνωσε την ημερομηνία. Ναι, ανακοίνωσε την ημερομηνία.
1: 26 Πέμπτου.
0: Θα ανακοινώσει το κόμμα.
1: Τι χαρά.
0: Ναι.
1: Έφυγε ένα άγχος.
0: Έχει
1: μεγάλο.
0: Δύο πιτσιρίκια που φοράει, ναι. Το ένα τη φανέλα 26 και το άλλο τη φανέλα 5. Και είναι μπροστά του ένα γήπεδο και βλέπουν αυτό και αγκαλιάζονται και λέει τώρα είναι η ώρα 26 Πέμπτου.
1: Μόνο μην κάνουν καμιά στροφή 360 μοιρών. Ναι. Λοιπόν, γιατί γελάς?
0: Τίποτα, κάτι θυμήθηκα.
1: Α, κάτι δικά σου.
0: Λοιπόν, κίνηση. Κίνηση. Λοιπόν, τα ακούσατε πρώτα εδώ, ναι. Έχει γραφτεί, αλλά λέω το επίσημο. Ναι, αυτό εννοώ.
1: Δεν έχει γραφτεί.
0: Όχι, έχει γραφτεί.
1: Να το πιστώνεσαι. Έχει γραφεί 26-28.
0: Όχι.
1: Εμείς σας λέμε 26.
0: Ναι, τώρα ανακοινώθηκε το Τσίπρα.
1: Αυτό.
0: Πρώτα εδώ το ακούσατε.
1: Αυτό, μην το.
0: Ναι, 26 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα Τσίπρας. Άντε να δούμε.
1: Το γιώνεις, θέλω να πω. Το έχουν γράψει κι άλλοι. Τι πάει να πει?
0: Όχι, ρε παιδί μου, επειδή γράφτηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Εντάξει, αλλά γραφόταν 26-28.
0: Ναι, ή λέγανε οι αρχές Ιουνίου. Το πιάναν όλο.
1: Τώρα είναι 26.
0: Να είναι καλυμμένοι.
1: Όλο αυτό είπαμε είναι επειδή. Βγήκε και η βρώμα ότι θα γίνουν εκλογές μετά τη διεθνή έκθεση. Αν δεν. Πάμε.
0: Λοιπόν,
1: προχώρα. Πες την κίνηση.
0: Κίνηση. Πολύ αυξημένη η κίνηση.
1: Κρίμα.
0: Στο ποτάμι.
1: Ναι.
0: Κρίμα, δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας στο ρεύμα καθόδου μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών, μετά ανοίγει. Και από τα Σεπόλια στο ρεύμα ανόδου μέχρι και τα μισά της Νέας Φιλαδέλφειας, όχι όλο το μήκος, δηλαδή δεν είναι πολύ χάλια ακόμα. Mm. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην παραλιακή από το ύψος του Νέου Φαλήρου προς τον Πειραιά. Δηλαδή πριν το Καραϊσκάκης. Επίσης είναι αυξημένη η κίνηση ανάμεσα Αλίμου και Καλαμακίου, στο ρεύμα πάλι προς Πειραιά. Αυξημένη η κίνηση στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού, που γίνονται τα έργα. Στην Ηλιουπόλεως, στην Εθνικής Αντιστάσεως, στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Έχει γίνει εδώ και ένα τροχαίο, βλέπω. Σε ποιο δρόμο? Στη μάχη στην Ηλία Ηλιού.
1: Ναι.
0: Η Λία Ηλιού έχει γίνει ένα τροχαίο, οπότε είναι πολύ αυξημένη κίνηση. Η Αρδιτού βεβαίως είναι φορτωμένη όπως κάθε πρωί και θα πάω να δω και τη Θεσσαλονίκη.
1: Μέχρι
0: τώρα.
1: Να πει Θεσσαλονίκη, να σας πω ότι με τη δήλωση που σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής του κυρίου Τραμπ ότι στενεύει ο χρόνος και αυτό το χάρτη που δημοσίευσε με την αστερόες ανακαλύπτει όλη τη Μέση Ανατολή, το πετρέλαιο πήρε άλλο ένα 2%. Πήγε στα 111 δολάρια το βαρέλι. Ήδη υπάρχει στις χρηματαγορές που είναι ανοιχτές, υπάρχει sell-off που λένε. Sell-off. Ξεπούλημα.
0: Ναι,
1: κοντολογής.
0: Ναι.
1: Τα ομόλογα δέχονται πίεση. Γίνεται γενικώς μια αναμπουμπούλα. κάποιος μπορεί να σκεφτεί, πονηρός, πονηρεμένος, ότι μπορεί γι' αυτό να έγινε αυτή η δήλωση ή αυτή η ανάρτηση. Για να γίνει τέτοιο ξεπούλημα, να δημιουργηθεί νέος κύκλος στην αγορά, να κάποιοι να πουλήσουν, κάποιοι να αγοράσουν, κάποιοι να θησαυρίσουν, κάποιοι να ξέρω εγώ, πτωχεύσουν. Κάποιοι πονηροί μπορεί να λένε τέτοια πράγματα. Εμείς δεν το ξέρουμε αν γίνεται γι' αυτό ή μόνο γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει, σας έχουμε προειδοποιήσει από την αρχή της εκπομπής ότι αυτή η εβδομάδα είναι περίεργη. Περίεργη. Θεωρείται κρίσιμη. Αφού θεωρείται κρίσιμη, εδώ. Τα ακούτε και στους τίτλους των ειδήσεων. Τα ακούτε και στα δελτία των ειδήσεων.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έχετε το νου σας. Το νου σας, ξέρω εγώ. Μην πουλήσετε. Πες Θεσσαλονίκη τώρα.
0: Τι να πω, Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη είναι αυξημένη η κίνηση, αλλά όχι πολύ χάλια στην περιφερειακή. Δεν είναι τόσο χάλια όσο άλλες μέρες. Έχει λίγη κινησούλα στη Τσιμισκή, σε διάφορα σημεία. Είναι αρκετά φορτωμένη και κατά τόπους και.
1: Βγήκαν να ψωνίσουν επειδή ανεβαίνει το πετρέλαιο. Όχι. Είναι νωρίς ακόμα.
0: Στην Εγνατία. Ναι. Στη Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα έχει κίνηση. Και στη Βασιλείος Γεωργίου. Αυτά.
1: Μόνο εκεί έχει κίνηση.
0: Εκεί.
1: Ωραία Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Τότε είναι ωραία Θεσσαλονίκη.
0: Είναι πολύ καλή η Θεσσαλονίκη. Μπράβο. Πάρα πολύ καλή η Θεσσαλονίκη και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό και δεν θέλουμε να έχει κίνηση και να παίρνετε το μετρό και όλα αυτά τα πράγματα. Καταλάβατε.
1: Δεν θέλουμε να παίρνετε το μετρό.
0: Όχι, και να παίρνετε το μετρό.
1: Να το παίρνουμε.
0: Δεν θέλουμε να έχει κίνηση και να παίρνετε το μετρό, λέω.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, σιγά σιγά κι εμείς θα αποχωρήσουμε αυτή την πρώτη μέρα της εβδομάδας. Να πούμε και πάλι καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν προαγωγικές εξετάσεις στο Λύκειο. Να πούμε καλή δύναμη στα παιδιά που διαβάζουν για τις Πανελλήνιες. Και βεβαίως να σας πούμε ότι αύριο θα είμαστε λίγο μετά τις 6 το πρωί και πάλι εδώ μαζί σας. Εσείς θα μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Μ' αρέσει η προφορά σου.
0: Βέβαια. Θα είναι κοντά σου ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Καλή σας ημέρα, σας φιλούμε πολύ πολύ γλυκά.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω Truth Social προειδοποιεί το Ιράν ότι ο χρόνος τελειώνει, καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Ενώ ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν, αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Bright Bart News. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας, υπογραμμίζοντας ότι εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογοναθράκων. Στο μεταξύ, κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με την Ουάσιγκτον να στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ συγκαλεί αύριο Τρίτη κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο και της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Αμερικανού Προέδρου με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος αμέσως μετά συγκάλεσε σύσκεψη με υπουργούς και στενούς συνεργάτες του. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της. Το μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των φρουρών της Επανάστασης υπογράμμισε μιλώντας στην κρατική τηλεόραση ότι συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία προτού η θάλασσα του Ομάν γίνει ο τάφος σας. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας το στίγμα της επόμενης περίοδου για την κυβέρνηση και την παράταξη. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, υπογραμμίζοντας ότι ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μία τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας και πρόσθεσε ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν πλήγμα με drones κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραηλινό πλήγμα σκότωσε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νότιο Λίβανο, ανάμεσά τους 2 παιδιά. Οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου συζήτησαν τηλεφωνικά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και σύμφωνα με ανάρτηση της ελληνικής διπλωματίας τονίστηκε η σημασία του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Σεισμός 5,2 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Νότια Κίνα, όπου κατέρευσαν 9 σπίτια, ενώ υπάρχουν αναφορές και για εγκλωβισμένους. Έναρξη των εξετάσεων στα Λύκεια σήμερα, καθώς οι μαθητές της πρώτης και δευτέρας Λυκείου αρχίζουν τις προαγωγικές τους εξετάσεις και οι μαθητές της τρίτης Λυκείου τις απολυτήριες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Διαφημίσεις.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή.
5: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, Δευτέρα σήμερα 18 Μαΐου. Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Η επικαιρότητα βάρινε από αυτό το τριήμερο, μιας που δυστυχώς ο Στέργιος Βλάχος από το πλανόρευμα που αναζητούνταν βρέθηκε νεκρός σε δύσβατο σημείο του βουνού. Στην υπόλοιπη δισογραφία, Κοζάνη, συλλαλητήριο ενάντια στο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων την Τετάρτη, επιστολή ΕΒΕ Κοζάνη στον Πρωθυπουργό έτοιμα συνάντησης για την απολυντοποίηση. Δυτική Μακεδονία, Διεθνές Θερινό Σχολείο για την Ενέργεια, Κλίμα και την Δίκαιη Μετάβαση. Κοινοβουλευτική στήριξη από τον Πάρη Κουκουλόπουλου στο αίτημα για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Έλαβε συγκεκριμένα επιστολή από τους τοπικούς φορείς, σωματεία και συλλόγους της περιοχής μας να αναβληθούν οι σχολικοί αγώνες της πρωτοβάθμιας μιας εκπαίδευσης Κοζάνης της 19ης Μαΐου, καθώς είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Όσοι δεν είδατε Eurovision, φαντάζομαι όμως ενημερωθήκατε από τα υπόλοιπα μέσα. Στη 10η θέση η Ελλάδα, πρώτη η Βουλγαρία. Το θετικό είναι ότι αν θέλουμε του χρόνου πάμε στη Βουλγαρία να δούμε ζωντανά τη Eurovision και από κοντά. Μέχρι τις 9 όπως πάντα μαζί σας, προκειμένου να δούμε την επικαιρότητα από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Να θυμίσουμε ότι μας ακούτε στους 100,2 στη Κοζάνη, στους 96,6 στη Φλόρινα. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤΑ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο. Χρήστος Τζομπανάκη σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Νίκος Δούγλα στην κονσόλα του ήχου στη Φλόρινα. Νίκος Γκουτζιομήτρος όπως πάντα στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα.

0: Καλημέρα Τάμι Αδά μου, καλή εβδομάδα. Πώς είστε εκεί στη Φλόρινα?
1: Καλή εβδομάδα από την Φλόρινα. Ξεκινάει η εβδομάδα και η μέρα Τάσα μου με όχι τόσο καλό καιρό θα μπορούσα να πω, αφού δεν βλέπουμε τον ήλιο να κάνει την εμφάνισή του. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ομολογουμένως, είχαμε καλές καιρικές συνθήκες, με αρκετό αέρα βέβαια, που ωστόσο προς το παρόν μέσα στην πόλη δεν έχουν δημιουργηθεί ιδιαίτερα προβλήματα. Άλλωστε, θα φανούν τώρα τις επόμενες ημέρες, εφόσον καταλάγιασαν και οι άνεμοι από χθες. Ωστόσο, όμως, η εβδομάδα ξεκινάει ευίωνα, κυρίως για τα αγροτεμάχια, που αφορά την λύση που δόθηκε στο πρόβλημα των πληρωμών για αγροτεμάχια. Μάχη που εμφανίζεται στο κτηματολόγιο με αρχικό δικαιούχο το ελληνικό δημόσιο, με τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Φλόρινας Σταύρος Παπασωτηρίου, σημειώνοντας πως η ρύθμιση υλοποιεί τη σχετική δέσμευση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ανταποκρινόμενη στα δίκαια αιτήματα των παραγωγών της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, που αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο αποκλεισμού από τις ενισχύσεις, ένα πολύ πολύ σημαντικό θέμα που αφορά τον αγροτικό κόσμο της περιοχής της Φλόρινας, τα Μηντέου αλλά και των Πρεσπών. Η τροπολογία αυτή, σύμφωνα με τον κύριο Παπασωτηρίου, αναφέρει και προβλέπει αγροτεμάχια δηλωμένα στο ΟΣΔΕ την τελευταία τριετία, καλύπτει τις αιτήσεις, τους ελέγχους και τις πληρωμές για το έτος 2025 και δεν επιβάλλονται διοικητικά μέτρα ή κυρώσεις στους παραγωγούς για τη χρήση αυτών των εκτάσεων μέχρι την οριστική διευθέτηση του ιδιοκτησιακού. Ένα πολύ σημαντικό θέμα που θα λύσει τα χέρια σε πάρα πολλούς αγρότες εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα της Φλόρινας. Από την άλλη βέβαια να πούμε ότι είναι και εβδομάδα που, όπως έλεγε και το τραγούδι, πανηγύρια, ξεκινούν εκδηλώσεις, εορτάζονται διάφορες γιορτές σε περιοχές της Φλόρινας και το Αμυντό. Ξεκινούν τα πανηγύρια αλλά ξεκινούν και διάφορες εκδηλώσεις που αφορούν τη τέχνη, τον πολιτισμό αλλά και τα γράμματα, μεταξύ των οποίων και το event Art Deco, μια πολύ διάστατη δράση αφιερωμένη στην τέχνη, τη βιωσιμότητα και τη σύγχρονη δημιουργία που διοργανώνει το Art Store και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης την 5η 21 Μαΐου, όπου 20 καλλιτέχνες θα ζωγραφίσουν παρουσία κοινού, κόσμου αλλά και άλλων καλλιτεχνών.
0: Καλή σου μέρα Τάμι Αδάμου, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.

0: Πάμε να καλημερίσουμε και τη Δέσποινα Μαραντίδου. Είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα, είχαμε πολλά και σημαντικά αυτό το Σαββατοκύριακο, έτσι?
1: Αλήθεια είναι αυτό. Καλημέρα, Τάσα, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Θα ξεκινήσω όμως με την είδηση που μας πάγωσε χθες. Την τραγική κατάληξη που είχε υπόθεση εξαφάνιση του 70χρονου Στέργιου Βλάχου από το βλωτονέρευμα Κοζάνης, καθώς ταυτοποιήθηκε η σωρός που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής ορεινή περιοχή πάνω από το χωριό. Η σωρός βρέθηκε σε δύσβατο σημείο, έπειτα από πολλή ημέρες έρευνες των αρχών και εθελοντικών ομάδων της αστυνομίας που αναζητούσαν τον ηλικιωμένο από τις 6 Μαΐου, ημέρα κατά την οποία εξαφανίστηκε από την υγεία του και δεν εμφανίστηκε ποτέ. Ο 70χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα άνοιας και είχε φύγει για περίπατο χωρίς να επιστρέψει, γεγονός που οδήγησε και στην έκδοση Silver Alert και στην κινητοποίηση της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, της ΟΠΚΕ, της ελληνικής ομάδας διάσωσης εθελοντών, κατοίκων της περιοχής και φυσικά της οικογένειάς του. Οι αρμόδιες αρχές προχωρούν πλέον στις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διεύρυνση των ακριβών συνθηκών του θανάτου. Να σας πω ότι ήδη έγινε γνωστή χθες το μεσημέρι με την που πιθανολογόταν πως ανήκει στον 70χρονο Στέργιο Βλάχο. Ήταν οι πληροφορίες οι αρχικές που υπήρχαν. Στην συνέχεια όμως διαπιστώθηκε ότι ανήκει στον άτυχο ηλικιωμένο. Μάλιστα η ομάδα της Κεών Όσφρησης, η οποία συνέδραμε στην επιχειρησιακή έρευνα εντοπισμού, ήταν εκείνη μάλλον που έφτασε πρώτη, έχει βγάλει και ανακοίνωση

0: για την επιχείρηση αυτή, εκφράζοντας τη θλίψη και το σεβασμό βεβαίως στον 70χρονο και στην, τα συλληπιτήρια στους, στην οικογένειά του. Στο πεδίο συμμετείχαν, όπως αναφέρει, και επιχείρησαν συντονισμένα δύο χειριστές διασώστες με δύο ειδικά και εκπαιδευμένα σκυλιά. Ένα για έρευνα και εντοπισμό αγνοούμενων ανθρώπων και ένα για την ανίχνευση και εντοπισμό νεκρών υπτωμάτων σε υποσύνθεση. Μετά από επίμονες προσπάθειες, όπως αναφέρουν, με την ιδανική συνεργασία των σκύλων και των χειριστών, αξιοποιώντας βέβαια κάθε πληροφορία που υπήρχε και στοιχείο, η ομάδα και οι σκύλοι ανίχνευσης κατάφεραν να εντοπίσουν το σημείο όπου βρισκόταν ο αγνοούμενος. Δυστυχώς η επιχείρηση, παρά την επιτυχή έκταση, είχε την πιο τραγική κατάληξη, καθώς ο άτυχος ηλικιωμένος άνδρας βρέθηκε νεκρός. Να πω ότι παράλληλα εκφράζονται και τα ευχαριστήρια στον διοικητή του αστυνομικού τμήματος Σεβίων Κοζάνης, τους αστυνομικούς γενικότερα, πυροσβέστες που συμμετείχαν στην έρευνα, τους εθελοντές, την γραμμή ζωής Silver Alert, καθώς και στην οικογένεια του επιπόντος, για την πολύτιμη συνεργασία και την υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια της επιχειρησιακής τους δράσης. Δυστυχώς, πολύ λυπηρό, έτσι, και ως είδηση αλλά και ως έκβαση για τον άτυχο 70χρονο από το πλατανό ρεύμα. Τώρα, να πω, είμαστε στον απόϊχο βέβαια τάσας αυτής της Παρασκευής, της ιστορικής στιγμής που σήγησε, που ουσιαστικά έσβησε ο Αΐς Αγίου Δημητρίου. Δεν θα επαναλάβω αυτά που αναφέραμε έτσι κι αλλιώς και με τα ρεπορτάζ που υπάρχουν θα μπούμε στο κλίμα αυτής της δύσκολης κατάστασης και για τους εργαζόμενους αλλά και για την περιοχή που συνεχώς χάνονται θέσεις εργασίας, αναμένοντας βέβαια να δοθεί μία λύση. Παρ' όλα αυτά να πω ότι έχει προγραμματιστεί συλλαλητήριο ενάντια στο κλείσιμο των λιντικών μονάδων και της απολύσης των εργαζομένων που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Όπως αναφέρουν φορείς και σύλλογοι που διοργανώνουν το συλλαλητήριο, το ακούσαμε και από τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Αγίου Δημητρίου την ώρα της τρίων στάσεις, στην οποία βρέθηκαν περισσότεροι κοντά στους 500 εργαζόμενους αυτοδιοικητικούς πολίτες στην πύλη του Αΐς Αγίου Δημητρίου, που μετά από 42 ολόκληρα χρόνια βέβαια παρήγαγε ηλεκτρική ενέργεια και στήριξε την ηλεκτροδότηση και την ανάπτυξη της χώρας και φυσικά και την εθνική οικονομία αλλά και την περιοχή. Η διεύθυνση, όπως αναφέρουν, της του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου ξεκίνησε τις απολύσεις των εργολαβικών εργαζόμενων. Ήδη 5 εργαζόμενοι ενημερώθηκαν από τα στελέχη του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου ότι απολύονται. Αυτό που μάθαμε βέβαια και εμείς εκεί τη μέρα είναι ότι πριν από κάποια χρόνια δουλεύαν 1.500 άνθρωποι. Φτάσαμε στο σημείο αυτή τη στιγμή να είναι 600 εργαζόμενοι, μαζί με τους εργολαβικούς βεβαίως, στον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Και αυτό που προβλέπεται με το τέλος και με το καθεστώς ψυχρής εφεδρείας που θα φτάσει το Μάρτιο του 2027, γιατί αναμενόταν ακόμα και ανατίναξη των ψυκτών, των καμινάδων που φαίνονται από παντού του ευληματικού αυτού ΑΕΣ και μάλιστα το μεγαλύτερο στην χώρα, θα παραμείνουν μόλις 60. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί υπάρχουν ακόμα τις διαβουλεύσεις που γίνονται. Το ζητούμενο παραμένει παράταση βέβαια των λιμνητών από όλους και τα εργατικά κέντρα, τους φορείς. Παρ' όλα αυτά η απόφαση, και όπως αυτή ανακοινώθηκε και από τον Διεθνός Συμβουλίο της ΔΕΗ και πρόεδρο τον κύριο Στάση, είναι ότι θα παραμείνει σε ψυχρή εφεδρεία ο ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου μέχρι τον Μάρτιο του 2027 για τις ενεργειακές ανάγκες αν προκύψουν.
1: Τώρα είναι ένα ερώτημα εδώ, Δέσποινα, το θέτουν και εργαζόμενοι και ακροατές, με τόσους λίγους εργαζόμενους πώς θα είναι σε καθεστώς ψυχρής εφεδρίας, δεν ξέρω, είναι ένα ερωτηματικό.
0: Πρέπει να μας απαντήσουν οι ίδιοι, και βέβαια το πιο σημαντικό και ένα από τα πολύ σημαντικά κομμάτια είναι σαφώς η απώλεια, γιατί μπορούσε και έφτανε στα 1.592.000 περίπου μεγαβάτ η ενέργεια που παρήχει, που μπορούσε να δώσει ο ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Τι θα γίνει με την τηλεθέρμανση, γιατί είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, με τις τόσες χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις οι οποίες τερμαίνονται με την τηλεθέρμανση και με δεδομένο ότι δεν θα λειτουργήσει από τον Οκτώβριο, δεν θα έχουμε δηλαδή την τηλεθέρμανση ως είδος θέρμανσης που έχουμε στην περιοχή, δεν προλαβαίνουν για να πούμε στο νέο καθεστώς. Δεν ξέρω αν το πετρέλαιο θα είναι εκείνο ως εναλλακτική λύση μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα και πόσο θα πληρώσουμε το μάρμαρο και πάλι στην περιοχή. Είναι θέμα που θα μας απασχολήσει πάντως. Από ό,τι φαίνεται σε αυτό το συλλαλητήριο θα συμμετέχουν και οι αγρότες που από την άλλη πλευρά ήδη άρχισαν να παραλαμβάνουν τις κλήσεις γιατί βρέθηκαν στο δόστημα της Εγνατίας Οδού. Να σας θυμίσω για τις κινητοποιήσεις, αλλά και για τα μπλόκα που δημιουργήθηκαν τους προηγούμενους μήνες, στον μπλόκο της Χιάχτας, στον μπλόκο του Φιλιώτα. Και ήδη, όπως ενημερωνόμαστε, έχουν φτάσει οι κλήσεις. Η πρώτη δικογραφία για 150 άτομα, για την οποία ενημερώθηκαν βεβαίως οι πρωταγωνιστές εντός εισαγωγικών αγρότες, και από την άλλη είναι πολλοί εκείνοι που μας αναφέρουν ότι έχουν παραμείνει ή μάλλον είναι μηδενικοί οι λογαριασμοί τους, κυρίως για τις βιολογικές καλλιέργειες, δεν έχουν πάρει καμία από τις επιδοτήσεις και η κατάσταση οικονομική είναι τραγική για τους περισσότερους. Νομίζω θα το βρούμε μπροστά μας το θέμα και με τους αγρότες. Ναι. Είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη με τα δεδομένα που υπάρχουν και μάλιστα με τις ανακοινώσεις που ακούσαμε και χθες από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, που παγώνουν τα πάντα σε ό,τι έχει να κάνει με τις βιολογικές καλλιέργειες ή μένουν εκτός σε αυτόν τον έλεγχο που στο επίκεντρο πάντα βρίσκεται το σκάνδαλο του ΠΚΠΕ. Αλλάζω θέμα, επιγραμματικά να σας πω μόνο πως έχουμε από σήμερα ένα διεθνές summer school για την ενέργεια, το κλίμα και τη δίκαιη μετάβαση, που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Columbia University. Μέχρι την Παρασκευή, με το Θερινό Σχολείο η Δυτική Μακεδονία μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης φοιτητών, ερευνητών και ακαδημαϊκών γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις της ενέργειας και της μετάβασης. Να πω ότι θα επισκεφτούν σημεία οι φοιτητές της περιοχής για να δουν τις τεχνολογίες αλλά και αυτή την εξέλιξη σε ό,τι έχει να κάνει. Θα βρεθούν λοιπόν για να οι διεισόμαστε να δουν όλο αυτό το σχέδιο της αλλαγής που αναμένουμε και εμείς βέβαια να έρθει με δεδομένη της κατάστασης. Τώρα είμαστε παραμονή των εκδηλώσεων της Ευσύνου Λέσχης, συγγνώμη, της γενοκτονίας των Ποντίων. Ναι. Η Εύσυνος Λέσχης κάνει διήμερες εκδηλώσεις, το ξέρουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από σήμερα και αύριο στο μνημείο εκεί στην Σκηητή. Ήδη χθες πήραμε μια πρώτη γεύση από τους εκεί στην Νεάπολη με την πεζοπορία που κάνανε στη μνήμη των 360.000 Ποντίων που χάσαν τη ζωή τους με αυτόν τον σκληρό τρόπο. Βέβαια να πω, Τάσα, ότι έχουμε και μία ανακοίνωση από τους, δώστε μου δευτερόλεπτα μόνο, αντιδράσεις πολλές από τοπικούς φορείς και συλλόγους, το γεγονός ότι υπάρχει ένας προγραμματισμός και δεν γνωρίζω αν έχει ακυρωθεί, σχολικών αγώνων από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση για την 19η Μαΐου, για την ημέρα μνήμης δηλαδή της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
1: Το ανέφερα το πρωί, Δέσποινα, συνέχισε ναι. Όμως, πες.
0: Έχει ανακοινωθεί κάτι ότι έχει αλλάξει?
1: Όχι, έχουμε από μια κοινοβουλευτική στήριξη από τον Πάρη Κουκουλόπουλο σχετικά με το αίτημα αυτό των φορέων, των σωματείων και των συλλόγων.
0: Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό γιατί για τους Ποντίους και όχι μόνο, θεωρείται προσβολή ουσιαστικά, γιατί να θυμίσουμε ότι στην Τουρκία αντίστοιχα η 19η Μαΐου είναι επίσημη αργία αφιερωμένη στον Κεμάλ Ατατούρκο για την νεολαία και αθλητισμού. Mm-hmm. Δηλαδή γίνονται αγώνες την ημέρα αυτή. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό, και δικαίως νομίζω, αν μου επιτρέπετε, και μου επιτρέπετε και ως Πόντια, νομίζω ότι θα υπήρχε μια άλλη μέρα που θα μπορούσαν να γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις, και είναι και αρκετοί οι φορείς που συνυπογράφουν την αντίδρασή τους και όλα αυτά. Καλώς έπαιξες και το ανέφερες, και να κλείσω με τα δύο σημαντικά γεγονότα που θα τα ζήσουν, θα τα ακούσουμε και μέσα από το ρεπορτάζ. Έχουμε τα πρώτα πτυχία στις 15 εκπαιδευόμενες της Σχολής Φαντουργίας στη βλάστη του Δήμου Εορδέας, που σηματοδοτούν την αναγέννηση της παραδοσιακής τέχνης σε χωριστή στιγμή, και υπάρχει βέβαια η διάθεση, υπάρχει μάλλον η προφορική δέσμευση ότι θα υπάρχει συνέχεια, όπου εκεί τρία πανεπιστήμια και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ή Καλλιοτεχνών, ουσιαστικά η σχολή συνέδραμε στο να ξαναζωντανέψει ο αργαλιός που σύγησε για πάρα πολλά χρόνια και να έχουμε την πιστοποίηση σε 15 γυναίκες. Αλλά είχαμε και το τριήμερο αυτό που βρέθηκε στο επίκεντρο η Πέτρα, όπου τρία ουσιαστικά παγκόσμια γεωπάρκα, Ρεβενών, Κοζάνης, Βίκο Αού και Μεταέωρων Πύλης, βρέθηκαν στην περιοχή με επίκεντρο τον Πεντάλοφο αλλά και τα πετρόχθιστα σπίτια, γεωφύρια, εκκλησιές αλλά και άλλα πετρόχθιστα χωριά πλην του Πεντάλοφου, με ένα κοινό στόχο να προωθηθεί ο γεωτουρισμός και φυσικά η Πέτρα εκεί στην στη γενέτειρα των Πετράδων και των Μαστόρων που έβαλαν άφησαν το αποτύπωμά τους σε πολλές περιοχές και σε αυτά τα γεωπάρκα, να μπορέσουμε έτσι να μιλούμε για ουσιαστική προβολή και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και τη διεθνή αναγνωρισιμότητα της περιοχής, αναδεικνύοντας βέβαια και τη μοναδική σχέση της Πέτρας με την ιστορία, την αρχιτεκτονική και τον πολιτισμό της Δυτικής Μακεδονίας σας.
1: Μάλιστα, Δέσποινα Μαραντίδου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να θυμίσουμε στον κόσμο που ενδιαφέρεται ότι σήμερα ελεύθερη είσοδο στα μουσεία. Είναι...
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
1: Να το θυμίσουμε σε όσους θέλουν να επισκεφτούν μουσεία, μικρή και μεγάλη, είναι ελεύθερη σήμερα είσοδος. Καλή σου μέρα, Δέσποινα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, Τάσα, καλημέρα.

0: 8:36 η ώρα. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα στην Καστοριά. Καλημέρα στο Μάριο τον Κωνσταντινίδη. Τι έχουμε, Μάρι?
1: Καλημέρα, καλημέρα, Πάσα. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Και θα ξεκινήσω με το εργατοπολιτικό κέντρο Καστοριάς. Όπως στα πλαίσια της αλληλεγγύης και στήριξης των εργαζομένων στην περιφέρεια αθλητικής Μακεδονίας, υπογράφει την επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, και ενώνει τη φωνή του για τη στήριξη της Δυτικής Μακεδονίας με άμεση υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων, διασφάλιση των εργαζομένων, ενίσχυση των πολιτών μέσω προγραμμάτων επιδόσεων και ενισχύσεων. Το Εργατικό Κέντρο Καστοριάς συμμετείχε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης για με θέμα την απειλοποίηση και το κλείσιμο των μονάδων της ΔΕΗ. Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης του Εργατικού Κέντρου Καστοριάς και κατά πάγια τακτική, τονίστηκε η ενδοπεριφερειακή ανισότητα στην ενέργεια και στα οποιοδήποτε ωφέλη της απολυτοποίησης και παρουσίασε τις ιδιαιτερότητες του νομού Καστοριάς σε όλα τα επίπεδα, παραγωγικό μοντέλο, δημογραφικό, ανεργία και πολιτική κατάσταση. Έτσι συνυπογράφει αυτή η επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, στην οποία αναφέρεται την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Έχει προπολού ξεπεράσει κόκκινες γραμμές, αναφέρουν χαρακτηριστικά στην επιστολή τους, και όρια διαμορφώνοντας για τους πολίτες μια ανασφαλή συνθήκη, με διάκριτο το αίσθημα της εγκατάλειψης την ώρα που καθημερινά δίνουν αγώνα για να κρατηθούν όρθιοι. Είναι πάρα πολλά τα ζητούμενα που αναφέρουν στον Πρωθυπουργό Τάσα. Ναι. Μια πάρα πολύ σημαντική κίνηση από τα επιμελητήρια Καστοριάς, από τα εμπορικά κέντρα Καστοριάς Κοζάνης.
0: Το αναφέραμε και το πρωί, Μάριο Κωνσταντινίδη, βέβαια έχει τη βαρύτητά του. Να δούμε πώς θα προχωρήσει, θα το βλέπουμε. Έτσι τα υπόλοιπα.
1: Τις επόμενες ημέρες, 9 με 19 Μαΐου, έως και αύριο, θα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις μνήμης για την γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού σε όλη την Καστοριά, τα ποντιακά σωματεία του νομού Καστοριάς, τιμώντας την ετήσια επέτειο και φέτος της γενοκτονίας του ελληνισμού του πόντου και της Μικράς Ασίας. Συνδιοργανώνουν μια σειρά από εκδηλώσεις. Τώρα, σήμερα, Δευτέρα, θα πραγματοποιηθεί φωταγώγηση του κτηρίου της Περιφερειακής Ένωσης Καστοριάς με προβολή του συμβόλου της γενοκτονίας. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει λαμπαδοφορία στη μνήμη των θυμάτων. Παράλληλα θα φωτογραφηθούν και τα τρία δημαρχεία του νομού, ενώ αύριο θα πραγματοποιηθεί θεία λειτουργία και θα τελεστεί στην Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς και θα ακολουθήσει ομιλία. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί και η κατάθεση στεφάνων στο πάρκο Μακεδονομάχων και ανάγνωση του ψηφίσματος για διαμαρτυρίας από το Σύλλογο Ποντίων Φοιτητών Καστοριάς. Φυσικά είναι πάρα πολλές οι εκδηλώσεις. Τώρα, με αφορμή και άλλο το θέμα, την Διεθνή ημέρα μουσείων, η οποία είναι σήμερα, Τάσα.
0: Το αναφέραμε, Μάρια. Όποιος θέλει μπορεί να επισκεφθεί μουσείο. Στην Καστοριά ειδικότερα τι γίνεται?
1: Ακριβώς. Όπως καταλαβαίνεις, δεν πρόλαβα να σας ακούσω νωρίτερα, αλλά θα το διορθώσουμε αυτό από αύριο.
0: Φαντάζομαι και στην Καστοριά το ίδιο ισχύει, έτσι δεν είναι?
1: Και στην Καστοριά ακριβώς το ίδιο ισχύει, Τάσα.
0: Ωραία.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, να είσαι καλά, Μάρια.

προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε, κυρίες και κύριοι, με την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδος σχετικά με ένα συνέδριο που θα γίνει σε λίγες μέρες. Πάμε σε ένα τραγουδάκι ακόμα και επανερχόμαστε. Παρακαλώ.

Δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να μιλήσουμε με την κυρία Χριστίνα Σκαλούμπακα, η οποία είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδος. Είχαμε κανονίσει μια συνέντευξη σήμερα. Φαίνεται ότι κάτι προέκυψε και δεν μπορούμε να την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Συμβαίνουν αυτά, ζωντανή εκπομπή είναι. Να θυμίσουμε τώρα για τους φίλους στα Γραβενά ότι ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση δράσεων του ΕΣΠΑ 21-27 θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα στις 18:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών. Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση διαφόρων δράσεων, όπως ευκαιρία ενδυνάμωσης υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και υπηρετικών περιοχών δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης του προγράμματος δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης 21-27. Μετά τη συζήτηση και για άλλα θέματα θα ακολουθήσει συζήτηση ερωτήσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων για την επίλυση απορριών.

0: Μια ματιά σου.
1: Οδεύουμε προς το κλείσιμο της πρώτης ενημερωτικής σεζόνης. Πάμε σε κάτι ευχάριστο. Θα κλείσουμε με κάτι πολύ ευχάριστο. Έχουμε τον Μάκη Νασιάδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μάκη, δεν το κατέχω το αθλητικό. Οι σιρήνες κάτι έκαναν. Τι έκαναν ακριβώς?
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Τάσο κυρίες και κύριοι. Οι σιρήνες, αυτό που έκανε είναι ότι ανέβασαν τα γρανά στα ψηλά και πάλι.
1: Ναι.
2: Επανήλθαν στην Αλφα Εθνική Γυναικών. Μιλάμε για το γενικό ποδόσφαιρο. Η ομάδα λοιπόν των Σιρήνων Γρεβενών έπαιρνε χθες ένα καθοριστικό παιχνίδι, ένα αγώνα παράς με την Χαλκίδα στη Λαμία. Αρκετός κόσμος, αρκετοί γρεβενιώτες και όχι μόνο από τα Γρεβενά, αλλά και από Αθήνα, από Θεσσαλονίκη και πολλά μέρη έφτασαν για να βοηθήσουν την προσπάθεια αυτή της γενικής ομάδας του ποδοσφαίρου, που κατάφερε λοιπόν μετά από ένα χρόνο να επανέλθει στην Αλφα Εθνική. Οι Σιρήνες, παρά το γεγονός ότι δεν ξεκίνησαν καλά στο παιχνίδι, έτσι να περιγράψουν για το παιχνίδι, δηλαδή παρά λίγο η ομάδα της Χαλκίδας, η οποία είναι μια από τις πολύ καλές ομάδες, στα πρώτα λεπτά να βάλει εικόνα από γιατί δηλαδή, ήταν αυτή που μπήκε πιο επιθετικά, μάλιστα είχε και ένα δοκάρι. Στα πρώτα λεπτά, δηλαδή στο πέμπτο λεπτό, αλλά παρόλα αυτά όμως στη συνέχεια μετά το δεκάλεπτο οι Σιρήνες κέρδισαν χώρο και παρά το γεγονός ότι ήταν στο μισό του γηπέδου, προς την πλευρά τους δηλαδή, έφεραν τη Χαλκίδα στην άλλη πλευρά, στην πλευρά της, και στο 25ο λεπτό η Τουμαϊνή, η οποία είναι από την Γκάνα, από ότι ήταν από τους, είναι και από τα αστέρια της Γκάνας, ήταν και στην Εθνική Γκάνας και μάλιστα έχει φέρει και τρεις συντοπίτες βοητής αμαθμίσεις. Με ένα σουτ κατάφερε να προηγηθεί. Το ένα γκολ ήταν αυτό το οποίο έκλεινε αυτό το συγκεκριμένο, αυτό το συγκεκριμένο αγώνα και έτσι λοιπόν τα πανηγύρια δεν σταμάτησαν με τη λήξη του αγώνα, καθώς έγιναν όλοι ένα. Παίκτριες, κόσμος, προπονητές, διοίκηση και φυσικά όλοι περίμεναν λίγο μετά τις 12 ξημερώματα να έρθει και η αποστολή της ομάδας από την Χαλκίδα. Πραγματικά είναι ένα ξεχωριστό γεγονός για την ομάδα των Γρεβενών. Είναι από τις λίγες ομάδες στη Βόρεια Ελλάδα. Αν δεν κάνω λάθος τώρα, αυτά ίσως θα τα ξέρω καλύτερα από την Κρίση Καθαρίδη, μετά θα τα πει. Ο ΠΑΟΚ και είναι δύο-τρεις ομάδες μόνο από τη Βόρεια Ελλάδα, όλες οι άλλες είναι από Αθήνα. Δηλαδή θα παίξει με τις μεγάλες ομάδες, με τις ομάδες των μεγάλων. Παναθηναϊκός και κάποιες άλλες. Και εγώ έχω χάσει λίγο τη σειρά.
1: Πάντως σε είδα να είσαι εκεί, διασκέδασες, περάσατε ωραία, ναι, σαν ναι, αγώνας
2: ναι,
1: καλός.
2: Ναι,
1: μετά τι έγινε, δηλαδή, το γλεντήσατε?
2: Ναι, εντάξει, εννοείται ότι παρά την κούραση, εντάξει, το γλέντι, μάλλον κάποια άλλη στιγμή θα γίνει, γιατί καταλαβαίνετε λοιπόν γύρισαν κουρασμένες με την αγωνία που
1: οι παίκτες... Κάτι πήρε το μάτι μου όμως τα Γρεβενάκη, στα social media.
2: Αλλά παρόλα αυτά τα χαμόγελα, τα πανηγύρια, τους περίμεναν συγγενικά πρόσωπα, φίλοι γνωστοί για να... Για το βράδυ λοιπόν εκεί στο γύρο στο Δωπακά και νησί περίπου ήταν, περίμενα την αποστολή μπροστά στο ρολόι, εκείνη το σήμα κατρεφέ. Είναι ένα καλό γεγονός, το ζητούμενο είναι τώρα αυτό που το είδαμε και την πρώτη φορά που ανέβη, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά, επαναλαμβάνω, και πάλι επανήλθαμε μετά από ένα χρόνο. Αγωνίστηκα μια ακόμη χρονιά στην Αλφα Εθνική. Σίγουρα οι εμπειρίες είναι περισσότερες τώρα στις παίκτριες των Σιρήνων και η διοίκηση, αυτό που έχει ως στόχο τώρα φυσικά είναι να ενισχύσει αυτή την ομάδα και όχι μόνο να ενισχύσει αυτό, είναι θέμα και οικονομική ενίσχυση, γιατί καταλαβαίνει μια τόσο μικρή πόλη το να κατέχει μια ομάδα στην Αλφατική δεν είναι και τόσο εύκολο, θέλει πολλή δουλειά.
1: Από υποδομές το λες, από χρήματα?
2: Όχι, από υποδομές το λες και από χρήματα. Θέλει δουλειά, λέγοντας, λέει και χρήματα. Γιατί καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θέλει αρκετή προετοιμασία για να παραμείνει σε αυτή την κατηγορία.
1: Ναι.
2: Και μια και μιλάμε για αθλητισμό, να πούμε ότι η Ιωάννα Τσίγκα, η πρωταθλήτρια αυτή στο τρέξιμο, στα 100 μέτρα, Αυτό που έκανε χθες ήταν κάτι ξεχωριστό. Πέρα ότι έτρεξε και βγήκε πόδι στο στάκατο. Είπε, ας δοκιμάσω λίγο και στο μήκος, γιατί και το μήκος ήταν το άθλημα, το απλό δηλαδή. Ήταν το άθλημά της αρχικά, έτρεχε και αυτό. Το δοκίμασε χθες λοιπόν και πέτυχε το 6-0 και πήρε την πρόκριση για τους πανευρωπαϊκούς αφήνων νεανίδων. Και σε αυτό το άθλημα, σε δύο δηλαδή, δεν θα πάει μόνο στο ένα. Και όλοι λένε ότι είναι ένα μεγάλο ταλέντο, γιατί έφτανε παλαιόν και πάλι στα 100 μέτρα των γυναικών. Είναι αυτά τα οποία μας κάνουν πραγματικά έτσι περήφανους, γιατί όσο πιο μικρή περιοχή είναι, όσο πιο μικρή πόλη είναι, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτές είναι έτσι οι ανάσεις μεγάλες που όλοι παίρνουν από τέτοια παιδιά, από αυτά τα παιδιά, γιατί αυτό είναι ο αθλητισμός, ενώνει και ο αθλητισμός μπορεί να μας κάνει πάρα πολύ περήφανος. Και όπως έχω πει και πάλι, είναι ότι δεν έχουμε μείνει πολύ στην περιοχή μας, είναι λίγος κόσμος, αλλά παρόλα αυτά τα καταφέρνουν έτσι να τα κάνουν τα γραβενά της περήφανα. Μια και μιλάς γι' αυτό, να πούμε ότι και χθες έτσι ήταν και προχθές στα γραβενά και αρκετό κόσμο. Ιδιαίτερα με το φιλικό αυτό εντούρο, το οποίο το έχει σχεδιάσει ο Βασίλης Σαφαρίκας, ο οποίος κατέχει ένα ρεκόρ στο εντούρο, δηλαδή δεν ξέρω αν θα βρεθεί κάποιος άλλος αθλητής, μακάρι να βρεθούν 15 χρόνια πρωταθλητής Ελλάδος στο εντούρο. Δεν είναι εύκολο πράγμα να το πετύχει κάποιος αυτό.
1: Μάλιστα. Μάκη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.

Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώσαμε την πρώτη πρωινή ζώνη. Θα πάμε στα δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά χωριστές εκπομπές από Κοζάνη και Φλόρινα. Μείνετε μαζί σας. Μαζί μας. Καλή σας μέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή και όπως διαμήνυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω Truth Social, ότι οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Με την προοπτική ειρηνικής επίλυσης της κρίσης να φαίνεται πλέον μακρινή, ύστερα από έναν και πλέον μήνα κατάπαυσης του πυρός. Επίσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας, υπογραμμίζοντας ότι εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογοναθράκων από την Exxon Mobil και τη Chevron. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συγκαλεί αύριο Τρίτη κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο και της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Αμερικανού Προέδρου με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος αμέσως μετά συγκάλεσε σύσκεψη με υπουργούς και στενούς συνεργάτες του. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της. Το μέλλον του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των φρουρών της Επανάστασης υπογράμμισε μιλώντας στην κρατική τηλεόραση ότι συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία προτού η θάλασσα του Ομάν γίνει ο τάφος σας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν πλήγμα με drones κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας το στίγμα της επόμενης περίοδου για την κυβέρνηση και την παράταξη. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική.

0: ΕΡΤ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
1: Διαφημίσεις.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα, χαίρετε. Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου, Διεθνής ημέρα μουσείων, μια ανάσα πριν από την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, μια Δευτέρα που κουβαλά μνήμη, πολιτισμό, αλλά και έντονο προβληματισμό για το αύριο της Δυτικής Μακεδονίας. Μας ακούτε στους 100,2 στα FM, είμαστε εδώ να σας θυμίσουμε ότι στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Ζωπανάκης, στις μουσικές επιλογές είναι ο Νίκος Κουτζομήτρου, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής η Φωτεινή Γαλογαύρου. Πήραμε την σκυτάλη της ενημέρωσης από την Τάσα Παπαντώνη και μαζί θα καταγράψουμε το αποτύπωμα ενός Σαββατοκύριακου, Παρασκευό Σαββατοκύριακο, γεμάτο εξελίξεις, αντιδράσεις, αποφάσεις και μηνύματα για την κοινωνία, την οικονομία και την ποιότητα ζωής στην περιοχή μας. Από τις διαδρομές στα βουνά της περιφέρειας που διοργάνωσαν αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι, χαρίζοντας εικόνες που κόβουν την ανάσα, μέχρι τις επιτυχίες στο γυναικείο ποδόσφαιρο και τις σιρήνες της ανόδου που γέμισαν αισιοδοξία στις τοπικές κοινωνίες και στον αθλητισμό, την ίδια ώρα όμως η πραγματικότητα παραμένει σκληρή. Οι συζητήσεις για την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και τη μετάβαση της περιοχής συνεχίζονται με φόντο κινητοποιήσεις, αντιδράσεις και αγωνία για την επόμενη μέρα. Και βέβαια, το θέμα που κυριέρχεσαι και αναμένεται να αφήσει ισχυρό πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα είναι το επικείμενο κλείσιμο, όπως έγινε την Παρασκευή που έκλεισε το ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου. Ένα ζήτημα που ανοίγει ένα νέο κύκλο αντιπαράθεσης για την απολιγνητοποίηση, την εργασία και την ενεργειακή ταυτότητα της περιοχής. Να κλείσουμε με το Συνδικάτο Οικοδόμων όσον αφορά τις ειδήσεις που μας έχει καταγράψει ο συνάδελφος ο Περικλής Καραφιλίδης. Έτσι λοιπόν, το Συνδικάτο Οικοδόμων Κοζάνης καλεί σε συλλαλητήριο την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην Κεντρική Πλατεία Κοζάνης, ζητώντας να μην χαθεί καμία θέση εργασίας και να μην κλείσουν μονάδες και ορυχεία. Αυτά μέχρι αυτή τη στιγμή. Βέβαια, να ευχηθούμε σήμερα καλή επιτυχία στους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι ξεκίνησαν τις εξετάσεις, και πάμε σε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια και καλή ακρόαση.
1: Φτούμε, ίσως να λόγει και φτούμε, ίσως μωρό μου να είμαι για σένα. Ο πρίγκιπας που ήρθα απ'

0: πρίγκιπας που ήρθα απ' τα ξένα.
1: 10 λεπτά μετά τις 9 είμαστε εδώ στις πρωινές διαδρομές και βέβαια την ώρα που η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται στο πιο κρίσιμο ίσως σταυροδρόμι της σύγχρονης ιστορίας της, ανάμεσα στην απολιγνητοποίηση, την ενεργειακή μετάβαση, την αγωνία για την εργασία αλλά και την αναζήτηση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου, η περιοχή φιλοξενεί ένα διεθνές θερινό σχολείο. Και βέβαια περισσότερα για όλα αυτά, για μια εκδήλωση που έχει ξεκινήσει, θα μας μιλήσει τώρα ο καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Διευθυντής του Ινστιτούτου Ενεργειακής Ανάπτυξης και Μετάβασης στη Μεταλιγνητική Εποχή, ο κύριος Λευτέρης Τοπάλογλου. Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα κυρία Γαλογάβρου και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
1: Έχει η Δυτική Μακεδονία... Μπορώ να ξεκινήσω έτσι με αυτή την ερώτηση. Παρουσιάζεται συχνά ως πιλότος της δίκαιης μετάβασης στην Ευρώπη. Η πραγματικότητα που βλέπετε εσείς μέσα από αυτή την έρευνα και την επαφή με την κοινωνία επιβεβαιώνει αυτό το αφήγημα ή υπάρχουν ακόμα σοβαρά κενά και ανισορροπίες? Και βέβαια μιλήστε μας λιγάκι για όλο αυτό το συνέδριο, θα μπορούσαμε να πούμε, εκδήλωση που έχει ξεκινήσει.
2: Ναι. Ξεκινώντας από το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι τα τελευταία 7-8 χρόνια στην Ευρώπη γίνεται μια μεγάλη συζήτηση που αναφορικά με τις περιοχές οι οποίες ζουν με έναν μετασχηματισμό του αναπτυξιακού τους μοντέλου λόγω της ενεργειακής μετάβασης. Μέσα σε αυτή τη συζήτηση η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας βρίσκεται στο κέντρο πραγματικά, αποτελεί ένα θα έλεγα εμβληματικό παράδειγμα, καθώς μιλάμε για μια περιοχή η οποία για 5 δεκαετίες περίπου στήριξε την αναπτυξιακή της διάσταση, την αναπτυξιακή της βάση πάνω στο λιγνίτι. Μιλάμε τώρα για μια μετάβαση η οποία έχει διάφορες πτυχές οι οποίες πρέπει κανείς να τις αντιμετωπίσει, πτυχές οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές. Και στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης το Πανεπιστήμιο δεν μπορεί να είναι απόν και πραγματικά το Πανεπιστήμιο με όλες τις δυνάμεις θα έλεγα προσπαθεί να στηρίξει αυτή τη διαδικασία, να τη στηρίξει επιστημονικά, να στηρίξει την κοινωνία, να τη στηρίξει αναπτυξιακά. Το συγκεκριμένο θερινό σχολείο λοιπόν για το οποίο αναφέρεστε εντάσσεται πάνω σε αυτήν την στρατηγική. Μιλάμε για ένα θερινό πρόγραμμα, ένα summer program, το οποίο έχει 2 πτυχές, να σας πω κύριε Γαλογάβρου. Η μία πτυχή λοιπόν είναι ένα θερινό σχολείο το οποίο ξεκινάει σήμερα σε λίγη ώρα από την ώρα που μιλάμε και θα κρατήσει μέχρι την Παρασκευή. Και το δεύτερο σκέλος είναι ένα διεθνές συνέδριο το οποίο θα ακολουθήσει στην Αθήνα. Όσον αφορά την πρωτοβουλία αυτή, θα πρέπει να σας πω ότι αισθανόμαστε πραγματικά περήφανοι γιατί καταφέραμε να αναπτύξουμε μια συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Έρχονται λοιπόν σήμερα 12 μεταπτυχιακοί φοιτητές από τη Νέα Υόρκη μαζί με 2 καθηγητές και αντίστοιχα συμμετέχουν ένας αντίστοιχος αριθμός φοιτητών δικών μας, για να ξεκινήσει ένα, θα έλεγα, αναπτυξιακό ταξίδι και μια συζήτηση, ένας προβληματισμός, μια ανταλλαγή γνώσεων πάνω στα ζητήματα αυτά. Έχουμε οργανώσει ένα πρόγραμμα, ένα πενθήμερο πρόγραμμα, το οποίο έχει μια σειρά από διαλέξεις οι οποίες εστιάζουν πάνω στο ζήτημα της ενεργειακής μετάβασης, της ενεργειακής δικαιοσύνης, των τεχνολογικών εξελίξεων επάνω στα ζητήματα της ενέργειας. Και αυτές τις ημέρες έχουμε συνδυάσει με κάποιες επισκέψεις πάνω σε κάποιες εμβληματικές, θα έλεγα, πρωτοβουλίες ενεργειακής μετάβασης στην περιοχή μας. Θα επισκεφτούμε λοιπόν φωτοβολταϊκά πάρκα, θα επισκεφτούμε το υδροελεκτρικό του Ιλαρίωνα, θα επισκεφτούμε, σας λέω ενδεικτικά έτσι για να πάρετε μια γεύση, θα επισκεφτούμε τον κόμβο υδρογόνου στην Πτολεμαΐδα με το ΕΚΕΤΑ, τη διαχείριση απορριμμάτων με το αντίστοιχο εργοστάσιο εκεί κτλ. Θα επισκεφτούμε το Alpha Estate στο Αμίντιο για να δούνε και μια άλλη πτυχή ενεργειακής μετάβασης μέσα από εναλλακτικές διαδρομές που αξιοποιούν την τοπική προστιθέμενη αξία. Και θα ακολουθήσει στη συνέχεια το διήμερο συνέδριο που σας είπα στην Αθήνα, όπου εκεί πραγματικά θα υπάρχουν κάποιες υψηλές συμμετοχές. Σας λέω ενδεικτικά ότι θα συμμετάσχει ο Υπουργός Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο κύριος Παπασταύρου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, ο κύριος Γιώργος Στάσης, η κοσμήτωρας του Κολούμπια Πανεπιστημίου από τη Νέα Υόρκη και γενικότερα άνθρωποι και που εκπροσωπούν εταιρείες πολύ μεγάλες, θα έλεγα, οι οποίες ενεργοποιούνται πάνω σε αυτό το ζήτημα της ενεργειακής μετάβασης, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι πραγματικά καυτό και αν λάβει κανείς υπόψη για τις σύγχρονες εξελίξεις με την ενεργειακή κρίση και αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στον πόλεμο στο Ιράν, καταλαβαίνετε ότι η συζήτηση αυτή είναι πάρα πολύ επίκαιρη.
1: Μάλιστα.
2: Προσωπικά δεν σας κρύβω ότι είμαι πολύ περήφανος που καταφέραμε να ξεκινήσουμε μια συνεργασία με ένα πανεπιστήμιο γίγαντας, θα λέγαμε. Απλά να σας πω ότι το Πανεπιστήμιο Κολούμπια έβγαλε 4 προέδρους Αμερικής και πάνω από 100 βραβεία Νόμπελ. Πραγματικά αισθανόμαστε περήφανοι που σε συνεργασία με το αντίστοιχο παράρτημα του Πανεπιστημίου Κολούμπια στην Αθήνα καταφέραμε να χτίσουμε αυτή τη συνεργασία, η οποία δείχνει ότι μπορεί να έχει και μια μελλοντική προοπτική στα επόμενα βήματα.
1: Μάλιστα. Είπατε, κύριε καθηγητά, ότι μέσα από το Summer School, το είπατε ξεκάθαρα, ότι οι συμμετέχοντες δεν μένουν μόνο στη θεωρία, αλλά επισκέπτονται ενεργειακές υποδομές, έργα ΑΠΕ, χώρους καινοτομίας. Στον Άης Αγίου Δημητρίου θα πάτε? Είναι ένα κομμάτι που, εντάξει, βλέπουμε μια νέα εποχή που ξημερώνει στη Δυτική Μακεδονία, αλλά βλέπουμε και ένα κομμάτι που έχει να κάνει με την απόσυρση κάποιων τεχνολογιών πεπερασμένων, πηγαίνοντας βέβαια για την πράσινη μετάβαση και ανάπτυξη. Η νέα γενιά επιστημόνων πώς διαβάζει την ενεργειακή μετάβαση μέσα από τις πραγματικές ανάγκες, έτσι, της τοπικής κοινωνίας? Η νέα γενιά επιστημόνων πώς διαβάζει την ενεργειακή μετάβαση μέσα από τις πραγματικές ανάγκες, έτσι, της τοπικής

0: Δεν θέλουμε να κλειστούν τα παιδιά μέσα σε μία αίθουσα όπου θα γίνονται απλά διαλέξεις και επιστημονικές συζητήσεις σε 4 κλειστούς τοίχους. Αλλά θέλουμε να έχουν τα παιδιά αυτά μία όσμωση, αν θέλετε, με το πραγματικό γίγνεσθε της περιοχής. Όσον αφορά τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, καταλαβαίνω και το επίκαιρο στο τοπικό επίπεδο του ζητήματος και το καυτό, αν θέλετε, την καυτή πτυχή του ζητήματος, και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Αλλά το πρόγραμμα ήταν τόσο στενό που το δουλεύουμε εδώ και 5 μήνες, μπορώ να πω, και δεν έχουμε προγραμματίσει μια αντίστοιχη επίσκεψη στην.
1: Δεν ήταν καμία μορφή, κύριε καθηγητά. Αντιλαμβάνεστε πολύ καλά πώς ήταν η ερώτησή μου.
0: Ναι, βεβαίως. Και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και θα τονίσω την αναφορά σας σχετικά με τους νέους ανθρώπους, τους οποίους πρέπει να τους δώσουμε ευκαιρίες. Πρέπει να τους δώσουμε ευκαιρίες. Και το κρίσιμο είναι πώς το επιστημονικό δυναμικό της περιοχής και το επιστημονικό δυναμικό το οποίο βγαίνει μέσα από το πανεπιστήμιό μας θα δημιουργήσουμε τα κατάλληλα αναχώματα, αν θέλετε, να μην φύγουν οι άνθρωποι αυτοί από τον τόπο. Δεν σας κρύβω ότι σε προσωπικές συζητήσεις που είχα με φοιτητές, οι οποίοι δεν είναι από την περιοχή μας, μετά από αυτήν όλη την ενημέρωση που έχει γίνει και αυτή που θα ακολουθήσει με πιο εντατικό ρυθμό τις τελευταίες ημέρες, κάποιοι από αυτούς μου είπαν ότι την Δυτική Μακεδονία την είχαμε μια περιοχή η οποία είναι εντός εισαγωγικών καμένη. Τώρα όμως, μετά από όλα αυτά που έχουμε δει, κάποιος φοιτητής μου είπε συγκεκριμένα ότι μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να μένω, να δουλεύω και να βλέπω το μέλλον μου μέσα από αυτή την περιοχή. Άρα λοιπόν, αυτό που κάνουμε εμείς ως πανεπιστήμιο, όπως αντιλαμβανόμαστε την αποστολή μας, είναι να δώσουμε στα παιδιά όλα αυτά τα γνωστικά, αν θέλετε, εφόδια, και ένα κρίσιμο θέμα το οποίο έχει σχέση και με το Κολούμπια, το πανεπιστήμιο, είναι ότι θέλουμε να τους δώσουμε μια κουλτούρα εξωστρέφειας. Θέλουμε να τους δώσουμε μια κουλτούρα όπου δεν είστε κλειστοί σε έναν τόπο, ανοίξτε τους οριζοντές σας, αναπτύξτε συνεργασίες, δεν είμαστε απομονωμένοι, μπορούμε να αναπτύξουμε τις συνεργασίες μας, τις συνέργειές μας, και τις επιστημονικές και τις επιχειρηματικές και τις τεχνολογικές και τις ερευνητικές. Και αυτό, νομίζω, κυρία Γαλογάβρο, νομίζω είναι κάτι το οποίο στο τέλος της ημέρας έχει ένα θετικό πρόσημο. Να δώσουμε λοιπόν στα παιδιά αυτή την προοπτική. Και κάτι το οποίο θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θέλουμε να δούμε πώς θα δουλέψει αυτές τις μέρες, είναι ότι θα βάλουμε τα παιδιά να κάνουν μεικτές ομάδες μεταξύ Ελλήνων και Αμερικάνων φοιτητών, να δουλέψουν μαζί και την Παρασκευή, την τελευταία μέρα, θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους, και το ίδιο θα υπάρχει και μια ειδική συνεδρίαση στην Αθήνα όπου θα παρουσιάσουν οι φοιτητές αυτοί τις εργασίες τους. Και αυτό, νομίζω, είναι μια θετική πρόκληση.
1: Να ρωτήσω έτσι τελευταία ερώτηση, γιατί ξέρουμε ότι δεν έχετε χρόνο, ξεκινάτε σε λίγο. Είπατε πριν ότι υπάρχει μεγάλη αγωνία, αναφέρετε το παράδειγμα του φοιτητή σας, ο οποίος μετά από κουβέντα, μέσα από δράση προφανώς, από συζήτηση, κατάλαβε ότι εδώ η Δυτική Μακεδονία, εδώ στην Δυτική Μακεδονία, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, αυτό το κεφάλαιο της πράσινης ανάπτυξης. Θεωρείτε λοιπόν ότι, βέβαια, το μεγάλο άγχος και η αγωνία όλων των ανθρώπων και ειδικότερα των νέων είναι το άγχος της εργασίας και πώς θα μπορούμε εμείς να κρατήσουμε στον τόπο μας όλους αυτούς τους νέους ανθρώπους χωρίς να φύγουν. Υπάρχει έλλειμμα ενημέρωσης σε κάποια θέματα. Δηλαδή ανοίγονται νέες προοπτικές. Εμείς μένουμε στο μοντέλο αυτό της μονοκαλλιέργειας που είχαμε συνηθίσει για πάρα πολλές δεκαετίες. Τι γίνεται?
0: Κοιτάξτε να δείτε, οι εξελίξεις πάνω στο ζήτημα της ενεργειακής μετάβασης είναι ηλιγιώδεις. Και αν κανείς δεν τα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς, να τα πω, να τα παρακολουθεί εννοώ επιστημονικά, ερευνητικά, τότε πράγματι υπάρχει αυτό το κενό ενημέρωσης. Το κοινό ενημέρωσης επίσης υπάρχει και από την πλευρά των ανθρώπων που ασκούν πολιτική στο εθνικό, στο περιφερειακό και στο τοπικό επίπεδο. Εμείς όμως ως πανεπιστήμιο, αναλαμβάνοντας την ευθύνη που ανήκει στο δικό μας το μέρος, αυτό που αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να κάνουμε είναι να μεταφέρουμε τις τελευταίες πραγματικά εξελίξεις στο κομμάτι της τεχνολογίας και της έρευνας και των πολιτικών. Γιατί πρέπει να σας πω ότι το ζήτημα της ενεργειακής μετάβασης δεν είναι μόνο ζήτημα τεχνολογίας, δεν είναι μόνο ζήτημα αντιμετώπισης αέριων ρήπων, αλλά είναι ένα ζήτημα βαθιά κοινωνικό,

0: ένα ζήτημα το οποίο χρειάζεται και κατά κατάλληλα μοντέλα διακυβέρνησης. Αν δηλαδή ένα μοντέλο διακυβέρνησης, για παράδειγμα, είναι κεντροβαρές, είναι συγκεντρωτικό, τα αποτελέσματα είναι διαφορετικά από τα μοντέλα τα οποία είναι τοπικά και δίνουν πρωτοβουλία πραγματικά στο τοπικό επίπεδο να αναπτύξουν τα μοντέλα τα οποία θέλουν. Εμείς στα πανεπιστήμια αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως ευθύνη και ως ρόλο είναι να δώσουμε στους φοιτητές μας όλα αυτά τα εφόδια μέσα από εξωστρέφεια, μέσα από ερεθίσματα αν θέλετε στο διεθνές επίπεδο και μια ενημέρωση πάνω στις τεχνολογικές εξελίξεις για να καλύψουμε ακριβώς αυτό το κενό που είπατε.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Θα μπορούσαμε να απλώσουμε και την κουβέντα μας, να πάμε να δούμε και πόσοι από τους φοιτητές έχουν τελειώσει και έχουν βρει δουλειά εδώ στον τόπο μας, πώς αυτή η διασύνδεση ανάμεσα στο πανεπιστήμιο και στην αγορά εργασίας γίνεται και είναι και επιτυχημένο. Αυτό νομίζω ότι είναι μια άλλη κουβέντα. Εμείς να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία για αυτό το συνέδριο, για αυτή την εκδήλωση και βέβαια θα έχουμε σίγουρα τη δυνατότητα να ξανασυζητήσουμε μαζί σας για να δούμε τα αποτελέσματα αυτού του συνεδρίου και τι αποτύπωμα, τι στίγμα έχει αφήσει στην περιοχή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε καθηγητά.
0: Καλά, ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Τώρα είμαστε 27 λεπτά μετά τις 9 και μένουμε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και βέβαια μετά τη συζήτηση που είχαμε για την ενέργεια, τη μετάβαση και τις μεγάλες αλλαγές που βιώνει η περιοχή, περνάμε σε ένα ακόμα πεδίο που δείχνει πως η κοινωνία και η εκπαίδευση και οι άνθρωποι μετασχηματίζονται μέσα από ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Πριν από λίγες μέρες ολοκληρώθηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας το Διεθνές Συνέδριο με θέμα γλωσσική διδασκαλία σε πολυπολιτισμικό και ψηφιακό περιβάλλον, με τη συμμετοχή εκατοντάδων πανεπιστημιακών ερευνητών και εκπαιδευτικών από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Όμως, για αυτό το συνέδριο και για τις κάποιες εισηγήσεις που έχουν ξεχωρίσει και αφορούν έτσι και την περιοχή μας, θα μιλήσουμε με την καθηγήτρια, την κυρία Έφη Κυπουροπούλου, επίκουρη καθηγήτρια διαπολιτισμικής παιδαγωγικής και εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, και βέβαια με την Σοφία Μαργαρίτη, φιλόλογο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υποψήφια διδάκτορα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Καταρχήν, καλημέρα. Καλημέρα και στις δύο. Κυρία Μαργαρίτη, κυρία Κυπουροπούλου, καλώς ήρθατε στις συχνότητες της ΕΡΤ Κοζάνης.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να σας ευχαριστήσω και τις δύο που σας έχουμε εδώ κοντά και βέβαια να πάμε πρώτα στην κυρία Έφη Κυπουροπούλου, την επίκουρη καθηγήτρια, να μας μιλήσει λιγάκι για όλο αυτό το συνέδριο που πραγματοποιήθηκε και βέβαια να μας δώσει και κάποια στοιχεία που αφορούν και την περιοχή μας. Παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κυρία Γαλογάβρου, και την ευκαιρία που δίνεται να μιλήσουμε έτσι στον απόϊχο πραγματικά, όπως αναφέρατε, ενός πολύ σημαντικού διεθνούς συνεδρίου που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και με συγκεκριμένη αναφορά το Ινστιτούτο Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου μας και το Πανεπιστημιακό μας Κέντρο Τίμενος, σε συνδιοργάνωση με το Δημοκρίδιο Πανεπιστήμιο και το Εργαστήριο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας ως Δεύτερης, και όλο αυτό υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Πραγματικά ήταν ένα πολύ σπουδαίο επίτευγμα, το οποίο δεν θα πραγματοποιούνταν αν δεν το συντόνιζε η καρδιά του συνεδρίου, ανεξάρτητα και από τις οργανωτικές επιτροπές, η καρδιά του συνεδρίου που είναι η καθηγήτρια Ελένη Γρίβα, αντιπρίτανης διεθνών σχέσεων, φοιτητικής μέρημνας και εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου μας. Ήταν ένα συνέδριο πραγματικά που περιλάμβανε 4 workshops, 2 στρογγυλές τράπεζες, ένα συμπόσιο, και είχαμε προσκεκλημένους 7 πολύ σημαντικούς επιστήμονες ως keynote speakers. Οι εισηγήσεις μας ήταν κοντά στις 240 και οι σύνεδροι ξεπέρασαν τους 300. Από, όπως αναφέρετε πολύ σωστά στην εισαγωγή σας, από σχεδόν όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδας είχαμε εκπροσώπηση, και από ξένα πανεπιστήμια με τα οποία είχαμε και τη συνδιοργάνωση, από το Πανεπιστήμιο Trinity του Δουβλίνου, από το Logos University της Αλβανίας, από το St. Clement Orchestra της Σόφιας, το Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου και πολλά άλλα. Και να μην λησμονήσουμε και τους συνεργαζόμενους φορείς στην εκπαίδευση, γιατί πάντα αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα και γενικά και ειδικά στην περιοχή μας, την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Όπως φαίνεται και από τον τίτλο, μπορείτε να με ρωτήσετε μας.
0: Όχι, ναι, περιμένω να ολοκληρώσετε την τοποθέτησή σας. Θα συνεχίσουμε σε λίγο, γιατί η εισήγηση της κυρίας Μαργαρίτη θα μας πει η ίδια ποια ήτανε. Νομίζω κουμπάει σε όλο αυτό που έχουμε στο μυαλό μας να συζητήσουμε. Κυρία Μαργαρίτη, είχατε μία εισήγηση που είχε να κάνει με τι?
2: Καλημέρα και από μένα και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, η εισήγησή μου είχε να κάνει με την ίχιος θέμα, τη διγλωσία, τις ταυτότητες και το σχολείο, και συγκεκριμένα τις προσφυγικές ροές στη Δυτική Μακεδονία από το 2016, τις δομές εκπαίδευσης προσφύγων που δημιουργήθηκαν στην περιοχή και γενικότερα πώς εντάχθηκαν τα παιδιά αυτά, οι πρόσφυγες, γενικότερα στην περιοχή μας. Τώρα η Δυτική Μακεδονία φυσικά είναι και ένα πεδίο.
0: Έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον μελέτης γύρω από τις προσφυγικές ροές και τη σχολική ένταξη των παιδιών, γιατί είχαμε και την εμπειρία, το γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά κυρία Μαργαρίτη, από το 2016 που ήρθαν και οι πρώτοι πρόσφυγες εδώ, έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι, έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα, αλλά ήσασταν νομίζω από τους πρώτους που βρεθήκατε σε αυτό που λέμε σχολική αίθουσα, όσο μπορούμε να το πούμε, στην υποδοχή και σε ό,τι είχε γίνει εκείνη την περίοδο. Πώς μπορείτε να μας μεταφέρετε αυτήν την εμπειρία σας και πόσο αυτό καταγράφηκε στη δική σας την εισήγηση που είχατε πριν από λίγες μέρες στο συνέδριο?
2: Ναι, πολύ σωστά είπατε ότι γενικότερα η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο του προσφυγικού από το 2015 και η Δυτική Μακεδονία κλήθηκε το 2016 ουσιαστικά να είναι έτοιμη να υποδεχτεί πρόσφυγες σε έκτακτη ανάγκη στη Λευκόβρεση, στο κλειστό γυμναστήριο. Έτσι, σε μία νύχτα ήρθαν 370 πρόσφυγες, οι οποίοι ουσιαστικά εγκλωβίστηκαν εδώ πέρα γιατί θέλανε να περάσουν τα σύνορα της ιδωμένης και δεν μπορούσαν γιατί είχαν κλείσει. Βέβαια, στην πορεία άρχισε να απελευθερώνται λίγο τα νησιά και να ανεβαίνουν προς τα εμάς με πρώτες ξενοδοχειακές μονάδες στα Γαρδενά, με 650 πρόσφυγες περίπου, και αντίστοιχα παράλληλα ξεκίνησε και η δομή ανήλικων προσφύγων με αγόρια στη Νεανή. Η αλήθεια είναι ότι τα δεδομένα ήταν αρκετά δύσκολα να συλλεχθούν. Δεν υπήρχαν δηλαδή φανερά στοιχεία πέρα από την προσωπική μου εμπειρία και κάποια στατιστικά δεδομένα από το Υπουργείο. Υπήρχε μια δυσκολία στην αρχή φυσικά ως προς το εκπαιδευτικό κομμάτι, μέχρι να έρθουν συντονιστές εκπαίδευσης προσφύγων, να δημιουργηθούν τμήματα υποδοχής ή εκδομές υποστήριξης προσφύγων, όπου ουσιαστικά ξεκίνησαν αυτά να λειτουργούν από το 2018 επίσημα. Και αντίστοιχα οι δομές αυτές της εκπαίδευσης δημιουργήθηκαν στις περιοχές όπου υπήρχαν και πρόσφυγες παιδιά. Αντίστοιχα Γαρδενά, Κοζάνη και στις άλλες περιοχές. Τότε ήταν ουσιαστικά η αύξηση. Στην πορεία όμως, με την εξέλιξη έτσι λίγο κάποιες πολιτικές αλλαγές που είχαμε, οι δομές αυτές μειώθηκαν. Παρόλο που είχαν δημιουργηθεί και άλλες δομές ανήλικων προσφύγων, έχω γνωρίσει με τη δομή του Πενταλόφου που παραμένει και σήμερα με κορίτσια, στην Κορισσό της Καστοριάς που μεταφέρθηκε τώρα στην Εράιδα Κοζάνης, όπου παραμένει και η ίδια. Όλες οι άλλες δομές, είτε μεταβατικές είτε προσωρινές που είχαν δημιουργηθεί, κλείσανε. Οπότε και η περιοχή μας βίωσε και μια έτσι σταδιακή συρρήκνωση προσφυγικών ροών, που σήμερα παραμένουν ουσιαστικά μόνο τρία τμήματα υποδοχής προσφύγων, στον Πεντάλοφο, στο Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο με ηλικιακές τάξεις και στο πρώτο ΕΠΑΛ και ΓΕΛ Σερβίων, άλλες δύο εκεί πέρα.
0: Μάλιστα. Όλο αυτό να πάω τώρα, κυρία Κυπουροπουλού, μπορείτε αν θέλετε και οι δύο σας να κάνετε κάποια παρέμβαση, αν μπορούσαμε όσο μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση. Είναι πιο δύσκολο όταν προσπαθούμε να κάνουμε συζήτηση τηλεφωνική παρά όταν είμαστε στο στούντιο. Αλλά πώς επηρεάζει όμως εσάς, απευθύνω την ερώτηση, η εμπειρία της προσευγιάς, το βάζουμε σε εισαγωγικό, της μετανάστευσης και της διγλωσίας, τη διαμόρφωση της ταυτότητας ενός παιδιού μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Και τι κάνει το εκπαιδευτικό σύστημα για όλο αυτό?
1: Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Είναι καθοριστικό και η διγλωσία και η οποιαδήποτε έκφραση της εθνοπολιτισμικής ταυτότητας όλων των παιδιών, εξαρτητός καταγωγής, το έλεγχος κτλ. Είναι πολύ σημαντική στον αυτοπροσδιορισμό τους και στην τοποθέτησή τους και μέσα στη σχολική κοινότητα αλλά και στην κοινωνία. Το ζήτημα είναι κατά πόσο δίνουμε το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δίνει την δυνατότητα να εκφραστεί ελεύθερα το εθνοπολιτισμικό φορτίο που φέρουν όλα τα παιδιά μέσα στην τάξη και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί και διδακτικά, γιατί πραγματικά αποτελεί πλούτο, ενώ για χρόνια στο πλαίσιο μιας αυτονομιωτικής διαδικασίας εκπαίδευσης θεωρούνταν έλλειμμα αυτό Ελπίζω ότι πια έχει απομακρυνθεί από την παιδαγωγική σκέψη και την εκπαιδευτική πράξη κυρίως στα σχολεία. Στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής, στο πλαίσιο των επιμορφώσεων που πραγματικά γίνονται ήδη από τα πρώτα μεταναστευτικά ρεύματα στην Ελλάδα, έχουμε μια εμπειρία πια, δεν μπορούμε να την κρύψουμε ή να πούμε ότι μας συμβαίνει κάτι αναπάντεχο που δεν έχουμε ξαναζήσει. Έχει καλά αποτελέσματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα ζητήματα και οι δυσκολίες εξακολουθούν να υπάρχουν. Υπάρχουν ανάγκες. Κυρίως το βασικό είναι να διαμορφώσουμε, να βοηθήσουμε να μετασχηματιστεί η παιδαγωγική θεώρηση των εκπαιδευτικών μας, ώστε πραγματικά να φέρουν μέσα στη τάξη αυτόν τον εθνοπολιτισμικό πλούτο όλων των παιδιών, ώστε τα παιδιά να μην είναι σιωπηλά. Κανένα παιδί δεν πρέπει να βρίσκεται αόρατο και σιωπηλό μέσα στη τάξη. Εμείς από τη δική μας πλευρά, Σχολή Κοινωνικών και Θεωρητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου μας, βρισκόμαστε σε αυτό το πλαίσιο και ένα μεγάλο κομμάτι που υπηρετήθηκε από το συνέδριο ήταν και αυτό.
0: Μάλιστα. Αυτό στην πράξη, δηλαδή πάμε στη διαδικασία, ναι, όντως τα παιδιά μπορούν να τα προετοιμάζουμε να διαχειριστούν μια τόσο σύνθετη γλωσσική και πολιτισμική πραγματικότητα, έτσι δεν είναι, όσο μπορούμε. Έτσι.
1: Ναι. Από και εμείς οι ίδιοι πρέπει να προετοιμαζόμαστε σε προετοιμασία για αυτό.
0: Ναι, αυτό ακριβώς θα έπρεπε να το επισημάνατε πάρα πολύ σωστά και προλάβατε την δική μου ερώτηση. Πρέπει και εμείς να είμαστε προετοιμασμένοι. Δηλαδή φτάνει μόνο τα παιδιά μας μέσα στο σχολείο? Δεν πρέπει να γίνουν και ομάδες εργασίας για εμάς τους γονείς, που το σχολείο μας έχει παιδιά που είναι παιδιά μεταναστών προσφύγων? Και βέβαια τελικά το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει ως ένας πραγματικός χώρος ένταξης, αποδοχής, πρακτικά?
1: Εάν δεν μπορούσε να λειτουργήσει ως ένας πραγματικός χώρος ένταξης και αποδοχής της ετερότητας, όλων των μορφών της ετερότητας, δεν θα ήμασταν εδώ να το συζητάμε. Και ευτυχώς το σχολείο, ναι, μπορεί να λειτουργήσει έτσι και είναι κάτι που μπορεί να επιτευχθεί. Και με παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές και διδακτικές αντίστοιχες εφαρμογές, με προετοιμασία κυρίως και των εκπαιδευτικών, και οπωσδήποτε η συμμετοχή και το άνοιγμα στους γονείς είναι απαραίτητο. Είναι μια κινούμαστε και προς αυτό το πλαίσιο. Η εκπαιδευτική κοινότητα όμως είναι η νούμερο ένα στόχος, γιατί πραγματικά τα παιδιά σε όλες τις ηλικίες, κυρίως σε μικρές ηλικίες, αλλά σε όλες τις ηλικίες που διαπερνάνε την υποχρεωτική εκπαίδευση, χρειάζεται να δυναμωθούν. Για να δυναμωθούν, βεβαίως πρέπει να αποκτήσουν τις βασικές δεξιότητες όπως όλα τα παιδιά, και τις γλωσσικές, κρατώντας όμως και την μητρική τους γλώσσα στη φαρέτρα τους ως κάτι πολύ σημαντικό για την θετική αυτοεικόνα τους.
0: Μάλιστα. Να πάμε λίγο στην κυρία Μαργαρίτη και βέβαια.
2: Έχει... Μπορώ να προσθέσω, παρακαλώ. Εγώ, δηλαδή, κυρία Κυπουροπούλου, τα μέλησε όλα πάρα πολύ σωστά. Ακριβώς το σχολείο είναι αυτό που πρέπει να διαμορφώσει την αίσθηση του ανήκειν στους μαθητές γενικότερα και στους πρόσφυγες μαθητές και μαθήτριες. Είναι αυτό που ουσιαστικά με τις σωστές πρακτικές που θα ακολουθήσει θα βοηθήσει τα παιδιά να έχουν την αυτοεκτίμησή τους, να νιώσουν ισότιμοι απέναντι σε όλο σύστημα. Και ακριβώς οι εκπαιδευτικοί πρέπει να λάβουν την κατάλληλη επιμόρφωση, αλλά θεωρώ ότι είναι και θέμα προσωπικής στάσης όλων των ανθρώπων της κοινωνίας απέναντι στους πρόσφυγες ή στους ανθρώπους με μεταναστευτικό περιβάλλον.
1: Ακριβώς. Και αυτό είναι και το στίχημα, δηλαδή το ζήτημα είναι να μετασχηματίσουμε την προσωπική μας θεωρία. Και αυτό είναι ένα στίχημα και για μας από το Πανεπιστήμιο. Να προσπαθήσουμε δηλαδή και στους υποψήφους εκπαιδευτικούς που κάνουμε τέτοια δουλειά να τους προετοιμάσουμε. Πρέπει να χρειάζεται να μετασχηματιστεί η προσωπική θεωρία, που είναι πολλές φορές έτσι πολύ τέραιοι μέσα μας πρωτίστως, για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε και τις διδακτικές πρακτικές που υπάρχουν. Και υπάρχει και πάρα πολύ πλούσια βιβλιογραφία και πρακτική εφαρμογή.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω, δεν ξέρω αν έχετε χρόνο, μία ερώτηση. Έτσι, ναι. Να συνεχίσουμε την κυρία Μαργαρίτη. Θα γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω, να μας πει πώς αντέδρασαν εκείνη την εποχή οι τοπικές κοινωνίες βρισκόμενοι σε ένα νέο περιβάλλον. Φιλοξενούσαν παιδιά που ερχόταν από άλλες περιοχές και βέβαια και πώς αντέδρασαν και οι άνθρωποι που έρχονταν εδώ σε μας. Αυτές οι δομές, ιδιαίτερα στα Γρεβενά, κράτησαν αρκετά χρόνια. Και είπατε πριν, κυρία Μαργαρίτη, ότι η εμπειρία αυτή δεν είναι καταγεγραμμένη. Και βέβαια σήμερα στις δομές που είναι στον Πεντάλοφο, στην Καστοριά και στα Σέρβια, τι δυνατότητες δίνουν σε αυτά τα παιδιά?
2: Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή, με την πρώτη υποδοχή έτσι, των προσφύγων, φάνηκε λίγο και το ότι πολιτικά δεν υπήρχε ετοιμότητα, αλλά αυτό που έσωσε, θα λέγαμε, την κατάσταση ήταν κυρίως η αλληλεγγύη της τοπικής κοινωνίας. Η αλληλεγγύη αυτή ως προς την υλική και ανθρωπιστική βοήθεια που μπορούσαν έτσι να παρέχουν, από τη μια, και από την άλλη φυσικά, γιατί ήταν ένα πρώτο σοκ μέσα εισαγωγικά για τη Δυτική Μακεδονία το να έρθουν πρόσφυγες που μέχρι τότε ακούγανε κάποια πράγματα. Φυσικά υπήρχαν και στην αρχή, μάλλον χωρίς φυσικά να το βάλουμε, φαινόμενα στερεότυπα, τέλος πάντων έντονα φαινόμενα, κάποιες επιφυλάξεις, φόβος και τοπικές εντάσεις στις περιοχές αυτές. Αντίστοιχα στα Γρεβενά ουσιαστικά ήταν μια ξενοδοχεία, ήταν μια μεγάλη κοινότητα ανθρώπων οι οποίοι είχαν και να προσφέρουν και οικονομικά στην περιοχή, και αντίστοιχα η κοινωνία μετά στην πορεία τους αποδέχτηκε, και τα παιδιά φυσικά πήγαιναν και στα σχολεία. Οπότε νομίζω και το κλειδί στην όλη υπόθεση είναι όταν αρχίζουν βλέπουν ότι είτε ανήλικοι πρόσφυγες είτε από οικογένειες παιδιά συμμετέχουν στο σχολείο, μπαίνουν σε μία πορεία όπως όλα τα παιδιά που πρέπει να είναι στην περιοχή μας, στην Ελλάδα γενικότερα, σε μία σχολική τάξη, γίνεται ακόμα πιο αποδεκτό και νομίζω πιο ομαλή η ένταξη των παιδιών αυτών. Αντίστοιχα δηλαδή το σχολείο ουσιαστικά βοηθάει περισσότερο στην κοινωνικοποίηση και στην ένταξη. Τώρα εντάξει, οι αντιδράσεις υπήρχαν, θα υπάρχουν πάντα. Το θέμα είναι λίγο να κατευναστούν, να αντιληφθούν ότι αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν εδώ για ένα καλύτερο αύριο. Κάτι τους ανάγκασε να φύγουν, δεν θέλουν να φύγουν από μόνοι τους. Κάτι τους ανάγκασε να φύγουν, να βρουν ένα καλύτερο μέλλον, να σώσουν τη ζωή τους. Πόλεμο, απώλειες που βίωσαν, αβεβαιότητα, καθώς επίσης υπήρχαν και συχνές μετακινήσεις που μπορεί να τους επηρέασε τραυματικά και αυτό. Οπότε το κλειδί στην υπόθεση θεωρώ ότι ήταν η ένταξή τους στο σχολείο. Από εκεί λίγο άρχισαν να ηρεμούν και τα πράγματα περισσότερο.
0: Μάλιστα. Να πάμε τώρα και να κλείσουμε μια τελευταία ερώτηση στην κυρία Κυπουροπούλου. Είπε, νομίζω, για αυτή τη στιγμή, τη χρονική στιγμή που κάνουμε την συζήτησή μας, η κυρία Μαργαρίτη, ότι κάποια πράγματα έρχονται σιγά σιγά, γίνονται αποδοχή, αλλά χρειάζεται και εκπαίδευση. Εκπαίδευση περισσότερο και των παιδιών, των φοιτητών που αύριο μεθαύριο θα βρεθούν σε τέτοια περιβάλλοντα. Ένα μήνυμα θα θέλαμε να μας δώσετε και για τη δουλειά που γίνεται εκεί στο Πανεπιστήμιο και τι βλέπετε, αν μπορούμε να το δούμε αυτό, να γίνεται μέσα σε τα επόμενα χρόνια στο κομμάτι αυτό της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής και εκπαίδευσης.
1: Όσον αφορά την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών που έχουμε αναλάβει στα τμήματά μας στη σχολή,
0: ναι,
1: κοινωνικών διαδοτικών, ναι, επιστημών, πραγματικά αυτό διατρέχει, αυτή η διαπολιτισμική, η καλλιέργεια των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων διατρέχει τα προγράμματά μας σε όλα τα επίπεδα και στα δύο τμήματα τα παιδαγωγικά. Πιστεύω πραγματικά και ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά και η προετοιμασία των υποψήφων εκπαιδευτικών θα φανεί, το αποτελέσμα μάλλον αυτής της προετοιμασίας θα φανεί στα επόμενα χρόνια. Από εκεί και πέρα, να προσθέσω ότι λειτουργεί το Κέντρο και τα Δικαιώματα του Παιδιού, στο οποίο είμαι και διευθύντρια και ιδρυματικά υπεύθυνη η κυρία Γρίβα, μέσα από το οποίο προσπαθούμε στα μαθήματα και στο προηγούμενο σπουδών μας να διαπεράσουμε την προσέγγιση αυτή, την διδακτική προς όφελος των δικαιωμάτων των παιδιών, γιατί μιλάμε στην ουσία για δικαιώματα σε όλα αυτά τα επίπεδα. Τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Βιβλιογραφικά φαίνεται και η εκπαιδευτική και η ενενεργία εκπαιδευτική κυρίως να μιλούν πολύ πιο άνετα, να είναι πιο εξοικειωμένοι και ακόμα και με τις αντίστοιχες ορολογίες, με τις αντίστοιχες πρακτικές, να προσπαθούν να τις εφαρμόσουν, πόσο μάλλον τα νέα παιδιά που θα αναλάβουν πολύ σύντομα κιόλας, γιατί απορροφώνται πολύ γρήγορα πραγματικά τα φοιτητές και φοιτητριές μας, πόσο μάλλον αυτά τα παιδιά που πραγματικά πιστεύω σε αυτά ότι θα συμβάλλουν πάρα πολύ στο να εφαρμοστεί, μια εκπαίδευση με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να προσθέσετε. Εμείς θα θέλαμε να σας έχουμε διαζώσει εδώ στο στούντιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όμως για αυτή την επικοινωνία και τον χρόνο σας. Ευχαριστούμε.
3: Πριν κλείσουμε όμως, ευχαριστούμε και καλή επιτυχία στα παιδιά σήμερα που ξεκινούν το δική τους ενδοσχολικές εξετάσεις, γιατί είναι και ένας αγώνας δρόμου και των γονιών και των παιδιών, έτσι να έχουν δύναμη σε ό,τι και να κάνουν, έτσι, και όραμα.
0: Έτσι ακριβώς, και σε λίγες μέρες και τα παιδιά του γυμνασίου και γύρω 29 δεν κάνω λάθος, οι Πανελλήνες, είναι ένας μήνας εξετάσεων. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την κυρία Έφη Κυπουροπούλου, επίκουρη καθηγήτρια διαπολιτισμικής παιδαγωγικής και εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, και την κυρία Σοφία Μαργαρίτη, φιλόλογο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υποψήφια διδάκτορα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
3: Γεια σας.

0: Είμαστε 53 λεπτά μετά τις 9, να αλλάξουμε κλίμα και κατεύθυνση, να φύγουμε από τουλάχιστον από την Κοζάνη, από εδώ, να πάμε βέβαια στη Βλάστη. Θα μείνουμε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, όπου προχώρησε προκαιρού στην επανελειτουργία του Ιστορικού Σουηδικού Σχολείου Υφαντουργίας στη Βλάστη, με την έναρξη των θεωρητικών μαθημάτων στον ανακαινισμένο χώρο της δομής. Το Σάββατο δόθηκαν τα πρώτα πτυχία υφαντουργίας στο ιστορικό εργοστάσιο της Βλάστης σε 15 απόφυτες. Περισσότερα όμως για το θέμα θα ακούσουμε από το ρεπορτάζ της συναδέλφου Δέσποινας Αμαραντίδου.
1: Κύριε Πλακεντά, όλα καλά, ολοκληρώνεται ο κύκλος σπουδών, δίνετε τις πιστοποιήσεις. Θέλω να μου πείτε, θα υπάρχει μέλλον και υπάρχει προοπτική για τη συνέχιση ενός προγράμματος που ζωντάνεψε τη Βλάστη?
2: Αρχικά να πω ότι είναι ακόμη μια χαρούμενη μέρα για την συγκεκριμένη δραστηριότητα εδώ στη Βλάστη της Ενορδέας. Ναι, υπάρχει προοπτική, υπάρχει δυνατότητα και ήδη έχουμε ξεκινήσει όλες εκείνες τις κινήσεις τις οποίες χρειάζονται. Δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τη συγκεκριμένη δομή, αλλά συνολικά όλες τις δομές χειροτεχνίας που συμμετείχαν στο πρόγραμμα της χειροτεχνίας σε όλη την Ελλάδα, ώστε να υπάρξει και η συνέχεια και ο δεύτερος κύκλος, γιατί τότε θα έχει αποτύπωμα, αν θέλετε, την άποψή μου στην κοινωνία, στο πρόγραμμα, αλλά και στον τελικό στόχο που είναι η αναβίωση της χειροτεχνίας στην Ελλάδα.
1: Κάτω από την ομπρέλα του Υπουργείου Πολιτισμού και Τριών Πανεπιστημίων, μια δομή που τελικά έδωσε ζωή σε κάτι ξεχασμένο, σε κάτι που ουσιαστικά εδώ και χρόνια το σουηδικό εργοστάσιο έκλεισε, αλλά ξαναζωντανεύει μια παραδοσιακή τέχνη.
2: Κοιτάξτε, ήταν ένα στοίχημα, μια συνεργασία ανάμεσα σε τρία πανεπιστήμια, στο Υπουργείο σαν ομπρέλα, αλλά και στους Δήμους που ξεχωριστά και διακριτά ο καθένας συμμετείχε, να μπορέσει να υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα. Ευτυχώς, με πολλή προσπάθεια όλων, και αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέω, και με αγαστή συνεργασία, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του προγράμματος. Η διαδικασία αυτή έχει το νόημά της, γιατί αποτελεί παράδειγμα και οδηγό για το μέλλον, ώστε να μπορέσουμε και στο δεύτερο κύκλο, που ελπίζουμε σύντομα να ανακοινωθεί και επίσημα, να συνεχίσουμε το πρόγραμμα.
1: Έχουμε δέσμευση από την Υπουργό?
2: Προφορική και ουσιαστική, ναι. Αναμένουμε την τυπική και την επίσημη, που λέω, τέλος πάντων. Άρα δεν είμαι εγώ ο αρμόδιος για να το κάνω όπως πρέπει.
1: Και τι προσδίδει με μια κουβέντα αυτή η επαναλειτουργία και η προσπάθεια στην περιοχή?
2: Στην κεντρική εκδήλωση που έγινε πριν από μερικούς μήνες, περίπου κοντά στο Πάσχα, στην Αθήνα, στο Acropole Palace, τονίστηκε ακριβώς αυτό που είναι και το κεντρικό νόημα. Η αναβίωση της χειροτεχνίας, αλλά και η δυνατότητα να υπάρξει διέξοδος σε ανθρώπους, ώστε να μπορέσουν να απασχοληθούν με πράγματα που τα προηγούμενα χρόνια στήριξαν τις τοπικές κοινωνίες και την τοπική, αλλά και την ελληνική οικονομία, να μπορέσουμε μέσα από αυτό το πρόγραμμα, μέσα από αυτή την προσπάθεια, να το οριστικοποιήσουμε αυτό και να το κάνουμε θεσμό πλέον.
3: Λέγομαι Θόδωρος Ζηρπιάδης, είμαι εκπαιδευτικό προσωπικό στη Σχολή Καλών Τεχνών στη Φλόρινα, είμαι ζωγράφος στο επάγγελμα, καλλιτέχνης, ήμουνα επιστημονικά υπεύθυνος της δομής εδώ στη Βλάστη.
1: Πόσο σημαντική είναι η στιγμή αυτή για τις 15 εκπαιδευόμενες που ολοκληρώνουν ένα κύκλο μαθημάτων και παίρνουν πλέον τα πτυχία?
3: Είναι σημαντικό γιατί είναι το φινάλε όλου του προγράμματος. Θα πάρουν το πτυχίο τους, θα ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους. Σκοπός ήταν να βγουν στην κοινωνία και να μεταλαμπαδεύσουν ό,τι έχουν μάθει και να αρχίσει να περνάει από χέρι σε χέρι και να εξελίσσεται αυτό που έχουν μάθει.
4: Ραϊκή Δησαργύρης λέγομαι. Ήμουν εκπαιδευτής στη δομή υφαντικής στη Βλάστη. Κάναμε τα μαθήματα του εργαλείου και εδώ πέρα ήμασταν από τις λίγες δομές που είχαμε τη δυνατότητα να ασχοληθούμε με την κλασική ταπειτουργία από την αρχή μέχρι το τέλος, από όλη τη διαδικασία.
1: Θέλω να πείτε πόσες ήταν οι εκπαιδευόμενες κυρίες και πόσο εύκολα μπήκαν στο πρόγραμμα και στη διαδικασία να μάθουν την υφαντική τέχνη και την ταπειτουργία.
4: Οι εκπαιδευόμενες ήταν αρχικά 15, αλλά στο τέλος παραμείναν μόνο 12. Ήταν πάρα πολύ εύκολο για αυτές, γιατί είχαν εσωτερικά κίνητρα στο να μάθουν και να ασχοληθούν και αξιοποίησαν τη μοναδική ευκαιρία που τους δόθηκε για να ασχοληθούν με την κλασική ταπειτουργία στην Ελλάδα. Είναι μια ξεχασμένη τέχνη, δεν έχει δουλευτεί πάρα πολύ στο χώρο μας, αλλά στο βαθμό που έχει δουλευτεί παραμένει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της λαϊκής παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς.
1: Τι δημιουργήσατε στους 13 αυτούς μήνες?
4: Δημιουργήσαμε πάρα πολλά υφαντά, εργόχειρα και στο κομμάτι της φαντικής και στο κομμάτι της ταπειτουργίας. Δείγματα της δουλειάς είναι αυτά εδώ που μπορείτε να δείτε. Εδώ προσπαθήσαμε ένα πλατσιώτικο σχέδιο παραδοσιακό να το μεταφέρουμε πάνω στο τάπητα. Βέβαια, λόγω έλλειψη υλικών, αναπλαισιώσαμε τα σχέδια, τα χρώματα, τα αλλάξαμε. Δεν είχαμε
1: τι υλικό χρησιμοποιείται ως επιτοπλίστων?
4: Ως επιτοπλίστων το στιμόνι είναι βαμβακερό, 100% στριμμένο για μεγάλη αντοχή, και το νήμα του πέλους είναι 100% μαλλί.
5: Είμαι από τη Βλάστη και χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα καταφέραμε και τελειώσαμε όλο αυτό το υπέροχο πρόγραμμα χάρη στο Υπουργείο Πολιτισμού, στην Περιφέρεια Δυτικής Ανάπτυξης, στο Δήμο Εωρδέας και σε όλες τις κοπέλες που είχαν πολύ μεγάλο ζήλο, ώστε βάλαμε τα θεμέλια και φέραμε το παρελθόν στο παρόν της συμφανικής τέχνης. Διότι η τέχνη είναι στα αλήθεια όχι μόνο το ψωμί, αλλά και το κρασί της ζωής.
0: Μάλιστα, άκουσαμε λοιπόν όλα όσα έγιναν στην Βλάστη μέσα από το ρεπορτάζ της Δέσποινας Αμαραντίδου. Τώρα πάμε σε δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα και λίγο αργότερα σε δελτίο, περιφερειακό δελτίο από τον συνάδελφο Περικλή Καραφιλίδη.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή και όπως διαμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, ότι οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Με την προοπτική ειρηνικής επίλυσης της κρίσης να φαίνεται πλέον μακρινή, ύστερα από έναν και πλέον μήνα κατάπαυσης του πυρός. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Αμερικανός πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογοναθράκων από την ExxonMobil και τη Chevron. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συγκαλεί αύριο Τρίτη κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της. Το μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης υπογράμμισε, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ότι συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία προτού η θάλασσα του Ομάν γίνει ο τάφος σας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δέχτηκαν πλήγμα με drones κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, προσθέτοντας ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για κλίμα ενότητας, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας ότι είναι πρωτοφανές για κυβέρνηση και πολιτικό κόμμα να ολοκληρώνει το χάρτη του 2023. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι το ζήτημα της ακρίβειας εξακολουθεί να αποτελεί βασική πρόκληση και ότι η κυβέρνηση δεν έχει πετύχει ακόμη τα αποτελέσματα που θα επιθυμούσε στο συγκεκριμένο πεδίο λόγω του πολέμου. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι ουδέποτε αμφισβήτησε το πολιτικό ταλέντο του πρώην Πρωθυπουργού. Όπως ανέφερε, ο κ. Τσίπρας παρέμεινε διαρκώς παρόν στην πολιτική σκηνή και επιχειρούσε να επηρεάσει τις εξελίξεις με στόχο την επιστροφή του. Αναφερόμενος στη Μαρία Καριστιανού και την πρόθεσή της να ιδρύσει κόμμα, μίλησε για ένα κόμμα που θα απευθύνεται στο φιλορωσικό ακροατήριο στην Ελλάδα, δίνοντας το σήμα ότι είναι ο αυθεντικός εκπρόσωπός του. Σε ό,τι αφορά την απουσία Σαμαρά και Καραμαλή από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι δεν προξένησε χαρά σε κανέναν, όμως ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του. Με μία ακόμη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ότι στις 26 Μαΐου θα παρουσιάσει επίσημα το νέο του κόμμα, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας πολιτικής του πορείας στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας. Η ανάρτηση αναφέρει: ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα. Σήμερα ενδέχεται να μεταβεί στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού για να υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα για την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα, τρεις ημέρες πριν ανακοινώσει στη Θεσσαλονίκη το κόμμα της. Έναρξη των εξετάσεων στα Λύκεια σήμερα, καθώς οι μαθητές της πρώτης και δευτέρας Λυκείου αρχίζουν τις προαγωγικές τους εξετάσεις και οι μαθητές της τρίτης Λυκείου τις απολυτήριες. Διεθνής ημέρα μουσείων η σημερινή, με ελεύθερη είσοδο και συναρπαστικές εκδηλώσεις, ενώ το θέμα του εορτασμού φέτος είναι «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο».
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσηβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ Κοζάνης. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία, συνέπεια και φωνή. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr. Δελτίο ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από την ΕΡΤ Κοζάνης θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Συλλαλητήριο ενάντια στο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων και της απολύσης εργαζομένων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Όπως αναφέρουν φορείς και σύλλογοι που διοργανώνουν το συλλαλητήριο, πριν ακόμη κρυώσουν τα μηχανήματα του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου που για 42 ολόκληρα χρόνια παρήγαγε ηλεκτρική ενέργεια και στήριξε την ηλεκτροδότηση και την ανάπτυξη της χώρας και φυσικά την εθνική οικονομία, η διεύθυνση του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου ξεκίνησε τις απολύσεις εργολαβικών εργαζομένων. Ήδη 5 εργαζόμενοι ενημερώθηκαν από στελέχη του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και όχι από τον εργολάβο ότι απολύονται στις 30 Μαΐου. Την Τετάρτη, αναφέρουν οι διοργανωτές του συλλαλητηρίου, δεν πρέπει να λειτουργήσει τίποτα στην πόλη της Κοζάνης και ενωμένοι όλοι μαζί, σωματεία, σύλλογοι, συνδικάτα, θεσμικοί φορείς και πολίτες, να στείλουν δυναμικό μήνυμα στην κυβέρνηση που με το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων απολύει κόσμο και βάζει σε κινδύνους τη χώρα. Την ανάγκη άμεσης επανεξέτασης του χρονοδιαγράμματος πάυσης των λιγνητικών μονάδων της Δυτικής Μακεδονίας και την άμεση λήψη μέτρων ενεργειακής, κοινωνικής και οικονομικής προστασίας της περιοχής, τονίζει σε επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό το Εμποροβιοτεχνικό Επιμελητήριο Κοζάνης. Στην επιστολή ζητείται άμεση συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, παρουσία των αρμόδιων υπουργείων της ΔΕΗ, του ΑΔΜΙΕ, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των παραγωγικών φορέων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ουσιαστικός διάλογος για το μέλλον της περιοχής και την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Η πρωτοβουλία αυτή προέκυψε μετά τη διευρυμένη συνεδρίαση της διοίκησης του Επιμελητηρίου Κοζάνης με τη συμμετοχή εκπροσώπων εμπορικών συλλόγων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, πρωτοβάθμιων σωματείων, συνδέσμων και συλλόγων, μελών του Επιμελητηρίου καθώς και εκπροσώπων της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ομού Κοζάνης. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκαν οι εξελίξεις γύρω από το κλείσιμο της λιγνητικής μονάδας Άγιος Δημήτριος της ΔΕΗ, οι επιπτώσεις στην τοπική οικονομία και την απασχόληση, καθώς και οι προβληματισμοί σχετικά με το μέλλον των τηλεθερμάνσεων στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναδείχθηκε η ανάγκη συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων και λήψης άμεσων πρωτοβουλειών για τη διασφάλιση βιώσιμων λύσεων και την ομαλή μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας στη μεταλιγνητική εποχή. Μαύρη ημέρα για τη Δυτική Μακεδονία και τη χώρα χαρακτήρισε την ημέρα παύσης λειτουργίας του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου η βουλευτής Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Καλλιόπη Βέτα, τονίζοντας ότι 42 χρόνια προσφοράς γίνονται θυσία στο βωμό των συμφερόντων του φυσικού αερίου. Ειδικότερα δήλωσε ότι οι μονάδες του Αγίου Δημητρίου από το 1984 μέχρι σήμερα προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στη χώρα, την ενεργειακή ασφάλεια, το κόστος ρεύματος, την τηλεθέρμανση και την οικονομία της περιοχής. Από το 2019 και μετά εξελίσσεται ένα σχέδιο προώθησης ενός ρηπογόνου ακριβού ευμετάβλητου ορυκτού του φυσικού αερίου για να ικανοποιηθούν τα συμφέροντα των κερδοσκόπων εντός και εκτός της κυβέρνησης. Όπως αναφέρει η βουλευτής, ακόμα και ο ΑΔΜΙΕ εύλογα ανησυχεί για την ενεργειακή επάρκεια τον επόμενο χειμώνα. Σύμφωνα με την κυρία Βέτα, η χώρα πυροβολεί τα πόδια της, αυξάνοντας την εξάρτηση από το φυσικό αέριο όσο καμία άλλη στον κόσμο σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικών εξελίξεων και απρόβλεπτων αναταράξεων. Αντί τα εργοστάσια, τονίζει, της περιοχής να συνεχίσουν ως μονάδες ασφαλείας με τη συμμετοχή στο ηλεκτρικό σύστημα, κλείνουν, καταστρέφονται, εκποιούνται, ανατινάσσονται. Την πρόταση της Νέας Αριστεράς για την Πτολεμαϊδα 5 κατέθεσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος και βουλευτής Φλόρινας Πέτη Πέρκα. Όπως τονίζει, η συζήτηση για το μέλλον της Πτολεμαϊδας 5 δεν μπορεί να συνεχίζεται με όρους ψευδεσίσεων και αδιέξοδων διλημάτων. Η θέση της Νέας Αριστεράς είναι ξεκάθαρη. Όχι στα ορικά καύσιμα, ναι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην αποθήκευση. Γι' αυτό δεν υφίσταται δίλημα, τονίζει, για την Πτολεμαϊδα 5 ανάμεσα στον λιγνίτη και το φυσικό αέριο. Και οι δύο επιλογές ανήκουν σε έναν σε ένα ενεργειακό μοντέλο του παρελθόντος, το οποίο ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τη δεινή κοινωνικο-οικονομική κατάσταση της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η πρόταση για μετατροπή της Πτολεμαΐδας 5 σε μονάδα αποθήκευσης πράσινης ενέργειας αποτελεί μια ρεαλιστική, βιώσιμη και τεχνολογικά όρημη λύση. Μάλιστα, η συγκεκριμένη επιλογή, αναφέρει η κυρία Πέργα, περιλαμβάνονταν ήδη στην έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας του 2019 για τη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας στη μεταλιγνητική εποχή, αλλά ουδέποτε μελετήθηκε σοβαρά από την κυβέρνηση. Την κατηγορηματική αντίθεση και την έντονη διαμαρτυρία του εκφράζει σε ομόφωνο ψήφισμά του ο Φιλοπροοδευτικός Σύλλογος Απανταχού Τρικόπνιωτών, ο Άγιος Αθανάσιος, για τα σχεδιαζόμενα υδροηλεκτρικά έργα στον ποταμό Βενέτικο και ειδικότερα με τα προβλεπόμενα εντός των ορίων του χωριού. Ο Σύλλογος δηλώνει αντίθετο σε κάθε ενέργεια που στόχο έχει να υποβαθμίσει το φυσικό περιβάλλον του τόπου, το οποίο οι κάτοικοι παρέλαβαν υγιές και ισορροπημένο από όλες τις προηγούμενες γενιές. Όπως υποστηρίζει, η υλοποίηση μιας τέτοιας ενέργειας χωρίς σαφή σχεδιασμό, ολοκληρωμένη περιβαλλοντική μελέτη και συνεχείς αποσπασματικές αδειοδοτήσεις θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής, υποβαθμίζοντας την τοπική χλωρίδα και πανίδα, καταστρέφοντας την οικολογική ισορροπία γύρω από τον ποταμό. Τόσο το φυσικό κάλος όσο και ο φυσιολογικός ορούς του ποταμού κινδυνεύουν άμεσα, ιδίως στη γέφυρα Ζιζαγά και στη γέφυρα Καγγέλια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την προστασία των πολιτιστικών μνημείων. Περαιτέρω υπάρχει κίνδυνος υποβάθμισης υδάτινης βιοποικιλότητας, ενώ προστατευόμενα είδη ζώων, ψαριών και παραποτάμιων μπορεί να τεθούν υπό εξαφάνιση. Παράλληλα, το έργο θα προκαλέσει, όπως τονίζει, σοβαρό πλήγμα και στην οικονομία της περιοχής, καθώς το φυσικό περιβάλλον με τα δύο ιστορικά πετρογέφυρα συνιστούν πόλο έλξης πολλών επισκεπτών του θερινούς μήνες. Για τους λόγους αυτούς, το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλοπροοδευτικού Συλλόγου Απανταχού Τρικομιωτών καλεί την πολιτεία και την αυτοδιοίκηση να επανααξιολογήσουν τις προτεραιότητές τους, να προστατεύσουν με κάθε τρόπο τη φύση και τα πέτρινα γεφύρια και να αντιληφθούν πως τα χωριά θα σβήσουν ολοκληρωτικά αν ο φυσικός πλούτος παραδοθεί αμαχητή στα ιδιωτικά συμφέροντα. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου δηλώνει πως επιφυλάσσεται παντός νόμιμου δικαιώματός του, ιδίως δε για τη δικαστική επιδίωξη ακύρωσης τυχών τετελεσμένων, τα οποία προσβάλλουν ανεπίτρεπτα το κατοχυρωμένο εκ του συντάγματος ατομικό και συλλογικό δικαίωμα στο περιβάλλον. Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης του 78χρονου Στέριου Βλάχου από το πλατανό ρεύμα Κοζάνης, καθώς ταυτοποιήθηκε η σωρός που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι σε ορεινή περιοχή πάνω από το χωριό. Η σωρός βρέθηκε σε δύσβατο σημείο του βουνού έπειτα από πολυήμερες έρευνες των αρχών και εθελοντικών ομάδων που αναζητούσαν τον ηλικιωμένο από τις 6 Μαΐου, ημέρα κατά την οποία είχε εξαφανιστεί από το σπίτι του. Ο 78χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα άνοιας και είχε φύγει για περίπατο χωρίς να επιστρέψει, γεγονός που οδήγησε στην έκδοση Silver Alert και την κινητοποίηση της αστυνομίας, πυροσβεστικής, της ελληνικής ομάδας διάσωσης, εθελοντών και κατοίκων της περιοχής. Οι αρμόδιες αρχές προχωρούν πλέον στις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διερεύνηση των συνθήκων του θανάτου του. Διεθνές Θερινό Σχολείο για την Ενέργεια, το Κλίμα και τη Δίκαιη Μετάβαση συνδιοργανώνουν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Columbia University από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 22 Μαΐου στην Πανεπιστημιούπολη στη ζώνη ενεργού πολεοδομίας Κοζάνης. Με το Θερινό Σχολείο, η Δυτική Μακεδονία μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης φοιτητών, ερευνητών και ακαδημαϊκών γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις της ενέργειας και της μετάβασης. Φέρνει στο επίκεντρο τη Δυτική Μακεδονία ως ένα ζωντανό εργαστήριο ενεργειακής μετάβασης, όπου η ακαδημαϊκή γνώση συνδέεται με τις τεχνολογικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις της επόμενης ημέρας. Μέσα από μια προσέγγιση με βάση τον τόπο, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσεγγίσουν ζητήματα όπως οι τεχνολογίες ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές, τα έξυπνα ενεργειακά συστήματα, η αποθήκευση ενέργειας και οι πολιτικές της δίκαιης μετάβασης, όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά και μέσα από την ίδια την εμπειρία της περιοχής. Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα επισκεφθούν μεταξύ άλλων φωτοβολταϊκή εγκατάσταση στη Βασιλιάδα Καστοριάς, τον υδροηλεκτρικό σταθμό Ιλαριώνα, τη Διάδημα και τον πράσινο κόμβο καινοτομίας, αποκτώντας άμεση επαφή με εφαρμογές της πράσινης καινοτομίας, της κυκλικής οικονομίας και των ενεργειακών συστημάτων στη Δυτική Μακεδονία. Η επίσημη έναρξη πραγματοποιείται αυτή την ώρα στην Πανεπιστημιούπολη στη ζώνη ενεργού πολεοδομίας Κοζάνης. Ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση δράσεων του ΕΣΠΑ 2021-2027 θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών. Στην εκδήλωση θα γίνει αναλυτική παρουσίαση των δράσεων. Ευκαιρία ενδυνάμωσης υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων των υπηρετικών περιοχών δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027 και παράγουμε στην Ελλάδα του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Μετά την παρουσίαση θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους για την επίλυση απορριών. Την εκδήλωση διοργανώνουν το Επιμελητήριο Γρεβενών και η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Κέντρο Επιχειρηματική και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας ως εταίρος του ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Ψηφιακά εργαλεία και χρηματοδότηση για μια ανταγωνιστική αγροδιατροφή», ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας DG Agri-Food θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη. Η ημερίδα αποτελεί ευκαιρία δικτύωσης και ενημέρωσης για όσους επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες στην παραγωγική τους διαδικασία, αλλά και για κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να ενημερωθεί για τις νέες τάσεις των αγροδιατροφών. Διατροφικό τομέα. Εξειδικευμένοι συγκητές από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης θα παρουσιάσουν εφαρμοσμένα εργαλεία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού κλάδου, τα οποία αφορούν δωρεάν ψηφιακές υπηρεσίες, πώς αξιοποιείται επιχειρηματικά το εργαλείο DG Agri-Food, χρηματοδοτικές ευκαιρίες, όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για τη μετάβαση στην έξυπνη γεωργία, ενεργειακή αυτονομία, πώς τα αγροβιομηχανικά παραπροϊόντα μπορούν να παράγουν ενέργεια μειώνοντας δραστικά το κόστος και πράσινες λύσεις στο νέο διευρυμένο πορτοφόλιο του DG Agri-Food 2 για μια βιώσιμη και ανταγωνιστική παραγωγή. Την ημερίδα διοργανώνουν το Περιφερειακό Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, η Αντιπεριφέρεια Αγροτικής Ανάπτυξης και η Αντιπεριφέρεια Διαφάνειας, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τον Γεωπονικό Σύλλογο Νομού Κοζάνης. Στην υπογραφή δύο προγραμματικών συμβάσεων με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη προχώρησε ο Δήμαρχος Φλόρινας Βασίλης Γιαννάκης με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών οδοποιίας και τη βελτίωση της καθημερινότητας πολιτών και επαγγελματιών της περιοχής. Η πρώτη αφορά στη βελτίωση υποδομών οδοποιίας για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας συνολικού προϋπολογισμού 972.000 ευρώ. Το έργο αφορά παρεμβάσεις βελτίωσης και ασφαλτόστρωσης περιαστικών δρόμων σε οικισμούς του Δήμου Φλόρινας, με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα όπως κτηνοτροφικές, αγροτικές, μεταποιητικές και βιοτεχνικές μονάδες. Οι παρεμβάσεις οδοποιίας αφορούν συνολικά περίπου 11 χιλιόμετρα υφιστάμενου οδικού δικτύου και περιλαμβάνουν 14 οδούς που δίνουν πρόσβαση σε περισσότερες από 20 επιχειρήσεις. Παράλληλα, υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση για τη συντήρηση του οδικού τμήματος Αγία Παρασκευή Νίκη συνολικού προϋπολογισμού 645.000 ευρώ. Το έργο αφορά σε εργασίες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας και αποκατάστασης φθορών στο οδικό τμήμα που συνδέει τις δύο κοινότητες. Τόσο ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μαγειρασίας βελτίωσης της οδικής ασφάλειας και αποκατάστασης φθορών στο οδικό τμήμα που συνδέει τις δύο κοινότητες.

Gerard Zepoul. Η δράση που περιλαμβάνει επίσης δωρεάν σημάνσεις, εμβολιασμούς από παρασιτώσεις αλλά και δωρεάν ελέγχους για ασθένειες θα πραγματοποιηθεί από το Σάββατο 23 έως τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο χώρο του Δημοτικού Κτηνιατρίου στη Λευκόβρηση Κοζάνης. Όσοι πολίτες φροντίζουν και μεριμνούν για τη σύντηση αδέσποτου ζώου συντροφιάς και επιθυμούν να στηρωθεί μπορούν να επικοινωνούν στο υπηρεσιακό τηλέφωνο 24613 5457 ώστε να ενημερωθούν σχετικά και να προγραμματίσουν ραντεβού το αργότερο μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη 20 Μαΐου. Από τη δράση θα αποκλειστούν όσα ζώα διαχειρίζονται ως δεσποζόμενα. Ωστόσο, στη δράση εντάσσονται και οι σκύλοι που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη φύλαξη πυμνίων. Διήμερες εκδηλώσεις για την ημέρα μνήμης της 19ης Μαΐου διοργανώνει Εύξηνο Σλέσχη Κοζάνης. Σήμερα στη στέγη Ποντιακού Πολιτισμού στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον Γιώργο Λυσαρίδη με τίτλο «Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, δικαίωμα και εθνικό χρέος, η διατήρηση της ιστορικής μνήμης». Θα ακολουθήσει μουσικό αφιέρωμα από τη χοροδία της Ευξήνου Λέσχης με χωράρχη τον Κώστα Καραπαναγιωτίδη. Θα συμμετέχουν τα μέλη του Συλλόγου, οι Αλυσμόνητες Πατρίδες του Νομού Ημαθίας. Στην αφήγηση θα είναι η Αγάπη Αμαραντίδου και ο Παύλος Ταγτεβερενίδης. Αύριο εντωμεταξύ στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στη Σκήτη θα τελεστεί θεία λειτουργία και μνημόσυνο για τους πεσόντες Έλληνες του Πόντου και θα ακολουθήσει στο Μνημείο Μνήμης ομιλία του Δαβίδ Λαζαρίδη με τίτλο «Γενοκτονία στον Πόντο». Εκδήλωση για τη 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαϊδας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρέμβαση από τον Όμιλο Πολιτικού Προβληματισμού Μιχάλης Χαραλαμπίδης, προβολή σύντομων βίντεο με αφορμή την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας, προβολή βίντεο αναγγελίας για το νέο έργο του Αντώνη Μαυρίδη «Ανίκα 1908-2000» από το Λεοντό Καστρό της Τραπεζούντας στους Μαχαλάδες της Μακεδονίας και παρουσίαση της θεατρικής παράστασης «Νύφες» βασισμένη στο βιβλίο του Νίκου Ασλανίδη «Μάρτυρες» σε θεατρική μεταφορά της Αντωνίας Ορφανίδου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν μουσικά ο Σοκράτης Ορφανίδης στη λύρα και ο Χρήστος Ακριτίδης και Παναγιώτης Ορφανίδης στο τραγούδι. Στην παρουσίαση και στο συντονισμό θα είναι η Κούλαπουλα Σιχίδου. Εκδηλώσεις για τη 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, πραγματοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς σε συνεργασία με τα Ποντιακά Σωματεία της περιοχής. Σήμερα στις 9 το βράδυ θα γίνει φωταγώγηση του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και ανάρτηση του Συμβόλου G της γενοκτονίας. Θα ακολουθήσει λαμπαδιφορία στη μνήμη των θυμάτων του Πόντου από το Διοικητήριο προς το Μνημείο Γενοκτονίας στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας και κατάληξη στο Δημαρχείο Καστοριάς, όπου αντίστοιχα θα φωταγωγηθεί και θα προβληθεί το σύμβολο της γενοκτονίας. Αύριο από τις 7.30 το πρωί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Καστορίας θα τελεστούν ορθροστία λειτουργία και ιερό μνημόσυνο για όλους τους φαγιαστέντες κατά τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Στον ίδιο χώρο θα πραγματοποιηθεί ομιλία για το ιστορικό της ημέρας από τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Καστοριάς και εκπαιδευτικό Αλέξανδρο Μακρίδη. Στις 11.30 στο Μνημείο Πεσών των Ιρών στην πλατεία Μακεδονομάχων θα ψαλεί επιμνημόσυνη δέηση, θα γίνει κατάθεση στεφάνων και θα αναγνωστεί ψήφισμα διαμαρτυρίας από το Σύλλογο Ποντίων Φοιτητών Καστοριάς ή Ακρίτες. Εν τω μεταξύ, το αίτημα τοπικών φορέων, σωματείων και συλλόγων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης να αναβληθούν οι σχολικοί αγώνες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της 19ης Μαΐου, καθώς είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Πάρης Κουκουλόπουλος. Ο βουλευτής Κοζάνης μεταφέρει στην κυβέρνηση την τεκμηρίωση που αποτύπωσαν οι τοπικοί φορείς, οι οποίοι αναφέρουν ότι πρόκειται για μια ιστορική ημερομηνία με βαθύ συμβολισμό για χιλιάδες οικογένειες της περιοχής και ολόκληρης της χώρας. Θεωρούν πως η διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων τη συγκεκριμένη μέρα δεν συνάδει με τον απαιτούμενο σεβασμό προς τη συλλογική μνήμη και το ιστορικό βάρος της επετείου αυτής. Η διεξαγωγή αγώνων την ημέρα αυτή προσβάλλει τη μνήμη των 353.000 νεκρών, παππούδων και γιαγιάδων εκατομμυρίων Ελλήνων. Με δράσεις για μικρούς και μεγάλους, δωρεάν είσοδο και πολιτιστικές εκδηλώσεις γιορτάζεται σήμερα η Παγκόσμια ημέρα μουσείων στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Στην Κοζάνη το ενδιαφέρον στρέφεται στο ιστορικό, λαογραφικό και φυσικής ιστορίας μουσείο, όπου πραγματοποιείται η δράση «Παιχνίδι εξερεύνησης. Οι ιστορίες κρύβονται εδώ» από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, με τη συμμετοχή του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού Κοζάνης και του Συλλόγου Γραμμάτων και Τεχνών Κοζάνης. Η δράση απευθύνεται σε παιδιά άνω των 7 ετών και περιλαμβάνει γρίφους, ιστορίες και διαδραστικά παιχνίδια μέσα στους χώρους του μουσείου. Παράλληλα, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής, η Εφορία Αρχαιοτήτων Κοζάνης διοργανώνει την εκδήλωση

0: μνήμες αιανής στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού με θέμα «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο». Στην Πτολεμαΐδα το Παλαιοντολογικό Ιστορικό Μουσείο παραμένει σημείο αναφοράς για την πολιτιστική και φυσική ιστορία της περιοχής, ενώ οι επισκέπτες καλούνται να ενημερώνονται τηλεφωνικά για τη λειτουργία του χώρου. Η Σιάτιστα συμμετέχει επίσης στον εορτασμό μέσα από τους επισκέψιμους πολιτιστικούς της χώρους, όπως το Εκκλησιαστικό Μουσείο Σιάτιστας, το Λαογραφικό Μουσείο Χρήστου Τσιότσιου, Τατιάνας Ντέρου και την Παλαιοντολογική Συλλογή Σιάτιστας, αλλά και τα ιστορικά αρχοντικά της πόλης που αναδεικνύουν την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και την παράδοση της περιοχής. Η σημερινή ημέρα αποτελεί μια ευκαιρία για το κοινό να γνωρίσει από κοντά την πολιτιστική κληρονομιά της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς σε πολλά μουσεία της χώρας η είσοδος είναι ελεύθερη και πραγματοποιούνται ειδικές δράσεις και ξεναγήσεις. Στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων συμμετέχει και η Εφορία Αρχαιοτήτων Φλόρινας με τη δράση «Οι δρόμοι και τα περάσματα της αρχαίας Λυγκιστίδας ενώνουν τους ανθρώπους και αφηγούνται την ιστορία της». Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Φλόρινας εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και στο ευρύ κοινό. Με αφετηρία τα σαζόμενα κατάλοιπα αρχαίων δρόμων και τους οδοδείκτες της αρχαίας Εγνατίας Οδού με τη συνδρομή αρχαίων εκθεμάτων, τα παιδιά με τη βοήθεια των αρχαιολόγων θα ιχνηλατήσουν τους δρόμους και τα περάσματα του αρχαίου βασιλείου της Λυγκιστίδας και θα κατανοήσουν τους τρόπους επικοινωνίας, επαφής, αλληλεπίδρασης και συνεργασίας μεταξύ των ανθρώπων κατά την αρχαιότητα. Η δράση θα πραγματοποιηθεί σήμερα έως τη 1.30 το μεσημέρι για τους μαθητές και από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ για όλους τους ενδιαφερόμενους. Έκθεση φωτογραφίας και ζωγραφικής διοργανώνει το Ωνάσιο Δημόσιο Γενικό Λυκείο Κοζάνης από σήμερα το απόγευμα μέχρι και την Παρασκευή 22 Μαΐου στην Κοβετάριο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης. Στην έκθεση παρουσιάζονται έργα των μαθητικών ομίλων του σχολείου, αναδεικνύοντας τη δημιουργικότητα, την καλλιτεχνική έκφραση και τη σύνδεση των μαθητών με την τοπική ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης. Συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν έκθεση φωτογραφίας του ομίλου φωτογραφίζοντας την τοπική ιστορία με θεματικές που περιλαμβάνουν μνημεία, αξιοθέατα και εικόνες της Κοζάνης και έκθεση ζωγραφικής των ομίλων ζωγραφική στην πράξη και γκράφιτι με έργα εμπνευσμένα από σύγχρονες και κλασικές μορφές εικαστικής δημιουργίας. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό κατά τις ώρες λειτουργίας της Κοβενταρίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων. Συνέχεια τώρα της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του σταθμού μας με τη Φωτεινή Γαλογαύρου.
1: Διαφημίσεις. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
4: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 31 λεπτά μετά τις 10, συνέχεια στο πρόγραμμα μετά το Δελτίο Ειδήσεων από την Αθήνα και το Περιφερειακό Δελτίο Ειδήσεων από τον συνάδελφο τον Περικλή Καραφιλίδη. Να πάμε Πτολεμαϊδα, εκεί στην Εορδαία, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσείων. Έχουμε μία ξεχωριστή πρωτοβουλία που αναδεικνύει ότι η μνήμη, η παράδοση και η ιστορία μπορούν να παραμένουν ζωντανές μέσα από το σχολείο και τη νέα γενιά. Περισσότερα όμως για το τι συμβαίνει εκεί στο 10ο Δημοτικό Σχολείο θα μας πει ο Διευθυντής, ο κύριος Απόστολος Μητρούλης. Κύριε Διευθυντά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε που σας έχουμε κοντά μας και βέβαια μέσα στην καρδιά του σχολείου, του 10ου Δημοτικού Σχολείου, έχουμε ένα μικρό λαογραφικό μουσείο. Πώς ξεκίνησε έτσι αυτή η ιδέα? Μιλήσετε μας λιγάκι.
1: Πριν 10 χρόνια και ίσως και περισσότερο, είχαμε κάνει μια μικρή έκθεση για τις ανάγκες συγκεκριμένων μαθημάτων και μαζεύτηκε ένα λογογραφικό υλικό. Από εκεί πέρα μετά είδαμε μια προθυμία μαθητών, γονιών αλλά και πολλών συμπολιτών μας να προσφέρουν στο σχολείο λαογραφικό υλικό και απ' την άλλη πλευρά είχαμε και τη διάθεση των εκπαιδευτικών του σχολείου να το αρχιοθετήσουν, να το οργανώσουν και έτσι να το δημιουργήσουμε. Βέβαια αυτή η προσπάθεια διήρκησε, όπως σας είπα, πάνω από 10 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και πριν 2 χρόνια έγιναν, ας πούμε, τα εγγένεια και το παρουσιάσαμε στην τοπική μας κοινωνία. Και σήμερα, όπως και πέρυσι βέβαια, επειδή είναι και στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας μουσείων, ανοίγουμε πάλι το σχολείο το απόγευμα προς τους συμπολίτες μας, προς την τοπική κοινωνία, για να επισκεφθούν όσοι επιθυμούν αυτό το σχολικό λαογραφικό μουσείο.
0: Μάλιστα. Τι σημαίνει για τα ίδια? Καταρχήν πέστε μας, μόνο για σήμερα θα ανοίξει έτσι το λαογραφικό μουσείο ή...
1: Μόνο για σήμερα.
0: Μόνο για σήμερα. Ωραία.
1: Βέβαια πάντα είναι ανοιχτό με την έννοια ότι το επισκέπτονται κατά τη διάρκεια του έτους μαθητές άλλων σχολείων της Πτολεμαϊδας κατόπιν συνεννόησης και έτσι οργανώνεται το πρόγραμμα. Αλλά για τους συμπολίτες μας και την τοπική κοινωνία μόνο σήμερα.
0: Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό για τα παιδιά? Η επαφή με αυτό το αντικείμενο, με τις ιστορίες του τόπου, τι αντιλαμβάνονται, τι εισπράττουν? Ενδεχομένως η ανταπόκριση των παιδιών είναι μεγάλη, έτσι δεν είναι?
1: Τα παιδιά το επισκέφτονται και οι δικοί μας μαθητές, αλλά και μαθητές, όπως σας είπα, άλλων σχολείων, ως μια συνέχεια του μαθήματος της τάξης. Δηλαδή μετά την αντίστοιχη διδακτική ενότητα επισκέφτονται το μουσείο και έχουν μια βιωματική προσέγγιση. Ναι. Δηλαδή βλέπουν όλο αυτό το λαογραφικό υλικό, που για τα περισσότερα παιδιά είναι άγνωστο, αφού αναφέρεται σε παλιότερες δεκαετίες.
0: Ναι.
1: Και αναπόφευκτα το περιεργάζονται, ρωτάνε, μαθαίνουν τη χρηστικότητά τους και γίνονται και συγκρίσεις με την σύγχρονη εποχή. Τα παιδιά μας ούτως ή άλλως ζουν σε ένα ψηφιακό κόσμο. Έχουν άλλες προσλαμβάνωσες, διαφορετική καθημερινότητα. Οπότε βλέποντας όλο αυτό το παραδοσιακό και λαογραφικό υλικό, μαθαίνουν ακριβώς για την ζωή των ανθρώπων σε προηγούμενες δεκαετίες. Αφού το μουσείο είναι χώρος, είναι πηγή παράδοσης και γνώσης.
0: Μάλιστα. Μπορείτε να μας περιγράψετε τι υπάρχει, έτσι τουλάχιστον ραδιοφωνικά? Βέβαια δεν συγκρίνεται με την εικόνα. Τι εκθέματα υπάρχουν σε αυτό το λαογραφικό μουσείο και να σταθείτε ιδέα σε κάποιο που ενδεχομένως να κάνει και μια μεγαλύτερη εντύπωση στα παιδιά?
1: Υπάρχουν αντικείμενα και εκθέματα που υπάρχουν σε κάθε λογογραφικό μουσείο. Δηλαδή αντικείμενα μέσα από την οικιακή ζωή, γεωργικά εργαλεία από τις αγροτικές εργασίες, είδη λαϊκής τέχνης, διάφορα αντικείμενα. Ό,τι έχει να κάνει με την ζωή των συνανθρώπων μας τις προηγούμενες δεκαετίες. Εκεί που στέκονται λίγο τα παιδιά περισσότερο, αν θέλετε, είναι στο μέρος που θυμίζει την τάξη του παραδοσιακού σχολείου, που υπάρχουν τα παραδοσιακά θρανία και τα εγχειρίδια και τα βιβλία εκείνης της εποχής. Και εκεί περισσότερο οι μαθητές περιεργάζονται, ρωτούν και γίνονται και συγκρίσεις με την σύγχρονη εποχή μας.
0: Μάλιστα. Κυρία Διευθυντά, η Πτολεμαϊδά και γενικότερα η Ιόρδεα είναι μια κοινωνία πολυπολιτισμική. Αυτό το πράγμα πώς το βιώνουν τα παιδιά? Προφανώς θα υπάρχουν έτσι, αντικείμενα που έχουν να κάνουν και με τη μεταφορά τους και από άλλες πατρίδες. Βέβαια όχι ότι δεν χρησιμοποιούνταν και εδώ, αλλά σίγουρα θα υπάρχουν και τέτοια εκθέματα, έτσι δεν είναι?
1: Τα εκθέματα μας περιορίζονται ακριβώς στην δική μας τοπική κοινωνία, ναι, και στην ευρύτερη περιοχή. Ναι. Επειδή, όπως είπατε, η κοινωνία μας είναι πολυπολιτισμική, στο σχολείο μας δεν υπάρχουν μαθητές αλλοδαποί ή προσφυγόπουλα ή να προέρχονται από άλλο κοινωνικο-πολιτιστικό περιβάλλον. Οπότε τα εκθέματα αυτά και τα αντικείμενα περιορίζονται ακριβώς στην δική μας πραγματικότητα και παλιότερη εποχή.
0: Μάλιστα. Είπατε πριν ότι υπάρχουν και επισκέψεις από άλλα σχολεία της περιοχής, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Γίνεται μέσα,
1: ναι,
0: από τη διαδικασία της βιωματικής μάθησης. Νομίζω ότι γίνεται και σημείο αναφοράς, έτσι, το 10ο Δημοτικό Σχολείο. Αυτή την αίσθηση μου αφήνει, κύριε Διευθυντά.
1: Είναι στο πλαίσιο της εξωστρέφειας του σχολείου και της συνεργασίας με τα σχολεία της πόλης, αυτή η διασχολική, τέλος πάντων, συνεργασία. Οπότε, ναι, αν το πάρετε έτσι, ίσως να είναι και έτσι. Εμείς το βλέπουμε μόνο ως συνεργασία των σχολείων και καθαρά και ως μια σχέση του σχολείου, στο πλαίσιο της σχέσης του σχολείου με την κοινωνία, δηλαδή το άνοιγμα, η εξωστρέφεια του σχολείου προς την κοινωνία και κατ' επέκταση και με τα υπόλοιπα σχολεία. Αλλά με τα σχολεία το βλέπουμε καθαρά σαν σχέση συνεργασίας και γνωριμίας των μαθητών και των σχολικών χώρων.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν και κάποιες άλλες δράσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της χρονιάς και ολοκληρώνονται λίγες μέρες πριν κλείσουν τα σχολεία για τις καλοκαιρινές διακοπές?
1: Τώρα επίκαιρο είναι η αυριανή δράση, mm-hmm, που θα γίνει στο σχολείο μας στο πλαίσιο της γενοκτονίας του Ποντίου, είναι η μέρα μνήμης,
0: mm-hmm,
1: και θα γίνει βέβαια αναφορά στη γενοκτονία, mm-hmm, των Ποντίων, και θα υπάρξουν κάποιες σχετικές δράσεις στο προάβλιο χώρο του σχολείου.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Εμείς να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία για την σημερινή εκδήλωση. Ανοίγετε τις πόρτες του Λαογραφικού Μουσείου στην κοινωνία της πόλης με αφορμή και την Διεθνή ημέρα των μουσείων. Οπότε καλή επιτυχία, και θα έχουμε βέβαια τη δυνατότητα, αν κάτι άλλο υπάρχει στο σχολείο, κάτι ξεχωριστό, να το συζητήσουμε. Εμείς θα είμαστε εδώ.
1: Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.
1: Καλή σας μέρα. Γεια σας.

0: Και μετά την Παγκόσμια ημέρα μουσείων που είναι σήμερα, είναι ανοιχτά όλα τα μουσεία, όποιος θα ήθελε θα μπορούσε να επισκεφτεί, να αλλάξουμε θέμα, να αλλάξουμε κατεύθυνση, να πάμε στον Πεντάλοφο Βοΐου, όπου ολοκληρώθηκε χθες Κυριακή 17 Μαΐου η κοινή συνάντηση των Παγκόσμιων Γεωπάρκων UNESCO Γρεβενών, Κοζάνης, Βίγκο, ΑΟΥ, Μετεώρων και Πύλης, με θέμα Γεωπάρκα UNESCO και η τέχνη της πέτρας. Στο επίκεντρο της τριήμερης διοργάνωσης βρέθηκε η πέτρα, η παραδοσιακή αρχιτεκτονική και η μαστοριά των πετράδων, στοιχεία που συνδέουν ιστορικά και πολιτισμικά τις περιοχές των τριών γεωπάρκων κατά μήκος του ορεινού όγκου της Πίνδου. Περισσότερα όμως στο ρεπορτάζ της Δέσποινας Αμαραντίδου.
1: Άννα Μπατσή, γεωλόγος, επιστημονική υπεύθυνη Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO Γρεβενών Κοζάνης.
2: Για πείτε μας τώρα, συμβολικά σημεία του Πεντάλοφου σε αυτή τη συνάντηση των τριών γεωπάρκων γύρω από την Πίνδο, με στόχο τι?
1: Με στόχο να γνωρίσει ο κόσμος για τα γεωπάρκα, αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό των γεωπάρκων, να γνωρίσει από τους ανθρώπους το τι έχουμε. Εμείς στόχο έχουμε σε αυτήν την τριήμερη συνάντηση να δείξουμε στους επισκέπτες και τους ντόπιους, αλλά κυρίως αυτούς που φιλοξενούμε, τις θέσεις τις οποίες σχετίζονται με την πέτρα ή τις συνεργασίες και με συλλόγους, με ντόπιους, έτσι ώστε να αναδειχθούν και να δείξουμε ποιος είναι και ο ρόλος μας.
2: Ποια γεωπάρκα φιλοξενούμε και για ποιο λόγο είπαμε?
1: Γεωπάρκο Γρεβενών Κοζάνης είναι ο οικοδεσπότης, Γεωπάρκο Μετεώρων Πύλης και Γεωπάρκο Βίκο ΑΟΥ, στο πλαίσιο των συνεργειών και της γυτνίασης των τριών γεωπάρκων για να δείξουμε τις κοινές μας δράσεις.
2: Ποιος είναι ο κοινός παρανομαστής των τριών αυτών γεωπάρκων?
1: Η θεματολογία που επιλέξαμε είναι η τέχνη της πέτρας, γι' αυτό και βρισκόμαστε εδώ στον Πεντάλοφο και στην ευρύτερη περιοχή, όπου θα ιδρυθεί και η σχολή της πέτρας. Εδώ και φέτος 10η χρονιά γίνονται τα εργαστήρια σχετικά με την πέτρα, άρα είναι η πρώτη ύλη που δημιουργούνται όλα αυτά τα στολίδια που υπάρχουν στην περιοχή.
2: Και μπορούμε να μιλάμε για γεωτουρισμό ή μάλλον πώς συνδέονται εκτός από την Πίνδο, μάλλον πώς συνδέονται Πίνδος, Πέτρα και Γεωπάρκα?
1: Όλα αυτά συνδέονται και με τις διαδρομές μας, που ο στόχος είναι να αναπτυχθεί ο γεωτουρισμός, ο στόχος είναι να έρθουν επισκέπτες εδώ, σε αυτό, στο ήπιο στάδιο, με στόχο, ξανά λέω, να γνωρίσουμε τους ανθρώπους, να γνωρίσουμε τις δράσεις τους, να γνωρίσουμε τα φαγητά μας, να γνωρίσουμε την ιστορία μας και τη γεωλογία φυσικά, που δεν πρέπει να την ξεχνάμε, γιατί τα γεωπάρκα είναι γεωλογία, είναι άνθρωποι, είναι όλα αυτά που κάνει ο άνθρωπος.
3: Κώστας Καραλόλος.
2: Από τους παλιότερους πετράδες εδώ στον Πεντάλοφο. Ναι. Τι κοινό στοιχείο έχει και πόσο πρωταγωνίστησε ο Πεντάλοφος, οι γκαλφάδες, οι πετράδες του Πεντάλοφου, στα τρία γεωπάρκα?
3: Στα τρία γεωπάρκα εδώ πέρα, σε όλα αυτά έχουν δουλέψει πενταλοφίτες, μαστόροι, γκαλφάδες, εργάτες, πηγαίνανε γκρουπ, 10-20 άτομα, έχουν δουλέψει σε όλα και όχι μόνο σε αυτά. Έχουν φτάσει μέχρι στη Συρία, είπαμε. Κωνσταντινούπολη, σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό ακόμα έχουν φτάσει.
2: Αυτή η συνάντηση των τριών γεωπάρκων, που η πέτρα πρωταγωνιστεί, η τέχνη της πέτρας, μπορεί να φέρει, να αναδείξει αυτό το πλούτο της παράδοσης αυτής της περιοχής μαζί σε συνάρτηση με τα υπόλοιπα?
3: Φυσικά μπορεί. Μπορεί, γιατί βλέπουμε και το παλιό, πώς ήταν χτισμένα παλιά, βλέπουμε και το νέο με τα νέα υλικά, με τσιμέντο και τέτοια. Αλλά δεν χάνουμε ποτέ το χαρακτήρα.
2: Μπορεί να φέρει τουρισμό, να μιλάμε για γεωτουρισμό?
3: Υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
2: Και τώρα μια πρόταση. Τι χτίσατε οι πετράδες, τι χτίσαν οι πετράδες και βάλατε τη σφραγίδα σας στις τρεις αυτές περιοχές που εδώ στο Πεντάλοφο συναντήθηκαν?
3: Εκκλησίες, σχολεία, σπίτια μεγάλα, γεφύρια όπου είχε ανάγκη. Πάρα πολλά, πάρα. Δεν υπάρχει έργο που να μην το έχουν κάνει.
2: Η γνωστή καλφάδα.
3: Είμαστε μαζί, το έχουμε στο αίμα μας.
4: Είμαι η Έφη Φωτάκη, είμαι γεωπόνος στο Δήμο Πύλης, νομό Τρικάλων, ένα από τα δύο συνδετικά μέρη του Γεωπάρκου Μετεώρων Πύλης. Έχουμε έρθει εδώ σήμερα στα πλαίσια της πολύ καλής συνεργασίας που έχουν ξεκινήσει τα τρία γεωπάρκα της Πίνδου. Εμείς ως κομμάτι της Νότιας Πίνδου, ή τα άλλα δύο γεωπάρκα της Βόρειας, για να δούμε και να μάθουμε αυτά που μας συνδέουν στο θέμα της παράδοσης, της πέτρας, που και σε εμάς είναι ένα πολύτιμο στοιχείο. Με πρώτο στοιχείο τα μετέωρα, που είναι γνωστό, εμβληματικό, αλλά και με πάρα πολλά πέτρινα μνημεία, όπως ο ναός της Πόρτας Παναγιάς, ο ναός των Μεγάλων Πυλών, πολλά πολιτισμικά στοιχεία, πετρογέφυρα και εμείς πάρα πολλά κονάκια πετρόχτιστα στον κάμπο αλλά και στα ορεινά.
2: Και τώρα να ρωτήσω, επειδή εσείς έχετε τουρισμό, ναι, και αναδεικνύονται όλα αυτά, πώς μπορεί και να μπει σε αυτόν τον χάρτη και η περιοχή που είναι η καρδιά των πετράδων, των καλφάδων, εδώ στο Άνω Βόηλο.
4: Όλα
2: και στα Γρεβενά βεβαίως, γιατί η εικόνα είναι ίδια.
4: Εμάς μπορεί ο τουρισμός να είναι, μιλάμε για μεγάλους αριθμούς επισκεπτών, ειδικά στα μετέωρα, αλλά και στην άλλη περιοχή του Ασπροποτάμου και τα ορεινά της πύλης. Όμως το στοιχείο αυτό που τους έχει φέρει είναι το θρησκευτικό στοιχείο ή το περιβαλλοντικό στοιχείο, που και τα παραδοσιακά στοιχεία όπως η Βλαχόστρατα, τα ανταμώματα των Σαρακατσανέων.
2: Εδώ είδατε όμως τον Αγιο Εχίλιο.
4: Εδώ όμως οι μάστοροι που ξεκίνησαν και έχουν έρθει και τα έχουν φτιάξει αυτά στη δικιά μας την περιοχή, έχουν έρθει από εδώ. Έχουν έρθει από τα μαστοροχώρια εδώ, από τα μαστοροχώρια του Βίκου ΑΟΟΥ, και υπάρχουν πάρα πολλές ιστορικές αναφορές και με ονόματα των μαστόρων. Δηλαδή, εμείς μπορεί να ήμασταν εκεί και να είχαμε το υλικό, οι μάστοροι όμως ξεκίνησαν από εδώ, που δίνει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για τη σύνδεση όλων αυτών των περιοχών πάνω στη ραχοκοκαλιά της Πίνδου.
5: Γεωργία Κιτσάκη ονομάζομαι, προέρχομαι από το Γεωπάρκο Βίκου ΑΟΟΥ και από την Αναπτυξιακή Ηπείρου, εκπροσωπούμε δηλαδή την περιφέρεια Ηπείρου, θα λέγαμε. Είμαι ιστορικός αρχαιολόγος και κοινωνική λαογράφος.
2: Και θέλω να μας πείτε αυτό το κοινό πεδίο των τριών γεωπάρκων και για αυτή τη συνάντηση που ουσιαστικά στο επίκεντρο βρίσκεται η Πέτρα.
5: Εμείς είμαστε τα τρία όμορα γεωπάρκα εδώ της περιοχής της Πίνδου. Είναι το γεωπάρκο Βίκου ΑΟΟΥ, το γεωπάρκο Μετεώρων Πύλης και βέβαια το γεωπάρκο που μας φιλοξενεί, Γρεβενών Κοζάνης. Σκεφτήκαμε ότι θα πρέπει να έχουμε κάποιες κοινές δράσεις εμείς στα υπηρετικά γεωπάρκα για να αναδείξουμε τη γεωκληρονομιά, η οποία βέβαια σχετίζεται με τη φύση και τον πολιτισμό. Εδώ λοιπόν έρχεται η πέτρα, έρχεται η μαστορική της πέτρας. Και βέβαια τα τοπονύμια και η σχέση, η συλλογική μνήμη των ανθρώπων, των κατοίκων με τον τόπο και τη γεωλογία. Οπότε εμείς ήρθαμε σήμερα να αναδείξουμε και να μιλήσουμε γι' αυτό. Υπάρχει μια διεπιστημονική προσέγγιση. Έχουμε τους γεωλόγους, έχουμε τους ιστορικούς αρχαιολόγους, λαογράφους, που μιλάνε όλοι για τη σύνδεση αυτή που συμβαίνει. Και όταν μιλάμε για πολιτισμό, στον πολιτισμό, όπως ξέρετε, εμπεριέχονται τα πάντα. Κοινωνία, οικονομία, γεωλογία, φύση, περιβάλλον.
2: Ευθαλία Ράνδου, κάτοικος Πενταλόφου, αλλά και περιφερειακή σύμβουλος. Δώστε μας λίγο έτσι αυτή την...
6: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο Πεντάλοφο, στη γη των Πετράδων, στον τόπο του πολιτισμού και της ιστορίας. Το διήμερο των συναντήσεων με τα γεωπάρκα ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ουσιαστικά τα γεωπάρκα είναι αφηγητές των τόπων μας.

0: μετά το ρεπορτάζ της Δέσποινας Αμαραντίδου που είχε σχέση με την κοινή συνάντηση των Παγκόσμιων Γεωπάρκων UNESCO Γρεβενών Κοζάνης Βίκο ΑΟ και Μετεώρων Πύλης με θέμα Γεωπάρκα UNESCO και Τέχνη της Πέτρας, πραγματοποιήθηκε στον Πεντάλοφο. Να πάμε τώρα, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε, σε αθλητικές ειδήσεις με τον συνάδελφο Περικλή Καραφιλίδη. Περικλή, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Φωτεινή, φίλες και φίλοι. Να ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο, αλλά με γυναικείο ποδόσφαιρο, καθώς από χθες οι Σιρήνες Γρεβενών επιστρέφουν στην πρώτη εθνική κατηγορία μετά την νίκη στο αγώνα μπαράζ απέναντι στον ποδοσφαιρικό γυναικείο αθλητικό όμιλο της Χαλκίδας στο ουδέτερο γήπεδο της Λαμίας. Να υπενθυμίσω πως οι Σιρήνες Γρεβενών τερμάτισαν στην πρώτη θέση του πρώτου ομίλου με 54 βαθμούς και με δεύτερο τον Άρη με 46, με μια διαφορά 8 βαθμών. Οι Σιρήνες Γρεβενών αίτητες στην πρώτη φάση του πρωταθλήματος αντιμετώπισαν σε αγώνα μπαράζ τον ποδοσφαιρικό γυναικείο αθλητικό όμιλο Χαλκίδας που τερμάτισε στην πρώτη θέση του τρίτου ομίλου με νίκη με 1-0. Οι Σιρήνες Γρεβενών κατάφεραν να επιστρέψουν στην πρώτη εθνική κατηγορία. Το μοναδικό γκολ που έδωσε και την άνοδο στην ομάδα των Γρεβενών στο 25ο λεπτό η Τουμαΐνη. Παραμένουμε στο ποδόσφαιρο, να περάσουμε στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κοζάνης, καθώς είχαμε την συνέχεια των play-off και των play-out στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Ένα ακόμη βήμα για την άνοδο στην τρίτη εθνική έκανε ο Μακεδονικός Χιάτιστας, κερδίζοντας τη Δόξα Βερμίου Πύργων με 6-0. Αθλητική Ένωση Κοζάνης, ΠΑΟ Κύλων 1-5. Έτσι στην βαθμολογία ο Μακεδονικός Σχιάτιστας έχει 72 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ Κύλων 70, Δόξα Βερμίου Πύργων 38, Αθλητική Ένωση Κοζάνης 31 βαθμούς και για την τελευταία αγωνιστική των play-off ο Μακεδονικός Σχιάτιστας θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας στην Αθλητική Ένωση Κοζάνης, ο ΠΑΟΚ Κύλων θα φιλοξενήσει τη Δόξα Βερμίου Πύργων. Στην διαδικασία των play-out τώρα, επίσης είχαμε την πέμπτη αγωνιστική, Τιτάνα Σερβίων Ατρόμητος Πολεμαΐδας 1-1, Μακεδονικός Κοζάνης Μέγας Αλεξανδρός Άρδασας 1-5, Δανάη Κοζάνης Πανατολικός 1-2, Βελβεντό Ιωνικός 0-3. Ο Πανατολικός έχει 43 βαθμούς στην πέμπτη θέση της κατάταξης, Ατρόμητος Πολεμαΐδας 34, Δανάη Κοζάνης 32, Τιτάν Σερβίων Ιωνικός Βαθυλάκου με τους ίδιους βαθμούς στην 8η και στην 9η θέση, ο Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας έχει 31 βαθμούς, Μακεδονικός Κοζάνης 26, Βελβεντό 14 βαθμούς. Μάχη για την παραμονή στην κατηγορία, καθώς υποβάζονται 3 ομάδες για την 6η αγωνιστική. Θα παίξουν Μακεδονικός Κοζάνης Τιτάν Σερβίων, Ατρόμητος Πολεμαΐδας Δανάη Κοζάνης, Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας Βελβεντό και Πανατολικός Ιωνικός. Να περάσουμε στο μπάσκετ, καθώς στο πρωτάθλημα των γυναικών είχαμε το τελικό παιχνίδι μεταξύ του ΕΑΝΤΑ Αμιντέου και του Απόλλωνα Πτολεμαΐδας. Ο Απόλλωνας Πτολεμαΐδας νίκησε με 62-58, όμως η ομάδα του ΕΑΝΤΑ Αμιντέου είναι αυτή που πανηγυρίζει το πρωτάθλημα, καθώς στο συγκεκριμένο παιχνίδι ήθελε έπαιζε για 2 αποτελέσματα, για την νίκη βέβαια και για ήττα μέχρι και 5 πόντους. Η ομάδα του Απόλλωνα Πτολεμαΐδας ήθελε το συν 6 στο συγκεκριμένο παιχνίδι για να είναι αυτή η πρωταθλήτρια. Να υπενθυμίσω πως στο πρωτάθλημα των ανδρών Καστοριά και Εθνικός Κοζάνης θα είναι το ζευγάρι στα τελικά των play-off. Υπενθυμίζω πως στην ημιτελική φάση ο Εθνικός Κοζάνης πέτυχε 2 νίκες απέναντι στον Ηρακλή 80-60 και 70-68, ενώ η ομάδα της Καστοριάς επίσης με 2 νίκες στην ημιτελική φάση προκρίθηκε στους τελικούς των play-off απέναντι στον Αρίων Απτολεμαΐδας με 87-68 και 89-57. Και να ολοκληρώσουμε με βόλεϊ, καθώς είχαμε την προτελευταία αγωνιστική στο πρωτάθλημα K16 των κοριτσιών στον τέταρτο όμιλο. Οι Πάνθυρες Κοζάνης που κέρδισαν την Καστοριά με 3-0 σετ είναι στην πρώτη θέση. Έχουν ήδη προκριθεί στο Final Four του πρωταθλήματος, εκεί όπου θα συμμετέχουν και οι τρεις πρώτες ομάδες από τους άλλους ομίλους για την ανάδειξη του πρωταθλητή. Φωτεινή.
0: Περιπλή, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις αθλητικές ειδήσεις. Είμαστε 59 λεπτά μετά τις 10. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκαν και οι πρωινές διαδρομές. Εμείς να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια. Καλημέρα σας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέες απειλές προς το Ιράν έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος, σημειώνοντας μέσω Truth Social ότι οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Αναδεικνύοντας το Αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Αμερικανός πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογοναθράκων από την Exxon Mobil και τη Chevron. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ συγκαλεί αύριο κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της. Το μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των φρουρών της Επανάστασης υπογράμμισε, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ότι συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία προτού η θάλασσα του Ομάν να γίνει ο τάφος σας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν πλήγμα με ντρόουνς κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το Αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, προσθέτοντας ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για κλίμα ενότητας, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας ότι είναι πρωτοφανές για κυβέρνηση και πολιτικό κόμμα να ολοκληρώνει τον χάρτη του 2023. Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι το ζήτημα της ακρίβειας εξακολουθεί να αποτελεί βασική πρόκληση και ότι η κυβέρνηση δεν έχει πετύχει ακόμη τα αποτελέσματα που θα επιθυμούσε στο συγκεκριμένο πεδίο λόγω του πολέμου. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι ουδέποτε αμφισβήτησε το πολιτικό ταλέντο του πρώην Πρωθυπουργού. Όπως ανέφερε, ο κ. Τσίπρας παρέμεινε διαρκώς παρόν στην πολιτική σκηνή και επιχειρούσε να επηρεάσει τις εξελίξεις με στόχο την επιστροφή του. Αναφερόμενος στη Μαρία Καριστιανού και την πρόθεσή της να ιδρύσει κόμμα, μίλησε για ένα κόμμα που θα απευθύνεται στο φιλορωσικό ακροατήριο στην Ελλάδα, δίνοντας το σήμα ότι είναι ο αυθεντικός εκπρόσωπός του. Σε ό,τι αφορά την απουσία Σαμαρά και Καραμαλή από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι δεν προξένησε χαρά σε κανέναν, όμως ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του. Με μια ακόμη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ότι στις 26 Μαΐου θα παρουσιάσει επίσημα το νέο του κόμμα, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας πολιτικής του πορείας στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας. Η ανάρτηση αναφέρει: ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα. Στον ανάκριτη Κορίνθο οδηγούνται σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση των δεκάδων τηλεφωνικών εξαπατήσεων σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για τρεις άνδρες και μια γυναίκα που φέρονται να αποτελούσαν τον αρχηγικό πυρήνα, καθώς και ακόμη έναν άνδρα που είχε το ρόλο του εισπράκτορα. Διεθνή ημέρα μουσείων η σημερινή, με ελεύθερη είσοδο και συναρπαστικές εκδηλώσεις, ενώ το θέμα του εορτασμού φέτος είναι «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο».
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση.
0: Ερτ Κοζάνης.
2: από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο rteco.gr.
3: Διαφημίσεις.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος. Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Τα 8 λεπτά μετά τις 11, είναι Δευτέρα, 18 του Μάη. Οι ραδιολοχημίες μαζί σας εδώ στην ΑΡΤ Κοζάνη στους 100,2 στα FM και βέβαια μέσω διαδικτύου, μέσω της ψηφιακής μας πλατφόρμας στο www.erteco.gr/radio/Κοζάνη. Πολλά νέα πράγματα από την ελληνική δισκογραφία έχουμε στη σημερινή εκπομπή, στα επόμενα 52-53 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας μέχρι και τις 12. Ο Χρήστος Τσομπανάκης είναι στην κονσόλα του ήχου, ο Νίκος Γκουτζιομήτρος στα λόγια, στην παραγωγή, μουσικές επιλογές, και ξεκινάμε με τραγούδια από το ολοκένουργιο άλμπουμ του συντοπίτη μας εδώ, του Μιχάλη Χανιώτη, μαζί με τον Βαγγέλη Καπράλο. Κυκλοφορούν το νέο τους άλμπουμ, από το οποίο ξεκινάμε με ένα τραγούδι στο οποίο συμμετέχει ο Μάκης Σεβίλογλου. Έχει τον τίτλο «Πικρό ποτήρι». Η δουλειά αυτή υπάρχει προς το παρόν μόνο σε ψηφιακή μορφή και βγήκε στην αγορά την περασμένη εβδομάδα. Μείνετε μαζί μας, έχουμε και πολλά άλλα βέβαια να ακούσουμε μέχρι και τις 12. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

σωπαίνουν τα τραγούδια μας, ο τίτλος του άλμπουμ του Μιχάλη Χανιώτη και του Βαγγέλη Καπράλου, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε, όπως είπαμε, την περασμένη εβδομάδα. Εδώ ακούσαμε το τραγούδι που η μουσική ανήκει στο Μιχάλη Χανιώτη, στίχη στη Στέλλα Μωυσιάδου και το Βαγγέλη Καπράλο και η ερμηνεία στον Μάκη Σεβίλογλου με τον τίτλο «Πικρό ποτήρι». Σειρά τώρα έχει το ομότιτλο τραγούδι του δίσκου. Εδώ την ερμηνεία έχει αναλάβει η Μάρθα Φριτζίλα. Σωπαίνουν τα τραγούδια μας, τα τραγούδια μου από το τελευταίο άλμπουμ λοιπόν του Μιχάλη Χανιώτη και του Βαγγέλη Καπράλου.

σωπαίνουν τα τραγούδια μου, αφιερωμένο στο χρόνο ημίσιο με τη φωνή της Μάρθας Φριτζίλα από το ομότιτλο άλμπουμ του Μιχάλη Χανιώτη και του Βαγγέλη Καπράλου. Πάμε να πάρουμε άλλες δύο γεύσεις αυτή την πρώτη παρουσίαση που κάνουμε σε αυτό το άλμπουμ εδώ του συντοπίτη μας του Λάκη του και τώρα Λάμπρος Βασιλείου, Δαχτυλίδια στο νερό. Ενώ θα ακολουθήσει και ένα τραγούδι με τη φωνή του Πέτρου Μάλαμα από το άλμπουμ του Λάκη Χανιώτη και του Βαγγέλη Καπράλου. Σωπαίνουν τα τραγούδια μας, επαναλαμβάνω, ο γενικός τίτλος του.

Θα πάμε και σε ένα τέταρτο και τελευταίο για σήμερα τραγούδι από το άλμπουμ αυτό, στο οποίο θα επανέλθουμε, του Μιχάλη Χανιώτη και του Βαγγέλη Καπράλου. Και εδώ έχουμε τη συμμετοχή του Πέτρου Μάλαμα, ένας από τους γιους του Σοκράτη Μάλαμα, είναι ο Πέτρος Μάλαμας. Έχει τη δική του αυτόνομη πορεία με προσωπική δισκογραφία, έχουμε παρουσιάσει κατά καιρούς δουλειές του. Τίτλος του τραγουδιού από το άλμπουμ αυτό του Μιχάλη Χανιώτη και του Βαγγέλη Καπράλου, «Από των αστεριών τη φωτιά».

0: και από το άλμπουμ του Μιχάλη Χανιώτη και τη φωνή του Πέτρου Μάλαμα. Πήραμε λοιπόν 4 γεύσεις από αυτή τη δουλειά. Θα πάμε σε ένα ακόμη ολοκένουργιο άλμπουμ, σε ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε επίσης την περασμένη εβδομάδα με τον τίτλο «Αγριεύω». Εδώ έχουμε τη δισκογραφική συνάντηση του Χρήστου Θηβαίου με τον Τάσο Αλιμπινίση. Είναι ένα βιωματικό άλμπουμ γεμάτο μνήμες, συνέστημα και όμορφες μουσικές συναντήσεις. 2 πρώτες γεύσεις λοιπόν και από αυτή τη δουλειά. Το πρώτο τραγούδι που επιλέγουμε, φυσικά το ερμηνεύει ο Χρήστος Θηβαίος, είναι το «Μόνο μια μέρα».
1: Ουρανέ, περίμενε, θα'ρθώ σε ένα ξέσπασμα της βροχής και

Η ερμηνευτική λοιπόν δύναμη και ευαισθησία με την βαθιά συναισθηματική χρειά της φωνής του Χρήστου Θηβαίου σε αυτά τα τραγούδια εδώ, τα καινούργια από το άλμπουμ Αγριεύω με τη συνεργασία του με τον Τάσο Αλιμπινίση. Το πρώτο που ακούσαμε ήταν το «Μόνο μια μέρα». Αξίζει να πάρουμε και μια δεύτερη γεύση από το ολοκέντρο για αυτό το άλμπουμ με το τραγούδι «Εραστής του ονείρου».

Έραστης του ονείρου, Χρήστος Θηβαίος από το καινούριο άλμπουμ Αγριεύω. 33 λεπτά μετά τις 11. Μέχρι τώρα είχαμε μόνο ολοκένουργες πρώτες παρουσιάσεις από τραγούδια, από δίσκους που βγήκαν στην αγορά την περασμένη εβδομάδα. Τώρα για να σταθούμε λίγο σε ένα τραγούδι. Εδώ έχουμε ένα τραγούδι παλιότερο του Σταύρου Ξαρχάκου σε ένα remix που κάνει ο Papercut στο «Δεν έχει αρχή» με τη φωνή της Ιρουσαΐα. Αυτό είναι το δεύτερο τραγούδι από ένα δίσκο που αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα. Για να το ακούσουμε σε αυτό το νέο remix λοιπόν από τον Papercut.

η συνέχεια σε ένα ακόμη τραγούδι που το κάνουμε πρώτη παρουσίαση στην εκπομπή μας. Και μετά λοιπόν από την Ηρώσα ή το Σταύρο Ξαρχάκο και τη νέα εκτέλεση του τραγουδιού που ακούσαμε, το Δεν Έχει Αρχή, για να πάμε στη συνεργασία της Παυλίνας Βουλγαράκη με τον Μίλτο Πασχαλίδη. Τίτλος του τραγουδιού «Κρυφά του κόσμου» είναι μια σύνθεση που φέρουν την υπογραφή, μουσική και στίχη της Παυλίνας Βουλγαράκη και υπάρχει στις ψηφιακές πλατφόρμες και καλεσμένος της ο Μίλτος Πασχαλίδης. Για να ακούσουμε τον ντουέτο.

Για να συνεχίσουμε με μια ακόμη πρώτη παρουσίαση, πάμε στον Ηλία Λιούγκο, ένα τραγούδι που από νεαρό τον γνώρισε ο κόσμος από τις συνεργασίες του με τον σπουδαίο Μάνο Χατζηδάκη. Έχει μια αυτόνομη προσωπική καριέρα όλα αυτά τα χρόνια και θα λέγαμε ότι σπανίως συμμετέχει ερμηνεύοντας τραγούδια άλλων, κατά κόρον ερμηνεύει δικές του δημιουργίες, όμως εδώ είναι μια από τις εξαιρέσεις που τον ακούμε σε ένα τραγούδι σε μουσική του Γιώργου Μάκαρη, ο οποίος μελοποιεί ποιήση της Στέλλας Πετρίδου. Θα κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ, θα είναι μια μουσική συλλογή με μελοποιημένη ποιήση της Στέλλας Πετρίδη σε μουσική του Γιώργου Μάκαρη. Ένα λοιπόν από τα τραγούδια που θα περιλαμβάνει αυτό το άλμπουμ είναι και η Γέννηση, με την ερμηνεία του Ηλία Λιούγκου. Για να το ακούσουμε.

Να συνεχίσουμε με την Ελενίτσα Λιγοπούλου που συναντά ξανά τον Κώστα Λιβαδά. Σας είχαμε μιλήσει και τις προηγούμενες μέρες για αυτή την δισκογραφική συνάντηση μετά από αρκετά χρόνια. Reunion λοιπόν, ο τίτλος του νέου άλμπουμ που περιλαμβάνει 7 τραγούδια. Και αυτό που επιλέγουμε σήμερα έχει τον τίτλο «Εμείς μαζί δεν χάνουμε».

Πάμε να κλείσουμε με δύο τελευταία τραγούδια και αυτά ολοκαινούργια. Το πρώτο έχει τον τίτλο «Τα ποτήρια». Εδώ έχουμε μια συνάντηση του Δημήτρη Μητσοτάκη με τον Κώστα Κωστάκη, Κωστή Κωστάκη για την ακρίβεια. Παρουσιάζουν ένα τραγούδι αφιερωμένο στις παρέες, τα ξενύχτια, τις εξομολογήσεις και τις στιγμές που γεννιούνται γύρω από ένα ποτήρι. Με λαϊκό ήχο επιστρέφει λοιπόν ο Δημήτρης Μητσοτάκης με αυτή τη συνεργασία. Δημήτρης Μητσοτάκης βέβαια παλιότερα ήταν μέλος ηθήνων νους του συγκροτήματος Ενδελέχεια. Εδώ και αρκετά χρόνια ακολουθεί σόλο καριέρα. Τα ποτήρια λοιπόν σε στίχους και ερμηνεία του Δημήτρη Μητσοτάκη. Η μουσική ανήκει στον Κωστή Κωστάκη. Πάμε να το ακούσουμε και επιστρέφουμε για να κλείσουμε με κάτι από τον Δημήτρη Μιστακίδη.

τελευταία μας επιλογή για σήμερα, η διασκευή του τραγουδιού «Τα δύστιχα» του Μάγκα, 1931, ένα από τα πρώτα ρεμπέτικα τραγούδια. Δημήτρης Μιστακίδης, «Ντέρι Ντέρι», με αυτόν τον τίτλο το διασκευάζει και με αυτό ολοκληρώνουμε και βέβαια στις 12 έχουμε την σύνδεση με το Earth News Radio για το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Επανερχόμαστε με τη μεσημβρινή τοπική περιφερειακή ραδιοεφημερίδα. Στις 3 και πάλι μαζί με τις νέες παραγωγές από τη Διεθνή Δισκογραφία. Χρήστος Τσομπανάκης ήταν στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Γκουτζιομήτρος στα λόγια και στις μουσικές επιλογές. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι Δευτέρας και μια δημιουργική νέα εβδομάδα.

0: Διαφημίσεις.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Οι νέες απειλές προς το Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, καθώς μπήκαμε πλέον στην 79η μέρα του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι ο χρόνος τρέχει και ότι θα πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα, όπως έγραψε χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ συγκαλεί αύριο κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους Εθνικής Ασφάλειας. Η θάλασσα του Ομάν μπορεί να γίνει ο τάφος αν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, στο μήνυμα του Μοχσέν Ρεζαΐ, μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν. Οι νέες απειλές Τραμπ σε συνδυασμό με τη νέα επίθεση με ντρόν κοντά σε πυρηνική εγκατάσταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων αυξάνουν εκ νέου τις τιμές του πετρελαίου, με τον Μπρεν να ανεβαίνει ξανά πάνω από τα $110 το βαρέλι. Σε μια συνήθιστη κίνηση προχώρησε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναδημοσιεύοντας στο Truth Social συνέντευξη του Έλληνα Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου για την ενεργειακή πολιτική της χώρας. Ο κύριος Παπασταύρου, καλεσμένος στο Earth News, ρωτήθηκε πριν από λίγο και είπε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος επικροτεί τον ενεργειακό ρεαλισμό του Κυριάκου Μητσοτάκη σε εξαιρετικά κρίσιμες εποχές. Σε εξέλιξη συνεδρίας του ΚΙΣΕ υπό τον Πρωθυπουργό εν μέσω κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή, στο τραπέζι της σημερινής συνάντησης αναμένεται να βρεθεί και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων. Για κλίμα ενότητας στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας ότι είναι πρωτοφανές για κυβέρνηση και πολιτικό κόμμα να ολοκληρώνει τον χάρτη του 2023. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι το ζήτημα της ακρίβειας εξακολουθεί να αποτελεί βασική πρόκληση και ότι η κυβέρνηση δεν έχει πετύχει ακόμα τα αποτελέσματα που θα επιθυμούσε στο συγκεκριμένο πεδίο λόγω του πολέμου. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Γεωργιάδης δήλωσε ότι ουδέποτε αμφισβήτησε το πολιτικό ταλέντο του πρώην Πρωθυπουργού. Όπως ανέφερε, ο κύριος Τσίπρας παρέμεινε διαρκώς παρόν στην πολιτική σκηνή και επιχειρούσε να επηρεάσει τις εξελίξεις με στόχο την επιστροφή του. Αναφερόμενος στη Μαρία Καριστιανού και την πρόθεσή της να ιδρύσει κόμμα, μίλησε για ένα κόμμα που θα απευθύνεται στο φιλορωσικό ακροατήριο στην Ελλάδα, δίνοντας το σήμα ότι είναι ο αυθεντικός εκπρόσωπός του. Σε ό,τι αφορά την απουσία Σαμαρά και Καραμαλή από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι δεν προξένησε χαρά σε κανέναν, όμως ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξη ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, με στόχο να αρχίσει η εφαρμογή τους από τον Ιούνιο. Άμεσα μετά την ψήφιση του νόμου, αναμένεται να δοθεί ενίσχυση των γονέων με 150 ευρώ για κάθε παιδί και θα εφαρμοστούν τα μέτρα για τους αγρότες και τους δανειολήπτες. Στο νοσοκομείο Μεταξά εισάγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα σκύλος θεραπείας ως σταθερό μέλος του προσωπικού στο πλαίσιο προγράμματος ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ογκολογικών ασθενών. Η πρωτοβουλία είχε σημαντική ανταπόκριση και συνέβαλε θετικά στην ψυχολογία των ασθενών, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο οδηγός συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς εντοπίστηκε να κινείται με πάνω από 200 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Στις 26 Μαΐου η ανακοινώση για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως ο ίδιος αποκάλυψε σε ανάρτησή του. Στις 21 Μαΐου πιθανόταν να ανακοινώσει τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος η Μαρία Καριστιανού, θα μεταβεί στον Άριο Πάγο για να υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα για την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα. Διεθνής ημέρα μουσείων η σημερινή, με ελεύθερη είσοδο και συναρπαστικές εκδηλώσεις, ενώ το θέμα του εορτασμού φέτος είναι «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο».
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
0: Ερτ Κοζάνης. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία, συνέπεια και φωνή. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr. Δελτίο ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινας θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τζομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Συλλαλητήριο ενάντια στο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων και της απολύσης εργαζομένων θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία Κοζάνης. Όπως αναφέρουν φορείς και σύλλογοι που διοργανώνουν το συλλαλητήριο, ήδη 5 εργολαβικοί εργαζόμενοι ενημερώθηκαν από στελέχη του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και όχι από τον εργολάβο ότι απολύονται στις 30 Μαΐου. Την ανάγκη άμεσης επανεξέτασης του χρονοδιαγράμματος παύσης των λιγνητικών μονάδων της Δυτικής Μακεδονίας και την άμεση λήψη μέτρων ενεργειακής, κοινωνικής και οικονομικής προστασίας της περιοχής, τονίζουν σε κοινή επιστολή τους προς τον Πρωθυπουργό φορείς της περιοχής, όπως εργατικά κέντρα, εμποροβιοτεχνικά επιμελητήρια και συνδικάτα εργαζομένων. Στην επιστολή ζητείται άμεση συνάντηση με τον Πρωθυπουργό προκειμένου να πραγματοποιηθεί ουσιαστικός διάλογος για το μέλλον της περιοχής και την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Μαύρη ημέρα για τη Δυτική Μακεδονία και τη χώρα χαρακτήρισε την ημέρα παύσης λειτουργίας του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου η βουλευτής Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Καλλιόπη Βέτα, τονίζοντας ότι 42 χρόνια προσφοράς γίνονται θυσία στο βωμό των συμφερόντων του φυσικού αερίου. Την πρόταση της Νέας Αριστεράς για την Πτολεμαϊδα 5 καταθέτει η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος και βουλευτής Φλόρινας Πέτη Πέρκα. Η θέση της Νέας Αριστεράς είναι ξεκάθαρη. Όχι στα ορυκτά καύσιμα, ναι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην αποθήκευση. Η πρόταση τονίζει για μετατροπή της Πτολεμαϊδας 5 σε μονάδα αποθήκευσης πράσινης ενέργειας αποτελεί μια ρεαλιστική, βιώσιμη και τεχνολογικά όριμη λύση. Την κατηγορηματική αντίθεση και την έντονη διαμαρτυρία του εκφράζει σε ομόφωνο ψήφισμά του ο φιλοπρόοδος σύλλογος των Απανταχού Τρικομιωτών, ο Άγιος Αθανάσιος, για τα σχεδιαζόμενα υδροηλεκτρικά έργα στον ποταμό Βενέτικο και ειδικότερα με τα προβλεπόμενα εντός των ορίων του χωριού. Ο σύλλογος δηλώνει αντίθετο σε κάθε ενέργεια που έχει στόχο την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος του τόπου και δηλώνει πως επιφυλάσσεται παντός νόμιμου δικαιώματός του. Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης του 78χρονου στεριού Βλάχου από το πλατανό ρεύμα Κοζάνης, καθώς ταυτοποιήθηκε η σωρός του που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι σε ορεινή περιοχή πάνω από το χωριό. Η σωρός βρέθηκε σε δύσβατο σημείο του φωνού έπειτα από πολλοήμερες έρευνες των αρχών και εθελοντικών ομάδων που αναζητούσαν τον ηλικιωμένο από τις 6 Μαΐου, ημέρα κατά την οποία είχε εξαφανιστεί από το σπίτι του. Διεθνές Θερινό Σχολείο για την Ενέργεια, το Κλίμα και τη Δίκαιη Μετάβαση συνδιοργανώνουν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Columbia University από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 22 Μαΐου στην Πανεπιστημιούπολη στη ΖΕΠ Κοζάνης. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσεγγίσουν ζητήματα όπως οι τεχνολογίες ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές, τα έξυπνα ενεργειακά συστήματα, η αποθήκευση ενέργειας και οι πολιτικές της δίκαιης μετάβασης όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο αλλά και μέσα από την ίδια την εμπειρία της περιοχής. Ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση δράσεων του ΕΣΠΑ 2021-2027 θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών. Συγκεκριμένα στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση των δράσεων, ευκαιρία ενδυνάμωσης υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων των υπηρετικών περιοχών δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και παράγουμε στην Ελλάδα. Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα ψηφιακά εργαλεία και χρηματοδότηση για μια ανταγωνιστική αγροδιατροφή, ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας DG AgriFood θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη. Στην υπογραφή δύο προγραμματικών συμβάσεων με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη προχώρησε ο Δήμαρχος Φλόρινας Βασίλης Γιαννάκης με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών οδοποιίας. Η πρώτη αφορά στη βελτίωση υποδομών οδοποιίας για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας συνολικού προϋπολογισμού 972.000 ευρώ και η δεύτερη τη συντήρηση του οδικού τμήματος Αγία Παρασκευή Νίκης συνολικού προϋπολογισμού 645.000 ευρώ. Διήμερες εκδηλώσεις για την ημέρα μνήμης στις 19 Μαΐου διοργανώνει η Εύξηνο Σλέσχη Κοζάνης. Σήμερα, στη στέγη Ποντιακού Πολιτισμού, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον Γιώργο Λυσαρίδη με τίτλο «Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, δικαίωμα και εθνικό χρέος, η διατήρηση της ιστορικής μνήμης» και θα ακολουθήσει μουσικό αφιέρωμα. Αύριο, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στην Σκήτη, θα τελεστεί θεία λειτουργία και μνημόσυνο για τους πεσόντες Έλληνες του Πόντου και θα ακολουθήσει στο Μνημείο Μνήμης ομιλία του Δαβίδ Λαζαρίδη με τίτλο «Γενοκτονία στον Πόντο». Εκδήλωση για τη 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρέμβαση από τον Όμιλο Πολιτικού Προβληματισμού Μιχάλης Χαραλαμπίδης, προβολή σύντομων βίντεο με αφορμή την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας, προβολή βίντεο αναγγελίας για το νέο έργο του Αντώνη Μαυρίδη «Ανίκα 1908-2000» από το Λεοντόκαστρο της Τραπεζούντας στους Μαχαλάδες της Μακεδονίας και παρουσίαση της θεατρικής παράστασης «Νύφες» βασισμένη στο βιβλίο του Νίκου Ασλανίδη «Μάρτυρες» σε θεατρική μεταφορά της Αντωνίας Ορφανίδου. Εκδηλώσεις για τη 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, πραγματοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς σε συνεργασία με τα ποντιακά σωματεία της περιοχής. Σήμερα στις 9 το βράδυ θα γίνει φωταγώγηση του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και ανάρτηση του συμβόλου της γενοκτονίας. Θα ακολουθήσει λαμπαδιφορία από το Διοικητήριο προς το Μνημείο Γενοκτονίας και κατάληξη στο Δημαρχείο Καστοριάς, όπου αντίστοιχα θα φωταγωγηθεί και θα προβληθεί το σύμβολο της γενοκτονίας. Αύριο στις 7.30 το πρωί στον Μητροπολιτικό Ναό Καστοριάς θα τελεστούν όρθρος, θεία λειτουργία και ιερό μνημόσυνο για όλους τους φαγιαστέντες κατά τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, ενώ στον ίδιο χώρο θα ακολουθήσει ομιλία για το ιστορικό της ημέρας. Στις 11.30 αύριο στο Μνημείο Πεσών των Ηρών στην πλατεία Μακεδονομάχων θα ψαλεί επιμνημόσυνη δέηση, θα γίνει κατάθεση στεφάνων και θα αναγνωστεί ψήφισμα διαμαρτυρίας από τον Σύλλογο Ποντίων Φοιτητών Καστοριάς οι Ακρίτες. Εν τω μεταξύ, το αίτημα τοπικών φορέων, σωματείων και συλλόγων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης να αναβληθούν οι σχολικοί αγώνες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στις 19 Μαΐου, καθώς είναι η ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής Κοζάνης του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Πάρης Κουκουλόπουλος. Με δράσεις για μικρούς και μεγάλους, δωρεάν είσοδο και πολιτιστικές εκδηλώσεις γιορτάζεται σήμερα η Παγκόσμια ημέρα μουσείων στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Στην πόλη της Κοζάνης το ενδιαφέρον στρέφεται στο ιστορικό, λαογραφικό και φυσικής ιστορίας μουσείο, όπου πραγματοποιείται η δράση παιχνίδι εξερεύνησης, οι ιστορίες κρύβονται εδώ, από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής, η Εφορία Αρχαιοτήτων Κοζάνης διοργανώνει την εκδήλωση Μνήμες Αιανής. Στην Πτολεμαΐδα το Παλαιοντολογικό Ιστορικό Μουσείο παραμένει σημείο αναφορά για την πολιτιστική και φυσική ιστορία της περιοχής, ενώ οι επισκέπτες καλούνται να ενημερώνονται τηλεφωνικά για τη λειτουργία του χώρου. Η Σιάτης θα συμμετέχει επίσης στον εορτασμό μέσα από τους επισκέψιμους πολιτιστικούς της χώρου. Στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων συμμετέχει και η Εφορία Αρχαιοτήτων Φλόρινας με τη δράση «Οι δρόμοι και τα περάσματα της αρχαίας Λυγκιστίδας ενώνουν τους ανθρώπους και αφηγούνται την ιστορία της». Η δράση πραγματοποιείται σήμερα έως τη 1.30 το μεσημέρι για τους μαθητές και από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ για όλους τους ενδιαφερόμενους. Έκθεση φωτογραφίας και ζωγραφικής διοργανώνει το Ωνάσιο Δημόσιο Γενικό Λύκειο Κοζάνης από σήμερα το απόγευμα μέχρι και την Παρασκευή 22 Μαΐου στην Κοβεντάριο Δημοτική Βιβλιοθήκη. Και με τις πολιτιστικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην Ερθ Φλόρινας και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή «Μια αγκαλιά τραγούδια». Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της Ερθ 3 για να ακούσουμε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Από τον Χρήστο Τσομπανάκη που είχε την τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που επιμελήθηκε και παρουσίασε το δελτίο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

0: με ένα παραδοσιακό άκουσμα, το «Τι ήθελα και σ' αγαπούσα», ένα αγαπημένο τραγούδι εδώ της περιοχής μας, αλλιώς όμως το ακούσαμε, σε διασκευή από τους Encore. Ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, 18 τα λεπτά που έχουν περάσει από τις 12, καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν και σήμερα στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Αυτό το παραδοσιακό άκουσμα το διασκεύασε ένας άνθρωπος που είχε διασκευάσει την προηγούμενη φορά που τον είχαμε στην εκπομπή μας και τα κάλαντα της Ικαρίας. Τώρα τον έχουμε κοντά μας γι' αυτό ακριβώς το άκουσμα που άνοιξε την αυλαία της σημερινής μας εκπομπής. Είναι ο Σάββας Ρακιτζάκης και είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές.
0: Οι οποίοι βέβαια αγαπούν αυτό το άκουσμα, όπως αντιλαμβάνεστε, επειδή μας αναμεταδίδει και η Κοζάνη. Είναι ένα τραγούδι που ανήκει στα μέρη μας, σχέτη στα Κοζάνη και σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία και το ακούμε σε κάθε αφορμή γλεντιού, πανηγυριού και άλλων εκδηλώσεων. Τώρα όμως το ακούσαμε διαφορετικά.
1: Ακριβώς. Είπαμε να κάνουμε έτσι μια όμορφη διασκευή, γιατί είναι ένα αγαπημένο τραγούδι όχι μόνο στην περιοχή σας εκεί στην Κοζάνη, στη Φλόρινα και λοιπά, που είναι γνωστό ως 11 από όσο γνωρίζω. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι είναι αγαπητό σε όλη την Ελλάδα. Σας εκεί στην Κοζάνη, στη Φλόρινα και λοιπά, που είναι γνωστό ως 11 από όσο γνωρίζω. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι είναι αγαπητό σε

0: Είναι ο συντονισμός, έγινε περισσότερο στην επεξεργασία, τη μουσική επεξεργασία, δηλαδή το να καθορίσουμε τι τραγουδάει κάθε φωνή μέσα στο φωνητικό σύνολο, ποιος θα κάνει τα σωματικά κρουστά, ποιος θα κάνει ακόμα και κρουστά με ήχους του στόματος, όπως μπορεί να καταλάβει κάποιος εάν ακούσει το τραγούδι έτσι πιο επισταμμένα και αν δει και το βίντεο κλιπ που έχουμε κυκλοφορήσει στο YouTube. Και από εκεί και πέρα η διδασκαλία και η διεύθυνση του συνόλου.
1: Και πρόκειται για ένα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ, το είδα και είναι πάρα πολύ όμορφο και φαντάζομαι ότι και οι ζωντανές σας εμφανίσεις θα είναι το ίδιο όμορφες όταν τις κάνετε.
0: Ακριβώς, έτσι έχουμε από τον κόσμο δηλαδή μια πάρα πολύ όμορφη αντίδραση και ανάδραση θα μπορούσαμε να πούμε. Τα σχόλια είναι πάντα κολακευτικά, ιδιαίτερα από ανθρώπους που μας γνωρίζουν για πρώτη φορά σε κάποια από τις συναυλίες μας. Και λένε ότι δεν έχουμε ακούσει κάτι ανάλογο και όντως υπάρχουν διάφορα σύνολα πολυφωνικά και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά προσπαθούμε να δώσουμε κάτι το ιδιαίτερο, είτε διασκευάζοντας κάποιο τραγούδι παραδοσιακό, είτε διασκευάζοντας κάποιο έντεχνο τραγούδι, πάντοτε όμως με γνώμονα την αγάπη στην πολυφωνία και ίσως και κάποια έκπληξη σε κάποια από τα τραγούδια μας, όπως και σε αυτό το τραγούδι, όπου για πρώτη φορά εισάγουμε τα λεγόμενα body percussion, τα σωματικά κρουστά.
1: Οπότε αυτά, όλο αυτό μας δίνει ένα δυναμικό αποτέλεσμα μέσα στη λιτότητά του.
0: Ακριβώς, γιατί ουσιαστικά έχοντας μόνο, σαν μόνο μέσο την ανθρώπινη φωνή, ενίοτε έτσι και με τη συνοδεία ενός ή δύο οργάνων, μπορούμε να δημιουργήσουμε πάρα πολύ όμορφα ηχοτοπία, θα μπορούσα να πω, ηχητικές καταστάσεις και συνθήκες, οι οποίες μπορούν να αντικαταστήσουν ή να υποκαταστήσουν ακόμα και μια ολόκληρη ορχήστρα και να δημιουργήσουν ένα πλήρες άκουσμα, το οποίο δεν έχει ανάγκη ίσως πολλές φορές και κάποια μουσικά όργανα.
1: Πολύ όμορφο είναι αυτό και εμείς βέβαια απολαμβάνουμε το αποτέλεσμα. Θα ήθελα να ρωτήσω τα μελλοντικά σας σχέδια, αν και το τραγούδι είναι πρόσφατο, αν έχετε στα σκαριά σας επόμενες διασκευές και αν έχετε, είστε στην προετοιμασία για ζωντανές εμφανίσεις.
0: Ήδη υπάρχουν κάποιες ιδέες για διασκευές άλλων τραγουδιών και παραδοσιακών, αλλά και όχι μόνο. Και από εκεί και πέρα ήδη είμαστε στο τελικό στάδιο προετοιμασίας για την επόμενη εμφάνισή μας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στον αύριο χώρο του Αστεροσκοπείου Αθηνών στις 6 Ιουνίου, ημέρα Σάββατο, και θα έχει τον τίτλο «Όσα τραγούδια χωράει η νύχτα». Θα είναι έτσι μια ιδιαίτερη εκδήλωση και σε έναν ιδιαίτερο χώρο, μπορώ να πω. Το Αστεροσκοπείο Αθηνών έχει έναν πολύ όμορφο χώρο λίγο πιο πάνω από το Θησείο στην Αθήνα και πραγματικά θα είναι μια όμορφη εκδήλωση κάτω από τον ουρανό. Ελπίζουμε να έχει καλό καιρό εκείνη την ημέρα. Θα είμαστε με τα μέλη του φωνητικού συνόλου Encore, δηλαδή τη Βαλσαμία Αθανασιά, τον Ευτύχη Βαρδουλάκη, τον Κωνσταντίδε Σπότη, τη Σοφία Κουνέλα, την Κάση Λάζαρη, τον Βαγγέλη Νικολιδάκη και τη Γιούλη Φιλιππίδου. Και όλα αυτά βέβαια σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Καλής Βανδόρου.
1: Τα είχαμε αναφέρει τα ονόματα και την προηγούμενη φορά, πολύ χάρηκα που τα ξαναείπαμε, γιατί είναι βέβαια ξεχωριστές φωνές, ξεχωριστά παιδιά που κάνουν μια καταπληκτική δουλειά, βέβαια υπό την δική σας έτσι ενορχίστρωση και διασκευές και τα λοιπά και τα λοιπά που εσείς δημιουργείτε και είστε αξιέπαινοι όλη η ομάδα. Θα σας ευχηθώ καλές επιτυχίες, τις οποίες σίγουρα θα έχετε, γιατί είστε ξεχωριστοί και οι ξεχωριστοί πάντα έχουν έτσι έναν αντίκτυπο στον κόσμο.
0: Να είστε καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είπατε έτσι, αναφερθήκατε ιδιαίτερα στην αναφορά των ονομάτων, γιατί ουσιαστικά το κάθε άτομο μέσα στο σύνολο, το κάθε πρόσωπο θα μπορούσα να πω και κάθε φωνή δίνει κάτι το ιδιαίτερο και μάλιστα μπορώ να πω ότι πλέον οι φωνές των μελών, ειδικά αυτών που είναι χρόνια πλέον στο Encore, στα 4 χρόνια δηλαδή, που έχουν όσοι έχουν ξεκινήσει ήδη από το 2022, οπότε και ανασυστήθηκε το σύνολο, αλλά και τα νεότερα μέλη, ουσιαστικά έχουν κάτι το ιδιαίτερο στη φωνή τους και με κάνουν να εμπνέομαι πολλές φορές από τα ηχοχρώματα τα οποία μπορούν να μας αποδώσουν και να φτιάξω τις εναρμονήσεις πάνω ακριβώς στα μέτρα τους, θα μπορούσα να πω.
1: Και αυτό το απολαμβάνουμε εμείς, φτάνει πολύ ωραία στα αυτιά μας, οπότε θα βάλουμε άνω τελεία στην κουβέντα, γιατί σίγουρα θα μας δώσετε την αφορμή να τα ξαναπούμε σύντομα, ίσως και το καλοκαίρι, αν έχετε κάτι καινούριο, και θα χαρούμε πάρα πολύ να σας ξαναέχουμε κοντά μας.
0: Θα είναι και δική μας χαρά. Να είστε καλά.
1: Και καλή εμφάνιση στην

0: Νοερά, κάνουμε και τα ταξίδια μας εμείς και ξεκινήσαμε από τα μέρη τα δικά μας. Το 11 λοιπόν, ένα τραγούδι που ακούγεται πολύ στα μέρη μας, αλλά όπως μας είπε και ο κύριος Ρακιτζάκης, ακούγεται σε όλη την Ελλάδα και πολύ τραγουδισμένο. Το έχουμε ακούσει από πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Τώρα το ακούσαμε αλλιώς και από τους Suncore. Θα φύγουμε όμως από τη στεριά και θα πάμε προς τη θάλασσα. Σήμερα έχουμε μια διεθνή ημέρα που αφορά στις γυναίκες στην ναυτιλία. Αυτή η διεθνής ημέρα γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 18 Μαΐου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού που ελήφθη στις 31 Ιανουαρίου του 2022. Η Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στη ναυτιλία επικεντρώνεται στην εδραίωση της ισότητας των φύλων σε κάθε επίπεδο της ναυτιλιακής βιομηχανίας, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα. Θέμα βέβαια για το 2026 είναι από τη θεωρία στην πράξη. Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στη ναυτιλία η σημερινή.
1: Το νου σας τους καρχαρίες!

0: Ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη που μας φέρνει σκηνές στο νου από την ταινία «Η Αλίκη στο ναυτικό». Ήταν ο γνωστός και αγαπημένος Γλάρος το τραγούδι που ακούσαμε. Και πάμε στην επόμενη διεθνή ημέρα που έχουμε σήμερα. Είναι η Διεθνής Ημέρα Μουσείων. Θα θυμάστε ότι τις προάλλες μιλήσαμε για τη νύχτα που ήταν αφιερωμένη στα μουσεία στην Ευρώπη και ήταν ανοιχτές οι πύλες των μουσείων κατά τις βραδινές ώρες. Τώρα έχουμε την πρωινή αυτή Διεθνή Ημέρα που θέλει να αναδείξει το ρόλο των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία. Και το όρισε το 1977 το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων. Έτσι λοιπόν από τότε, η 18η του Μάη, είναι η Διεθνής Ημέρα Μουσείων. Το μήνυμα αυτής της επετείου είναι να γίνουν τα μουσεία φορείς πολιτισμικών ανταλλαγών με σκοπό την ανάπτυξη της μόρφωσης και της αμοιβαίας κατανόησης, τη συνεργασία και την ειρήνη ανάμεσα στους λαούς. Έτσι λοιπόν κάθε χρόνο η σημερινή ημέρα, η 18η του Μάη, έχει ελεύθερη πρόσβαση στα μουσεία, η είσοδος δηλαδή είναι ελεύθερη.
1: Για κοντά. Λοιπόν, από εδώ θα τα δούμε όλα και θα τα πούμε όλα. Μη σας ανεβάζω πάνω και σας ταλαιπωρώ, ε. Αυτή εδώ που βλέπετε είναι η Ακρόπολης των Αρχαίων, όπως την καταντήσαμε εμείς οι νεότεροι.
2: Ακροπολής!
1: Ακροπολής, γαλλικά μιλάμε, να καταλαβαινόμαστε. Αυτή που βλέπετε την έκτισε ο Εκτίνος, με Κανησιάνη Κτίνος και της όλης ο Φιδίας.
2: Λικορατέα!
1: Βουή, μάλιστα. Λοιπόν, χρηματοδότης ήταν ο Περικλής.
3: Περικλές!
1: Εδώ αριστερά-αριστερά είναι το Ερεχθείον και μπροστά μας φάτσα, βιζαβή που λένε, τα Προπύλαια.
2: Προπύλαι!
1: Εδώ ήταν ο Άριος Πάγος, Αρυπαζή. Τα παγωπία της αρχαιότητας δηλαδή. Λοιπόν, εκεί ήταν ο ναός της Απτέρου Νίκης. Βλέπεις εκεί?
4: Νο.
1: Δεν βλέπεις? Καλύτερα, γιατί όσο λιγότερα βλέπετε, τόσο λιγότερες κοτσάνες λέω εγώ. Α, ξέχασα να σας πω ότι μέσα στον Παρθενώνα υπήρχε το χρυσελεφάντινο άγαλμα της οδού Αθηνάς. Τώρα θα μου πείτε που το βρήκαν τόσο χρυσάφι και το φτιάξανε. Εγώ δεν έχω να βάλω δόντι. Το πήραν από τους αράφηδες. Λοιπόν, εδώ λεσόν φινή. Το μάθημα τελείωσε. Θα μας ακούσετε πάλι αύριο το απόγευμα στις 5, ώρα Ελλάδος. Λοιπόν, τώρα ό,τι έχετε ευχαρίστηση για το σωματείο των ξαναγών. Thanks. Ευχαριστώ πολύ.
2: Merci.
5: Thank you. Thank you very much. Thank you very much.

Έχουμε και δύο παγκόσμιες ημέρες σήμερα που αφορούν στην υγεία. Παγκόσμια ημέρα πορφυρίας τιμάται κάθε χρόνο στις 18 Μαΐου. Θεσπίστηκε με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για μια ομάδα σπάνιων ασθενειών που επηρεάζουν κυρίως το νευρικό σύστημα αλλά και το δέρμα. Πορφυρία είναι ένας γενικός όρος που περιλαμβάνει 8 διαταραχές, οι οποίες προκαλούνται από έλλειψη ενός από τα ένζημα που συμμετέχουν στην παραγωγή της αίμης, ενός βασικού συστατικού της αιμοσφαιρίνης, που βοηθά στη μεταφορά του οξυγόνου στο αίμα. Οι πορφυρίνες στο σώμα, λοιπόν, όπως ονομάζονται αυτά τα σημάδια που βγάζεις από αυτή την ασθένεια, επηρεάζουν είτε το νευρικό σύστημα είτε το δέρμα. Η επόμενη ημέρα είναι η ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS. Καθιερώθηκε αυτή η Παγκόσμια ημέρα το 1998 από την Οργάνωση Διεθνής Πρωτοβουλία για το εμβόλιο κατά του AIDS. Για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την ανάγκη δημιουργίας ενός αποτελεσματικού εμβολίου κατά της μάστιγας αυτής.

0: Τα έφηβα γεράκια ακούσαμε από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου και πάμε σε έναν κομίτη για τη συνέχεια, έναν από τους διασημότερους κομίτες που κάνει την εμφάνισή του κάθε 75 με 76 χρόνια στη γειτονιά μας, δηλαδή εδώ κοντά στη γη. Ο κομίτης Χάλεϊ είναι αυτός που πήρε το όνομά του από τον Βρετανό αστρονόμο Έντμοντ Χάλεϊ, ο οποίος στις 4 Σεπτεμβρίου του 1682 τον παρατήρησε για πρώτη φορά και τον περιέγραψε. Τον Μάιο του 1910 όμως η ανθρωπότητα είχε πιστέψει ότι έφτασε το τέλος της όταν εμφανίστηκε αυτός ο κομίτης. Ο πανικός μεγιστοποιήθηκε όταν αποκαλύφθηκε ότι η ουρά που έχει ο κομίτης αυτός περιείχε ένα δηλητηριώδες κυανούχο αέριο. Τελικά ο κομίτης πέρασε σε απόσταση 25 εκατομμυρίων χιλιόμετρων από την Γη στις 18 Μαΐου του 1910, διαψεύδοντας πανηγυρικά τις προβλέψεις των καταστροφολόγων. Μας επισκέφτηκε και πάλι στις 9 Φεβρουαρίου του 1986, ενώ η επόμενη στάση του στο πλανήτη Γη είναι προγραμματισμένη για τις 28 Ιουλίου του 2061.
1: Τι έγινε εδώ, ε? Τι έγινε? Δεν κατάλαβα τίποτα. Ούτε εγώ κατάλαβα.

Ο Νίκος Παπάζογλου ήταν αυτός που ακούσαμε και πάμε σε ένα άλλο φαινόμενο που είναι οπτικό αυτή τη φορά και εμφανίζεται έτσι αυτές τις μέρες, στο τέλος του Μάη δηλαδή και στις αρχές Ιουνίου μπορεί να φανεί, στην παραλιακή πεδιάδα του Φραγκοκάστελου ανατολικά της χώρας των Σφακίων στην Κρήτη. Αυτοί που το έχουν δει μιλάνε ότι βλέπουν μια σειρά από ανθρώπινες σκιές που φαίνεται να ξεκινάει τις πρωινές ώρες πριν από την ανατολή του ηλίου και σε ημέρες σε μνημεία από την ερυπωμένη εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους και να προχωρά προς τη θάλασσα του Φραγκοκάστελου. Φυσικά και μιλάμε για τους γνωστούς δροσούλητες. Όπου η λαϊκή φαντασία θεωρεί ότι οι σκιές ανήκουν στους άνδρες του στρατιωτικού σώματος με αρχηγό τον υπηρώτη οπλαρχηγό Χατζημιχάλη Νταλιάνη που σκοτώθηκαν γύρω από το ενετικό φρούριο του Φραγκοκάστελου μία μέρα σαν σήμερα το 1828 πολεμώντας τους Τούρκους. Οι επιστήμονες βέβαια δίνουν μια άλλη άποψη.

0: Και αν παρατηρήσατε το τραγούδι, αν ακούσατε τους στίχους του, περιγράφει όλο το φαινόμενο αυτό των δροσουλητών, το τραγούδι που ακούσαμε, και φυσικά ήταν από την Κρήτη αυτοί που, που το τραγουδούσαν, και ήταν και το πρώτο τελευταίο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Σωτήρης Νάστος στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χριστός Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από μας ευχές για ένα πολύ καλό μεσημέρι.
1: Αυτό που σου λέω!
2: Αυτό που σου λέω εγώ!
1: Συνέλθε, Ελένη!
2: Συνέλθε εσύ, Αντωνάκη!
1: Πρόσεξε, γιατί εγώ είμαι παράδρας! Δεν λογαριάζω τίποτα! Παίρνω αυτή τη στιγμή το καπελάκι μου και φεύγω!
2: Τώρα! Πάρ' το και φύγε!

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση στο Ηράκλειο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε υποθέσεις εκβιασμού και εμπρισμού. Στον ανακριτή Κορίνθο οδηγούνται οι συλληφθέντες για την υπόθεση δεκάδων τηλεφωνικών εξαπατήσεων σε όλη τη χώρα. Κλειστές από σήμερα και για μία εβδομάδα οι σύραγγες στο Τεμπών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Από την παλιά Εθνική Οδό η κίνηση των οχημάτων. Ξεκίνησε η δίκη για το δυστύχημα που συνέβη το 2022 στο ρομποτικό κάδο της Αλεξανδρούπολης, όπου είχε χάσει τη ζωή του ένας 35χρονος. Στον εισαγγελέα ο 44χρονος οδηγός για το τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου που κόστισε τη ζωή σε μία 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της. Τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στις βραβεύσεις με γαλάζια σημαία διατηρεί και το 2026 η Ελλάδα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με την αστυνομική επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη από σήμερα νωρίς το πρωί στα νότια του νομού Ηρακλείου για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται μεταξύ άλλων σε υποθέσεις εκβίασης, εμπριασμού, φθορών και απατών σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Ηρακλείου για να μας ενημερώσει. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, να σας δώσουμε τις τελευταίες πληροφορίες. Mm-hmm. Η επιχείρηση συντονίζεται από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Έχουμε μέχρι στιγμής 6 συλλήψεις. Η αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη στην περιοχή των Βοριζίων, του Δήμου Φεστού, αλλά και στο Ρέθυμνο, στο Δήμο Αμαρίου. Και από τις 6 συλλήψεις που έχουν γίνει, οι 3 αφορούν στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης και για τις οποίες μάλιστα 3 συλλήψεις εκδόθηκαν και εντάλματα σύλληψης και οι άλλες 3 σχετίζονται με παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας πολύμηνης έρευνας που είχαμε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Μάλιστα αφορούσε στη δράση συγκεκριμένης οικογένειας και είχε κάνει και πριν από λίγο καιρό δημόσια αναφορά ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοφοΐδης, κατά την επίσκεψη που είχε κάνει στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Από τους 3 λοιπόν που έχουν συλληφθεί για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης είναι θείος και 2 ανήψια και φέρονται σύμφωνα και με τη δικογραφία που σχηματίζεται ότι τα συγκεκριμένα άτομα, χωρίς να αποκλείουμε να έχουμε και άλλες συλλήψεις στη διάρκεια της ημέρας, με απειλές και με βία εξανάγκαζαν οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων να τους μεταβιβάζουν εκτάσεις προκειμένου σε εκείνους αλλά και σε συγγενικά τους πρόσωπα, προκειμένου στη συνέχεια να μπορούν να εισπράττουν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΑΠΚΕΠΕ. Οι πληροφορίες λένε, αλλά βεβαίως περιμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, αφού ολοκληρωθεί η αστυνομική επιχείρηση, θα είναι πιο λεπτομερής και με περισσότερα στοιχεία η αναφορά του αρχηγείου σε σχέση με το τι ακριβώς έχει γίνει. Πάντως οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι οι ζημιές που έχουν κάνει σε άτομα των περιοχών αυτών, οι οποίοι δεν ήθελαν να τους δώσουν τα αγροτεμάχια τους, ήταν πολλών χιλιάδων ευρώ και ότι οι επιδοτήσεις που έλαβαν από αυτή την παράνομη δράση τους για το διάστημα από το 2021 έως και το 2025 ξεπερνούν τις 500.000 ευρώ. Τα χρήματα δηλαδή τα οποία έλαβαν από παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα, για οτιδήποτε φυσικά νεότερο θα διακόψουμε και θα μας δώσει και το ρεπορτάζ. Εμείς να συνεχίσουμε τώρα, καθώς συνεχίζονται οι έντονες αντιδράσεις για την κατάσταση που επικρατεί στην Εγνατία Οδό και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις σύραγγες, με φορείς της Υπήρου να εκφράζουν ανησυχία για την ασφάλεια και τις επιπτώσεις στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας. Το ζήτημα μάλιστα τέθηκε επιτάπητος σε σύσκεψη της ΠΕΔ Υπήρου, ενώ νέα περιστατικά εκτροπών οχημάτων στο τμήμα Παναγιά Ιγουμενίτσα εντείνουν τον προβληματισμό εν ώψη και της αυξημένης θερινής κίνησης των τουριστών φυσικά. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό σας μεσημέρι. Ακριβώς αυτό, συνεχίζονται οι αντιδράσεις σχετικά με την κατάσταση στην Εγνατία Οδό και τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στις σύραγγες του αυτοκινητόδρομου, με αφορμή τόσο τις πρόσφατες δηλώσεις του Υφυπουργού Υποδομών, όσο και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται σε μεγάλα τμήματα του οδικού άξονα. Η ανακοίνωση με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Υφυπουργού Υποδομών για την Εγνατία Οδό εξέδωσε ο Σύλλογος Εργαζομένων της Εγνατίας Οδό ΑΕ, εκφράζοντας τη διαφωνία του με αναφορές που έγιναν στη Βουλή σχετικά με την ασφάλεια του αυτοκινητοδρόμου κατά την περίοδο της δημόσιας διαχείρισης. Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, οι δηλώσεις του Υφυπουργού έγιναν την Τετάρτη 13 Μαΐου κατά τη συζήτηση της κοινοβουλευτικής ερώτησης για την Εγνατία Οδό, που σύμφωνα με την ανακοίνωση ανέφερε ότι μέχρι σήμερα στην Εγνατία δεν είχαμε δυσμενείς εξελίξεις, ήταν θέμα τύχης. Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις έρχονται σε αντίθεση με τις προηγούμενες δημόσιες δηλώσεις του ίδιου του Υφυπουργού μετά από το περιστατικό φωτιάς σε σύραγγα της Εγνατίας Οδού τον Απρίλιο του 2024. Τότε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είχε επισημάνει ότι τα συστήματα ασφαλείας και οι διαδικασίες αντιμετώπισης περιστατικών λειτουργήσαν αποτελεσματικά και ότι διατηρούνται υψηλά επίπεδα ασφάλειας στον αυτοκινητόδρομο. Ο Σύλλογος Εργαζομένων σημειώνει ότι ακόμη στην Εγνατία Οδό είχε επί σειρά ετών την ευθύνη για τη λειτουργία, συντήρηση και τη διαχείριση του αυτοκινητόδρομου, υπογραμμίζοντας ότι θα επανέλθει το επόμενο διάστημα με αναλυτικότερες τοποθετήσεις για το ζήτημα. Το θέμα απασχόλησε και τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Μαΐου στην ΠΕΔ Υπήρου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της ΠΕΔ Υπήρου Παναγιώτη Νταΐ και του Προέδρου του ΤΕΕ Γιάννη Τσίγκρου. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των αυτοκινητιστικών, μεταφορέων και καυσίμων, δήμαρχοι της περιοχής, οι οποίοι ξέφρασαν τον έντονο προβληματισμό τους για τις επιπτώσεις των έργων και τον περιορισμό στην κυκλοφορία. Σύμφωνα με όσα τέθηκαν στη σύσκεψη, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η διαχείριση της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων και των βιοφόρων καυσίμων, ενώ μεταφορείς ανέφεραν ότι εξετάζονται σενάρια κίνησης σε κομβόι προς την Ιγουμενίτσα. Παράλληλα, διατυπώθηκαν επιφυλάξεις για την επάρκεια του σχεδιασμού αλλά και για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να υπάρξουν κατά τη θερινή περίοδο, όταν αυξάνεται σημαντικά ο κυκλοφοριακός φόρτος. Οι εκπρόσωποι των μεταφορέων προειδοποιούν ότι εφόσον επεκταθούν οι περιορισμοί της κυκλοφορίας για τα βαρέα οχήματα κατά τη θερινή περίοδο, δεν αποκλείονται και κινητοποιήσεις. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι με την πλήρη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου Ε65 αναμένεται επιπλέον επιβάρηση της κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό, ιδιαίτερα στα τμήματα που εφαρμόζονται η μονοδρόμηση λόγω των εργασιών.
0: Μάλιστα.
2: Στο ίδιο πλαίσιο και ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκας εξέφρασε ανησυχία για την κατάσταση που διαμορφώνεται στο δικό άξονα και ζήτησε την ενεργότερη εμπλοκή του Τεχνικού Επιμελητρίου Ελλάδας σε κεντρικό επίπεδο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Σε σημαντικές τροποποιήσεις τώρα στην κίνηση των οχημάτων επί του κεντρικού οδικού άξονα της χώρας προχωράει η ελληνική αστυνομία, καθώς οι σύραγγες των Τεμπών θα παραμείνουν κλειστές και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από σήμερα και μέχρι για μία εβδομάδα. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Από σήμερα, Δευτέρα, μέχρι και την Παρασκευή 22 Μαΐου αναμένεται να μείνουν κλειστές οι σύραγγες, όχι μόνο των Τεμπών, αλλά και του Πλαταμόνα και της Λεπτοκαριάς, τα ένα, τα δύο και τα τρία βεβαίως, δηλαδή από τον Ευαγγελισμό μέχρι και τη Λεπτοκαριά, από τις 7.30 το πρωί και τις 8.30 το βράδυ, προκειμένου να γίνουν εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης των ηλεκτρονικών των συστημάτων. Και γι' αυτό βεβαίως έχουν τεθεί από σήμερα το πρωί σε εφαρμογή μέτρα για την εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού, τη Κοιλάδα των Τεμπών, ο γνώριμο δρόμο βεβαίω, μέσω τη Κοιλάδα των Τεμπών για την παράκριση των σειράγων στα Τέμπη και βεβαίω μέσω τη Παλαιά Εθνική Οδού Πλαταμόνα και Τοκαριά για, για τις υπόλοιπες δύο σύραγγες, στον Πλαταμόνα και Τοκαριά. Έτσι θα γίνεται η κυκλοφορία των οχημάτων μέσω του παλιού εθνικού οδικού δικτύου, μέχρι βεβαίως την Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ, ή αν τελειώσουν βεβαίως νωρίτερα, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση από την αστυνομική διεύθυνση Λάρισας για την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων στις σύραγγες.
0: Μάλιστα. Γιάννη, να πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Καθώς σήμερα το μεσημέρι στην Αθήνα πραγματοποιείται η συνάντηση μεταξύ των αγροτών της Λάρισας και του νέου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Ναι, στις 27 Απριλίου είχαν τεθεί το σχετικό ραντεβού οι αγρότες της Λάρισας, οι οποίοι περιγράφουν με μελανά χρώματα εδώ στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Τα πράγματα είναι χειρότερα από ό,τι ήταν όταν βγήκαν τα μπλόκα για δύο μήνες σχεδόν. Το κόστος παραγωγής έχει εκτιμηθεί, αλλά και το κόστος ζωής. Υπάρχει βεβαίως πρόβλημα, έντονο πρόβλημα ρευστότητας, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν προσκόμματα στην καλλιεργητική δραστηριότητα. Τώρα, αυτό που ζητούν οι αγρότες, οι οποίοι προσέρχονται, οφείλουμε να πούμε, με μικρό καλάθι, είναι να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες των πληρωμών για τις επιδοτήσεις, αυτά που έχουν λαμβάνει, τα οποία τουλάχιστον βάσει την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου. Όπως αναφέρει η κοινωνική ομοσπονδία αγροτικού συλλόγου, μου λέει, σας πάνε για το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ένα χρονικό διάστημα όπου η καλλιεργητική δραστηριότητα και η ρευστότητα είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη, προκειμένου βεβαίως να συνεχίσουν οι αγρότες να καλλιεργούν. Είτε πρόκειται για δεντρώδεις καλλιέργειες, είτε για άλλες καλλιέργειες. Υπάρχουν συστήματα και με τις αποζημιώσεις, με τις επιστροφές των αχρεωστικών καταληφθέντων ποσών, ζητήματα από τις πλημμύρες του 2023 τον Ντάνιελ, τα φερτά υλικά έχουν μείνει πολλοί αγρότες εκτός των ενισχύσεων, με τους κτηνοτρόφους, με τους μελισσοκόμους, που επίσης βεβαίως και αυτοί φωνάζουν για το γεγονός ότι ελήφθη απόφαση από το Υπουργείο να διακοπούν τα προγράμματα της βιολογικής μελισσοκομείας και όχι μόνο και της βιολογικής κτηνοτροφίας.
0: Ναι.
3: Υπάρχουν ζητήματα πολλά, υπάρχουν και ζητήματα με τις αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Στην Αγία περιμένουν από τον περασμένο Μάρτιο να πληρωθούν για τον παγετό.
0: Μάλιστα.
3: Είναι στον αέρα και μόλις πρώτη ημέρα είχαμε μία ακόμη χαλαζόπτωση στους κερασοπαραγωγούς που έπληξε τουλάχιστον, όπως μας έλεγε ο πρόεδρος του συνεταιρισμού εκεί της Αγιάς, ο κ. Ζέικος, έναν τα ανατολικά της Αγιάς, έναν άξονα από τη Μελιβία μέχρι και κάτω την Αγιά, προκαλώντας μέσα στα κεράσια που ήταν σε περίοδο οικομίες τις πρώιμες ποικιλίες. Με αποτέλεσμα βεβαίως να έχουμε ένα ακόμη πλήγμα και οι αγρότες να βρίσκονται στην αναμονή για τις ζημιές, δεν έχουν πληρωθεί ακόμη για τις ζημιές από τον περασμένο Μάρτιο. Έχουν παράσει ήδη 13 μήνες.
0: Όλα αυτά δούμε λοιπόν, όλα αυτά. Έτσι.
3: Συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και το κυριότερο επίσπευση των διαδικασιών και αναλυτικές εξηγήσεις για το τι θα παίρνουν, πότε θα το παίρνουν και τι θα δικαιούνται οι αγρότες.
0: Γιάννη, μάλιστα. Θα δούμε και τι θα υποθεί στη συνάντηση τελικά. Αν θα λάβουν κάποιες απαντήσεις στα ζητήματα τα οποία και εν τον αγροτικό κόσμο, θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς για αυτό το θέμα ξανά. Να αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα, καθώς ενώπιον του ανακριτή Κορίνθου οδηγούνται σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση δεκάδων τηλεφωνικών εξαπατήσεων σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για τρεις άνδρες και μία γυναίκα που φέρονται να αποτελούσαν τον αρχηγικό πυρήνα, καθώς και ακόμη έναν άνδρα που είχε το ρόλο του εισπράκτορα. Από την ΕΡΤ Τρίπολης, η Πέγγι Μπρούσαλη θα μας ενημερώσει τώρα. Πέγγι, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, και καλή εβδομάδα. Και να συμπληρώσω ότι έχουν τακτοποιηθεί ακόμα 9 μέλη της οργάνωσης. Μιλάμε για ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα, όπου είχε απλώσει πλοκάμια σε όλη την Ελλάδα. Είναι ουσιαστικά ένα πλήγμα αυτό που έγινε στο οργανωμένο κύκλωμα. Γιατί μιλάμε για ένα αστρονομικό ποσό να έχουν κερδίσει παρανόμως, γύρω στο, όχι γύρω, στο 1.600 σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε. Άρα, αυτοί κατηγορούνται οι άνθρωποι για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτες κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, απάτες με υπολογιστή, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Τώρα, πώς δρούσαν? Απαρίσταναν τους λογιστές, τους υπάλληλους της ΔΕΔΙΕ, αλλά και τον, του ΕΦΚΑ, υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, έταζαν επιδόματα, έταζαν αποφυγή προστήμων και έταζαν και επιστροφές χρημάτων. Θύματα, ως πιο ευάλωτοι άνθρωποι, ηλικιωμένοι, οι οποίοι απαντούσαν στα τηλεφωνήματά τους, προσέγγιζαν αρχικά η μία ομάδα, η αρχηγή του κυκλώματος, το τηλεφωνικό κέντρο στην ουσία, τηλεφωνικά τα υποψήφια θύματα, και μιλάμε για 99 περιπτώσεις απάτης και απόπειρας απάτης. Και στη συνέχεια οι εισπράκτορες ήταν αυτοί οι οποίοι έφταναν στα σημεία, τα προκαθορισμένα σημεία ή στα σπίτια των θυμάτων προκειμένου να παραλάβουν τα χρήματα. Τώρα ήταν ανυποψίαστοι πολίτες σε όλη την επικράτεια. Με το πρόσχημα αυτό τα ψεύτικα αυτά σενάρια και τα προσχήματα που χρησιμοποιούσαν κατάφεραν να πείσουν τα θύματα τους και να συγκεντρώσουν είτε χρήματα είτε τη μαλφή. Τώρα για να αποφύγουν να εντοπιστούν οι εισπράκτορες χρησιμοποιούσαν μισθωμένα οχήματα ή ακόμα και οχήματα τρίτων, ενώ οι επικοινωνίες τους γίνονταν μέσω διαδικτυακών εφαρμογών. Τα λέω όλα αυτά για να σας πω ότι ήταν μια πάρα πολύ οργανωμένη ομάδα, εγκληματική ομάδα. Προέκυψε λοιπόν, όπως είπαμε, 77 τετελεσμένες απάτες και 19 απόπειρες, με το παράνομο όφελος να ξεπερνά το 1,6. Και μάλιστα επισημαίνουν οι αρχές ότι ο πραγματικός αριθμός των περιστατικών μπορεί να είναι και ακόμα μεγαλύτερος, καθώς πολλές απόπειρες δεν καταγγέλλονται. Έχει τύχει και στο στενό οικογενειακό μας, φιλικό μας περιβάλλον, να λένε ηλικιωμένοι οι άνθρωποι που την έχουν πατήσει ότι δεν καταγγέλουν κάποια πράγματα. Έτσι, χτυπάει το τηλεφωνό σου, αλλά δεν καταγγέλουν. Τώρα, περιμένουμε και την ταυτοποίηση των υπολείπων μελών και περιμένουμε βέβαια και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία της απολογίας στον ανακριτή. Η προθεσμία ήταν την Πέμπτη. Σήμερα λοιπόν η απολογία. Είμαστε σε αναμονή, Βίκη, της υπόθεσης.
0: Πέγγι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ξεκίνησε η δίκη για το δυστύχημα που συνέβη το 2022 στο ρομποτικό κάδο της Αλεξανδρούπολης, όπου είχε χάσει τη ζωή του ένας 35χρονος. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας. Χρυσούλα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στις 10 Ιουνίου θα συνεχιστεί η εκδίκαση της υπόθεσης του φρικτού αυτού δυστυχήματος που είχε συμβεί στις 16 Μαΐου του 2022 στον ρομποτικό κάδο στην Αλεξανδρούπολη, όπως είπες. Εκεί είχε χάσει τη ζωή του ένας 35χρονος κάτοικος της πόλης, με καταγωγή όμως από την Ορεστιάδα. Η δίκη της υπόθεσης, μάλλον η εκδίκαση, ξεκίνησε στις 7 Μαΐου, είχε διακοπεί, συνεχίστηκε το περασμένο Σάββατο. Διακόπηκε ξανά λόγω παρέλευση ωραρίου και θα συνεχιστεί τον Ιούνιο. Κατηγορούμενοι, να θυμίσουμε, είναι 8 άτομα, ανάμεσα τους 3 υπάλληλοι του Δήμου Αλεξανδρούπολης και ο τότε αρμόδιος αντιδήμαρχος και 4 υπάλληλοι της εταιρείας που εγκατέστησε τον κάδο στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης μπροστά στη λέσχη αξιωματικών. Τώρα, ο άνδρας αυτός, ο 35χρονος, είχε χάσει τη ζωή του στον κάδο στην προσπάθειά του να πάρει από μέσα μία σακούλα με φάρμακα, αν θυμάστε, την οποία ο ίδιος κατά λάθος είχε πετάξει μέσα στον κάδο. Ο κάδος όμως μπήκε σε λειτουργία, ενώ ο άνδρας ήταν σκυμμένος μέσα και το αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του. Στις 10 Ιουνίου, από ό,τι μαθαίνουμε, θα ακούσουμε την πρόταση της εισαγγελέως και θα είναι και η ώρα για την τοποθέτηση των συνηγόρων, Βίκη.
0: Μάλιστα, τώρα είχαμε, Χρυσούλα, και κλοπές 36 μετασχηματιστών του ΔΔΕ.
5: Ναι, για την τοποθέτηση των συνηγόρων, Βίκη.
0: Μάλιστα, τώρα είχαμε, Χρυσούλα, και κλοπές 36 μετασχηματιστών του ΔΔΕ.

0: της ομάδας, αναζητούν τα άλλα δύο άτομα που φέρονται να ήταν συνεργοί. Και να πούμε ότι εκτός από τις 36 τετελεσμένες κλοπές, η αστυνομία αναφέρει ακόμα και τρεις απόπειρες, συν τρεις απόπειρες δηλαδή, ενώ όπως επίσης σημειώνει η αστυνομία, ακούστε λίγο και αυτό, 10 από τους κλεμμένους μετασχηματιστές είχαν αντικατασταθεί μετά από κλοπή. Ο ημεδαπός που συνελήφθη παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης και φυσικά η αστυνομία συνεχίζει να αναζητά τους συνεργούς του Βίκη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Ξεκινά τώρα έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα με τους δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ την Πρωτομαγιά στον Άραξο κατά τη διάρκεια των εγγενείων ενός αεροσκάφους. Η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρα θα μας πει περισσότερα. Αθανασία.
2: Καλώς σας μεσημέρι από την Πάτρα. Πράγματι, Δίκη, με εντατικούς ρυθμούς προχωρά αυτή η εσωτερική έρευνα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σχετικά με το ατύχημα της Πρωτομαγιά στον Άραξο. Ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας μετέβη την προηγούμενη εβδομάδα στον Αερολιμένα, προκειμένου να ληφθούν επίσημες καταθέσεις για το συμβάν, το οποίο απείλησε τη σωματική ακεραιότητα δημοσιογράφων και τεχνικών κατά τη διάρκεια τελετής υποδοχής αεροσκάφους. Η διαδικασία λήψης των καταθέσεων περιλάμβανε τους εργαζομένους της Βάρδειας, εκπροσώπους της εταιρείας, καθώς και στελέχη του αστυνομικού τμήματος κάτω Αχαΐας. Παράλληλα, εξετάζονται τα τεχνικά έγγραφα της σκάλας αυτής των επιβατών. Οι πρώτες ενδείξεις αποκλείουν τη δομική αστοχία του υλικού, στρέφοντας το ενδιαφέρον των ελεγκτών στο αν υπήρξε κάποιο ανθρώπινο λάθος ή εσφαλμένη εντολή κατά τη λειτουργία της. Στο μεταξύ, οι συνέπειες του ατυχήματος παραμένουν σοβαρές για τους παθόντες. Να πούμε ότι πριν από λίγες μέρες χειρουργήθηκε φωτορεπόρτερ από την Πάτρα, ενώ να πούμε ότι έχει χειρουργηθεί και η δημοσιογράφος από την Αθήνα. Επίσης, στις λίστες των τραυματιών περιλαμβάνεται και πατρινός οπερατέρ. Δίκη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αθανασία. Σοβαρά ερωτήματα τώρα για τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών στο Βόλο θέτει ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Συμμαχία για το Βόλο Στέλιος Λιμνιός μετά τις αποκαλύψεις σχετικά με την κατάληξη υλικών από τους μπλε κάδους στον Αχυτά Βόλου. Ερωτηθείς μάλιστα για το θέμα αυτό, ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Θεσσαλίας και δήμαρχος Λάρισας, Θανάσης Μαμάκος, παραδέχθηκε ότι η λύση που εφαρμόζεται είναι προσωρινή. Γι' αυτό το ζήτημα θα μας ενημερώσει η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
3: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Σήμερα λοιπόν μιλούσαμε με τον κύριο Λιμνιό για το συγκεκριμένο θέμα. Υπήρχαν φωτογραφίες σε τοπική ιστοσελίδα, αλλά σήμερα και η περιβαλλοντική πρωτοβουλία παρουσίασε ένα βίντεο όπου πραγματικά φαίνεται μηχάνημα, πώς το λένε, φορτηγό ανακύκλωσης να βιάζει ανακυκλώσιμα υλικά στο Χιτά, μαζί δηλαδή με τα άλλα σκουπίδια τα οποία, όπως ξέρετε, εκείνοι, πώς το λένε, θάβονται στο χώμα. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Ξέραμε ότι δεν λειτουργεί το ΚΔΑΙ. Το ξέρουμε δηλαδή μετά τις πλημμύρες και μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Ότι είχε ζημιές, δεν ξέρω, ήταν ιδιωτικό που είχαμε συνεργασία. Κάποια στιγμή αποκαλύφθηκε ότι ο Δήμος Βόλου όλα αυτά τα πήγαινε σε ένα χώρο, είχε δημιουργήσει δηλαδή ένα χώρο, ας το πούμε, δικό του που τα εναπόθετε και θεωρητικά από εκεί μετά ξαναφόρτωναν τα φορτηγά για να τα πάει στη Λάρισα. Αυτό έγινε καταγγελία από τη Συμμαχία για το Βόλο και άλλους πολίτες και τελικά αυτή η χωματερή, ας την πούμε, η προσωρινή εξαφανίστηκε. Και μετά φτάσαμε σε αυτό να θάβονται μέσα στο Χιτά, το οποίο βέβαια είναι απαράδεκτο, γιατί ο κόσμος, ας πούμε, που κάνει την διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών ξέρει ότι αυτό το πράγμα πηγαίνει σε ένα κέντρο διαλογής. Μιλάμε για περιβαλλοντικό έγκλημα, όπως το αναφέρει και σε αυτά που μας είπε ο κύριος Λιμνιός, αλλά και η περιβαλλοντική πρωτοβουλία που εξέδωσε πριν λίγο σχετική ανακοίνωση. Δεν είναι δυνατόν οι πολίτες να κοπιάζουν διαχωρίζοντας τα υλικά που τελικά θάβονται. Ευθύνες τώρα αποδίδονται γενικά σε όλες τις υπηρεσίες. Γνωρίζουν, λέει, τι συμβαίνει. Όπως θα ξέρετε βέβαια, πλέον δεν έχουμε εμείς φόσδα σαν Μαγνησία ή κάθε νομός της Θεσσαλίας. Υπάρχει ένα σε θεσσαλικό επίπεδο που πρόεδρος του, όπως είπατε και εσείς, είναι ο κύριος Μαμάκος, τον οποίο αναζήτησα στο πλαίσιο του ρεπορτάζ. Είπε ότι είναι προσωρινή η λύση. Γίνεται, λέει, προσωρινή εναπόθεση στο χώρο του Χιτά, δηλαδή σε κάποιο χώρο που είναι διαφορετικός από εκεί με τα σκουπίδια, και μετά τα ξαναφορτώνουν αυτά τα ίδια σε φορτηγά άλλα, ξέρω εγώ, και πηγαίνουν στον ΚΔΑΙ Καρδίτσας και κάποιοι.

0: μικρότερες ποσότητες στον κδάη της Λάρισας. Έως ότου να δούμε, λέει, τι θα γίνει. Φαινόταν, είναι γνώστη αυτή τη κατάσταση. Mm-hmm. Τώρα, το τι θα γίνει, αν θα γίνει νέο κδάη, το οποίο θα είναι δημοτικό, μάλιστα, αν θα γίνει ένας χώρος άλλος για mm-hmm. να γίνεται η διαλογή, δεν ξέρω.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Λύση στο πρόβλημα των πληρωμών για αγροτεμάχια που εμφανίζονται στο κτιμολόγιο με αρχικό δικαιούχο το ελληνικό δημόσιο δόθηκε με τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή, για την οποία θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Φλόρινας η Τάμη Αδάμου. Τάμη.
2: Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση το βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Φλόρινας, ο κύριος Σταύρος Παπασωτηρίου, πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση που προστατεύει το εισόδημα των αγροτών από τεχνικές και διοικητικές εκκρεμότητες που δεν οφείλονται σε δική τους υπαιτεότητα, καθώς το κτηματολόγιο μέχρι σήμερα εμφανίζονται τα αγροτεμάχια αυτά με αρχικό δικαιούχο το ελληνικό δημόσιο. Η σχετική ρύθμιση επιβλέπει και την δέσμευση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, που ήταν δίκαιο όπως χαρακτηρίζει το αίτημα των παραγωγών της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, που αντιμετωπίζουν το κίνδυνο αποκλεισμού από τις ενισχύσεις, μια τροπολογία που αφορά αγροτεμάχια δηλωμένα στον ΟΣΔΕ την τελευταία τριετία, στα οποία ασκείται ενεργή καλλιέργεια και θεωρούνται επιλέξιμα για τις ενισχύσεις από τις ΚΑΠ. Η διάταξη καλύπτει βέβαια και τις αιτήσεις, τους ελέγχους και τις πληρωμές για το έτος 2025 και δεν επιβάλλει βάλλονται διοικητικά μέτρα ή κυρώσεις στους παραγωγούς για τη χρήση αυτών των εκτάσεων μέχρι την οριστική διευθέτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη.

0: Το ετήσιο συνέδριο γεωπάρκων της UNESCO πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλίνη με τη συμμετοχή 70 επιστημόνων από 35 χώρες, ενώ συνεχίζεται το σεμινάριο εκπαίδευσης τελεχών. Δήμητρα Λαχουρή από την Αρτβορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, από την Παρασκευή ξεκίνησε η ετήσια σύνοδος του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων. Πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Λέσβο. Παρουσία επιστημόνων και στελεχών των γεωπάρκων σε όλο τον κόσμο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Εκεί γίνονται συνήθως οι εργασίες. Άρα λοιπόν η Λέσβος γίνεται σημείο αναφοράς για όλα τα γεωπάρκα σε όλο τον κόσμο της UNESCO, γιατί και για τις δράσεις οποίες ανέπτυξε για την ανάδειξη του απολιθωμένου δάσους Λέσβου, αλλά και για την ανάδειξη ενός σημαντικού έργου το οποίο βγήκε στην επιφάνεια κατά την κατασκευή του οδικού δικτύου Μυτιλίνης Καλονής. Η Λέσβος έχει ένα υπαίθριο μουσείο όπου παρουσιάζονται πολλά εκθέματα, πολύ κορμοί, πολύ απολιθωμένοι κορμοί. Θα πρέπει να σας πω επίσης ότι στο πλαίσιο της συνόδου στελέχη από 35 χώρες παρακολουθούν διάφορες εκπαιδεύσεις σε γεωλογικά μνημεία της Λέσβου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Διεθνές Summer School για την ενέργεια, το κλίμα και τη δίκαιη μετάβαση συνδιοργανώνουν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Columbia University από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή στην Πανεπιστημιούπολη της ΖΕΠ Κοζάνης. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Με το θερινό σχολείο, λοιπόν, η Δυτική Μακεδονία μετατρέπεται σε ένα σημείο συνάντησης φοιτητών, ερευνητών και ακαδημαϊκών γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις της ενέργειας και της μετάβασης. Έτσι, φέρνει στο φως η Δυτική Μακεδονία μέσα από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ένα εργαστήρι, ζωντανό εργαστήρι ενεργειακής μετάβασης, όπου η ακαδημαϊκή γνώση δέεται με τις τεχνολογικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις της επόμενης μέρας. Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θερινού Σχολείου πραγματοποιήθηκε το πρωί στην Πανεπιστημίουπολη της ΖΕΠ Κοζάνης και μέσα από την προσέγγιση με βάση τον τόπο, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία από σήμερα και τις επόμενες μέρες να προσεγγίσουν ζητήματα όπως οι τεχνολογίες ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές, τα έξυπνα ενεργειακά συστήματα, η αποθήκευση ενέργειας και οι πολιτικές της μετάβασης, όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά μέσα από την ίδια την εμπειρία της περιοχής μας. Και το έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη αυτό όλο, η εμπειρία δηλαδή της περιοχής να αξιοποιηθεί για την επόμενη μέρα παραγωγικά της Δυτικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος τώρα, οι συμμετέχοντες θα επισκεφτούν μεταξύ άλλων φωτοβολταϊκή εγκατάσταση στη Βασιλιάδα της Καστοριάς, τον υδροελεκτρικό σταθμό Ιλαρίων επίσης θα επισκεφτούν, τη διάδειμα αλλά και τον πράσινο κόμβο καινοτομίας, αποκτώντας έτσι με άμεσο τρόπο επαφή με εφαρμογές της καινοτομίας, της κυκλικής οικονομίας και των ενεργειακών συστημάτων στη Δυτική Μακεδονία. Την επιστημονική ευθύνη έχουν από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ο καθηγητής Λευτέρης Τοπάλογλου, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών και Διευθυντής του Ινστιτούτου Ενεργειακής Ανάπτυξης και Μετάβασης στη Μεταλλητική Εποχή και επικεφαλής από το Columbia University η Κάτι Κότα, καθηγήτρια κλιματικής αλλαγής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 44χρονος οδηγός για να του ασκηθεί ποινική δίωξη για το τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου που κόστισε τη ζωή σε μία 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της. Η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Ελευθερία, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια της Ρόδου, εδώ που πριν από ακριβώς 5 λεπτά πέρασε την πόρτα της προϊσταμένης της εισαγγελίας πρωτοδικών Ρόδου ο 44χρονος οδηγός για να του ασκηθεί δίωξη για το διπλό θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι στο 18ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδος στην περιοχή Αφάντου. Ο 44χρονος ήρθε σήμερα το μεσημέρι εδώ συνοδευόμενος από αστυνομικούς, κρατούμενος, καθώς η σύλληψή του είχε γίνει αμέσως μετά την τέλεση του δυστυχήματος χθες το απόγευμα. Συγκλονισμένη όλη η τοπική κοινωνία, η οποία δεν μπορεί πραγματικά να πιστέψει αυτό το τραγικό συμβάν, καθώς και οι δύο γυναίκες ήταν ιδιαίτερα γνωστές και αγαπητές στο σύνολο της κοινωνίας. Μάλιστα στα χωριά από όπου κατάγονται, στην Απολακιά και στις Καλυφιές της Ρόδου, ήδη από το πρωί χτυπούν πένθυμα οι καμπάνες. Πρόκειται για ένα πολύ συγκλονιστικό, θα έλεγα, τροχαίο δυστύχημα, καθώς το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες μετά από την σύγκρουση με το αυτοκίνητο του 44χρονου έχασε τον έλεγχο ο οδηγός, αναποδογύρισε και μεταμορφώθηκε σε μία άμορφη μάζα σιδερικών μέσα από την οποία με πολύ μεγάλη δυσκολία οι πυροσβέστες της Ρόδου κατάφεραν να ανασύρουν τα άψυχα κορμιά των δύο γυναικών. Είναι βαρύ το κλίμα σήμερα για το νησί της Ρόδου και πραγματικά μια ολόκληρη κοινωνία πενθεί.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Στον εισαγγελέα Χανίων οδηγείται αυτή την ώρα ο 47χρονος πατέρας, τον οποίον κατήγγειλε η γυναίκα του ότι κακοποίησε το ανήλικο παιδί του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Ο ανήλικος έχει ποσοστό αναπηρίας 79% και διαθέτει σχετική γνωμάτευση από το ΚΕΠΑ, ενώ για το περιστατικό σε βάρος του έχει διαταχθεί η ιατροδικαστική εξέταση. Να πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
3: Καλησπέρα και από τα Χανιά, και είναι εξαιρετικά σοβαρή και επίσης ευαίσθητη αυτή η υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας που βλέπει πάλι για μια ακόμη φορά το φως της δημοσιότητας. Την καταγγελία την έκανε η 46χρονη σύζυγος. Πήγε στο γραφείο αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας του αστυνομικού τμήματος Χανίων και είπε ότι ο άντρας της χτύπησε με τα χέρια του το 16χρονο και του προκάλεσε σωματικές βλάβες. Κατήγγειλε όμως επίσης ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που σημειώθηκε περιστατικό βίας μέσα στο σπίτι τους. Ανέφερε ότι μόλις τον περασμένο μήνα ο 47χρονος είχε επιτεθεί ξανά στον ανήλικο, τον χτύπησε στο κεφάλι, στο πρόσωπο, στο σώμα του και φέρεται να τον είχε κλειδώσει και στην αποθήκη του σπιτιού. Έδρασαν αμέσως. Συνελήφθη χθες Κυριακή στο όριο του αυτοφόρου ο 47χρονος. Αυτή την ώρα είναι στον εισαγγελέα. Δεν σταματούν όμως να ερευνούν την υπόθεση για τον ανήλικο. Έχει διαταχθεί η ιατροδικαστική εξέταση, να καταγραφούν τα τραύματά του, να συμπεριληφθούν στη δικογραφία και βέβαια οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διελεύκαση αυτής της υπόθεσης.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρίνα.

0: Γνώσεις, εμπειρίες και έμπνευση αποκόμισαν τρεις εκπαιδευτικοί του Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κομωτινής κατά τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτική κινητικότητα Εράσμου στη Φινλανδία και συγκεκριμένα λαμβάνοντας μέρος στο έργο «Μαθαίνοντας από τη Φινλανδία» γέφυρες συμπερίληψης για μια εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. Από την ΕΡΤ Κομωτινής ο Γιάννης Πετρακόπουλος έχει περισσότερα. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το συγκεκριμένο έργο αφορά καινοτόμες πρακτικές συμπεριληπτικής εκπαίδευσης με στόχο τη δημιουργία ενός σχολείου ανοιχτού για κάθε μαθητή. Είναι γνωστό ότι η Φινλανδία θεωρείται πρότυπο σε ό,τι αφορά την σχολική εκπαίδευση και ειδικότερα στις εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας μαθητών με ειδικές ανάγκες. Οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί από την Κομωτινή επισκέφθηκαν σχολεία της Σκανδιναβικής χώρας και ενημερώθηκαν διαζώσεις για το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο βασίζεται στην ισότητα, στην εμπιστοσύνη, στη συνεργασία και στη στήριξη όλων των παιδιών χωρίς κανέναν αποκλεισμό, μέσα από βιωματικά εργαστήρια, διαδραστικές δράσεις και ανταλλαγή εμπειριών με εκπαιδευτικούς από ολόκληρη την Ευρώπη. Ήρθαν σε επαφή με σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές, νέες προσεγγίσεις στην διαφοροποιημένη διδασκαλία και καινοτόμες μεθόδους ενίσχυσης της συμπερίληψης στο σχολικό περιβάλλον. Όπως οι ίδιες σημειώνουν, πρόκειται για μια εμπειρία που έζησαν και η οποία αποτέλεσε ένα ουσιαστικό ταξίδι γνώσης, ενισχύοντας το όραμα του δικού τους σχολείου για μια εκπαίδευση σύγχρονη, ανθρωποκεντρική και προσβάσιμη σε όλους. Κλείνοντας, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κομωτινής είναι πολύ δραστήριο σε ό,τι αφορά τη διαρκή επιμόρφωση, την ευρωπαϊκή συνεργασία και στην προώθηση δράσεων που δημιουργούν πραγματικές κυριολεκτικά γέφυρες γνώσης, καινοτομίας και συμπερίληψης προς όφελος φυσικά των ντόπιων μαθητών. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Διάλεξη τώρα θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, την οποία γιορτάζει το ελληνικό τμήμα του ΑΕΚΟΜ με εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Η διάλεξη μάλιστα έχει τίτλο «Η σύγχρονη έρευνα, χερσαία και υποβρύχια στον αρχαίο Ολούντα, στον κόμβο της Ελούντας». Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
2: Ναι, είναι ακριβώς στον πανέμορφο κόλπο της Ελούντας. Δεν ξέρω αν έχει έρθει εκεί στην περιοχή. Νομίζω ότι είναι μοναδική, όχι μόνο για την ομορφιά, αλλά και για τους αρχαιολογικούς θησαυρούς που κρύβει. Έτσι λοιπόν, ομιλητές θα είναι η Βασιλική Ζωγραφάκη, αναπληρώτρια προσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων των Ρασιθίου, και ο Θεοτόκης Θεοδούλου, προϊστάμενος του Γραφείου Κρήτης της εφορίας ενάλλιων αρχαιοτήτων. Και οι δύο αρχαιολόγοι αυτοί έχουν δουλέψει πάρα πολύ στον Ολούντα, στην αρχαία πόλη της Ολού, στην Ελούντα, και πραγματικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα σας πω ότι η έναρξη της εκδήλωσης είναι 8 η ώρα το βράδυ, θα είμαστε εκεί να την παρακολουθήσουμε. Είναι κρυμμένη θησαυρή, βρίσκονται κρυμμένη θησαυρή κάτω από τη γη όλη αυτή τη περιοχή, αλλά και κάτω από τη θάλασσα. Πραγματικά όποιος βρεθεί εκεί μπορεί να κολυμπήσει με μια απλή μάσκα και να διακρίνει τα κτίρια, τις κυριακές δομές της αρχαίας πόλης, η οποία είναι μια πολύ μεγάλη πόλη στην Ελούντα. Με πολύ ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε τη διάλεξη, θα μάθουμε νέα πράγματα και νομίζω ότι η γνώση της ιστορίας του τόπου μας βοηθά και μας τους ίδιους να γνωρίζουμε πού ζούμε και τι υπήρχε πριν, αλλά και την ανάπτυξη, γιατί σίγουρα πατάς σε πιο στέρεες βάσεις όταν ξέρεις το παρελθόν σου.
0: Και έτσι ακριβώς, Ιάσον, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ένα ξεχωριστό μήνυμα για την προστασία του περιβάλλοντος μεταφέρει πλέον στους δρόμους της Καλαμάτας ένα αστικό λεωφορείο, το οποίο έχει ντυθεί με τις λεγόμενες λωρίδες βιοποικιλότητας, αποτυπώνοντας οπτικά έτσι τη δραματική μείωση της βιοποικιλότητας στον πλανήτη τις τελευταίες μάλιστα δεκαετίες. Η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι μαζί μας. Μαρία, καλώς μεσημέρι.
3: Καλώς μεσημέρι. Η πρωτοβουλία θα πρέπει να πούμε ότι ανήκει στον πρεσβευτή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, Νάσο Μάκιο, σε συνεργασία με το αστικό κτέλ Καλαμάτας, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας που κάθε χρόνο τιμά τις 22 Μαΐου. Πρόκειται, σύμφωνα με τους εμπνευστές της δράσης αυτής, για το πρώτο αστικό λεωφορείο παγκοσμίως που αξιοποιεί τις συγκεκριμένες λωρίδες ως μέσο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών γύρω από την απώλεια της βιοποικιλότητας. Οι χρωματιστές λωρίδες ξεκινούν από έντονο πράσινο στο μπροστινό μέρος του λεωφορείου και σταδιακά μετατρέπονται σε κίτρινες και γκρι όσο πάμε προς το πίσω μέρος του λεωφορείου, συμβολίζοντας έτσι τη μετάβαση από έναν πλανήτη πλούσιο σε ζωή σε έναν κόσμο όπου η άγρια φύση μειώνεται συνεχώς. Όπως εξηγεί ο κ. Μάκης, που είναι, όπως είπαμε, ο πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, στόχος της δράσης είναι να παρουσιαστεί με έναν απλό και άμεσα κατανοητό τρόπο η μετάβαση από το πράσινο στο γκρι που αφορά βέβαια τον πλανήτη μας. Παράλληλα, πάνω στο λεωφορείο αναγράφεται μήνυμα σύμφωνα με το οποίο οι πληθυσμοί άγριας ζωής, θηλαστικά, πουλιά, ψάρια, αμφίβια και αρπετά, έχουν μειωθεί κατά περίπου 73% παγκοσμίως από το 1970 μέχρι το 2020. Με βάση βεβαίως τα στοιχεία του Διεθνούς Δίκτυ Living Planet Index.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Σε εφαρμογή μπήκαν δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής. Πρόκειται για το νέο ηλεκτρονικό κατάλογο και τις σύγχρονες δυνατότητες δανεισμού αυτοεξυπηρέτησης χρηστών, καθώς και τη νέα υπηρεσία ψηφιακού αποθετηρίου που αφορά την πρόσβαση σε πολύτιμο ψηφιοποιημένο υλικό των συλλογών της βιβλιοθήκης. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείων θα μας ενημερώσει ευθύς αμέσως ο Θοδωρής Πιλιώτης. Θοδωρή.
4: Καλό μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν αυτές τις νέες δυνατότητες στη βιβλιοθήκη Κοραή, που πρέπει να πούμε Βίκη, συγκαταλέγεται στις πρώτες, μετά δηλαδή τη βιβλιοθήκη της Βουλής αλλά και την Εθνική Βιβλιοθήκη. Είναι από τις πρώτες περιφερειακές, ίσως και η πρώτη. Έτσι, ο επισκέπτης πλέον δεν χρειάζεται να έρθει στοιχείο για να δει από κοντά τη βιβλιοθήκη. Μπορεί και ηλεκτρονικά να μπει στη σελίδα της και να μπορέσει να πλοηγηθεί, έτσι ώστε να βρει ένα μεγάλο αριθμό τίτλων από εφημερίδες και περιοδικά, περί τις 720, όπως επίσης στο δανειστικό τμήμα έχουμε τουλάχιστον 17.000 τίτλους βιβλίων. Μέσα από αυτό το νέο ηλεκτρονικό κατάλογο που έχει η βιβλιοθήκη Χίου, προσφέρει έτσι στους αναγνώστες αλλά και στους ερευνητές τη δυνατότητα να πλοηγηθούν, να αναζητήσουν εύκολα το πλούτο του τεκμηρίου και να μπορέσουν να το αξιοποιήσουν. Όπως σημειώθηκε, οι ομογενείς της Αμερικής και τους ομογενείς βοήθησαν έτσι ώστε να έχουμε αυτό το πρόγραμμα με χορηγία του και να ενισχυθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα της βιβλιοθήκης, η οποία παράλληλα μπήκε και σε σχετικό πρόγραμμα του Υπουργείου στο ολοκληρωμένο ψηφιακό πληροφοριακό σύστημα Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και των Δημόσιων Βιβλιοθήκων. 45 συνολικά δημόσιες βιβλιοθήκες αναμένεται να βαθμίσουν με αυτόν τον τρόπο τις υποδομές και τις υπηρεσίες, ενώ είναι σημαντικό και αυτό που επισήμανε ο πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης, ο κ. Καλογεράκης, ότι στο περιφερειακό πρόγραμμα υπάρχουν τουλάχιστον 240.000 ευρώ που μπορούν να διατεθούν για τέτοιες είδους δράσεις που αφορούν τις βιβλιοθήκες, καλώντας την περιφέρεια και το Δήμο να το δουν και να μπορέσουν να εντάξουν και άλλα έργα, έτσι ώστε στο σύνολο, σε βάθος χρόνου, του υλικού αυτού που έχει η βιβλιοθήκη Κοραή να μπορέσει να μπει στο διαδίκτυο και να είναι ανοιχτή για τον κάθε έναν που θα θέλει να δει τα αρχεία αυτά. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.

0: ότι η δεύτερη θέση παγκοσμίως στις βραβεύσεις με γαλάζια σημαία διατηρεί το 2026 η Ελλάδα. Συνολικά 624 ελληνικές ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη έλαβαν φέτος τη διεθνή διάκριση ποιότητας. Εμείς θα πάμε στα Ιόνια νησιά και να ξεκινήσουμε με την Κέρκυρα και τον Λικούργο Σκιαδόπουλο από την ΕΡΤ Κέρκυρας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τις γαλάζιες σημαίες τις οποίες έχει αποσπάσει το νησί φέτος. Λικούργια, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Δίκη πρωταθλήτρια λοιπόν η Ελλάδα στις γαλάζιες σημαίες. Κατατάχθηκε δεύτερη παγκοσμίως μετά την Ισπανία. Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης ως εθνικός χειριστής του Διεθνούς Προγράμματος Γαλάζια Σημαία ανακοίνωσε ότι στα Ιόνια νησιά βραβεύτηκαν φέτος συνολικά 46 ακτές, με την Κέρκυρα να έχει τις περισσότερες με 18. Ακολουθεί η Κεφαλονιά με 13, 12 Ζάκυνθος, 2 Λευκάδα και 1 Ιθάκη. Να πούμε ότι ειδικότερα στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας και Γαλάζια Σημαία έλαβε η παραλία Αλμυρός, στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας ο Άγιος Γόρτιος, Αγία Εκατερίνη, Έολος, Αλικές Ποταμού, Γλυφάδα, Δασιά, Δαφνίλα, Κανόνι, Κομμένο, Κοντό, Καλυμπενίτσες. Στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας, οι παραλίες Άγιος Ιωάννης Περιστερών, Ίσος, Μωραΐτικα, 1 και 2 είναι δύο παραλίες. Να πούμε ότι κάποιες από αυτές είναι ανεγνωσμένου κάλους, ενώ άλλες είναι περισσότερο γνωστές στους τουρίστες μας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι λιγότερο περιποιημένες. Άλλωστε για την απόκτηση της γαλάζιας σημαίας πρέπει να ικανοποιούνται 33 κριτήρια που έχουν σχέση με την καθαρότητα των νερών, την οργάνωση των παραλίων, την ασφάλεια των λογουμένων και την προστασία του περιβάλλοντος εκεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικούργια. Και να πάμε και στην Ζάκυνθο, η οποία έχει πάρει επίσης γαλάζιες σημαίες σε παραλίες. Ο Ζάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας ενημερώσει. Ζάκη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο και καλή εβδομάδα. Να πούμε ότι οι βραβεύσεις ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, εθνικό διαχειριστή του Διεθνούς Προγράμματος Γαλάζια Σημαία, των βραβευμένων με την γαλάζια σημαία ακτών, μαρινών και τουριστικών σκαφών της χώρας μας. Στα Ιόνια νησιά βραβεύτηκαν συνολικά φέτος 46 ακτές με γαλάζια σημαία. Έτσι για την ιστορία το αναφέρω. Ακούσαμε και τον καλό συνάδελφο πριν από την ΕΡΤ Κέρκυρας. 18 η Κέρκυρα, 13 η Κεφαλονιά, 12 η Ζάκυνθος, 2 η Λευκάδα και 1 η Ιθάκη. Πάμε λοιπόν σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Άβυθος, Αϊχέλης, Άμες, Αράγια Πόρου, Λουρδάς, Μακρύς Γυαλός, Μεγάλη Άμμος, Μπούκα, Γραδάκια, Πλατής Γυαλός, Σκάλα 1, Σκάλα 2, Δήμος Άμης, Αντίσαμος και Μύρτος εκεί. 12 ακτές βραβεύτηκαν στη Ζάκυνθο, Αλικανάς, Αλικές, Άμπουλα, Τραγάκι, Γάιδαρος, Γέρακας, Καλαμάκι, Κατραγάκι, Λίμνη Κερίου, Μπανάνα Βασιλικού, Μπούκα, Τσιλιβή, Ψαρού. Μία σημαία βραβεύτηκε στην Ιθάκη, στην περιοχή πόλη, παραλία Δεξιά. Τώρα, να πούμε ότι σε σύγκριση με το 2025 παρατηρείται ότι φέτος απουσιάζουν από τη σχετική λίστα οι παραλίες του Λιξουρίου, Πετανή και Λέπεδα στην Κεφαλονιά, οι οποίες είχαν βραβευτεί την προηγούμενη χρονιά. Ενώ στη Ζάκυνθο σημειώνεται ότι φέτος αυξήθηκαν σε 12 από 8 το 2025 οι ακτές που βραβεύτηκαν με γαλάζια σημαία. Τώρα, για την μη απονομή γαλάζια σημαίας, αναφέρει η Αντιδήμαρχος Λιξουρίου Ελένη Λουκέρη, οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην καθυστερημένη ανταπόκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου στα απαιτούμενα έγγραφα και όχι σε οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά την ποιότητα και καθαρότητα ή ασφάλεια των παραλίων. Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι πρόκειται για καθαρά γραφειοκρατικούς λόγους και τίποτα περισσότερο σε σχέση με τη Λιξούρη και το γεγονός ότι εκεί δεν υπήρξε βράβευση σε δύο παραλίες όπως είπαμε και πριν. Για τη βράβευση μιας ακτής, όπως είναι γνωστό, η ποιότητα των υδάτων πρέπει να χαρακτηρίζεται υποχρεωτικά ως εξαιρετική, ενώ εξετάζονται συνολικά 33 αυστηρά κριτήρια που αφορούν την καθαριότητα, την οργάνωση, την ασφάλεια του λογουμένων και την προστασία του περιβάλλοντος. Μιλήσαμε σήμερα με την υπεύθυνη συντονισμού του προγράμματος Γαλάζια Σημαία, την κυρία Σταματίνα Συρίγου, η οποία τόνισε ότι σε κάθε περίπτωση γίνονται αυστηροί έλεγχοι και αν διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα 33 κριτήρια όπως η καθαρότητα των νερών, η πρόσβαση για μέα, οι χώροι υγιεινής και τα λοιπά δεν τηρούνται, αυτές οι γαλάζιες σημαίες στη συνέχεια αφαιρούνται. Τουλάχιστον κρατάμε στη Ζάκη ότι είχαμε μια αύξηση των βραβευμένων ακτών από 8 σε 12 από το 25 σε σχέση με το 26.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ,
2: Ζάκη. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.
0: Το 11ο Φεστιβάλ Ίνου Δράμας ξεκινά από σήμερα, προσκαλώντας τους λάτρεις του κρασιού και του πολιτισμού σε ένα επταήμερο εμπειριών. Η οινοποία της περιοχής υποδέχονται τους επισκέπτες, ενώ υπάρχουν παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, ξεναγήσεις και γευσηγνωσίες. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
3: Με κεντρικό σύνθημα Βίκη, γεύση ίνου, επίγευση πολιτισμού, η φετινή δραμινογνωσία ενώνει την πλούσια εινοποιητική παράδοση της δράμας με την τέχνη, τη γαστρονομία και την ψυχαγωγία. Το όνομα προέρχεται από το δράμα, ίνος και γευσηγνωσία και πρόκειται για μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στο κρασί και τον πολιτισμό της περιοχής. Ο θεσμός άρχισε το 2014 και διοργανώνεται κάθε χρόνο στα μέσα Μαΐου. Στο πλαίσιο της δραμινογνωσίας, μέχρι και την Κυριακή, κορυφαία εινοποιία της δράμας ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό. Οι επισκέπτες μπορούν να ξαναγηθούν στους αμπελώνες και τις εγκαταστάσεις παραγωγής, να γνωρίσουν τους ίδιους τους εινοπαραγωγούς και να δοκιμάσουν διάφορες ετικέτες. Πραγματοποιούνται επίσης ειδικά σεμινάρια και γευστικές δοκιμές από εινολόγους για την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του δραμινού αμπελώνα. Το δράμα πλημμυρίζει από ζωντανή μουσική, συναυλίες, εικαστικά δρόμενα, παραδοσιακούς χορούς και street parties. Επίσης, Βίκη, συζητούνται θέματα που αφορούν την αμπελουργία, τις γηγενείς ποικιλίες, την κλιματική αλλαγή και την ανάπτυξη του νοτουρισμού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, με μεγάλη συμμετοχή κόσμου αλλά και έντονο πολιτιστικό χρώμα, πραγματοποιήθηκε χθες το παράλιο Άστρος της Βόρειας Κινουρίας η γιορτή της Αφροδίτης. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Κεντρικό θέμα της εκδήλωσης ήταν ο συμβολισμός ερχομός της Αφροδίτης στο λιμάνι του παραλίου Άστρος μέσα από ένα πολυθεματικό πολιτιστικό δρόμενο που συνδύασε παράδοση, μουσική, χορό και τοπικά έθιμα. Το πρόγραμμα περιλάμβανε παρέλαση ανθοστολισμένων αλλιευτικών σκαφών, δημιουργία σεφανιών, συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και παιδιών, χορευτικές παρουσιάσεις από τη σχολή μπαλέτου, το θεατρικό εργαστήριο Άστρους, καθώς και προσφορά παραδοσιακών κερασμάτων στους επισκέπτες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε ο διαγωνισμός για το καλύτερο στεφάνι. Την κριτική επιτροπή να αποτελείται από την Επιτροπή Άνοιξης από την Κύπρο, ενισχύοντας το ελληνοκυπριακό χαρακτήρα της διοργάνωσης. Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν χθες το βράδυ, Κυριακή, σε μεγάλη ελληνοκυπριακή βραδιά, αναδεικνύοντας τους δεσμούς πολιτισμού και παράδοσης Ελλάδας και Κύπρου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Δεν κοιμήθηκε τώρα το Σαββατοκυριακό ο Πύργος, διότι γιόρταζε την άνοδο της ανδρικής αλλά και της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου στη Super League 2 και στην πρώτη εθνική αντίστοιχα. Μπάμπης Πλάχος από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο, ο οποίος πράγματι, όπως είπες, γιορτάζει την άνοδο της γυναικείας ομάδας του ΠΑΣ Πύργου στην πρώτη εθνική κατηγορία. Το Σάββατο έδωσε αγώνα μπαράζ με την ομάδα των Βρυλισσίων στο γήπεδο του Αιγείου. Κέρδισε η ομάδα του Πύργου με 1-0 και ανέβηκε στην πρώτη εθνική κατηγορία του γυναικείου ποδοσφαίρου, του ποδοσφαίρου γυναικών. Και μάλιστα αυτή η επιτυχία είναι για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου της Ηλίας. Δεν είχε ποτέ ξανά ομάδα στην πρώτη εθνική στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Και χθες στο φινάλε των αγώνων μπαράζ από την τρίτη εθνική κατηγορία στη Super League 2, ο Πύργος το τελευταίο κυριολεκτικά λεπτό του αγώνα με τον Άρη Πετρούπολης κατάφερε να πάρει τη νίκη εκτός έδρας με 2-1, ένα αποτέλεσμα το οποίο του δίνει την άνοδο στην Super League 2, που ήταν και ο μεγάλος στόχος της ομάδας. Βέβαια, οι φύλαθλοι το πανηγύρισαν και το πανηγύρισαν μέχρι και το πρωί, όπου περίμεναν ουσιαστικά μετά τα μεσάνυχτα, περίμεναν την άφηξη της ομάδας από την Αθήνα να έρθουν για να πανηγυρίσουν μαζί με τους παίκτες την άνοδο στη Super League 2. Μία άνοδος η οποία θα έρθει και τυπικά μετά την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ για το διακοπέν παιχνίδι του ΠΑΣ Πύργου με την ομάδα της Ζακύνθου. Μάλιστα. Με την ελπίδα όλων, βέβαια, να μην υπάρξει τιμωρία και αφαίρεση βαθμών και να παραμείνει η άνοδος που έχει κερδιστεί μέσα στους αγωνιστικούς χώρους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. αφιερωμένη στον Μίκη Θεοδωράκη. Είναι η συναυλία που θα δοθεί απόψε στο Ηράκλειο στο πλαίσιο της περιοδίας που πραγματοποιεί η Εθνική Λυρική Σκηνή στην Κρήτη. Η Πένι Ντομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πένι, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, και καλή εβδομάδα. 56 παραστάσεις σε 29 διαφορετικούς χώρους περιλαμβάνει η μεγάλη περιοδία που πραγματοποιεί η Εθνική Λυρική Σκηνή τον φετινό Μάιο στην Κρήτη, συνεχίζοντας την καλλιτεχνική της εξόρμηση στην ελληνική περιφέρεια. Σε 6 δήμους του νησιού, Χανιά, Ρέθυμνο, Ανόγεια, Ηράκλειο, Σιτία και Ιεράπετρα, παρουσιάζεται ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων που περιλαμβάνει συναυλίες, όπερα σκιών, οπερέτα, musical για παιδιά και νέους, μουσικοθεατρικές παραστάσεις καθώς και προβολές ντοκιμαντέρ. Το Ηράκλειο λοιπόν είναι ο σημερινός και τελευταίος σταθμός για τη συναυλία με τίτλο 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης, η οποία αποτελεί ένα μοναδικό αφιέρωμα στο σπουδαίο έργο του κορυφαίου Έλληνα συνθέτη. Το πρόγραμμα αντλεί από τους πλέον λυρικούς και εμβληματικούς κύκλους τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη, φωτίζοντας τη βαθιά ποιητική αλλά και ανθρωπιστική διάσταση του έργου του. Μέσα από την ενορχιστρωτική προσέγγιση του Γιάννη Μπελώνη, τις ερμηνείες του Παντελή Θαλασσινού και της Νίκης Γρανά, καθώς και του δεκαμελούς μουσικού συνόλου, αποτελούμενο από σολίστ της ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, η συναυλία αναδεικνύει τον διαχρονικό και οικουμενικό χαρακτήρα της μουσικής του Μίκη Θεοδωράκη. Απόψε λοιπόν στις 8.30, στον χώρο εκδηλώσεων του Προμαχώνα Ιησού στο Ηράκλειο, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πένι.
7: Ο καιρός.
0: Αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά προβλέπονται για αύριο νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν κυρίως στα βόρειο-ανατολικά. Στην υπόλοιπη χώρα για αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Μετά το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο βόρειο-βόρειο δυτική 3 με 5 και βαθμία από το απόγευμα 5 με 6 και στα νότια πελάγη δυτική βορειοδυτική τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 26 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Αργυρό Αρβανιτίδου. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
5: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Πώς την έλεγε ο ξέχαστος Ντίνος Ηλιόπουλος εκείνη τη φοβερή ατάκα σε μια σκηνή όπου η ατμόσφαιρα γύρω του μύριζε μπαρούτι. Το θυμάστε. Σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε. Αυτό ακριβώς λες. Και έχει γραφτεί αυτή η ατάκα για να περιγράψει ακριβώς το τι συμβαίνει και στις μέρες μας σήμερα. Και αν δεν μυρίζει μπαρούτι, ειδικά στην πολιτική ατμόσφαιρα, εκεί όπου τα πυρά δίνουν και παίρνουν, αλλά και στη Μέση Ανατολή, κυριολεκτικά εκεί στη Μέση Ανατολή, όπου βέβαια όλοι περιμένουν τις επόμενες ώρες την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, για να τα χτυπήσει και πάλι δηλαδή το Ιράν, με την αγωνία να βρίσκεται στο κόκκινο για το ράλι στις τιμές του πετρελαίου. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και η Έλεκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιάς, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση του στενού του Ορμούς, ενισχύοντας τον έλεγχο της στρατηγικής σημασίας της θαλάσσιας οδού, την οποία έχει ουσιαστικά αποκλείσει μετά το ξέσπασμα του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα σε εργοστάσια στα Εμιράτα. Στα 111 δολάρια έχει φτάσει το Brent. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Ισραηλινού ναυτικού κατά του Στολίσκου, που επιχείρησε να σπάσει το ναυτικό αποκλεισμό στη λωρίδα της Γάσας. Συνεδριάζει το ΚΙΣΕ από τον Πρωθυπουργό εν μέσω κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή. Στο τραπέζι θα βρεθεί και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για απάτες, εκβιασμούς και εμπειρισμούς. 6 συλλήψεις. Στις 26 Μαΐου ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του. Στις 21 Μαΐου πιθανότατα να ανακοινώσει τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος η Μαρία Καριστιανού. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 26 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση, κυρίες και κύριοι, στην Κρήτη από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε δύο περιοχές, στα Βορείς Γερακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Με τους αστυνομικούς μέχρι στιγμής να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. Κατέστρεφαν εκεί καλλιέργειες, έκλεβαν χωράφια και εισέπρεταν παράνομες επιδοτήσεις οι δράστες. Θα πάμε σε λίγο στην Κρήτη για να ακούσουμε αναλυτικά τι ακριβώς συμβαίνει και για τη μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI που είναι σε εξέλιξη λοιπόν στην Κρήτη. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας τώρα με τη μεγάλη εικόνα που έχει να κάνει με την δήλωση που είχαμε νωρίτερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, ο οποίος είπε ότι την ενεργειακή πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη αναγνώρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος, να δημοσιεύοντας σε μια συνίσθητη κίνηση τη συνέντευξη του Έλληνα Υπουργού. Ο Σταύρος Παπασταύρου, καλεσμένος στην τηλεόραση του Air News, όταν ρωτήθηκε την άρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι αναγνωρίζεται με τον τρόπο αυτό από τον ίδιο τον Πρόεδρο των ΗΠΑ η ενεργειακή πολιτική του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας στάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα για την παρέμβαση αυτή του κυρίου Παπασταύρου στην τηλεόραση του Air News. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε καταρχάς λέγοντας ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω του Truth Social αναπαράγει τη συνέντευξη αυτή, ανήθισε τη συνέντευξη αυτή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του κ. Σταύρου Παπασταύρου, που την είχε δώσει στο φόρουμ των Response, στο Brightburn. Ο τίτλος αυτής της συνέντευξης ήταν «Σήμα κατά τεθέν του Τραμπ με συμμάχους και αντιπάλους είναι η ενεργειακή διπλωματία». Σε αυτή τη συνέντευξη ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως βασικό χαρακτηριστικό της στρατηγικής Τραμπ. Αναδεικνύει ωστόσο τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στο νέο ενεργειακό σχεδιασμό της Ανατολικής Μεσογείου και της Ευρώπης. Υποστηρίζει ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε κομβικό σημείο για τη μεταφορά αμερικανικού LNG στην πρόσφυγη Ανατολική Ευρώπη και στην Ουκρανία, ενώ παράλληλα κάνει και ιδιαίτερη αναφορά στις νέες έρευνες υδρογονανθράκων με τη συμμετοχή της ExxonMobil και της Chevron. Να πούμε επίσης ότι σε αυτήν ακριβώς την άρτηση, όπως είπες και εσύ, αναφέρθηκε ο κ. Παπασταύρου, ερωτώμενος στην συνέντευξή του που παραχώρησε σήμερα το πρωί στο Earth News. Αναφερόμενος στην ανάρτηση αυτή, σημείωσε ουσιαστικά αναγνωρίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος την ενεργειακή πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη, για την ακρίβεια τον ενεργειακό ρεαλισμό, είπε χαρακτηριστικά. Είναι ο πρώτος πρωθυπουργός, είπε ο κ. Παπασταύρου, που μίλησε για ενεργειακό ρεαλισμό και είπε όχι στο δίλημα ανανεώσιμες πηγές ή υδρογονάθρακες, είπε ναι και στα δύο. Η ενέργεια, σύμφωνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι γεωπολιτική ισχύς, ειδικά σε την κρίσιμη περίοδο. Όποιος ελέγχει την ενέργειά του, ελέγχει και τη μοίρα του, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ερώτηση σχετικά δε, Γρηγόρη, με την πρόοδο που σημειώνεται στο πεδίο των εξορίξεων, ο Κρίσο Πασταύρου υπογράμμισε ότι οι διαδικασίες τρέχουν με διπλάσιο ρυθμό. Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από 50 χρόνια θα ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 27, ενώ δεν απέκλεισε αυτό να έρθει και νωρίτερα. Η κοινοπραξία μιλάει για κοιτάσμα 270 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων και προβλέπει ότι θα αποφέρει 10 δισεκατομμύρια στον Έλληνα φορολογούμενο, και αυτό, όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, είναι από ένα και μόνο οικόπεδο. Επίσης, σε σημείωσε ότι η πρώτη φάση που θα γίνει η γεώτρηση σε τόσο μεγάλο βάθος, στα 4.500 μέτρα. Τώρα, επίσης, ο κ. Παπασταύρου ρωτήθηκε αν όλες αυτές οι κινήσεις που αφορούν την ενεργειακή πολιτική της χώρας αν ενοχλούν την γείτονα χώρα, την Τουρκία. Ο Υπουργός είπε ότι αν και όλα γίνονται με βάση το διεθνές δίκαιο, φαίνεται ότι η Τουρκία δεν είναι χαρούμενη. Το ίδιο ισχύει και για τον κάθετο διάδρομο. Για το νέο χωροταξικό δήλωσε ότι τίθεται κανόνες πλέον με βάση την πολυμορφία της χώρας. Τέλος, για τις τιμές του ρεύματος, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι είναι σαφές ότι δεν πληρώνουμε λίγα στο ρεύμα. Είμαστε όμως από τις χώρες που έχουν επηρεαστεί λιγότερο από αυτή την κρίση. Είμαστε κάτω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο λόγω του ενεργειακού μας μείγματος και έχουμε τον δημοσιονομικό χώρο να βοηθήσουμε την κοινωνία εφόσον απαιτείται, είπε ο κ. Παπασταύρου, λογισμένα, αν χρειαστεί, τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και το Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργός Οικονομικών θα το εξετάσουν. Τέλος, Γρηγόρη, σχετικά με το θέμα των μπαταριών και της αποθήκευσης, είπε ότι έχουμε μείνει πίσω. Στόχος είναι τέλος του έτους να φτάσουμε 700 ΜΒ.
0: Ωραία, να ακούσουμε στο σημείο αυτό, Κωνσταντίνε, ένα απόσπασμα τόσα είπε ο κ. Παπασταύρου εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
2: Το πιο σημαντικό είναι ότι αναγνωρίζεται από τον ίδιο τον πρόεδρο της Αμερικής η ενεργειακή πολιτική, ο ενεργειακός ρεαλισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αν πριν από ένα χρόνο, όταν πάτησε γκάζι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις έρευνες του Δρογονάνθρακες, είχε νόημα αυτή η κατεύθυνση, φανταστείτε τώρα, σε αυτό το νέο πλαίσιο βεβαιότητας, πόσο μονόδρομος είναι για τη χώρα μας να μπορέσει να εξερευνήσει, να διαρευνήσει τα εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα που έχουμε.
0: Λοιπόν, αυτά από τη συνέντευξη του κυρίου Παπασταύρου. Τώρα, καταλαβαίνουμε όλοι την Κωνσταντίνα ότι βρίσκεται στο κόκκινο η αγωνία για το ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Ναι, με νέα άνοδο ξεκίνησαν την εβδομάδα οι τιμές, καθώς οι αγορές παρακολουθούν την αυξανόμενη ανησυχία, την παράταση της κρίσης στα στενά του ορμού και το διπλωματικό διέξοδο ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Νωρίτερα, το Brent κάποια στιγμή είχε ξεπεράσει τα 111 δολάρια το βαρέλι. Πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Κωνσταντίνα?
1: Με Γρηγόρη, ότι αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται 10 δολάρια υψηλότερα σε σύγκριση με την περασμένη Δευτέρα, δηλαδή σε σύγκριση με πριν από μία εβδομάδα. Νωρίτερα, όπως είπες και εσύ, ξεπέρασε τα 111 δολάρια. Αυτή τη στιγμή κινείται στην περιοχή των 110 δολαρίων του βαρέλια, καταγράφοντας ωστόσο εβδομαδιαία αύξηση της τάξης του 7%. Τι είναι αυτό στο οποίο εστιάζουν πλέον οι επενδυτές, οι στασιμότητες στις ειρηνευτικές συνομιλίες, οι κατέρωθαν νέες απειλές και το πάγωμα βεβαίως στη διέλευση των στενών από τη διέλευση από τα στενά του ορμού. Αυτό που ανησυχεί ιδιαίτερα είναι ότι το πάγωμα αυτό έχει αρχίσει να έχει πλέον μια βαθιά επίπτωση στην παγκόσμια οικονομία, σαφώς στον πληθωρισμό και βέβαια στα παγκόσμια αποθέματα και στην προσφορά πετρελαίου. Την ελληνική τώρα αγορά, να πούμε, Γρηγόρη, ότι στην αφόρη αγορά ήδη οι τιμές χοντρικής έχουν εκτεναχθεί στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη της κρίσης. Στη λιανική, ήδη σύμφωνα με το σημερινό δελτίο, αποτυπώνεται πλέον η άνοδος αυτής της διεθνής τιμής. Έχει ξεπεράσει για μόλις τα 2,11 ευρώ ανά λίτρο από 2,09 περίπου που είναι.
0: Να επαναλάβουμε λίγο, Κωνσταντίνα, γιατί δεν ακούσεις πολύ καθαρά. Έχει ξεπεράσει τα 2,11 ευρώ.
1: Τα 2,11 ευρώ ανά λίτρο. Να πούμε ότι αυτές είναι τιμές βέβαια που βλέπουμε σε σχέση με τις τιμές που είχαμε στο Brent την περασμένη εβδομάδα, που έλεγε τις περασμένες εβδομάδες, δηλαδή γύρω στα 105 με 106 δολάρια το βαρέλι. Αντιλαμβανόμαστε όλοι οι παράγοντες της αγοράς και οι παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι αυτή η συνεχόμενη άνοδο πάνω από τα 110 σταθερά το βαρέλι για τον Brent θα απεικονιστούν μέχρι τέλος της εβδομάδας με περαιτέρω αυξήσεις και στην Αγγλία. Δεν αποκλείουν παράγοντες της αγοράς να ξεπεράσουν και τα 2,20.
0: Μάλιστα, Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μακάρι να μην επαληθευτούν οι φόβοι αυτοί και οι προβλέψεις αυτές. Θα το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς κάθε μέρα και βήμα-βήμα. Τώρα, πώς, σε ποιο φόντο γίνονται όλα αυτά. Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκονται οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο της επανάληψης των στρατιωτικών επιχειρήσεων, προειδοποιώντας το Ιράν ότι ο χρόνος τελειώνει. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη δηλώνει ότι οι διπλωματικές επαφές με τις ΗΠΑ συνεχίζονται και οι πακιστανικές πηγές μάλιστα κάνουν λόγο για νέα πρόταση του Ιράν για τη λήξη του πολέμου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Υπάρχει μια αίσθηση γενικότερα, Έλενα, ότι είναι θέμα ωρών να λάβει τις αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σύμφωνα με τον Ιστότοπο Άξιος, είναι θέμα ωρών αύριο συγκεκριμένα να γίνει μια νέα σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ με τους συμβούλους για την Εθνική Ασφάλεια, τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τους απεσταλμένους, τους ειδικούς διαπραγματευτές Τζάρετ Κούσνερ και Στίβ Βίτκοφ, αλλά και το διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, για το θέμα. Επίσης, σύμφωνα με το Άξιος, ήδη υπήρξε μία σύσκεψη και το Σάββατο που ο Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε και αναμένεται να ενημερωθεί για τις επιλογές, στρατιωτικές επιλογές που έχει, χωρίς ωστόσο ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως και ο ίδιος δήλωσε, να έχει λάβει μέχρι στιγμής κάποια απόφαση για το αν θα επαναληφθούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ή όχι. Πάντως, με μία σειρά αναρτήσεων του τις προηγούμενες ώρες, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί το Ιράν ουσιαστικά με ολοκληρωτική καταστροφή, ενώ όπως σύμφωνα με την ανάρτησή του στο Truth Social, ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και περιμένει μία απάντηση η οποία να ικανοποιεί όμως τις ΗΠΑ, γιατί να θυμίσουμε ότι η τελευταία απάντηση των Ιρανών στο αμερικανικό σχέδιο, την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, απορρίφθηκε και μάλιστα με πολύ έντονο τρόπο από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Την ίδια ώρα να πούμε ότι η Τεχεράνη μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαίωσε ουσιαστικά ότι διαβίβασε μέσω των Πακιστανών μεσολαβητών στις ΗΠΑ τους προβληματισμούς της Τεχεράνης, όπως είπε, για την αμερικανική πρόταση. Να υπενθυμίσουμε ότι οι πακιστανικές πηγές ανέφεραν ότι το Ιράν έδωσε μία αναθεωρημένη πρόταση στο Πακιστάν να την διαβιβάσει στις ΗΠΑ. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές της Ουάσιγκτον που δεν δέχεται η Τεχεράνη και αντίστροφα. Οπότε θα λέγαμε
0: ειδικά στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος, φαντάζομαι.
3: Ειδικά στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος, αλλά και στο θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων. Αυτό το πυρηνικό πρόγραμμα είναι το νούμερο ένα και το λέει σε κάθε δήλωσή του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Με την Τεχεράνη από την άλλη πλευρά να μην δέχεται να μείνει μόνο με μία πυρηνική εγκατάσταση, όπως σύμφωνα με πληροφορίες των Ηνωμένων Πολιτείων. Οι πληροφορίες αυτές βεβαίως προέρχονται από το Ιράν. Ή να μην δέχεται την μεταφορά του ουρανίου, του εμπλουτισμένου ουρανίου στο εξωτερικό. Ωστόσο, σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, επίσης οι Αμερικανοί δεν δέχονται να δώσουν πολεμικές αποζημιώσεις στο Ιράν ή να αποδεσμεύσουν όλα τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν και να άρουν όλες τις κυρώσεις. Οπότε θα λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε ένα αδιέξοδο, ωστόσο γίνονται προσπάθειες κυρίως μέσω του Πακιστάν, που είναι ο κύριος μεσολαβητής, για να υπάρξει κάποια κίνηση εκεί. Βεβαίως η κατάσταση τις τελευταίες ώρες κλιμακώθηκε μετά την επίθεση που σημειώθηκε στη μοναδική πυρηνική κατάσταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή να υπάρξει διαρροή ραδιενέργειας. Ωστόσο, σίγουρα όλες αυτές οι εξελίξεις προβληματίζουν και για τη συνέχεια, αν αυτή θα σημάνει την επανάληψη των πολεμικών επιχειρήσεων.
0: Και χτυπάνε καμπανάκια ήδη στους δείχτες της οικονομίας. Ακούγαμε νωρίτερα τι γίνεται με τις τιμές του πετρελαίου που έχουν πάρει πάλι την ανιούσα. Το ράλι συνεχίζεται ξέφρενο. Στα χρηματιστήρια γενικότερα. Από τη μία βλέπουμε ότι υπάρχει ένας έντονος διπλωματικός μαραθώνιος, λοιπόν, για να συνοψίσουμε.
3: Να σου πω, Γρηγόρη, ότι τα καμπανάκια της οικονομίας χτυπούν και μέσα στις ΗΠΑ και εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Σύμφωνα με μια δημοσκόπηση διακόπηση του CNN, φαίνεται ότι μόλις το 8% των Αμερικανών είναι ευχαριστημένοι από την οικονομική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ και έχει, θα λέγαμε, εκτοξευτεί το ποσοστό της αντίδρασης και της απογοήτευσης από την οικονομική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ ακόμη και σε ψηφοφόρους του που τον ψήφισαν σε πολύ μεγάλο ποσοστό, όπως οι λευκοί άντρες χωρίς πτυχίο. Αναφέρεται συγκεκριμένα σε αυτούς η δημοσκόπηση. Το 52% είναι απογοητευμένοι από την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, με ό,τι αυτό σημαίνει βεβαίως και για τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές.
0: Έχουμε λοιπόν αυτό τον έντονο διπλωματικό μαραθώνιο που είναι σε εξέλιξη, για να κλείσουμε προς το παρόν, Έλενα, ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Και την ίδια ώρα, πέρα από το μέτωπο των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπουμε ότι η Τεχεράνη επιχειρεί να ρυθμίσει και το κρίσιμο ζήτημα της ναυσιπλοείας στην περιοχή. Ένα ζήτημα που καίει όλο τον πλανήτη ουσιαστικά.
3: Ακριβώς, με την κατάσταση και εκεί να παραμένει ουσιαστικά στα ίδια. Το Ιράν σήμερα ανέφερε το Ανώτατο Συμβούλιο για την Εθνική Ασφάλεια και επίσημα ανέφερε ότι πλέον υπάρχει μία νέα ρυθμιστική αρχή διαχείρισης για τα στενά του Ορμούς. Να θυμίσουμε ότι το Ιράν μεταξύ άλλων ζητά ουσιαστικά διόδια από τα εμπορικά πλοία που θα διέρχονται από τα στενά, αλλά να έχει και τον πλήρη έλεγχο και να ενημερώνουν με αναλυτικότατα για τα στοιχεία των πλοίων και βεβαίως να δίνεται η άδεια από το Ιράν για να περνούν από τα στενά.
0: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν.
4: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να φύγουμε από τη Μέση Ανατολή και να έρθουμε στα... Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να φύγουμε από

0: στην τοπική κοινωνία υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκβιάζουν, προκαλούν φθορές για διάφορους λόγους. Φαίνεται ότι οι συγκεκριμένοι έκαναν όλα αυτά, δηλαδή φθορές, εμπρισμούς και εκβιασμούς, για να παίρνουν χωράφια από ανθρώπους και να τα δηλώνουν οι ίδιοι στον ΟΠΚΕΠΕ. Έτσι έχουν εκβιάσει πάνω από 40 άτομα, λένε οι πληροφορίες. Έχουν προκαλέσει ζημιές που υπερβαίνουν κατά πολύ τις 200.000 ευρώ και έχουν αποκομίσει επιδοτήσεις που φτάνουν σχεδόν τις 600.000 ευρώ, 586.000 ευρώ την τετραετία 2021-2025. Άρα έχουμε εγκληματική οργάνωση που εμπλέκεται κατά περίπτωση σε όλα αυτά που σου είπα, εκβίαση, εμπρισμοί, φθορές κτλ, αλλά και απάτη σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια η δικογραφία είναι ογκοδέστατη, περιλαμβάνει 12 άτομα, θα δούμε τι άλλες συλλήψεις αναμένεται να γίνουν, είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση. Μιλάμε για έναν θείο με δύο ανιψιούς, τα τρία άτομα, και στα άλλα τρία που έχουν συλληφθεί περιλαμβάνονται δύο γυναίκες που είναι σύζυγοι των δύο εκ των τριών συλληφθέντων.
1: Από ό,τι διαβάζω εδώ στο startnews.gr, οι κατηγορούμενοι αφαιρούσαν, λέει, με τη βία κτήματα από πολίτες και τα καλλιεργούσαν παράνομα, δήλωναν μάλιστα τις εκτάσεις των ΟΠΚΕΠΕ, πάλι μπροστά μας ΟΠΚΕΠΕ, και σφάλισαν και επιδοτήσεις για τις σύζυγους τους, έτσι.
0: Ακριβώς. Αυτό ήταν το σύστημα, για να μπορούν να είναι αληθοφανείς οι αιτήσεις τους. Να φαίνονται ότι έχουν χωράφια, είτε τα πιθανότητα γιατί τα έχουν νοικιάσει ή τους έχουν παραχωρηθεί, και να μπορούν να παίρνουν τις επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι,
0: είναι μια ελληνική οργάνωση η οποία δρούσε σε Βορίζια, Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Οι πιο πολλές περιπτώσεις είναι στο Αμάρι Ρεθύμνου, γι' αυτό και η εισαγγελέα Ρεθύμνου εξέδωσε τα εντάλματα σύλληψης και εκεί θα παραπευθούν σήμερα.
1: Και από ό,τι μας είπες νωρίτερα, η δράση τους ήταν γνωστή στις τοπικές κοινωνίες.
0: Ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις, Γρηγόρη, είναι πάντα.
1: Αλλά κανείς δεν μιλούσε όμως.
0: Γιατί υπάρχει φόβος.
1: Ακριβώς.
0: Πάντα είναι γνωστή η δράση κάποιων ομάδων σε όλους, αλλά δεν μιλούν, δεν βλέπουν και δεν ακούν, όπως λένε σε.
1: Περιμένουμε λοιπόν τα αποτελέσματα να ολοκληρωθεί η έρευνα και θα έχουμε περισσότερα και στα επόμενα δελτία μας. Φανή Καλαθάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, να φύγουμε από την Κρήτη, να πάμε στην πολιτική ατζέντα και να ξεκινήσουμε με το κυβερνό κόμμα. Στη Νέα Δημοκρατία, η επόμενη του συνεδρίου βρίσκει άπαντες εκλογική ετοιμότητα στο φουλ. Σιγά σιγά οι μηχανές στο δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αστηθούν οι κάλπες, έχοντας τη φαρέτα τους βεβαίως τα στελέχη του κόμματος, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος από το βήμα του συνεδρίου ζήτησε πολιτική συνέχεια και νέα εντολή για τρίτη κυβερνητική θητεία, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2017. Και όλα αυτά βέβαια με αιχμή τη σταθερότητα, την οικονομική ανάπτυξη και τον εξυγχρονισμό του κράτους και με αιχμές βέβαια για τους απόντες από το συνέδριο, με τη φράση ότι την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες. Πάμε στον πολιτικό μας τεχνό Τενιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ, παρακολούθησε συνότι έτσι κι αλλιώς το συνέδριο και θα μας ενημέρωσε αναλυτικά. Είμαστε στην επομένη του συνεδρίου, στο φούλι μηχανές, στο δρόμο προς τις κάλπες, και ενώ στον ορίζοντα έχουμε τις αναταράξεις, την κέντρο αριστερά και την είδηση των νέων κομμάτων. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Στον απόϊχο του συνεδρίου της Κυβερνητικού Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας που ολοκληρώθηκε χτες, πρέπει να διαπιστώσει κανείς ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο πολύ πυκνού πολιτικού χρόνου. Διότι την Πέμπτη έχει προαναγγελθεί η ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Κερκιανού και την επόμενη Τρίτη, όχι αύριο, την επόμενη Τρίτη, μια εβδομάδα και μια μέρα, του κυρίου Τσίπρα, ενώ ένα ερωτηματικό παραμένει τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς. Όλα αυτά, ενώ όπως σωστά είπες εισαγωγικά, Γρηγόρη, ο Πρωθυπουργός τοποθετεί μεν τις επόμενες κάλπες στο τέλος τετραετίας, ουσιαστικά του χρόνου του διαπιστή πάνω κάτω, τέλος πάντων το 27, αρχές 27, παρά τα όσα συζητούνται, γράφονται και λέγονται, ενώ είναι χαρακτηριστικό κιόλας ότι σε συνάντηση σε πηγαδάκι που είχε με δημοσιογράφους, όχι με μένα, χθες ήμουν στο στούντιο μαζί, ήμασταν με άλλους συναδέλφους, μίλησε, τον πιέσανε οι συνάδελφοι για το τι θα γίνει, πότε τελικά θα στηθούν οι κάλπες. Τους είπε έτσι πολύ αυθόρμητα, από ό,τι πληροφορούμε από τους συνάδελφους, ότι εγώ σας

0: το 27, εσείς δεν με πιστεύετε. Έχει και αυτό τη σημασία του. Τώρα, από εκεί και έπειτα, η Νέα Δημοκρατία βάζει μπρος, πίσω, σωστά είτε εισαγωγικά, τις μηχανές. Το είχε πει και στην κοινοβουλευτική ομάδα και στο τελευταίο προσυνέδριο που είχε γίνει την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Βάζουμε μπρος τις μηχανές. Παρά το γεγονός ότι ο στόχος είναι οι εκλογές να γίνουν το 27 και, και βεβαίως υπάρχει μία αποστασιοποίηση, θα έλεγε κανείς, από τους απόντες, και οι απόντες είναι ο Κώστας Καραμαλής, για τον οποίο πολλοί συζητούν ότι δεν καταλαβαίνουν γιατί είναι. Πήγε στο συνέδριο, και ο Αντώνης Σαμαράς που είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας, αλλά πολλοί λένε ότι θα έπρεπε κάποια στιγμή να γίνει και ένα τηλεφώνημα. Σήμερα, στον απόϊχο όλων αυτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε βεβαίως
1: και στο συνέδριο, φαντάζομαι.
0: Στο συνέδριο, αλλά και στη σχέση της Νέας Δημοκρατίας με την κοινωνία, χαρακτηρίζοντας το μεγαλύτερο κόμμα, που παρέμεινε μεγάλο κόμμα, ενώ άλλα κόμματα κυβέρνησαν και εξέπεσαν, αν μου επιτραπεί η έκφραση, είχε αιχμές για το ΠΑΣΟΚ, διότι η αιχμή ήταν ότι το θέμα δεν είναι, είχαμε ένα συνέδριο, είπε, το οποίο επιβεβαίωσε την κυριαρχία μας, όχι ένα συνέδριο το οποίο απάντησε με ποιον δεν θα κυβερνήσει. Αυτή ήταν, ήταν το πολιτικό πόρισμα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ που προηγήθηκε πριν από κανένα μήνα. Θυμίζω, η πολιτική είναι και πρόσωπα, υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης, γιατί όπως σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν ομιγέννητο υπάρχει μια εθνική κρίση, προσφασικό στο τηλέφωνο στις ώρα το πρωί. Ενώ υπήρχε και μια εξαιρετικά σαφέστατη όμως αιχμή προς τον κύριο Τσίπρα, ότι, που είπε ότι ήρθε η ώρα. Ο Μάρτιο θα ήταν ορίστο, αυτό ήταν αργά, ένα κρύφο τέλο πάντων.
1: Τι είπε ο κ. Μαρινάκης?
0: Είπε ότι η ώρα του κάθε πρώην πρωθυπουργού ήταν όταν ήταν πρωθυπουργό. Η ώρα του πέρασε ουσιαστικά.
1: Μάλιστα. Ωραία, μένουμε σε αυτά, Νότια Ανιάδη. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Υπουργό Υγεία και Αντιπρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, Άδωνο Γεωργιάδη, μίλησε εδώ στο News 105,8 και στι πρωινέ διαδρομέ με τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργιού, και τόνισε ότι το συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία ήταν απολύτω ενωτικό.
2: Το συνέδριο ασφαλώς ήταν μια επιτυχία για την κυβέρνηση και την παράταξη και ασφαλώς ήταν εξαιρετικά ενωτικό. Κανένας δεν δημιούργησε πρόβλημα ή καμία ομιλία. Δεν ξέρω γιατί έχει τεθεί πάλι στο στόχο στον κύριο Ζανδί. Μια χαρά ομιλία ήταν ο κύριο Ζανδί.
3: Ναι, αλλά έθεσε μια σειρά προβληματισμών, κύριε.
4: Καλά,
2: σε ένα συνέδριο, παιδιά, σε ένα συνέδριο κάτι θα πούμε κιόλα.
4: Είμαστε
2: συνέδριο, είναι, δεν θα πούμε κάτι. Γιατί το
3: ναι, αλλά μια στιγμή όμω τώρα, εγώ θα το πω ευθέω. Εσεί έχετε πει κατ' επανάληψη και εδώ στην εκπομπή μα, δεν το κρύβετε, ότι είστε πάρα πολύ ικανοποιημένο από τι δημοσκοπήσει. Ότι η Νέα Δημοκρατία στο πιο δύσκολο σημείο τη διακυβέρνηση κάνει double score από το δεύτερο. Και ο κύριο Ζανδί είπε, εμεί είμαστε πολύ προβληματισμένοι από τι δημοσκοπήσει. Έχουμε χάσει.
2: Αν δείτε και το 19 και το 23, είχε θέσει περίπου τους ίδιους προβληματισμούς. Το 19 είχε πει ο πίεση το 40, το 23 είχε πει ο πίεση το 40. Είναι μια πάγια όπου είναι λίγο πιο ανήσυχος από ότι είμαι εγώ. Εγώ είμαι γενικά πιο αισιόδοξο.
4: Ναι.
2: Ο Διάς είναι πιο σκεπτικιστής. Δεν σημαίνει αυτό κάτι. Δεν το κάνει με δόλο. Βάζει και ένα κίνητρο να τρέχουμε περισσότερο. Δεν το βλέπω ότι έχει κάποια σωκοματική αιχμή, αυτό εννοώ.
3: Δηλαδή, no hard feelings που λένε και οι Άγγλοι.
2: Είναι ο τρόπο του που τα βλέπει. Δεν χάλασε ακόμα σιγά και τι έγινε.
3: Μάλιστα. Άρα θεωρείτε ότι βγαίνει.
2: Κάτι και... να το ατσακωθούμε για αυτό πράγμα δυνατόν. Σιγά τώρα.
3: Ναι.
2: Μια χαρά. Όλοι. Ο κύριο Δέρνη θα είμαστε δίκαιοι και είπε: πάμε με αρχηγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την τρίτη εκλογική μα νίκη.
3: Μάλιστα.
2: Τι άλλο να πει ο άνθρωπο. Ναι. Δηλαδή, τον βάζουμε και συνέχεια στο στόχο στο παιδάκι μου.
1: Τώρα, δύο είναι τα βασικά ερωτήματα πλέον από εδώ και πέρα. Τι γίνεται με τους δελφίνους στη Νέα Δημοκρατία και πότε θα στηθούν οι κάλπες? Τα ερωτήματα αυτά έθεσαν η Ευαγγελία Μπαλτατζή και ο Δημήτρης Στάκης στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Κερίδη, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8.
5: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την ώρα που εκλέχθηκε αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό και αντιπαρέχομαι την αρχική αναφορά σας σε δελφίνους. Δεν υπάρχουν δελφίνοι. Υπάρχουν κάποιοι που φαντασιώνονται.
4: Ελάτε τώρα, κύριε Κερίδη, σας παρακαλώ.
5: Θα σας πω, γιατί έχω κριτική και σε αυτό.
4: Ωραία.
5: Γιατί στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις, ενίοτε και ό,τι πληρώσεις. Λοιπόν,
4: ενδιαφέρον, για να μας το πείτε.
5: Ναι, θα σας αρέσει. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει μακράν πρώτος από τον Ιανουάριο του 2016 που εκλέχθηκε αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία εδώ και 10 χρόνια. Δεν κυβέρνησε ποτέ ως δεύτερος, όπως έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στην περίοδο 16-19, όπου ήταν μακράν δεύτερος και όλο ένα και περισσότερο και απονομιμοποιημένος.
6: Μετά το τέλος του συνεδρίου και τις 4 αναφορές του Πρωθυπουργού, εσείς έχετε πιστεί ότι τελικά πάμε το 27 για εκλογές?
5: Προφανώς θα σας πω και κάτι τελείως αυτονόητο. Σοφράνος. Δεν είναι δυνατόν τον Μάιο του 27 να κάνει κάποιος πρόβλεψη για τον Οκτώβριο, δηλαδή να προεξοφλήσει. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης θα πάει στη ΔΕΘ, θα δώσει το όραμα της επόμενης τετραετίας.
4: Και από εκεί και πέρα, τώρα,
5: και από εκεί πέρα θα μετρήσει και θα αποφασίσει. Τώρα περί αυτού πρόκειται. Τώρα είτε γίνουνε Δεκέμβριο, είτε γίνουνε Φεβρουάριο, δεν έχουμε και μεγάλη διαφορά.
7: Earth News Radio. 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ελληνικού Radio 105,8, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας, να βάλουμε μια οντελεία στα της πολιτικής επικαιρότητας και να πάμε σε συνεδρίαση νωρίτερα του ΚΙΣΕΑ που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού εν μέσω πολύ κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίκειων στην ευρύτερη περιοχή. Στην ατζέντα βρέθηκε και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των όπλων δυνάμεων. Πάμε στον στρατιωτικό μας τάκτη, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί υπάρχουν πληροφορίες για μια πολύ σημαντική απόφαση που έλαβε το ΚΙΣΕΑ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν αρκετές σημαντικές αποφάσεις να σημειώσουμε. Σημαντικό το ΚΙΣΕΑ, η συνεδρία του οποίου ολοκληρώθηκε πριν από περίπου μία ώρα. Βαριά ατζέντα είχε.
1: Γιατί είναι και βαριά και η επικαιρότητα, έτσι κι αλλιώς, Γιώργο.
8: Έτσι είναι. Να πω ότι καταρχάς ότι συζητήθηκε το πρόγραμμα αναβάθμισης των φρεγατών ΜΕΚΟ και συγκεκριμένα εγκρίθηκε σύμβαση για την εμπλοκή των ναυτιλίων Σκαραμαγκά σε αυτό το κρίσιμο πρόγραμμα εξυγχρονισμού τους. Επίσης, τέθηκαν επιτάπητος και οι φρεγάτες Φρεμ κλάσης Μπεργκαμίνη που η χώρα μας θέλει να αποκτήσει από την ιταλική πλευρά. Είναι δύο φρεγάτες μεταχειρισμένες, να σημειώσουμε, συν δύο ακόμα που πρόκειται να αποκτήσουν ένοπλες δυνάμεις και πολεμικό ναυτικό στα επόμενα χρόνια. Επίσης, συζητήθηκε και η απόκτηση κρυπτοσυσκευών για τις ένοπλες δυνάμεις και στη συνέχεια να πω ότι εγκρίθηκε και η παραχώρηση επιπλέον 13 τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού μπρος στο Λίβανο. Είναι η χώρα που, να σημειώσω, είχε αποφασίσει να χαρίσει στο Λίβανο 13 τέτοια οχήματα πριν από μερικούς μήνες, μαζί με τα ανταλλακτικά τους αλλά και την υποστήριξή τους. Ο ΚΙΣΕΑ, να σημειώσω, ότι έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στις πρόσφατες θρησκευτικές προκλήσεις στο Αιγαίο, με αφορμή βεβαίως και τον προκλητικό νόμο για τη γαλάζια πατρίδα που ετοιμάζει να φέρει μπρος ψήφιση η κυβέρνηση Ερντογάν. Επίσης, συζητήθηκε και η πρόσφατη υπόθεση του ουκρανικής κατασκευής μη επανδρομένου σκάφους επιφανείας που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ενώ συζητήθηκε και η έναρξη υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για τα μη επανδρομένα οχήματα 2026-2030, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν τέλος και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τις εντάσεις που κλιμακώθηκαν σχετικά πρόσφατα στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Να πω τέλος ότι στην συγκεκριμένη ανεπιβεβαίωτης μέχρι ώρας τουλάχιστον πληροφορίες, συζητήθηκε και τέθηκε και το ζήτημα επιστροφής στις βάσεις τους των συστοιχειών Patriot. Λένε οι πληροφορίες αυτές ότι θα επιστρέψουν σταδιακά εκεί από όπου έφυγαν. Από ότι οι συστοιχείες αυτές είχαν σταλεί μια συστοιχεία στη Θράκη και στο Δημότικο για την προστασία μέρους της Βουλγαρικής Επικράτειας και είχε σταλεί και ακόμα μια στην Κάρπαθο για την προστασία της Κύπρου. Θεωρήθηκε από την πλευρά του, λένε οι πληροφορίες.
1: Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, τώρα με το Ισραήλ και το Λίβανο.
8: Θεωρείται ότι υπάρχει μια κάποια αποκλιμάκωση και αυτός είναι ο βασικός λόγος που αποφασίστηκε. Δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε μέχρι τώρα τουλάχιστον το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Θα έχουμε κάποια ενημέρωση μέσα στις επόμενες ώρες, αλλά επιβεβαιώνεται ότι είναι προς αυτή την κατεύθυνση ή η επιστροφή του στις βάσεις.
1: Το κρατάμε λοιπόν, αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικά όλα βέβαια, όλες οι αποφάσεις, αλλά ειδικά αυτό το τελευταίο, αν επιβεβαιωθεί, που περιμένουμε στη συνέχεια να γίνει αυτό, ότι αποφασίστηκε λοιπόν να επιστρέψουν στη βάση τους οι συστοιχείες Patriot, οι ελληνικές συστοιχείες Patriot από το Δημότικο και από την Κάλπαθο. Γιώργο Διονυσόπουλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, με το χώρο της κεντροαριστεράς. Εκεί που, από ό,τι φαίνεται, ο κύβος ερήφθηκε. Αν το Μάρτιο ήταν νωρίς, όπως ανέφερε στο αρχικό βίντεο που ανάρτησε ο Αλέξης Τσίπρας, και αν το Σεπτέμβριο θα είναι αργά, όπως έλεγε πάλι ο ίδιος σε άλλη ανάρτηση, τελικά πότε Πότε? Η απάντηση δόθηκε πριν από λίγες ώρες με ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Αλέξης Τσίπρας γνωστοποίησε ότι στις 26 Μαΐου θα παρουσιάσει επίσημα το νέο κόμμα του. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας τάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μας το είχες πει ήδη στον αέρα από το Σαββατοκύριακο για να ευλογήσουμε και τα γένια μας λίγο, Βαγγέλη. Είχες την πληροφορία για τις 26 του Μαΐου. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, κύριε και κύριε Γρηγόρη. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν σήκωσε το γάντι ή έριξε τη δικιά του ζαριά, αν μπορούμε να πούμε έτσι. Ανακοίνωσε λοιπόν και επισήμως, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις πληροφορίες που είχαμε εδώ και μέρες, τις είχαμε αποκαλύψει και από την εκπομπή μας το βράδυ και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων εδώ, στο ραδιόφωνο. Για 26 του μηνός, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο Πέρινγκς της Διονυσίου Αεροπαγήτου. Ακριβώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ούτε καν πληροφορία, κρατείται ως επταφυστοράγγιστο μυστικό. Μια κίνηση που ήταν αναμενόμενη, δεν ήταν όμως η ημερομηνία αναμενόμενη, που οι περισσότεροι έλεγαν για τις αρχές Ιουνίου. Φαίνεται ότι ήταν, από ό,τι εγώ τουλάχιστον γνωρίζω, μια προσωπική απόφαση, αυστηρά προσωπική του Αλέξη Τσίπρα, παρόλο που δεχόταν εισηγήσεις για τις αρχές Ιουνίου. Μια απόφαση που αναταράσει τα νερά, τα ήδη φουρτουνιασμένα νερά εντός των τυχών της Κουμουνδούρου, προκαλεί αναταράξεις και κυρίως προκαλεί και εμέσως πλήσαφος προκάλεσε και την διαγραφή του, την κοινοβουλευτική διαγραφή του κυρίου Πολάκη. Λέω εμέσως πλήσαφος διότι δεν είχε καμία ανάμειξη αυτό η πλευρά της Λεωφόρου Αμαλίας, δηλαδή της έδρας του Αλέξη Τσίπρα. Έγινε σε μια δημόσια ουσιαστικά αντιπαράθεση μεταξύ του κυρίου Πολάκη και του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Σοκράτη Φάμελου, με μια προσωπική του ανάρτηση. Ο κύριος Φάμελος, ο κύριος Πολάκης, συγχωρείτε, καλούσε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να συγκαλέσει τα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα. Στο τέλος της ανάρτησής του υπονόησε ότι υπάρχει εσωτερική και υπόγεια επικοινωνία μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Φάμελου, κάτι το οποίο προκάλεσε την μήνυν και την οργή του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ και προχώρησε σε μια προσωπική απόφαση να τον διαγράψει εκ της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, γίνεται μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή να πέσουν οι τόνοι από όλες τις πλευρές. Δεν φαίνεται αυτή την εβδομάδα να συγκληθούν τα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα του κόμματος, αν και ο κύριος Νίκος Παπάς το ζητεί επιμόνως και δημοσίως από σήμερα το πρωί σε συνεντεύξεις του. Πάντως ένα κύμα παρετήσεων φαίνεται ότι ξεκινάει. Σας περιγράφω όλο πως είναι το κλίμα ακριβώς στο χώρο κέντρο αριστεράς και αριστεράς.
1: Γιατί το επίδικο είναι μεγάλο και παραμένει αν σε τελική ανάλυση ο κομματικός οργανισμός ΣΥΡΙΖΑ θα συνεργαστεί ή θα συνεργαστεί με τον νέο πολιτικό φορέα του κ. Τσίπρα. Αυτό ουσιαστικά
0: να
1: είναι.
0: Να υπενθυμίσω εδώ και στους ακροατές μας, Γρηγόρη, ότι είναι δύο οι κεντρικές αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα που δεν πρόκειται να αλλάξουν. Δεν συζητά με κομματικό οργανισμό. Δεν συζητάμε βουλευτές εφόσον δεν έχουν παραιτηθεί. Προϋπόθεση είναι η παραίτηση εκ του κοινοβουλευτικού του αξιώματος. Τώρα, φαίνεται ότι θα υπάρξει ένα κύμα παραιτήσεων από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη πριν από λίγη ώρα παραιτήθηκε η κυρία Ελένη Αυλονίτου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Θρυλείται και όλοι το αναγνωρίζουν ότι τις επόμενες ημέρες και ειδικά την 26η Μαΐου, η μέρα που θα ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας στην ίδρυση του νέου κόμματος, θα υπάρξει κυριολεκτικά ένα κύμα παραιτήσεων μελών, στελεχών και βουλευτών. Βάζω ένα μικρό ερωτηματικό, διότι ο καθένας εκ των νυν βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Αριστεράς θα επιλέξει κατά μόνας το χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο θα παραιτηθεί, ανεξαρτητοποιηθεί, θα ενταχθεί στο νέο κόμμα Τσίπρα κατ' επέκταση. Νομίζω ότι το επόμενο δεκαήμερο και μέχρι τις αρχές Ιουνίου θα είναι ραγδαίες οι εξελίξεις στο χώρο αυτό.
1: Σε κάθε περίπτωση, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Την επόμενη Τρίτη, λοιπόν, όχι αύριο, την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, οι επίσημες ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Μιλτός Ζαμπάρας, μιλώντας στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε για τις εξελίξεις του Νικού Μουντούρου και βεβαίως ρωτήθηκε τι θα κάνει ο ίδιος. Θα πάει στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Για να τον ακούσουμε.
0: Εγώ λέω ότι ο Αλέξης Τσίπρας από τη στιγμή που θέλει εκ νέου να τοποθετηθεί, να εκτεθεί στην κοινωνία και να δημιουργήσει ένα κόμμα το οποίο θα συσπυρώνει το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, λειτουργεί μοιραία και αντικειμενικά ως καταλύτης των εξελίξεων. Μάλιστα. Εγώ θα το βλέπω, στηρίζω αν θέλετε, μια τέτοια λογική, γιατί είναι φύση και θέση μιας τέτοιας λογικής, πώς θα μπορέσουμε να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή. Τώρα, για τον τρόπο, πιστέψτε με, που φαντάζομαι θα βρεθεί στο τέλος της ημέρας, θα πρέπει να γίνει, ναι, συντεταγμένα, θα πρέπει να γίνει οργανωμένα, δεν θα πρέπει να γίνει σε μια λογική διάλυσης.
3: Εάν μιλούσατε στο Σωκράτη το Φάμελο σήμερα, θα του λέγατε να πάρει πίσω την απόφαση για τον Παύλο Πολάκη?
0: Κοιτάξτε να δείτε, ένα κόμμα που λειτουργεί ως κόμμα δεν μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα με όρους Big Brother. Δηλαδή, θεωρώ καταρχάς λάθος από την πλευρά του Παύλου του Πολάκη να κάνει μια δημόσια ανάρτηση που αφήνει υπονοούμενα σε σχέση με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, αυτά μπαίνουν στα όργανα με έντονο τρόπο, με αντιπαράθεση, γίνονται οχλήσεις αν θέλετε και προς τον ίδιο και τα λοιπά. Άρα νομίζω ότι ήταν φάουλ αυτό από τη δικιά του πλευρά.
4: Είστε διατεθειμένος να παραιτηθείτε για να πάτε με τον Αλέξη Τσίπρα?
0: Εδώ θα είμαστε, δεν αρνούμε τίποτα.
1: Τώρα, ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης, μιλώντας εδώ στο News 105,8, ξαπέλυσε πειρά κατά τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας μάλιστα πως έχει δίκιο ο Παύλος Πολάκης.
7: Επιμένω ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν μπορεί να σηκώνει το δάκτυλο στους δημοκράτες. Αυτό τέρμα, τελείωσε. Θες να γίνεις πρωθυπουργός και είσαι και σοσιαλιστής. Άντε είναι δημοκράτες και καπιταλιστές, υποτίθεται. Εσύ και σοσιαλιστής, τρομάρα σου. Και ξένα εκατομμύρια, μην ξέρεις.
4: Αφήστε που λέει ο άνθρωπος ότι ευρωβουλευτής ήμουν, ο λογαριασμός που αμοιβόμουν είναι αυτός.
7: Ο λογαριασμός πατάσα να κουμπάξει το κινητό και τα φέρνει στην Ελληνική Τράπεζα. Η καθένα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ ενδιαφέρον ότι θα γίνει από το γεγονός. Εγώ το βλέπω με πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή έχω πολύ όρεξη να το δω. Τι δηλαδή. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανακοινώνει το κόμμα του, οπότε κατάλαβα σήμερα 26 Πέμπτου.
3: Ναι.
7: Ο Φάμελος και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να πάνε να μπουν στο νέο κόμμα Τσίπρα, γιατί φοβούνται ότι μόνοι δεν μπορούν να μπουν στη Βουλή. Ο Πολάκης και μια σειρά άλλων Αλεχονιδούρου, ο Παπάς. Δεν τους θέλει ο Τσίπρας. Ο Φάμελος όμως θέλει να πάει τον ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα. Άρα για τους δεύτερους, μεταξύ των οποίων ο Πολάκης είναι ο πιο ισχυρός κομματικά, 43% είχε πάρει, καταλαβαίνω ότι αν πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα, αυτή τελειώνει την πολιτική τους καριέρα. Άρα αυτοί πρέπει αναγκαστικά να κατεβούν σε εκλογή με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό μεσοκομματικά εκεί δημιουργεί μεγάλη ένταση. Ο Πολάκης, εάν καταφέρει ο Φάμελος να θέσει εκτός ΣΥΡΙΖΑ, μα θέλει πραγματική ζημία. Πιστεύω ότι τώρα ο Πολάκης θα θέλει να πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος. Ο κύριος Τσίπρας, το οποίο το πολιτικό ταλέντο ουδέποτε προσωπικά αμφισβήτησα, έχει περάσει μια τριετία, θα μου τρέψετε λίγο, Ρασπούτιν. Να εξηγήσω γιατί. Υφίσταται ότι 23 συντηρηθεί από τον Μητσοτάκη. Ωραία. Όσο πήρε 17%. Το θεώρησε αποτυχία, όπως είμαστε, και παραιτήθηκε. Από την ώρα που παρετήθηκε, προσπάθησε να αποδιαιτήσει τις εξελίξεις στο κόμμα του.
1: Λοιπόν, την έκπληξή του εντωμεταξύ για τη στάση και τους χειρισμούς του Αλέξη Τσίπρα ξέφρασε μέσω του σταθμού μας ο Δημήτρης Κερίδης. Για να τον ακούσουμε.
5: Εκείνο που με εκπλήσει είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος, πώς να το πούμε, διώχνει από το παράθυρο όλη την παράδοση της αριστεράς για περί συλλογικοτήτων, περί πολυφωνίας, περί τάσεων και πλουραλισμού. Φτιάχνει ένα απολύτως αρχηγικό προσωποπαγές κόμμα να το ελέγχει απόλυτα. Θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά προφανώς η δήλωσή του ότι το μόνο του λάθος πριν το 19 ήταν ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες νωρίτερα, είναι κάτι το οποίο εμείς προφανώς και θα αξιοποιήσουμε και θα εκμεταλλευτούμε και θα αναδείξουμε.
1: Και ενώ αυτά συμβαίνουν στον χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, στην ίδια ώρα στην τελική ευθεία βρίσκεται το κόμμα της Μαρέας Καριστιανού, λίγο πριν την επίσημη κατάθεση της ιδρυτικής του διακήρυξης στον Άριο Παγωστό. Όπως έγινε γνωστό, στο δικηγορικό γραφείο της Μαρίας Γκρατσία έγινε η πρώτη απόπειρα για τη συλλογή υπογραφών και την οργανωτική προετοιμασία του νέου πολιτικού φορέα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Ευγενία Λούζη, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία, κατατέθηκε η ιδρυτική διακήρυξη στον Άριο Πάγο. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Δεν έχουμε πληροφορίες, αν και επικοινώνησα με την κυρία Γρασία, δεν έχει απαντήσει ακόμη για να το ξέρουμε. Πάντως σήμερα η κυρία Καραστιανού, όπως είπε και χθες, θα προχωρούσε στην κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης. Να πω και επίσης, Γρηγόρη, όπως ανέφερες και εσύ, ότι ξεκίνησε χθες η συλλογή υπογραφών από φίλους, συνεργάτες και υποστηρικτές που συμμετείχαν όχι μόνο στην συλλογή υπογραφών, αλλά και στην οργανωτική προετοιμασία. Βεβαίως ήταν παρούσα και η κυρία Καριστιανού, πώς θα μπορούσε να λείπει άλλωστε, η οποία ανέφερε μεταξύ άλλων πως γράφουμε όλοι μαζί ιστορία, την καλή και την σωστή ιστορία. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε, Γρηγόρη, και έχει την σημασία του, είναι η ανομοιογένεια των συμμετοχόντων στο νέο φορέα. Ενώ ακόμη δεν έχει αποσαφινιστεί, μέχρι και σήμερα τουλάχιστον, το ιδεολογικό στίγμα του νέου αυτού κόμματος. Τώρα, στα της χθεσινής διαδικασίας έχει την σημασία του να πούμε ότι καλύφθηκε ζωντανά από τον Στράτο Σιουρδάκη, επιχειρηματία και πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης και στη Ρωσία.
1: Και έχει τη σημασία του αυτή η συμμετοχή, αυτή η επιλογή. Είδαμε όλοι, σχεδόν όλοι, και όχι τότε σε απευθείας μετάδοση, αλλά σίγουρα στη συνέχεια είδαν πολύ το βίντεο αυτό που αναρτήθηκε στο social media. Έχει σημασία και η επιλογή του συγκεκριμένου επιχειρηματία, αλλά και η επιλογή του εκπροσώπου τύπου του νέου κόμματος.
9: Ακριβώς, και ακούστηκαν και παράπλευρες φωνές δεξιά και αριστερά από τι είναι υποκινούμενο το κόμμα αυτό. Αυτά θα τα πούμε στην πορεία, βεβαίως, Γρηγόρη, αφού σιγουρευτούμε ότι κατατέθηκε και η ιδρυτική διακήρυξη. Θα περιμένουμε και την 5η-21 του μηνός. Να σου πω τώρα ότι, όπως είπες και εσύ, στο γραφείο της κυρίας Γρασία έγινε η εκδήλωση. Βρέθηκε εκεί και ο επιδεκαετίας ανταποκριτής στη Μόσχα, Θανάσης Αυγερινός, όπου φέρεται να έχει κομβικό ρόλο στο υποίδρυση κόμμα και να αναλαμβάνει την επικοινωνιακή στρατηγική του κόμματος αυτού. Μάλιστα, λίγες μέρες πριν, σε ανάρτησή του, ο Θανάσης Αυγερινός δήλωνε δημόσια τη στήριξή του στο υποίδρυση κόμμα, τονίζοντας ότι δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τέτοια ιστορική συγκυρία. Να σου πω ακόμη ότι η κυρία Καριστιανού προγραμματίζει την επίσημη ανακοίνωση του κόμματός της, θα έχουμε πει, την ερχόμενη 5η-21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη. Κλείνοντας όμως, να σου πω ότι το πρωί στη συνέντευξή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έκανε μια αιχμηρή πολιτική τοποθέτηση.
1: Θα την ακούσουμε ευθύς αμέσως, Ευγενία Λούζη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως, πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος εξαπέλυσε εδώ μιλώντας στο Ερτινιού Στρέτη 105,8 πείρα κατά του κόμματος κυρίας Καριστιανού. Για να τον ακούσουμε.
10: Δεν νομίζω ότι υπάρχει εδώ πέρα μεγάλη αγωνία. Με τον Θανάση Αυγερινό και τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, όποιο σημενόμενο μπορούσε να υπάρχει το πιο κόμμα υποστηρίζει στην Ελλάδα, Πούτιν, έχει ήδη δοθεί. Η Ρωσία δεν έβαψε ποτέ να έχει επιρροή στην Ελλάδα. Και από όσο Μητσοτάκη να στηρίξει φουλ την Ουκρανία στην εισβολή της Ρωσίας, έθεσε το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία σε μεγάλη κόντρα με αυτό το κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού. Σε αυτό το ακροατήριο λοιπόν, μέχρι τώρα ο προνομιακός συνομιλητής ο Βελόπουλος στην δευτερευόντως νίκη.
1: Ναι.
10: Τώρα σε αυτό το ακροατήριο έχετε ένα επίσημο κόμμα, επίσημο, δηλαδή με το Θανάση Αυγερινό εκεί είναι το επίσημο κόμμα. Λοιπόν, δεν μπορεί να, γιατί ο Θανάση Αυγερινός, συμπαθέστατος κύριος και καλός δημοσιογράφος, εδώ και 4 χρόνια στο Open, τι κάνει, μεταφέρει τη γραμμή της Ρωσίας στην Ελλάδα. Δεν λέω το κάνει όμως ο Λίγκα, αν πάρεις εδώ,
1: είναι η άποψή του αυτή τώρα. Είναι η άποψή του, έτσι. Είναι η άποψή του.
10: Όχι, το διακρίνω, μου φαίνεται ότι δεν εννοώ το κάνει ο φράκτορα. Αυτό εννοώ. Το κάνει υποχρεωτικά. Πιστεύει αυτό ο άνθρωπο. Αυτό πιστεύει. Και το λέει. Άρα στο ελληνικό κοινό, ο Αθανάς Αυγερινός είναι ο πιο γνήσιος εκπρόσωπος των φιλορωσικών απόψεων στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι συμφωνούμε. Λοιπόν, όταν αυτό ο άνθρωπο είναι στο κόμμα Καριστιανού, και η πρώτη του ανάλυση είναι με ρώσικο λογαριασμό του Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης. Προφανώς το σήμα σε αυτό το εκλογικό κρατήριο, το φιλορωσικό, είναι ότι το αυθεντικό φιλορωσικό κόμμα στην Ελλάδα είναι της Μαρίας Καριστιανού.
1: Εν τω μεταξύ, σκληρή κριτική και, με, και αιχμηρά σχόλια και από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Μίλτος Τζαμπάρα, ο οποίος επίσης μίλησε στο σταθμό μας για το κόμμα της κυρίας Καρισιανού.
11: Εγώ θα έλεγα να το δούμε. Και αν θέλετε μια γενικότερη φράση και έκφραση, ας αφήσουμε όλα τα λουλούδια να αμφίσουν. Mm. Το πιστεύω αυτό πραγματικά στη
3: δημοκρατία. Το θεωρείτε φιλορωσικό κόμμα, ευθέως σας ρωτώ, επειδή υπάρχει αυτή η φημολογία.
11: Δεν ξέρω, κύριε Αδαμόπουλο.
3: Όχι,
11: δεν
3: επειδή...
11: μπορώ να το προσδιορίσω.
1: Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να περάσουμε στο μέτωπο της οικονομίας, στην εφαρμογή ενός νέου μοντέλου διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία για να εντοπίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια ποιοι φορολογούμενοι αδυνατούν πραγματικά να πληρώσουν και ποιοι διαθέτουν οικονομική δυνατότητα, αλλά αποφεύγουν συστηματικά την εξόφληση των χρεών τους, προωθεί ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, εν ώψη και της νέας έκτατης ρύθμισης των 70 δόσεων που πρόκειται να ενεργοποιηθεί μέσα στον Ιούνιο. Ο Κώστας Άβαλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μας μέρη, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Για να καταστεί, Γρηγόρη, αποτελεσματικότερη διαχείριση του ληξιπρόθεσμου χρέους και να ανακοπεί η ανοδική του πορεία, έχουν φτάσει τα 114,5 δισεκατομμύρια τα συνολικά χρέη. Η φορολογική διοίκηση περνά σε ένα νέο μοντέλο αξιολόγησης οφειλετών, εφαρμόζοντας στην πράξη τη μεθοδολογία PAY, δηλαδή θα παρακολουθούνται η ικανότητα πληρωμής του οφειλέτη, payment capacity, η συμπεριφορά, η παλαιότητα των οφειλών, ριζένση και τα οικονομικά γεγονότα. Με το νέο σύστημα ανάλυσης δεδομένων και βαθμολόγησης του φορολογούμενου θα δημιουργείται ένα αναλυτικό οικονομικό προφίλ κάθε συμπεριφοράς για κάθε οφειλέτη. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο του 2026, οι τέσσερις άξονες θα εστιάζουν στην ικανότητα πληρωμής, δηλαδή η φορολογική διοίκηση θα εξετάζει τραπεζικές καταθέσεις, εισοδήματα, ακίνητη και κινητή περιουσία, προκειμένου να διαπιστώσει αν ο οφειλέτης διαθέτει πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής. Στη συμπεριφορά θα αξιολογεί την προηγούμενη στάση του φορολογούμενου απέναντι στις υποχρεώσεις του, δηλαδή αν τηρούσε ρυθμίσεις, αν εξοφλούσε γκέρος ή αν εμφάνιζε συστηματική ασυνέπεια. Και στην παλαιότητα των οφειλών η αρχή θα δίνει διαφορετική βαρύτητα στα φρέσκα και στα παλιότερα χρέη του φορολογούμενου, τα φρέσκα που μπορούν να εισπραχθούν και ευκολότερα. Και στα οικονομικά γεγονότα, εδώ θα συνυπολογίζονται σημαντικά στοιχεία όπως απώλεια εισοδήματος. Μπορεί κάποιος να είναι επιχειρηματίας και να τον έπληξε μια οικονομική κρίση ή άλλα οικονομικά συμβάντα που μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα πληρωμής του οφειλέτη. Και έτσι το νέο εργαλείο θα αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνητή νοημοσύνη, ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων και από το στόχο για να κλείσουμε.
1: Και λοιπόν, να κλείσουμε με αυτό, Κώστα, ναι, υπάρχει.
12: Ο απότερος στόχος λοιπόν θα είναι να περιοριστούν,
1: ωραία,
12: τα ληξιπρόθεσμα χρέη και να εισπράττονται όσο γίνεται περισσότερα όταν είναι φρέσκα.
1: Αυτός είναι ο στόχος ο μεγάλος λοιπόν του οικονομικού επιτελείου. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, πάμε σε ένα θέμα που ενδιαφέρει πολύ κόσμο, καθώς σε πανευρωπαϊκή επιχείρηση για την εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος που διακινούσε πλαστά φάρμακα και συμπληρώματα διατροφής, συμμετείχε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας και υπό το συντονισμό της Eurojust και της Europol. Σύμφωνα με την Ελλάδα, η εγκληματική ομάδα εξαπατούσε πολίτες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, προωθώντας παράνομα προϊόντα ως δίθεν γνήσια φάρμακα για σοβαρές ασθένειες. Η δράση της φέρεται να ξεκίνησε το 2019, ενώ τα μέλη της είχαν ιδρύσει μέσω των οποίων διακινούσαν περισσότερα από 400 συμπληρώματα χωρίς άδεια κυκλοφορίας. Η διάθεση των προϊόντων γινόταν μέσω εκατοντάδων ιστοσελίδων και λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους δράστες να χρησιμοποιούν φωτογραφίες διάσημων προσώπων και ανύπαρκτων γιατρών προκειμένου να παραπλανήσουν τα θύματα τους. Να ακούσουμε τι είπε εδώ στο Ελληνικό News Radio 105,8 ο κ. Σπύρος Σαπουνάς, είναι ο πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων.
13: Πολλές φορές μιμούνται φάρμακα ή πολλούνται φάρμακα. Στην Ελλάδα το πλαίσιο απαγορεύει πώληση φαρμάκων μόνο μέσω του φυσικού φαρμακείου. Απαγορεύεται η πώληση φαρμάκου διαδικτυακά. Άρα αυτά χαρακτηρίζονται ψευδεπίγραφα, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε την πορεία τους, τη διαδρομή τους, να τα εχνηλατήσουμε και είναι αμφιβόλιο αξιοπιστίας, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας. Αυτό που ελέγχει δηλαδή ο ΕΟΦ. Από εκεί και έπειτα υπάρχουν και πολλά συμπληρώματα διατροφής τα οποία ενέχουν ισχυρισμούς υγείας οι οποίοι δεν είναι συμβατοί με το European Food and Security.
3: Μπορείτε να μας πείτε ένα παράδειγμα να το καταλάβουμε καλύτερα.
13: Ναι, ένα συμπλήρωμα διατροφής δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι θεραπεύει. Υπάρχουν συγκεκριμένοι ισχυρισμοί. Δηλαδή θα μπορούσε να λέει ότι βελτιώνει τα επίπεδα των λιπιδίων. Ένα συμπλήρωμα διατροφής δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι θεραπεύει. Αυτοί είναι λεγόμενοι ισχυρισμοί υγείας, οι οποίοι έχουν πολλούς περιορισμούς ρυθμιστικά, αλλά στην αγορά, επειδή η αγορά είναι πολύ διαβριμένη λόγω του διαδικτύου, ακούγονται διάφορα.
1: Λοιπόν, χρειάζεται πολύ προσοχή λοιπόν από όλους για το τι ακούμε, τι διαβάζουμε και τι παραγγέλνουμε. Τώρα, το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά Μεταξά υποδέχθηκε επίσημα στις 12 Μαΐου, πριν από λίγες ημέρες δηλαδή, τον Ντίλαν, τον πρώτο σκύλο θεραπείας που εντάσσεται ως σταθερή παρουσία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας στο πλαίσιο προγράμματος ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ογκολογικών ασθενών. Ο Ντίλαν, ένας ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος θεραπείας, θα βρίσκεται δύο φορές την εβδομάδα στη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας, συνοδεύοντας ασθενείς κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας και προσφέροντας συναισθηματική στήριξη. Για το θέμα αυτό μίλησε ο κ. Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, εδώ στο Earth News Radio 105,8, λέγοντας ότι το πρόγραμμα θα επεκταθεί, αυτός είναι ο στόχος δηλαδή, και στα υπόλοιπα ογκολογικά νοσοκομεία.
13: Θέλω να επαναφέρω, επειδή κάναμε πιλωτικά το πρόγραμμα στο νοσοκομείο Μεταξά και πήγε πάρα πολύ καλά, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα θετικά σχόλια είχαμε από ογκολογικούς ασθενείς για τους σκύλους θεραπείας. Και ναι, θέλω το πρόγραμμα να το επεκτείνω και στα υπόλοιπα ογκολογικά νοσοκομεία.
3: Μακάρι. Μακάρι, και πραγματικά αυτό είναι μια αξιέπαινη ενέργεια.
4: Είναι
3: μακάρι.
4: Εφικτό. Είναι εφικτό να γίνει ή είναι μια διαδικασία?
13: Είναι εφικτό. Όχι, είναι εφικτό. Είναι απολύτως εφικτό και είμαστε κοντά στο. Έχουμε ξεκινήσει πώς θα το κάνουμε.
1: Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο διοικητής του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Μεταξά, ο κ. Σαράντος Ευσταθόπουλος, ο οποίος είναι και ο οικειδαιμόνας του Ντίλαν. Για να τον ακούσουμε.
14: Αυτός ο πανέμορφος ο Ντίλαν, το λαμπραντόρ μας, είναι ουσιαστικά ο πρώτος σκύλος θεραπείας που εντάσσεται ως σταθερός υγειονομικός υπάλληλος στο ΕΣΥ.
3: Συγχαρητήρια.
14: Στο νοσοκομείο Μεταξά. Η υπηρεσία του αρέσει στο νοσοκομείο Μεταξά.
3: Συγχαρητήρια.
14: Κηδεμόνα του. Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Είναι ένα σκύλος θεραπείας, έτσι δεν είναι? Ένα σκυλάκι θεραπείας.
14: Ένα σκύλος επισκέψεων, ο οποίος το βασικό του αντικείμενο είναι να κάνει συντροφιά, παρέα, στους ασθενείς της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας την ώρα που λαμβάνουν τη χημειοθεραπεία τους. Αυτό που συνηθίζω να λέω είναι ότι, όσο καλά και να το περιγράψω, δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει αυτό που βιώνουμε εμείς, το προσωπικό και οι ασθενείς, την ώρα εκείνη της επίσκεψης.
3: Ο Ντίλαν είναι δικό σας, κύριε Δικητά?
14: Ο Ντίλαν είναι δικός μου, βέβαια.
3: Λοιπόν, άρα είστε δύο φορές αξιέπαινος.
14: Όντως υπάρχει μια απαιτητική διαδικασία εκπαίδευσης και πιστοποίησης, γιατί περνάνε εξετάσεις, σεμινάρια. Υπάρχει μια διαδικασία, δηλαδή πρέπει να το θες πολύ για να μπει σε αυτή τη διαδικασία.
3: Βέβαια, βέβαια. Είναι δύσκολο.
14: Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, εγώ έχω μεγαλώσει με σκυλιά. Οπότε, να σας πω την αλήθεια, δεν θεωρώ ότι κάνω κάτι ιδιαίτερο. Σίγουρα το να έχεις ένα σκύλο και δει ένα σκύλο θεραπείας αποτελεί μια σημαντική δέσμευση.
1: Πάμε και πάλι στην Ένωση Σύνταξη και στην Έλενα Αλεβίζου για να δούμε τη μια ακόμα σημαντική εξέλιξη από το εξωτερικό δελτίο και που έχει να κάνει με τον πόλεμο στην Ουκρανία, εκεί όπου οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις με εκατοντάδες drones, ενώ αύριο μεταβαίνει Έλενα στο Πεκίνο για επίσημη επίσκεψη ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.
15: Ναι, Γρηγόρη, οι δύο πλευρές συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται για κατέρωθεν μαζικές επιθέσεις μετά τις επιθέσεις του Σαββατοκύριακου, που η Ρωσία λέει ότι πάνω από 1,000 drones ουκρανικά εκτοξεύτηκαν προς την ευρύτερη περιοχή της Μόσχας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν εκεί 3 άνθρωποι αλλά και άλλος ένα στα σύνορα Ουκρανίας-Ρωσίας. Υπήρξαν επιθέσεις ρωσικές σήμερα στην Ουκρανία με πάνω από 500 drones, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κυρίως στην περιοχή της Οδυσσού, αλλά ναι, δεν έχουν αναφερθεί εκεί τραυματισμοί ή θύματα. Τώρα να πούμε ότι υπήρξε και ανακοίνωση δηλώσεις από το Κρεμλίνο, ναι, ότι η ειρηνευτική διαδικασία που έχει σταματήσει θα πρέπει να ξεκινήσει ξανά. Ωστόσο, δεν είναι πολλές οι ελπίδες σύμφωνα και με τις τελευταίες εξελίξεις, και μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, όπως είπες, θα γίνει και η σημαντική επίσκεψη του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο. Θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Σι λίγες μόλις ημέρες στην επίσημη επίσκεψη. Ακριβώς. Εκεί του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε.
16: Αθλητικό δελτίο.
1: Μια σύντομη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Το ερώτημα έχει να κάνει με το που θα αγωνίζεται ο Ολυμπιακός του χρόνου στην Ευρώπη, αναφορικά με τα προκριματικά του Champions League. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Ο Ολυμπιακός, εκτός εντυπωσιακού απρόπτου, θα παίξει τα προκριματικά του Champions League στο δεύτερο προκριματικό γύρο και περιμένει την κλήρωση 16 Ιουνίου. Αν υπάρξει κάποια αλλαγή όσον αφορά τις βαθμολογίες των ατομικά των ομάδων, τότε μπορεί και να κερδίσει και μια θέση. Αυτό σημαίνει δηλαδή να παίξει στον τρίτο προκριματικό γύρο και αυτό σημαίνει ότι το εξασφαλίζει μήνυμα τη League Phase του Europa League. Αυτό θα το δούμε όμως και στη συνέχεια. Πρώτα απ' όλα η ΑΕΚ φαντασμαγορία χθες.
1: Μεγάλη φιέστα.
12: Τρομερή φιέστα, εντυπωσιακή. Ο Μάνταλος, ο Βίτα και ο Μουκουτής σήκωσαν το 14ο πρωτάθλημα της ΑΕΚ στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας. Και μια και αναφερθήκαμε στον Ολυμπιακό, να πούμε ότι η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα βρεθεί στα play-offs του Champions League, που σημαίνει αυτό ότι ακόμη και να αποκλειστεί εκεί θα συμμετέχει απευθείας στη League Phase του Europa League. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει το δεύτερο προκριματικό του Europa League και θα μάθει αντίπαλο στην κλήρωση στις 17 Ιουνίου, ενώ ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί μια διαδικασία για το Conference League, τρεις διαδικασίες προκριματικές για να φτάσει να παίξει στη League Phase.
1: Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
16: Την Τρίτη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι δυτική-βορειοδυτική έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 με 25 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 26 με 27 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι ασθενείς και από το βράδυ βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς και από το βράδυ βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτηρής Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.

0: ΔΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Διαφημίσεις.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Μια νέα εβδομάδα έχει ξεκινήσει εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης μαζί και με την ΕΡΤ Φλόρινας για τα επόμενα 55 λεπτά μέχρι και τις 4. Είναι από μεσήμερο Δευτέρας, 18 του Μάη, και εμείς, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή, επικεντρωνόμαστε στην διεθνή δισκογραφία. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή με νέες παραγωγές. Τετάρτες και Πέμπτες με τις αφιερωματικές εκπομπές μας. Αυτό είναι το Fever από το ολοκέντρο EP των Kerala Dust για το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Να σας πούμε ότι ο Σωτήρης Νάστος ρυθμίζει τον ήχο στην ΕΡΤ Φλόρινας, ο Χρήστος Τσομπανάκης εδώ στα στούντιο της Κοζάνης. Ο Νίκος Γκουτζιομήτρος είναι στα λόγια, στις μουσικές επιλογές και στην παραγωγή της εκπομπής. Έχουμε αρκετά καινούργια πράγματα και σήμερα, όπως και αύριο, μόνο new releases. Μας ακούτε φυσικά μέσω του ΕΡΤ ΕΚΟ όπου και αν βρίσκεστε και από τις συχνότητες των FM στην ΕΡΤ Κοζάνης και στην ΕΡΤ Φλόρινας. Μείνετε μαζί μας. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

Για να πάμε τώρα στη Μόνικα, η οποία επιστρέφει με ένα ακόμη καινούριο τραγούδι. Μια καλλιτέχνηδα που βέβαια τη γνωρίσαμε εκεί κάπου λίγο πριν το 2010 με το πρώτο της άλμπουμ, με το άλμπουμ Avatar και τα επόμενα. Μια τραγουδίστρια, μια περσόνα της ελληνικής alternative σκηνής που εξελίχθηκε βέβαια. Κομβικό σημείο ήταν το άλμπουμ της Secret in the Dark. Ένα έργο που δεν περιορίστηκε μόνο στα ελληνικά σύνορα, ένα άλμπουμ που ταξίδεψε σε Ευρώπη και Αμερική, ένα άλμπουμ που ηχογραφήθηκε με την μπάντα της αξέχαστης Amy Winehouse. Μιλάμε για την μπάντα που είχε συμβάλει στο να δημιουργηθεί το εκπληκτικό άλμπουμ Back to Black. Τώρα την βλέπουμε να επανέρχεται στον αγγλικό στίχο μετά από κάποια έτσι πειράματα που έκανε με τον ελληνικό στίχο. Έχει σαν μόνιμη βάση το LA και επιστρέφει με ένα ακόμη τραγούδι το οποίο είναι αρκετά αξιόλογο. Είναι το New York Windmills, το οποίο και παρουσιάζουμε σήμερα για πρώτη φορά. Μόνικα.

Θα επανέλθουμε στη Μόνικα. Προφανώς ετοιμάζεται και ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ, το οποίο λογικά θα κυκλοφορήσει στο δεύτερο εξάμηνο ή προς τα τέλη του 2026. Συνεχίζουμε μόνο με καινούργια πράγματα. Και τώρα σε έναν κύριο από την Αυστρία, τον Paro Stellar, ένα όνομα που έχει γράψει τη δική του ιστορία βέβαια στην λεγόμενη electro swing σκηνή και όχι μόνο, της Γυραιάς Υπήρου. Ένα από τα καινούργια του είναι αυτό εδώ, το Black Lilies.

Αφήνουμε τον κύριο Πάρο Στέλλαρ και το Black Lilies και από τους electro-electro swing ρυθμούς αλλάζουμε εντελώς το κλίμα. Πάμε στη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα όλων των εποχών, τους Rolling Stones. Να θυμηθούμε το ολοκένουργιο single που μας βάζει στο κλίμα της νέας δισκογραφικής δουλειάς που έρχεται τον Ιούλιο, στα μέσα του Ιούλη. Μην ξεχνάτε ότι την προηγούμενη Πέμπτη κάναμε στη νέα σειρά εκπομπών που έχουμε, που τις αφιερώνουμε στις δισκογραφίες σπουδαίων ονομάτων, κάναμε μια εκπομπή αφιέρωμα στη δεκαετία του 60 για τους Stones. Τώρα αυτή την Πέμπτη έχουμε τη δεύτερη εκπομπή που θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα που κυκλοφόρησαν από τα early 70s μέχρι και τις μέρες μας, κάποια από αυτά, διότι είναι αδύνατο να χωρέσουν σε δύο ώρες εκπομπών υλικό που αριθμεί 25 δίσκους. Λοιπόν, θυμόμαστε το In The Stars, έχει βγει και το επίσημο βίντεο κλιπ του τραγουδιού, το οποίο μέσω της βοήθειας της τεχνητής νοημοσύνης μας εμφανίζει τους Rolling Stones να πρωταγωνιστούν σε αυτό σε νεαρή ηλικία. Το ακούμε λοιπόν και όπως είπαμε το νέο τους άλμπουμ έρχεται στα μέσα του Ιούλη. 1, 2, 3, and...

Για να πάμε τώρα στο ολοκέντρο single, το τρίτο κατά σειρά που μας παρουσιάζουν οι Dead Can Dance. Mon Amour Savage, το νέο τους single. Τρία λοιπόν υπέροχα τραγούδια, πραγματικά εντυπωσιακό το επίπεδο στο οποίο παραμένουν οι Dead Can Dance, αυτό το τεράστιο συγκρότημα που μας έχει δώσει τόσες ωραίες στιγμές και στη δεκαετία του 80 και του 90. Αναμένουμε με ξεχωριστό ενδιαφέρον το νέο τους άλμπουμ και μας δίνουν έτσι σιγά σιγά τα singles, κάποια από τα τραγούδια που θα περιλαμβάνονται σε αυτό. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε σε πρώτη παρουσίαση.

Mon Amour Savage, λοιπόν, από τους Dead Can Dance, το τρίτο υπέροχο τραγούδι που μας δίνουν σε διάστημα λίγων μηνών, και ενώ εμείς πλησιάζουμε στις 3:30 για να μπούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, στο ξεκίνημα αυτής της καινούργιας εβδομάδας. Εδώ από μεσήμερο Δευτέρας, 18 του Μάη, στην ΕΡΤ Κοζάνης μαζί και με την ΕΡΤ Φλόρινας. Άλλοι βετεράνοι τώρα στο προσκήνιο μετά τους Dead Can Dance, οι θρυλικοί Smashing Pumpkins του Bill Gorgan επιστρέφουν με καινούργιο υλικό και έχουμε και από αυτό το άλμπουμ κάτι. Σήμα τσάρα.

και από την νέα δουλειά των εξαιρετικών πάντα Smashing Pumpkins. Αλλάζουμε το κλίμα, πάμε στην Sharon Kovacs ή αλλιώς Kovacs, έτσι είναι γνωστή αυτή η Ολλανδέζα τραγουδίστρια, η οποία γνώρισε μεγάλη επιτυχία με το single My Love πριν από 10-11 χρόνια, ένα τραγούδι που είχε ακουστεί πάρα πολύ και στη χώρα μας και φυσικά μέσα από τις εκπομπές μας. Τότε είχε βγάλει στην αγορά και το πρώτο της ολοκληρωμένο άλμπουμ, έχουν ακολουθήσει άλλα δύο και τώρα εμείς παρουσιάζουμε ένα καινούριο single που είναι το A Perfect Crime.

0: car off the road. All alone.
1: Για να πάμε τώρα μετά την Kovacs και το A Perfect Crime στους Thee Marlowe's. Εδώ θα σταθούμε λίγο σε μια από τις κορυφές soul funk και όχι μόνο εταιρείες, την Big Crown Records. Σε αυτήν ηχογραφούν αυτή η μπάντα που μας έρχεται από την Σουραμπάγια της Ινδονησίας. Ένα συγκρότημα που το ανακαλύψαμε μετά το 20, εξάλλου μετά το 20 είναι ενεργή η Thee Marlowe's. Παρουσιάσαμε τις προηγούμενες δουλειές τους. Τώρα έχουμε ένα καινούριο από αυτούς που έχει τον τίτλο Six Years.

41 λεπτά μετά τις 3. Έχουμε ακόμη χρόνο να δούμε 3-4 ακόμη παραγωγές. Φυσικά και αύριο θα συνεχίσουμε μόνο με ολόφρεσκα singles και albums. Και ενώ σε λίγο θα μπούμε και στο τρίτο δεκαήμερο του Μάη, χωρίς καλά-καλά να το καταλάβουμε, θα φτάσουμε στον Ιούνιο και θα ολοκληρώσουμε τη μισή χρονιά. Θα αρχίσουμε να κάνουμε και τους απολογισμούς του πρώτου εξαμήνου, εκεί κάπου στα μέσα του καλοκαιριού. Σε μια χρονιά ως τώρα που δεν μπορούμε να πούμε ότι μας έχει δώσει και κάτι το τρομερό, δεν θα έλεγα ότι υπάρχουν κυκλοφορίες που μας έχουν έτσι προκαλέσει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχουν κάποια ωραία πράγματα, κάποια εξ αυτών προσπαθούμε να τα παρουσιάζουμε και από αυτή εδώ την εκπομπή. Πάμε στο Space Jane, αυτή είναι ένα αυστραλιανό indie rock συγκρότημα, ένα συγκρότημα από τη Δυτική Αυστραλία που σχηματίστηκε το 2016. Συνολικά έχουν κυκλοφορήσει 3 ολοκληρωμένους δίσκους. Ένα από τα καινούργια τους είναι αυτό εδώ, το I Never See Her.

Spacey Jane από τη μακρινή Αυστραλία και τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και συγκεκριμένα στη Βοστόνη. Εκεί σχηματίστηκε το 2014 το συγκρότημα των Elevators, ένα σχήμα που παρουσιάζει ενδιαφέρον, έτσι συνδυάζει την reggae και τις rock καταβολές του. Μέχρι τώρα έχουν κυκλοφορήσει, αν δεν κάνω λάθος, 5 ολοκληρωμένες δισκογραφικές δουλειές και ένα από τα τελευταία τους είναι αυτό εδώ, το οποίο θα ακούσουμε φυσικά σε πρώτη παρουσίαση, το Borderline.

Στα 9-10 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, δύο τελευταίες παραγωγές για σήμερα. Αύριο συνεχίζουμε βέβαια με τις πολλές νέες κυκλοφορίες που έχουμε αυτό το διάστημα. Μένουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο Λος Άντζελες πάμε τώρα, της Καλιφόρνια, και σε ένα σχήμα που πάντα παρουσιάζουμε τα καινούργια του, είτε μεμονωμένα singles είτε albums. Μιλάμε για τους Alla Glass, ένα συγκρότημα πολύ ιδιαίτερο. Αυτό που επιλέγουμε είναι ένα από τα καινούργια τους, το Ultramarine. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να σας αποχαιρετήσουμε.

Πλησιάζουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής και θα κλείσουμε με ένα cover, μια διασκευή με συνεργασία έκπληξη του Βραζιλιάνου Σέου Χόκε με τον κύριο Μπεκ, και εδώ θα τους ακούσουμε να διασκευάζουν ένα υπέροχο τραγούδι του σπουδαίου Nick Drake, το River Man. Με αυτό θα φτάσουμε ακριβώς στις 4 στη σύνδεση με το Earth News Radio, για να ακολουθήσει βέβαια όπως γίνεται κάθε μέρα ακριβώς στις 4 το σύντομο δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα και αμέσως μετά η εκπομπή του Γιάννη Πετρίδη. Αύριο Τρίτη επιστρέφουμε λίγα λεπτά μετά τις 3 για να συνεχίσουμε την παρουσίαση των νέων κυκλοφοριών από τη Διεθνή Δισκογραφία. Την Τετάρτη μην χάσετε τη δεύτερη εκπομπή του νέου κύκλου εκπομπών που είναι αφιερωμένη στη δεκαετία του 90 στην Παγκόσμια Δισκογραφία. Την Πέμπτη το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στους Rolling Stones και την Παρασκευή βέβαια το κανονικό, το παραδοσιακό κλείσιμο της εβδομάδας με τις νέες παραγωγές. Ο Σωτήρης Νάστος ήταν στην Earth Florina στην κονσόλα του ήχου, εδώ στα στούντιο της Κοζάνης τον ήχο ρύθμισε ο Χρήστος Τσομπανάκης, στα λόγια στην παραγωγή στις μουσικές επιλογές. Όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα ήταν ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Δευτέρας, μια δημιουργική νέα εβδομάδα. Τα ξαναλέμε αύριο. Γεια σας. Betty came by on her way. Say she had a word to say about things today.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, ενισχύοντας τον έλεγχο της στη στρατηγική σημασία θαλάσσιας οδού. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν γνωστοποίησε μέσω X τη σύσταση της αρχής στενών του Περσικού κόλπου, η οποία θα παρέχει ενημερώσεις για τη λειτουργία των στενών. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, η νέα δομή θα επιβλέπει την κυκλοφορία πλοίων και την εφαρμογή κανονισμών διέλευσης, ενώ η Τεχεράνη έχει ήδη ανακοινώσει ότι εισπράττει τέλη από την ευσιπλοεία στην περιοχή. Στο μεταξύ, προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι ο χρόνος τελειώνει για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, το Πακιστάν διαβίβασε στην Ουάσιγκτον αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία. Εν τω μεταξύ, νέα προειδοποίηση απίφθινε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας Φατίχ Μπιρόλ στο περιθώριο της Συνόδου της G7 ότι τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου μειώνονται πολύ γρήγορα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στα 108 δολάρια το βαρέλι αυτήν την ώρα το Brent, πάνω από τα 100 το αργό στις διεθνείς χρηματαγορές. Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, αλλά και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Κισέα υπό τον Πρωθυπουργό. Δόθηκε το πράσινο φως για την προμήθεια ιταλικών φρεγατών κλάσης Μπεργκαμίνη, την αναβάθμιση των φρεγατών Μέκο και την προμήθεια κρυπτοσυσκευών, προγράμματα που έχουν ήδη εγκριθεί από τη Βουλή. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, κρίθηκε αναγκαίος και ο επαναπατρισμός των συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο και το Δηδημότυχο λόγω των νέων γεωπολιτικών συνθήκων, ενώ αποφασίστηκε και η αποστολή ακόμη ενός τεθωρακισμένου οχήματος Mi-113 στο Λίβανο, όπου έχουν ήδη αναπτυχθεί 11 οχήματα από τα αποθέματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε το Κισέα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ συζητήθηκαν και τα ελληνοτουρκικά με φόντο τις κινήσεις της Άγκυρας γύρω από το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Στις αναμενόμενες ανακοινώσεις για τα νέα πολιτικά εγχειρήματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει προαναγγείλει ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του στις 26 Μαΐου, ενώ πληροφορίες θέλουν τη Μαρία Καριστιανού να προχωρά σε αντίστοιχη κίνηση στις 21 του μηνός. Ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε ότι η ώρα του κυρίου Τσίπρα ήταν όταν βρισκόταν στο τιμόνι της χώρας και πρόσθεσε πως τώρα είναι αργά για δάκρυα. Για τη Μαρία Καριστιανού σημείωσε ότι αναμένεται πρώτα η επίσημη ανακοίνωση του κόμματός της, υπενθυμίζοντας ότι πριν από έναν χρόνο είχε δηλώσει πως δεν θα προχωρούσε σε τέτοια κίνηση. Το ΚΚΕ ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα του λαού μας την ώρα που η κοινωνία παρακολουθεί τον τυχοδιοκτισμό, την κλωτσοπατινάδα και το πολιτικό σουλάτσο για μια καρέκλα στα αστικά πολιτικά κόμματα, σχολίασε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Τα εκολαπτώμενα κόμματα είναι σαν τα αυγά, βλέπεις το κέλυφος, αλλά η λήψη προγραμμάτων ουδείς γνωρίζει τι πραγματικά περιέχουν. Μπορεί να είναι και κλούβια, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η προϊσταμένη της εισαγγελίας πλημελιωδικών Ρόδου σε βάρος του οδηγού του οχήματος που συγκρούστηκε χθες με το αυτοκίνητο που οδηγούσε 57χρονη από τη Ρόδο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί επί τόπου η ίδια και η 26χρονη κόρη της. Η δίωξη αφορά επικίνδυνη οδήγηση, συνεπία της οποίας προκλήθηκε θάνατος κατά συρροή δύο ατόμων. Ο 44χρονος, συνοδευόμενος από αστυνομικούς και από τους δικηγόρους του, οδηγήθηκε στον ανακριτή Ρόδου, όπου και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να μπορέσει να προετοιμάσει την απολογία του. Σημαντική αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς καταγράφεται το πρώτο τετράμινο του έτους, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με βάση στοιχεία έκθεσης του ΑΣΑ. Τα εκτελεσμένα δρομολόγια της ΟΣΥ έφτασαν τα 1,63 εκατομμύρια, αυξημένα κατά 83.000 σε σχέση με πέρσι, ενώ άνοδος σημειώνεται και στα μέσα σταθερής τροχιάς της ΤΑΣΥ, με τη γραμμή 3 του μετρό να καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση κατά 4,6%. Αυξημένες είναι και οι επικυρώσεις εισιτηρίων κατά 25% στα λεωφορεία και περίπου 10% στο μετρό.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές, άνεμη βορειοδυτική ως 6 μποφόρ και στα νότια πελάγια ως 7. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
5: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Οι Strokes ξαναέρχονται.

Οι Strokes είναι ένα πολύ καλό ροκ συγκρότημα που δημιουργήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1998 και έχουν περάσει 26 χρόνια από εκείνο το φοβερό άλμπουμ που είχαν βγάλει, που ήταν ένα άλμπουμ, ήταν ένα ηγετικό συγκρότημα για την κίνηση του ροκ τότε και των κινημάτων garage rock και post-punk. Ήταν από τα συγκροτήματα που επανέφεραν τον ήχο του ροκ στη δεκαετία του, την πρώτη αυτού του αιώνα. Πολύ καλή η Strokes και πολύ καλό και το τραγούδι που ακούσαμε. Τους χαιρετισμούς στα πρώτα μηνύματα που ήρθαν, στο Μιχάλη, τον Θεόφιλο, τον Σπύρο, τον Παναγιώτη, και τα σχόλια που μου στέλνουν. Αν θέλετε και εσείς να στείλετε τα σχόλιά σας για αυτά που παίζουμε σήμερα και που είναι άγνωστα, γιατί δεν έχουν ακουστεί τα περισσότερα, όχι όλα, γιατί είναι καινούρια, είναι η εκπομπή της επικαιρότητας, Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber, επίσης στα γνωστά Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

Η Amy Lee βέβαια, ξεχωριστή τραγουδίστρια, πολύ αγαπημένη και στην χώρα μας, και η Evanescence έχουν καινούριο άλμπουμ, από που θα είναι το έκτο άλμπουμ για το συγκρότημα, από που ακούσαμε το Who Will You Follow. Πριν ήταν ένα δεύτερο τραγούδι που έχουμε παίξει από το επερχόμενο άλμπουμ των Strokes, το Falling Out of Love. Modest Mouse, άλλο ένα ενδιαφέρον συγκρότημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν το 8ο άλμπουμ τους που βγαίνει σε 2-3 εβδομάδες τον Ιούνιο. Από τους Modest Mouse και το νέο άλμπουμ. Third Side of the Moon.

το καινούριο των Modest Mouse. Θα πάμε τώρα σε ένα άλλο, λίγο ξεχασμένο αμερικάνικο συγκρότημα, που τα τραγούδια του όμως ακούγονται συνέχεια εδώ και εκεί, γιατί έφυγε από τη ζωή ο ηγέτης του συγκροτήματος Dr. Hook and the Medicine Show, ο Dennis Le Corrier, σε ηλικία 76 ετών. Για όσους δεν γνωρίζουν το συγκρότημα, ήταν ένα πολύ πετυχημένο συγκρότημα που δημιουργήθηκε αρχές δεκαετίας του 70, με πολύ χαρακτηριστικά τραγούδια στην πρώτη εποχή τους, όπως το The Cover of the Rolling Stone, που υπάρχει ολόκληρη ιστορία πίσω από αυτό, ή ας πούμε το Sylvia's Mother, και μετά από μία παύση για 2-3 χρόνια επέστρεψαν με συνεχόμενες επιτυχίες οι Dr. Hook and the Medicine Show. Ήταν από τους ιδρυτές του συγκροτήματος και ήταν αυτός που τραγουδάει στο τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, επιτυχία πολύ μεγάλη, το Sexy Eyes. Το παίζαμε στα χρόνια της δεκαετίας του 80. Ήταν ένα συγκρότημα που η μουσική που έπαιζαν απλώνεται από τις μπαλάντες και φτάνει στο soft rock, ακόμα και σε χώρο όπως η country μουσική. Δημοφιλέστατη και στη Βρετανία.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία διαβίβασε στην Ουάσιγκτον το Πακιστάν σύμφωνα με το Reuters. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα σε εργοστάσιο στα Εμιράτα. Στα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent, πάνω από τα 100 το αργό στις διεθνείς χρηματαγορές. Επιστολή Μελώνη στην Φόντερ Λάιεν για χαλάρωση των όρων του Συμφώνου Σταθερότητας για την Ενέργεια, σύμφωνα με το Πολίτικο. Είναι καθήκον μου να κάνω το αδύνατο και ό,τι κοστίζει το λιγότερο για να σταματήσει ο πόλεμος εναντίον του Λιβάνου και του λαού του, τόνισε ο πρόεδρος της χώρας Ζωζέφ Αούν, μιλώντας σε τοπικούς ηγέτες αγροτικών συνδικάτων. Τραγωδία στα Πατήσια με εργαζόμενο εταιρείας ρεύματος που απανθρακώθηκε έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Σε 6 συλλήψεις προχώρησε η Ελλάς κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Την Τετάρτη, η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στην Επιτροπή Θεσμών, ύστερα από αιτήματα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, ως 25 βαθμούς στην Αττική, ως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Συνεχίζουμε με το φαινόμενο του πρώτου, ας πούμε, εξαμήνου, και είναι ο Drake. Στη χώρα μας Drake δεν σημαίνει τίποτε για τα μίντια. Το βλέπετε ότι κανείς δεν έχει γράψει τίποτα ή σχεδόν τίποτα. Σε ένα-δυο site αναγγελία μόνο ότι βγήκαν 3 άλμπουμ. Ή μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Σε πολλούς από σας που έχετε μια ηλικία, θα ακούσετε τι συμβαίνει στο τριήμερο που βγήκαν τα 3 άλμπουμ του. Και δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι η μουσική αυτή, η κάθε μουσική της κάθε εποχής, αφορά τους νέους. Αν δεν αρέσει τους μεγάλους, δεν έχει καμία σημασία. Τι αρέσει στους νέους, αυτό είναι παντού. Στη χώρα μας λοιπόν φαίνεται ότι κάτι άλλο άρεσε την προηγούμενη εβδομάδα, όταν στην Αγγλία και την Αμερική έχει γίνει χαμός με αυτό που συνέβη με την κυκλοφορία απροσδόκητη του Drake με 3 άλμπουμ. Ο Drake λοιπόν, διαβάζω τα πρώτα που έρχονται, έσπασε ρεκόρ streaming για το 2026 με την κυκλοφορία 3 νέων άλμπουμ. Ο Καναδός Star είχε προαναγγείλει, ξέραμε ότι θα βγάλει ένα άλμπουμ, αλλά αυτός δεν χρειάζεται διαφήμιση. Άφησε έκπληκτους τους πάντες και κυκλοφόρησε 3 άλμπουμ τα μεσάνυχτα στις 15 Μαΐου. Χωρίς καμία διαφήμιση. Τίποτα, το είχα πει. Ενώ οι άλλοι κάνουν διαφήμιση από μήνες πριν για να προαναγγελία τραγουδιών. Ήδη τα 3 άλμπουμ στην Αμερική, είναι σίγουρο ότι είναι στις 4 πρώτες θέσεις. Δεν ξέρω αν κάποιο από τα country, επειδή δόθηκαν τα βραβεία, κάνει μεγαλύτερες πωλήσεις. Μπορεί να έχει την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη θέση, σπάζοντας το ρεκόρ με καινούργια άλμπουμ που είχαν οι Guns N' Roses όταν έβγαλαν 2 άλμπουμ. Και εκεί ήταν πολύ σπουδαίο εκείνο το γεγονός, γιατί έκαναν διπλά. Αλλά και εδώ είναι σπουδαίο, γιατί 3 άλμπουμ κανείς δεν τολμάει να βγάλει την ίδια μέρα. Έκρυβε λοιπόν την κυκλοφορία αυτών των δίσκων. Iceman είναι ο τίτλος του ενός άλμπουμ, Habibti ο άλλος και Maid of Honor ο τρίτος δίσκος. Πολλά τραγούδια, έχουν αποτρελαθεί οι φίλοι αυτής της μουσικής. Δεν ακούγεται τίποτα άλλο στο Spotify παρά μόνο Drake. Αν μπείτε θα διαβάσετε τις ειδήσεις έξω. Βέβαια εδώ το όνομα δεν λέει, είπαμε πολλά πράγματα και επαναλαμβάνω, τώρα που τα άκουσα καλύτερα τα άλμπουμ το Σαββατοκύριακο, κρίνοντας τη μουσική για τα σημερινά δεδομένα, είναι ένας καλλιτέχνης που έχει αρχίσει εδώ και 16 χρόνια την καριέρα του. Δεν είναι εύκολο, και το είπα και την Παρασκευή αυτό, να βγάζει άλμπουμ που δεν το έχω ακούσει, απλώς η πρώτη άβρα που είχα από τα 3 τραγούδια που έπαιξα, που να μπορεί να αγγίξει αυτούς που παρακολουθούν την μουσική 16 χρόνια μετά από τότε που ξεκίνησε. Πολλά sampling, πολλές συμμετοχές. Αυτό θα το έχετε χορέψει παλαιότερα το τραγούδι που έχει κάνει sampling. Είναι από το album Made of Honor.

Από τα κορυφαία ονόματα στον χώρο της μουσικής, στο νέο αιώνα, ο Drake. Θα παρακολουθήσουμε τα ρεκόρ που θα κάνει και θα αναφερθούμε σε αυτά. Αυτή η εκπομπή παρουσιάζει την επικαιρότητα. Είτε είναι οι μεγάλες επιτυχίες όπως αυτός που ακούσατε, είτε τα σπουδαία άλμπουμ που δεν γνωρίζατε και τα μάθατε από εδώ, όπως ας πούμε το άλμπουμ του Ίνο με τον Μπέρνι ή τους Ταξίντο Μουν ή αυτά που παίζουμε τα τελευταία χρόνια. Έτσι λοιπόν τώρα και μέχρι το τέλος μάλλον της εκπομπής θα αφιερώσω το πρόγραμμα σε ένα από τα 3-4 καλύτερα άλμπουμ που βγήκαν στο πρώτο πεντάμινο του 2026. Πιστεύω ότι είναι από τα κορυφαία άλμπουμ και επίσης δεν είναι από αυτά τα άλμπουμ που ακούγονται. Έχει τους φανατικούς φίλους, το συγκρότημα, εδώ και καιρό, γιατί θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά και επιδραστικά συγκροτήματα των τελευταίων 20-25 χρόνων. Και αν το πάρουμε αντικειμενικά, είναι από τα κορυφαία γκρουπ σίγουρα. Έχουν μια πρωτοτυπία, γιατί ήταν από τα πρώτα virtual bands που λειτουργήσαν πραγματικά σαν πλήρες καλλιτεχνικό σύμπαν. Μουσική, animation, χαρακτήρες, visuals. Ένωσαν το alternative με το hip hop, το ηλεκτρονικό, την pop, τα funk, τη world music, χωρίς όμως να ακούγονται χαοτικοί. Για προσέξτε ένα από τα άλμπουμ της χρονιάς που λέγεται To the Mountain με τους Gorillaz.

majesty and beauty. The Mountain. Ένα από τα κορυφαία άλμπουμ στο πρώτο πεντάμινο. Αν ήταν 1980 που τα πράγματα ήταν διαφορετικά, γιατί εμάς μας αρέσει πάρα πολύ όταν το ροκ πλησιάζει τις μουσικές από τις διάφορες χώρες, και τότε είχαμε κάνει τεράστια επιτυχία μόνο από αυτή την εκπομπή, το My Life in a Bush of Ghosts του Ίνο και του Μπέρνι. Θα κάναμε επιτυχία και αυτό, αλλά τώρα πια είναι μια διάχυση που κανένας δεν μπορεί να κάνει επιτυχία παρά μόνο το TikTok και τα διάφορα τραγούδια που μπορούν να περάσουν από εκεί. Και είναι κρίμα που τέτοια άλμπουμ θα αναγνωριστούν μόνο από μια μικρή μερίδα κοινού σε σύγκριση με την ποιότητα που εκπέμπουν. Ηχογραφημένο σε όλη την Ινδία, το Λονδίνο και άλλες τοποθεσίες. Έχει, ας πούμε, επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την Ινδική Κλασική Ενορχίστρωση, το ακούσαμε. Αλλά έχει και εκλεκτικές ηλεκτρονικές pop επιρροές που το συγκρότημα μας έχει μάθει εδώ και 20-25 χρόνια. Οι ερμηνείες είναι σε διαφορετικές γλώσσες, αγγλικά, αραβικά, χίντι, ισπανικά και άλλα. Και θεματικά το άλμπουμ επικεντρώνεται στο θάνατο, τη θλίψη και την μεταθάνατο ζωή.

Η γορίλας είναι αυτή. 2026. Και το άλμπουμ αυτό θα μπει μέσα στα κορυφαία που έχουν βγάλει, γιατί άλμπουμς από το παρελθόν, δηλαδή από τη δισκογραφία τους, θεωρούνται πλέον κλασικά. Οι γορίλας που έχουν δουλέψει με ένα τεράστιο εύρος καλλιτεχνών, από De La Soul μέχρι Lou Reed και Little Sims. Και εδώ το ίδιο συμβαίνει. Είχαμε παίξει ένα από τα τραγούδια που ήταν και σύμπτωση όταν έφυγε από τη ζωή η τραγουδίστρια με την Άσαν Μπόσλ, πολύ μεγάλη τραγουδίστρια από την Ινδία. Μεταξύ άλλων συμμετέχουν Johnny Marr, Idols, Anushka Shankar, σα λέω 2-3 ονόματα από τα πολλά που είναι εδώ, Sparks, αλλά και μεταθανάτιες εμφανίσεις από προηγούμενους συνεργάτες, όπως Dennis Hopper ή ο David από τους De La Soul ή ο Tony Allen ή ο Mark A. Smith.

ότι πιο σύγχρονο μπορεί να φανταστεί κανείς του φαινόταν τον Ντέιμον από τους Μπλερ, ότι είναι ξεχωριστός. Ο Ντέιμον και ο Τζέμι, οι βασικοί, είχαν βιώσει και οι δύο το θάνατο στενών μελών του στην οικογένειά τους κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Γι' αυτό άλλωστε και το θέμα είναι ανάλογο. Υπάρχει άλλο ένα εξαιρετικό τραγούδι, θα το παίξω την Παρασκευή. Γκορίλας λοιπόν, για να μην ξεφεύγει στους 10-15 που θέλουν να ακούν τη σύγχρονη μουσική, από όλους εσάς που μας ακούτε, ότι υπάρχουν σπουδαία πράγματα αλλά πάνε χαμένα στην εποχή μας. Πάρα πολλοί κριτικοί βάζουν τους Γκορίλας δίπλα στα μεγάλα ονόματα αυτών των τελευταίων 20-25 χρόνων, δίπλα στους Radiohead, στους Daft Punk, στους Arctic Monkeys ή στον Kendrick Lamar. Είναι καλλιτέχνες που σημάδεψαν αυτά τα 25 χρόνια. Αύριο 1964 είναι η εκπομπή που από το προχωρημένο σήμερα σας πάει στα σπουδαία του 60 και όχι μόνο. Την Πέμπτη ένα άλλο φοβερό αφιέρωμα που έρχεται σε έναν τραγουδοποιό. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Γουρίς, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, ενισχύοντας τον έλεγχο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, η νέα δομή θα επιβλέπει την κυκλοφορία πλοίων και την εφαρμογή κανονισμών διέλευσης, ενώ η Τεχεράνη έχει ήδη ανακοινώσει ότι εισπράττει τέλη από την αυσιπλοεία στην περιοχή. Στο μεταξύ, προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι ο χρόνος τελειώνει για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, το Πακιστάν διαβίβασε στην Ουάσιγκτον αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία. Στα 108 δολάρια το βαρέλι αυτήν την ώρα το Brent, πάνω από τα 100 το αργό στις διεθνείς χρηματαγορές. Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, αλλά και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΕ υπό τον Πρωθυπουργό. Δόθηκε το πράσινο φως για την προμήθεια ιταλικών φρεγατών κλάσης Μπεργκαμίνη, την αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ και την προμήθεια κρυπτοσυσκευών, προγράμματα που έχουν ήδη εγκριθεί από τη Βουλή. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, κρίθηκε αναγκαίος και ο επαναπατρισμός των συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο και τον Δηδημότυχο λόγω των νέων γεωπολιτικών συνθήκων, ενώ αποφασίστηκε και η αποστολή ακόμη ενός τεθωρακισμένου οχήματος Mi-113 στον Λίβανο, που έχουν ήδη αναπτυχθεί 11 οχήματα από τα αποθέματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε το ΚΙΣΕΕ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ συζητήθηκαν και τα ελληνοτουρκικά με φόντο τις κινήσεις της Άγκυρας γύρω από το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Στις αναμενόμενες ανακοινώσεις για τα νέα πολιτικά εγχειρήματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει προαναγγείλει ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του στις 26 Μαΐου, ενώ πληροφορίες θέλουν τη Μαρία Καριστιανού να προχωρά σε αντίστοιχη κίνηση στις 21 του μηνός. Ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε ότι η ώρα του κυρίου Τσίπρα ήταν όταν βρισκόταν στο τιμόνι της χώρας και πρόσθεσε πως τώρα είναι αργά για δάκρυα. Για τη Μαρία Καριστιανού υπενθύμησε μεταξύ άλλων ότι πριν από έναν χρόνο είχε δηλώσει πως δεν θα προχωρούσε σε τέτοια κίνηση. Το ΚΚΕ ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα του λαού μας την ώρα που η κοινωνία παρακολουθεί τον τυχοδιοκτισμό, την κλωτσοπατινάδα και το πολιτικό σουλάτσο για μια καρέκλα στα αστικά πολιτικά κόμματα, σχολίασε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Τα εκολαπτώμενα κόμματα είναι σαν τα αυγά, βλέπεις το κέλυφος, αλλά η λήψη προγραμμάτων ουδείς γνωρίζει τι πραγματικά περιέχουν. Μπορεί να είναι και κλούβια, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε έξι συλλήψεις προχώρησε η Ελλάς κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται για εκβιάσεις, εμπρισμούς, φθορές και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την αστυνομία, αφαιρούσαν με τη βία αγροτικές εκτάσεις από πολίτες, τις καλλιεργούσαν παράνομα και στη συνέχεια τις δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω συγγενικών προσώπων, εξασφαλίζοντας κοινοτικές επιδοτήσεις. Κατά τις αρχές, η ομάδα από τα Βορίζια φέρεται να εισέπραξε πάνω από 500.000 ευρώ από ψευδείς δηλώσεις ως ΔΕ την περίοδο 2021-2025. Οι υπόλοιποι τρεις συνελήφθησαν για διαφορετικά αδικήματα με βασικότερο τη ζωοκλοπή. Τραγωδία το πρωί στα Κάτω Πατήσια, όταν 52χρονος υπάλληλος του ΔΕΔΙΕ έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε υποσταθμό της ΔΕΗ επί της οδού Ηλία Ζερβού. Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκε έκρηξη και ο εργαζόμενος υπέστη ηλεκτροπληξία με τον θάνατό του να είναι ακαριέως. Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Σημαντική αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς καταγράφεται το πρώτο τετράμινο του έτους, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με βάση στοιχεία έκθεσης του ΑΣΑ. Τα εκτελεσμένα δρομολόγια της ΟΣΥ έφτασαν τα 1,63 εκατομμύρια, αυξημένα κατά 83.000 σε σχέση με πέρσι, ενώ άνοδος σημειώνεται και στα μέσα σταθερής τροχιάς της ΤΑΣΥ, με τη γραμμή 3 του μετρό να καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση κατά 4,6%. Αυξημένες είναι και οι επικυρώσεις εισιτηρίων κατά 25% στα λεωφορεία και περίπου 10% στο μετρό.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές, άνεμοι βορειοδυτική ως 6 μποφόρ και στα νότια πελάγια ως 7. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα, θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

νομίζετε, έτσι επίτηδες, μάλλον έτσι τυχαία παίζει. Επίτηδες έχουμε διαλέξει αυτό το χαλί που ο ρυθμός του, έτσι κι αλλιώς γνωστός, παραπέμπει σε κάτι πολύ λυκνιστικό, πολύ χορευτικό, πολύ παιχνιδιάρικο. Και κουνάει το κεφάλι ο Νικολόπουλος, σου λέει τι εννοεί αυτή τώρα, τι μας περιμένει για την επόμενη ώρα ή για το επόμενο ημίωρο, για να είμαι πιο ακριβής, επειδή στο και μισή πέφτουμε ακριβώς στην αλλαγή βάρδιας των ηχοληπτών. Πώς λέμε, η αιρινή σύναξη των αγροφυλάκων, κάπως έτσι, η αιρινή εναλλαγή στις βάρδιες των ηχοληπτών. Και αυτό είναι γενικά καλό. Καλό είναι που συναντιόμαστε και πάλι και που είναι Δευτέρα 18 Μαΐου. Καλή εβδομάδα θα το πω. Το ξαναπεί ότι από το πρωί σας τα έχουν πει και άλλοι, σας τα έπανε. Αλλά και εμείς εδώ μετά τις 5, ακόμα νωρίς είναι, ο ήλιος εκεί πάνω ψηλά, η θερμοκρασία ιδανική. Και οπότε γιατί να μην πούμε καλή εβδομάδα σε αυτήν εδώ τη μεσαία, τη λίγο μετά τη μέση του Μαΐου. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε πολύ πολύ καλά. Και πραγματικά δεν ξέρω γιατί μου ερχόταν συνέχεια στο μυαλό αυτή η φράση που λέει ο Παπαγιανόπουλος, ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος, ο φοβερός και τρομερός, στην ταινία Δεσποινής Διευθυντής. Δευτού, ούτε μηχανικός ούτε αρχιτέκτονας. Έτσι κάπως. Ούτε Φινλανδία, ούτε Ελλάδα, ούτε Φέρτο, ούτε άλλα φαβορί. Τελικά Βουλγαρία. Ο Ακύλας ως ενδιαφέρουσα κοινωνιολογική περίπτωση παραμένει νομίζω στα καλλιτεχνικά και όχι μόνο πράγματα, έτσι όπως όλα τα σχόλια, όλοι όσοι ασχολούμαστε, όλη η κοινωνία, με ένα συγκεκριμένο πράγμα, πρόσωπο, φαινόμενο, τάση, αυτό κάτι λέει. Είναι γεγονός ότι όσο και αν δεν θεωρούμε τη Eurovision ως το κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός, έχει όμως τη δική του δυναμική ως θεσμός. 70 χρόνια είναι αυτά, μια ακόμα διοργάνωση που έλαβε χώρα και τέλος, και το 84% τηλεθέασης και ακρόασης, υποθέτω, από το ραδιοτηλεοπτικό μας φορέα εδώ, τον επίσημο της ΕΡΤ, κάτι λέει. Σε λίγο θα ασχοληθούμε ελαφρώς μουσικά περισσότερο, κάνοντας έτσι μερικά teasers, βάζοντας μερικές πινελιές από κάποια τραγούδια που κατά τη γνώμη μας ξεχώρισαν. Αλλά πριν από αυτό, πώς μου ήρθε τώρα σήμερα και ήθελα να σας πάω μουσικά τουλάχιστον σε κάτι τελείως διαφορετικό, που όταν το άκουσα τυχαία ως τίτλους, στους τίτλους τέλους μιας τηλεοπτικής σειράς, εγώ προσωπικά έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Ακούστε το κι εσείς και πείτε μου.

είναι λοιπόν ένα μικρό κομμάτι μόνο, 1 λεπτό και 10 λεπτά από το 7 λεπτό κομμάτι που ερμηνεύουν, που ερμηνεύει πολυφωνικό σχήμα και είναι η μουσική του Χρήστου Στυλιανού και η στίχη της Ελένης Γιώγα. Εγώ το άκουσα λοιπόν στους τίτλους τέλους της σειράς του Μέγκα, η Αθώη, με ομικρονιώτα φυσικά, η Αθώη, έτσι καλώς πως θα ήταν η Αθώα. Λοιπόν, η Αθώη του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία σειρά, με πολύ καλή μεταφορά στην τηλεοπτική οθόνη. Και μόλις άκουσα αυτό, λέω τι είναι αυτό. Έχω γεννηθεί για να αγαπώ είναι ο τίτλος, Χρήστος Στυλιανού. Μπορείτε να το βρείτε και οπουδήποτε και να το ακούσετε ολόκληρο, και αν μπορέσουμε μπορεί και να το παίξουμε κι εμείς ολόκληρο. Έλεγα να συνεχίσουμε λίγο, μια και πιάσαμε τα τηλεοπτικά σύριαλ, θα πάμε και στα σκληρά, μην ανησυχείτε. Έλεγα λοιπόν να συνεχίσουμε και με αυτό εδώ που επίσης αγαπήσαμε. Από την ΕΡΤ ήταν η σειρά. Παραλία.

γιατί η αλήθεια είναι ότι εκτός από την εσωτερική επικαιρότητα και κυρίως την πολιτική, που και αυτή έχει μια βιαιότητα και πράγματα έτσι πολύ, δεν ξέρω πώς να το πω, απανωτά πέφτουν οι ειδήσεις πάνω μας, υπάρχει μια πλημμυρίδα. Πλημμυρίδα κομμάτων, πλημμυρίδα ιδρύσεων, πλημμυρίδα αποχωρήσεων, πλημμυρίδα δηλώσεων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, μένουμε εδώ. Είναι η εκπομπή Earth News Radio 105,8, είναι το ραδιόφωνο. Μαζί μας και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Καλησπέρα σε όλους, σε όλη την Ιφίλιο. Μας ακούτε και από το earth.gr, στην ουσία από το Earth Echo, την πλατφόρμα των ραδιοφώνων της Earth. Της Earth που για ακόμα μία χρονιά διοργάνωσε με καταπληκτική ακρίβεια, συνέπεια, σοβαρότητα και ψυχραιμία, αλλά και με όλο αυτό το χιούμορ ή το ελαφρύ, με την έννοια δηλαδή της γιορτής, του κεφιού, της μουσικής, το πολυχρωματικό, το μοσαϊκό των χωρών, των πολιτισμών, της κουλτούρας, των τραγουδιστών, της μουσικής. Την 70η λοιπόν εκδήλωση, την 70η, πώς να το πούμε, επέτειο της Eurovision. 70 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι όταν έβλεπα στις οθόνες αυτό το νοσταλγικό, αρχιακό, επαιτειακό που είχαν φτιάξει οι Αυστριακοί, μου άρεσε πάρα πολύ, όσα δηλαδή θυμόμαστε και όσα μας συνόδευσαν από τα πολύ πρώτα χρόνια της ζωής μας. Και μετά βέβαια όλα όσα επακολούθησαν ήταν ένα άλλο σκηνικό, μια άλλη ιστορία. Ποτέ δεν κατάλαβα τις γεωπολιτικές ανησυχίες και τα παιχνίδια που παίζονται. Η αλήθεια είναι ότι παρολίγο να βγει πρώτο το Ισραήλ και αυτό θα δημιουργούσε γενικότερα ένα πρόβλημα, κακά τα ψέματα. Υπήρχαν και αποδοκιμασίες εντός της αίθουσας, αν τις ακούσατε, υπήρχαν αποδοκιμασίες για τον τρόπο με τον οποίο συγκέντρωσε στο televoting όλες αυτές τις ψήφους, ειδικά το Ισραήλ, αλλά και άλλες χώρες. Όσο για τη δική μας συμμετοχή και εκπροσώπηση, εγώ έχω να πω ότι ό,τι είχα πει ακριβώς μετά τον πρώτο ημιτελικό και την πρόκριση του Ακύλα. Αν θυμάστε την άλλη μέρα, εντελώς δική μου αίσθηση ήταν ότι ο Ακύλας ως καλλιτέχνης είναι από μόνος του. Είναι sui generis. Είναι αυτός που είναι, μαγνητίζει το κοινό, την έχει που λέμε την σκηνή, και έπρεπε να είναι μόνος. Δυστυχώς το ότι τον φόρτωσαν με τόσα πολλά στοιχεία, πρόσωπα, συνειρμούς, δωμάτια, χορευτικά, χρώματα, πληροφορία, το έκανε πάρα πολύ κακό. Αυτό είναι γεγονός. Σίγουρα όσοι το έκαναν για το καλύτερο, αλλά τελικά το καλύτερο δεν βγήκε. Επίσης, αυτό που έχω να κρατήσω τελικά είναι το γεγονός ότι μήπως, διάβασα κάπου μια πολύ ωραία ανάλυση, μήπως έχει αρχίσει να φεύγει η Eurovision σιγά σιγά από όλο αυτό το πολύ, πώς να το πω τώρα, το πολύ εικονικό, το πολύ σύγχρονο, το πολύ ψηφιακό, το πολύ κοινωνικά αποστασιοποιημένο, και έχει αρχίσει να ξαναβρίσκει την ανθρωπιά της μέσα από πολύ ωραίες μελωδίες. Ας πούμε για παράδειγμα, ένα τραγούδι που θα παίξουμε τώρα από τον εκπρόσωπο της Μάλτας, τον Αϊντάν, βρήκε πάρα πολλούς συμμάχους και φίλους, έστω και αν δεν βγήκε πολύ ψηλά στις θέσεις της προτίμησης. Αυτό και το ιταλικό άγγιξαν μεγαλύτερες ηλικίες, είναι η αλήθεια. Αλλά γιατί όχι, θα μου πείτε, γλυκέρο. Κι όμως, για ακούστε το.

0: Λοιπόν, βλέπω ότι έχετε εδώ πέρα τουλάχιστον η εντός του ραδιοθαλάμου κάπως έτσι νοσταλγήσει και αγαπήσει, ε. Μου λέει ο Δημήτρης. Γεια σου, Δημήτρη Φαναριώτη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Έλληνα, καλησπέρα.
0: Πιο κοντά στο μικρόφωνο, παιδί μου.
1: Ναι. Έτσι.
0: Λοιπόν, έτσι και αγαπήσει, ε. Μου λέει ο Δημήτρης. Γεια σου, Δημήτρη Φαναριώτη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Έλληνα, καλησπέρα.
0: Πιο κοντά στο μικρόφωνο, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,

0: πάντα. Προσπαθούν να προλάβω όσο οι κεραίες μου ακόμα λειτουργούν. Αν έχουμε φύγει από εκείνο που ξέραμε ως τώρα, δηλαδή το πολύ χοροπηδάδικο, το πολύ ηλεκτρονικό, το πολύ social media κλπ. Και έχουμε αρχίσει να πηγαίνουμε σε πιο ανθρώπινες αξίες. Ξέρεις, εγώ αμέσως έκανα τους συνειρμούς μου, τις συγκρίσεις.
1: Το πολιτικοποίησες.
0: Ναι, εντελώς. Και το ιδεολογικοποίησα ακόμα χειρότερα.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, εσύ θα μας πεις τώρα, εγώ τους πήρα με το καλό, γιατί ήξερα από πού θα ξεκινήσεις και τι θα μας πεις. Και λέω, κάτσε να το πάμε λίγο μελωδικά, μέχρι να έρθει ο Δημήτρης, χωρίς παρεξήγηση.
1: Ουδής, ποιος το έλεγε αυτό, επειδή είσαι φιλόλογος, θα το θυμάσαι σίγουρα. Σίγουρα Θουκυδίδης είναι, ουδής αγαπά αγγελιοφόρους κακών ειδήσεων.
0: Ο Θουκυδίδης δεν νομίζω, λες.
1: Κάποιος ήταν, κάποιος αρχαίος.
0: Μια και ο Θουκυδίδης είναι πολύ της μόδας. Κάτσε, όσο εσύ μιλάς θα τον γκουγκλάρω.
1: Καλά, εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: να δούμε τώρα πού βρισκόμαστε. Σε ό,τι αφορά στο Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ιράν ανακοίνωσε ένα νέο φορέα για τη διαχείριση των στενών. Έκανε και επίσημο λογαριασμό στο X. Καθώς το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας δημοσίευσε μια ανάρτηση αναφέροντας ότι θα παρέχει ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις επιχειρήσεις, τα στενά του Ορμούζ αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις. Πακιστανική πηγή έχει επιβεβαιώσει ότι η Ιρανική πρόταση έχει διαβιβαστεί στις ΗΠΑ από χθες και αναμένουμε την απάντηση. Ωστόσο, η Τεχεράνη δηλώνει ότι η απάντηση στη τελευταία πρόταση των ΗΠΑ και ότι οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται. Όπως ανακοινώσαμε χθες, οι ανησυχίες μας μεταφέρθηκαν στην Αμερικανική πλευρά, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Μπαγκέι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου Έλενα. Ως γνωστόν, το έχουμε μάθει πια μετά από 2 μήνες και η σημασία των στενών του Ορμούζ είναι τεράστια για την παγκόσμια οικονομία. Έτσι λοιπόν, φαίνεται ότι οι Ιρανοί θα επιλέξουν αυτό τον τρόπο για να επιτρέψουν σε ορισμένα πλοία τα οποία θα πληρώνουν τα τέλη, τα διόδια όπως θέλει κανείς μπορεί να το πει, για να διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Πάντως είμαστε μάλλον σε ένα πάγωμα των επαφών Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, για την ακρίβεια συνεχίζονται με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, αλλά δεν υπάρχει καμία αισιοδοξία. Το άλλο που είναι ενδιαφέρον είναι ότι το Ιράν θέλει να φορολογήσει τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο για τη χρήση των υποθαλασσίων καραλωδίων διαδικτύου που υπάρχουν στα νερά των στενών.
0: Τώρα το θυμήθηκε.
1: Του Ορμούζ. Τώρα το θυμήθηκε.
0: Σου λέει τώρα που βρήκαμε παπά, την ξέρεις την παροιμία. Ναι. Να θάψουμε και τους ζωντανούς.
1: Ακριβώς.
0: Επομένως, όλη η ιστορία είναι γύρω από τα στενά ή το στενό του Ορμούζ.
1: Ναι, έτσι. Γιατί ακόμα και αν συνεχιστούν μερικώς οι εχθροπραξίες, αλλά έχουν ανοίξει τα στενά, θα υπάρξει πάρα πολύ μεγάλο ξαλάφρωμα του διεθνούς εμπορίου.
0: Μου επιτρέπεις να επισημάνω κάτι από αυτά που λες. Λοιπόν, τώρα δικές μου, εντελώς δικές μου εκτιμήσεις. Θα δούμε αν ισχύουν. Αν ευσταθούν, μάλλον. Λοιπόν, άρα, μήπως το Ιράν με αυτόν τον τρόπο έχει βγει λίγο έτσι πιο επιθετικά πώς το λέμε, τη πυγμαχία.
1: Το ring.
0: Ναι. Και προσπαθεί να ρίξει στο καναβάτσο τον αντίπαλο και να δείξει ότι έχει την κυριαρχία στις κινήσεις, στις πρωτοβουλίες.
1: Ναι, προσπαθεί να αποκτήσει.
0: Πετυχαίνει κιόλας. Ναι.
1: Πάντως ο Τραμπ έχει πει ότι πεθαίνουν οι Ιρανοί να υπογράψουν συμφωνία και επιχειρεί να παρουσιάσει την Τεχεράνη σε θέση αδυναμίας. Ωστόσο, αυτό το οποίο συμβαίνει στην Τεχεράνη κατά κύριο λόγο, όλοι οι Ιρανοί βγαίνουν στους δρόμους με τα όπλα στα χέρια. Υπάρχουν κάτι σαν περίπτερα, ας το πούμε, τα οποία έχουν όπλα και δείχνουν στους Ιρανούς και τους ενήλικες αλλά και τα ανήλικα παιδιά πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα Καλάσνικοφ, τα ΑΚ-47, το πιο γνωστό πολεμικό όπλο που υπάρχει στον πλανήτη και το πιο πολύ χρησιμοποιημένο. Και κάθε βράδυ βγαίνουν στους δρόμους με τα όπλα στα χέρια. Το τελευταίο διάστημα αυτό έχει αυξηθεί πολύ και είναι χαρακτηριστικό ότι λένε ότι για αυτές τις νυχτερινές συναθρήσεις ότι ο λόγος που γίνονται αυτές είναι ακριβώς γιατί οι ίδιοι Ιρανοί θέλουν να δείξουν ότι μπορούν να αντισταθούν απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι είναι αποφασισμένοι. 93 εκατομμύρια ο πληθυσμός του Ιράν, να υπενθυμίσω. Και με όλα αυτά, βέβαια, Έλενα, έχουμε σχεδόν ξεχάσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ένας πόλεμος φθοράς 4 και πλέον ετών. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο και δεν μιλάμε για 4 χρόνια. Ακόμα και μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, αν έχουμε πρόβλημα, θα είναι τεράστιο και για τον Τραμπ.
0: Τις ενδιάμεσες εννοείς της Αμερικής στο Νοέμβριο.

0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Ακριβώς.
1: Και θα το φτάσει, δεν είναι πολύ
0: θα
1: μακριά.
0: Το φτάσει, το θέμα είναι να θα έχει τελειώσει το πόλεμος ή θα
1: έχουμε
0: ακόμα μια
1: θεωρία πάλι ότι άμα δεν τελειώσει τότε που πρέπει, μετά το πράγμα ξεκρεμάει, απλώνεται. Δεν
0: και
1: υπάρχει...
0: γίνεται φθορά, ναι. Θα γίνει πάλι πόλεμος φθοράς, λες. Ε?
1: Ναι, από μόνος του έχει γίνει πόλεμος φθοράς.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Το τελευταίο διάστημα
1: όντως. Το λες όμως γιατί θέλεις να πεις κάτι για το εργοστάσιο της Ζαπορίζια.
0: Ακριβώς. Το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο στην Ευρώπη. Η κατάσταση στον πυρηνικό σταθμό έχει φτάσει σε σημείο χωρίς επιστροφή. Όπως είπε ο επικεφαλής της Ρωσικής Κρατικής Ενέργειας Πυρηνικής και Ενέργειας της Ροζατόμου, Αλεξέη Λιχατσόφ, και είπε ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος λόγω των αυξανόμενων επιθέσεων στην επαρχία που βρίσκεται η Ζαπορίζια. Και το πρόβλημα ποιο είναι, Έλενα? Εκεί υπάρχουν 2.600 τόνοι πυρηνικού καυσίμου και ο σταθμός βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο και έχουν προκαλέσει σοβαρές καταστροφές ή επιθέσεις και έντονη ασφάλεια για την, και έντονη ανησυχία για την ασφάλεια του πυρηνικού εργοστασίου σε αυτή την περιοχή.
1: Μάλιστα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σου έφαγα okay, και εγώ okay. Που πολύ λογάω.
0: Όχι, πιο πολύ λογάς. Εγώ είμαι πολύ λογάς.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν.
1: Σε λίγο θα έχουμε το και μισή ακριβώς, σε πολύ λίγο για τους τίτλους ειδήσεων από τη Σοφία Γιαννοπούλου και εμείς θα τα πούμε ίσως αύριο πάλι. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη Φαναριώτη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία διαβίβασε στην Ουάσιγκτον το Πακιστάν σύμφωνα με το Reuters. Πράσινο φως της Κομισιόν στο ελληνικό πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων ύψους 405 εκατομμυρίων ευρώ για τη μείωση των τελών ηλεκτρικής ενέργειας για ενεργοβόρες εταιρείες. Η αποτροπή εξάπλωσης του αυθόδους πυρετού αποτελεί εθνική προτεραιότητα για τη διάσωση της ελληνικής κτηνοτροφίας, τόνισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς στη συνάντηση που είχε με τη διοίκηση της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Πρόσθεσε ότι έχουν ήδη προχωρήσει αποζημιώσεις παραγωγών και θα συνεχιστεί η στήριξη για πώλειες προϊόντων γάλακτος και εισοδήματος. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η επιστολή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελου, σύμφωνα με την οποία ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Τραγωδία στα Πατήσια με εργαζόμενο εταιρείας ρεύματος που απανθρακώθηκε έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Εργατικό δυστύχημα στη βουνοπλαγιά Ιωαννίνων, νεκρός πατέρας δύο παιδιών κατά τη διάρκεια εργασιών σε έργο κατασκευής δικτύου ομβρίων. Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία αλλά και Θεσσαλία, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

είμαστε λοιπόν, μένουμε εδώ, μια χαρά είμαι. Γεια σου Βίβια Νικολοπούλου, με ρωτάει η Βίβια τι κάνεις. Καλά είμαι και εγώ και εσύ φαντάζομαι. Βίβια Νικολοπούλου τώρα στον ήχο, από νωρίς Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, βλέπει πήρε το μάτι μου Δέσποινα Σαρκύρη, Μαριάτζελα Μεταλινού και Μαρία Σφυρόερα. Εδώ είμαστε λοιπόν, 18 του Μαΐου, ημέρα Δευτέρα, απογευματόβραδο όμως ήδη. Καλησπέρα σας, καλώς παραμένετε στο Air News Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας. Έτσι που λέτε, το πήγα όσο γινόταν πιο μουσικά, πιο ιδεολογικά, πιο δεν ξέρω τι, ατμοσφαιρικά, προσπάθησα τουλάχιστον, γιατί από πού να το πιάσω και πού να το αφήσω. Να σας πω για τους 4 Ιταλούς δίτες, οι σωροί των οποίων ανασύρθηκαν τελικά από τις Μαλδίβες, από εκείνο το υποθαλάσσιο σπήλαιο, μαζί και ο πέμπτος, ο καημένος, ο διασώστης που έχασε τη ζωή του στην προσπάθεια να καταφέρει να τους εντοπίσει. Πω για τον ιό έμπολα, καθώς υπάρχει αυξημένη επαγρύπνηση από τον ΠΟΗ, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, για τυχόν εξάπλωσή του στο Κονγκό και την Ουγκάντα. Εκεί δηλαδή ψιλοθερίζει, όπως έτσι και αλλιώς θερίζει στην Αφρική. Μιλάμε τώρα όμως για ένα σπάνιο στέλεχος για το οποίο δεν υπάρχει εμβόλιο. Σας πω για το τροχαίο στη Ρόδο, μητέρα και κόρη νεκρές, φοδρότατη σύγκρουση, ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα στον οδηγό. Νωρίτερα η Σοφία μας είπε και για τον άνδρα που έχασε τη ζωή του, όπως ακούσατε νωρίτερα, από το, στο συνεργείο του ΔΔΕ. Και έχουμε την άλλη είδηση με τα βορίζια πάλι, συμμορία στα βορίζια λέει, θείος και ανήψια έκαιγαν γιοταχή και ελαιόδενδρα προκειμένου να εκβιάσουν τους αγρότες και ταυτόχρονα άρπαζαν επιδοτήσεις από τον ΟΚΕΠΕ ύψους 600.000 ευρώ.

σας πω για την ανασφάλεια στο πετρέλαιο που εκτοξεύει την τιμή της βενζίνης. Το έχετε ήδη αντιληφθεί, γεμίζοντας σιγά σιγά ή φτάνοντας μέχρι ένα σημείο το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου. Δεν ξέρω αν πήρε το μάτι σας ότι φτάσαμε και στο 2.10 και το ξεπεράσαμε κιόλας. Και κατά τα άλλα, οι σεισμικές δονήσεις στο χώρο της πολιτικής καλά κρατούν. Το νέο κόμμα Τσίπρα θα το μάθουμε, θα ανακοινωθεί στις 26 Μαΐου και 5 μέρες πριν, 21 Μαΐου μεθαύριο, θα έχουμε το βήμα, το μετέωρο βήμα του Βελαργού ή αλλιώς το βήμα Καριστιανού. Το λέω έτσι, όχι γιατί θέλω να προδικάσω κάτι, αλλά γιατί ο μεν κύριος Τσίπρας έχει ήδη διανύσει χιλιόμετρα στην πολιτική και έχει φτάσει να γίνει και πρωθυπουργός της χώρας. Η δε κυρία Καριστιανού, προερχόμενη από έναν άλλο χώρο, κάνοντας αυτή την κίνηση σίγουρα θα μας δημιουργήσει, θα προκαλέσει αν μη τι άλλο έκπληξη για ό,τι και αν ανακοινώσει. Και μεγάλη περιδίνηση στον ΣΥΡΙΖΑ με διαγραφές, με υπονοούμενα για κρυφή ατζέντα, για πιθανές συνεργασίες. Όχι ότι στο ΠΑΣΟΚ πηγαίνει καλύτερα το πράγμα. Λοιπόν, βλέπω μηνύματα, πολλά μηνύματα. Α, δεν είπα εγώ ποια είμαι, τέλος πάντων είμαι η Έλενα Καραγιάννη. Έχετε στείλει μηνύματα και αμέσως τώρα πάω στο Earth News Radio, στις δύο λέξεις του Viber, στην αναζήτηση. Ο Σπύρος λέει καλησπέρα, το 84% της τηλεθέασης ενός άθλιου διαγωνισμού που ξεπλένει κράτος που διαπράττει γενοκτονία λέει ότι έχουμε χρεοκοπήσει ηθικά και πολιτισμικά ως λαός. Ναι, λέγεται αυτό ευρέως, αγαπητέ μου Σπύρο. Αλλά εγώ δεν νομίζω ότι αυτοί που έκατσαν και το είδαν, όλοι όσοι καθίσαμε και το είδαμε, θεωρήσαμε ότι... εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι και ξεπεσμός. Μην το πάρουμε έτσι τόσο πολύ. Είναι αυτό που είναι. 70 χρόνια τώρα, κάθε χρονιά, κάθε διαγωνισμός φέρει τα στοιχεία της εποχής, των τάσεων, όπως είπα, της κουλτούρας, και αυτό είναι, θέλετε να το πούμε υποκουλτούρα, θέλετε να το πούμε ανθυποκουλτούρα, να το πούμε παρακουλτούρα, αλλά είναι κάτι όμως, είναι κάτι. Όσον αφορά το ρόλο και τη συμμετοχή του Ισραήλ, ναι, να το συζητήσουμε. Το Ισραήλ, το οποίο και αυτή την ώρα που μιλάμε, μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, μετέδιδαν αρκετά πρακτορία ότι έχει αναχαιτήσει το στολίσκο, τον φλωτήλα, τον Global Summit φλωτήλα, ανοιχτά της Κύπρου. Προχωρώ. Στέλνω χαιρετισμού στο Γιώργο από τη Νέα Αγχίαλο που για μια ακόμα φορά έχει εμπνευστεί από το όνομα της ημέρας, Δευτέρα, και έχει κάνει μια πολύ ωραία ακροστοιχίδα. Δείτε τη μέρα θετικά, εμπνεύστε με τις πράξεις, υπέρτατη δώστε χαρά, το χρόνο αξιοποιήστε, ελπίδα γύρω αφήστε, ρέει ο χρόνος γρήγορα, ανέμελα λίγο ζήστε. Ωραίο, το κρατούμε Γιώργο, γιατί στο τέλος εκπομπής, αν προλάβω, κάτι ανάλογο έχει πει και μια συνάδελφό σου, μια εξαιρετική ποιήτρια που έζησε και πέθανε τον 19ο αιώνα. Ο Ανδρέας έχει στείλει μόνο το όνομα του σταθμού, Earth News Radio 105,8 και 91,6. Άρα θέλουμε κάτι παραπάνω. Αν μας βρήκε στο Viber, πολύ καλά έκανες, αλλά αν είναι να στείλει σχόλιο, καλό θα ήταν να μας το στείλεις εκ νέου. Ο Θανάσης, καλησπέρα σε όλη την παρέα Έλενα, ευχάριστη εβδομάδα με ωραία μουσική και ήρεμη ζωή, λέει ο Θανάσης. Τι άλλο θέλουμε, Θανάση μου, και όμως βλέπεις να μπορούμε να το έχουμε έτσι εύκολα και δεδομένα. Η Κωνσταντίνα, καλησπέρα, λέει κυρία Καραγιάννη. Έχω γράψει και παραπάνω ένα μήνυμα με αφορμή τη Μόνικα που απορρίφθηκε το 2023. Νομίζω σημασία έχει το καλό τραγούδι. Αν όμως πηγαίνουμε για συνταγή, δεν δουλεύει. Και είναι και ανθρωποφαγικό για νεαρούς καλλιτέχνες. Καλό τραγούδι μπορεί να είναι ένα τραγούδι με διάφορους τρόπους. Σημασία έχει αν υπάρχουν άνθρωποι να το νιώσουν. Να έχουν γνώση, ένστικτο και να παίρνουν ρίσκο. Όχι να ψάχνουν σε κάποιο εμπειρικό αλγόριθμο. Πάρα πολύ σωστά τα λέτε, Κωνσταντίνα μας. Η Κατερίνα, καλησπέρα σας. Αναρωτηθήκατε μάλλον, θέλει να πει, εσείς τι δουλειά είχε ο Τραμπ να επέμβει στο Ιράν και να σκοτώσει κόσμο. Δεν λέμε και τίποτα άλλο, όλη αυτή την ιστορία λέμε γύρω από αυτό γενικά. Ο Παναγιώτης, για να δούμε, ναι, άστο καλύτερα λέει, άστο, μη μας λες άλλα, το κατάλαβε ότι είναι κουραστικά όλα αυτά, καλύτερα με τη μουσική και τον καιρό. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα, και πάμε, προχωράμε. Ο Γεράσιμος,
Ως γνωστόν, Έλενα, οι ειδήσεις βρίθουν τραγικών ειδήσεων. Είναι γεγονός. Και λέει, ωραία μουσική, τη θυμάμαι. Δυστυχώς δεν ολοκλήρωσα την τηλεθέαση της παραλίας που νομίζω ότι είναι μεταφορά λογοτεχνικού συγγράμματος. Όχι, η παραλία όχι. Αλλά ναι. Τα σχετικά με τις κακές ειδήσεις όντως είναι από την αρχαιότητα, αλλά από τον αρχαίο τραγικό Σοφοκλή, στην Αντιγόνη του οποίου αναγράφεται, στο αριστούργημά του αναγράφεται το ρητό «Κανείς δεν αγαπά τον αγγελιοφόρο κακών ειδήσεων».

0: Η ώρα είναι 6 παρά 20. Είμαστε πάντα εδώ. Earth News Radio και Φωνή της Ελλάδας. Voice of Greece. Καλησπέρα σε όλους. Και τώρα πάμε, κυρίες και κύριοι, πάμε να συναντήσουμε το δήμαρχο Πάργας, τον κύριο Νίκο Ζαχαριά, που έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καθώς πληροφορηθήκαμε, κύριε Δήμαρχε, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα στην Πάργα, που είναι υπέροχη.
1: Πράγματι έτσι είναι, η Πάργα είναι υπέροχη και είχαμε την χαρά πριν από 2 ημέρες, χθες μάλλον, να φιλοξενήσουμε και μια παραγωγή από την Ινδία.
0: Για πείτε μας λοιπόν, ναι, ναι, παραγωγή του Bollywood.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Κοιτάξτε, η Πάργα είναι τουριστικός προορισμός και βέβαια εδώ και σειρά ετών δέχεται πάρα πολλούς παρασκευαστές, κυρίως όμως από την Ευρώπη. Όμως στην περιοχή μας εδώ και 1 χρόνο περίπου άνθρωποι που ασχολούνται με τον κινηματογράφο στην Ινδία επισκέφτηκαν την Ήπειρο και κάναν διάφορα γυρίσματα στα Γιάννηνα και στην Πάργα, αφού βέβαια είδαν την περιοχή, τους άρεσε πάρα πολύ το τοπίο και έτσι αποφασίσανε να γυρίσουν μια ταινία. Και αυτό έγινε χθες στην περιοχή μας και βέβαια αναπτύσσεται, από ό,τι μου είπε υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας αυτής, κάνουν μεγάλες προσπάθειες να αναπτύξουν ουσιαστικές σχέσεις με την Ελλάδα.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Ζαχαριά, δηλαδή ουσιαστικά πρώτα είχαν δει την περιοχή, τους άρεσε πολύ και μετά σκέφτηκαν να γυρίσουν και μία ταινία, ή το αντίθετο, από όσο ξέρετε? Σε λίγο θα έχουμε και τον κύριο Παριάννη στη γραμμή, το διευθυντή παραγωγής, να μας τα πει. Αλλά τι καταλάβατε εσείς? Δηλαδή, έχει σημασία η επιλογή του μέρους?
1: Το σημαντικό είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί ασχολούνται με παραγωγές ταινιών.
0: Ναι.
1: Έτσι. Επισκέφθηκαν την περιοχή μας, ο υπεύθυνος επικοινωνίας που ήρθε εδώ, είδε την Ήπειρο, είδε τα Γιάννενα, την Πάργα, διάφορα άλλα σημεία, και στα πλαίσια των κινηματογραφικών ταινιών που στείλουν αυτοί, αποφασίσανε να κάνουν γυρίσματα στην περιοχή μας
0: με
1: ένα περιεχόμενο που αφορά ένα νεαρό κορίτσι που περιπλέκεται όλη η ιστορία στην Ελλάδα και ειδικότερα στην περιοχή μας.
0: Να σας πω, και είπατε ότι κάναν τα γυρίσματα, τα τελείωσαν σε μία μέρα?
1: Κάναν κάποια γυρίσματα, ενδεχομένως να έχουν και συνέχεια, δεν γνωρίζω και εγώ.
0: Θα μας πει τώρα ο κύριος Παριάννη. Ναι, ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Αυτό που ξέρω είναι ότι χθες είχαμε γυρίσματα στην Πάργα.
0: Ο καιρός καλός ήταν, βοήθησε.
1: Ο καιρός ήταν καλός χθες, ναι, ήταν καλός ο καιρός. Βέβαια, φέτος έχουμε ένα παρατεταμένο χειμώνα από ό,τι φαίνεται σε όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι καλό από τη μία πλευρά, για να μην έχουμε ζητήματα με τα νερά στην περιοχή και γενικότερα που υπάρχει λειψιδρία. Από την άλλη όμως, οι παραχρηστές που έρχονται και είναι να περάσουν 10 μέρες, όταν τους περνάνε μέσα σε κρύες θερμοκρασίες, καταλαβαίνετε ότι δεν θα βγουν ικανοποιημένοι.
0: Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά από ό,τι είχα διαβάσει, κύριε Ζαχαριά, κάντε υπομονή, γιατί θα έρχονται πολύ, πολύ καυτοί θερινοί μήνες. Ξέρω, για την Πάργα, ας πούμε, ξέρω ότι όποιος δεν πηγαίνει στα Επτάνησα, πηγαίνει απέναντι και ανακαλύπτει αυτό τον κρυμμένο παράδεισο, πραγματικά. Εσείς πώς είστε, αποκρατήσεις, προκρατήσεις, κίνηση, πώς είστε, τι έχετε?
1: Τα στοιχεία φέτος είναι ικανοποιητικά, δηλαδή οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν μια σταθερή άνοδο των επισκεπτών. Βέβαια, αυτό που πρέπει να τονίσουμε εμείς είναι ότι στην περιοχή μας, στην Πάργα, στο Δήμο Πάργας και ευρύτερα στην περιοχή, φαίνεται ότι πέρα από την για την Πάργα, που αποτελεί καθοριστικό παράγοντα τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής, είναι και η ευρύτερη περιοχή, είναι τα Σίβωτα, είναι η περιοχή της Πρέβεζας, τώρα που αναπτύσσεται τουριστικά και αυτή. Συν το γεγονός ότι έχουμε πολύ κοντά πλέον με τους αυτοκινητόδρομους και τον Ορεινό Όγκο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ένας επισκέπτης που θα έρθει στην περιοχή μας, η μια εβδομάδα και 10 μέρες είναι λίγες για να μπορέσει να δει το βουνό, διαδρομές στα βουνά της περιοχής, να δει τον ποταμό Αχέροντα, να επισκεφτεί το νεκροματείο.
0: Πραγματικά. Είναι ένα κομμάτι, έτσι, ένα κομμάτι της Ελλάδας, κύριε Δήμαρχε, κύριε Ζαχαριά, που πρέπει να έχει κανείς χρόνο και χρήμα, γιατί όρεξη σίγουρα έχει, για να το περιηγηθεί και να το απολαύσει.
1: Ναι, ακριβώς, ναι. Ακριβώς έτσι είναι. Και αυτό που θέλουμε εμείς να τονίσουμε είναι ότι η περιοχή μας στο κομμάτι και της οικονομίας και του τουρισμού προσφέρει πάρα πολλά και είναι δυσανάλογο το αυτό που παίρνει από τον κρατικό κορβανά. Και βέβαια αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς θα καθίσουμε με τα χέρια σταυρωμένα και θα περιμένουμε το τι θα γίνει. Γι' αυτό τον λόγο κάνουμε τις επαφές μας, η Τουριστική Επιτροπή, οι άνθρωποι του τουρισμού, οι επαγγελματίες, όλοι εμείς προσπαθούμε να υπάρχει μια εξωστρέφεια έτσι ώστε να έχουμε ακόμη περισσότερους επισκέπτες που να καλύπτουν όχι μόνο την πόλη της Πάργας αλλά και της ευρύτερης περιοχής.
0: Mm-hmm. Και πολύ καλά κάνετε. Μείνετε στη γραμμή, κύριε Ζαχαριά, να καλωσορίσουμε στην άλλη γραμμή τον κύριο Σάνι Παριάνη, που είναι ο διευθυντής παραγωγής της ταινίας για την οποία μιλάμε, η ταινία ΜΑΜ 2, αν δεν κάνω λάθος. Κύριε Παριάνη, γεια σας, καλησπέρα.
2: Γεια σας, καλησπέρα από μένα.
0: Προσπαθώ
2: να μιλάω ελληνικά, ξέρετε, είμαι ξενός από Ινδία.
0: Είστε Ινδός στην καταγωγή και όμως μιλάτε ελληνικά και πολύ μας χαροποιεί αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή εκτός από το κρατικό ραδιόφωνο το δημόσιο ακούγεστε και σε όλο τον κόσμο μέσω της φωνής της Ελλάδας, The Voice of Greece, αγαπητέ κύριε Παριάνη. Λοιπόν, έχουμε το Δήμαρχο που μας λέει ότι γυρίσατε, λοιπόν, κάνατε κάποια γυρίσματα για την ταινία. Πείτε μας λίγο, πώς ξεκίνησε η ιδέα, γνωρίζατε το μέρος, το μαγευτικό, την Πάργα και είπατε να σκεφτείτε και κάποια ταινία ή το αντίθετο?
2: Είχαμε ο παραγωγός, κύριο Πονίκα, που είναι το μεγαλύτερο παραγωγό στην Ινδία. Μεγαλύτερο. Mm-hmm. Έχει κάνει πάνω από 54 ταινίες. Είναι ξανά η οικογένεια μου. Είχα φέρει 3 μήνες πριν για βόλτα. Και περάσαμε και από Πάργα, Ιάννενα και όλα αυτά τα μέρη. Του άρεσε πάρα πολύ και σκέφτηκε κάνει μια ταινία, λέγεται ΜΟΜ 2. Είναι δεύτερο μέρος.
0: Α, είναι δεύτερο μέρος, μάλιστα. Και τι αφορά, πώς είναι περίπου η υπόθεση?
2: Είναι, κοιτάξτε, ακόμα δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα για την ταινία.
0: Όχι, πείτε μας το είδος. Είναι, ξέρω εγώ, αισθηματική, είναι περιπέτεια, τι είναι?
2: Είναι πάντα, δεν είναι περιπέτεια, είναι πολύ καλή ιστορία. Mm. Παίζει βέβαια τις κορίτες, που είναι πάρα πολύ μεγάλη ιστορία, πάρα πολύ μεγάλη. Mm-hmm. Και έτσι ήρθε την ίδια, περάσαμε, κάναμε στην Κέρκερα, κάναμε και στην Γιάννενα, αλλά εκτές όλη μέρα, 2 μέρες, κάναμε στην Πάργα που περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
0: Χαίρομαι.
2: Καθίσαμε εκεί, το κοινοθέτης έκανε τη δουλειά με πολύ ευκολία. Είχαμε πάρα πολύ βοήθεια από τον Δημάρχο, από όλους, να πω.
0: Πότε θα τη δούμε την ταινία, πότε θα είναι έτοιμη, κύριε Παριάνη?
2: Πιστεύω σε 6 μήνες θα είναι έτοιμη αυτή την ταινία.
0: Θα έχει
2: και θέλω να κάνω ένα πρεμιέρ και στην Ελλάδα.
0: Βέβαια, αυτό θα σας ρωτούσα. Θα έχει διανομή στην Ελλάδα, γιατί θα θέλαμε να τη δούμε.
2: 1000%.
0: Πολύ χαίρομαι.
2: Θα το βάλουμε subtitles, τα τίτλους κάτω με ελληνικά και νομίζω θα καταφέρουμε. Είναι πολύ καλή.
0: Μπράβο. Ακούω πόσο χαρούμενος είστε. Μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ που επιλέξατε ένα πολύ ωραίο ελληνικό κομμάτι. Καλή επιτυχία στην ταινία. Εύχομαι να την τελειώσετε όπως την ονειρεύεστε και συγχαρητήρια και σε όλη την ομάδα, την παραγωγή, που έτσι κι αλλιώς, να σας πω, η Ελλάδα, οι συνεφίλ αγαπούν πάρα πολύ τις ταινίες του Bollywood, να σας πω την αλήθεια. Βρίσκουμε κάποια κοινά. Χρώμα, μουσική, χορό.
2: Είχα πάρα πολύ βοήθεια από όλη την Ελλάδα. Όπου πήγαμε ήταν πολύ χαρούμενοι.
0: Χαίρομαι. Πολύ χαίρομαι. Έχετε τους χαιρετισμούς και την αγάπη μας, λοιπόν. Να είστε καλά και περιμένουμε την ταινία οπωσδήποτε, εντάξει?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ. Γεια σας. Ο κύριος Σάνι Παριάνη, λοιπόν, ο διευθυντής παραγωγής της ταινίας ΜΑΜ 2. Όπως ακούσατε, μπορείτε και να το ψάξετε στην αναζήτηση για να καταλάβετε λίγο συντελεστές, γιατί και να ρωτούσαμε τώρα είτε σκηνοθέτη είτε ονόματα ηθοποιών, δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να το έχουμε. Και ο κύριος Ζαχαριάς, ο δήμαρχος, που είναι ακόμα στη γραμμή, ενθουσιασμένο τον άκουσα τον κύριο Παριάνη, κύριε Ζαχαριά.
1: Ναι, είναι εξαιρετικός κύριος, αυτό ήθελα να πω και να του στείλω και εγώ τα χαιρετίσματά μου. Είναι εξαιρετικός και στη δουλειά του και στην ευγένειά του. Βέβαια, από τις συζητήσεις που κάναμε, αγαπάει πολύ την Ελλάδα και προσπαθεί κι αυτός να φέρει όσο γίνεται πιο κοντά τη χώρα του στη δική μας πατρίδα.
0: Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Από άποψη εσόδων, έσοδα εσείς από αυτό θα έχετε, θα κερδίσει κάτι
1: όχι,
0: οικονομικά?
1: Όχι. Εμείς δεν έχουμε άμεσα έσοδα με την έννοια που θα μπορούσε να το δει κάποιος, όμως έχουμε έμεσα έσοδα με την έννοια το ότι τα γυρίσματα αυτά θα κάνουν μια πολύ δυνατή διαφήμιση της Πάργας και στην Ιδία, που είναι μια τεράστια χώρα. Και βέβαια και εκεί υπάρχει μια μεσαία κάστα, μεσαία τάξη ανθρώπων, οι οποίοι έχουν την αγοραστική δύναμη να επισκεφτούν την Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Αρκεί να σας πω ότι από την πληροφόρηση που είχα, ένα ταξίδι από Ιδία Ελλάδα με αεροπορικός είναι πλέον περίπου 6 ώρες. Δεν είναι καμία διαδρομή η οποία είναι αποτρεπτική να έρθει κάποιος εδώ.
0: Ναι, έχει συντομεύσει. Είναι σαν πτήσεις σχεδόν τσάρτερ, δηλαδή θέλετε να μας πείτε?
1: Ναι,
0: ή δεν?
1: Ναι.
0: Α, μάλιστα. Που πάνε στην Κέρκυρα ή στα Ιωάννινα?
1: Για τα Ιωάννινα είναι, αλλά βέβαια εμείς εδώ υπάρχει αργότερα, αν αναπτυχθούν, που στο μέλλον αποβλέπουμε σε αυτό.
0: Ναι.
1: Τώρα μια άλλη επικοινωνία, ενδεχομένως είναι πολύ δυνατό το αεροδρόμιο του Αχτίου, το οποίο είναι από τα πιο σημαντικά αεροδρόμια της Δυτικής Ελλάδας.
0: Βεβαίως. Κάτι τελευταίο, τα υδροπλάνα λειτουργούν καθόλου στο Ιόνιο, από όσο ξέρετε, κύριε Δήμαρχε?
1: Τώρα λεπτομέρειες δεν μπορώ να σας πω. Εμείς στην Πάργα δεν έχουμε.
0: Δεν έχετε,
1: πλάνο.
0: Αυτό μας ενδιαφέρει. Α, ότι δεν έχετε.
1: Ήταν Κέρκυρα Ιωάννινα.
0: Και δεν έχει γίνει ακόμα.
1: Δεν το ξέρω αυτό, δεν το ξέρω.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας δώσατε μια πολύ ωραία νότα. Έτσι κι αλλιώς και εμείς αγαπάμε όλο αυτό το κομμάτι. Ήπειρο, Ιωάννινα, Πρέβεζα, Σίβωτα, Πάργα και απέναντι τα νησιά του Αιγαίου, του Ιωνίου. Ωραία το είπα. Τα νησιά του Ιωνίου. Και να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια.

0: Την καλησπέρα μας και καλό απόγευμα και εμείς στο Βασίλη και την ηλιόλουστη και ανοιξιάτικη δράμα. Αναρωτιέται ο Βασίλης, οι Παλαιστίνοι έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου? Από όσο ξέρω, όχι. Και είναι... Τώρα δεν ξέρω εγώ τι να απαντήσω στο ερώτημά σου, το οποίο δεν είναι ερώτημα, είναι επισήμανση μάλλον και παράπονο μαζί.
1: Δεν χάθηκαν όλα για μας, κι αφού με ελπίδες πολεμάς.
0: Ο Κώστας από τη Θεσσαλονίκη λέει: η παγίδα του Θουκυδίδη οχριά μπροστά στην παγίδα της σύγχρονης ευημερίας. Πολύ καλό. Μάθαμε και την παγίδα του Θουκυδίδη, βασικά ο κόσμος ολόκληρος την έμαθε, γιατί αυτό που λες με την παγίδα της σύγχρονης ευημερίας δεν το φέρνω σε αντίστοιξη, δεν μπορώ να καταλάβω πώς το σκέφτηκες, αλλά σίγουρα και η μία παγίδα είναι και η άλλη παγίδα είναι, ο σύγχρονος άνθρωπος σίγουρα εμπλέκεται μέσα σε αυτές τις παγίδες, αλλά η παγίδα του Θουκυδίδη περισσότερο αναφέρεται και αφορά χώρες υπερδυνάμεις ή αναδυόμενες ή μεγάλες δυνάμεις. Αυτή ήταν και η βασική αιτία του Πελοποννησιακού πολέμου, έτσι.

Πέτρο, καλησπέρα. Πολύ νωρίς μου λες καληνύχτα. Από τώρα που ο ήλιος είναι εκεί πάνω, να είσαι καλά και να προσέχεις τον εαυτό σου. Και ο Παναγιώτης που λέει ότι όντως η Ήπειρος είναι όμορφη. Ήμουν πέρυσι με την οικογένεια πολύ πιο φτηνά από άλλους προορισμούς.

Κέλλη σπέβδει να απαντήσει στο Βασίλη ότι πρέπει πρώτα να αναγνωριστεί η Παλαιστίνη σαν κράτος για να μπορεί να κάνει δηλώσεις υποστήριξης. Ναι, το υποστήριξης το έβαλα εγώ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, για την ανταπόκριση και για τη συντροφιά. Θα τα πούμε αύριο πάλι λίγο μετά τις 5. Πολλά φιλιά.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για διαχείριση των στενών του Ορμούζ, ενισχύοντας τον έλεγχό της στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδού. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, η νέα δομή θα επιβλέπει την κυκλοφορία πλοίων και την εφαρμογή κανονισμών διέλευση, ενώ η Τεχεράνη έχει ήδη ανακοινώσει ότι εισπράττει τέλη από την ναυσιπλοεία στην περιοχή. Στο μεταξύ, προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι ο χρόνος τελειώνει για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, το Πακιστάν διαβίβασε στην Ουάσιγκτον αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία. Στα 108 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα το Brent, πάνω από τα 100 το αργό στις διεθνείς χρηματαγορές. Η εξελίξη στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, αλλά και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίας του Κισέα υπό τον Πρωθυπουργό. Δόθηκε το πράσινο φως για την προμήθεια ιταλικών φρεγατών κλάσης Μπεργκαμίνη, την αναβάθμιση των φρεγατών Μέκο και την προμήθεια κρυπτοσυσκευών, προγράμματα που έχουν ήδη εγκριθεί από τη Βουλή. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, κρίθηκε αναγκαίος και ο επαναπατρισμός των συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο και το Δηδημότυχο λόγω των νέων γεωπολιτικών συνθηκών, ενώ αποφασίστηκε και η αποστολή ακόμη ενός τεθωρακισμένου οχήματος Mi-113 στο Λίβανο, όπου έχουν ήδη αναπτυχθεί 11 οχήματα από τα αποθέματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε το Κισέα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ συζητήθηκαν και τα ελληνοτουρκικά με φόντο τις κινήσεις της Άγκυρας γύρω από το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Στις αναμενόμενες ανακοινώσεις για τα νέα πολιτικά εγχειρήματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει προαναγγείλει ανακοινώσεις για το νέο κόμμα στις 26 Μαΐου, ενώ πληροφορίες θέλουν τη Μαρία Καριστιανού να προχωρά σε αντίστοιχη κίνηση στις 21 Μαΐου. Ο κ. Μαρινάκης σχολίασε ότι η ώρα του κ. Τσίπρα ήταν όταν βρισκόταν στο τιμόνι της χώρας και πρόσθεσε πως τώρα είναι αργά για δάκρυα. Για τη Μαρία Καριστιανού υπενθύμησε μεταξύ άλλων ότι πριν από έναν χρόνο είχε δηλώσει πως δεν θα προχωρούσε σε τέτοια κίνηση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα του λαού. Την ώρα που η κοινωνία παρακολουθεί τον τυχοδιοκτισμό, την κλωτσοπατινάδα και το πολιτικό σουλάτσο για μια καρέκλα στα αστικά πολιτικά κόμματα, σχολίασε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Τα εκολαπτώμενα κόμματα είναι σαν τα αυγά, βλέπεις το κέλυφος, αλλά ελλείψη προγραμμάτων ουδείς γνωρίζει τι πραγματικά περιέχουν. Μπορεί να είναι και κλούβια, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Αντιδράσεις προκάλεσε η διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ανακοινώθηκε σήμερα και επισήμως στη Βουλή. Με επιστολή τους προς την ηγεσία του κόμματος, 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ από την Κρήτη ζητούν την ανάκληση της απόφασης και την επαναφορά του κ. Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Σε 6 συλλήψεις προχώρησε η Ελλάς κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Οι 3 συλληφθέντες κατηγορούνται για εκβιάσεις, εμπρισμούς, φθορές και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την αστυνομία, αφαιρούσαν με τη βία αγροτικές εκτάσεις από πολίτες, τις καλλιεργούσαν παράνομα και στη συνέχεια τις δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω συγγενικών προσώπων, εξασφαλίζοντας κοινοτικές επιδοτήσεις. Κατά τις αρχές, η ομάδα από τα Βορίζια φέρεται να εισέπραξε πάνω από 500.000 ευρώ από ψευδείς δηλώσεις ως δε την περίοδο 2021-2025. Οι υπόλοιποι 3 συνελήφθησαν για διαφορετικά δικήματα με βασικότερο τη ζωοκλοπή. Ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγγέλ Διάς Κανέλ, προειδοποίησε ότι πιθανή στρατιωτική επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών θα οδηγήσει σε αιματοχυσία μετά από δημοσίευμα του Αμερικανικού Πρακτορείου Άξιος περί σχεδίου της Αβάνας για επιθέσεις με ντρόνους κατά Αμερικανικών στόχων, μεταξύ αυτών και της Αμερικανικής βάσης στον Γκουαντάναμο. Η Κούβα απορρίπτει τις κατηγορίες.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα ανεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Βορειοδυτική άνεμοι ως 6 μποφόρ και στα νότια πελάγια ως 7. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Earth News Radio 105,8.
7: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
8: Απολύτως σχετικό.
7: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
8: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
7: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
8: Δηλαδή,
7: άκουσε να δεις.
9: Μαγικές στιγμές. Περνάμε μαζί έτσι κι αλλιώς. Καλώς σας βρίσκουμε.

cliché. Καλό απόγευμα και καλή σας εβδομάδα. The moment we kissed the night of the hayride, the way that we hugged to try to keep warm while taking a sleigh ride. Τι λάκκο έχουμε σήμερα, μέχρι τις 8 και 32 θα μας κάνει παρέα.

Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026, και ήταν το 1912, μια τέτοια μέρα, όταν γεννήθηκε ο Πυρίνο Ρόναλντ Κόμο, ο Περικόμο δηλαδή. Που σφυρίζει αδιάφορα, ακούτε. Δεν είναι ο μόνος, γιατί είμαστε σε μια περίοδο γενεσιουργή νέων πολιτικών σχηματισμών, αναβίωσης παλαιών αντιπαλωτήτων. Μόνο στα ποδοσφαιρικά τα magic moments τα ζήσαν όσες και όσοι είχαμε τη χαρά να πάμε εκεί στα ιερά μέρη της Νέας Φιλαδέλφειας χθες και να δούμε ένα καταπληκτικό drone show. Καταπληκτικό, παιδιά. Πολλά λεφτά. Κόμο, που γεννήθηκε μια τέτοια μέρα στην Πενσιλβάνια, κέρδισε και το βραβείο Kennedy Center Honor το 1987. Το 2002 πήρε το Grammy Lifetime Achievement. Δεν ήταν μόνο τραγουδιστής, ήταν και ηθοποιός, ήταν και τηλεοπτική προσωπικότητα, persona που λέμε στα ελληνικά. Όχι persona, γιατί ήταν παρουσιαστής. Ναι, οι persones είναι ημιτασιών, είναι κατασκευές. Ναι, μου τα περιγράφει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θα ήταν ωραίο να κάνουμε ραδιόφωνο στη νοηματική, γιατί βλέποντας τη Βίβια Νικολοπούλου, που έτσι κι αλλιώς έχει αυτό το κινητικό χάρισμα, γιατί η χειριζόμενη την Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, ξέρετε, ανεβοκατεβάζει τα κουμπιά, τα faders που λέμε στα ελληνικά και τέτοια. Οπότε την έχει την κινησιολογία. Αλλά άμα βλέπατε πώς περιγράφει και αυτά που λέω, που ούτε εγώ δεν μπορώ να τα περιγράψω μερικές φορές αυτά που λέω, όχι με νοήματα, ενώ με λέξεις. Όμως η Vivian το κάνει καταπληκτικά και κινησιολογικά. Αν βάλουμε υποψηφιότητα Vivian Νικολοπούλου για τη Eurovision του χρόνου, θα αναλάβεις το κομμάτι της κινησιολογίας. Μόνο δεν θα με βάλεις να κάνω πολλά, μη λαχανιάσω και... Ναι, ή δεν θα βάλουμε νότες στο τραγούδι, θα είναι έτσι μιλητό, που είναι και της μόδας, να μην χρειάζεται. Α, και τώρα σχεδίαζα αργότερα να σας το πω αυτό, αλλά μια που προέκυψε εν τη ρήμη του λόγου, μεγάλο πρόβλημα με αυτές τις εκδηλώσεις, με τη Eurovision, με όλα αυτά τα καλλιτεχνικά, αντιμετωπίζει η δημοσιογραφία. Θα μου πεις αυτό πώς, θα σας το πω. Καλά, δεν το φέραμε το τρόπαιο και τα λοιπά. Μου έκανε εντύπωση όμως, διάβαζα τις τελευταίες ημέρες τις περιγραφές για το πώς πάνε οι πρόβες, τι γίνεται, πιο πολύ περιγραφές. Διάβαζα λοιπόν στο τελικό, γιατί βγαίνουν, ξέρετε, εκείνη την ώρα. Eurovision 2026. Εντυπωσίασε η εκρηκτική Αντιγόνη της Κύπρου με τον Τζάλα. Εντάξει. Διαβάζω μετά την κατάταξη 19η. Δηλαδή, αν εντυπωσίασε, κάπως δεν θα φαινόταν αυτό το πράγμα. Ο Ακύλας μάγεψε το Wiener Standhall με το φέρτο και αποθεώθηκε. Δέκατος. Δεν κάνω κριτική εγώ, ούτε τα τραγούδια, ούτε η θέση αν ήταν καλή. Αλλά εμείς που έχουμε μια δουλειά να κάνουμε, δεν μπορούμε να περιγράφουμε ως διαφημιστές. Είναι άλλη δουλειά, δεν έχω τίποτα με τους διαφημιστές και κάνουμε και φοβερή δουλειά, γίνεται και κάτι τσακάλια τρομερά. Όμως είναι άλλη δουλειά, διαφημίζω, αποθεώνω, εξυμνώ, πέφτω στα γόνατα και εκστασιάζομαι, και είναι άλλο πράγμα η δημοσιογραφία. Επειδή αυτά που σας διάβασα δεν ήτανε του τάδε σπόνσορα, ήτανε τίτλοι δημοσιογραφικοί. Με το που τέλειωσε, λέει, το τραγούδι ο Ακύλας, τον καταχειροκρότησε το στα... Παιδιά, γιατί το ρώτησα αυτό, όλους τους και όλες, και καλά έκανε, γιατί προσπαθούν, δίνουν εκεί την ενέργειά τους. Δεν είδα εγώ ένα τραγούδι που να μην το καταχειροκροτήσει. Άρα αυτό δεν είναι πληροφορία. Και δεν μπορείς να λες, διάβασα άλλο τίτλο, τι έκανε, ταρακούνησε την Ευρώπη ο Ακύλας. Λέω, εντάξει, εδώ όχι πρώτη, θα πάρουμε τις δύο πρώτες θέσεις εμείς και μετά θα δώσουμε ξεκάνα Φιλανδό, που δεν τα πήραν και οι Φιλανδοί. Άλλο αυτό που διάβαζα, ακαταμάχητο. Κάτσε ρε παιδιά, όταν εμείς μεταφέρουμε μια πληροφορία, έχουμε, εμείς ενώ οι δημοσιογράφοι, έχουμε να κάνουμε μια δουλειά. Και ακόμα και η σκληρή κριτική, βέβαια τώρα είναι οι εποχές που δεν θέλει κανείς να, μόνο με τους πολιτικούς αντιπάλους τα βάζουμε, που και αυτό επίσης δεν είναι δουλειά των δημοσιογράφων. Δηλαδή εμείς πρέπει να
μεταφέρουμε την πληροφορία όσο το δυνατόν, έτσι, πιο αποστασιοποιημένα. Και εγώ τώρα, επειδή είμαι εκτζής, θα μπορούσα να ακούτε εδώ να πέφτω κάτω στα πατώματα, να κυλιέμαι και που τέτοιο και που η μπάλα που σε όλο τον πλανήτη. Είναι άλλο πράγμα, αγαπώ μια ομάδα, άλλο έρχομαι να κάνω εδώ μια δουλειά. Και επειδή με προλάβατε από χθες στη σελίδα της εκπομπής, αν από τις μεθόδους επικοινωνίας, γιατί είναι σημαντικό, στο... Α, έχουμε και τηλεφωνικό κέντρο, έχουμε Δέσποινα Σαρκίρη σήμερα. Γεια σου Δέσποινα, υπερδύναμη, να. Εδώ δεν είναι αποθεωτικό, είναι απλή αντικειμενική καταγραφή, υπερδύναμη. Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο, 210-60-09-604, 210-60-09-605. Αν όμως θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό, radio, δεύτερη λέξη και μπαίνετε στην πλατφόρμα. Τώρα έκατσα και το ψάξα αυτό που κάποια μηνύματα ερχόντουσαν και είχε μόνο τον τίτλο Earth News Radio 105,8 και 91,6. Αυτό δεν ήταν το μήνυμα που έστελναν οι καινούργοι, και εννοώ στο Viber και καινούργιες ακροατές, ακροάτριες. Ήταν η απάντηση της πλατφόρμας. Όταν κάποιος ή κάποια μπαίνει, του στέλνει αυτή την πληροφορία η πλατφόρμα. Ήταν στα άρα δεν ήταν το δικό σας μήνυμα. Οπότε κάποιες μπαίνουν, έχουν τη δυνατότητα και δεν θέλουν εκεί την ώρα να στείλουν ένα μήνυμα. Το κάνουν επειδή εγώ σας δίνω τον τρόπο, αλλά δεν θέλουν να στείλουν μήνυμα. Και το άλλο για το φίλο που με ρωτάει μέρες τώρα, τι γίνεται, λέει, με το Earthflix. Δεν έχει το Earth News Radio. Το έχει. Θα πας εκεί στον καταλογάκο που λέει live, έχει τηλεοπτικά και έχει και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Και έχει Earth News Radio 105,8 και το πατάς και παίζει. Έκατσα και το ψάξα να μην ρωτήσω, να δω ότι είναι κάτι δεν κάνει σωστά όταν μπαίνεις στον κατάλογο. Μπορείς λοιπόν και μέσα από το Earthflix. Φυσικά μπορείτε από το Ερτέκο, εκεί βρίσκεται όλα μας τα ράδια, βρίσκεται κατά παραγγελία, on demand που λένε και οι ελληνόφωνοι. Ό,τι θέλετε τα έχει αυτή η πλατφόρμα, είναι καταπληκτική, μουσικές, τα ωραία μας ράδια, τα πάντα όλα. Δεν έχω πει τη Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, τη Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τη φωνή που ακούτε που ανήκει στον Ανδρέα Παπασταματίου. Για τα μηνύματα, γι' αυτό σας είπα και τις μεθόδους επικοινωνίας, έχουμε και Facebook. Απολύτως σχετικό είναι η σελίδα μας και μέσα από τη σελίδα με το Messenger στέλνετε μηνύματα. Σε αυτά που μου στείλατε χθες, που μου λέγατε ότι, όχι πέρυσι, πια, όταν πήραμε το Double, που δεν είχες παίξει για την Α και δεν είχες παίξει τον αυθεντικό ύμνο. Αύριο να τον παίξω οπωσδήποτε. Το δημιουργικό της εκπομπής, γιατί έχουμε μια ειδική ομάδα, έχει ετοιμάσει ειδικό ηχητικό spot που αφορά το φετινό πρωτάθλημα. Εκεί θα τα ακούσετε όλα. Την ώρα των αθλητικών όμως, όσοι και όσες θέλετε να δείτε, γιατί τι τα έχουμε και τα πληρώνουμε εδώ, 20 παιδιά τσακάλια στη δουλειά τους, που φτιάχνουν τα ηχητικά μας. Μετά τους τίτλους ειδήσεων, εκεί στα αθλητικά θα ακούσετε και το σποτ που έχουμε αφιερώσει στη φετινή πρωταθλήτρια. Τελείωσε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι εκκλήσεις ήταν φυσικά για ενότητα και τα λοιπά και τα λοιπά. Έμεινε και ένα άρωμα υποψηφιότητων όμως. Δεν θα πω ονόματα, αλλά κάποιες ομιλίες είπαν, είμαι και εγώ εδώ. Βέβαια όλοι, και δεν νομίζω ότι κανείς θα πει πάμε σε εκλογές χωρίς Μητσοτάκη. Και δεν νομίζω. Έτσι κι αλλιώς όλες οι μετρήσεις, παιδιά, μπορεί να λένε 70% δεν είναι καλή κυβερνητική πολιτική, μέχρι και 80. Όταν ρωτάνε ποιος είναι καταλληλότερος για να κυβερνήσει τη χώρα πρωθυπουργός, πρώτος είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Οπότε δεν μπορεί να βγει τώρα ο Παπασταματίου για να πει Νέα Δημοκρατία, έλα μαζί μου. Πει, κάτσε ρε φίλε, εδώ έχουμε τον πρώτο, δεν θα. Όμως έμειναν οι υποσχετικές. Δηλαδή κάποια πολύ ψηλά στελέχη φιλοτέχνησαν και τη δική τους οπτική, αλλά και τη δική τους στάση απέναντι στα πράγματα. Οπότε αυτό θα το λάβει υπόψη ο ψηφοφόρος, το μέλος κτλ. Από Πέμπτη νομίζω υπάρχει και καινούργια εναλλακτική στο πολιτικό σκηνικό. Θα το ανακοινώσει επισήμως κυρία Καριστιανού. Μου κάνει εντύπωση όμως. Είχαν πει ότι σήμερα θα πάνε Άριο Πάγο τις υπογραφές και τέτοια. Και τελικώς λέει δεν θα τις πάμε σήμερα.
θέλουμε να μαζέψουμε πιο πολλές και μάλλον θα τις πάμε αύριο. Αυτό με προβλημάτισε, δεν ξέρω ακριβώς κι εγώ γιατί, θα το σκεφτείτε εσείς που ξέρετε. Τώρα μέσα στον πρωταθληματικό ίστρο που είχα εγώ και οι συναεκτζίδες και συναεκτζούδες, βλέπω και δύο φανέλες που η μία έγραφε λέει 26 και άλλη έγραφε 5. Λέω τι ομάδα είναι αυτή, δεν είναι κυτρινό-μαύρα που είναι ο δικός μου ο αετός. Λέει του κυρίου Τσίπρα. Λέω ο κύριος Τσίπρας είναι Παναθηναϊκός, αυτές ήταν κάτι νομίζω μπλε. Λέει ρε εσύ, λέει γιατί ο κόμμα του. Λέω το κόμμα του 26, α μήπως 26 Μαΐου. Μήπως. Ο Μάης τελικά, η άνοιξη που γεννάει, που κάνει. Άντε μετά να ξέρουμε ρε παιδιά, να δούμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Όχι όμως εάν και ιδρυθεί, τι διαλέγεται με βάση αυτά τα κόμματα. Α, το καλύτερο το κρατάω για μετά.

Δεν είμαι καλό σε αυτά. Πρέπει να ρωτά την Καραγιάννη, θα τη ρωτήσω εγώ που είναι και φιλόλογο πιστοποιημένη. Αλλά το ανήρτησε, αφού είναι μια φορά, δεν μπορεί να είναι παρατατικό που με ρωτά ανάρτησε ή ανήρτησε. Το ανάρτησε είναι προστακτική σίγουρα, γιατί μέχρι και εγώ δηλαδή το ξέρω. Έτσι είναι, Βίβιαν. Ρωτάω και κανένα αμορφωμένο άνθρωπο. Είναι προστακτική. Αλλά το ανήρτησε δεν μπορεί να είναι παρατατικός. Αν θυμάμαι καλά από το σχολείο, ο αόριστος είναι πράξη που έγινε στο παρελθόν μια φορά. Το ανήρτησε και τέρμα. Και το, ο παρατατικός είναι διαρκίαση στο παρελθόν. Μη σου πω τώρα παρακείμενο και υπερσυντέλικο που έχουν κάτι έχει, κάτι είχε, άστα. Αυτά είναι για τους μορφωμένους ανθρώπους. Πάντως το ανήρτησε δεν μπορεί να είναι παρατατικός. Εγώ δεν ξέρω πως το είπα πριν, ελπίζω να το είπα σωστά. Αλλά το σίγουρο είναι έκανε μια ανάρτηση. Και δεν μπορεί να σου πει κανείς τίποτα, έτσι. Γιατί πάντα υπάρχει μια οδός διαφυγής, να ξέρεις.

τη Μαρία Σφυρόρα που έχει 8 ντοκτορά στην Ισπανική, βέβαια, φιλολογία, λογοτεχνία. Μου λέει, τα έχουμε καταργήσει αυτά τα ΑΕ, τις αυξήσεις. Εντάξει, μπορεί να έχουμε καταργήσει ό,τι θέλουμε, εμείς κρατάμε κάποια από τα παλιά. Όπως κρατάμε σημείο στο ημερολόγιο μας και αυτή λέει 18 Μαΐου του 1991 η REM, Rapid Eye Movement. Αυτό ξέρετε είναι κινήσεις που κάνουμε όταν βρισκόμαστε στον πιο βαθύ ύπνο. Τα μάτια μας από μέσα κάνουν πολύ γρήγορες κινήσεις. Η REM λοιπόν, το συγκρότημα που νομίζω από εκεί το πήραν το όνομά τους, δεν ξέρω όμως γιατί, μια τέτοια μέρα το 1991 με το άλμπουμ Out of Time βρέθηκαν στην πρώτη θέση του πίνακα. Εκεί το πήραν το όνομά τους, δεν ξέρω όμως γιατί, μια τέτοια μέρα το 1991 με το άλμπουμ Out of Time βρέθηκαν στην πρώτη θέση.

Νότιχο, λόγω, ξέρετε, της σύραξης εκεί στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και τέτοια, τους φέρνουμε, λέει, επιστρέφουν στις βάσεις τους. Ας τους εκεί, ρε παιδιά, αφού πήγαν εκεί, κάναμε ολόκληρη ιστορία να τους στήσουμε, γιατί πίσω. Καλά είναι και στην Κάρπαθη είναι ωραία και στο Δημότιχο είναι πολύ ωραία. Ας εκεί να προσέχουν. Εδώ διαβάζουμε, καλά είναι οι συνάδελφοι, μερικοί συνάδελφοί μου στην Τουρκία. Ειλικρινά δηλαδή, είναι όχι απλώς το όνειδος του επαγγέλματος, δημοσιεύματα τώρα. Πρέπει να βυθιστεί ένα ελληνικό σκάφος για να δούνε και τα λοιπά. Τον Οκτώβριο θα πάμε σε πόλεμο, το γράφουν τουρκικές εφημερίδες. Ρε εσύ, δεν θέλω να πω καμιά κακιά λέξη και το εσουρού. Ξέρεις τι σημαίνει ένα τέτοιο περιστατικό, τι σημαίνει για τους ανθρώπους που ζουν και στις δύο χώρες? Δηλαδή παίζουμε εμείς τα παιχνιδάκια μας και γράφουμε, αλλά όποιος έχει γράψει τέτοιο τίτλο, αν ποτέ ομιγαίνει το γίνει κάτι, πρώτη γραμμή. Εσύ δε, δηλαδή άμα βγει ο Παπασταματίου και λέει πρέπει να τους κάνουμε, να τους ράνουμε και τα λοιπά, και γίνει κάτι, μπροστά παλικάρι μου. Αφού είσαι ένα παλικάρι στο μικρόφωνο, να είσαι παλικάρι και εκεί που θα είναι και άλλα παλικάρια. Είναι τραγικό δηλαδή, είναι πραγματικά. Βέβαια κάνουν και αυτό το νομοσχέδιο, στο τέλος θα πάνε στα 200 μίλια θα πάνε, ας πούμε, τη ζώνη επιρροής. Είναι περίεργα τα πράγματα. Μάλιστα, ο παρατατικός είναι ανιρτήθη. Μάλιστα. Άρα το πούτο το ανίρτησε, είναι αόριστος. Ναι, πες μου ρε Παναγιώτη να με βοηθήσει και εκεί. Σας είχα πει για το καλύτερο, παιδιά. Γιατί είναι μερικές φορές από αυτά που περνάνε και λίγο έτσι ξόφαλτσα, βλέπουμε τι είμαστε. Λέγαμε τώρα για νέα κόμματα, για αυτό. Να ξέρετε, αυτό τον καιρό τι ακούτε, ειδικά όταν ακούτε συνεντεύξεις πολιτικών, βουλευτών, βουλευτριών κτλ., έχουν όλα το 138% της σκοπιμότητας. Για έχουμε μπει σε μια παρατεταμένη προετοιμασία προεκλογικής περίοδου. Δηλαδή τώρα θα βγαίνουν τα μαχαίρια, να ακούτε πάντα με αυτό το σκεπτικό, ότι εδώ υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόθεση. Ακούστε όμως τώρα το καταπληκτικό. Ουρές τεράστιες, ξύλο, δακρυγόνα, παρεμβάσεις των δυνάμεων της τάξεως και τα λοιπά. Πού? Βρετανία, Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες. Τι έγινε, επιτέλους ξεκίνησε η επανάσταση? Όχι. Έβγαλε μια εταιρεία που δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, ρολογιών, που συνήθως βγάζει φτηνά αλλά ωραία ρολογάκια, σε συνεργασία με έναν πολυτελή οίκο ορολογοποιίας, έβγαλε ένα μοντέλο το οποίο κάνει 400 ευρώ. Και στήθηκαν από την προηγούμενη μέρα. Είχαμε ουρές στο Λονδίνο, στο Κάρντιφ, το Μπέρμιγχαμ, το Μάντσεστερ, το Λίβερπουλ, το Σέφιλντ. Προσπαθούσαν να μπουν στο μαγαζί να πάρουν τα ρολόγια. Έπαιξαν ξύλο, παρενέβησαν οι δυνάμεις ασφαλείας. Στο Παρίσι τους διέλυσαν με δακρυγόνα. Στην Ολλανδία έκλεισαν 3 μαγαζιά που τα πουλούσαν και λέει «Οπ, δεν πουλάμε πια», γιατί φοβήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάτσε να δεις, έγινε φρενίτιδα. Συγκεντρώθηκαν πλήθη έξω από το κατάστημα, δεν λέω την εταιρεία, στην Times Square της Νέας Υόρκης, και γινότανε της κακομοίρας και το έλα να δεις. Και μετά τι έγινε? Κάποιοι από αυτούς που πήραν ένα, ας πούμε, από τα 400 δολάρια που έκανε, το έβγαλαν κατευθείαν σε πληστηριασμό 3.000 και 4.000, και πήγε όλος και τα αγόρασε. Γιατί δεν ξέρω, μην με ρωτήσω. Αυτοί οι άνθρωποι όλοι όμως, Βρετανία, Γαλλία, Ολλανδία, αλλού, ψηφίζουν, να ξέρετε. Δηλαδή μαζί με αυτούς επιλέγουμε τους ανθρώπους που μας κυβερνούν, επιλέγουμε τον τρόπο που θα ζήσουμε. Με αυτά τα στήφη που πάνε και σκοτώνονται και πλακώνονται και τα λοιπά, για να πάρουν ένα ρολογάκι. Όπως πολύ σωστά λέει η Μαρία Σφυρόερα, όχι, δεν είναι, Μαρία μου, αυτό που ήταν το στάτους, γιατί είναι η πρώτη φορά που αυτή η εταιρεία που βγάζει σχετικά φτηνά ωραία ρολογάκια συνεργάστηκε με αυτό τον οίκο πολυτελείας, και ο άλλος θέλει να βάλει στο χέρι του, κοίτα ποιος είμαι εγώ από το ρολόι, ξέρεις, αυτό το ψώνιο που έχουμε. Είμαστε πολύ προηγμένο θηλαστικό κατά τα άλλα.

δυστυχώς έχουμε εδώ συναδέλφους με άλλη ανάλυση. Σου λέει, το ρολόι είναι το μας του καπιταλισμού, γιατί μετράνε τον ελεύθερο χρόνο. Σου λένε, ένα δω εργαζόμενοι, να μου δώσεις την υπεραξία σου. Ποπ, καλά πήγαμε πολύ μπροστά, παιδιά. Σε λίγο να φανταστείτε θα πάμε τόσο μπροστά που θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων. Αλλά πριν να σας πω ότι ήταν μια τέτοια μέρα το 1984, όταν τα απλά μυαλά, οι Simple Minds, και το τραγούδι Don't You Forget About Me βρέθηκαν στην κορυφή του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες.

Λοιπόν, σε πολύ λίγο, τίτλοι ειδήσεων για να έχουμε μια ολόφρεσκη και συμπτυγμένη εικόνα της επικαιρότητας. Και μετά, αφού διαρχίσω, πρέπει να διαβάσω και μηνύματά σας, πηγαίνοντας για τα αθλητικά, το ηχητικό που έχει φτιάξει η δημιουργική ομάδα της εκπομπής και αφορά το πρωτάθλημα 2025-2026.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τη δημιουργία νέου φορέα για διαχείριση των στενών του Ορμούς ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία διαβίβασε στην Ουάσιγκτον το Πακιστάν σύμφωνα με το Reuters. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δείξει ευελιξία στο να επιτρέψει το Ιράν να διατηρήσει περιορισμένες πυρηνικές δραστηριότητες για ειρηνικούς σκοπούς υπό την επίβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, δήλωσε το Reuters ανώτερη ιρανική πηγή. Με επιστολή τους προς την ηγεσία του κόμματος, 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ από την Κρήτη ζητούν την ανάκληση της απόφασης και την επαναφορά του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι ανυψιοί που ξυλοκοπούσαν και εκβίαζαν αγρότες στα Βορίζια, συνελήφθη σε νοσοκομείο της Αθήνας ο θείος τους. Οι τρεις κατηγορούμενοι για ζωοκλοπή αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ οι δύο βασικοί εμπλεκόμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Τραγωδία στα Πατήσια με εργαζόμενο εταιρείας ρεύματος που απανθρακώθηκε έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες. Εργατικό δυστύχημα στη βουνοπλαγιά Ιωαννίνων, νεκρός πατέρας δύο παιδιών κατά τη διάρκεια εργασιών σε έργο κατασκευής δικτύου ομβρίων. Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, έως 25 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

Λοιπόν, και να κάνουμε και τα ξεκαθαρίσματα. Εγώ το άφησα επίτηδες ανοιχτό για ένα διάστημα, γιατί μου αρέσουν οι δικές σας παρεμβάσεις. Πρώτα απ' όλα στον Παναγιώτη από Κομωτινή. Το ανιρτήθη είναι παθητική φωνή. Είναι άλλο πράγμα. Γιατί είναι η ενέργεια που υπόκειται, η ίδια η ανάρτηση. Το ανίρτησα είναι ενεργητική φωνή. Εγώ. Και ο παρατατικός, για να μείνει και απορία, είναι ανίρτων. Αναρτούσα δηλαδή, ρε παιδί μου, να το έτσι πολύ πολύ το άφηνα εκεί. Το ανιρτήθη πάντως είναι στο αναρτό, μπαίνει στην παθητική φωνή, έτσι. Μην τα μπερδεύετε αυτά. Όπως εγώ ακούγοντας αυτό το τραγούδι μπερδεύτηκα, λέω, δεν είναι άραγε ο Τζόζεφ Βέρνον Τέρνερ Τζούνιορ, ο περίφημος Big Joe Τέρνερ, είναι αυτό? Ναι.

είπαμε να μην προχωρήσουμε. Δεν είναι ο Big Joe Turner. Αυτό σας το εγγυώμαι, παιδιά. Είναι τελείως διαφορετικό το κομμάτι. Αυτό όμως που πρέπει να κάνουμε είναι, τι λέει εδώ ο Παναγιώτης. Α, εντάξει, μην διαβάσω τώρα όλους τους χρόνους. Ναι, δεν είμαι, λέει, φιλόλογος. Δεν πειράζει, Παναγιώτη μου. Εδώ μαζί τα ψάχνουμε. Έχουμε καλό καιρό στην Κομωτινή.

Λοιπόν, για πάμε στα δικά σας μηνύματα, γιατί έχουμε πολλές δουλειές και είναι αμαρτία. Πάμε στα γρήγορα, στα γρήγορα. Η Πέπη έστειλε φωτογραφία μόνο ΑΕΚ με σήματα, με πράγματα, με θάματα. Σε λίγο έχουμε και το ηχητικό. Ο Κώστας, μην ξεχάσεις να πεις ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα μας κάνει Ελβετία. Εντάξει, δεν ξεχάσω να το πω αφού το πες εσύ. Επειδή λέγαμε για τα ρολόγια, η ακρίβεια του ελβετικού ρολογιού. Μπράβο ρε Κώστα, ωραία το συνδύασες. Ανοιχτή επιστολή, κάτι έστειλε ο Γιάννης εδώ. Πρέπει να το διαβάσω πιο προσεκτικά. Για την τεράστια καθυστέρηση, λέει, στο μετρό. Θα το δω, θα το δω. Την ώρα της εκπομπής, αναλυτικά δημοσιεύματα, είναι αλήθεια ότι δεν τα προλαβαίνω να τα αξιολογήσω. Γιατί πρέπει να δω το Γιάννη για τον Ντέβο, τους ξέρω εγώ. Mothersbaugh, ναι, ο Μάρκ, το 50. Και φεύγει το 80 από τη ζωή ο Άιαν Κέρτις στον Joy Division. Ναι, και οικειοθελώς μάλιστα, Γιάννη, αυτό είναι το κακό. Ο Δημήτρης που μπήκε στην πλατφόρμα αλλά δεν έστειλε κάποιο μήνυμα και η πλατφόρμα το απάντησε με το σήμα μας. Τώρα τα καταλαβαίνω κι εγώ. Ο Αντώνιος, ευχαριστώ, δεν το διαβάζω, είναι πολύ κολακευτικό. Αλλά ο πρόεδρός σας είναι αρπαγμένος, έχει κάψει σκληρό δίσκο. Εντάξει, αγάπη. Πάντως με την καλή έννοια, σε μια αποστροφή του λόγου του μάλιστα, ελπίζω να ακούει ο Τάσος Επιτρόπου, ο πρόεδρος έκανε μια αναφορά στις τράπεζες που λέω, παιδιά, τώρα βγάζουμε και τα όπλα και πάμε για το μεγάλο χτύπημα στον καπιταλισμό. Και βέβαια, επειδή είναι επιχειρηματίας υψηλού επίπεδου, η προσέγγιση του έχει κάποιο, αλλά πώς να σας πω, ούτε τα πιο αριστερά κόμματα τόσο σκληρή κριτική στις τράπεζες και στο πώς δίνουν το χρήμα μόνο όπου τις βολεύει και πώς έχουν εξοντώσει τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τα λοιπά, εκτός αν ήταν από άλλο λόγο του Προέδρου. Και τι λέει εδώ ο Σοφία, τι είναι, βάλε μου ένα ονοματάκι, μη μου το κάνετε αυτό. Μόνο έκανε και μένω Ηράκλειο, άντε και λίγο Όφη, άρα είσαι και με την πρωταθλήτρια και με τον κυβελούχο, εντάξει. Εσύ έχεις καθαρίσει. Καλή εβδομάδα με υγεία, ο Γιώργος από Άνδρος. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚΑΡΑ, άξια πρωταθλήτρια. Ο Κώστας, καλά τα λες για τους Τούρκους δημοσιογράφους, τα λένε και κάποιοι δικοί μας όμως. Όποιος και να τα λέει, τα ίδια πράγματα ισχύουν για όλους. Δεν είναι αλλιώς για τους φίλους και αλλιώς για τους εχθρούς μας. Αυτό γίνεται στην πολιτική. Στις ερχόμενες εκλογές, λέει ο Κώστας, δεν θα αλλάξω σκεπτικό μου. Όποιος έχει τα περισσότερα ακίνητα είναι κατά τεκμήριο ικανότερος. Πού να μπλέκω με τον κάθε μαθητευόμενο. Εντάξει, Κωνσταντίνε μου, σαν μεσητικό γραφείο μου ακούγεται αυτό, αλλά για να το λες εσύ. Καλησπέρα, Ανδρέα. Όλοι με το Ιράν στο παγκόσμιο κύπελο, λέει ο Σπύρος, να το σηκώσουμε στην καρδιά του υπεριαλιστικού κτίνους. Η λεπτομέρεια είναι ότι πρέπει να έχεις και καλύτερη ποδοσφαιρική ομάδα. Αλλιώς δεν θα έχω καμιά αντίρρηση να πάρει το Μουντιάλ το Ιράν. Εμείς δεν είμαστε. Υπάρχει πρόβλημα, λέει, κάποια παράσιτα από το Χαϊδάρι πέφτουν, ξέρετε, είναι οι αναλογικές συχνότητες άλλων σταθμών που είναι αριστερά-δεξιά και πέφτουν πάνω στο δικό μας. Αυτό να ξέρεις, Άννα μου, γίνεται γιατί εμείς σεβόμαστε τα όρια. Δηλαδή μπορούμε να εκπέψουμε ένα σήμα που να μην ακούγεται κανείς δίπλα, ούτε πολύ μακριά. Αλλά υπάρχει από τον νόμο ένας περιορισμός στο πόσο έντονο σήμα έχεις για να μην κάνεις αυτά τα παράσιτα στους άλλους. Οι διπλανοί μας δεν το κάνουν, θα το πούμε στον κεντρικό έλεγχο. Συμφωνώ για το είδος των ανθρώπων που ψηφίζουν με κριτήριο το τι μπορούν να αποκτήσουν. Για το ρολογάκι, βοήθεια. Ο Αλέξανδρος, πρωτάθλημα πήρατε, λέει, έκανε κόμμα ο πρόεδρος. Και εγώ, Αλέξανδρε, αναρωτήθηκα κάποια στιγμή, καθώς ήμουν απ' έξω και ακούγα τον, πώς να πω τώρα, τον καυτό λόγο του Προέδρου. Το ανιρτήθη είναι παθητικός αόριστος. Έβγε Τζένι μου. Βέβαια, γιατί είναι μία φορά. Έτσι. Για πες μου και το παρατατικό, τον παθητικό. Να έχω να πω κι εγώ να νομίζουν ότι είμαι καλλιεργημένος. Είχα και έχω, λέει, ειλικρινή απορία. Ο Μάκης, λοιπόν, τώρα παιδιά, είναι η ώρα των αθλητικών και είπαμε, έκατσε όλη η ομάδα, έκανε δουλειά, να την ακούσουμε.

0: Έτσι, άσε να πει και το τα δίχτυα σκίστε, γιατί όλοι μου λένε εκεί με τα δοκάρια προσέχτε. Προσέξαμε, είχαμε και πολλά δοκάρια φέτος, αλλά τελικώς το πρωτάθλημα δεν ήταν δοκάρι. Επετεύχθη, άντε να πω και αυτό, να μην πάρετε να μου κάνετε αναλύσεις. Τάσος Επιτρόπου μαζί μας. Γεια σου Τάσο.
1: Γεια σας, γεια σας. Παρακολουθώ ξανά εδώ τις δηλώσεις του Ρώτα,
0: ναι,
1: μετά τη λήξη του αγώνα, που πραγματικά
0: εννοείς για τα δύο κορίτσια.
1: Ναι. Βέβαια, ενώ όλοι θα μπορούσαν να μιλάνε εκείνη την ώρα για την επιτυχία της ΑΕΚ, για το θρίαβο της ΑΕΚ.
0: Θυμήθηκε στη χαρά τι σκληρό που είναι να χάνει ένα νέο παιδί την ευκαιρία να γνωρίσει όχι ποδοσφαιρικές, όλες τις χαρές που μπορεί να είναι στην επόμενη γωνία, ρε παιδί μου, μια στροφή ακόμα.
1: Τα κορίτσια που αυτοκτόνησαν και όλα αυτά.
0: Καλά, δεν σου έκανε εντύπωση ότι στη Φιέστα που ήταν για μπάλες, ας πούμε, η χοροδία Φιλαδέλφιας Νέας Χαλκιδόνας, η παιδική, τραγούδησε της δικαιοσύνης ήλια νοητέ. Ένα το χελιδόνι, έπαιξαν τα βιολιά, τον Μπελατσάο. Έκανε και αυτή την ομιλία ο πρόεδρος μετά. Και λέω, θα προλάβει, θα ανακοινώσει κόμμα πριν την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Τσίπρα. Θα μπει στα μάξι και θα τρέξει στον Άριο Πάγο κατευθείαν να καταθέσει 60.000 υπογραφές, 65, πόσο ήμασταν χθες.
1: Έχει αλλιώς το φανατικό κοινό της Ένωσης της ΑΕΚ έχει δηλώσει ξεκάθαρα το... Όχι το πολιτικό, το κοινωνικό του έτσι προφίλ.
0: Προσφυγική ομάδα με τους αδικημένους, με τους ανθρώπους που ψάχνουν μια ευκαιρία στη ζωή. Όλες οι προσφυγικές ομάδες το έχουν αυτό. Ακόμη και κάνα δύο που το έχουν ξεχάσει από που προέρχονται. Να ξέρεις πάντως, ανιρτόμην είναι ο παρατατικός της παθητικής φωνής. Γιατί έχουμε ξεκινήσει με μια ανάρτηση. Δεν πειράζει. Όχι, ο Γιάννης με ενημερώνει. Είναι εδώ, ξέρεις, οι ακροάτριες και οι ακροατές. Είναι η δημιουργική ομάδα, το απολύτως σχετικό. Τίποτα δεν χαλάει. Και ό,τι κάνω λάθος και το χαλάσω εγώ, έρχονται και το διορθώνουν, Τάσο μου. Για πες μου τώρα μια σύνοψη των χθεσινών.
1: Σύνοψη των χθεσινών ή της επόμενης μέρας.
0: Α, άμα θες να πας ένα βήμα
1: γιατί
0: μπροστά.
1: Γιατί λίγο πολύ
0: μαζί
1: έχουν υποθεί όλα και εντάξει, ήταν φυσικά μια φαντασμαγορία, έτσι, ήταν κάτι ιδιαίτερα όμορφο.
0: Με όχι, εννοώ τα αποτελέσματα όσο... και για το ότι έπεσαν δύο ομάδες και για το, να πω και στη φίλη μας τη Λίνα που δεν μου έχει στείλει μήνυμα εδώ και κάποιες μέρες, ότι η ΑΕΚ έκανε τη δουλειά της, δηλαδή έδωσε την ευκαιρία στον ΠΑΟΚ να πάρει τη δεύτερη θέση, γιατί τότε που είχε φέρει την ισοπαλία ο ΠΑΟΚ μου έλεγε να πεις ευχαριστώ στον Κωνσταντέλια και λέω θα πω και θα πω και στον τερματοφύλακα, αλλά τώρα πρέπει να μας πει ο ΠΑΟΚ ευχαριστώ γιατί κάναμε αυτό που έπρεπε, αλλά αυτοί δεν το πήραν το δώρο, αυτή είναι η διαφορά.
1: Και όχι μόνο δεν το πήραν το δώρο, αλλά υπάρχουν και αρκετά μετασεισμικά για
0: πολλά
1: την επόμενη μέρα στο ΠΑΟΚ.
0: Θα τα λέμε την επόμενη εβδομάδα αυτά.
1: Ναι. Εντάξει, λοιπόν, ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1, ΑΕΚΟΣ ΠΑΟΚ 2-2 για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι είπαμε. Όφι Βόλος 3-1, Άρης Λεβαδιακός 3-0 και Πασαραϊκός Πανετολικός 1-1 τα χθεσινά αποτελέσματα και σε συνδυασμό και με τα προχθεσινά για τα play out. Πανσεραϊκός και Λάρισα έπεσαν κατηγορία. Και την πρώτη, στην πρώτη θέση η ΑΕΚ, λίγο πολύ αυτό γνωστό. Με το δεύτερο τον Ολυμπιακό τελικά στους 66 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ 64-72 η ΑΕΚ και τέταρτος ο Παναθηναϊκός 52 βαθμούς. Αυτοί είναι και οι Ευρωπαίοι μαζί με Όφι. Έτσι,
0: ωραία,
1: να το ξεχνάμε αυτό.
0: Τον κυπελούχο. Ναι, να σου πω, επειδή πεταγόμαστε, έχουμε πάρει τώρα το βαπόρι, πάμε προς Κύπρο, πάμε Λεμεσό που έγινε κάτι πάρα πολύ ωραίο και θα συνεχίσει στην Κύπρο να γίνεται μέχρι και αύριο. Τι έχουμε, τίποτα ποδόσφαιρα, μπάσκετ τις επόμενες μέρες να έχουμε να ασχολιόμαστε,
1: βέβαια,
0: γιατί τώρα θα πάθουμε κατάθλιψη.
1: Εντάξει, επικεντρωνόμαστε κυρίως βέβαια στο μπάσκετ στην Ευρωλίγκα, καθώς πλέον είμαστε στη τελική ευθεία. Την ερχόμενη Παρασκευή στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων έχουμε το Final Four και αυτό αν μη τι άλλο δίνει και νέα διάσταση.
0: Τα άλλα τα ποδοσφαιρικά τελική και τέτοια αργούνε.
1: Τελική δεν αργούνε, αντιθέτως είναι ο μήνας τους είναι και έχουμε και 20 του μηνός μεθαύριο το πρώτο τελικό, είναι του Europa League, 20 του μηνός την Τετάρτη δηλαδή.
0: Εντάξει,
1: Φράιμπουργκ Άστον Βίλα στις 10 η ώρα. εκεί που ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται πάρα
0: βέβαια.
1: Πολύ, η Άστον Βίλα.
0: Ζήτω η Άστον Βίλα να πάρει και τέταρτη θέση, να πάρει και τον τελικό για να γλιτώσει ένα γύρο Ολυμπιακός. Όλοι για τον Ολυμπιακό δουλεύουν. Μπράβο, μπράβο. Ωραία, Τάσο μου. Θα τα πούμε τότε και αύριο με τον Καϊμά αναλυτικά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια χαρά.
0: Δεν τα άφηνα να μην παίξει. Οι άνδρες του βασιλιά, οι Kingsmen. Τέτοια μέρα το 63 έχω γράψει σαν αυτό το τραγούδι. Που είναι Louie Louie, αλλά αυτοί το λένε Louie Louie. Και άμα τα ακούσετε σε άλλες εκτελέσεις, ο Louis δεν έχει πάρει χαμπάρι ότι μιλάνε για αυτόν, αλλά δεν πειράζει, είναι ωραίο τραγούδι.

0: Λοιπόν, εμείς θα πάμε μέχρι την Κύπρο. Μας αρέσει πάντα να ταξιδεύουμε στην Κύπρο, ακόμη και ραδιοφωνικά. Εκεί που σήμερα έχει 18 μήνας, αύριο έχει 19. Και αύριο είναι η μέρα για τη μνήμη της γενοκτονίας των Ποντίων. Στην Κύπρο όμως ξεκίνησαν τις εκδηλώσεις τριήμερες, παρακαλώ, από χθες. Και ξεκίνησαν, αν δεν κάνω λάθος, από τη Λεμεσό, με πολύ συγκινητικές εκδηλώσεις, ακόμη και τα στεφάνια στη θάλασσα, αλλά καλύτερα να υποδεχτούμε τον Δήμαρχο Λεμεσού, τον κύριο Γιάννη Αρμεύτη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σας κύριε Δημάρχε, καλώς σας βρίσκουμε.
1: Καλώς σας απόγευμα κύριε Παπασταματίου, σε εσάς και στους ακουρατές σας.
0: Ήρθαμε για σύντομη επίσκεψη, αν και εμείς θα θέλαμε να έρθουμε και να καθόμαστε, έτσι κι αλλιώς η Λεμεσός είναι, θέλει και πολύ χρόνο να τη ευχαριστηθείς από το παλιό της πρόσωπο, εκεί το κεντρικό στην αγορά που είναι αυτό, μέχρι το πολύ καινούργιο που ακόμα δεν το έχω εγώ, πώς να το πω, αποκωδικοποίηση απολύτως. Είναι η χαρά της επίσκεψης. Αλλά εμείς θέλουμε να μας πείτε πώς αυτοί οι τριήμεροι εορτασμοί που αφορούν τη γενοκτονία των Ποντίων και τι έγινε στη Λεμεσό.
1: Ωραία. Καταρχήν, η Λεμεσός είναι μια πολυπολιτισμική πόλη. Αρκετοί αδελφοί Πόντι ζουν εδώ στη Λεμεσό και έτσι στηρίζουμε τις εκδηλώσεις τους για πολλούς λόγους. Είναι γιατί και η Κύπρος έζησε το ξεριζωμό και την προσφυγιά. Θεωρώ ότι τέτοιες εκδηλώσεις είναι πράξη ευθύνης. Αν θέλετε, η διατήρηση της ιστορικής αλήθειας είναι υποχρέωση όλων μας, πόσο μάλλον σωστά μιας τοπικής αρχής. Έτσι, στα πλαίσια αυτά, ως τοπική αρχή, ναι, στηρίξαμε αυτή την πρωτοβουλία που ξεκίνησε με μια πεζοπορία από το χτίριο του Δημαρχείου μέχρι το παραλιακό μέτωπο.
0: Η και πορεία μνήμης,
1: πορεία μνήμης.
0: Και περάσατε και από το αμφιθέατρο των ηρώων.
1: Έτσι, το εκεί που έγινε, έτσι, έγινε όλη η εκδήλωση είναι ένα αμφιθέατρο εις μνήμην των παιδιών που είχαν χαθεί στο μεγάλο ατύχημα στο Μαρί. Αλλά η Λεμεσός δεν ξεχνά, και γιατί όλα αυτά τα μηνύματα είναι επίκαιρα μέχρι σήμερα.
0: Μάλιστα. Οι εκδηλώσεις αυτές θα κρατήσουν κι άλλο στη Λεμεσό ή πάνε σε διάφορες πόλεις, γιατί νομίζω σήμερα έχει και στη Λευκωσία, δεν ξέρω πώς.
1: Από εξής γνωρίζω, είναι στη Λευκωσία, είναι στην Αμόχωστο που θα γίνει μια, στην Ελεύθερη Αμόχωστο που θα γίνει μια εκδήλωση και τα εγγένεια ενός μνημείου. Είναι πολύ έτσι δραστήριος οι συνδέσμοι και όλα τα ποντιακά σωματεία. Εμείς τα στηρίζουμε και μέσα από τα διάφορα φεστιβάλ, τις εκδηλώσεις που κρατούν ζωντανή την ιστορική μνήμη, την ιστορία, την κουλτούρα, την παράδοση, τα ήθη, τα έθιμα. Για μας είναι η κληρονομιά μας.
0: Ναι, και η μνήμη είναι σημαντικό όπλο. Μιλάμε για το υπέροχο νησί, για την Μεγαλόνησο, για την Κύπρο, που ακόμα έχει πάνω της τις πληγές της εισβολής και είναι μια ιστορία.
1: Και πάνω θα τις έχει, χωρίς όταν, αν δεν λυτρωθεί ακριβώς όλοι αυτοί οι αγώνες, όλοι αυτοί οι νεκροί, και να βλέπεις το σφραγμένο πενταδάχτυλο, σίγουρα η ψυχή δεν μπορεί να εφησυχαστεί. Αλλά εμείς θέλουμε την ειρήνη στην Κύπρο μας, μια χώρα να έχει σταθερότητα και μπορεί να ονειρεύεται το μέλλον με αισιοδοξία και καλύτερες μέρες.
0: Και μια ειρηνική συμβίωση των ανθρώπων, γιατί τελικά οι άνθρωποι είναι που είναι χαμένοι, δηλαδή παίζονται τα μεγάλα γεωπολιτικά παιχνίδια, αλλά οι άνθρωποι που μένουν εκεί έχουν τρόπο και να φιλιώσουν και να ζήσουν καλά και να μοιραστούν αυτό το παράδεισο που είναι η Κύπρος.
1: Γιατί ο σκοπός και της τοπικής αρχής ακριβώς είναι να διευκολύνει την ειρηνική συνύπαρξη.
0: Μάλιστα. Τώρα είναι και Μάιος, φαντάζομαι θα έχει αρχίσει η κίνηση στη Λεμεσό. Με τα drones, με αυτά είχατε τίποτα άλλες περιπέτειες?
1: Εντάξει, ήταν εκείνο το περιστατικό που αναστάτωσε αρκετούς το Μάρτιο. Ήταν μια συγκυρία κάπως κακή για την περιοχή και ειδικά για την Κύπρο, γιατί διανύουμε και πέρα από τα θέματα ασφάλειας, είναι και η Κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που με αυτόν τον τρόπο ακυρώθηκαν δυστυχώς και αρκετές εκδηλώσεις. Αλλά πέρα από αυτό δεν υπήρχε άλλο επεισόδιο.
0: Μάλιστα, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αρμεύτη. Ευχόμαστε η Λεμεσός να είναι, ξέρετε, αυτό το μέρος που πολλοίς κόσμος και φέτος πρέπει να έχετε πολύ τουρισμό, ε.
1: Κοιτάξτε, σε σχέση με άλλες χρονιές είναι μειωμένος λόγω της κατάστασης που υπάρχει. Ευελπιστούμε ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν και θα σας περιμένουμε και του χρόνου, αν όχι και πιο σύντομα.
0: Ναι, και πιο σύντομα. Είναι, ίσως είναι και ευκαιρία, ξέρετε. Νομίζω βελτιώνονται και λίγο οι τιμές αυτό το διάστημα.
1: Η πάντα η Λεμεσός ειδικά είναι, δεν είναι μόνο το καλοκαίρι, είναι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, είναι μια πόλη ζωντανή με διάφορες εκδηλώσεις όλο το χρόνο. Είτε η γιορτή του κρασιού Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, είτε οι αποκριές μας που είναι μια ζωντανή λαϊκή γιορτή που προσφέρει αξέχασες εμπειρίες και αναμνήσεις. Και βέβαια στο παραλιακό μέτωπο μπορεί να κολυμπήσεις όλη τη χρονιά. Αν είσαι και λίγο τολμηρός, ο κόσμος εδώ περπατάει που είναι και η χαρά της πόλης και δίνει και ποιότητα ζωής. Είναι πολύ σημαντικό πριν πας δουλειά να έχεις τη δυνατότητα να κολυμπήσεις. Είδατε την επαφή με τη θάλασσα, πόσο σημαντική είναι στους Λεμεσιόνους.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και οι άνθρωποι που είναι κοντά σε θάλασσα έχουν και μια άλλη ποιότητα. Δεν λέω ότι η ορεινή ή οτιδήποτε, αλλά είναι κάτι στον αέρα εκεί στο.
1: Είναι μια εξωστρέφεια και μια αγάπη για τη ζωή.
0: Σωστά.
1: Και πάντα φιλόξενη.
0: Τα είπατε πολύ ωραία, κύριε Δημάρχη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα
0: καλή
1: πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Καλά. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Γιάννης Αρμεύτης, ο Δήμαρχος Λεμεσού. Φεύγουμε από Λεμεσό, επιστρέφουμε εδώ. Είμαστε έτοιμοι όχι να κολυμπήσουμε, μας έβαλε και ιδέες τώρα. Αν και εδώ τα νερά ακόμα. Ο Μάιος συνήθως είναι κρύος. Βέβαια, αν πιστέψει κανείς τη Μαρία Σφυρόερα, μπορείς όλη τη χρονιά να κολυμπάς, αλλά εμείς δεν είμαστε ακόμα αυτής της τόλμης, για να πούμε την αλήθεια. Α, έβλεπα εδώ τη Σάντρα. Μπορούμε. Α, για να κλείσουμε έτσι, να ευχαριστήσω την Κατερίνα. Και ο μπαμπάς μου λέει ήταν ΑΕΚΤΖΙΣ, παιδί προσφύγων από τη Σμύρνη. Και ο Πέτρος, είμαι Ολυμπιακός λέει, αλλά με χαροποίησε αυτό που πέτυχε η αγαπημένη μου ΑΕΚ. Δικαιότερο το πρωτάθλημα που πήρε η Ένωση. Μπράβο ρε εσύ, Πέτρο, για την αναγνώριση. Όπως και εμείς αναγνωρίζουμε, και είναι καλό, παιδιά, να αγαπάμε μέχρι λατρεία στην ομάδα μας. Αλλά αυτό να μας ανοίγει τη θέαση, να μας τυφλώνει σε σχέση με τους άλλους. Λοιπόν, πολλά περισσότερα δεν μπορούμε να πούμε. Δεν θα τις πω τις μάρκες, αγαπητέ Βάκη. Συγγνώμη, δεν το κάνω από πείσμα, αλλά εδώ μπορεί να λειτουργήσει ως διαφημιστικό. Αυτό μπορώ να πω, και αν ξέχασα κάποιο μήνυμα ζητώ συγγνώμη, είναι πως η Λίνα όσον αφορά τον ΠΑΟΚ είναι άχρηστη. Αυτοκτόνησαν και σε κύπελο. Και είναι ΠΑΟΚΑΡΑ η Λίνα. Ναι. Το άλλο το... Ναι, έχεις δίκιο, και αυτό με το Ιράν. Έχεις δίκιο. Μην ξεχνάμε και άλλα πράγματα. Και ο Μίτσος, τόση αποψήλωση λέει, ούτε στο στρατό κόβουμε χόρτα όλη μέρα. Αν πληρώσω κάποιον να μου κόψει χόρτα, πρέπει να του πληρώνω και ένσημα. Βέβαια, τον εργαζόμενο, αγαπητέ Μίτσο. Ολοκληρώσαμε τη διαδρομή μας. Α, με τι σας αφήνω. Μ' αρέσει που έκλεισα και τις σημειώσεις. Μπράβο. Εδώ είναι και ένας συγκερασμός. Και μην αρχίσετε να μου λέτε για την κλίση του συγκερασμού, γιατί στο τέλος, ξέρετε, το μυαλό το έχουμε κάψει. Σαν σήμερα, το 1962, άντε θα το πω, γεννήθηκε η Σάντρα, η δημοφιλής Γερμανίδα τραγουδίστρια, που ξεκίνησε ως τραγουδίστρια των Αραμπέσκ. Σόλο έγινε πολύ γνωστή, είχα κάτι ωραία τραγούδια να βάλω, αλλά έκανε και φωνητικά στο συγκρότημα Ενίγμα ή Ένιγμα, όπου θέλετε βάλτε τον τόνο. Και κοιτάξτε σύμπτωση, τέτοια μέρα το 1957 γεννήθηκε ο Μίκαλ Κρέτου, ο Ρουμάνος μουσικός συνθέτης και παραγωγός, που το 88 δημιούργησε τους Ενίγμα. Και αυτό είναι δικό τους. Είναι ένα τραγούδι για το Μαρκίσιο Ντε Σαντ, το Sadness, να ξέρετε. Δεν γράφεται όπως το Sadness, Είναι σαντε, σαντ δηλαδή, και το νες. Και αυτό ήταν το πρώτο του σίγγλ που γνώρισε και τεράστια επιτυχία. Τεράστια επιτυχία θα γνωρίσει τώρα ο Βαγγέλης Αρής με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, και εσείς θα μάθετε τα πάντα για την επικαιρότητα και θα συναντηθούμε λιγότερο πρωταθλητές αύριο. Τώρα θα κοπάσουν οι φιέστες. Α, ποιος μου το έγραψε αυτό, είναι υπέροχο. Ο Αντώνης. Ο λόγος του Προέδρου, λέει, της ΑΕΚ τελείωσε. Νομίζω ακόμα τώρα όπου να είναι τον ολοκληρώνει στο γήπεδο, θα πεταχτώ να πω φτάνει Πρόεδρε να κλείνουμε και από αύριο να αρχίσουμε να λέμε για μεταγραφές. Αύριο λίγο μετά τις 6 μαζί. Γεια σας.

Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

0: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα, 18 Μαΐου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Κατερίνα Λιοντή. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο, ο Βαγγέλης Αρής. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, ας ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Και νέο ράλι ανόδου στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Επιπλέον αυξήσεις στις αντλίες των πρατηρίων καυσίμων στη χώρα μας σε αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης. Η ενεργειακή διπλωματία σε πρώτο πλάνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ αναδημοσίευσε συνέντευξη του Σταύρου Παπασταύρου, πως ερμήνευσε την κίνηση αυτή ο Υπουργός Ενέργειας, μιλώντας στο Earth News. Διπλωματικός πυρετός δίχως τέλος στην Μέση Ανατολή. Με αναθεωρημένη πρόταση για συμφωνία, απαντά το Ιράν στις αμερικανικές πιέσεις για άμεση συμφωνία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο και νέων επιθέσεων αφήνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Πλούσια η εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Στον απόϊχο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας δίδεται έμφαση στο κόμμα στη συνέπεια λόγων και πράξεων συνολικά στην κυβέρνηση. Πηξίδα την Ελλάδα του 2030 βάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με στόχο τη νίκη στις εκλογές το 2027. Προτάσσεται η ενότητα παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις. Την πρότασή του για κόκκινα δάνεια και προστασία πρώτης κατοικίας έκανε γνωστή με ανάρτησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Βολές από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση. Στον χώρο της αριστεράς, οι ανακοινώσεις της νέας πολιτικής κίνησης από τον Αλέξη Τσίπρα στις 26 Μαΐου αναμένεται να πυροδοτήσει σοβαρές εξελίξεις. Βαρύ το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ με εκατέρωθεν πειρά έπειτα από την διαγραφή Πολάκη. Τελευταίες οργανωτικές κινήσεις και πινελιές για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Στις 21 του μήνα η επίσημη παρουσίαση. Στην Κρήτη, οικογενειακή υπόθεση, η συμμορία που εξαρθρώθηκε στο νησί. Πώς θείος και ανήψια τρομοκρατούσαν, εκβίαζαν και άρπαζαν παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και παρέα με ουρά, επέκταση του προγράμματος με σκύλους θεραπείας σε ογκολογικά νοσοκομεία της χώρας μας, προανήγγειλε ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Earth News Radio, πως οι τετράποδοι φίλοι μας μπορούν να βοηθήσουν με πολύτιμο τρόπο τους ασθενείς. Με μια ακόμη άνοδο στις τιμές του πετρελαίου ξεκίνησε η εβδομάδα, αφού οι αγορές παρακολουθούν ανήσυχα την παράταση της κρίσης στα στενά του Ορμούς, αλλά και το παράλληλο διπλωματικό αδιέξοδο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Στην ελληνική αγορά, οι τιμές χοντρικής στα καύσιμα κινούνται στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη της κρίσης. Η αμόλυβδη βρίσκεται στο επίκεντρο των ανατιμήσεων, έχοντας ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 11 λεπτά στην αντλία, με εκπροσώπους του κλάδου να βλέπουν ότι θα ξεπεράσει ίσως και τα 2,15 μέσα στην εβδομάδα, ενώ και το πετρέλαιο κίνησης θα τσιμπήσει στο 1,83 ευρώ. Αρκετά υψηλότερες βέβαια οι τιμές στα νησιά, 2,25 αμόλυβδη στις Κυκλάδες και το πετρέλαιο κίνησης σχεδόν στα 2 ευρώ. Παράλληλα, σε διεθνές επίπεδο στενεύουν τα ενεργειακά αποθέματα και διωγγώνεται η ανησυχία για ελλείψεις καυσίμων. Η οικονομική μας συντάκτρια, η Κατερίνα Χριστοφιλίδου, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει. Κατερίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Βλέπουμε ότι τελευταία εβδομάδα συνεχίζεται το ράλι του πετρελαίου προς τα πάνω. Από τα 104 μέσα σε μία εβδομάδα ανέβηκε σταδιακά στα 108, σήμερα ακούμπησε τα 111. Υπήρξε μια μικρή υποχώρηση, αλλά πάλι κινείται στην περιοχή των 110,6,7. Δεν ξέρουμε προς τα πού θα πάει. Η αλήθεια είναι ότι τα μηνύματα που έρχονται από την πλευρά των δύο στρατοπέδων, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, δεν είναι πάρα πολύ αισιόδοξα. Από τη μία πλευρά βέβαια το Ιράν δείχνει έτοιμο να προχωρήσει ειρηνευτικές διαδικασίες, οπότε αυτό δίνει μια, θα λέγαμε, ανάσα στην αγορά. Την άλλη στιγμή όμως λέει ότι αν κάνει οτιδήποτε η Αμερική θα υπάρξουν αντίκτυπα. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα μηνύματα, τα αλληλοσυγκρόμενα, δεν μπορούν, μόνο να καθησυχάσουν δεν μπορούν τις αγορές, και πλέον όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Αναφέρθηκε στις τιμές στην Αγγλία, πράγματι η εκτίμηση είναι για 2,15. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε νωρίτερα και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Earth News, ο Θάνος Σύρος, ουσιαστικά πάμε προς το υψηλό των εποχών που είχαμε βιώσει το 2022 με την έναρξη της ρωσο-ουκρανικής κρίσης.
0: Σωστά.
1: Τότε ήταν στα 2,22 η βενζίνη. Το μεγάλο ζήτημα βέβαια είναι τα αποθέματα. Τα θανάτου ορμούς παραμένουν κλειστά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, έχουν χαθεί από τον ενεργειακό εφοδιασμό 1 δισεκατομμύριο βαρέλια τις τελευταίες περίπου 80 ημέρες του πολέμου, δηλαδή δεν μπήκανε ποτέ στην αγορά, ενώ ταχύτατα εξαντλούνται και τα στρατηγικά αποθέματα που απελευθερώθηκαν. Έχουν ξοδευτεί πάνω από 200 εκατομμύρια βαρέλια, οπότε καταλαβαίνουμε ότι πέραν των τιμών το μεγάλο πρόβλημα είναι αν θα υπάρχει και επάρκεια στην αγορά τους επόμενους μήνες εφόσον συνεχιστεί αυτή η ενεργειακή κρίση. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
0: Και από εκεί και πέρα, αν συνεχιστεί αυτή η κρίση, Κατερίνα, φαντάζομαι ότι βαδίζουμε σε αχαρτογράφητα πλέον νερά, έτσι. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να μας έρθει, να μας φέρει αυτή η συνέχιση της κρίσης.
1: Είναι χειρότερη κρίση, το έχουν πει όλοι οι ειδικοί αναλυτές. Είναι η χειρότερη ενεργειακή κρίση που έχουμε ζήσει ποτέ. Κάποιοι την ονομάζουν κρίση των ορυκτών καυσίμων, γιατί ακριβώς είναι αυτός ο διάδρομος ο πολύ σημαντικός για τη διαμετακόμιση και διακίνηση του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στα στενά του ορμούς. Δεν φαίνεται να υπάρχει φως για το άνοιγμα των στενών. Όσο δεν συμβαίνει αυτό, τα αποθέματα, τα υπόλοιπα αποθέματα θα τα διεκδικούν όλες οι χώρες και σαφώς δεν μπορούν να φτάσουν για όλους και φυσικά δεν ξέρουμε και σε τι τιμές. Είμαστε σε ένα ενεργειακό αδιέξοδο, τα πάντα είναι ανοιχτά γιατί τα μηνύματα που έρχονται είναι, θα λέγαμε, δεν είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα. Mm-hmm. Θα μπορούσε αύριο να γίνει, να υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία, θα μπορούσε αύριο παράλληλα να υπάρξει μια ένταση.
0: Ένα νέο μπαράζ επιθέσεων. Σωστά. Είναι όλα ανοιχτά.
1: Αντιλαμβανόμαστε ότι κανείς δεν μπορεί να ξέρει και οι αγορές μπροστά σε αυτό στέκονται αμήχανες. Και πραγματικά υπάρχει πάρα πολύ έντονη ανησυχία γιατί αυτό θα συμπαρασύρει και τα άλλα προϊόντα. Δεν είναι μόνο αν θα έχουμε ή δεν θα έχουμε βενζίνη ή πετρέλαιο κίνησης. Είναι το θέμα τι θα συμβεί και με τα υπόλοιπα προϊόντα, με τον πληθωρισμό που ανεβαίνει και ευρύτερα και συνολικά μάλλον για την παγκόσμια οικονομία.
0: Πάντως, Κατερίνα, ο αρμόδιος Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Παπασταύρου, μιλώντας εδώ στο ΕΡΤ News, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μιας ακόμη στοχευμένης στήριξης ευάλωτων ομάδων και για το κόστος
1: του ρεύματος,
0: εφόσον συνεχιστεί το πρόβλημα.
1: Πράγματι, ναι. Ρωτήθηκε και αυτό που είπε το άφησε ανοιχτό, ότι υπάρχει κάποιος δημοσιονομικός χώρος. Βεβαίως αυτό θα το αποφασίσει ο Πρωθυπουργός με τον Υπουργό Οικονομικών, δεν το αποφασίζει ο Υπουργός Ενέργειας, αλλά είπε ότι υπάρχει κάποιος δημοσιονομικός χώρος και αν υπάρξουν κάποια μέτρα θα είναι σίγουρα στοχευμένα, λελογισμένα, θα αφορούν προφανώς τους πιο ευάλωτους. Μέχρι στιγμής η τιμή της ενέργειας από την κ. Παπασταύρου είναι κοντά στο μέσο όρο της Ευρώπης. Αυτό που μας σώζει είναι το γεγονός ότι είναι καλοκαίρι, έχουμε υπερπαραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τουλάχιστον τις πρωινές ώρες ένα πολύ μεγάλο μέρος ηλεκτροπαραγωγής εξυπηρετείται από την φτηνή αυτή φυσική και μηδενικών ρήπων ενέργεια που παράγει η χώρα μας και όπως ο ίδιος είπε αυτό συγκρατεί σε ένα βαθμό τις τιμές. Άρα αυτό που γενικά προκρίνεται είναι η διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όχι απλά χωράνε, έχουν πάρα πολύ χώρο στο σύστημά μας. Χωλιώνουμε λίγο στο κομμάτι της αποθήκευσης, αλλά είπα ότι και αυτό θα επιληθεί μέχρι το τέλος του χρόνου με αποθήκευση 700 ΜΒ που προβλέπεται να γίνει. Αυτό πράγματι θα μπορούσε να λύσει πάρα πολύ τα χέρια, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε την ανανεώσιμη ενέργεια και στις ώρες που γενικά δεν παράγεται, δηλαδή τις βραδινές ώρες. Τουλάχιστον τα φωτοβολταϊκά δεν παράγουν και αυτή την εποχή υπερπαράγουν και όλη αυτή η ενέργεια δεν μπορεί να αξιοποιηθεί από το δίκτυο.
0: Και όπως επισπεύδεται, Κατερίνα, αυτό που μας είπες, η εγκατάσταση μπαταριών ουσιαστικά για να το καταλάβουμε για την αποθήκευση ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές, επιταχύνονται και οι έρευνες για τον εντοπισμό υδρογόνων ανθράκων, έτσι.
1: Ακριβώς. Είναι πάνω στη σκέψη για τη διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος και στη λογική του ενεργειακού ρεαλισμού που έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση ότι να κάνουμε τη μετάβαση αλλά δεν θα πρέπει να την κάνουμε μονοκούκι ότι θα πρέπει να ποντάρουμε τα χρήματά μας που λέμε και σε άλλα χαρτιά και στην εξόρυξη υδρογόνων ανθράκων. Η κυβέρνηση επισπεύδει λοιπόν και αυτό το κομμάτι. Στο ρυθμιστικό κομμάτι του Υπουργείου Περιβάλλοντος θα φροντίσει να είναι όλα έτοιμα και από την πλευρά της κοινοπραξίας στην οποία μετέχουν η Hellenica Energy, να θυμίσουμε και η Exxon, για το οικόπεδο του Ιωνίου. στο κομμάτι αυτό και εκείνοι, αν τελειώσουν τα αρνητικά ζητήματα, θα είναι ενδεχομένως έτοιμοι και πριν το πρώτο τρίμηνο του 27 που είχε αρχικά ανακοινωθεί, ίσως και μέσα στο 26, προς το τέλος του 26 να γίνει πρώτη δοκιμαστική γεώτρηση, και εκτιμήσεις λένε ότι υπάρχουν 27 δισεκατομμύρια κυβικά φυσικού αερίου. Να πούμε βέβαια ότι θα ψάξουν και για πετρέλαιο σε μεγαλύτερα βάθη, θα φτάσουν μέχρι ένα βάθος 4,5 χιλιόμετρων στις εξορίξεις, δοκιμαστικές εξορίξεις, για να δουν αν υπάρχει και φυσικό αέριο, ενδείξεις δείχνουν ότι υπάρχει, ενδεχομένως και πετρέλαιο σε ακόμα μεγαλύτερα. Και όλο αυτό θα, όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, θα είναι προς όφελος και του Έλληνα φορολογούμενου, καθώς από αυτό το οικόπεδο και μόνο το θαλάσσιο, το οποίο βρίσκεται κοντά στην Κέρκυρα, θα μπορούσε να αποφέρει γύρω στα έσοδα 10 δις για τα ελληνικά ταμεία.
0: Τώρα, Κατερίνα, για να κλείσουμε, μέσα σε όλη αυτή την κρίσιμη συγκυρία, με αυτά τα δύσκολα δεδομένα που περιγράψαμε νωρίτερα, ως ψήφος εμπιστοσύνη στην ενεργειακή πολιτική της χώρας μας, ερμηνεύεται η αναδημοσίευση από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ συνέντευξης του κυρίου Παπασταύρου, του κυρίου Σταύρου Παπασταύρου, του Έλληνα Υπουργού Ενέργειας.
1: Δημοσιεύθηκε η συνέντευξή του στον Breitbart. Γνωρίζουμε ότι είναι ένας ιστότοπος που είναι, είναι πολύ δημοφιλής στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέσα στη συνέντευξη αυτή, ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στις ενεργειακές επιλογές της Αμερικής και προσωπικά του Προέδρου Τραμπ, δίνοντας πέρσιμα, θα λέγαμε, γιατί οι εκλογές αυτές είναι πολύ επωφελείς για την αμερικανική οικονομία και για τις αμερικανικές εταιρείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε ριπόστ αυτής της συνέντευξης, η οποία ερμηνεύτηκε στην Ελλάδα ως ψήφος εμπιστοσύνης και των Ηνωμένων Πολιτειών προς την ελληνική λογική για το πώς αντιμετωπίζει τη διαφοροποίηση των της ενέργειας και πώς επιλέγει και η Ελλάδα να προχωρήσει σε εγχώριες εξορίξεις για την ενεργειακή της ασφάλεια. Οπότε ναι, και είναι πάρα πολύ μεγάλη δημοσιότητα όλο αυτό σήμερα, στην επικαιρότητα.
0: Μάλιστα. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Την ενεργειακή πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη αναγνώρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναδημοσιεύοντας αυτή την ασυνήθιστη κίνηση, τη συνέντευξη του Σταύρου Παπασταύρου. Το σημείωσε ο Έλληνας Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που ήταν καλεσμένος εδώ στο Earth News. Το σχολίασε αποδίδοντάς το στην κυβερνητική πολιτική αναφορικά συνολικότερα με την ενέργεια.
2: Το πιο σημαντικό είναι ότι αναγνωρίζεται από τον ίδιο τον πρόεδρο της Αμερικής η ενεργειακή πολιτική, ο ενεργειακός ρεαλισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αν πριν από ένα χρόνο, όταν πάτησε γκάζι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις έρευνες του Δρογονάνθρακες, είχε νόημα αυτή η κατεύθυνση, φανταστείτε τώρα, σε αυτό το νέο πλαίσιο βεβαιότητας, πόσο μονόδρομος είναι για τη χώρα μας να μπορέσει να διερευνήσει τα εμπορικά εκμεταλλεύσιμα και τάσματα που έχουμε.
0: Να δούμε τώρα όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Συνεχίζονται, όπως είπαμε, οι διπλωματικές επαφές Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, οι οποίες εξετάζουν αυτή τη νέα πρόταση που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου, παρά το γεγονός ότι οι δύο πλευρές επιδίδονται ταυτόχρονα και σε έναν πόλεμο εντυπώσεων αλλά και σκληρών δηλώσεων. Το Ιράν από την πλευρά του θέλει να φορολογήσει τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο για τη χρήση των υποθαλάσσιων καλωδίων διαδικτύου που υπάρχουν στα νερά εκεί, στα στενά του Ορμούς, και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης έχουν απειλήσει αόριστα ότι η κυκλοφορία θα μπορούσε να διαταραχθεί εάν οι εταιρείες δεν πληρώσουν. Εδώ στο στούντιο είναι μαζί μου με όλες τις τελευταίες πληροφορίες ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη.
3: Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, θα πούμε αμέσως για το Ιράν. Να σας πούμε όμως τις τελευταίες εξελίξεις από την ένοπλη επίθεση σε εστιατόριο στη Μερσίνα στην Τουρκία. Ο πρώτος απολογισμός είναι 4 νεκροί, 8 τραυματίες. Καταζητείται ένας 17χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε προσωπικές διαφορές με ιδιοκτήτες εστιατορίου. Μπήκε, άνοιξε πύρ με την καραμπίνα, σκότωσε τους δύο αδερφούς που είχαν το εστιατόριο. Από τα πυρά τραυματίστηκαν πολλοί άνθρωποι. Δύο άτομα υπέκυψαν στη συνέχεια στα τραύματά τους, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε 4. Ο δράστης διαφεύγει τη σύλληψη, ενώ οι αρχές εκτιμούν.
0: 17χρονος,
3: ο 17χρονος, ναι. Δράση. Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποιο ενδεχομένως πολιτικό κίνητρο, Βαγγέλη, δηλαδή δεν είναι Κούρδος ή κάτι άλλο.
0: Αποδίδεται σε προσωπικές διαφορές προς
3: το προσωπικές,
0: παρόν.
3: Ακριβώς, σε προσωπικές διαφορές. Ωστόσο, οι αρχές εκτιμούν ότι ενδεχομένως τραυματίες να είναι περισσότεροι από 4, γιατί καθώς διέφευγε, περνούσε από άλλες συνοικίες της πόλης και άδειαζε διαρκώς τις γεμιστήρες του κυνηγητικού του όπλου, τα σκάγια. Να πάμε τώρα λοιπόν σε ό,τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν πριν από λίγο έπληξε εντός του εδάφους του ομάδες που δρούσαν για λογαριασμό των ΗΠΑ και του Ισραήλ κοντά στα σύνορα με το Ιράκ, όπως πετέδωσε το Ιρανικό πρακτορείο ΙΣΝΑ. Οι οργανώσεις αυτές μπήκαν στο στόχατρο στην πόλη Μπανέχ της επαρχίας του Κουρδιστάν, ενώ επιχειρούσαν σύμφωνα με το Ιράν να εισάγουν στη χώρα ένα σημαντικό φορτίο αμερικανικών όπλων και πυρομαχικών. Τώρα, λεπτομέρειες της αναθεωρημένης απάντησης του Ιράν προς τις ΗΠΑ φέρνουν στη δημοσιότητα αραβικά μέσα ενημέρωσης και σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, Βαγγέλη, η Ιρανική πλευρά συμφώνησε σε μακροχρόνιο πάγωμα των πυρηνικών όπλων αντί της διάλυσης των εγκαταστάσεων, με την προϋπόθεση ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο που εκτιμάται σε 400 κιλά θα μεταφερθεί στη Ρωσία αντί την Αμερική. Όσον αφορά την αποζημίωση, οι πηγές αναφέρουν πως η Τεχεράνη έκανε πίσω ζητώντας ανταυτού οικονομικές παραχωρήσεις.
0: Αν θυμάμαι καλά, την προηγούμενη πρόταση την είχε χαρακτηρίσει απαράδεκτη ο Ντόναλντ Τραμπ και ότι δεν αποτελεί έτσι προϊόν συζήτησης. Τώρα παρόλα αυτά υπάρχει μια δυσπιστία αναφορικά με το κατά πόσον θα μπορούσε να τηρήσει μια τέτοια δέσμευση για το πυρηνικό του πρόγραμμα το Ιράν από την πλευρά της Ουάσιγκτον.
3: Πολύ σωστά, Βαγγέλη, αλλά αυτή τουλάχιστον σήμερα ο κύριος Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξο. Είπε ότι μπορώ να σας πω ένα πράγμα: πεθαίνουν για να υπογράψουν συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, επιχειρώντας να παρουσιάσει την Τεχεράνη σε θέση αδυναμίας. Από την πλευρά, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκέι, έσπευσε να ξεκαθαρίσει τις κόκκινες γραμμές της Τεχεράνης, ιδιαίτερα στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος. Ενώ στο Λίβανο, μιλώντας σε ηγέτες τοπικών αγροτικών συνδικάτων, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Τζοζέφ Αούν, υπερασπίστηκε τη συνέχιση των άμεσων συνομιλιών με το Ισραήλ, στο πλαίσιο του καθήκοντος, όπως είπε, να βρει έναν τρόπο να τερματιστούν οι επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού στην χώρα. Βαγγέλη, να πούμε ότι τέλος, ότι ο Κινέζος ηγέτης Xi Jinping θα υποδεχθεί Τρίτη και Τετάρτη τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν, μια πολύ
0: τέσσερις
3: σημαντική
0: μέρες μετά τον Ντόναλντ Τραμπ.
3: Τέσσερις μέρες μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, ακριβώς.
0: Δεν είναι τυχαίο σίγουρα που επέλεξε και ο Ρώσος πρόεδρος να βρεθεί
3: βέβαια,
0: τόσο άμεσα κοντά στον ομολογό του της Κίνας. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε για όλη την ενημέρωση. Παρακολουθήσου τους ή άλλως όλες τις εξελίξεις
3: και
0: από τη Μέση Ανατολή,
3: Τουρκίας,
0: αλλά και από την Τουρκία που μας το είπες από την πρώτη στιγμή. Οι επόμενες κινήσεις στη γεωπολιτική σκακέρα με ανοιχτό το πολεμικό μέτωπο στη Μέση Ανατολή αλλά και κομβικές αποφάσεις για την υλοποίηση και ολοκλήρωση κρίσιμων εξοπλιστικών προγραμμάτων τέθηκαν μεταξύ άλλων στο τραπέζι του Κισέα που συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό. Ακούμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και επιστρέφουμε για να δούμε τις λεπτομέρειες όσων συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν.
4: Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Ακόμη συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και η έναρξη υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τα μη επανδρομένα οχήματα 2026-2030.
0: Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας άναψε το πράσινο φως για την απόκτηση ιταλικών φρεγατών, ενώ αποφασίστηκε και η επιστροφή των συστοιχειών Patriot από το Δηδημότυχο και από το νησί της Καρπάθου. Ο αρμόδιος συντάκτης μας για θέματα εθνικής άμυνας, ο Γιώργος Διονυσόπουλος, έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Βαριά ατζέντα να σημειώσουμε στο σημερινό Κυβερνητικό Συμβούλιο στο Κισέα. Βρέθηκαν στο επίκεντρο του εξοπλιστικά προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων. Βρέθηκαν επίσης και εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τα ελληνοτουρκικά, ενώ όπως προανέφερες, αποφασίστηκε και η επιστροφή στις βάσεις τους των συστοιχειών Patriot που είχαν περίπου πρώτη μήνου μεταφερθεί σε Δηδημότυχο για την προάσπιση του αερίου χώρου της Βουλγαρίας και στην Κάρπαθο για την προστασία της Κύπρου λόγω των επιθέσεων από το Ιράν. Στη συνεδρία στην Κισέα συζητήθηκε επίσης το πρόγραμμα αναβάθμισης των φρεγατών ΜΕΚΟ και συγκεκριμένα εγκρίθηκε η σύμβαση που αφορά την εμπλοκή των ναυπηγείων Σκαραμαγκά στο κρίσιμο πρόγραμμα εξυγχρονισμού τους. Ενώ επίσης τέθηκαν επιτάπητος και οι εξελίξεις της ουσίας εγκρίθηκε η προμήθεια δύο φρεγατών Φρεμ κλάσης Μπεργκαμίνη που η χώρα μας θέλει να αποκτήσει μέσω διακρατικής συμφωνίας από την Ιταλία. Παράλληλα, συζητήθηκε η απόκτηση κρυπτοσυστημών για τις ένοπλες δυνάμεις και βεβαίως εγκρίθηκε και η παραχώρηση επιπλέον 13 τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού τύπου M113 στο Λίβανο. Να σημειώσουμε ότι η χώρα μας είχε προχωρήσει σε αυτή την κίνηση περίπου στα μέσα Ιανουαρίου. Επίσης, πέρα από τα 13 τεθωρακισμένα οχήματα, δόθηκαν στο Λίβανο και 10 οχήματα γενικής χρήσης, καθώς και υλικά Steiger, να σημειώσουμε, καθώς επίσης και υλικά για την υποστήριξή τους. Επίσης, συζητήθηκε και εγκρίθηκε και η εναρχιδοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τα μη επανδρομένα οχήματα 2026-2030. Βεβαίως, η Τουρκία έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα και στις πρόσφατες δοκιμές του τουρκικής προκλήσης στο Αιγαίο, με φόντο βεβαίως τον προκλητικό νόμο που αφορά τη γαλάζια πατρίδα που ετοιμάζεται να ψηφιστεί στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Επίσης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε αναλυτική ενημέρωση και από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη, για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν αλλά και στη Μέση Ανατολή, ενώ συζητήθηκε και το ενδεχόμενο επέκταση της ευρωπαϊκής επιχείρησης Ασπίδες.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Στις πολιτικές εξελίξεις να περάσουμε τώρα και να ξεκινήσουμε με το κυβερνών κόμμα. Με την εκλογή των νέων 150 μελών της Πολιτικής Επιτροπής ολοκληρώθηκαν εχθές το βράδυ οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Εντός των ημερών η Πολιτική Επιτροπή θα συνεδριάσει για να εκλέξει το νέο γραμματέα του κόμματος. Ο πολιτικός μας συντάκτης Νότης Ανανιάδης θα μας πει περισσότερα, ότι η επομένη του συνεδρίου βρίσκει άπαντες σε εκλογική ετοιμότητα και με τις μηχανές στο φουλ, έτσι, στο δρόμο προς τις κάλπες. Το 27 όμως, όπως είπε και ξαναείπε και ξαναείπε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσία του στο συνέδριο. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Και έτσι ακριβώς είναι, οι μηχανές στο φουλ, αλλά οι εκλογές σε ένα σχεδόν ένα χρόνο. Τέλος πάντων, το 27. Αυτό είναι το συμπέρασμα ενός συνεδρίου το οποίο κινήθηκε σε χαμηλούς τόνους, με την απουσία φυσικά αναμενόμενη του κ. Σαμαρά και μία ανταπόκριση του κ. Γκαρμαλή, ούτε σε επίσημες ούτε σαν επίσημες προσκλήσεις για να πάει ο πρόεδρος της Γραμματικής Επιτροπής, κ. Ψόπουλος, που επίσης προσπάθησε να τον πείσει να εμφανιστεί, αντιπροέρχεται, είναι ακρεφνής καραμαλικός, ήταν εκπρόσωπος του άλλωστε και εκπρόσωπος επί της θητείας του. Ο Κώστας Καραμαλής ήταν αμετάπιστος. Παρόλα αυτά, δεν υπήρξαν οι εντάσεις που κάποιοι ανέμεναν. Υπήρξε ένα συνενετικό κλίμα και μια δημοκρατία εκτιμάται, τα ίδια στελέχη αυτό σημειώνουν, ότι βγήκε ενισχυμένη από αυτή τη διαδικασία, μια διαδικασία η οποία, όπως είπα και αρχικά, είχε και προεκλογικό κλίμα, παρά το γεγονός ότι οι εκλογές θα γίνουν αργότερα. Και όλα αυτά μέσα σε ένα πολύ πυκνό πολιτικό χρόνο και το οποίο, αναμένοντας την εμφάνιση του κόμματος της κυρίας Κατσιανού, αναμένοντας στις 26, την άλλη Τρίτη δηλαδή και αύριο, την εβδομάδα, την εμφάνιση του κόμματος της κυρίας Κατσιανού, αναμένοντας στις 26, την άλλη Τρίτη δηλαδή και αύριο, την εβδομάδα, την εμφάνιση του

0: όλων των ερευνών, όλες τις μετρήσεις όλων των εταιριών στην περιοχή του 30% και από και έπειτα τη μάχη για τη δεύτερη θέση, η οποία είναι μια μάχη που μεταχεί δεύτερο, τρίτο, τέταρτο κόμματο να είναι πολύ κοντά. Άρα δεν ξέρω βεβαίως πώς θα εξελιχθεί το βράδυ της Κυριακής των εκλογών, όποτε και αν γίνουν αυτές, θα είναι πολύ εντυπωσιακές και σημαντικές οι διαδικασίες. Αλλά δεν ξέρω πώς θα προχωρήσουμε από εκεί και έπειτα. Ας κρατήσουμε, παρά όλα αυτά και με αυτό να κλείσω, αν μου επιτρέψει, ας κρατήσουμε την αποστροφή από την, αν θυμάμαι καλά, αν και αναλάβει, τρεις φορές μιλήσει ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο, τη δεύτερη μέρα, ποιος θα σηκώσει την πρώτη μέρα, ποιος θα σηκώσει ανώμη γέννητο, χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα το βράδυ, το τριψήφιο και θα διαχειριστεί μια κρίσιμη φυσική κατάσταση. Θυμίζω ότι η Τουρκία περνάει στην εθνική τη ουσιαστικά ένα δεύτερο κάζους μπέλι. Αυτό είναι. Το δικαίωμα επέκταση σε 200 μίλια των ναυτικών υδάτων στο Σούμερ θα έρθουν. Θέλουν να έρθουν δηλαδή. Καταλαβαίνει ότι μπορεί να λέμε ότι οι εκλογές θα έχουμε του χρόνου, να λέει ο Πρωθυπουργός, το είπε και στις συναδέλφους σε ένα πηγαδάκι την Κυριακή. Δεν ήμουν εκεί, ήμουν στην Αγία Παρασκευή λόγω της εκπομπής, αλλά το έμαθα ότι τους είπε, εγώ σας λέω το 27, δεν με πιστεύετε. Μπορεί λοιπόν όλα να δείχνουν ότι εκλογές θα έχουμε του χρόνου, αλλά την ώρα τους, όπως λέει ο Γιάννης Μητσοτάκης, αλλά ας κρατάμε στο πίσω μας του μυαλού μας και αυτές τις αθάνατες παραμέτρους.
1: Πριν σε ευχαριστήσω, Νότι, να πούμε ότι σε λίγη ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να λάβει το λόγο στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Έτσι,
0: στο, ναι, πολιτιστικό,
1: στο πολιτιστικό κέντρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Νότι, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου τώρα στο σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μίλησε ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος υπερτόνισε το πόσο ενωτικό ήταν το συνέδριο.
2: Το συνέδριο ασφαλώς μια επιτυχία για την κυβέρνηση και την παράταξη και ασφαλώς ήταν εξαιρετικά ενωτικό. Κανένας δεν δημιούργησε πρόβλημα με καμία ομιλία. Δεν ξέρω γιατί έχει τεθεί πάλι στο στόχο στον κύριο Ζανδίου. Μια χαρά μου λέει ήταν ο κύριο Ζανδίου.
3: Ναι, αλλά έθεσε μια σειρά προβληματισμών, κύριε.
4: Καλά,
2: σε ένα συνέδριο, παιδιά, σε ένα συνέδριο κάτι θα πούμε κιόλα.
4: Του τεχνοκράτε.
2: Συνέδριο είναι, δεν θα πούμε κάτι. Γιατί το
3: κάνω. Ναι, αλλά μια στιγμή όμω τώρα, εγώ θα το πω ευθέω. Εσεί έχετε πει κατ' επανάληψη και εδώ στην εκπομπή μα, δεν το κρύβετε, ότι είστε πάρα πολύ ικανοποιημένο από τι δημοσκοπήσει. Ότι η Νέα Δημοκρατία στο πιο δύσκολο σημείο τη διακυβέρνηση κάνει double score από το δεύτερο. Και ο κύριο Ζανδία είπε, εμεί είμαστε πολύ προβληματισμένοι από τι δημοσκοπήσει. Έχουμε χάσει.
2: Αν δείτε και το 19 και το 23, είχε θέσει περίπου τους ίδιους προβληματισμούς. Το 19 είχε πει ο ποιητής το 40, το 23 είχε πει ο ποιητής το 40. Είναι μια πάγια, ότι είναι λίγο πιο ανήσυχος από ότι είμαι εγώ. Εγώ είμαι γενικά πιο αισιόδοξος.
4: Ναι.
2: Ο Ζανδίας είναι πιο σκεπτικιστής. Δεν σημαίνει αυτό κάτι. Δεν το κάνει με δόλο. Βάζει και ένα κίνητρο να τρέχουμε περισσότερο. Δεν το βλέπω ότι έχει κάποια σοκοματική αιχμή, αυτό εννοώ.
3: Δηλαδή, no hard feelings που λένε και οι Άγγλοι.
2: Είναι ο τρόπο του που τα βλέπει. Δεν χάλασε ακόμα σιγά και τι έγινε.
3: Μάλιστα. Άρα θεωρείτε ότι βγαίνει.
2: Θα κάτσουμε τώρα να τσακωθούμε για αυτό το πράγμα δυνατόν. Σιγά τώρα.
3: Ναι.
2: Μια χαρά. Όλοι. Ο κύριο Δέντια θα είμαστε δίκαιοι και είπε: πάμε με αρχηγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την τρίτη εκλογική μα νίκη.
3: Μάλιστα.
2: Τι άλλο να πει ο άνθρωπο. Ναι. Δηλαδή, τον βάζουμε και συνέχεια στο στόχαστο το παιδάκι μου.
1: Εδώ στο Earth News Radio 105,8 στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, στον οποίο έθεσαν οι συνάδελφοι το εξής ερώτημα. Τι γίνεται με τους δελφίνους στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και πότε θα στηθούν οι κάλπες.
5: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την ώρα που εκλέχθηκε αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό και αντιπαρέχομαι την αρχική αναφορά σας σε δελφίνους, δεν υπάρχουν δελφίνοι.
4: Ελάτε
5: υπάρχουν
4: τώρα.
5: Κάποιοι που φαντασιώνονται.
4: Ελάτε τώρα, κύριε Κερίδη, σας παρακαλώ.
5: Θα σας πω, γιατί έχω κριτική και σε αυτό.
4: Ωραία.
5: Γιατί στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις, ενίοτε και ό,τι πληρώσεις. Λοιπόν,
4: ενδιαφέρον, για να μας το πείτε.
5: Ναι, ναι. Θα σας αρέσει. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει μακράν πρώτος από τον Ιανουάριο του 2016 που εκλέχθηκε αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία εδώ και 10 χρόνια. Δεν κυβέρνησε ποτέ ως δεύτερος, όπως έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στην περίοδο 16-19, όπου ήταν μακράν δεύτερος και όλο ένα και περισσότερο και απονομιμοποιημένος.
3: Μετά το τέλος του συνεδρίου και τις 4 αναφορές του Πρωθυπουργού, εσείς έχετε πιστεί ότι τελικά πάμε το 27 για εκλογές?
5: Προφανώς θα σας πω και κάτι τελείως αυτονόητο.
4: Σοφράνος.
5: Δεν είναι δυνατόν τον Μάιο του 27 να κάνει κάποιος πρόβλεψη για τον Οκτώβριο, δηλαδή να προεξ...

0: Το φλήσι, εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης θα πάει στη ΔΕΘ, θα δώσει το όραμα της επόμενης τετραετίας.
1: Και από εκεί και πέρα,
0: τώρα, και από εκεί πέρα θα μετρήσει και θα αποφασίσει. Τώρα περί αυτού πρόκειται. Τώρα είτε γίνουν Δεκέμβριο, είτε γίνουν Φεβρουάριο, δεν έχουμε και μεγάλη διαφορά. Όχι,
2: και από το κυβερνών κόμμα θα πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Τη δεσμεύση του κινήματος για τα κόκκινα δάνεια και την προστασία της πρώτης κατοικίας κατέθεσε με ανάρτησή του ο Νίκος Ανδουλάκης. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας ενημερώσει. Ευγενία, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξαπέλυσε παράλληλα και επίθεση στην κυβέρνηση για τη μεγαλύτερη, όπως είπε, αναδιανομή ακίνητης περιουσίας. Καλησπέρα.
3: Ακριβώς. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Κοινωνική πληγή χαρακτηρίζει ο Νίκος Ανδουλάκης στο ιδιωτικό χρέος, καταθέτοντας 8 προτάσεις δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση του ζητήματος των κόκκινων δανείων και της πρώτης κατοικίας. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στράφηκε και κατά της κυβέρνησης, για την οποία ανέφερε ότι ταυτίστηκε με την μεγαλύτερη αναδιανομή ακίνητης περιουσίας των τελευταίων δεκαετιών μέσω της γελασίας των ξένων φαντς και πως μετέτρεψε σε λεωφόρο το δρόμο που άνοιξε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στα φαντς. Τώρα, στο διατάφτα, Βαγγέλη, να σου πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης καταθέτει στο δημόσιο διάλογο τις δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη διακυβέρνηση, όπως λέει, οι οποίες θα αποτελέσουν και άμεσες νομοθετικές πρωτοβουλίες μιας προοδευτικής κυβέρνησης. Ποιες είναι αυτές τώρα? Πρώτον, επαναφορά της προστασίας πρώτης κατοικίας και της αγροτικής γης στα πρότυπα του νόμου 2010, κατοχύρωση του δικαιώματος στο δανειολήπτη να αποκτά ο ίδιος ο δανειολήπτης το δάνειό του πριν μεταβιβαστεί σε φαντ, περιορισμός της ευθύνης του εγγυητή αναλογικά με την τιμή αγοράς, να καθίσταται υποχρεωτική η συμμετοχή των πιστωτών στον εξοδικαστικό μηχανισμό, η εμπορική αξία της περιουσίας να προσδιορίζεται από ανεξάρτητο εκτιμητή, η έβρεση δίκαιης λύσης για όσους έχουν λάβει δάνειο σε ελβετικό φράγκο είναι από τις προτεραιότητες του κυρίου Ανδρουλάκη, η θέσπιση αυστηρού πλαισίου κυρώσεων για καταχρηστικές συμπεριφορές και τέλος η εισαγωγή ουσιαστικών κινήτρων επιβράβευσης για τους συνεπείς δανειολήπτες.
2: Εν τω μεταξύ, Ευγενία, το ΠΑΣΟΚ σε συνέχεια της υπόθεσης με το ακίνητο Ανδρουλάκη που ενοικιάζεται στο κτηματολόγιο εξαπέλυσε πειρά προς την κυβέρνηση και τον Υφυπουργό Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη για άλλο ακίνητο, το οποίο η δική του πλευρά ενοικιάζει στα ΕΛΤΑ.
3: Ναι. Πρόκειται λοιπόν για ένα ακίνητο του Υφυπουργού Εσωτερικών του κ. Σπανάκη, το οποίο μπήκε στο στρόχαστρο του ΠΑΣΟΚ, όπου ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κ. Τσουκαλάς, ζητά να τοποθετηθεί σαφώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ως προς το ακίνητο αυτό το συγκεκριμένο, που είναι της τάξης των 170 τετραγωνικών μέτρων στο Μοσχάτο και το οποίο έχει νοικιάσει ο ΕΛΤΑ. Αυτό λοιπόν το ακίνητο, Βαγγέλη, μέχρι το 2023 ήταν στο όνομα του κυρίου Σπανάκη. Από το 2023 και μετά και για ορισμένο χρόνο, έως τις 16 εβδόμου συγκεκριμένα το 2028, ο κύριος Σπανάκης το μεταβίβασε στην αδελφή του. Ρωτούν λοιπόν τώρα από το ΠΑΣΟΚ, το κυβερνητικό εκπρόσωπο, να απαντήσει εάν υπάρχει κάποιο ηθικό θέμα γι' αυτό, αφού από το 2019 ως το 2023 ελάμβανε κανονικά τα χρήματα του ενοικίου ο κύριος Σπανάκης και αν η μεταβίβαση στην αδελφή του αποτελεί μεθόδευση. Σε όλα αυτά απάντησε βεβαίως ο κύριος Σπανάκης, αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε προσωπική και οικονομική σχέση με τη μίσθωση ή την ίσπραξη ενοικίων από το κατάστημα εκεί, καθώς όπως τόνισε είναι της οικογένειάς του. Παράλληλα κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι προσπαθεί με τέτοιες επιθέσεις να ξεκολλήσει δημοσκοπικά και είπε εν κατακλείδη πως πρόκειται για μια ανήθικη επίθεση που γυρνάει σε άλλες εποχές και δημιουργούνται οι νέοι αυριανιστές. Να σου πω και κάτι ακόμα από το ΠΑΣΟΚ, γιατί περνά σε σκληρή αντεπίθεση πλέον, ότι ενδεχομένως και αύριο ο κύριος Ανδρουλάκης να προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά του Υπουργού Υγείας του κύριου Γεωργιάδη για τα όσα είπε από το βήμα της Βουλής πρόσφατα εναντίον του σχετικά με το ακίνητό του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μάλιστα. Και ότι έλαβε από εκεί 1,2 εκατομμύρια ευρώ.
2: Το είχε προαναγγείλει ούτως ή άλλως και αλήθεια είναι ότι σε ευχαριστούμε πολύ, Ευγενία. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας εδώ στο Air News Radio.

0: και τις πρωινές διαδρομές εξαπέλυσε πειρά στον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Επιμένω ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν μπορεί να σηκώνει το δάκτυλο στους δημοκράτες. Αυτό τέρμα, τελείωσε. Θες να γίνεις πρωθυπουργός και είσαι και σοσιαλιστής. Άντε είναι δημοκράτες και καπιταλιστές, υποτίθεται. Είσαι και σοσιαλιστής, τρομάρα σου. Και ξένα εκατομμύριο, μην ξέρεις.
2: Αφήστε που λέει ο άνθρωπος ότι ευρωβουλευτής ήμουν, ο λογαριασμός που αμοιβόμουν είναι αυτός.
1: Ο λογαριασμός πατάς να κουμπάξει το κινητό και τα φέρνει στα ελληνική τράπεζα.
0: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα με ένα βίντεο που ανέβασε στα social media. Ο Αλέξης Τσίπρας προαναγγέλει την ανακοίνωση του νέου πολιτικού του φορέα στις 26 Μαΐου. Η παρουσίαση του νέου κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού αναμένεται να δρομολογήσει εξελίξεις στο χώρο της κεντροαριστεράς το προσεχές διάστημα. Έχουμε τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, με το αναλυτικό ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Βαγγέλη, έτσι όπως είναι τα πράγματα, είναι μονόδρομος. Αυτό ουσιαστικά έχει προαναγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος όμως δεν έχει αναμειχθεί καθόλου στην υπόθεση όσων συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. 26 Μαΐου λοιπόν επιβεβαίωσε πλήρως τις αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ, όπως τις είχαμε μεταδώσει πριν από αρκετές ημέρες, μια εκδήλωση στην οποία θα αναγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας την ίδρυση ενός νέου κόμματος. Την ίδια στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ επικρατεί μια περιδίνηση και βαθιά κρίση. Ένα ακόμα τραυματικό επεισόδιο μετά τη διαγραφή του Παύλου, την κοινοβουλευτική μάλλον διαγραφή του Παύλου Πολάκη από το Σοκράτη Φάμπελο. Εξάλλου ο ίδιος ο κύριος Φάμελος είπε ότι δεν είναι δυνατόν να είναι βουλευτής του κόμματος όταν υπονοεί ανήθικη στάση και υπόγειες διαδρομές που τις πράττω. Από την άλλη μεριά ο κύριος Πολάκης είπε ότι αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι όλοι θέλουν ότι υπάρχει μια συμφωνία, αυτό υπονόησε, με τον κύριο Τσίπρα. Κάτι τέτοιο όμως, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, δεν συμβαίνει. Δεν έχει συνομιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας με τον Σοκράτη Φάμελο εδώ και πολύ καιρό. Και επίσης δεν υπάρχει καμία ανάμειξη στα εσωτερικά της Κουμουνδούρου. Φαίνεται ότι το επόμενο δεκαήμερο θα είναι ιστορικό για την Κουμουνδούρου. Σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, δεν πρόκειται να υπάρξει συνεδρίαση κανενός ανώτατου κομματικού οργάνου, δηλαδή πολιτική γραμματεία ή κεντρική επιτροπή. Κάποιοι αυτή τη στιγμή κάνουν κάποιες προσπάθειες ή επιδιώκουν να ρίξουν τους τόνους από όλες τις πλευρές. Κάτι όμως που φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο, καθώς ήδη έχουν ξεκινήσει και κάποιες παραιτήσεις, όπως για παράδειγμα της κυρίας Ελένης Αμπλονίτου, σήμερα μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Εκτιμάται ότι θα υπάρξει τσουνάμι παραιτήσεων μετά τις 26 Μαΐου. Δηλαδή ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ θα αρχίσει να φιλορροεί. Μια δύσκολη κατάσταση, θα πρέπει να γίνουν πράγματα και θαύματα για να διασωθεί το πάλε ποτέ ισχυρό κυβερνητικό κόμμα, και όπως όλα δείχνουν οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες για τις επόμενες τουλάχιστον 10 ημέρες.
0: Βαγγέλη, σε ευχαριστώ.

0: στιγμή που θέλει εκ νέου να τοποθετηθεί, να εκτεθεί στην κοινωνία και να δημιουργήσει ένα κόμμα το οποίο θα συσπυρώνει το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, λειτουργεί μοιραία και αντικειμενικά ως καταλύτης των εξελίξεων. Μάλιστα. Εγώ θα το βλέπω, στηρίζω αν θέλετε μια τέτοια λογική, γιατί είναι φύση και θέση μιας τέτοιας λογικής, πώς θα μπορέσουμε να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή. Τώρα, για τον τρόπο, πιστέψτε με, που φαντάζομαι θα βρεθεί στο τέλος της ημέρας, θα πρέπει να γίνει, ναι, συντεταγμένα, θα πρέπει να γίνει οργανωμένα, δεν θα πρέπει να γίνει σε μια λογική διάλυσης.
1: Εάν μιλούσατε στο Σωκράτη το Φάμελο σήμερα, θα του λέγατε να πάρει πίσω την απόφαση για τον Παύλο Πολάκη?
0: Κοιτάξτε να δείτε, ένα κόμμα που λειτουργεί ως κόμμα δεν μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα με όρους Big Brother.
2: Τώρα, ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνης Γεωργιάδης, μίλησε στο Βασίλειο Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και εξαπέλυσε πειρά κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι ο Παύλος Πολάκης ενδεχομένως έχει δίκιο και προσπαθεί να πάρει, όπως χαρακτηριστικά είπε, τον ΣΥΡΙΖΑ. Σχολίασε γενικότερα ο κ. Γεωργιάδης τις εξελίξεις στον χώρο της κεντροαριστεράς.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ ενδιαφέρον τι θα γίνει από το Υπουργείο. Εγώ το βλέπω με πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή έχω πολύ όρεξη να το δω. Τι δηλαδή? Ο Τσίπρα θα ανακοινώνει το κόμμα του, από ό,τι κατάλαβα σήμερα 26/5. Ο Φάμελος και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να πάνε να μπουν στο νέο κόμμα Τσίπρα, γιατί φοβούνται ότι μόνοι δεν μπορούν να μπουν στη Βουλή. Ο Πολάκης και μια σειρά άλλων στελεχώνει, Δούρου, ο Παπάς, δεν τους θέλει ο Τσίπρας. Ο Φάμελος όμως θέλει να πάει τον ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα. Άρα για τους δεύτερους, μεταξύ των οποίων ο Πολάκης είναι ο πιο ισχυρός κομματικά, 43% είχε πάρει, καταλαβαίνω ότι αν πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα, αυτοί τελειώνουν την πολιτική του καριέρα. Άρα αυτοί πρέπει αναγκαστικά να κατεβούν σε εκλογή με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό μεσοκομματικά εκεί δημιουργεί μεγάλη ένταση. Ο Πολάκης, εάν καταφέρει ο Φάμελος να τον θέσει εκτός ΣΥΡΙΖΑ, παθαίνει πραγματική ζημία. Πιστεύω ότι τώρα ο Πολάκης προσπαθεί να πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος. Ο κύριος Τσίπρας, το οποίο το πολιτικό ταλέντο ουδέποτε προσωπικά αμφισβήτησα, έχει περάσει μια τριετία, θα μου τρέψετε λίγο, Ρασπούτιν. Να εξηγήσω γιατί. Υφίσταται ότι 23 συντηρηθεί από το Μητσοτάκη. Ωραία. Όσο πήρε 17%. Το θεώρησε αποτυχία, όπως είμαστε, και παραιτήθηκε. Από την ώρα που παραιτήθηκε, προσπάθησε να αποδιαιτήσει τις εξελίξεις στο κόμμα του.
2: Την έκπληξή του για τη στάση και τους χειρισμούς του Αλέξη Τσίπρα εξέφρασε μέσω του σταθμού μας ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης. Μίλησε το πρωί στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
4: Εκείνο που με εκπλήσει είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος, πώς να το πούμε, διώχνει από το παράθυρο όλη την παράδοση της αριστεράς για περί συλλογικοτήτων, περί πολυφωνίας, περί τάσεων και πλουραλισμού. Φτιάχνει ένα απολύτως αρχηγικό προσωποπαγές κόμμα να το ελέγχει απόλυτα. Θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά προφανώς η δήλωσή του ότι το μόνο του λάθος πριν το 19 ήταν ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες νωρίτερα, είναι κάτι το οποίο εμείς προφανώς και θα αξιοποιήσουμε και θα εκμεταλλευτούμε και θα αναδείξουμε.
2: Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να γίνει η επίσημη παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Χθες, στο δικηγορικό γραφείο της Μαρίας Γρατσία, έγινε η συλλογή υπογραφών στην προγραμματική διακήρυξη και μια οργανωτική προετοιμασία του νέου πολιτικού φορέα που θα ανακοινωθεί στη συμπρωτεύουσα, στη Θεσσαλονίκη. Στην πολιτική μας συντάκτρια και πάλι, την Ευγενία Λούζου, θα πάμε για τις λεπτομέρειες. Ευγενία, είχαμε την πρώτη επίσημη συγκέντρωση συνεργατών, φίλων και υποστηρικτών. Έτσι, καλησπέρα και πάλι.
5: Καλησπέρα και να σου πω, Βαγγέλη, ότι έχουν βάλει πολύ ψηλά τον πύχη, γιατί ευελπιστούν στο υποίδρυση κόμμα της κυρίας Καριστιανού να έχουν τουλάχιστον μαζευτεί μέχρι τα τέλη Ιουνίου περί το 70.000 ψήφων. Δεν είναι μικρό το νούμερο, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Όμως εχθές επικρατούσε στο γραφείο της κυρίας Γρασία στο Κολωνάκι μία εύχαρης ατμόσφαιρα. Πιστεύουν ότι έχουν στελέχη από όλα τα στρώματα κοινωνικά και πολιτικά. Άλλωστε, όπως είπε και η κυρία Καριστιανού χθες, αυτός είναι και ο στόχος του νέου φορέα. Τώρα, στα της χθεσινής διαδικασίας, Βαγγέλη, έχει τη σημασία του να πούμε ότι καλύφθηκε ζωντανά από τον κύριο Στράτο Σιουρδάκη, επιχειρηματία και πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπουλε στη Ρωσία. Ενώ στο γραφείο της κυρίας Γρατσία, όπου έγινε και η εκδήλωση, όπως είπαμε, βρέθηκε και ο επιδεκαετίας ανταποκριτής στη Μόσχα, Θανάσης Αυγερινός.

0: όπου φέρεται να έχει κομβικό ρόλο στο υποϊδρυσικό κόμμα και να αναλαμβάνει την επικοινωνιακή στρατηγική του νέου κόμματος. Μάλιστα, λίγες μέρες πριν τα είχαμε πει άλλωστε, σε ανάρτησή του ο κύριος Αυγερινός δήλωνε δημόσια τη στήριξή του στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Να υπενθυμίσω, Βαγγέλη, ότι η κυρία Καριστιανού προγραμματίζει την επίσημη ανακοίνωση, όπως προείπες και εσύ, του κόμματός της την ερχόμενη Πέμπτη, 21 Μαΐου στις 18:30 το απόγευμα, στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη, με την ελπίδα για μια νέα αρχή, όπως λέει η ίδια, για ένα πολιτικό φορέα που μέχρι και σήμερα πραγματικά δεν έχει αποσαφινιστεί το πώς ακριβώς θα είναι. Πάντως υπήρξαν πολλές επισκέψεις από παλιά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, μετέπειτα ΣΥΡΙΖΑ, δικηγόρων που βρέθηκαν στην κέντρο αριστερά. Είχε απ' όλα η συγκέντρωση αυτή, αυτό μπορούμε να πούμε.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε στο σημερινό briefing για το υποίδρυση κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Να ακούσουμε τον Παύλο Μαρινάκη.
2: Την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, ένα χρόνο μετά την διάψευση που είχε, στην οποία είχε προβεί σε ερώτηση της συναδέλφου σας, κυρίας Ράνιας Τζίμα, για το αν θα κάνει κόμμα, συνέντευξή της δηλαδή με την κυρία Τζίμα. Αναμένουμε και τα ονόματα των εκπροσώπων, διαβάζουμε διάφορα ονόματα. Προσέξτε, εμείς απευθυνόμαστε στο σύνολο της κοινωνίας, αλλά η πολιτική μας δεν έχει χαρακτηριστικά υπεράσπιση συμφερόντων οποιασδήποτε άλλης χώρας πέραν της πατρίδας.
1: Τα νέα κόμματα ανακατεύουν την εκλογική τράπουλα δημιουργώντας νέα δεδομένα. Εχμηρό ήταν το σχόλιο του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του κ. Δημήτρη Κουτσούμπα.
3: Όλο αυτό το πολιτικό σουλάτσο, όπου όλοι τρέχουν να πιάσουν μια καρέκλα στα κόμματα του συστήματος μπροστά στις βουλευτικές εκλογές, μόνο αποστροφή προκαλεί στον ελληνικό λαό και την νεολαία. Και να είστε σίγουροι, αυτή την αποστροφή θα βρει τρόπους για να την εκφράσει.
1: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ θα πάμε τώρα. Μεγάλη επιχείρηση από το ελληνικό FBI στήθηκε σήμερα το πρωί στην Κρήτη με σκοπό την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που κατηγορείται για εμπρισμούς, εκβιασμούς και απάτες. Μέλη της ίδιας οικογένειας αλλά και της ίδιας εγκληματικής οργάνωσης είναι οι 6 συλληφθέντες. 3 αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ οι άλλοι 3 κατηγορούνται ότι φάρπαζαν κτήματα με εκβιασμούς και εισέπραταν στη συνέχεια παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η έδρα του κυκλώματος βρίσκονταν στα Βορίζια, ενώ το παράνομο κέρδος που αποκόμισαν την τελευταία πενταετία ξεπερνά το μισό εκατομμύριο ευρώ. Ο Γιώργος Λαμπράκης βρίσκεται στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου, όπου μεταφέρθηκαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, θείος και ανιψιοί ήταν μέλη της συμμορίας, έτσι?
4: Ναι, σύμφωνα με την αστυνομία, η εγκληματική οργάνωση είχε δομή οικογενειακής μαφίας, καθώς φέρονται να είναι εμπλεκόμενοι θείος και δύο ανήψια, που είναι και τα 3 κεντρικά μέλη της εγκληματικής αυτής οργάνωσης, που με ξυλοδαρμούς, απειλές, ακόμα και εμπρισμούς, εκτεταμένες φθορές, κατάφεραν να αρπάξει περιουσίες στο λεγόμενο μικρό κλήρο. Ξέρετε, για την Κρήτη το μικρό κληροδότημα είναι κάτι ιερό. Είναι μια έκταση γης η οποία πηγαίνει από τον παππού στα εγγόνια και τα λοιπά. Είναι δηλαδή, πάμε αιώνες πίσω για να βρούμε την αρχή αυτού του νήματος. Κι όμως, σύμφωνα με την αστυνομία και τα στοιχεία της οικογραφίας, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δεν δίσταζαν να απειλούν ακόμα και συγγενικά τους πρόσωπα. Ανθρώπους με τους οποίους είχαν συνάψει κουμπαριές, κι όμως και αυτοί ακόμα έμπαιναν στο στόχαστρο. Μέσω λοιπόν αυτής της παράνομης δραστηριότητας είχαν καταφέρει να αποσπάσουν εκτάσεις, τις οποίες στη συνέχεια τις δήλωναν για να πάρουν παράνομες επιδοτήσεις. Οι δύο από τους 3 φερόμενα ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης οδηγήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας Ρεθύμνου, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή, ενώ ο θείος, σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη σε νοσοκομείο των Αθηνών και αναμένει τη μεταγωγή του στην Κρήτη για να περάσει και αυτό στην ίδια διαδικασία. Επίσης, συνελήφθησαν 3 άτομα τα οποία κατηγορούνται για παραβάσεις του νόμου περί ζωοκλοπής και τα οποία αφέθησαν ελεύθερα. Ενώ πρέπει να πούμε ότι οι έρευνες του ελληνικού FBI συνεχίζονται, καθώς στη δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνονται 12 τουλάχιστον άτομα. Καταλαβαίνει κανείς το πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης πήρε τον πανικό στα ορεινά κυρίως του Αμαρίου, περιοχή δηλαδή του Ρεθύμνου, με ανθρώπους που δεν τολμούσαν να μιλήσουν, να καταγγείλουν. Κάποιοι μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν φύγει από την περιοχή, είχαν εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια να σώσουν την περιουσία τους και προκειμένου να μην, να μην τους βρουν ακόμα χειρότερα, είχαν εγκαταλείψει τις περιοχές τους. Η αστυνομία εκτιμά ότι η λία αυτών των ανθρώπων με τη δράση τους από το 2021 μέχρι το 2025 ξεπερνά το 500.000 ευρώ, ενώ φέρεται να είχαν εμπλοκή και οι γυναίκες των φερόμενων ως μέλη της εγκληματικής αυτής οργάνωσης, στις οποίες, στα ονόματα των οποίων έπαιρναν τις παράνομες επιδοτήσεις.
1: Αν και έμεναν τα στόματα επί σειρά ετών κλειστά πάντως, Γιώργο, θεωρώ ότι τώρα θα αρχίσουν σιγά σιγά να ανοίγουν και ενδεχομένως να, οι αρχές να ενημερωθούν και για άλλες υποθέσεις στις οποίες εμπλέκεται το συγκεκριμένο κύκλωμα, η συγκεκριμένη συμμορία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα. Το νοσοκομείο Μεταξά υποδέχθηκε επίσημα και με ιδιαίτερο ενθουσιασμό την περασμένη Τρίτη τον Ντίλαν, τον πρώτο σκύλο θεραπείας επισκέψεων που εντάσσεται ως σταθερή παρουσία σε δημόσιο νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ο Ντίλαν, ένας ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος, θα βρίσκεται δύο φορές την εβδομάδα στην μονάδα ημερήσιας νοσηλείας, συνοδεύοντας ασθενείς κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας και προσφέροντας συναισθηματική στήριξη. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας εδώ στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, είπε ότι στόχος είναι το πρόγραμμα το συγκεκριμένο να επεκταθεί και στα υπόλοιπα ογκολογικά νοσοκομεία.
5: Θέλω να επαναφέρω, επειδή κάναμε πιλωτικά το πρόγραμμα στο νοσοκομείο Μεταξά και πήγε πάρα πολύ καλά, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα θετικά σχόλια είχαμε από ογκολογικούς ασθενείς για τους σκύλους θεραπείας. Και ναι, θέλω το πρόγραμμα να το επεκτείνω και στα υπόλοιπα ογκολογικά νοσοκομεία.
6: Μακάρι. Μακάρι, και πραγματικά αυτό είναι μια αξιέπαινη ενέργεια.
7: Είναι
6: μακάρι.
7: Εφικτό. Είναι εφικτό να γίνει ή είναι μια διαδικασία?
5: Είναι εφικτό. Όχι, είναι εφικτό. Είναι απολύτως εφικτό και είμαστε κοντά στο. Έχουμε ξεκινήσει πώς θα το κάνουμε.
1: Στην ίδια εκπομπή, στις Πρωινές Διαδρομές, μίλησε και ο διοικητής του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Μεταξά, Σαράντος Ευσταθόπουλος, που είναι και ο κηδεμόνας του Ντίλαν.
8: Αυτός ο πανέμορφος ο Ντίλαν, το λαμπραντόρ μας. Είναι ουσιαστικά ο πρώτος σκύλος θεραπείας που εντάσσεται ως σταθερός υγειονομικός υπάλληλος στο ΕΣΥ.
6: Συγχαρητήρια.
8: Στο νοσοκομείο Μεταξά. Η υπηρεσία του θα είναι στο νοσοκομείο Μεταξά.
6: Συγχαρητήρια.
8: Στον κηδεμόνα του. Να είστε καλά, να είστε καλά.
7: Είναι ένας σκύλος θεραπείας, έτσι δεν είναι? Ένα σκυλάκι θεραπείας.
8: Ένας σκύλος επισκέψεων, ο οποίος το βασικό του αντικείμενο είναι να κάνει συντροφιά, παρέα, στους ασθενείς της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας την ώρα που λαμβάνουν τη χημειοθεραπεία τους. Αυτό που συνηθίζω να λέω είναι ότι, όσο καλά και να το περιγράψω, δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει αυτό που βιώνουμε εμείς, το προσωπικό και οι ασθενείς, την ώρα εκείνη της επίσκεψης.
6: Ο Ντίλαν είναι δικό σας, κύριε Διοικητά?
8: Ο Ντίλαν είναι δικός μου, βέβαια.
6: Λοιπόν, άρα είστε δύο φορές αξιέπαινος.
8: Όντως υπάρχει μια απαιτητική διαδικασία εκπαίδευσης και πιστοποίησης, γιατί περνάνε εξετάσεις, σεμινάρια. Υπάρχει μια διαδικασία, δηλαδή πρέπει να το θες πολύ για να μπει σε αυτή τη διαδικασία.
6: Βέβαια, βέβαια. Είναι δύσκολο.
8: Από εκεί πέρα, κοιτάξτε, εγώ έχω μεγαλώσει με σκυλιά. Οπότε, να σας πω την αλήθεια, δεν θεωρώ ότι κάνω κάτι ιδιαίτερο. Σίγουρα το να έχεις ένα σκύλο και δει ένα σκύλο θεραπείας αποτελεί μια σημαντική δέσμευση.
1: Θα περάσουμε και πάλι εκτός συνόρων με τη βοήθεια του Δημήτρη Φαναριώτη που είναι εδώ μαζί μας. Αρχικά, Δημήτρη, να σε ρωτήσω πώς βαίνουν οι έρευνες αναφορικά με αυτό το μακελιό που είχαμε στην Τουρκία με τους 4 νεκρούς από πυρά 17χρονου άνδρα.
9: Ακριβώς, με κυνηγητική καραμπίνα. Ήταν προσωπικές διαφορές, όπως είπαμε και νωρίτερα. Μέχρι στιγμής διαφεύγει τη σύλληψη. Έχει κινητοποιηθεί, υπάρχει ανθρωποκυνηγητό για να συλληφθεί. Και οι τραυματίες, οι 8, παραμένουν στο νοσοκομείο. Θα δούμε τώρα στη συνέχεια τι θα γίνει, αν θα καταφέρουν να τον συλλάβουν οι αρχές.
1: Μάλιστα. Τώρα, να πάμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, Δημήτρη. Δεν πρόκειται να υπάρξει χρονοδιάγραμμα αποχώρησης του Κιρ Στάρμερ. Διαμήνυσε η Βρετανική κυβέρνηση, επιχειρώντας ουσιαστικά να βάλει τέλος στα σενάρια περί παρέτησης του Πρωθυπουργού εν μέσω εσωτερικής κρίσης στο κόμμα των εργατικών.
9: Ναι, και γιατί να παραιτηθεί, Βαγγέλη, όταν έχει 400 όταν οι εργατικοί έχουν 411 από τις 650 έδρες. Σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός δικαιοσύνης David Lamy δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει κανένα χρονοδιάγραμμα αποχώρηση, επιμένοντας πως ο Στάρμερ παραμένει αποφασισμένος να συνεχίσει την ηγεσία και να επικεντρωθεί στη δουλειά της κυβέρνησης. Οι Times τώρα για αυτό το θέμα αναφέρουν ότι οι σύμμαχοι του δημάρχου του Μάντσεστερ, του Άντι Μπέρναμ, το ψευδόνυμο του Μπέρναμ είναι βασιλιάς του Βορρά, γιατί

0: Έχει εξαιρετικά ισχυρές εκλογικές επιδόσεις στο Βορρά. Κατηγορούν το West Treating, υπουργός Υγείας, για σαμποτάζ. Παραιτήθηκε μετά τις δηλώσεις του υπέρ της επανένταξης της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Guardian τέλος χαρακτηρίζει την αναμέτρηση επικίνδυνη για τους εργατικούς, ενώ η Eye Paper αποκαλύπτει ότι ο Κιρ Στάρμερ πέρασε το Σαββατοκύριακο στο Checkers, συζητώντας με στενούς συνεργάτες αν μπορεί να αναστρέψει το κακό για τους εργατικούς πολιτικό κλίμα, Βαγγέλη.
1: Θα ήθελα τώρα να δούμε το δεύτερο πολεμικό μέτωπο που αφορά την περιοχή μας, αυτό το ρωσο-ουκρανικό. Είχαμε νέες ρωσικές επιθέσεις τα ξημερώματα σε ουκρανικές πόλεις με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα εφόρμησης αλλά και με πυράβλους. Στο στόχαστρο τέθηκαν κυρίως η Οδυσσός στα νοτιοδυτικά της χώρας αλλά και η Πολυντνίπρο στα νοτιοανατολικά, Δημήτρη.
0: Ακριβώς. Ένα πόλεμο, Βαγγέλη, ο οποίος έχει πληρώσει 4 χρόνια ήδη, ένας πόλεμος φθοράς. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει ποτέ κάτι αντίστοιχο στη Μέση Ανατολή. Στην Οδυσσό, λοιπόν, στρατηγική σημασία εξαγωγικό λιμάνι, ρωσικά drones έπληξαν πολυκατοικίε, σχολείο και νηπιαγωγείο, τραυματίζοντας έναν 10χρονο αγόρι και ένα 59χρονο. 9 άνθρωποι ανάμεσά τους και ένα 10χρονο αγόρι τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα, όπως ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Ολεξάνδερ Χάντζα. Ενώ την ίδια ώρα η κατάσταση γύρω από τον πυρηνικό της Ζαπορίζια στην νοτιοανατολική Ουκρανία, το μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό στην Ευρώπη, να επισημάνουμε, οδηγείται ταχαίως σε σημείο χωρίς επιστροφή. Και όπως λέει μάλιστα ο επικεφαλής της ρωσικής κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας Rosatom, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος λόγω των αυξανόμενων επιθέσεων στη συγκεκριμένη επαρχία.
1: Μάλιστα, να έρθουμε τώρα και σε μια λίγο διαφορετική είδηση, Δημήτρη. Μια πρόσμενη ανακάλυψη ουσιαστικά από ερευνητές της Ιρλανδίας, ξεφυλίζοντας ψηφιοποιημένες σελίδες ενός μεσαιωνικού βιβλίου σε βιβλιοθήκη της Ρώμης, εντόπισαν έναν θησαυρό ανεκτίμητης αξίας και ειδικότερα το παλαιότερο σωζόμενο αγγλικό ποίημα.
0: Πραγματικά, και είναι τουλάχιστον εντυπωσιακό, γιατί όπως δήλωσε στα Associated Press η Ελιζαμπέτα Μακνάντι, επισκέπτρια ερευνήτρια της Σχολής Αγγλικής Γλώσσας του Trinity College του Δουβλίνου.
1: Θα πρέπει να σε διακόψω. Βεβαίως. Βλέπω τον Πρωθυπουργό αυτή τη στιγμή. Έχει καθίσει απέναντι από τον Απόστολο Μαγκυριάδη. Είναι στην ετήσια τακτική συνέλευση του ΣΕΤΕ. Στο πολιτικό κέντρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, να συνδεθούμε να τους ακούσουμε.
2: 4 με 6 εβδομάδες, κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί. Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι. Σημαίνει αυτό μεγαλύτερο ενεργειακό κόστος στα ταξίδια και αυξημένη βεβαιότητα. Η πρώτη ερώτηση είναι πολύ ξεκάθαρη. Κατά πόσο η Ελλάδα θα επηρεαστεί από αυτή την κατάσταση, αν θα δούμε μειώσεις στις αφίξεις φέτος και ποια είναι τα σενάρια τα οποία μελετάει η κυβέρνηση?
3: Καταρχάς, κύριε Μαγκυριάδη, επιτρέψτε μου να εκφράσω την χαρά μου για την συμμετοχή μου ακόμα μια χρονιά στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Να πω ότι είναι θεσμική μου υποχρέωση να βρίσκομαι μαζί σας και με αυτόν τον τρόπο να στηρίζω έναν κλάδο που έχει τόσο ξεχωριστή σημασία, όχι απλά για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, αλλά και για την εικόνα της χώρας ξεχωριστά. Να συγχαρώ την καινούργια πρόεδρο, την Αγάπη Σμπόκου, πρώτη γυναίκα πρόεδρο του ΣΕΤΕ, αλλά και τον απερχόμενο πρόεδρο, τον Γιάννη Παράσκη, για την εξαιρετική συνεργασία την οποία έχουμε. Και για να κάνω τη γέφυρα στην ερώτησή σας, να πω ότι έχουμε αποδείξει στο παρελθόν ότι με την συνεργασία της πολιτείας και του ΣΕΤΕ ως κεντρικού φορέα εκπροσώπησης του κλάδου του τουρισμού, μπορούμε να ξεπεράσουμε πολύ μεγάλες αντικσοότητες. Το κάναμε στα χρόνια της πανδημίας. Πιστεύω ότι οι βάσεις για την εξαιρετική επίδοση του ελληνικού τουρισμού, τα στοιχεία τα παρέθεσε ο Γιάννης, στέθηκαν στον τρόπο με τον οποίο η χώρα αντιμετώπισε αυτήν την πρωτοφανή κρίση. Και προφανώς το στοίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν. Έρχομαι τώρα στο προκείμενο. Κανείς δεν νομίζω σήμερα είναι σε θέση να μπορέσει να προβλέψει πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η σύραξη. Υπάρχει πάλι μια έντονη διπλωματική κινητικότητα. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται, και κυρίως τα εμπλεκόμενα μέρη, ότι έχουμε φτάσει πια σε ένα σημείο όπου, αν αυτή η σύγκρουση παραταθεί ακόμα για αρκετό διάστημα, οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία θα είναι εξαιρετικά αρνητικές.

0: Οπότε νομίζω ότι τα κίνητρα για την επίλυση αυτού του πολέμου σαφώς υπάρχουν και εκτιμώ επίσης ότι εφόσον επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, ότι όπως το έχουμε δει και στο παρελθόν θα δούμε μία έκρηξη, θα έλεγα, αυτού που λέμε last minute booking, διάθεσης των παραδοσιακών επισκεπτών μας να ταξιδέψουν στη χώρα μας, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάποια συγκεκριμένη εκτίμηση. Βλέπω τα στοιχεία, οι πρώτοι δύο μήνες
1: ήταν εξαιρετικοί. Ακούσαμε κυρίες και κύριοι τον Πρωθυπουργό στην τοποθέτησή του μαζί με τον Απόστολο Μαγκυριάδη και στην ερώτηση για τις προσδοκίες αναφορικά με την καλοκαιρινή σεζόν μέσα σε αυτή τη δύσκολη γεωπολιτικά συγκυρία. Και όπως είπε, εξέφρασε αισιοδοξία για τον τουρισμό, την τουριστική σεζόν που έχουμε μπροστά μας.
2: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, ακούμε τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
3: Την Τρίτη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια επιρωτικά. Η άνεμη δυτική-βορειοδυτική έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 με 25 και τοπικά στα ανατολικά επιρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 26 με 27 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη ασθενής και από το βράδυ βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες. Η άνεμη ασθενής και από το βράδυ βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 7 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Νικολόπουλος, επεξεργασία ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο Βαγγέλη Σαρής. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Καλό σας βράδυ.
2: Η ώρα είναι 8. News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Απορρίπτει ως ανεπαρκή την Ιρανική απάντηση στην Ουάσιγκτον ο Αμερικανός αξιωματούχος, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ισχυριζόμενος ότι αν το Ιράν δεν αλλάξει τη θέση του, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις μέσω βομβών. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για διαχείριση των στενών του ορμούς, ενισχύοντας τον έλεγχό της στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδού. Σύμφωνα με αραβικά μέσα ενημέρωση, η Ιρανική πλευρά συμφώνησε σε μακροχρόνιο πάγωμα των πυρηνικών όπλων αντί της διάλυσης των εγκαταστάσεων, με την προϋπόθεση ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο που εκτιμάται σε 400 κιλά θα μεταφερθεί στη Ρωσία αντί για την Αμερική. Όσον αφορά την αποζημίωση, οι πηγές αναφέρουν πως το Ιράν έκανε πίσω, ζητώντας ανταυτού οικονομικές παραχωρήσεις. Για προσανατολισμό στο πόλεμο του Ιράν, κατηγορεί ο Ντόναλντ Τραμπ πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Όπως γράφει σε ανάρτησή του στο Truth Social, τα μέσα ενημέρωσης έχουν τρελαθεί εντελώς, αναφέροντας ακόμα και αν ο στρατός του Ιράν φύγει από την Τεχεράνη, κυματίζοντας λευκή σημαία, θα γράφουν πως το Ιράν είχε μια λαμπρή νίκη επί των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι δημοκράτες και τα μέσα ενημέρωσης έχουν χάσει εντελώς το δρόμο τους, έχουν τρελαθεί εντελώς, καταλήγει στην ανάρτησή του. Η εξέλιξη στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, αλλά και ενίσχυση αποτρεπτική ισχύω των ενόπλων δυνάμεων βρέθηκαν στο επίκεντρο τη συνεδρία του Κισέα υπό τον Πρωθυπουργό. Δόθηκε το πράσινο φως για την προμήθεια ιταλικών φρεγατών Μπερκαμίνη, για την αναβάθμιση των φρεγατών Μέκο και την προμήθεια κρυπτοσυσκευών, ενώ κρίθηκε αναγκαία και η επιστροφή των συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο και το Δηδημότυχο λόγω των νέων γεωπολιτικών συνθήκων. Αν η Τουρκία θεωρήσει ότι είναι η στιγμή να επαναφέρει στο τραπέζι θέσεις τις οποίες είχε εκφράσει στο παρελθόν ή ακόμη να φέρει και καινούργιες θέσεις, εκείνο το οποίο θα πω είναι ότι σίγουρα αυτό θα είναι παραγωγικό, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στο κύκλο ιδεών. Στο ίδιο συνέδριο, ο Ευάγγελος Βενιζέλος υποστήριξε ότι το να απαντήσουμε όπως απαντάμε είναι αυτονόητο, τονίζοντας ότι η Ελλάδα θα πρέπει να προχωρήσει κατά το διεθνές δίκαιο στην οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Οι διοργανωτές του Global Summit Flotilla με προορισμό τη Γάζα ανακοίνωσαν σήμερα ότι οι Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις αναχέτησαν 28 από τα σκάφη τους στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τα υπόλοιπα 26 πλοία συνεχίζουν να πλέουν προς το Παλαιστινιακό θύλακα. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις αναχέτησαν έναν ακόμη στολίσκο που κατευθυνόταν προς τη Γάζα, κάνοντας λόγο για ένα κακόβουλο σχέδιο. Ουδέποτε εισήλθε στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας ο στολίσκος με προορισμό τη Γάζα, ανακοίνωσε το Κυπριακό Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, προσθέτοντας πως δεν έχει ληφθεί σήμα κινδύνου που να απαιτεί την ενεργοποίηση των διαδικασιών έρευνας και διάσωσης με βάση το Εθνικό Σχέδιο Νέα Αρχός. Την αισιοδοξία του για την αύξηση του τουρισμού στη χώρα μας εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά διάρκεια ομιλίας του στο πλαίσιο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Ελλήνων Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή. Ενώπιον των δικαστικών αρχών Ρεθύμνου οδηγήθηκαν οι εμπλεκόμενοι στα Βορίζια που επί σειρά ετών εκβίαζαν, χτυπούσαν, έκαιγαν και κατέστρεφαν περιουσίες πολιτών προκειμένου να οικειοποιηθούν τα χωράφια τους και να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι, ανυψιοί, έλαβαν μετά από αίτημά τους προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Ο θείος τους, που επίσης φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, συνελήφθη στην Αθήνα, μέσα σε νοσοκομείο. Άλλοι τρεις κατηγορούμενοι, συγγενείς τους, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. 4 νεκροί και 8 τραυματίες από πυρά ενόπλου κοντά στην πόλη Μερσίνη της Τουρκίας. Σύμφωνα με τα τουρκικά πρακτορία ειδήσεων, ο δράστης, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει, άνοιξε πύρ σε εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους 2 άνδρες, καθώς τρεπόταν σε φυγή.
2: Ο καιρός.
4: Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες σε Δυτική, Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές με σποραδικές καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 2 ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Ακούτε το Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του, στον οποίο η πιο ωραία εικόνα, που είναι και η ανάρτηση της ημέρας ταυτόχρονα, μας έρχεται από τον σπουδαίο Αμερικανό ηθοποιό, τον Morgan Freeman, 88 ετών σήμερα, φαίνεται ακμαίος, χτυποξύλο και μέσα σε όλα. Έχει λοιπόν αναρτήσει μια φωτογραφία, αξίζει να τη δείτε, από την επίσημη επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα. Οι δύο ηγέτες κάθονται δίπλα-δίπλα. Αλλά ο Μόργαν πρόσεξε ότι η πολυθρόνα του Αμερικανού Προέδρου είναι χαμηλή, ενώ του Κινέζου πιο ψηλή, πολύ πιο ψηλή.

Και η πιο ανησυχητική είδηση έρχεται από την ανάλυση του Reuters που αποκαλύπτει τις δραματικές επιπτώσεις από το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Εκτόξευση του πετρελαίου, σπασμένες εφοδιαστικές αλυσίδες και ανατιμήσεις που απειλούν τους καταναλωτές. Γιατί τα χειρότερα, λέει, είναι μπροστά μας.

Εδώ είμαστε λοιπόν 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που αναμένει εναγωνίως, δεν μπορώ να πω, την επίσημη ανακοίνωση από Τσίπρα και Καριστιανού για τα νέα τους κόμματα. Η άλλη μη είδηση της ημέρας είναι ότι ο νυν και ίσως και αΐ σκληρός άντρας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος διαμηνύει ότι παρά τη διαγραφή του για πολλωστή φορά ότι ΣΥΡΙΖΑ ήμουν, είμαι και θα είμαι και μετά τις 26 Μαΐου, ημέρα κατά την οποία μετά από μακρύ και αμφιλεγόμενο sabbatical, εκπαιδευτική άδεια, στην πούμε έτσι, παρουσιάζει το νέο του κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Έχω και μια μη ακόμα είδηση της ημέρας. Είναι και αυτή που βλέπω στην ΑΗ εφημερίδα, όπου ποζάρουν σε ωραία φωτογραφία τρία άτομα. Το ένα αναγνωρίζω μόνο. Είναι ο δημοσιογράφος ανταποκριτής του Open στην Μόσχα, Θανάσης Αυγερινός, που δεν έχει στιγματίσει ούτε μία φορά τον Βλαντιμίρ Πούτιν στον μακρύ του πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Και επιπλέον ο κύριος Αυγερινός θα αναλάβει, λέει, το γραφείο τύπου της κυρίας Καριστιανού. Όπως θα έλεγε και ο Μακαρίτης ο Ντίνος Ηλιόπουλος, δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Στην φροντίδα του ήχου είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα. Στα λίγα υπόλοιπα ο Ομιλών. Και τώρα 8 και 16 πρώτα λεπτά θα καλησπερίσω τον πρώτο μου καλεσμένο, που είναι ο Πιέρος Τζανετάκος, δημοσιογράφος με ειδικότητα στα διεθνή θέματα. Εργάζεται εδώ στην ΕΡΤ και αρθρογραφεί στην Καθημερινή. Του ζητάμε να ξεχωρίσει θέματα της σημερινής ειδησιογραφίας που βρίσκει ενδιαφέροντα, τα οποία και συζητάμε μαζί. Πιέρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Χρήστο, πώς είσαι?
0: Είμαι μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας απόψε.
1: Εγώ Πιέρο, ευχαριστώ. Μια μικρή διόρθωση. Ναι. Μόνο είμαι στο Βήμα, όχι στην Εφημερινή. Εντάξει, το κάνω για τυπικούς λόγους, όχι γιατί
0: στο, έχει στο, βή, ναι, στο Βήμα, στο Βήμα, ναι, ναι, ναι, ναι, διόρθωσα.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, τι ξεχωρίζουμε από την σημερινή επικαιρότητα?
1: Λοιπόν, εγώ θα είμαι επισκολημένο, εμένα μάλλον θα είμαι επισκολημένο, αλλά θα κοιτάξω να φύγω λίγο από το εσωτερικό πολιτικό τοπίο, το οποίο φυσικά έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι πράγματι μιλάμε για μια αναδιάταξη σίγουρα στον χώρο της κεντροαριστεράς. Mm-hmm. Δεν ξέρω ποια θα είναι τα αποτελέσματα όσον αφορά το κόμμα της κυρίας Καρισιανού και κυρίως από πού θα αντλήσει ψηφοφόρους. Μένει να το δούμε. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πολιτικό και κοινωνιολογικό ερώτημα. Θα απαντηθεί στις προσεχείς εκλογές. Αλλά νομίζω ότι ξέρεις ότι και εμένα έτσι αρέσκουν περισσότερο στα διεθνή και στη, mm-hmm. στα διπλωματικά. Άρα λοιπόν θα έμενα στο θέμα αυτής της προετοιμασίας και των διαρροών από την τουρκική πλευρά που υπάρχουν για το περίφημο αυτό νομοσχέδιο. Mm-hmm. Με το οποίο η Τουρκία θα επιχειρήσει, όπως όλα δείχνουν, να δώσει έναν εσωτερικό νομικό μανδύα στις πάγιες θέσεις, πάγιες αναθεωρητικές θέσεις που έχει εκφράσει κατά καιρούς στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Άκουσα και πριν από λίγο τον κύριο Γεραπετρή, τον Υπουργό Εξωτερικών, σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον συνέδριο του κύκλου Ιδεών, του mm-hmm. Ευάγγελου mm-hmm. Βενιζέλου, να επαναλαμβάνει ότι ουσιαστικά η Αθήνα δεν μπορεί να συνομιλεί με διαρροές. Περιμένει, είναι σε αναμονή για να δει ακριβώς τι θα περιλαμβάνουν οι διατάξεις αυτού του νομοσχεδίου. Επανέλαβε ότι δεν παράγει η εσωτερική κανονιστική τάξη αποτελέσματα στις διεθνείς σχέσεις και πολλό δε μάλλον νομικά αποτελέσματα με έρισμα τη διεθνή δικαιοδοσία. Και πάντως, όπως και αν έχει, η Ελλάδα θα είναι έτοιμη να απαντήσει τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στα διεθνή φόρα. Άρα βλέπουμε ότι εκεί κάπως το πράγμα έχει αρχίσει να χαλάει, αν μπορώ να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, παρά το γεγονός, Χρήστο, ότι όπως το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι εποχή αυτή η συγκεκριμένη συγκυρία, δεν είναι εποχή για επιμέρους εντάσεις.
0: Εσύ τι μπορεί να φαντάζεσαι ότι μπορεί να εμπεριέχει αυτός ο χάρτης μανδύα για τα ελληνοτουρκικά? Δηλαδή πιστεύουμε, έχουμε πληροφορίες δημοσιογραφικές ότι μπορεί να αλλάξουν κάποια πράγματα, κάποιες θέσεις?
1: Είναι σημαντικό να δούμε καταρχάς αν θα υπάρχει χάρτης. Γιατί υπάρχει mm. αυτή η συζήτηση. Εγώ ναι. νομίζω ότι χωρίς χάρτη δεν γίνεται μια τέτοια συζήτηση. Mm-hmm. Δηλαδή δεν γίνεται μια τέτοια νομοθέτηση χωρίς να αποτυπωθούν αυτά σε χάρτη. Κατά δεύτερον, τι μπορεί να αλλάξει σε σχέση με, σε σχέση με όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα στις θέσεις της Τουρκίας? Ουσιαστικά τίποτα. Ουσιαστικά θα πρόκειται για μια αποτύπωση σε ένα κανονιστικό πλαίσιο των πάγιων αναθεωρητικών θέσεων της Τουρκίας. Δηλαδή θα δούμε. Είναι βέβαιο την θέση ότι η υφαλοκρηπίδα γίνεται, χαράσεται, μετράται όπως θέλει να το πει κανείς με βάση τις υπηρετικές ακτές των δύο χωρών, δηλαδή υπό την αγνόηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων που διαθέτουν τα ελληνικά νησιά. Θα δούμε το τουρκολιβικό μνημόνιο. Νομίζω το μεγάλο ερώτημα είναι να δούμε τι θα γίνει και με τις γκρίζες ζώνες, αν θα αποτυπωθεί και αυτή η αμφισβήτηση. Περίπου είναι λίγο πάνω από 200 οι νησίδες και οι βραχονησίδες που από το 1996 και μετά την κυριαρχία τους οι Τούρκοι. Θα δούμε μια, και αυτό είναι σημαντικό, μια εξουσία πολύ μεγάλη να δίνεται στον εκάστοτε πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για τον Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος θα μπορεί να κηρύσει μονομερώς δικαιώματα χρήσης και θαλάσσιες ζώνες της χώρας. Και νομίζω ότι το ποιοτικό, αν μπορεί κανείς να το δει, έτσι σε ένα ευρύτερο πλαίσιο είναι, μιλάμε και για μια μόνιμη εμπλοκή των ενόπλων δυνάμεων στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, διότι αν πράγματι οι Τούρκοι θεωρούν ότι μέσω της νομοθέτησης θα πρέπει να υπερασπίζονται και όλα αυτά τα οποία θα υπάρχουν ως νόμος του κράτους, αυτό θα πρέπει να γίνεται με τις ενόπλες δυνάμεις, αλλά μιλάμε και για μια τέτοιου είδους αναβάθμιση. Νομίζω ότι είναι αρκετά μαξιμαλιστικά όλα αυτά, έως και βεβαιασμένα θα τα χαρακτήριζα με μια δεύτερη ανάγνωση, γιατί πια είμαστε δεύτερη ανάγνωση, παρότι δεν ξέρουμε τι περιέχει ακριβώς το νομοσχέδιο, διότι απορεί κανείς τι θέλει να δημιουργήσει η Τουρκία πέρα από ένταση σε διμερές επίπεδο. Εγώ είμαι βέβαιος ότι αν όλα αυτά αποτυπωθούν σε νόμο, θα ανοίξει και μια βεντάλια έτσι, αντιπαράθεσης με άλλους υπιότεροι, με άλλους ίσως πιο εντατικοί, και με τους δυτικούς συμμάχους και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και πραγματικά είμαι περίεργος να δω στο τέλος της ημέρας ποιο είναι το σκεπτικό των φίλων γειτόνων.
0: Η συγκεκριμένη χρονική στιγμή κατά την οποία φαίνεται ότι έχει φύγει η προσοχή από τα πολεμικά μέτωπα, όχι πως έχουν σταματήσει αλλά έχουν ατονίσει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, έχει σημασία αυτή η συγκεκριμένη χρονική στιγμή που η Τουρκία εκφράζει αυτή τη θέση?
1: Φαίνεται σαν να ήταν έτοιμη η Τουρκία, δηλαδή σαν να ήταν έτοιμο όλο αυτό, και το δείχνει το διαρροών και τα μίντια που λειτουργήσαν έτσι πολύ συνεκτικά, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε με αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον όρο, να ήταν έτοιμη στο να βγάλει στη δημοσιότητα αυτή την ενέργεια, αυτό το νομοσχέδιο. Όντως είναι εν μέσω, ας ελπίσουμε, μιας μακράς περίοδου και χειρίας, δεν ξέρω τώρα πώς θα πάει και το θέμα με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι βέβαιο ότι η Τουρκία δεν έχει το μερίδιο της επιρροής που θα επιθυμούσε να έχει στα ανατολικά της, στο μέτωπο δηλαδή της Μέσης Ανατολής και στο μέτωπο του Ιράν, οπότε πολλοί εξάγουν το συμπέρασμα ότι ίσως να θέλει να ενισχύσει τις θέσεις της προς τα δυτικά, δηλαδή στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Αλλά εγώ εκτιμώ συνολικά ότι η Τουρκία εν μέσω όλης αυτής της αναδιάταξης που βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά και ως απάντηση στις ελληνικές κινήσεις που θα σου έλεγα λίγο πολύ ήρθαν και εξ ανάγκης, δηλαδή τι εννοώ εξ ανάγκης. Η Ελλάδα κατέθεσε το θαλάσσιο φωτοταξικό σχεδιασμό επειδή πλήρωνε πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, εκεί αποτύπωσε χάρτη τη θέση τη για πρώτη φορά. Η Ελλάδα προχώρησε την υπόθεση με τις Εύρωες στα νότια της Κρήτης επειδή το ήθελαν και οι Αμερικανοί να γίνει αυτό, δηλαδή ήταν θέμα και της εταιρείας. Άρα λοιπόν η Τουρκία θεωρεί ότι αφενός

0: και με τις υποθέσεις του ξεπλήματος χρήματος από το Ιράν. Θυμάστε τον Άστορα Μπράνσον, αν θυμάστε αυτή την υπόθεση, με την επιστολή τότε που είχε στείλει ο κύριος Τραμπ, που ήταν σε σκαιότατη γλώσσα εναντίον του κυρίου Ερντογάν. Και ερχόμενοι τώρα στη θητεία την τρέχουσα, παρότι είμαστε ένα χρόνο και κάτι, σχεδόν 1,5 χρόνο, αν υπολογίζω σωστά, από την επανεκλογή του κυρίου Τραμπ, συμφωνώ ότι υπάρχει μια εκλεκτική συγγένεια, θα το πούμε έτσι, και ως προς τον τρόπο που πολιτεύονται και ως προς τον τρόπο που αντιμετωπίζουν, ας πούμε, την παγκόσμια σφαίρα οι δύο ηγέτες. Απ' την άλλη, δεν μπορεί να πει κανείς ότι κάποια από τις μείζονες υποθέσεις που χωρίζουν τις δύο πλευρές έχει προχωρήσει. Ούτε με τα F-16 έχει γίνει κάτι, ούτε με τα F-35 έχει γίνει κάτι, ούτε ο κύριος Ερντογάν είναι διατεθειμένος να αποκοπεί από τη ρωσική ενέργεια όπως του έχει ζητήσει σε ζωντανή μετάδοση ο κύριος Τραμπ από τον Λευκό Οίκο. Άρα λοιπόν, ναι μεν υπάρχει σε επίπεδο προσωπικό μια τέτοια σχέση, απ' την άλλη δεν βλέπουμε ιδιαίτερη πρόοδο. Και νομίζω, επειδή νομίζω υπόρρητα ότι ήθελες να ρωτήσεις και αυτό, νομίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα είναι πάρα πολύ ευχαριστημένες στο να ανέβει η ένταση αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Να θυμίσω την παρουσία της Chevron, το είπαμε και προηγουμένως. Θα θυμίσω το μεγάλο project που τρέχουν οι Αμερικανοί, δεν ξέρω τώρα πού θα καταλήξει, αλλά ο κάστος διάδρομος που ξεκινάει από, με τη μεταφορά του αμερικανικού αερίου προς βορρά μέσω των ελληνικών εγκαταστάσεων. Άρα λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνει κανείς σχετικά εύκολα, δεν είναι ένα γεωπολιτικό περιβάλλον αυτή τη στιγμή το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος που οι Αμερικανοί θα ήθελαν να δουν εντάσεις.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχεις κάποιο σχόλιο να κάνεις σε σχέση με τα νεότερα που βλέπουμε. Έχουμε το πολιτικό τοπίο εδώ πέρα έχει αρχίσει και αποκτά ένα περίεργο ενδιαφέρον, δεν μπορεί να το καθορίσει κανείς εύκολα. Βλέπουμε ότι ο κύριος Τσίπρας ετοιμάζεται να κάνει να ανακοινώσει το κόμμα του. Ο κύριος Πολάκης είπε ότι εγώ ήμουν και θα είμαι για πάντοτε ΣΥΡΙΖΑ, άσχετα αν τον έχουν διαγράψει. Και υπάρχει και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού που εμφανίστηκε και σήμερα να έχει δίπλα της τον ανταποκριτή στην Μόσχα, τον κύριο Αυγερινό, ο οποίος θα αναλάβει τις δημόσιες σχέσεις. Γίνονται πραγματάκια, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, είπαμε και στην αρχή, νομίζω ότι ο χώρος κεντροαριστεράς έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή, διότι ουσιαστικά, αν το δει κανείς, η παρουσία του κυρίου Τσίπρα, εντάξει, προφανώς εκμηδενίζει τον ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι το είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα σε μια δημοσκόπηση με τον κύριο Τσίπρα να φτάνει στο 16% και το ΣΥΡΙΖΑ στο 0,9%. Άρα λοιπόν μιλάμε τουλάχιστον τον ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Φάμελου. Τώρα αν υπάρξει κάποιος άλλος ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Πολάκη, τον κύριο Παπά κτλ. Δεν μπορώ να ξέρω από τώρα πόσο θα μπορούσε να επηρεάσει. Αλλά βλέπω ότι στην ουσία αυτό που θα γίνει είναι μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Ανδρουλάκη για το ποιος θα είναι στη δεύτερη θέση. Νομίζω έχουν την ίδια δεξαμενή. Ουσιαστικά μιλάμε για ψηφοφόρους οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί εντελώς από τον Μητσοτάκη, αν ήταν και ποτέ κοντά του, ειδικά αυτή του κυρίου Τσίπρα, υποθέτω σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό όχι. Άρα λοιπόν ουσιαστικά είναι στην ψαρεύου, να το πούμε, μπορούμε να το πούμε εντός εισαγωγικών, από την ίδια δεξαμενή ψηφοφόρων. Και πρωτίστως αυτό που θα γίνει είναι να αναλωθούν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό στην μεταξύ τους αναμέτρηση. Και δεν ξέρω αν αυτό θα βοηθήσει τον κύριο Μητσοτάκη όσον αφορά τα δικά του ποσοστά και πώς θα φτάσουμε στις εθνικές εκλογές και πότε θα γίνουν οι εθνικές εκλογές. Ξέρω όμως και φαντάζομαι το έχεις διακρίνει και εσύ ότι ο κύριος Τσίπρας αποτελεί ένα έτσι επιθυμητό αντίπαλο, αν μπορώ να το θέσουμε έτσι, για τον κύριο Μητσοτάκη ως ένα επανασυσπυρώσει. Και αυτό το μέτωπο, θυμάσαι, ήταν το μέτωπο που ήταν υπέρ του ευρώ, το μέτωπο της λογικής όπως το λέγανε τότε, τέλος πάντων το αντισύριζα μέτωπο, αν μπορώ να το πούμε έτσι. Διότι νομίζω ότι η απουσία ενός αντιπάλου με αρκετά μεγάλη δυναμική έλειπε. Δημιουργεί στον κύριο Μητσοτάκη μια δυσκολία και στη Νέα Δημοκρατία ευρύτερα να συσπυρώσει
1: ίσως,
0: το δικό του ακροατήριο.
1: Ίσως θα μάθουμε, έχει ενδιαφέρον επιπρόσθετο και η κουβέντα που θα έχουμε σε λίγο με τον κύριο Ανδρέα Δρυμιώτη, τον πολιτικό αναλυτή με πολύχρονη εμπειρία, όχι μόνο στο να μελετά τους αριθμούς και τις τάσεις, αλλά κυρίως να τις ερμηνεύει και να προτείνει και λύσεις. Οπότε θα τον έχουμε σε λίγο. Σε ευχαριστώ.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πιέρο, για την
1: κουβέντα που κάνουμε. Εγώ ευχαριστώ, Χρήστο. Χαρά μου κάθε φορά.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν πρώτο, Earth News Radio, και θα πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε. Μη φύγετε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απορρίπτει ως ανεπαρκή την ιρανική απάντηση στην Ουάσιγκτον. Αμερικανός αξιωματούχος, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ισχυριζόμενος ότι αν το Ιράν δεν αλλάξει τη θέση του, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις μέσω βομβών. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αποφάσισε να παρατείνει την άρση των κυρώσεων που έχει επιβάλει για το ρωσικό πετρέλαιο που μεταφέρεται δια θαλάσσης, η προθεσμία της οποίας έληξε το Σάββατο. Η άρση θα διαρκέσει άλλες 30 ημέρες. Σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο που πλέει προς τη Γάζα μετά την αναχέτηση σκαφών από τον Ισραηλινό στρατό. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο. Συγκρατημένα αισιόδοξος για την πορεία του ελληνικού τουρισμού εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας το εξαιρετικά δυσμενές διεθνές περιβάλλον στη Μέση Ανατολή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εξαιρετική την επίδοση του ελληνικού τουρισμού τους πρώτους μήνες του έτους και σημείωσε πως το στίχημα είναι τώρα η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε δυσάρεστες εξελίξεις που μπορεί να προκύψουν από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αιματηρή επίθεση σημειώθηκε στη Μερσίνη της Νότιας Τουρκίας όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο σκοτώνοντας 5 άτομα και τραυματίζοντας τουλάχιστον 8. Ο δράστης αναζητείται από τις αρχές. Καιρός για αύριο, προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες σε δυτική, κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Air News Radio 105,8 σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε. Η μινιατούρα της ημέρας είναι από τον Βίκτορ Young, έναν σπουδαίο Αμερικανό συνθέτη. Έζησε από το 1899 ως το 1956 και φέρει τον τίτλο Σκαραμούτς. Ο Σκαραμούτς ήταν ένας μυθολογικός χαρακτήρας.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, Earth News και Καθρέφτης, και μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, καλησπερίζοντας τον καλεσμένο μου αμέσως. Είναι ο κύριος Ανδρέας Δρυμιώτης, πολιτικός αναλυτής με πολύχρονη εμπειρία, όχι μόνο στο να μελετά τους αριθμούς και τις τάσεις, αλλά κυρίως να τις ερμηνεύει και να προτείνει και λύσεις. Δεν ξέρω τώρα πόσο εύκολο είναι αυτό, ιδίως τώρα και ιδίως σε αυτόν τον τόπο όπου φυσάει ο άνεμος. Όπως και να έχει, έχουμε new entries τώρα, νέες αφίξεις στο πολιτικό μας τοπίο. Καλησπέρα σας, κύριε Δρυμιώτη.
1: Καλησπέρα, κύριε Μιχαλίδη.
0: Λοιπόν, τώρα αυτές τις έχουμε μία εξαγγελία για νέο κόμμα από την κυρία Καριστιανού. Δεν ξέρουμε σε ποιο χώρο θα κινείται, ενώ πολιτικό χώρο. Ξέρουμε ακριβώς.
1: Α, είναι το ρωσικό κόμμα.
0: Ναι. Α, γι' αυτό έχει και τον και ανταποκριτή, τον κύριο
1: Αυγερινό.
0: Ναι, ο οποίος δεν είπε ούτε μία κουβέντα καλή για την Ουκρανία από εκεί.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά πριν πάμε σε αυτό, ναι, επειδή άκουγα όση ώρα με είχατε στην αναμονή, θέλω να κάνω μία παρατήρηση.
0: Βεβαίως.
1: Και επιτρέψτε μου. Άκουσα το Υπουργείο Εξωτερικών ότι θα κάνει οτιδήποτε δυνατόν για να επαναπατρίσει αυτούς οι οποίοι πήγαν στη Γάζα και τους συλλάβαν οι Ισραηλινοί. Mm-hmm. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτό είναι από πώς που οι άνθρωποι μόνοι τους πήγανε, μόνοι τους αποφάσισαν να πάνε εκεί πέρα. Γιατί εγώ ο φορολογούμενος πρέπει να πληρώνω, αν θέλετε, τα έξοδα για να τους φέρουμε πίσω αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι με δική τους πρωτοβουλία θέλουν να πάνε για να κάνουν τον ακτιβισμό τους. Αυτό το πράγμα μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει. Την περασμένη φορά που είχαμε το φλωτήλα που πήγε στο τέτοιο, οι Ελβετοί χρέωσαν όλους αυτούς που έφεραν πίσω 11.000 ελβετικά φράγκα τον καθένα. Δεν τα κάνει στο κέφι σου, να σε φέρω πίσω και θα με πληρώσεις. Αλλιώτικα μιλάμε το ότι γίνεται μια κατάχρηση αυτού του. Οι άνθρωποι δεν αποκλείστηκαν λόγω ενός σημαντικού γεγονότος ότι έγινε μια πολεμική σύγκρουση. Μόνοι τους διάλεξαν να πάνε στο σώμα του λύκου. Τους έπιασαν οι Ισραηλοί. Γιατί εμείς πρέπει να είμαστε υποχρεωμένοι να τους φέρουμε πίσω?
0: Δεν έχω απάντηση πάνω σε αυτό, όμως δεν κινδυνεύανε καθόλου.
1: Δεν με ενδιαφέρει αν κινδυνεύανε, γνώση τους. Δηλαδή αν εγώ πάω και πέσω στο, πώς το λένε, σε ένα ηφαίστειο μέσα, πρέπει να με σώσει κανείς και να επιβαρυνθεί όλη αυτή τη δυστυχία. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Όλες οι χώρες τους χρεώνουν. Εμείς τους κουβαλάμε εδώ δωρεάν.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα.
0: Πάμε τώρα. Λοιπόν.
1: Όχι, ξέσπασα.
0: Όχι, όχι, καλά κάνατε. Γιατί έχετε και την γνώση και την εμπειρία.
1: Δεν είναι θέμα γνώσης. Έχω μάθει ότι στη ζωή ό,τι κάνεις έχει συνέπειες. Πρέπει να είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις τις συνέπειες. Καλές, κακές. Λοιπόν, το να κάνεις τέτοια και άλλο να πληρώνει τις δικές σου ανοησίες. Ναι, είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Πάμε λοιπόν στα κόμματα.
0: Μάλιστα.
1: Είπατε ότι δημιουργούνται νέες προϋποθέσεις. Δημιουργούνται νέες προϋποθέσεις. Έχουμε τη δημιουργία δύο σίγουρων κομμάτων. Mm-hmm. Ο Τσίπρας μάλιστα ανακοίνωσε και πότε θα κάνει την ανακοίνωση με το έξυπνο, αν θέλετε, εξυπνακή στιγμή, να μην το πω, που έβγαλε τα δύο παιδάκια, ο ένας φοράει τη φανέλα το 26 γυράζω στο 5, άρα την ανακοίνωση θα την κάνει 26 πέμπτου. Η κυρία Καριστιανού λέει ότι θα την κάνει 21 πέμπτου, να ακούω αυτό το νούμερο, δηλαδή της Αγίας Ελένης και δεν τέτοιο. Ωραία, πάμε πρώτα να πιάσουμε τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας έφυγε με 17%, διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ με τη στάση του. Γιατί τη διέλυσε? Διότι εάν έπαιρνε οποιαδήποτε θέση στις εκλογές του νέου Προέδρου υπέρ, ας πούμε, της Αξιόγλου, η οποία αποτελούσε μια, αν θέλετε, εναλλακτική λύση, τους άφησε να διαλέξουν τον Κασελάκη. Ο Κασελάκης έκανε το κόμμα καλοκαιρινό, κυριολεκτικά καλοκαιρινό. Τώρα, ο Κασελάκης και η Νέα Αριστερά που πήγε η Αξιόγλου με τους υπόλοιπους βρίσκονται κάτω από το 1%, ειλικρινά σας λέω, δηλαδή, δεν τέτοια. Και έρχεται ο Τσίπρας με το rebranding να μας πει ότι κάνει καινούριο κόμμα. Εγώ προσωπικά έχω, αν θέλετε, πει ότι η εκτίμησή μου είναι για το Τσίπρα να πάρει 10 με 12% και θα ζητήσω δημόσια συγγνώμη αν εγώ έχω κάνει λάθος. Διότι εγώ δεν βλέπω κανένα λόγο γιατί ο Τσίπρας, γιατί πρέπει να ξαναψηφίσουμε το Τσίπρα. Όχι εμείς να το ξαναψηφίσουμε, ο κόσμος να το ξαναψηφίσει. Τώρα για την Καρισιανό, νομίζω ότι σας είπα την άποψή μου.
0: Συγγνώμη, ένας λόγος μπορεί να πει κάποιος ότι είναι ότι το συντηρητικό κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, είναι σταθερά μπροστά, προηγείται σταθερά και δεν έχει φανεί κάποιο άλλο κόμμα από τον χώρο της αριστεράς που να μπορεί να απειλήσει. Ίσως να είναι αυτή μια...
1: Όχι, δεν φτάνει αυτό, κοιτάξτε να δείτε, γιατί αυτός έχει δοκιμαστεί. Εδώ είναι το θέμα. Mm-hmm. Ο Τσίπρας έχει κυβερνήσει. Δεν είναι ότι δεν έχει κυβερνήσει, λοιπόν. Άρα δεν μπορεί να είπα ένας άνθρωπος που έχει χάσει 6 φορές από το Μητσοτάκι.
0: Δεν πιστεύετε ότι έχουν πιάσει τα σεμινάρια που έκανε, που πήγε και στην Αμερική και στο Χάρβαρντ? Και... ναι.
1: Εάν γινόταν με τα σεμινάρια κερδίζουμε τις εκλογές, ξέρω πολύ κόσμο που έχει πάρα πολλά λεφτά ή θα πήγαινε σε περισσότερα σεμινάρια να κερδίζει. Οι εκλογές κερδίζουν όταν καταφέρεις να πείσεις τον κόσμο ότι εσύ αποτελείς κάτι διαφορετικό. Αυτό που έκανε ο Τσίπρας το 2015. Mm-hmm. Το 2015, τι μας είπε ο Τσίπρας? Μας είπε ότι εγώ δεν πρόκειται να πάω στην Ευρώπη να διαπραγματευτώ. Εγώ θα παράω τα ταούλια και η Ευρώπη θα χορεύει. Είχε ένα αφήγημα. Σωστό ή λάθος, απέδειξε ότι ήταν λάθος. Αλλά είχε ένα αφήγημα. Τώρα ποιο είναι το αφήγημα του? Κανένα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε στην κυρία Καρισιανού.
0: Ναι.
1: Η κυρία Καρισιανού είναι σαφέστατα ότι είναι προσανατολισμένη προς την... τον παλιό ρωσικό κόμμα που υπήρχε πάντα τον 19ο αιώνα. Δεν απατώ, υπήρχε και ρωσικό κόμμα στην Ελλάδα.
0: Αυτό από πού προκύπτει, από πού μας... Η κυρία Καρισιανού είναι δικηγόρος.
1: Ναι, αυτή είναι δικηγόρος, πολύ σωστά. Ότι έχει πάρει σαν εκπρόσωπο τύπου τον κύριο Αβγερινό, ο οποίος είναι ανταποκριτής του Κόντρα, αν δεν απαντώ με στην
0: νομίζω
1: Μόσχα.
0: Του ΟΑΝ, ναι.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Δεν έχει σημασία, ναι.
1: Δεν έχει σημασία, αλλά είναι στη Μόσχα. Και από το γεγονός ότι όλες τις κινήσεις κινούνται, αν θέλετε, προς το θρησκευτικό και λοιπόν, τώρα για την κυρία Καρασιανού έχω επιφερεχθεί να πω ότι περιμένω να δω τους συνεργάτες της και τις θέσεις της. Αν δεν τα δούμε αυτά, δεν μπορεί κανείς να μπει. Προσωπικά εκτιμώ ότι θα κάνει μεγάλη ζημιά σε Βελόπουλο και Ζωή, σε όλους αυτούς οι οποίοι τη στήριξαν, γιατί ο Βελόπουλος τη στήριξε με τα ξυλόλια. Αν δεν υπήρχε τα ξυλόλια, δεν θα έκανε καριστινό. Και η Ζωή που τη στήριξε, και από ό,τι καταλαβαίνω, η σχέση των δύο κυριών είναι αυτή τη στιγμή δεν μιλούν μεταξύ του. Έτσι ακούγεται, δεν μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά... λοιπόν, ας περιμένουμε να δούμε τι θα μας πει. Δεύτερον, έχει φανεί το ότι όποτε μιλάει αυθόρμητα, κάνει γκάφες. Η γκάφα η μεγάλη ήταν με τις αμβλώσεις, τις θυμάστε. Λοιπόν, άμα διαβάζει τα πάει καλά. Και στο τελευταίο διάγγελμα της, πολλοί οι άνθρωποι που έχουμε κάποιο πείρα την τηλεόραση διαπιστώσαμε ότι διάβαζε από το Τοκίο. Δηλαδή, αυτά τα οποία διάβαζε.
0: Εγώ δυσκολεύομαι να καταλάβω το πώς κατεβαίνει. Η κυρία Καρισιανού είναι μια γυναίκα η οποία έχασε την κόρη της στο δυστύχημα
1: των
0: Τέμπων.
1: Έχει τη συμπάθεια όλου του κόσμου.
0: Ωραία. Από εκεί, αν δεν γινόταν αυτό το φοβερό δυστύχημα, δεν νομίζω ότι θα ήμασταν σε αυτή στο τοπίο το συγκεκριμένο.
1: Όμως
0: όμως αυτό το γεγονός, το οποίο ήταν, είχε και πάρα πολλά πάρα πολλές πτυχές τις οποίες ελέγχεται το κράτος. Εκεί λοιπόν ο και ως δικηγόρος ανέλαβε και πολιτική θέση πλέον. Αυτό δεν μπορεί να πει κάποιος ότι είναι κακό για έναν άνθρωπο να συμμετάσχει. Δεν νομίζω ότι παίζει και το χαρτί του παιδιού της.
1: Δύο θέματα. Είπατε, το ένα ήταν ότι δεν το χειρίστηκε σωστά και το δεύτερο είναι ότι αυτή έχει το δικαίωμα, όπως κάθε Έλληνας πολίτης, να έχει το εκλέγει και εκλέγεσαι. Σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ας τα πάρουμε ένα-ένα. Στο θέμα της διαχείρισης από το κράτος, έχω από την πρώτη στιγμή είχα πολύ μεγάλες αντιρρήσεις. Η κατηγορία για το κράτος πού βρίσκεται? Στο ότι δεν υλοποίησε τη σύμβαση 717 ή στο ότι στον μπάζωμα?
0: Πιθανώς και τα δύο.
1: Ή και στα δύο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, θα πάρουμε ένα. Το μπάζωμα είναι η μεγαλύτερη ανοησία που έχει λεχθεί ποτέ, διότι έχει μπαζωθεί μόνο η μία πλευρά της σιδηροδρομικής γραμμής. Άρα δεν μπορεί ό,τι σημάδια υπήρχαν, ό,τι στοιχεία υπήρχαν να περιοριστούν μόνο από τη μία πλευρά. Δεύτερον, το είδαμε πρόσφατα στο δυστύχημα στην Ισπανία. Το πρώτο πράγμα που έκαναν και οι Ισπανοί μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων ήταν να μπαζώσουν τη μία περιοχή για να μπορέσουν να σηκώσουν τα τέτοια. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της σύμβασης, κοιτάξτε να δείτε, και η σύμβαση να υπήρχε, που υπήρχε στη Γερμανία, έχω κατά καιρούς αναδείξει το εξής γεγονός, ότι και εκεί υπήρχε ένα πολύ νεκρό δυστύχημα, γιατί ο σταθμάρχης την ώρα που ήταν να κάνει τη δουλειά του έπαιζε σε ένα παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θυμάστε την ιστορία αυτή.
0: Ναι,
1: λοιπόν, άρα βλέπουμε ότι ανεξάρτητα από όλους τους μηχανισμούς και τους αυτοματισμούς που διαθέτουμε, το ανθρώπινο λάθος είναι ανθρώπινο λάθος. Και πήγα και ένα βήμα παραπάνω. Αν θυμάστε, πριν από λίγο καιρό στη Ουάσιγκτον συνετρίβει ένα ελικόπτερο σε σύγκρουση με ένα αεροπλάνο που, όπως ξέρετε, στα αεροδρόμια τα συστήματα ασφαλείας είναι ό,τι καλύτερο διαθέτουμε. Αλλά και εκεί πάλι έγινε το ανθρώπινο λάθος. Το ανθρώπινο λάθος δεν μπορεί κανείς να το αποτρέψει, και άμα γίνει, δυστυχώς οι συνέπειες είναι δύσκολες. Το να ψάχνουμε λοιπόν μεταφυσικές εξηγήσεις είναι μάλλον λάθος.
0: Μάλιστα. Κύριε Δρυμιώτη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
1: Δεν ξέρω αν σας
0: πολύ, πολύ. Μα βεβαίως, αλλή μου, γι' αυτό και δεν έκανα και πολλές ερωτήσεις και οι ακροατές από ό,τι...
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
0: Καλό σας βράδυ, γεια χαρά. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Δρυμιώτης, πολιτικός αναλυτής. Μίλησε εδώ στον καθρέφτη του Earth News Radio. Και πάμε στην βάλια μας για το ένθετό της με τα social media. Στα μαχαίρια, λέει, είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την Google, η οποία έχει πλέον στο πλευρό της και την Apple. Οι εταιρείες αντιδρούν στις επιταγές του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες, ο οποίος τις υποχρεώνει να δίνουν ίση πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και όχι μόνο στις δικές τους. Βάλια μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Περίπου τα είπες όλα, αλλά θέλω να τα εξηγήσω.
0: Εσύ μου τα έγραψες.
2: Θέλω να τα εξηγήσω λοιπόν όσο πιο γρήγορα μπορώ.
0: Ναι.
2: Καταρχάς είναι περίεργο που βλέπουμε την Google και την Apple μαζί να υποστηρίζουν το ίδιο πράγμα, έτσι.
0: Ναι.
2: Το ότι είναι απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση όμως αυτό σημαίνει πολλά, έτσι.
0: Ναι.
2: Τι θέλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Τους λέει, να σας πω κάτι, εσείς λέει στην Google, αλλά θα το πει και στην Apple. Επειδή έρχεται η ώρα της που λες και εσύ. Γι' αυτό η Apple αντιδράει και στέκεται στο πλευρό της Google. Λέει το εξής λοιπόν. Εσύ η Google έχεις ένα τηλέφωνο που λειτουργεί με το δικό σου λογισμικό, το Android.
3: Ναι.
2: Άρα λοιπόν έχεις μέσα και το δικό σου το Gemini, το AI.
3: Ναι.
2: Άρα λοιπόν το Gemini το δικό σου, αφού δουλεύει σε δικό σου τηλέφωνο, έχει πιο πολλές δυνατότητες από ότι έχει μια άλλη εφαρμογή, το ChatGPT ας πούμε. Mm-hmm. Έχει πρόσβαση σε περισσότερα πράγματα, γιατί αυτές οι δύο εφαρμογές, το Android με το λειτουργικό σύστημα Android μαζί με το Gemini, δουλεύουν μαζί. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν να δώσει σε όλους ίση πρόσβαση. Έτσι. Mm-hmm. Και η Google λέει όχι, γιατί άμα δώσω σε όλους ίση πρόσβαση, τότε θα κινδυνεύσει η ασφάλεια. Δηλαδή δεν θα μπορώ να ελέγχω το κομμάτι της ασφάλειας και άρα ο καθένας θα μπορεί να μπαίνει μέσα στα τηλέφωνά μας και να παίρνει, τα στοιχεία μας τέλος πάντων. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχει ξεκινήσει από τον Ιανουάριο. Εννοείται ότι όλες αυτές οι διαδικασίες είναι πάρα πολύ χρονοβόρες. Θα ήθελα όμως να σημειώσω, Χρήστο, ότι υπάρχει και ένας μεγάλος καυγάς. Από τη μία είναι αυτοί που λένε μπράβο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ένωση γενικότερα, η οποία είναι η μόνη που στέκεται απέναντι στους γίγαντες της τεχνολογίας. Και οι άλλοι είναι αυτοί που λένε να, γι' αυτό στην Ευρώπη δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, γιατί όλο κανονισμούς βάζουμε. Αυτό εντάξει, ως Ευρωπαίοι εμείς το πρώτο υποστηρίζουμε, η αλήθεια είναι όμως ότι είναι ένας καυγάς που μένεται παγκόσμια πια.
3: Μάλιστα. Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο εμείς. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Και πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας από τον μουσικοσυνθέτη μας και ταξιδευτή των θαλασσών, τον Δημήτρη Κονομάκη. Σήμερα έχει η σκέψη του τον μονολεκτικό τίτλο «Πασαρέλα», που αν τον δείτε αυτόν τον τίτλο με πολιτική ματιά, έχει πολύ ψωμί και ενδιαφέρον, σας το υπόσχομαι.
4: Νοσταλγώ τις εποχές με τα καλυστία, ιδιαίτερα σε κάτι θέρετρα. Στο καζίνο Λουτρακίου παρήλαβαν οι μπικινοφορούσες υποψήφιες στα ρελάς, σαγηνευτικές και ανδροπλάνες. Μετά το σώμα, η αξιολόγηση του πνεύματος. Τι εύχεστε για την ανθρωπότητα? Ειρήνη και αγάπη. Το μεγαλύτερο ελάττωμά σου, αχ, δυστυχώς είμαι πολύ ειλικρινής. Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας μιας γυναίκας? Να είσαι ο εαυτός σου. Πάμε τώρα στα δικά μας τα σοβαρά. Είχαμε ιστορικά 2-3 κόμματα που διεκδικούσαν την εύνοιά μας. Έκαναν τα συνεδριά τους, ψήφισαν τους προέδρους τους, τους ξαναψήφισαν ή τους άλλαζαν ανάλογα με την επιτυχία. Οι πρόεδροι, βλέπετε, έρχονται και παρέρχονται. Τα κόμματα παραμένουν. Γιατί υπάρχει μια κοινή ιδεολογική βάση συσπήρωσης, την οποία ορίζουμε ως δεξιά, κέντρο, σοσιαλδημοκρατία, αριστερά. Ορισμοί σχηματικοί περισσότερο ορίζουν μια ιστορική διαδρομή, γιατί όλο και περισσότερο οι ανάγκες της κοινωνικής εξέλιξης, της οικονομίας, της γεωπολιτικής οδηγούν στη μίξη των πολιτικών. Να, ο κανονικός Καραμαλής κατηγορήθηκε ως σοσιαλμανής, ο Σιμίτης ως νεοφιλελεύθερος. Η αριστερά μια χαρά τα πήγε με την ακροδεξιά, εξού και ο όρος Τσιπροκαμένη. Ο Μητσοτάκης έκανε ρελάνς τοποθετώντας στο μισό υπεργικό συμβούλιο στελέχη του Πασόκ. Θέλω να πω, ανάμεσα στις πολιτικές παρατάξεις, τα σύνορα δεν χωρίζονται πια από ηλεκτροφόρα σειρματοπλέγματα. Αντίθετα, η δύναμή τους βρίσκεται στην πολυσυλλεκτικότητα και στην προσαρμοστικότητα. Οι ολοφυρώμενοι για την ψυχή της παράταξης, καλό είναι να θυμούνται ότι η ψυχή της δημοκρατίας έχει ανάγκη από πολύ ευρύτερες συνενέσεις και συμπορεύσεις. Τέλος πάντων, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, συγκροτήθηκαν και εξελίχθηκαν γύρω από κάποιες έστω και ρευστές αρχές και ιδέες. Το ΚΚΕ οι Νάκαμπτες, ατσάλι, δεν παναγκρεμίζεται το σύμπαν, αλλά υπάρχουν. Και ο αιωνία του η μνήμη, ΣΥΡΙΖΑ, διαδέχτηκε μία άποψη της αριστεράς. Διεκδίκησαν την ψήφο μας, σηματοδοτώντας κάποιες συγκροτημένες ιστορικά ιδεολογικές απόψεις, με τους αναγκαίους συμβιβασμούς. Πίσω τώρα στα καλυστία μας. Εδώ δεν μας πολύ νοιάζει η ιστορία ή οι απόψεις. Τα πρόσωπα και η γοητεία τους μόνο. Στην Πασαρέλα Πρώτος ο Βελόπουλος. Ουδής καταλαβαίνει τι ακριβώς λέει και ουδής γνωρίζει αν υπάρχουν άλλοι πραγματικοί άνθρωποι στο κόμμα. Ποιο κόμμα? Ακολουθεί η Ζωήτσα. Σχηματίζει καρδούλες. Δεν είναι δεξιά, δεν είναι αριστερή. Τι είναι τάχα, ποιος θα βρει? Έφυγε και ο ραβωνιαστικός της, οπότε με ποιον να κάνει συνέδριο? Νάσο και η Λατινοπούλου. Περιχαλής λυκνίζεται και δίπλα της ουδής. Υπάρχει άλλος πλην αυτής. Και ακολουθούν οι ντίβες. Η Μαρία των Τεμπών, ρουμφαιοφόρος. Πέραν των συνωμοσιών, ουδής γνωρίζει τι πρεσβεύει. Κάθε φορά που θέλησε να το διευκρινίσει, μας μπέρδεψε περισσότερο. «Καλύτερα μη μιλάς», της είπαν. Ανέλαβε ο εκλεκτός της ρωσικής πρεσβείας. Να σου και ο Τσίπρας, ο παλιός. Καλά, αυτός δεν έφτιαξε το ΣΥΡΙΖΑ. Και νίκησε, και έχασε, και πήρε την ευθύνη. Μα ευθύνη σημαίνει φταίω, όχι διαφωνώ. Πού διαφωνεί με το ΣΥΡΙΖΑ? Τώρα γιατί φτιάχνει το δικό του κόμμα? Και ούτε καν Τσίπρας εν δε ΣΥΡΙΖΑΣ. Τσίπρας ροκ μπάντ, σκέτο. Θέλει και ο Σαμαράς να βγει, διστάζει, άρχισε πολύ και σαν καρικατούρα μοιάζει. Η πασαρέλα με τα ομορφόπεδα που προσποιούνται ότι είναι κόμματα αρχών. Τουλάχιστον η υποψήφια μης ήταν πιο ειλικρινής. Ανησυχείτε για το περιβάλλον? Μα βέβαια, είμαι οικολόγος. Έχω μειώσει στο μισό την λάκ των μαλλιών μου, περιορίζοντας την τρύπα του όζοντος. Η απάντηση είναι πραγματική.
3: Καταπληκτικό. Ο Δημήτρης Οικονομάκης στη σκέψη της ημέρας με μονολεκτικό τίτλο «Πασαρέλα και τα είπε πραγματικά όλα». Και θα κλείσουμε με ένα τραγούδι από την Sandy Shaw που μπορεί και να το ταιριάξουμε και με αυτά που έλεγε και ο Δημήτρης. Έχει τίτλο «Puppet on a String», «Μαριονέτα με τα σκοινιά», κάτι σαν τον δικό μας τον Καραγκιόζη δηλαδή. Καλό σας βράδυ. Αύριο θα τα ξαναπούμε, να προσέχετε.

0: string. Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Φαναριώτης. Απορρίπτει ως ανεπαρκή την Ιρανική απάντηση στην Ουάσιγκτον Αμερικανός αξιωματούχος σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ισχυριζόμενος ότι αν το Ιράν δεν αλλάξει τη θέση του, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις μέσω βομβών. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, ενισχύοντας τον έλεγχο της στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αποφάσισε να παρατείνει την άρση των κυρώσεων που έχει υποβάλει για το ρωσικό πετρέλαιο, που μεταφέρεται δια θαλάσσης, η προθεσμία της οποίας έληξε το Σάββατο, αφού αρκετές χώρες ζήτησαν περισσότερο χρόνο για να αγοράσουν ρωσικό πετρέλαιο, όπως ανέφερε σήμερα πηγή που είναι ενήμερη για το σχέδιο. Η άρση θα διαρκέσει άλλες 30 ημέρες. Οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί, δεν αντιμετωπίζουμε μια συστημική κρίση στον τουρισμό αυτή τη χρονιά, δεν γίνεται όμως κάθε χρόνο να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. Ζούμε σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, αλλά απαιτείται προσαρμοστικότητα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Θα αντιμετωπίσουμε και αυτή την κρίση με αισιοδοξία. Έχετε περάσει χειρότερα και η ελληνική πολιτεία απέδειξε ότι είναι κοντά στον κλάδο του τουρισμού, συμπλήρωσε, τονίζοντας ότι αν επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, θα δούμε μία έκρηξη των last minute bookings. Σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές, προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο που πλέει προς τη Γάζα μετά την αναχέτηση σκαφών από τον Ισραηλινό στρατό. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές, προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο Global Sumud Flotilla. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις αναχέτησαν έναν ακόμη στολίσκο που κατευθυνόταν προς τη Γάζα, κάνοντας λόγο για ένα κακόβουλο σχέδιο. Ουδέποτε εισήλθε στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας ο στολίσκος Global Sumud με προορισμό τη Γάζα, ανακοίνωσε το Κυπριακό Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, προσθέτοντας πως δεν έχει ληφθεί σήμα κινδύνου που να απαιτεί την ενεργοποίηση των διαδικασιών έρευνας και διάσωσης με βάση το Εθνικό Σχέδιο Νέαρχος. Ενώπιον των δικαστικών αρχών Ρεθύμνου οδηγήθηκαν οι εμπλεκόμενοι στα βορίζια που επί σειρά ετών εκβίαζαν, χτυπούσαν, έκαιγαν και κατέστρεφαν περιουσίες πολιτών προκειμένου να οικειοποιηθούν τα χωράφια τους και να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι ανιψιοί έλαβαν μετά από αίτημά τους προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Ο θείος τους, που επίσης φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, συνελήφθη στην Αθήνα μέσα σε νοσοκομείο. Άλλοι τρεις κατηγορούμενοι συγγενείς τους αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. 5 νεκροί και 8 τραυματίες είναι ο απολογισμός από πυρά ενόπλου κοντά στην πόλη Μερσίνη της Τουρκίας. Ο δράστης, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει της σύλληψης, άνοιξε πυρ σε εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους δύο άνδρες, καθώς τρεπόταν σε φυγή.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην Αττική, τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές με σποραδικές καταιγίδες στην Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα στο Earth News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού, έχει κλείσει ο λαιμός μου. Ζητώ συγγνώμη για αυτή τη φωνή, τι να κάνουμε. Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα, 18 του μηνός, περάσαμε ένα Σαββατοκύριακο, έτσι, είχε πολλά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Η Μαρία Σπυρόερα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο.

αύριο αλλάζει ο καιρός. Αύριο Τρίτη, έτσι. Θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια. Θα υπάρχουν κάποιες τοπικές συννεφιές, αλλά από το απόγευμα θα αναπτυχθούν ακόμα και τσιμπορίτσες, ειδικά στα υπηρετικά, βόρειο-βορειοδυτικό Αιγαίο. Αλλά η θερμοκρασία, μια χαρά, 24 με 27 βαθμούς.

θέλετε να σου πω για μια πολύ περίεργη, όχι πολύ περίεργη, φιλανθρωπική δημοπρασία. Δηλαδή, ήταν μια φετινή δημοπρασία, συγκέντρωνε χρήματα για το φιλανθρωπικό ίδρυμα που έχει ιδρύσει, που έχει δημιουργήσει ο Στέβεν Κάρι, ο μπασκετμπολίστας, και ο Βόρεν Μπάφετ. Έχουν αυτοί οι δύο ενώσει δυνάμεις για τους αστέγους στην Καλιφόρνια. Και ένας ανώνυμος νικητής τι έκανε, πλήρωσε 9 εκατομμύρια 100 δολάρια για να κερδίσει ένα ιδιωτικό γεύμα με τον Μπάφετ και τον Κάρι στην Νεμπράσκα, είναι εκεί από που ζει και κατάγεται ο Μπάφετ, και όλα αυτά τα χρήματα θα πάνε στα φιλανθρωπικά τους ιδρύματα. 9 εκατομμύρια 100 δολάρια για ένα ιδιωτικό γεύμα. Πλάκα-πλάκα, ο Μπάφετ έχει ξεκινήσει αυτές τις δημοπρασίες όπου γίνονται διάφορα πράγματα, από συναντήσεις μαζί του, φαγητά μαζί του, από το 2000. Έχουν συνεχιστεί δηλαδή για 26 χρόνια, όχι 26, γιατί σταμάτησε, υπήρξε μια διακοπή 2 ετών με την πανδημία. Κάθε νικητήρια προσφορά για γεύμα με αυτόν τον επενδυτικό γίγαντα, τον Μπάφετ, έχει ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο δολάρια. Κάποιος το 2022 είχε πληρώσει 19 εκατομμύρια δολάρια για ένα γεύμα μαζί του.

Έχω έναν ακόμα θάνατο από Χανταϊό. Είναι στο Κολοράντο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά αυτό το κρούσμα δεν συνδέεται με την πρόσφατη επιδημία στο Κουρασγερόπουλο, το Χόντιους. Το στέλεχος του Χανταϊού, που ευθύνεται για το θάνατο αυτού του ασθενούς, εμφανίζεται συχνά στην περιοχή αυτή την περίοδο του χρόνου. Και αρχές ακόμα ερευνούν από πού μπορεί να προήλθε ο ιός αυτός, την πηγή δηλαδή.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε τον Τίμο Ηλία. Τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, είμαι καλά, εσείς?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά, σε ευχαριστούμε που είσαι σήμερα μαζί μας. Να πούμε ότι είσαι μέλος του Eurovision Fan, του ιστότοπου, σωστά? Και ήσουν με τη μεγάλη νικήτρια της Eurovision, την Ντάρα, 2 εβδομάδες μαζί της. Και στην πραγματικότητα έκανε στα social media.
1: Ναι, γενικά social media και content creation για την αποστολή της Βουλγαρίας.
0: Έχω πάρα πολλές ερωτήσεις. Πώς μπορεί κάποιος, πώς φτάνει κάποιος να εργάζεται, να βοηθάει, να είναι μέλος της αποστολής της Βουλγαρίας? Εσύ δηλαδή πώς προέκυψε αυτή η σύνδεση?
1: Ουσιαστικά η αποστολή της Βουλγαρίας αποτελείται στο μεγαλύτερο βαθμό από Έλληνες. Οπότε ο Ηλίας ο Κοκοτός, ναι, ο Ηλίας ο Κοκοτός ζήτησε από το Eurovision Fan κάποιον άνθρωπο για να κάνει αυτή τη δουλειά και κάπως έτσι προέκυψε.
0: Οπότε, ωραία. Εσύ άρα έχεις δει όλη την αποστολή από πάρα πολύ κοντά. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό το ταξίδι? Δηλαδή υπήρχε αισιοδοξία? Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν έφτανε αυτή η αισιοδοξία μέχρι και την πρώτη θέση.
1: Αισιοδοξία γενικότερα υπήρχε, απλώς δεν νομίζω ότι κάποιος μπορούσε να φανταστεί αυτό που θα ερχόταν στη συνέχεια, γιατί και τα στοιχήματα μας είχαν στη 16η θέση όταν πήγαμε στη Βιέννη. Οπότε, γνωρίζοντας ότι έχουμε ένα δυνατό act, θεωρούσαμε ότι μπορούμε να μπούμε στη δεκάδα ή και αν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές στην πεντάδα. Αλλά μέχρι και την Παρασκευή το πρωί, θα έλεγα, ναι, δεν φανταζόταν κάποιος από εμάς τη νίκη.
0: Ναι, σε αντίθεση με εμάς που την είχαμε σίγουρη τη νίκη και τελικά πήγαμε στη δεκάδα. Ήταν το ακριβώς αντίθετο. Λες την Παρασκευή αρχίζουν και αλλάζουν τα πράγματα. Τι αλλάζει, τι βλέπετε εσείς? Και λέτε, όπα, εδώ παιδιά μπορεί να πάμε πάρα πολύ καλά.
1: Βλέπαμε 2 πράγματα κυρίως. Πρώτον, το ότι στα διάφορα πόλη και τις δημοσκοπήσεις που γινόντουσαν, η Βουλγαρία είχε την πρώτη θέση σε όλα. Και στα πόλ των φαν που ήταν στην αρένα και στα πόλ των δημοσιογράφων. Και το δεύτερο και πιο βασικό ήταν ότι άρχισαν να καλούν από τη διοργάνωση το κανάλι της Βουλγαρίας για να ρωτήσουν αν μπορεί να φιλοξενήσει διαγωνισμό την επόμενη χρονιά. Οπότε κάπου εκεί καταλάβουμε ότι μάλλον έχει κερδίσει τον ημιτελικό και υπάρχουν ελπίδες για τον τελικό.
0: Λες για αυτά που κι εμείς μάθαμε αργότερα. Δηλαδή του ημιτελικού τα μάθαμε μετά το Σάββατο κι εμείς. Ενώ όλοι στην πραγματικότητα.
1: Και εμείς μετά το Σάββατο τα μάθαμε, ναι, απλώς ναι, είχε γίνει αυτή, ναι, είχε υπάρξει αυτή η επικοινωνία.
0: Ναι, γιατί είδαν ότι πάει εξαιρετικά, ότι είναι πρώτη με διαφορά.
1: Ναι.
0: Ωραία, και έρχεται το Σάββατο και είναι αυτή η αδιαφυσβήτητη νίκη, γιατί ξαφνικά παίρνει από παντού, από όλες τις οπετροπές και ανεβαίνει πάρα πολύ και κονταροχτυπιέται με το Ισραήλ. Εκεί τι σκέφτεστε, τι νιώθετε?
1: Εκεί, εντάξει, προσωπικά εγώ ήμουν σίγουρος ότι θα κερδίσουμε όταν το είδα αυτό, γιατί έμεναν αρκετοί πόντοι.
0: Οπότε κάνατε λίγο υπολογισμούς, έκανες λίγο υπολογισμούς και λες, ναι, έχουμε ανέβει, ναι.
1: Εκεί προσωπικά ήμουν σίγουρος, αλλά εντάξει, η ώρα που το ανακοίνωσαν και επίσημα ήταν έτσι πολύ ξεχωριστή.
0: Τι είναι αυτό που πιστεύεις κέρδισες, το τραγούδι, στην τραγουδίστρια? Τώρα μαθαίνουμε κι εμείς ότι η Ντάρα είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα στη Βουλγαρία.
1: Ναι, η Ντάρα, για να θέσω κάτι αντίστοιχο, ναι, από τα ελληνικά δεδομένα, ναι, είναι κάτι σαν την Ελένη Φουρέιρα της Βουλγαρίας.
0: Okay.
1: Ναι, θεωρώ ότι αυτό που ήταν ένα χρειαγός παραγόντων και το ίδιο το τραγούδι, το οποίο νομίζω ότι μία φορά να το ακούσει κάποιος το θυμάται.
0: Είναι ωραίο, είναι πιασάρικο.
1: Ναι, ακριβώς. Και η ίδια η Ντάρα που είναι πάρα πολύ εκφραστική, είναι πολύ καλή και φωνητικά και θεωρώ έχει πολύ μεγάλο χάρισμα γενικότερα. Και η σκηνική παρουσία που κάπως διαφοροποίησε το κομμάτι, γιατί στο παρελθόν αντίστοιχα τραγούδια στη Eurovision τα έχουμε δει να στείνονται με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή η τραγουδίστρια και 4 χορευτές.
0: Η χορογραφία ήταν απίστευτη.
1: Ναι, πιστεύω ότι είχε το ότι συνδύαζε χορογραφία και έλεγε παράλληλα μια ιστορία.
0: Ναι, ναι, αυτό. Ήταν θεατρικό. Άρα λες, έπαιξαν όλα αυτά ρόλο. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί το σκέφτομαι σε σχέση με την Ελλάδα αυτό. Νιώθεις ότι υπήρχε και το Δηλαδή, εγώ άκουσα το τραγούδι την Πέμπτη. Πολλοί δεν γνώριζαν το τραγούδι μέχρι την Παρασκευή, την Πέμπτη, την Τετάρτη. Πιστεύεις ότι και αυτό έπαιξε ρόλο, ότι το ακούσαμε το Σάββατο και ήταν μια έκπληξη και άρεσε πολύ? Δηλαδή, δεν είχε καεί λίγο, σε αντίθεση με το Φέρτο του Ακύλα, που μπορεί να παρακούστηκε πριν το διαγωνισμό?
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι σίγουρα παίζει ρόλο σε ένα βαθμό. Απλώς φέτος γενικότερα τα κομμάτια του διαγωνισμού πριν το Μάιο δεν είχαν κάνει καθόλου stream, δεν είχαν κάνει επιτυχία μεγάλη από την άποψη ότι αυτό σημαίνει ότι δεν τα έχει ακούσει το ευρύ κοινό.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι η άποψη που είχαμε και τα φαβορί που είχαμε στο μυαλό μας ήταν περισσότερο τα φαβορί των φαν του διαγωνισμού. Mm. Οπότε εγώ εκεί το αποδίδω περισσότερο, σε ότι Eurovision είδαμε όντως τι πιστεύουν οι άνθρωποι που είναι έξω από όλη αυτή τη φούσκα των φαν.
0: Εσύ τώρα που μπόρεσες και είδες μια ολόκληρη αποστολή και φυσικά και ολόκληρη τη Eurovision 2026 από κοντά, και συγχρόνως είχες και την ενασχόληση, την αγάπη σου με τη Eurovision, γιατί ήσουν ένα μέλος του Eurovision φαν, σωστά?
1: Ναι, πολύ σωστά.
0: Τώρα που το είδες από κοντά, τι σου είχε αφήσει αυτό? Μεγαλύτερη αγάπη και ενθουσιασμό? Λίγο το αποδόμησες, δεν ξέρω.
1: Θέλω ακόμη μεγαλύτερη αγάπη.
0: Αλήθεια?
1: Πέρασα πάρα πολύ όμορφα, ναι. Το κλίμα είναι πάρα πολύ ωραίο εκεί. Ήταν δύο υπέροχες εβδομάδες. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ φιλικοί. Γενικά, επειδή περνάει και αρκετός καιρός, έρχεσαι κοντά με τις αποστολές και από τα media. Νομίζω πως μόνο καλύτερο έγινε.
0: Ναι. Αυτό το ότι είσαι ένας Έλληνας και φυσικά είσαι με την αποστολή της Βουλγαρίας και θες το καλύτερο για την τραγουδιστριά σου, αλλά με το βλέμμα έτσι κοιτάς και την ελληνική αποστολή, και είχαμε μια, όπως και να έχει, απογοήτευση, όχι γιατί η δέκατη θέση είναι κακή, αλλά κάπως όλοι είχαμε πιστεί ότι πάμε για την νίκη. Εσύ πώς ένιωσες αυτή την απογοήτευση, την εισέπραξες?
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι πως με όποια άλλη χώρα και να συμμετέχεις, πάντα κοιτάς τη χώρα σου, και εννοείται ότι στον πίνακα της βαθμολογίας δεν έψαχνα μόνο τι πόντους έχει πάρει η Βουλγαρία, κοιτούσα τι έχουν δώσει στην Ελλάδα. Ναι, ήταν σίγουρα μια απογοήτευση, γιατί και εγώ προσωπικά περίμενα ότι θα είναι τουλάχιστον στη πεντάδα, δηλαδή στη χειρότερη. Αυτό έχω στο χειρότερο σενάριο στο μυαλό μου. Απλώς δεν μπορώ αυτό να το αποδώσω κάπου, δηλαδή δεν μπορώ να το αποδώσω
0: δεν
1: ένα
0: έχεις
1: κύλα,
0: αναλύσει, να πεις γιατί συνέβη αυτό, δεν έχεις ξεκάθαρη εικόνα. Όπως όλοι μας.
1: Δηλαδή, ο ίδιος ο Ακύλας ήταν εξαιρετικός. Καλή θέση έφερε, εννοείται. Απλώς περιμέναμε μια ακόμη καλύτερη. Ο ίδιος ο Ακύλας ήταν εξαιρετικός. Το τραγούδι ήταν πάρα πολύ καλό. Ίσως η εμφάνιση μπορούσε να είναι κάποια άλλη. Και εγώ ίδιος δεν είμαι σίγουρος. Πάντως, το αποτέλεσμα που είδα εγώ επί σκηνής με έκανε χαρούμενο και περήφανο. Και νομίζω ότι αυτό έχει σημασία.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή η Βουλγαρία είναι μια χώρα που δεν συμμετείχε κάποια χρόνια λόγω οικονομικής κρίσης στον διαγωνισμό, σωστά? Δεν κάνω κάποιο λάθος.
1: Ναι.
0: Για αυτούς φαντάζομαι ότι η νίκη αυτή έχει και άλλη σημασία. Δηλαδή είναι διπλή.
1: Ναι. Ήταν όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι. Γενικότερα, σαν χώρα δεν έχουν κερδίσει και πάρα πολλές διοργανώσεις. Ναι. Ήταν όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι. Γενικότερα, σαν χώρα δεν έχουν κερδίσει και πάρα πολλές διοργανώσεις. Ναι.

0: Πάντα τέτοιες εμπειρίες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, γεια, καλή συνέχεια. Ήταν ο Τίμος Ηλίας, μέλος του site Eurovision Fan, και βρέθηκε να είναι στα social media της Βουλγαρίας, όπου κέρδισε τη Eurovision και πραγματικά έκανε τη διαφορά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αμετακίνητος εμφανίστηκε σε δηλώσεις του στη New York Post ο Αμερικανός Πρόεδρος, ξεκαθαρίζοντας πως δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε καμία υποχώρηση απέναντι στην Ιρανική πλευρά. «Ξέρουν τι έρχεται σύντομα», είπε, στέλνοντας νέο μήνυμα προς την Τεχεράνη. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αποφάσισε να παρατείνει την άρση των κυρώσεων που έχει επιβάλει για το ρωσικό πετρέλαιο που μεταφέρεται δια θαλάσσης, η προθεσμία της οποίας έληξε το Σάββατο. Η άρση θα διαρκέσει άλλες 30 ημέρες. Σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο που πλέει προς τη Γάζα μετά την αναχέτηση σκαφών από τον Ισραηλινό στρατό. Στη σύλληψη 44χρονου ημεδαπού για ανθρωποκτονία από πρόθεση προχώρησαν στελέχη του λιμεναρχείου Καλύμνου έπειτα από το θάνατο 47χρονου αλία στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά του νησιού που ερευνάται ως εγκληματική ενέργεια. Στη Δυτική Θεσσαλονίκη, 22χρονος δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από παρέα 6 νεαρών. Τον χτυπούσαν, τον εξύβριζαν και κατέγραφαν τη σκηνή με το κινητό. Αιματηρή επίθεση σημειώθηκε στη Μερσίνη της Νότιας Τουρκίας όταν ένοπλος άνοιξε πύρ σε εστιατόριο σκοτώνοντας 6 άτομα και τραυματίζοντας τουλάχιστον 8. Ο δράστης αναζητείται από τις αρχές. Καιρός για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες σε Δυτική, Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: πάμε να καλησπερίσουμε τη Μανίνα Ζουμπουλάκη. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, Μανίνα Ζουμπουλάκη με νέο βιβλίο. Πεθαίνω για σένα είναι ο τίτλος.
1: Ναι.
0: Από πού κυκλοφορεί, πες μας.
1: Εκδόσεις Παπαδόπουλος.
0: Τέλεια.
1: Κυκλοφόρησε πριν από μια εβδομάδα. Μυθιστόρημα είναι. Να πω λίγα λόγια γιατί,
0: πες,
1: είναι, γιατί είναι.
0: Μα πες.
1: Ναι. Είναι, το θέμα είναι γυναικοκτονία. Είναι μια γυναικοκτονία. Δηλαδή, απλώς δεν θέλω να δώσω το τέλος, γιατί πάντα τα βιβλία μου έχουν καλό τέλος, όπως και αυτό έχει καλό τέλος.
0: Mm-hmm.
1: Προσπαθώ να απαντήσω στο ερώτημα αυτό που κάνουν πολλοί που λένε ναι, μα αφού την κακοποιούσε και δεν έφευγε η γυναίκα. Και έχω βάλει όλη την ιστορία για να δείξω πώς γίνεται και δεν φεύγει.
0: Και βάζεις την ιστορία από την αρχή, δηλαδή τον έρωτα, τον άντρα, τον πάρα πολύ ελκυστικό, που είναι ένα όνειρο. Λες, αχ, τον βρήκα καλέ.
1: Ναι, και πώς εξελίσσεται αυτό.
0: Και πώς εξελίσσεται αυτό.
1: Πώς... Αρχίζω ανάποδα, αυτός προσπαθεί να την πνίξει και αρχίζω από εκεί και πάω πίσω και αφηγούμε όλη την ιστορία πώς γνωρίστηκαν, αυτός ήταν και κούκλος και όλα τα έκανε
0: όλα τα καλά είχε. Βασικά χαρτογραφείς και τη σχέση και τον ψυχισμό και το τι σκέφτεται η γυναίκα αυτή, η πρωταγωνίστρια.
1: Ναι, αυτό... Κοίτα, διάβασα, δεν μπορούμε να μην το κάνουμε αυτό, διαβάζουμε συνέχεια γυναικοκτονίες,
0: ναι.
1: Συνέχεια. Ποια η βιοσιογραφία είναι γεμάτη με τέτοια περιστατικά. Όχι ότι έχουν αυξηθεί, απλώς πια βγαίνουν στην επιφάνεια. Έχουν αλλάξει και διάφορα πράγματα, μπορεί και το νοσηλευτικό προσωπικό πια να καταγγείλει κακοποίηση χωρίς να έχει άδεια από τον ασθενή, από την ασθενή, την νοσηλευόμενη. Και έβαλε μια γυναίκα που είναι φροντιστική, είναι νοσηλεύτρια σε δημόσιο νοσοκομείο. Οπότε είναι εκ των πραγμάτων, ας πούμε, θύμα. Δηλαδή, ξέρεις, είναι μια γυναίκα που είναι εύκολο να την εκμεταλλευτεί.
0: Ναι, που δίνει. Που
1: είναι δοτική,
0: και θέση,
1: ναι.
0: Δίνει στους άλλους.
1: Ναι, είναι δοτική. Και έβαλε όλες τις συνθήκες αυτές που δυσκολεύουν το να φύγεις. Δηλαδή, καταλαβαίνει ότι κάτι πάει καλά όταν είναι έγκυος, κοντεύει να γεννήσει πάνω στο, όταν σπάνε τα νερά της, ας πούμε, από την αντίδραση του άντρα της. Και μετά αυτό γίνεται, κλιμακώνεται. Δεν έβαλε μια γυναίκα που τη δέρνει κάποιος, γιατί ήθελα να πιάσω την κακοποίηση, την καθημερινή, ρε παιδί μου. Αυτό που κάποιος είναι δίπλος και σου λέει, ρε μωρό μου, τι σε ηλίθεια, δεν καταλαβαίνεις, σου λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτός ο ίδιος μπορεί κάποια στιγμή να τη ρίξει και ένα χαστούκι. Απλώς η γυναίκα αυτή ζει με στο φόβο.
0: Ναι, ναι.
1: Είτε πέσει το χαστούκι είτε δεν πέσει.
0: Ναι, αυτός
1: πιο
0: που
1: πολύ
0: σου
1: δεν
0: τρώει.
1: Πέσει, αλλά...
0: Ναι, σου τρώει λίγο την ψυχή, την αυτοπεποίθηση,
1: ναι,
0: την ψυχή, το
1: είναι
0: σου.
1: Είναι η έκφραση που λένε οι Άγγλοι walking on eggshells, σαν να περπατάς πάνω σε τσόφλια αυγών, ότι κάθε μέρα προσέχει, μην πει κάτι, μην κάνει κάτι, μήπως κάτι κάνει στραβά, όλο και κάτι κάνει στραβά, γιατί αυτές οι σχέσεις ποτέ δεν τα κάνουν σωστά όλα. Και ήθελα να δείξω πώς είναι, γιατί πολλές φορές τίθεται και από φίλες μου, μου λένε ρε παιδί μου, αφού την κακοποιούσε, γιατί δεν έφευγε. Και λέω, πώς νομίζουν ότι είναι... Ότι είναι η κακοποίηση. Κάποιος ξαφνικά σε βλέπει στον δρόμο και σου ρίχνει ένα χαστούκι. Δεν είναι αυτό. Έχεις γίνει conditioned. Έχει πριν πέσει το χαστούκι, έχεις πάρα πολύ πολιτοποιηθεί, ας πούμε.
0: Έχεις γίνει σκιά του εαυτού. Είσαι πολύ παθητικός σε σχέση με αυτά που σου συμβαίνουν.
1: Ναι, γιατί θες το κεφάλι σου ήσυχο και δεν είναι ποτέ ήσυχο το κεφάλι σου. Και εγώ τώρα έβαλα μια γυναίκα που έχει ένα παιδί δικό της και μεγαλώνει και το παιδί του άντρα της. Κληρονόμης, ας πούμε, είναι χωρισμένος αν το γνωρίζει. Και συνδέεται και με αυτό το παιδί.
0: Ναι.
1: Επίσης ήθελα να βάλω ποια είναι τα αποτελέσματα της οικογενειακής κακοποίησης στα παιδιά, που είναι τρομερά, δηλαδή γίνονται επιθετικά, τα αγόρια γίνονται επιθετικά, τα κορίτσια γίνονται καταθλιπτικά. Έκανα όλη την έρευνα, ρε παιδί μου, πάνω στο... Δεν έγραψα.
0: Ναι. Πότε ξεκίνησες, Μανίνη, αυτό το βιβλίο να το γράψεις? Καλά, είσαι πολυγραφότατη, αλλά αυτό το βιβλίο.
1: Αυτό το ξεκίνησα πριν κανένα χρόνο και δεν ήμουν σίγουρη ότι θέλω να το γράψω, γιατί σκεφτόμουν ότι ποιος θέλει να διαβάσει τώρα για κακοποίηση και γυναικοκτονίες και τέτοια. Ότι είναι, κάποια στιγμή είδα κάπου τη Χριστίνα Πολίτη, συνάδελφο δημοσιογράφο, και της λέω: έχω γράψει ένα βιβλίο για τη γυναικοκτονία. Μου λέει: δεν με ενδιαφέρει καθόλου το θέμα. Καταλαβαίνω δηλαδή ότι δεν είναι ένα θέμα ελκυστικό. Από την άλλη, είναι ένα θέμα που δεν μπορεί να μην σε απασχολεί αν είσαι γυναίκα. Εγώ έχω και κόρη, ας πούμε. Ναι. Και γιο να έχει σε απασχολεί. Γιατί και γιο
0: και γιο να έχει. Και γιο να... Εγώ έχω γιο. Και με απασχολεί πάρα πάρα πολύ.
1: Ναι, του λες και του ξαναλες, ποτέ μη σηκώνεις χέρι, μην είσαι αυτό, αλλά αναρωτιέσαι πώς από αυτά περνάνε τη στιγμή που υπάρχει μια κουλτούρα επιθετικότητας και βίας γενικά στα αγόρια.
0: Έβλεπες, δεν ξέρω αν έχεις δει κάτι καινούργιες έρευνες τέλος πάντων για τους πιτσιρικάδες, δηλαδή την Gen Z, που είναι τα αγόρια, εκφράζουν και τα κορίτσια απόψεις τρομερά συντηρητικές και οπισθοδρομικές για τις έμφυλες σχέσεις. Δηλαδή, υπακούμε τον άντρα, ο άντρας...
1: Αυτό το έχω διαβάσει κι εγώ.
0: Κάπως όλα συνδέονται αυτά, έτσι.
1: Υπάρχει μια εξήγηση ότι στην οικονομική κρίση, ας πούμε, γιατί στην Αμερική είναι μεγάλο αυτές που λένε trad wives, ή traditional wives, ναι, παραδοσιακές σύζυγοι, που είναι μεγάλος αριθμός γυναικών, επιλέγει να είναι στο σπίτι, στην κουζίνα και μετά να μεγαλώνει παιδιά και να μην δουλεύει. Αυτό όμως είναι αποτέλεσμα της κρίσης, ότι δεν υπάρχουν δουλειές ή δουλειές πληρώνουν τόσο λίγο που δεν τη συμφέρει. Και επίσης έτσι κι αλλιώς ξαπατώνεται στο σπίτι μια γυναίκα που έχει παιδιά. Σου λέει τι να δουλεύω κιόλας, ας πληρώνει ο άντρας. Το οποίο ξέρουμε όλες που οδηγεί, έχουν γίνει χιλιάδες ταινίες και σειρές και τέτοια. Όταν η γυναίκα είναι 50, τη σουτάρει ο άντρας και βρίσκει μια που είναι 30 ή 35 και ξαναρχίζει από την αρχή.
0: Και αυτή δεν έχει τίποτα.
1: Και αυτή δεν έχει τίποτα.
0: Και πρέπει να έχει και παιδιά που αν θέλει ο άντρας τα παιδιά του να τα φροντίσει οικονομικά. Αν
1: αυτό
0: θέλει.
1: Επίσης είναι ένα θέμα.
0: Τεράστιο θέμα.
1: Το αν θέλει, γιατί μπορεί το δικαστήριο να βγάλει το ποσό, ας πούμε, 300 ευρώ το παιδί, 400 πόσα θα βγάλει. Το θέμα είναι άλλος, εγώ έχω φίλοι που δεν τις έδωσε ποτέ. Χώρισαν όταν το παιδί της ήταν 5, το παιδί της τώρα είναι 40 και δεν τις έδωσε ποτέ μια δεκάρα. Mm. Παρόλο που το δικαστήριο είχε βγάλει το ποσό, κήρυξε μια πτώχευση αυτός, έγραψε το σπίτι του στην αδερφή του. Ξέρουμε πώς
0: υπάρχουν
1: γίνονται.
0: Τρόποι, το ξέρουμε.
1: Τρόποι,
0: όλοι
1: ναι.
0: έχουμε μια φίλη, μια αδελφή, μια εξαδελφή. Τα ξέρουμε
1: ναι.
0: αυτά. Είναι σαν τα παιδιά να είναι βασικά κατ' επιλογή μετά το διαζύγιο του άντρα.
1: Ναι, ότι θα σου δείξω εγώ. Πάρτα τα παιδιά και λούσου τα.
0: Ναι.
1: Μόνοι σου. Και ξέρω τρομερές περιπτώσεις γυναικών με τρία παιδιά, δηλαδή πολύ δύσκολες που είχαν κάποια δουλειά, δηλαδή αυτή μια γυναίκα που λέω δούλευε, όταν έφυγε ο άντρας της τη χώρισε, δεν θυμάμαι πώς έγινε, όταν βγήκε το διαζύγιο τέλος πάντων, έτσι είναι δεκάρα και αυτή έπρεπε να μεγαλώσει τρία παιδιά με ένα μισό, ας πούμε, 800 ευρώ, 900.
0: Πώς γίνεται
1: ούτε
0: αυτό.
1: Με το μισό των 2.000 ευρώ.
0: Πώς γίνεται αυτό. Πώς το έκανε αυτό. Πώς γίνεται.
1: Πώς το έκανε.
0: Όπως τόσες
1: και
0: τόσες.
1: Έφυγε.
0: Όχι λέω. Καλά αυτό πώς το έκανε. Αυτό το κάνουν.
1: Αυτό εύκολα, ναι.
0: Πολύ εύκολα. Λέω πώς η γυναίκα τι έκανε.
1: Τελικά. Δεν ξέρω. Τι να σου πω, είναι τρομερές ιστορίες. Και επειδή ακούω τέτοιες τρομερές ιστορίες συνέχεια και διαβάζω. Το έχω πει τώρα αυτό, ότι εγώ γράφω βιβλία πολλά χρόνια και γράφω και άρθρα, θεατρικά, τα πάντα, σενάρια. Και ήθελα, για να καταλάβεις, δεν το είχα πάει το βιβλίο σαν εκδότη. Μέχρι τελευταία στιγμή το πήγα το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο. Γιατί δεν ήμουν σίγουρη ότι θέλω να το βγάλω. Το είχα τελειώσει δηλαδή, αλλά δεν ήμουν σίγουρη ότι... Μήπως είναι καλύτερο να γράψει ένα διασκεδαστικό βιβλίο. Ναι. Από την άλλη, ήθελα να βάλω τη δουλειά μου, το expertise που έχω, ας πούμε, το ότι έχω πάρει το κολλάι στο γράψιμο, να το βάλω για ένα καλό σκοπό. Και ό,τι γίνει. Mm. Δεν με ενδιαφέρει, δηλαδή. Κατάλαβες τι λέω, δεν με ενδιαφέρει να πουλήσω.
0: Ναι, το έκανες, το έβγαλες από μέσα σου και λες, ας το βάλω στη δημόσια σφαίρα και μπορεί να βοηθήσει.
1: Μπορεί να βοηθήσει, μπορεί να αλλάξει νομοθεσία, το νομικό πλαίσιο, όλα αυτά που λένε, να γίνουν τα πράγματα λίγο πιο αυστηρά για τους γυναικοκτόνους, γιατί μπαίνουν σε φυλακή και σε τρία χρόνια βγαίνουν.
0: Έβλεπα αυτό που λες. Δεν ξέρω με ποια αφορμή. Άρχισα να ψάχνω διάφορα εγκλήματα γυναικοκτονίες, τις, οι οποίες είναι, ας πούμε, ασχοληθήκαμε τα τελευταία 20 χρόνια. Αλλά πολλοί τρανταχτές περιπτώσεις. Είναι όλοι έξω παντρεμένοι με καινούργιες οικογένειες.
1: Είναι όλοι έξω, με καινούργιες
0: έχοντας κάνει 2-3 παιδιά, έτσι, με τις καινούργιες.
1: Ναι, ναι,
0: είναι τρομερό.
1: Τι έγινε αυτός, έκανε θεραπεία, ας πούμε, και θεραπεύτηκε. Ένας άνθρωπος που είναι δολοφόνος, που σκότωσε γυναίκα, πώς θεραπεύτηκε.
0: Ναι.
1: Και να μας το πει και εμάς, δηλαδή, γιατί επίσης αυτό που πιάνω εγώ, έχω θέσει στο βιβλίο, είναι το solidarity μεταξύ γυναικών.
0: Α, μπράβο. Πώς πάει μια γυναίκα και παντρεύεται έναν γυναικοκτόνο, για πες μου.
1: Πώς, εκτός ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ χειριστικοί και αδειάζουν τρομερά ψέματα, και αυτό που λένε ότι η πρώτη κόκκινη σημαία είναι όταν θάβει την προηγούμενη, σου λέει πολύ κακά πράγματα για την πρώην του. Τότε πρέπει κάτι μπαγκαλά, ας πούμε. Είναι πολύ χειριστικοί και στην καινούργια που γνωρίζουν, που συνήθως είναι μικρότερη και πιο αθώα, τις παρουσιάζουν μια ιστορία ότι είναι θύμα, ότι αναγκάστηκα να τη σκοτώσω γιατί όρμησε κατά πάνω με ένα πυρούνι, ας πούμε, λένε κάτι τέτοια.
0: Εγώ, πέρα από τη γυναικοκτονία και τη βία και το άλλο, όταν ακούς έναν άντρα ο οποίος δεν έχει σχέση με το παιδί του, ας πούμε, και σου θάβει την πρώην γυναίκα του και λέει αυτή φταίει που δεν έχω σχέση με το παιδί μου, και εσύ είσαι γυναίκα και του λες, καημενούλη μου, τι έχεις τραβήξει, δεν είσαι και εσύ, δεν θες τώρα, δηλαδή θυμώνω πάρα πολύ με εμάς.
1: Αυτό, εγώ έχω βάλει μία πλοκή στο βιβλίο που δείχνει ότι αν αυτές οι γυναίκες μιλούσαν μεταξύ τους από την αρχή, πολλά πράγματα δεν θα είχαν συμβεί. Δηλαδή τις βάζω να μην μιλάνε μεταξύ τους, να μην λένε τι έγινε, να μην λένε την πραγματικότητα, και μετά εξηγώ, ας πούμε, όχι δεν το εξηγώ, το βλέπει η ηρωίδα. Μπαίνω στην ηρωίδα, δεν είμαι εγώ. Ότι πώς αν αυτές είχαν μιλήσει από την αρχή, είναι διάφορα. Είναι ακόμη η κακοποίηση, έχει στίγμα στην Ελλάδα. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ και δυσκολεύομαι ακόμα να βρω γυναίκα να έρθει να μιλήσει στο πάνελ, ας πούμε, στην παρουσίαση 15 Ιουνίου. Γυναίκες που ξέρω, επώνυμες, που ξέρω τις ιστορίες τους, δεν θέλουν καθόλου να ανακατευτούν. Γιατί αισθάνεσαι και ντρέπεσαι κιόλας.
0: Ναι, αισθάνεσαι ότι είσαι εσύ, σαν να είσαι εσύ, είσαι το
1: ότι
0: θύμα.
1: Ότι φταίς εσύ, ότι φταίς εσύ.
0: Εσύ είσαι το θύμα.
1: Ντροπή, δηλαδή, το στίγμα είναι σαν το βιασμό, που το στίγμα το φέρει η γυναίκα, δεν το φέρει ο άντρας.
0: Ναι.
1: Τρομερά πράγματα.
0: Θέλεις να μας ξαναπείς τον τίτλο της εκδόσης και κάτι είπες για την παρουσίαση, έχει κλειδώσει,
1: ναι,
0: να πες και γι' αυτό.
1: 15 Ιουνίου.
0: Ωραία.
1: 15 Ιουνίου στο Public, στο Σύνταγμα. Θα μιλήσει για το βιβλίο Ελένη Ψυχούλη, θα διαβάσει αποσπάσματα η Ναταλία Δραγούμη. Ακόμη δεν έχει τελειώσει το πάνελ, αλλά η ημερομηνία είναι αυτή, 15 Ιουνίου, Δευτέρα νομίζω. Είναι 8 το βράδυ στο Σύνταγμα.
0: Και μία ακόμα φορά, Πεθαίνω για σένα.
1: Πεθαίνω για σένα, είναι το τραγούδι του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα που γίνεται από τον υπόλοιπο μου και... Ξέρω το τραγούδι χρόνια, λέει κάτι άλλο το τραγούδι μετά, αλλά ο τίτλος μου φάνηκε ότι είναι ό,τι πιο κατάλληλο. Εκδόσεις Παπαδόπουλος, κυκλοφόρησε, έχει καμιά εβδομάδα που βγήκε.
0: Μανίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά, πολύ με βοηθάτε και ελπίζω ότι βοηθάτε και το θέμα. Το θέμα είναι τώρα εδώ, δεν είναι εγώ που γράψα ένα βιβλίο, είναι το... Η βία κατά των γυναικών, ας πούμε.
0: Έτσι. Μάνα Ζουμπουλάκη, καλό σου βράδυ. Γεια.
1: Ευχαριστώ. Γεια.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε και την Μπέτη Δέσποινα Κακλαμανίδου. Καλησπέρα. Είστε. Τι γίνεται, καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονικής και πάμε να μιλήσουμε ιστορία και θεωρία κινηματογράφου, γιατί πάμε να μιλήσουμε γιατί σήμερα προβλήθηκε αποκατεστημένη ταινία η Εύα της Μαρίας Πλητά. Είναι η πρώτη σκηνοθέτρια στην ιστορία του ελληνικού σινεμά.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Από τις βροχερές Κάνες. Πριν από λίγο άρχισε να βρέχει. Η μέρα σήμερα είναι ιστορική σημασίας για την ελληνική και ευρωπαϊκή πολιτισμική κληρονομιά, καθώς το πρόγραμμα του Cannes Classics στο Φεστιβάλ Κανών για πρώτη φορά έπαιξε αποκατεστημένη ελληνική ταινία και είναι η ταινία της πρώτης Ελληνίδας σκηνοθέτριας, Εύα, ταινία του 1953. Η προβολή ξεκίνησε στις 4, τελείωσε στις 6 και τώρα είμαστε στο γιορτινό δείπνο αυτής της σπουδαίας
0: μέρας.
1: Τι
0: ωραία. Όμως να πούμε, γιατί αυτά ποτέ δεν γίνονται τυχαία.
1: Όχι.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που πιέζουν και εξηγούν στην διοργανωτές του φεστιβάλ γιατί είναι τόσο σημαντική αυτή η ταινία από αυτήν την σπουδαία σκηνοθέτρια. Να πούμε, να καταλάβουμε κι εμείς.
1: Θα σας πω λίγα πράγματα.
0: Ναι.
1: Και θα προσθέσω ό,τι με ρωτήσετε.
0: Ναι.
1: Στις 18 Μαΐου του 2024, δύο χρόνια πριν, ήμουνα με τις φοιτήτριές μου και φοιτητές στο Cannes Classics που μας είχε καλέσει γιατί παρακολουθούν κυρίως νέα παιδιά την ιστορία του κινηματογράφου. Εκεί λοιπόν είχα δει ένα ντοκιμαντέρ και όταν τελείωσε γύρισα και είπα στη φοιτήτριά μου, εδώ πρέπει να παίξει η Εύα. Ήταν μια τρελή ιδέα μια στιγμής. Την επόμενη μέρα μίλησα με τον διευθυντή του Cannes Classics και του είπα ότι έχω μια ταινία η οποία είναι εξαιρετική, είναι η αρχή του μοντερνισμού στην Ευρώπη. Είναι μια ταινία γυναίκα σκηνοθέτριας που το 50 υπήρχαν ελάχιστες στον κόσμο που σκηνοθετούσαν και θα ήθελα να με βοηθήσετε ώστε να την αποκαταστήσω. Ο Ζεράλτ ήταν πάρα πολύ γενναιόδωρος, μου λέει θέλω να τη δω και με έφερε σε επαφή με την Σετσίλια Σενσιαρέλη που εργάζεται ως archivist και κάνει αποκαταστάσεις στην Πολόνια και στο μεγαλύτερο εργαστήριο αποκαταστάσεων, το οποίο βρίσκεται εκεί. Έστειλα το καλοκαίρι, αφού βρήκα και μίλησα με τους παραγωγούς, την Αλατάς Films, οι οποίοι και εκείνοι μου είπαν ότι φυσικά είναι στη διάθεσή μου ό,τι χρειαστεί από το negative μέχρι ό,τι άλλη πληροφορία είχα. Και μίλησα με την Ιταλία, η οποία μου είπε ότι θα στείλει την ταινία στη μορφή που την είχαμε τότε, την τηλεοπτική, μια απλή ψηφιοποίηση, θα τη στείλει στο ίδρυμα The Film Foundation που έχει ιδρυθεί από τον Μάρτιν Σκορτσέζε. Και όντως την έστειλε εκεί, για να μην πολυλογώ, ξεκίνησε μια αλυσιδωτή αντίδραση και τον Φλεβάρι του 2026 έγινε η υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ του World Cinema Project του Μάρτιν Σκορτσέζε και της εταιρείας Αλατάς Φιλμ και ξεκίνησε η αποκατάσταση στο εργαστήριο της Μπολόνια με τη συμβολή της ελληνικής ταινιοθήκης. Και σήμερα έπαιξε μια ουσιαστικά καινούργια ταινία, η ταινία με το αρχικό καδράρισμα, η ταινία με 11 επιπλέον λεπτά που σώθηκαν και τα ξαναείδαμε ύστερα από 72 χρόνια. Το κοινό ήταν υπέροχο, είχαμε ένα διεθνές κοινό. Η Μαρία Πλητά πλέον είναι ένα διεθνές όνομα στην ιστορία του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Είμαι κάτι παραπάνω από συγκινημένη. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο που ήταν εκεί.
0: Οι αντιδράσεις ήταν άρα πάρα πολύ θετικές. Έχει και τρομερή στην πρωταγωνιστούν πάρα πολύ γνωστή, έτσι. Τώρα διαβάζω.
1: Ήταν η Κρέμ de la Κρέμ. Τώρα που είμαι και στη Γαλλία και μπορώ να πω.
0: Ναι, ναι.
1: Η Νίνα Σγουρίδου. Ο Αλέκος Αλεξανδράκης, 25 ετών, ο Μάνος Κατράκης, η Αλίκη Γεωργούλη, ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Τα σκηνικά τα έχει κάνει ο Τσαρούχης. Τη φωτογραφία την έχει κάνει ο Πρόδρομος Μεραβίδης, που είναι ένας από τους αρχιτέκτονες της ελληνικής διεύθυνσης φωτογραφίας. Την μουσική συνθέτει για πρώτη φορά στην ιστορία του κινηματογράφου, του ελληνικού εννοώ, συνθέτει μουσική για ταινία ο Μίκης Θοδωράκης, ήταν 24 ετών. Δεν αναφέρεται το όνομα του στους τίτλους, πρέπει να το πω αυτό. Συνηθιζόταν εκείνη την εποχή.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουμε τα αρχεία και από το ίδιο το αρχείο του συνθέτη.
0: Κρέμ de la κρέμ, πραγματικά.
1: Ναι, το έχει κάνει η ίδια η Πλητά. Τι να σας πω, το πω ειλικρινά, είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη, πάρα πολύ γεμάτη. Νιώθω ευγνωμοσύνη για όλους τους ανθρώπους που με βοήθησαν. Κυρίως ήμουνα στη σκηνή επάνω όταν κάναμε την εισαγωγή και παρουσιάσαμε στο κοινό την ταινία με τον Ζεράλ και τη Σετσίλια. Δύο άνθρωποι που είδαν την ταινία και κατάλαβαν τι κρυβότανε σε αυτή την ταινία.
0: Κυρία Κακλαμανίδου, νομίζω ότι πρέπει αυτή η ταινία να έρθει και στην Ελλάδα να την ξαναδούμε.
1: Φυσικά.
0: Και να μιλήσουν για αυτή, να μας μιλήσετε για αυτή. Αυτό πρέπει να γίνει, έτσι.
1: Φυσικά θα σας αποκαλύψω ότι έχω ήδη πάρει μία χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Κωστοπούλου,
0: ναι,
1: και σε συνεργασία με την ταινιοθήκη που θα κάνουμε την πρώτη προβολή της αποκατεστημένης ταινίας, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο όμως, γιατί η ταινία τώρα θα ταξιδέψει στο μεγαλύτερο φεστιβάλ αποκατεστημένων ταινιών στην Πολόνια. 23 Ιουνίου θα παίξει στο Il Cinema Ritrovato. Αυτά. Λυπάμαι λίγο για τη συγκίνηση στη φωνή μου, αλλά δεν μπορώ να κρυφτώ,
0: όχι,
1: γιατί είναι αυτός ο άνθρωπος.
0: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Είναι μαγικές στιγμές. Με πολλά μπράβο και συγχαρητήρια, γιατί ήταν ένα ταξίδι και έτσι ήθελε την επιμονή σας. Λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περάσετε υπέροχα.
1: Να είστε καλά.
0: Φιλιά στις Κάνες. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, ήταν η κυρία Μπέτη Δέσποινα Κακλαμανίδου. Πάντα χαίρομαι όταν μιλάω μαζί της. Είναι μια εμπνευσμένη καθηγήτρια και γυναίκα. Τώρα θα σας αποχαιρετήσω πάρα πολύ γρήγορα. Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Εμείς τα ξαναλέμε αύριο 9 η ώρα, πάντα από το Air News Radio 105,8, και ο Γιώργος Τσολάκης ακολουθεί. Γεια σας.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ανεβάζει τους τόνους ο Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο Ιράν. Σε δηλώσεις του στη New York Post υποστήριξε ότι ξέρουν τι έρχεται σύντομα. Όταν ρωτήθηκε αν θα δεχόταν 20ετές πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν, απάντησε χαρακτηριστικά: δεν είμαι ανοιχτό σε τίποτα αυτή τη στιγμή. Συμβαίνουν πάρα πολλά. Ωστόσο, το Πακιστάν φέρεται να διαβίβασε στην Ουάσιγκτον νέα αναθεωρημένη πρόταση εκ μέρους του Ιράν, η οποία εξετάζεται χωρίς μέχρι στιγμής επίσημη τοποθέτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί. Δεν αντιμετωπίζουμε μια συστημική κρίση στον τουρισμό αυτή τη χρονιά. Δεν γίνεται όμως κάθε χρόνο να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. Ζούμε σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, αλλά απαιτείται προσαρμοστικότητα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Θα αντιμετωπίσουμε και αυτή την κρίση με αισιοδοξία. Έχετε περάσει χειρότερα και η ελληνική πολιτεία απέδειξε ότι είναι κοντά στον κλάδο του τουρισμού, συμπλήρωσε, τονίζοντας ότι αν επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, θα δούμε μια έκρηξη των last minute booking. Σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο που πλέει προς τη Γάζα μετά την αναχέτηση σκαφών από τον Ισραηλινό στρατό. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές, προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο Global Sumud Flotilla. Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη ζήτησε από τις αρχές του Ισραήλ να τύχουν σεβασμού τα δικαιώματα των Ιταλών πολιτών που μετήχαν στην αποστολή αυτή και να φεθούν ελεύθεροι το συντομότερο δυνατόν. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις αναχέτησαν έναν ακόμη στολίσκο που κατευθυνόταν προς τη Γάζα, κάνοντας λόγο για ένα κακόβουλο σχέδιο. Σε συνομιλία με νέους και νέες στο κέντρο της Αθήνας, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κάλεσε την νεολαία να πάει στις κάλπες όποτε αυτές στηθούν και τους προσκάλεσε στην εκδήλωση της επόμενης Τρίτης στο Θησείο για να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες, όπως χαρακτηριστικά είπε. Ενώπιον των δικαστικών αρχών Ρεθύμνου οδηγήθηκαν οι εμπλεκόμενοι στα βορίζια που επί σειρά ετών εκβίαζαν, χτυπούσαν, έκαιγαν και κατέστρεφαν περιουσίες πολιτών προκειμένου να οικειοποιηθούν τα χωράφια τους και να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι ανυψυχοί έλαβαν μετά από αίτημά τους προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Ο θείος τους, που επίσης φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, συνελήφθη στην Αθήνα μέσα σε νοσοκομείο. Άλλοι τρεις κατηγορούμενοι συγγενείς τους αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στη σύλληψη ενός 44χρονου για ανθρωποκτονία από πρόθεση προχώρησαν στελέχη του λιμεναρχείου Καλύμνου έπειτα από το θάνατο 47χρονου ψαρά στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά του νησιού που ερευνάται πλέον ως εγκληματική ενέργεια. 6 νεκροί και 8 τραυματίες από πυρά ενόπλου κοντά στην πόλη Μερσίνη της Τουρκίας. Ο δράστης, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει, άνοιξε πυρ σε εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους δύο άνδρες, καθώς τρεπόταν σε φυγή.
0: Ο καιρός.
1: Και αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες σε Δυτική, Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές με σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στο Pop 10 με τον Γιώργο Τσελάκη.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,3.

Έχεις, λέει, την ευκαιρία να γυρίσεις τη σελίδα, γιατί η δική σου φωνή είναι αυτή που θα κάνει τη διαφορά. You're the voice στο Earth News Radio 105,8. Ξεκίνημα απόψε με το εμψυχωτικό και γεμάτο ελπίδα τραγούδι του John Farnham. Στα ελληνικά έχει κυκλοφορήσει, αν θυμάστε, ως «Ρίξε κόκκινο στη νύχτα». Earth News Radio 105,8. Εδώ είμαστε και απόψε με ένα ακόμη pop 10 μέχρι τις 11. Και έτσι να συστηθούμε. Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

Και εκεί ανάμεσα στα υπόλοιπα είχαμε και την απόλυτη στήριξη του Γιάννη Αντετοκούνμπο, του Έλληνα superstar του NBA, στον Αγγίλα. Τον οποίο αποθέωσε δημόσια με ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, χρησιμοποιώντας ένα σύντομο στιγμιότυπο του Ακύλα από την εκρηκτική του εμφάνιση στη σκηνή της Eurovision. Και για λαζάντα ο Γιάννης έγραψε «My winner», ο νικητής μου. Αυτό το σχόλιο του Greek Freak θα λέγαμε ότι λειτουργεί ως ηθική δικαίωση για τον Ακύλα. Το να, να τον αποκαλεί με αυτόν τον τρόπο ένας αθλητής όπως ο Γιάννης. Και βέβαια αποτελεί απάντηση σε όλους όσοι στάθηκαν αυστηρά απέναντί του. Και μόνο για το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν μπήκε ούτε στην πεντάδα.

έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις η νέα βιογραφική ταινία του Michael Jackson που έχει τον τίτλο Michael. Ο Dan Reed λοιπόν, δημιουργός του ντοκιμαντέρ Living Neverland, προχώρησε σε ιδιαίτερα αιχμηρές δηλώσεις, λέγοντας μάλιστα ότι ο Michael Jackson ήταν χειρότερος και από τον Epstein. Με λίγα λόγια, ο Dan Reed αφισβητεί την προσέγγιση της ταινίας, λέγοντας ότι μερικές φορές οι άνθρωποι κάνουν πολύ άσχημα πράγματα για τα χρήματα.

σας Τέσιο, στα συντονισμένη στο Ritmus Radio 105,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και ακούτε την εκπομπή Pop 10 καθημερινά εδώ με τις αγαπημένες μας μουσικές από το παρελθόν 10 με 11 το βράδυ. Διαβάζουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει απόρριτες πληροφορίες που αναφέρουν ότι η Κούβα έχει αποκτήσει πάνω από 300 στρατιωτικά ντρόουν και έχει συζητήσει σχέδια για πιθανές επιθέσεις στη ναυτική βάση των ΗΠΑ στον κόλπο του Γκαντάναμο, σε αμερικανικά πλοία, αλλά και στο Key West της Φλόριντας. Οι πληροφορίες αυτές είδαν το φως δημοσιότητας μέσω αποκλειστικού δημοσιεύματος του έγκυρου αμερικανικού ιστότοπου Άξιος,

Την ίδια στιγμή το Ιράν προειδοποιεί ότι ο κόλπος του Ομάν μπορεί να μετατραπεί σε νεκροταφείο για τα αμερικανικά πλοία. Και αυτό είναι μια σοβαρή κλιμάκωση της, έτσι, της ρητορικής του Ιράν, που στην ουσία είναι η απάντηση στο συνεχόμενο αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στα ιρανικά λιμάνια. Ενώ το πετρέλαιο Brent κινήθηκε σήμερα από 109 έως 112 δολάρια το βαρέλι. Και όπως όλα δείχνουν, ίσως αγγίξει τα 120. Και πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος από ψινού Pop 10 με ένα ακόμη all-time favorite. Θα ακολουθήσει μικρή διακοπή για ενημέρωση και αμέσως μετά επιστροφή και πάλι σε τραγούδια με ακόμα περισσότερο Pop 10.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αμετακίνητος εμφανίστηκε σε δηλώσεις του στη New York Post ο Αμερικανός Πρόεδρος, ξεκαθαρίζοντας πως δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε καμία υποχώρηση απέναντι στην Ιρανική πλευρά. «Ξέρουν τι έρχεται σύντομα», είπε, στέλνοντας νέο μήνυμα προς την Τεχεράνη. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αποφάσισε να παρατείνει την άρση των κυρώσεων που έχει επιβάλει για το ρωσικό πετρέλαιο που μεταφέρεται δια θαλάσσης, η προθεσμία της οποίας έληξε το Σάββατο.

0: Η άρση θα διαρκέσει άλλες 30 ημέρες. Σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο που πλέει προς τη Γάζα μετά την αναχέτηση σκαφών από τον Ισραηλινό στρατό. Στη σύλληψη 44χρονου με δαπού για ανθρωποκτονία από πρόθεση προχώρησαν στελέχη του λιμεναρχείου Καλύμνου έπειτα από το θάνατο 47χρονου αλιέα στη θαλάσσια περιοχή νότιο-δυτικά του νησιού που ερευνάται ως εγκληματική ενέργεια. Στη Δυτική Θεσσαλονίκη, 22χρονος δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από παρέα 6 νεαρών. Τον χτυπούσαν, τον εξύβριζαν και κατέγραφαν τη σκηνή με το κινητό. Αιματηρή επίθεση σημειώθηκε στη Μερσίνη της Νότιας Τουρκίας όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο σκοτώνοντας 6 άτομα και τραυματίζοντας τουλάχιστον 8. Ο δράστης αναζητείται από τις αρχές. Καιρός για αύριο, προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες σε Δυτική, Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
1: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε σε τραγούδια με την εξαιρετική διασκευή των Αμερικανών Mr. Big. Σε αυτό του Cat Stevens και τη δεκαετία του 70. Αυτό ακριβώς. Wild World στο Earth News Radio 105,8. Εδώ από το 1993 και ένα πολύ δυνατό hard rock album από εκείνη την εποχή, το Bump Ahead των Mr. Big. Το συγκρότημα ήταν γνωστό και για την τεχνική του κατάρτιση, θα λέγαμε, κυρίως λόγω του μπασίστα Billy Sheehan, αλλά και του σπουδαίου βιρτουόζου κιθαρίστα Paul Gilbert. Στα υπόλοιπα. Τον ήχο φροντίζει Βίβια Νικολοπούλου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Σφυρόερα. Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας για μία ακόμη φορά.

την καλησπέρα μας στην Αλεξάνδρα, την κυρία της παρέας του Pop 10 που είναι και απόψε μαζί μας. Καλησπέρα και στο Γιάννη και τους φίλους του Earthness Radio στην Κοζάνη. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Ήταν το Used to Love Her, ένα από τα πιο παρεξηγημένα αλλά και χιουμοριστικά τραγούδια των Guns N' Roses. Λένε ότι ο Izzy Stradlin έγραψε το τραγούδι ως παροδία. Άκουσε, λέει, έναν τύπο στο ραδιόφωνο να γκρινιάζει για την κοπέλα του πως του φέρεται με άσχημο τρόπο και αποφάσισε να τον σατιρίσει με τον πιο ακραίο τρόπο. 1988 έχει κυκλοφορήσει το τραγούδι και ήταν μέρος του άλμπουμ Guns N' Roses Lies από εκείνη την εποχή. Και εδώ οι Def Leppard διασκευάζουν David Bowie. Ziggy Stardust εδώ στο Earthness Radio 105,8.

διαβάσαμε και για την συγκλονιστική επιστροφή στην αγωνιστική δράση της Ελληνίδας πρωταθλήτριας Αντιγόνης Ντρισπιώτη, η οποία ξεπέρασε μια μακριά περίοδο ταλαιπωρίας από τραυματισμούς, κατακτώντας την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο. Στο χρυσό meeting βάδιν του Rio de Mayor στην Πορτογαλία, η 42χρονη πρωταθλήτρια Ευρώπης πέτυχε και πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο βάδιν με το εντυπωσιακό χρόνο 1:36:33. Μετά τον τερματισμό της, η Ελληνίδα αθλήτρια έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα θέλησης και αντοχής προς όλους, λέγοντας ότι τα όνειρα δεν έχουν ηλικία. Και έτσι ακριβώς είναι. Αντιγόνη Ντρισπιώτη,

Είσαστε συντονισμένοι στο Ethnos Radio 105,8. Στο βράδυ της Δευτέρας 18 Μαΐου. Και εδώ να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στο μεγάλο ενημερωτικό website της ΕΡΤ, το earthnews.gr. Οικογενειακή μαφία στην Κρήτη. Πώς ρούσε η συμμορία σε Βορίζια και Αμάρη και πώς συνελήφθη ο αρχηγός της, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο ΣΕΤΕ, αισιόδοξος για την πορεία του τουρισμού παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει πως ανέβαλε την επίθεση που σκόπευε να εξαπολύσει αύριο εναντίον του Ιράν. Χισαία προχωρά η απόκτηση των Ιταλικών φρεγατών Μπεργκαμίνη. Επιστρέφουν οι Patriot. Αυτές ήταν κυριότερες ειδήσεις στο earthnews.gr.

Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και το απόψινο Pop 10. Οπότε να σας ευχαριστήσουμε πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία αυτή τη μία ώρα που ήμασταν μαζί. Καλή συνέχεια σε όλους και καλή εβδομάδα. Εμείς φεύγουμε από τη Βίβια Νικολοπούλου, τη Μαρία Σφυρόρα και τον Γιώργο Τσολάκη. Ευχαριστούμε καλύτερα. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος γνωστοποίησε πως αποφάσισε να αναβάλει την προγραμματισμένη για αύριο Τρίτη στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν μετά από εκκλήση ηγετών της Μέσης Ανατολής. Συγκεκριμένα αναφέρει μου ζητήθηκε από τον Εμμύρη του Κατάρ Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν Αλ Σαούτ και τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων Μοχάμεντ Μπιν Τζάιν Αλ Ναχάν να αναβάλουμε την προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεσή μας κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, η οποία είχε οριστεί για αύριο, δεδομένου ότι διεξάγονται τώρα σοβαρές διαπραγματεύσεις και ότι κατά τη γνώμη τους, ως μεγάλοι ηγέτες και σύμμαχοι, θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής, ανέφερε αρχικά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε πως έχει δώσει επίσης εντολή στις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις να είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά του Ιράν ανά πάση στιγμή σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αποδεκτή συμφωνία. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του στη New York Post υποστήριξε ότι ξέρουν τι έρχεται σύντομα. Όταν ρώθηκε αν θα δεχόταν 20ετές πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν, απάντησε χαρακτηριστικά δεν είμαι ανοιχτός σε τίποτα αυτή τη στιγμή, συμβαίνουν πάρα πολλά. Ωστόσο το Πακιστάν φέρεται να διαβίβασε στην Ουάσιγκτον νέα αναθεωρημένη πρόταση εκ μέρους του Ιράν, η οποία εξετάζεται χωρίς μέχρι στιγμής βέβαια επίσημη τοποθέτηση από τις ΗΠΑ. Οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί, δεν αντιμετωπίζουμε μια συστημική κρίση στον τουρισμό αυτή τη χρονιά. Ζούμε σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, αλλά απαιτείται προσαρμοστικότητα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Θα αντιμετωπίσουμε και αυτή την κρίση με αισιοδοξία. Έχετε περάσει χειρότερα και η ελληνική πολιτεία απέδειξε ότι είναι κοντά στον κλάδο του τουρισμού, συμπλήρωσε τονίζοντας ότι αν επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, θα δούμε μια έκρηξη των last minute booking. Σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο που πλέει προς τη Γάζα μετά την αναχέτηση σκαφών από τον Ισραηλινό στρατό. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο Global Summit Flotilla. Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη ζήτησε από τις αρχές του Ισραήλ να τύχουν σεβασμού τα δικαιώματα των Ιταλών πολιτών που μετήχαν στην αποστολή αυτή και να φεθούν ελεύθεροι το συντομότερο δυνατόν. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις αναχέτησαν έναν ακόμη στολίσκο που κατευθυνόταν προς τη Γάζα, κάνοντας λόγο για ένα κακόβουλο σχέδιο. Σε συνομιλία με νέους και νέες στο κέντρο της Αθήνας, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κάλεσε την νεολαία να πάει στις κάλπες όποτε αυτές στηθούν και τους προσκάλεσε στην εκδήλωση επόμενης Τρίτης στο Θησείο για να ανοίξουμε, όπως είπε, τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες. 6 νεκροί και 8 τραυματίες από πυρά ενόπλου κοντά στην πόλη Μερσίνη της Τουρκίας. Ο δράστης, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει, άνοιξε πυρ σε εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους δύο άνδρες, καθώς τρεπόταν σε φυγή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης ξεκίνησε την επίθεσή του, σκοτώνοντας την πρώην σύζυγό του Αρζού Οσντέν στο σπίτι της στην περιοχή Ντάρι Πινάρ της Τσαμλιγιά Αϊλά.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές με σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
3: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Οι Strokes ξαναέρχονται.

Οι Strokes είναι ένα πολύ καλό ροκ συγκρότημα που δημιουργήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1998 και έχουν περάσει 26 χρόνια από εκείνο το φοβερό άλμπουμ που είχαν βγάλει, που ήταν ένα άλμπουμ, ήταν ένα ηγετικό συγκρότημα για την κίνηση του ροκ τότε και των κινημάτων garage rock και post-punk. Ήταν από τα συγκροτήματα που επανέφεραν τον ήχο του ροκ στη δεκαετία του, την πρώτη αυτού του αιώνα. Πολύ καλή η Strokes και πολύ καλό και το τραγούδι που ακούσαμε. Τους χαιρετισμούς στα πρώτα μηνύματα που ήρθαν, στο Μιχάλη, τον Θεόφιλο, τον Σπύρο, τον Παναγιώτη, και τα σχόλια που μου στέλνουν. Αν θέλετε και εσείς να στείλετε τα σχόλιά σας για αυτά που παίζουμε σήμερα και που είναι άγνωστα, γιατί δεν έχουν ακουστεί τα περισσότερα, όχι όλα, γιατί είναι καινούρια, είναι η εκπομπή της επικαιρότητας, Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber, επίσης στα γνωστά Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

Η Amy Lee βέβαια, ξεχωριστή τραγουδίστρια, πολύ αγαπημένη και στην χώρα μας, και η Evanescence έχουν καινούριο άλμπουμ, από που θα είναι το έκτο άλμπουμ για το συγκρότημα, από που ακούσαμε το Who Will You Follow. Πριν ήταν ένα δεύτερο τραγούδι που έχουμε παίξει από το επερχόμενο άλμπουμ των Strokes, το Falling Out of Love. Modest Mouse, άλλο ένα ενδιαφέρον συγκρότημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν το 8ο άλμπουμ τους που βγαίνει σε 2-3 εβδομάδες τον Ιούνιο. Από τους Modest Mouse και το νέο άλμπουμ. Third Side of the Moon.

το καινούριο των Modest Mouse. Θα πάμε τώρα σε ένα άλλο, λίγο ξεχασμένο αμερικάνικο συγκρότημα, που τα τραγούδια του όμως ακούγονται συνέχεια εδώ και εκεί, γιατί έφυγε από τη ζωή ο ηγέτης του συγκροτήματος Dr. Hook and the Medicine Show, ο Dennis Le Corrier, σε ηλικία 76 ετών. Για όσους δεν γνωρίζουν το συγκρότημα, ήταν ένα πολύ πετυχημένο συγκρότημα που δημιουργήθηκε αρχές δεκαετίας του 70, με πολύ χαρακτηριστικά τραγούδια στην πρώτη εποχή τους, όπως το The Cover of the Rolling Stone, που υπάρχει ολόκληρη ιστορία πίσω από αυτό, ή ας πούμε το Sylvia's Mother. Και μετά από μία παύση για 2-3 χρόνια, επέστρεψαν με συνεχόμενες επιτυχίες οι Dr. Hook and the Medicine Show. Ήταν από τους ιδρυτές του συγκροτήματος και ήταν αυτός που τραγουδάει στο τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, επιτυχία πολύ μεγάλη, το Sexy Eyes. Το παίζαμε στα χρόνια της δεκαετίας του 80. Ήταν ένα συγκρότημα που η μουσική που έπαιζαν απλώνεται από τις μπαλάντες και φτάνει στο soft rock, ακόμα και σε χώρο όπως η country μουσική. Δημοφιλέστατη και στη Βρετανία.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέβαλε την προγραμματισμένη για την τρίτη στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν μετά από εκκλήση ηγετών της Μέσης Ανατολής. Ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις να παραμείνουν σε ετοιμότητα για άμεση έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων. «Ξέρουν τι έρχεται σύντομα», είπε στέλνοντας νέο μήνυμα προς την Τεχεράνη. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αποφάσισε να παρατείνει την άρση των κυρώσεων που έχει επιβάλει για το ρωσικό πετρέλαιο που μεταφέρεται δια θαλάσσης, η προθεσμία της οποίας έληξε το Σάββατο. Η άρση θα διαρκέσει άλλες 30 ημέρες. Σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο που πλέει προς τη Γάζα μετά την αναχέτηση σκαφών από τον Ισραηλινό στρατό. Στη σύλληψη 44χρονων Μεδαπού για ανθρωποκτονία από πρόθεση προχώρησαν στελέχη του λιμεναρχείου Καλύμνου έπειτα από το θάνατο 47χρονου Αλιέα στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά του νησιού που ερευνάται ως εγκληματική ενέργεια. Αιματηρή επίθεση σημειώθηκε στη Μερσίνη της Νότιας Τουρκίας όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο σκοτώνοντας 6 άτομα και τραυματίζοντας τουλάχιστον 8. Ο δράστης αναζητείται από τις αρχές. Καιρός για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες σε Δυτική, Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Συνεχίζουμε με το φαινόμενο του πρώτου, ας πούμε, εξαμήνου, και είναι ο Drake. Στη χώρα μας Drake δεν σημαίνει τίποτε για τα media. Το βλέπετε ότι κανείς δεν έχει γράψει τίποτα ή σχεδόν τίποτα. Σε ένα-δυο site αναγγελία μόνο ότι βγήκαν 3 άλμπουμ. Ή μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, σε πολλούς από σας που έχετε μια ηλικία, θα ακούσετε τι συμβαίνει στο τριήμερο που βγήκαν τα 3 άλμπουμ του. Και δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι η μουσική αυτή, η κάθε μουσική της κάθε εποχής, αφορά τους νέους. Αν δεν αρέσει στους μεγάλους δεν έχει καμία σημασία. Τι αρέσει στους νέους, αυτό είναι παντού. Στη χώρα μας λοιπόν φαίνεται ότι κάτι άλλο άρεσε την προηγούμενη εβδομάδα, όταν στην Αγγλία και την Αμερική έχει γίνει χαμός με αυτό που συνέβη με την κυκλοφορία απροσδόκητη του Drake με 3 άλμπουμ. Ο Drake λοιπόν, διαβάζω τα πρώτα που έρχονται, έσπασε ρεκόρ streaming για το 2026 με την κυκλοφορία 3 νέων άλμπουμ. Ο Καναδός Star είχε προαναγγείλει, ξέραμε ότι θα βγάλει ένα άλμπουμ, αλλά αυτός δεν χρειάζεται διαφήμιση. Άφησε έκπληκτους τους πάντες και κυκλοφόρησε 3 άλμπουμ τα μεσάνυχτα στις 15 Μαΐου χωρίς καμία διαφήμιση, τίποτα, το είχα πει, ενώ οι άλλοι κάνουν διαφήμιση από μήνες πριν για να προαναγγελία τραγουδιών. Ήδη τα 3 άλμπουμ στην Αμερική είναι σίγουρο ότι είναι στις 4 πρώτες θέσεις. Δεν ξέρω αν κάποιο από τα country, επειδή δόθηκαν τα βραβεία, κάνει μεγαλύτερες πωλήσεις. Μπορεί να έχει την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη θέση, σπάζοντας το ρεκόρ με καινούργιο άλμπουμ που είχαν οι Guns N' Roses όταν έβγαλαν 2 άλμπουμ. Και εκεί ήταν πολύ σπουδαίο εκείνο το γεγονός, γιατί έβγαλαν διπλά. Αλλά και εδώ είναι σπουδαίο, γιατί 3 άλμπουμ κανείς δεν τολμάει να βγάλει την ίδια μέρα. Έκρυβε λοιπόν την κυκλοφορία αυτών των δίσκων. Iceman είναι ο τίτλος του ενός άλμπουμ, Habibti ο άλλος και Made of Honor ο τρίτος δίσκος. Πολλά τραγούδια, έχουν αποτρελαθεί οι φίλοι αυτής της μουσικής, δεν ακούγεται τίποτα άλλο στο Spotify παρά μόνο Drake. Αν μπείτε θα διαβάσετε τις ειδήσεις έξω. Βέβαια εδώ το όνομα δεν λέει, είπαμε πολλά πράγματα και επαναλαμβάνω, τώρα που τα άκουσα καλύτερα τα άλμπουμ το Σαββατοκύριακο, κρίνοντας τη μουσική για τα σημερινά δεδομένα, είναι ένας καλλιτέχνης που έχει αρχίσει εδώ και 16 χρόνια την καριέρα του. Δεν είναι εύκολο, και το είπα και την Παρασκευή αυτό, να βγάζει άλμπουμ που δεν το έχω ακούσει, απλώς η πρώτη άβρα που είχα από τα τρία τραγούδια που έπαιξα, που να μπορεί να αγγίξει αυτούς που παρακολουθούν την μουσική 16 χρόνια μετά από τότε που ξεκίνησε. Πολλά sampling, πολλές συμμετοχές. Αυτό θα το έχετε χορέψει παλαιότερα το τραγούδι που έχει κάνει sampling. Είναι από το άλμπουμ Made of Honor.

Από τα κορυφαία ονόματα στον χώρο της μουσικής στο νέο αιώνα, ο Drake. Θα παρακολουθήσουμε τα ρεκόρ που θα κάνει και θα αναφερθούμε σε αυτά. Αυτή η εκπομπή παρουσιάζει την επικαιρότητα. Είτε είναι οι μεγάλες επιτυχίες όπως αυτός που ακούσατε, είτε τα σπουδαία άλμπουμ που δεν γνωρίζατε και τα μάθατε από εδώ, όπως ας πούμε το άλμπουμ του Ίνο με τον Μπέρνι ή του Σταξίντο Μουν ή αυτά που παίζουμε τα τελευταία χρόνια. Έτσι λοιπόν τώρα και μέχρι το τέλος μάλλον της εκπομπής θα αφιερώσω το πρόγραμμα σε ένα από τα 3-4 καλύτερα άλμπουμ που βγήκαν στο πρώτο πεντάμινο του 2026. Πιστεύω ότι είναι από τα κορυφαία άλμπουμ και επίσης δεν είναι από αυτά τα άλμπουμ που ακούγονται. Έχει τους φανατικούς φίλους, το συγκρότημα, εδώ και καιρό, γιατί θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά και επιδραστικά συγκροτήματα των τελευταίων 20-25 χρόνων. Και αν το πάρουμε αντικειμενικά, είναι από τα κορυφαία γκρουπ σίγουρα. Έχουν μια πρωτοτυπία, γιατί ήταν από τα πρώτα virtual bands που λειτουργήσαν πραγματικά σαν πλήρες καλλιτεχνικό σύμπαν. Μουσική, animation, χαρακτήρες, visuals. Ένωσαν το alternative με το hip hop, το ηλεκτρονικό, την pop, τα funk, τη world music, χωρίς όμως να ακούγονται χαοτικοί. Για προσέξτε ένα από τα άλμπουμ της χρονιάς που λέγεται To the Mountain με τους Gorillaz.

0: purity and beauty. The mountain.
1: The mountain.
0: The mountain.
1: The
0: mountain. The mountain.
1: The mountain.
0: The mountain.
1: In the mountain.
0: The mountain. The mountain.
1: The mountain.
2: The mountain. Ένα από τα κορυφαία άλμπουμ στο πρώτο πεντάμινο. Αν ήταν 1980 που τα πράγματα ήταν διαφορετικά, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ όταν το ροκ πλησιάζει τις μουσικές από τις διάφορες χώρες, και τότε είχαμε κάνει τεράστια επιτυχία μόνο από αυτή την εκπομπή, το My Life in a Bush of Ghosts του Eno και του Burning. Θα κάναμε επιτυχία και αυτό, αλλά τώρα πια είναι μια διάχυση που κανένας δεν μπορεί να κάνει επιτυχία παρά μόνο το TikTok και τα διάφορα τραγούδια που μπορούν να περάσουν από εκεί.

Κρίμα που τέτοια άλμπουμ θα αναγνωριστούν μόνο από μια μικρή μερίδα κοινού σε σύγκριση με την ποιότητα που εκπέμπουν. Ηχογραφημένο σε όλη την Ινδία, το Λονδίνο και άλλες τοποθεσίες. Έχει, ας πούμε, επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την Ινδική κλασική ενορχήστρωση, το ακούσαμε. Αλλά έχει και εκλεκτικές ηλεκτρονικές pop επιρροές που το συγκρότημα μας έχει μάθει εδώ και 20-25 χρόνια. Οι ερμηνείες είναι σε διαφορετικές γλώσσες, αγγλικά, αραβικά, χίντι, ισπανικά και άλλα. Και θεματικά το άλμπουμ επικεντρώνεται στο θάνατο, τη θλίψη και την μεταθάνατο ζωή.

Η γορίλας είναι αυτή. 2026. Και το άλμπουμ αυτό θα μπει μέσα στα κορυφαία που έχουν βγάλει, γιατί άλμπουμς από το παρελθόν, δηλαδή από τη δισκογραφία τους, θεωρούνται πλέον κλασικά. Οι γορίλας που έχουν δουλέψει με ένα τεράστιο εύρος καλλιτεχνών, από De La Soul μέχρι Lou Reed και Little Sims. Και εδώ το ίδιο συμβαίνει. Είχαμε παίξει ένα από τα τραγούδια που ήταν και σύμπτωση όταν έφυγε από τη ζωή, η τραγουδίστρια με την Άσαν Μπόσλ, πολύ μεγάλη τραγουδίστρια από την Ινδία. Μεταξύ άλλων συμμετέχουν Johnny Marr, Idols, Anushka Shankar, σας λέω 2-3 ονόματα από τα πολλά που είναι εδώ, Sparks, αλλά και μεταθανάτιες εμφανίσεις από προηγούμενους συνεργάτες, όπως Dennis Hopper ή ο David από τους De La Soul ή ο Tony Allen ή ο Mark A. Smith.

ότι πιο σύγχρονο μπορεί να φανταστεί κανείς του φαινόταν τον Ντέιμον από τους Μπλερ, ότι είναι ξεχωριστός. Ο Ντέιμον και ο Τζέμι, οι βασικοί, είχαν βιώσει και οι δύο το θάνατο στενών μελών του στην οικογένειά τους κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Γι' αυτό άλλωστε και το θέμα είναι ανάλογο. Υπάρχει άλλο ένα εξαιρετικό τραγούδι, θα το παίξω την Παρασκευή. Γκορίλας λοιπόν, για να μην ξεφεύγει στους 10-15 που θέλουν να ακούν τη σύγχρονη μουσική, από όλους εσάς που μας ακούτε, ότι υπάρχουν σπουδαία πράγματα αλλά πάνε χαμένα στην εποχή μας. Πάρα πολλοί κριτικοί βάζουν τους Γκορίλας δίπλα στα μεγάλα ονόματα αυτών των τελευταίων 20-25 χρόνων, δίπλα στους Radiohead, στους Daft Punk, στους Arctic Monkeys ή στον Kendrick Lamar. Είναι καλλιτέχνες που σημάδεψαν αυτά τα 25 χρόνια. Αύριο 1964 είναι η εκπομπή που από το προχωρημένο σήμερα σας πάει στα σπουδαία του 60 και όχι μόνο. Την Πέμπτη ένα άλλο φοβερό αφιέρωμα που έρχεται σε ένα τραγουδοποιό. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Γουρίς, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω ανάρτησή του στο Truth Social γνωστοποίησε πως αποφάσισε να αναβάλει την προγραμματισμένη για αύριο τρίτη στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν μετά από εκκλήσεις ηγετών της Μέσης Ανατολής. Συγκεκριμένα αναφέρει, μου ζητήθηκε από τον Εμίρ του Κατάρ Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Αλθάνη, τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν Αλσάουντ και τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων Μοχάμεντ Μπιν Ζέιν Αλ-Ναχάν να αναβάλουμε την προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεσή μας κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, η οποία έχει οριστεί για αύριο, δεδομένου ότι διεξάγονται τώρα σοβαρές διαπραγματεύσεις και ότι κατά τη γνώμη τους ως μεγάλοι ηγέτες και σύμμαχοι θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής, ανέφερε αρχικά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τόνισε πως έχει δώσει εντολή σε αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις να είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά του Ιράν ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αποδεκτή συμφωνία. Νωρίτερα σε

0: Δηλώσει του στη New York Post υποστήριξε ότι ξέρουν τι έρχεται σύντομα. Όταν ρωτήθηκε αν θα δεχόταν 20ετές πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν, απάντησε χαρακτηριστικά: δεν είμαι ανοιχτό σε τίποτα αυτή τη στιγμή, συμβαίνουν πάρα πολλά. Ωστόσο, το Πακιστάν φέρεται να διαβίβασε στην Ουάσιγκτον νέα αναθεωρημένη πρόταση εκ μέρους του Ιράν, η οποία εξετάζεται χωρίς μέχρι στιγμής επίσημη τοποθέτηση από τις ΗΠΑ. Οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί, δεν αντιμετωπίζουμε μια συστημική κρίση στον τουρισμό αυτή τη χρονιά. Ζούμε σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, αλλά απαιτείται προσαρμοστικότητα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Θα αντιμετωπίσουμε και αυτή την κρίση με αισιοδοξία. Έχετε περάσει χειρότερα και η ελληνική πολιτεία απέδειξε ότι είναι κοντά στον κλάδο του τουρισμού, συμπλήρωσε, τονίζοντας ότι αν επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, θα δούμε μια έκρηξη των last minute booking. Σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών για την Ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο που πλέει προς τη Γάζα μετά την αναχέτηση σκαφών από τον Ισραηλινό στρατό. Σύμφωνα με ανακοίνωση, το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελληνοπολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο Global Sumud Flotilla. Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη ζήτησε από τις αρχές του Ισραήλ να τύχουν σεβασμού τα δικαιώματα των Ιταλών πολιτών που μετήχαν στην αποστολή αυτή και να φεθούν ελεύθεροι το συντομότερο δυνατό. Ο Ισραηλός Πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν έναν ακόμη στολίσκο που κατευθυνόταν προς τη Γάζα, κάνοντας λόγο για ένα κακόβουλο σχέδιο. Σε συνομιλία με νέους και νέες, στο κέντρο της Αθήνας ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κάλεσε την νεολαία να πάει στις κάλπες όποτε αυτές στηθούν και τους προσκάλεσε στην εκδήλωση της επόμενης Τρίτης στο Θησείο για να ανοίξουμε, όπως είπε χαρακτηριστικά, τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες. 6 νεκροί και 8 τραυματίες από πυρά ενόπλου κοντά στην πόλη Μερσίνη της Τουρκίας. Ο δράστης, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει, άνοιξε πυρ σε εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους δύο άνδρες, καθώς τρεπόταν σε φυγή. Ο φερόμενος ως δράστης ξεκίνησε την επίθεση, σκοτώνοντας την πρώην σύζυγό του στο σπίτι της.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες σε Δυτική και Ανδρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές με σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

12 και 10, αυτό το ξημέρωμα της Τρίτης, 19 Μαΐου. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το καταπληκτικό ξημέρωμα που ο καιρός είναι δροσερός, μπορείτε να βγείτε τώρα να πάτε μία βόλτα, να χαλαρώσετε, να ηρεμήσετε, μπορείτε να κοιμηθείτε ή μπορείτε να μας ακούτε, παρακαλώ. Εδώ είμαστε με τον Παναγιώτη Σταυρούλια να ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας, αλλά στις 2. Εδώ λοιπόν είμαστε με Facebook και με Viber, μέσω των οποίων μπορούμε να επικοινωνούμε, και βεβαίως να καλωσορίσουμε στη παρέα μας, ακόμα δεν ξεκινήσω. Γεια σου Κωνσταντίνε. Θέλω μία ηρεμία να έχουμε, διότι πώς θα γίνει. Εδώ αναβάλλονται καταστάσεις. Είχαμε μία επίθεση στο Σαν Διέγκο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε τζαμί. Και σήμανε βέβαια συναγερμός για παρουσία ενόπλων και πυροβολισμούς στο Ισλαμικό Κέντρο της Αμερικανικής Μεγαλούπολης. 3 νεκροί, οι δύο είναι οι δράστες. Μάλιστα πραγματοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση της

αστυνομίας και όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, η απειλή έχει εξουδετερωθεί. Τρεις άνδρες είναι οι νεκροί, είπαμε, οι δύο είναι οι δράστες. Και οι αναφορές κάνουν λόγο για πολλούς τραυματίες και έχουν ενεργοποιηθεί λίγες διαδικασίες στο νοσοκομείο Sharp Memorial για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτης ανάγκης. Και συντονιζόμαστε, είπε εκεί ο εκπρόσωπος του νοσοκομείου με την κομιτεία του Σαντιέγκο και άλλους φορείς για την αντιμετώπιση του συμβάντος. Και τα γνωστά, η αστυνομία κάλεσε τους κατοίκους να αποφύγουν την περιοχή εκεί που βρίσκεται το τζαμί. Ανέβει και βίντεο στα social media. Φαίνεται οι άνθρωποι να απομακρύνονται από το κτίριο, ορισμένοι κρατώντας το χέρι του άλλου, συνοδευόμενοι από αστυνομικούς. Ένας ο νεκρός στο τζαμί είναι ο φρουρός ασφαλείας. Κοιτάξτε τώρα, υπήρξε μια αναφορά από τον ημάμι εκεί σε ένα βίντεο ότι υπήρχαν κάποιες ανεπιβεβαίωτες απώλειες, δεν είχε δώσει λεπτομέρειες, αλλά ότι όλοι οι μαθητές στο σχολείο του συγκροτήματος είναι ασφαλείς, και οι μαθητές και οι δάσκαλοι. Οπότε βγαίνει η αστυνομία και λέει ότι είναι οι τρεις νεκροί. Το Ισλαμικό κέντρο που βρίσκεται στο Κλερμόντ, είναι συνοικία του Σαντιέγκο, είναι το μεγαλύτερο τέμενος στην κομιτεία. Και είχαν πει νωρίτερα ότι είναι η κατάσταση ενεργή αλλά υπό έλεγχο, και σιγά σιγά μάθαμε και λεπτομέρειες. Έτσι είναι, παιδιά, κατάσταση. Ωραία, ξεκινήσαμε την Τρίτη. Τι να πω, Δευτέρα είναι για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ήθελα να το θυμόμαστε αυτό. Λοιπόν, ήτανε σήμερα να γίνει η επίθεση στο Ιράν. Και βγήκε χθες ο Τραμπ και είπε ότι ανέβαλε την προγραμματισμένη επίθεση μετά από αίτημα του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Και προζήτησαν, λέει, οι ηγέτες των χωρών αυτών, δεδομένου ότι προς το παρόν διεξάγονται σοβαρές διαπραγματεύσεις. Και μέσα στην ανακοίνωση, στην ανάρτηση του Τραμπ, που είπε ποιοι του ζήτησαν να αναβάλουν την προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεσή μας κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ναι, θα ζητούν όλοι αυτοί να επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής, και η συμφωνία αυτή, λέει, θα περιλαμβάνει κυρίως την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν και με βάση, λέει, το σεβασμό μου προς τους προαναφερθέντες ηγέτες, τον Εμμύρη του Κατάρ, τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Έδωσε εντολή στον Υπουργό Πολέμου, τον πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου και τις ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών να μην πραγματοποιήσουν την προγραμματισμένη για αύριο, για σήμερα δηλαδή, επίθεση κατά του Ιράν, αλλά τους έδωσα, λέει, επίσης έντολη να είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αποδεκτή συμφωνία. Μιλώντας χθες Δευτέρα, έτσι, στην εφημερίδα The Post, ο Τραμπ είπε ότι δεν είναι ανοιχτός σε οποιασδήποτε παραχωρήσεις για την Τεχεράνη, και άφησε να εννοηθεί ότι το Ιράν κατανοεί τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής δράσης των Ηνωμένων Πολιτειών, επειδή ξέρουν, λέει, τι θα συμβεί σύντομα, είπε. Ερωτήθηκε για τη δήλωσή του την περασμένη Παρασκευή ότι θα ήταν πρόθυμος να αποδεχτεί ένα 20ετές μορατόριο στον εμπλουτισμό ουρανίου από το Ιράν, και είπε ότι δεν είμαι ανοιχτός σε τίποτα αυτή τη στιγμή. Επιστρέφοντας από την Κίνα, στη συνάντηση με τον Σι Τζιν Πινγκ την περασμένη εβδομάδα, φέρεται να πέρασε ο Τραμπ το

Σαββατοκύριακο συζητώντας με την ομάδα εθνικής ασφαλείας του στη Βιρτζίνια, στο golf club του, σχεδιάζοντας τα επόμενα βήματα για το Ιράν. Τώρα, τι γίνεται? Σήμερα περιμένουμε περισσότερες συναντήσεις, διότι οι υποστηρικτές του παροτρύνουν τον Αμερικανό πρόεδρο, οι βουλευτές υποστηρικτές του, έτσι, παροτρύνουν τον Τραμπ να επαναλάβει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, διότι λέει η διπλωματία φαίνεται να έχει βαλτώσει. Νωρίτερα, αραβικά μέσα ενημέρωσης έφεραν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες της αναθεωρημένης απάντησης του Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτή η απάντηση φαίνεται να περιλαμβάνει μία σειρά από νέους όρους και απαιτήσεις, τις οποίες απορρίπτει Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε στο Άξιος. Ανεπαρκής, λέει, είναι η πρόταση αυτή. Αν το Ιράν δεν αλλάξει τη θέση του, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να συνεχίσουν τη διαπραγμάτευση με βόμβες. Πληροφορίες αραβικών μέσων, λοιπόν, χθες ανέφεραν ότι η Τεχεράνη ζητά μακροχρόνια εκεχηρία πολλών φάσεων, συνδυασμένη με μια πολιτική διατύπωση της αναμενόμενης συμφωνίας που θα διασφαλίζει το γόητρο της χώρας. Επίσης, φέρεται να ζήτησε το Ιράν σταδιακό και ασφαλές άνοιγμα των στενών του Ορμούζ με εγγυήτριες χώρες, το Πακιστάν και το Ομάν στο Ορμούζ, διαχωρίζοντας το θέμα του θαλάσσιου διαδρόμου από το πυρηνικό πρόγραμμα, που είναι πολύπλοκο το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος, το μπορούμε να το καταλάβουμε. Και λένε οι ίδιες πηγές ότι η Ιρανική πλευρά συμφώνησε σε μακροχρόνιο πάγωμα των πυρηνικών όπλων, πάγωμα αντί της διάλυσης των εγκαταστάσεων, με την προϋπόθεση ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο, 400 κιλά εκτιμάται ότι είναι, θα μεταφερθεί αντί στην Αμερική στη Ρωσία. Όσον αφορά στην αποζημίωση, οι πηγές αναφέρουν ότι το Ιράν έκανε πίσω. Ζητά οικονομικές παραχωρήσεις. Και επίσης, η Ιρανική πηγή λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να εξαιρέσουν την Τεχεράνη από τις κυρώσεις για το πετρέλαιο στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Αυτό το λέει το ημιεπίσημο πρακτορείο Τασνίμ, που είναι των φρουρών της Επανάστασης, έτσι. Αλλά ερωτήθηκε από το Ρόιτερ, Ιρανός αξιωματούχος, δεν σχολίασε. Επίσης, Αμερικανός αξιωματούχος που επικαλείται ο ιστότοπος Άξιος απορρίπτει ως ανεπαρκή την ιρανική απάντηση, διότι λέει ότι η Τεχεράνη δεν αλλάζει τη θέση του. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις μέσω βομβών. Ωραία διαπραγμάτευση. Ο Λευκός Οίκος λέει ότι αυτή η απάντηση του Ιράν δεν είναι ουσιαστική βελτίωση, είναι ανεπαρκής. Και αυτή η απάντηση κοινοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το βράδυ της Κυριακής μέσω Πακιστανών Μεσολαβητών. Έχει, λέει, μόνο συμβολικές βελτιώσεις σε σχέση με την τελευταία πρόταση. Η νέα πρόταση περιλαμβάνει περισσότερες αναφορές στη δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικού όπλου, αλλά δεν έχει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την αναστολή του εμπλουτισμένου ουρανίου ή να παραδοθούν τα υφιστάμενα αποθέματά του. Οι Ιρανοί λένε να τα πάμε στη Ρωσία. Ο Τραμπ λέει να τα φέρετε στην Αμερική. Καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, όσον αφορά στις κυρώσεις για το πετρέλαιο, στην άρση ορισμένων κυρώσεων για το πετρέλαιο στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, είπε Αμερικανός αξιωματούχος ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι άρση κυρώσεων δωρεάν, βάλτε το σε εισαγωγικά, χωρίς αμοιβαίες ενέργειες από την ιρανική πλευρά. Ήρθε, λέει, η ώρα οι Ιρανοί να κάνουν μια μικρή προσπάθεια. Χρειαζόμαστε μια πραγματική, ουσιαστική και λεπτομερή συζήτηση για το πρόγραμμα το πυρηνικό, πάλι με τις βόμβες. Ο ίδιος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Τεχεράνη δεν διεξάγουν άμεσες διαπραγματεύσεις επί της ουσίας της συμφωνίας, αλλά έμεσες συνομιλίες για να συμφωνήσουν σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Διαπραγματεύονται για να κάνουν περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Λοιπόν, εμείς κρατάμε το γεγονός ότι ανεβλήθη, δεν ματαιώθηκε, αναβλήθηκε η σημερινή επίθεση και περιμένουμε να προχωρήσουμε παρακάτω για να δούμε

τι θα γίνουμε εν τη αυτή περιπτώσει, διότι πόλεμος είναι. Θα μου πείτε, γιατί να να μην τελειώσει άμεσα. Ποιος το πίστευε αυτό, θα τελειώσει άμεσα? Ποιος το πίστευε? Εντάξει παιδιά, τώρα μην το συζητάμε. Για να δούμε. Είπε ότι θα, πώς το λένε, είναι έτοιμοι σε κάθε περίπτωση να συζητήσουν. Τις τελευταίες μέρες ο Αμερικανός Πρόεδρος μίλησε και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, εκτός που είχε μιλήσει με τον Κινέζο Πρόεδρο που είχε πάει στο Πεκίνο. Και επειδή όλα είναι, συγκοινωνούν τα δοχεία και όλα είναι κρίκι της ίδιας αλυσίδας και όλα παίζουν το ρόλο τους, παρακαλώ, υπάρχει κάτι που λέγεται πετρέλαιο και επίσης υπάρχει κάτι που λέγεται έλλειψη καυσίμων, και αυτό όλο προκαλεί μια ανησυχία, διότι όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι στερεύουν τα ενεργειακά αποθέματα του πλανήτη και η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε ξανά τα $110 το βαρέλι. Οπότε θα δούμε. Όχι ότι όταν πήγε στην Κίνα περιμένανε διάφορα, έτσι, ότι θα μεσολαβήσει η Κίνα, ότι θα ανοίξει ασθενά τορμούς, τίποτα δεν έγινε από αυτό όλο. Και τώρα θέλουμε να δούμε τι γίνεται, διότι υπολογίζεται ότι σε 79 μέρες χάθηκαν από τον εφοδιασμό 1 δισεκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου και από τα στρατηγικά αποθέματα ξοδεύτηκαν 200 εκατομμύρια βαρέλια. Οριακό σημείο κατάρρευσης των αποθεμάτων. Στην Ελλάδα το οριακό σημείο θα έρθει γύρω στις αρχές Ιουλίου, εκτίμησε στο Earth News ο ενεργειακός αναλυτής Μιχάλης Μυριάνθης. Και οι επενδυτές, λέει, ξεκινούν την νέα εβδομάδα με άγχος. Η τιμή του πετρελαίου είναι υψηλότερη από την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν υιοθετήσει σκληρότερη στάση. Χρηματιστή στο έκτημα αυτό. Και στη χώρα μας συνεχίζεται προς στιγμή η επιδότηση ντίζελ στην Αγγλία, ενώ ο Υπουργός Ενέργειας δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο στοχευμένης στήριξης ευάλωτων ομάδων και για το κόστος του ρεύματος, παιδιά. Και για το κόστος του ρεύματος. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, είναι και 24, να ακούσουμε ένα τραγούδι, παρακαλώ.

Εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Καλημέρα Ιωάννη, καλά είμαστε, ευχαριστώ. Εσύ πώς τα πέρασες, τι θα γίνει λέει τέλος πάντων με τον πόλεμο? Μάμα το ξέραμε. Αναβάλλεται. Λέει, ναι, αφού σου λέει διαπραγματεύσεις. Παιδιά, είναι, πώς το λένε, ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται κάποιος την διαπραγμάτευση. Έτσι είναι. Ξέρεις, άντε να συμφωνήσουμε. Εδώ είναι κατάσταση πιέσης, επιπιέσεων κτλ. Λίγο μετά την ανάρτηση του Τραμπ ότι αναβάλλεται η σημερινή επίθεση, η Ιρανική κρατική τηλεόραση τη χαρακτήρισε υποχώρηση. Υποχώρηση. Με βάση, λέει, το φόβο. Φοβάται, λέει, και υποχωρεί ο Τραμπ. Βέβαια, νωρίτερα έχει αναφέρει ότι τα αμυντικά συστήματα ενεργοποιήθηκαν αργά χθες το βράδυ στο νησί Κέσμη, στα στενά του Ορμούς. Η κατάσταση ήταν υπό έλεγχο, λέει, εκεί. Είναι το μεγαλύτερο ιρανικό νησί στο Περσικό κόλπο. Ζουν περίπου 150.000 άνθρωποι και υπάρχει και επίσης μια μονάδα αφαλάτωσης νερού στο νησί αυτό. Και είχαμε και δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, του Φιντάν, από το Βερολίνο, σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον γερμανό ομολογό του. Δήλωσε ότι η άμεση ανησυχία των διαπραγματεύσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν ήταν να κρατήσουν ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ. Αλλά το πυρηνικό πρόγραμμα, λέει, παραμένει κεντρικό ζήτημα. Μεγάλο μέρος, λέει, του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, που θα μπορούσε ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί για πυρηνικά όπλα, θάφτηκε κάτω από σύραγγες που κατέρευσαν μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν τον Ιούνιο τον περασμένο Ιούνιο, έτσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ισραήλ. Και εκτίμησε ο Φιντάν ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κατάσταση που να αποτελεί πραγματική απειλή. Άλλη γνώμη έχει ο Τραμπ. Και επίσης, για να συνεχιστεί αυτό, να μην αποτελεί δηλαδή απειλή, τα μέρη πρέπει να καταλήξουν και να ολοκληρώσουν μια πυρηνική διαπραγμάτευση μεταξύ τους. Ευτυχώς που το είπε, γιατί δεν το ξέραμε. Επίσης είπε, το ερώτημα είναι τι θα δοθεί σε αντάλλαγμα, με ποια σειρά και υπό ποιες συνθήκες. Εν τη άφη περιπτώσει, ο Αραχτσί, ο Υπουργός Εξωτερικών, έτσι, είχε δηλώσει την Παρασκευή κιόλας ότι η έλλειψη εμπιστοσύνης ήταν το μεγαλύτερο εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις. Και έρχεται και το Άξιος, ο ιστότοπος Άξιος, και λέει ότι σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος συγκαλεί

Εδρίαση στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους του Εθνικής Ασφαλείας για να συζητηθούν οι επιλογές που έχει για στρατιωτική δράση κατά της Τεχεράνης. Τώρα, πρέπει να σας πω, έτσι λέει ο ιστότοπος αυτός. Και την πληροφορία αυτή μεταδόθηκε σε συνέχεια της προειδοποίησης Τραμπ ότι ο χρόνος τελειώνει και τα λοιπά, αλλά και τις συνομιλίες που είχε με τον Νετανιάχου. Και τώρα αναμένομαι. Ο Νετανιάχου είχε δηλώσει χθες, σήμερα είναι Τρίτη, έτσι, την Κυριακή, ότι τα μάτια μας είναι ανοιχτά όσον αφορά στο Ιράν. Και θα ακούσει, λέει, εντυπώσεις από το ταξίδι στην Κίνα που έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος και άλλα πράγματα. Και επίσης υπάρχουν, λέει, πολλές πιθανότητες και είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε σενάριο. Έτσι είπε. Όχι ότι δεν είναι το Ισραήλ πάντα για κάθε σενάριο. Βομβαρδίζει ανηλαιώς το Λίβανο, ας πούμε. Ανηλαιώς. 3.000 νεκροί και παραπάνω. Όχι, δεν είναι από τις 2 Μαρτίου. Να σας πω αμέσως, 3.020. 116 υγειονομικοί, 211 παιδιά. 9.273 είναι οι τραυματίες. Θα μου πεις, δεν έχουν και χειρία. Άλλο αυτό. Επί του πεδίου λέμε τι γίνεται. Και χειρία έχει. Δεν είχαν πει ότι αποφασίζουν την περασμένη εβδομάδα ότι θα παραταθεί 45 μέρες. Εντάξει. Εντάξει. Μην βιάζεστε. Σιγά σιγά. Και όχι ότι οι Ιρανοί. Τώρα να συζητήσουμε όπως έχουν τα πράγματα. Ας πούμε, οι Ιρανοί τώρα βομβαρδίζουν οργανώσεις που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κοντά στα σύνορα με το Ιράκ. Στο βόρειο Ιράκ, λέει, δρεύουν αυτές οι οργανώσεις. Επιχειρούσαν να εισάγουν στη χώρα ένα σημαντικό φορτίο αμερικανικών όπλων και πυρομαχικών. Αυτό του λένε οι φρουροί της Επανάστασης. Ποιες οργανώσεις είναι? Μπλέκονται σε αυτή τη φερόμενη απόπειρα ελαφρέας εισαγωγής όπλων? Δεν λένε. Αν υπήρξαν θύματα, δεν λένε. Εν τη αυτή περιπτώση, οι αντάρτες Κούρδοι του Ιράν έχουν μπει στο στόχαστρο πολλές φορές αφού τέθηκε σε εφαρμογή στις 8 Απριλίου αυτή η κατάπαυση του πυρός, η εύθραυστη. Η Τεχεράνη, λέει, είναι τρομοκρατικές οι κουρδικές οργανώσεις, εξυπηρετούν τα δυτικά συμφέροντα ή τα Ισραηλινά. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Πολλές από αυτές αντιπαρατέθηκαν στο παρελθόν με τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας σε περιοχές που οι Κούρδοι αποτελούν την πλειοψηφία του πληθυσμού. Τα τελευταία χρόνια, βέβαια, έχουν διακόψει την ένοπλη δράση τους, αν και συνεχίζουν από την εξορία να μάχονται κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης. Επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε για τι πράγμα μιλάμε, το καθεστώς στο Ιράν έχει προχωρήσει σε περισσότερες από 4.000 συλλήψεις για κατηγορίες που σχετίζονται με τον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Η Human Rights Activist News Agency είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γνωστοποίησε ότι έχει καταγράψει τουλάχιστον 4.023 συλλήψεις από τις 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος μέχρι και τις 9 Μαΐου. Σε αυτούς που έχουν συλληφθεί έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για κατασκοπία, απειλές στην εθνική ασφάλεια ή ακόμη και για μετάδοση περιεχομένων που συνδέονται με τη σύραξη σε ξένα μέσα. Και οι Ιρανικές αρχές, λέει, εκμεταλλεύτηκαν τον πόλεμο για να δικαιολογήσουν συλλήψεις, περιορισμούς στην ελευθερία του λόγου, όχι ότι είχαν, αλλά λέμε, και βιοπραγίες εναντίον αμάχων. Τώρα μην μπούμε στη διαδικασία να πούμε για τις βιοπραγίες και τα λοιπά, θα στεναχωρηθούμε όλοι πάρα πολύ. Πολύ όμως. Στο Ιράν, ο αρχηγός της αστυνομίας δήλωσε την Κυριακή, προσέξτε τώρα, διατύπωση, ότι περισσότεροι από 6.500 προδότες και κατάσκοποι που συνδέονται με τον εχθρό έχουν συλληφθεί μετά τις αντικυβερνητικές δηλώσεις του Ιανουαρίου. Θέλετε να το συνεχίσουμε, να το προχωρήσουμε? Για τις

Τελέσεις. Οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιβεβαιώνουν ότι μετά την έναρξη του πολέμου, 28 Φλεβάρι, οι αρχές προχώρησαν στην εκτέλεση 26 ανδρών που θεωρούνταν πολιτικοί κρατούμενοι. Οι 14 είχαν καταδικαστεί για διασυνδέσεις με τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, ένας για τις διαδηλώσεις του 22 και άλλοι 11 για σχέσεις με απαγορευμένες οργανώσεις της αντιπολίτευσης. Τους κρεμάσαν όλους αυτούς. Τους κρεμάσανε. Είναι αυτό που λέμε κομψά διαπαγχωνισμού. Επίσης, η μη κυβερνητική οργάνωση αυτή έκανε λόγο για τουλάχιστον 3.636 νεκρούς, από τους οποίους οι 1.701 είναι άμαχοι εξαιτίας της επίθεσης των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν. Το έχω ξαναπεί, κινδυνεύω να γίνω κουραστική, αλλά θα το ξαναπώ. Κουβεντιάζουμε για τις οικονομικές επιπτώσεις, γιατί δεν επηρεάζεται μόνο μία χώρα, αντί δύο χώρες, επηρεάζεται παγκοσμίως το σύστημα. Και βεβαίως είναι ζήτημα και βεβαίως έρχεται στο φως, διατηρείται στο φως της δημοσιότητας και στην, πώς να το πω τώρα, έτσι στο διεθνές ενδιαφέρον, αλλά και αυτό που κουβεντιάζουμε, 3.000 τόσοι, 4.000 τόσοι, 26 εκτελεστέντες κτλ. Άνθρωποι είναι. Άνθρωποι. Έτσι, άνθρωποι. Για να μην ξεχνιόμαστε περί τίνος πρόκειται. Χωρίς να θέλουμε να δικαιολογήσουμε το οτιδήποτε, ξαναλέω, για να μην μπερδευόμαστε. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου να δικαιολογήσουμε το οτιδήποτε και τον οποιονδήποτε. Επίσης, μια που μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα και για την καταπάτησή τους και όλα τα σχετικά, θυμάστε που κουβεντιάζαμε εδώ για την Ιρανή ακτιβίστρια και βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντή, η οποία ήταν σε άθλια κατάσταση διότι έχει καρδιολογικά προβλήματα πάρα πολλά και πάρα πολύ σοβαρά. Πήρε εξιτήριο λοιπόν από την καρδιολογική μονάδα εντατικής θεραπείας και επέστρεψε στο σπίτι της. Είχε μεταφερθεί στη φυλακή πριν λίγες εβδομάδες, από τη φυλακή πριν λίγες εβδομάδες σε νοσοκομείο, διότι ήταν έτοιμο θάνατη. Την προλάβανε στο παραμισό. Η 54χρονη Μοχαμαντή είναι μία από τις πιο γνωστές φωνές υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν. Να θυμίσω ότι τιμήθηκε με τον Νόμπελ Ειρήνης το 23, ενώ βρισκόταν υποκράτηση για τη δράση της υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και κατά της θανατικής ποινής. Υπάρχει ένα ίδρυμα που διαχειρίζεται η οικογένειά της στο όνομά της. Και σύμφωνα με αυτό το ίδρυμα, η Μοχαμαντή υπέστη πιθανό καρδιακό επεισόδιο στα τέλη Μαρτίου, γιατί δεν ξέραν τι έχει. Ποιος θα πάει να τη δει? Ποιον θα αφήνανε? Και μεταφέρθηκε αρχικά σε νοσοκομείο στην πόλη Ζασντάν στο βορειοδυτικό Ιράν. Μετά από προσωρινή αναστολή της ποινής της, δώσανε πολύ χρήμα. Δεν ανεστάλει έτσι η ποινή. Καταβολή υψηλής εγγύησης. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Πάρς της Τεχεράνης μέχρι τις 17 μέχρι εχθές νοσηλευόταν εκεί. Και η κατάσταση της υγείας της απαιτεί συνεχή ιατρική παρακολούθηση εκτός φυλακής. Αν την ξαναβάλουν, μέσα πέθανε. Δεν έχουμε σχόλιο από το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών και επίσης Ιρανικά μέσα ενημέρωσης δεν αναφέρονται καθόλου στην υπόθεση. Καθόλου όμως, σαν να μην υπάρχει. Η υπόθεση όμως αυτή έχει προκαλέσει της Μοχαμαντή έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, τον περασμένο Δεκέμβριο συνελήφθη εκ νέου αφού επέκρινε δημόσια το θάνατο του δικηγόρου Χοσρόβ Αλι Κορντί. Και επειδή πήγε στο μνημόσυνο εν τη αυτή περιπτώση και έκανε δηλώσεις, την κατηγόρησαν για προκλητικές δηλώσεις. Όποιος μιλάει κατά του καθεστώτος, έτσι, τελειώνει η ιστορία του. Η Επιτροπή Νόμπελ είχε ζητήσει από τη Χεράνη την άμεση απελευθέρωσή της, καταγγέλλοντας τη συνεχιζόμενη κράτηση. Αφού την πήγαν στο νοσοκομείο, τώρα πάει σπίτι, θα την ξανασυλλάβουνε, ποιος να ξέρει. Από τα ιρανικά μέσα πάντως δεν θα μάθουμε. Έτσι, δεν θα μάθουμε.

θα μάθουμε, γιατί εκεί όποιος μιλάει, όποιος αντιδρά, όποιος φέρνει αντίρρηση, το εκκρίωμα κατευθείαν. Είναι και 42, παρακαλώ.

Είναι μία παρατέταρτο. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Να πω καλημέρες και καλησπέρες στη Σοφία. Γεια Σοφία μου, είμαστε καλά. Ευχαριστώ εσύ. Και στο Γιώργο, ο οποίος στέλνει ένα θαυμάσιο, καταπληκτικό βιντεάκι, το οποίο μπορώ να καταλάβω τι λέει, αλλά θέλω να ακούσω με τις φωνές τις δικές τους. Έτσι. Δεν έχει νόημα να προσπαθώ. Θέλω να το ακούσω όπως είναι. Καταλαβαίνει τι λέω και γιατί το λέω. Λοιπόν, να πω και στην... Αχ, τι ωραία, ευχαριστώ. Στην Εύα. Γεια σου Εύα. Να είσαι καλά. Τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή. Τι... Έλα. Δεν θέλω τέτοια πράγματα να λέτε. Εδώ είμαστε όλοι να κάνουμε παρέα και να κουβεντιάζουμε και να συζητούμε και. Γεια σας. Καλό στο Παναγιώτη. Εντάξει παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Είναι λέει και αυτό, το κουβεντιάζω. Σας το είχα πει από τα ξημερώματα της Κυριακής που ήμασταν εδώ, ότι θα γίνει πάρα πολύς λόγος. Καλό είναι αυτό, να συζητώνται τα ζητήματα όλα. Και επίσης, για να το κλείσω, γιατί δεν έχει πια σημασία, έχει περάσει την ιστορία ο διαγωνισμός αυτός της Eurovision. Δεν είναι τώρα, είναι ίδιον του λαού, των ανθρώπων. Των ανθρώπων θα πω, και να μην παρεξηγούμαστε. Όταν είμαστε στα πάνω μας όλοι μαζί, όταν είναι κάποιος που δεν είναι στα πάνω του και είναι στα κάτω του, όχι. Στο πίσω το εξώτερο. Και ξαφνικά είμαστε με τους νικητές. Σιγά την ενάτη του Μπετόβεν που ακούσαμε από τη Βουλγαρία. Δηλαδή πραγματικά. Μπράβο, και πώς ψηφίσαν οι επιτροπές και αυτό, και δεν μας. Τέλος. Πάμε παρακάτω. Προχωράμε. Δηλαδή, okay. Εντάξει. Σας παρακαλώ πολύ. Λες και. Επίσης, λεπτομέρεια της λεπτομέρειας αυτό, και άκουσα και κάτι ουρλιαχτά και κάτι φωνές και κάτι αυτό. Εντάξει. Είναι κάποιοι άνθρωποι που αρέσκονται σε αυτό. Να κουβεντιάζουν για την ΕΡΤ. Καλό είναι. Καλό είναι με την έννοια του να μην ξεχνιόμαστε αυτό. Τώρα τα υπόλοιπα προχωράμε, ρε παιδιά. Τα λύσαμε τα άλλα τα προβλήματα. Για έμεινε αυτό. Να είναι καλά το παλικαράκι, να προχωρήσει και να έχει στην καλλιτεχνική του πορεία και στη ζωή του και σε όλα. Αμέσως με το δάχτυλο στη σκανδάλη, αδερφέ. Με το που θα γίνει κάτι, θα γίνει στραβή αμέσως. Θα μου πει που έρχονται και χειρότερα. Το Βρετανό, τον έρμο που τελευταίος που ήρθε εκεί με την Αυστρία, τον αφήσανε μόνο, του φύγανε. Άνθρωπος δεν υπήρχε. Από την αποστολή. Ούτε το BBC λέει πήγε. Καθόταν μόνο του ο άνθρωπος εκεί πέρα, μόνος του, και πήγε η Δανία. Μια κυρία εκεί από τη Δανία, από την αποστολή, και τον πήρε από το χέρι και το πήγε εκεί που καθόντουσαν οι Δανείοι. Τρομερή κατάσταση. Τι είναι αυτό. Τα υπόλοιπα δεν τα χρειάζεται να κουβεντιάσουμε, γιατί πώς λειτουργεί ο καθένας δεν ξέρω. Και επίσης πόσο κόσμο έχει ο καθένας σαν την Ευρώπη διασκορπισμένο. Να το κοιτάξουμε και αυτό. Κλείνουμε το θέμα του Eurovision. Να είμαστε καλά και του χρόνου. Λοιπόν, τι ώρα είναι, παραδέκα. Θέλω να το πω έτσι όπως πρέπει το θέμα αυτό, γιατί υπάρχει ένας στολίσκος που ξεκίνησε για τη Γάζα. Το ξέρουμε. Αν το ξέρουμε, το μάθουμε. Λοιπόν, έγινε μία επιχείρηση Ισραηλινή και αναχαιτίστηκαν τα 28 από τα 54 από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Τα υπόλοιπα 26 συνεχίζουν να πλέουν προς τον Παλαιστινιακό θύλακα. Αυτό το ανακοίνωσαν οι διοργανώτες. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών είχε προειδοποιήσει χθες ότι το Ισραήλ, προχθές, ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβληθεί στη Λωρίδα της Γάζας, που πεθαίνουν και αρρωσταίνουν και αφήνονται στο έλεος του Αλλάχ, στην προκειμένη περίπτωση. Ο Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναχαίτησαν ένα ακόμη στολίσκο που κατευθυνόταν στη Γάζα, κάνοντας λόγο για ένα κακόβουλο σχέδιο. Μάλιστα. Σκάφη λοιπόν του στολίσκου
Global Summit για τη Γάζα, πέπλεψαν για τρίτη φορά την Πέμπτη από την Νότια Τουρκία, μετά από προσπάθειες που είχαν γίνει στο παρελθόν για να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια στο θύλακα. Είχαν κάνει την προσπάθεια και άλλοι στο Λίσκι. Είχαν αναχαιτιστεί από τους Ισραηλινούς σε διεθνή ύδατα. Υπάρχουν και τα βίντεο, σε ζωντανή μετάδοση έδειξε πολεμικά πλοία να πλησιάζουν σκάφη του στο Λίσκο. Και λέει απαιτούμε να φύγετε και τα λοιπά. Λένε η αρχική ανάρτηση στο X του Global Summit Φωτίλα. Λένε ότι πολεμικά πλοία αναχαιτίζουν αυτή τη στιγμή το στόλο μας και οι Ισραηλινές δυνάμεις αποβιβάζονται στο πρώτο από τα σκάφη μας μέρα μεσημέρι. Απαιτούμε ασφαλή διέλευση για την νόμιμη μη βίαιη ανθρωπιστική μας αποστολή. Και η οργάνωση ανέφερε ότι 426 άτομα συμμετέχουν στο στολίσκο που ήταν 54 τα πλοία από 39 χώρες. Και το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ κάλεσε όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή την πρόκληση να αλλάξουν πορεία και να γυρίσουν αμέσως πίσω. Το Υπουργείο Εξωτερικών το δικό μας προέβη σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο που πλέει προς τη Γάζα μετά την αναχέτηση κτλ. Και λέει η ανακοίνωση ότι το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν. Να τύχουν σεβασμού τα δικαιώματα των Ιταλών πολιτών που μετήχαν στην αποστολή και να αφαιθούν ελεύθεροι το συντομότερο δυνατόν, ζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας. Για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί μέσα σε όλα, γιατί είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα, δεν το συζητώ. Μερικά πράγματα τα ξεχνάμε. Άνθρωποι είμαστε. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα. Δεν γίνεται, αλλά καλό είναι να τα μαθαίνουμε και να ξέρουμε τι γίνεται και παρά έξω. Εκτός από τα πολεμικά και όλα τα σχετικά. Γεια σου Βασίλη. Έχει ησυχία στη Δράμα? Είναι καλόν. Το ότι κάπου έχει ησυχία είναι καλό πράγμα, παιδιά. Αλήθεια σας το λέω. Δεν στέλνεις, αλλά ακούς. Το ζήτημα είναι να ακούς. Τώρα βρήκες ευκαιρία, έστειλες. Μη μου αγχώνεσαι καθόλου, Βασίλης Νίκος. Γεια σου Αλέξανδρε. Να το ανοίξω αυτό το... Α, Ροσπάνθυρας. Ναι. Ροσπάνθυρας, Πίτερ Σέλερς. Μου στείλες τι είναι αυτά. Αυτά που λέγαμε παλιά, που τα ακούνε τώρα οι νέοι και μας κοιτάζουν λες και είμαστε εξωγήινοι, βιντεοκασέτες και τέτοια. Είναι εξωγήινοι, τι λέει τώρα? Τι να είναι άραγε η βιντεοκασέτα? Εδώ κοντεύουμε να μας ρωτάνε τι είναι άραγε το DVD. Καλό καλοκαίρι, Αχ, Παναγία. Εντάξει παιδιά, θα έρθει και το καλοκαίρι, βιάζεστε, σήμερα θα έχει βροχές. Δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά σήμερα θα έχει βροχές. Θα τα πούμε αναλυτικά στη δεύτερη ώρα, να μπερδεύουμε τα πράγματα και μην δημιουργούμε εντυπώσεις για ζητήματα που δεν άπτονται της δικαιοδοσίας μας. Άλλος αποφασίζει τι καιρό θα έχει. Σύμπαν πες το, φύση πες το, Θεός πες το, ό,τι θέλεις πες το. Όμως άλλος αποφασίζει. Λοιπόν, είναι παραπέντε, θα πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Να πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων, να δούμε τι γίνεται εντός, εκτός και έπειτα αυτά. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Viber έχουμε, Facebook έχουμε. Το Facebook πολύ το εκτιμάτε, βλέπω. Μπράβο παιδιά. Εμείς παλιότεροι Facebook, νεότεροι TikTok. Λοιπόν, σας περιμένω στην εκπομπή σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Την επίθεση εναντίον του Ιράν που θα ξεκινούσε σήμερα γνωστοποίησε ότι ανέβαλε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά από παρέμβαση των ηγετών του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, καθώς όπως είπε βρίσκονται σε εξέλιξη κρίσιμες διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας με βασικότερο όρο να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα η Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν έτοιμες να εξαπολύσουν πλήρη επίθεση αν ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Νωρίτερα, σύμφωνα με το Axios, η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε ανεπαρκή την αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για επίτευξη συμφωνίας αναφορικά με τον τερματισμό του πολέμου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, συναγερμό σήμανε στο Σαντιέγκο μετά από αναφορές για παρουσία ενόπλων και πυροβολισμού στο Ισλαμικό Κέντρο της Αμερικανικής Μεγαλούπολης, που είχε σαν αποτέλεσμα τουλάχιστον 5 νεκρούς, 2 εκ των οποίων οι δράστες. Οι πρώτοι 2 μήνες ήταν εξαιρετικοί. Δεν αντιμετωπίζουμε μια συστημική κρίση στον τουρισμό αυτή τη χρονιά. Ζούμε σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, αλλά απαιτείται προσαρμοστικότητα, ανέφερε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Θα αντιμετωπίσουμε και αυτή την κρίση με αισιοδοξία. Έχετε περάσει χειρότερα και η ελληνική πολιτεία απέδειξε ότι είναι κοντά στον κλάδο του τουρισμού, συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι αν επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, θα δούμε μια έκρηξη των last minute bookings. Σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο που πλέει προς τη Γάζα μετά την αναχέτηση σκαφών από τον Ισραηλινό στρατό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο Global Summit Φωτίλα. Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών ζήτησε από τις αρχές του Ισραήλ να τύχουν σεβασμού τα δικαιώματα των Ιταλών πολιτών που μετήχαν στην αποστολή και να αφαιθούν ελεύθεροι το συντομότερο δυνατόν. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας αναχέτησαν ένα ακόμη στολίσκο που κατευθυνόταν προς τη Γάζα, κάνοντας λόγο για ένα κακόβουλο σχέδιο. Σε συνομιλία με νέους και νέες στο κέντρο της Αθήνας, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κάλεσε την νεολαία να πάει στις κάλπες όποτε αυτές στηθούν και τους προσκάλεσε στην εκδήλωση της Τρίτης στο Θησείο για να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες. Στην Τουρκία, 6 νεκροί και 8 τραυματίες από πυρά ενόπλου κοντά στην πόλη Μερσίνη. Ο δράστης, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει, άνοιξε πύρσα εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους 2 άνδρες καθώς τρεπόταν σε φυγή. Ο φαινόμενος ως δράστης ξεκίνησε την επίθεση σκοτώνοντας την πρώην σύζυγό του στο σπίτι της.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει αρχικά στη Δυτική Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά τοπικές βροχές και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς μεσημέρι και απόγευμα τοπικά ισχυρές. Περιορισμένη η ορατότητα το πρωί στα δυτικά υπηρετικά, άνεμη βόρειο-δυτική στα νότια πελάγη, πιθανώς τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 15 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
3: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 11525 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

Μία και 8 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Τρίτης που έφτασε ο μήνας 19 και που είναι Μάιος. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Εδώ είμαστε και εμείς. Γεια σου Ελενάκη, καλά είμαστε. Εσείς πώς είστε? Προσπαθούμε. Ό,τι μπορούμε κάνουμε, ο καθένας από την πλευρά του. Μήπως και βρούμε τι θα γίνουμε. Λοιπόν, 5 οι νεκροί στο Σαν Ντιέγκο, στην Καλιφόρνια, έτσι, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εισέβαλαν 2 δράστες σε τζαμί στο μεγαλύτερο τζαμί του Σαν Ντιέγκο, στο Ισλαμικό Κέντρο. Άφησαν πίσω τους 3 νεκρούς και μετά τους σκότωσαν. Φέρεται να ήταν έφηβοι οι δράστες, και επίσης φέρεται ότι αυτοκτόνησαν, λέει, όχι ότι τους σκότωσαν. Εγώ έκανα λάθος, συγγνώμη. Ότι αυτοκτόνησαν, τώρα τι να σας πω. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και τι θα συμβεί. Λοιπόν, σας έλεγα για τον καιρό. Να ξεκινήσω με ωραία δεύτερη ώρα. Αυτός ο καιρός σήμερα θα είναι ένας καιρός βροχερός και θα έχει ενδεχομένως, έτσι, δεν θέλω να αγχωθούμε, όχι, καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά. Όχι μόνο όμως βροχές στα υπηρετικά, στα ορεινά κτλ. Θα έχει και βροχές και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Έτσι θα έχει αυτή την αστάθεια τη μεσημεριανό απογευματινή. Θερμοκρασίες οι οποίες είναι καλές. Δεν έχουν πάρει την ανιούσα ακόμη όπως το έχουμε στο νου μας, σαν τα καύσιμα ας πούμε. Αυτό θέλω, εκεί θέλω να καταλήξω, ότι η αμόλυβδη βρίσκεται, λέει, επίσης το, όχι επίσης, ξανά στο επίκεντρο των ανατιμήσεων. Και εκπρόσωποι του κλάδου εμπορίας βλέπουν τη μέση πανελλαδική τιμή να ανεβαίνει πάνω από τα 2,15 μέσα στην εβδομάδα. Ναι. Και ζητούν πρόσθετα μέτρα στήριξη από την κυβέρνηση. Βέβαια, η κυβέρνηση έχει πει ότι εξετάζει την στήριξη των ευάλωτων ομάδων. Περιμένουμε να τα δούμε όλα αυτά. Ακόμα έχουμε Τρίτη. Μπορεί σήμερα να γίνει κάτι που θα είναι πολύ καλό. Να μην ανέβουν τα καύσιμα, αποκλείεται. Τώρα τα υπόλοιπα, τι να σας πω, θα δείξει. Τι θυμάστε την Άγγελα Μέρκελ? Δεν μπορώ να μην θυμάστε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει. Και θα έρθεις τώρα εσύ, αγαπημένη μου ακροατή και αγαπημένη μου ακροάτρια, να μου πει: πού τη θυμήθηκε η Ελπίδα τώρα τη Μέρκελ, ρε παιδιά? Να! Εγώ τίποτα δεν θυμήθηκα, όχι. Και ούτε είχα καμία πρόθεση να θυμηθώ. Όμως, έκαμε παρέμβαση η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας και ζήτησε, πρότεινε, την αύξηση των διπλωματικών επαφών με τη Ρωσία. Να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση διπλωματικές επαφές περισσότερες με τη Ρωσία. Λυπάται, λέει, που η Ευρώπη δεν αξιοποιεί επαρκώς το διπλωματικό δυναμικό της. Σε συνέντευξη τα είπε αυτά. Αλλά έκρινε απόλυτα δικαιολογημένο να υποστηριχθεί στρατιωτικά η Ουκρανία και να παραχθεί ένα αποτρεπτικό αποτέλεσμα. Να θυμίσω ότι η κυρία Μέρκελ κυβέρνησε τη Γερμανία επί 16 χρόνια, μέχρι το Δεκέμβριο του 2021. Έφυγε το Δεκέμβριο του 2021, η εισβολή έγινε Φλεβάρι του 2022, να θυμίσω, της Ρωσίας στην Ουκρανία. Από τότε έχει δεχθεί επικρίσεις για την υπερβολική επίοικιά της απέναντι στη χώρα αυτή, στη Ρωσία. Και για το ότι έκανε τη Γερμανία, λέει, να εξαρτάται για πολλά χρόνια από τις προμήθειες ρωσικής ενέργειας σε χαμηλή τιμή. Η Γερμανία έχει γίνει ένας από τους κύριους υποστηρικτές της Ουκρανίας και επανεκκίνησε την αμυντική της βιομηχανία. Η Μέρκελ επέμεινε ότι η στρατιωτική αποτροπή συν διπλωματικές δραστηριότητες είναι κάτι που θεωρεί η ίδια σημαντικό.
Δεν είναι, λέει, αρκετό μόνο ο Αμερικανός πρόεδρος, πες τότε, να διατηρεί επαφή με τη Ρωσία, και εμείς μετράμε, λέει, ως Ευρωπαίοι, είπε η Μέρκελ, έτσι. Όταν ρωτήθηκε κατά πόσο κατάλληλο είναι να υπάρχει διαμεσολαβητής στη σύγκρουση με τον Πούτιν, η Μέρκελ είπε ότι κατά τις συζητήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί στο Μίνσκ όταν η ίδια ήταν καγκελάριος, μετά την προσάρτηση της Κρυμαίας από τη Ρωσία, δεν θα της περνούσε από το μυαλό να ζητήσει από έναν διαμεσολαβητή να πάει στη Λευκορωσία, στη πρωτεύουσα της Ρωσίας, να συνομιλήσει με τον Πούτιν. Σου λέει απευθείας, τι είναι αυτό, διαμεσολαβητές. Και είπε επίσης ότι πρέπει να πάρουμε οι Ευρωπαίοι την κατάσταση στα χέρια μας. Όταν είχε ερωτηθεί στις αρχές Μαΐου για τον υποψήφιο που θα προτιμούσε για μια επανέναρξη του διαλόγου με τους Ευρωπαίους, ο Πούτιν είχε απαντήσει ότι προσωπικά θα προτιμούσε τον προκάτοχο της Μέρκελ, τον Γκέρχαρντ Σρέντερ, τον πρώην καγκελάριο. Όταν ερωτήθην για τα σχόλια της Μέρκελ, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, ο τωρινός καγκελάριος της Γερμανίας, είπε ότι η Γερμανία και οι Ευρωπαίοι εταίροι της έχουν δεσμευτεί εδώ και πολύ καιρό σε έναν εντατικό διάλογο για τον τρόπο επίτευξης από κοινού μιας ειρηνικής λύσης. Το βλέπω. Αυτό που μετράει, λέει, είναι η Ρωσία να είναι διατεθειμένη να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να αρχίσει συνομιλίες. Και οι συνομιλίες αυτές, λέει, θα διεξαχθούν μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας με την υποστήριξη των Αμερικανών, είπε πρώτα ο Μέρτς, και των Ευρωπαίων μετά. Το πρώτα και το μετά το λέω εγώ. Λέω ότι είναι τη θέση των λέξεων των Αμερικανών και των Ευρωπαίων. Ως τώρα, λέει, η Ρωσία απάντησε σε κάθε πρόταση για διαπραγμάτευση με ακόμη πιο σφοδρούς βομβαρδισμούς και εναντίον αστικών υποδόμων. Μέρα μεσημέρι βομβαρδίζει τα πάντα. Αυτό, λέει, πρέπει να σταματήσει, είπε ο Μέρτς, και αυτό είναι το προαπαιτούμενο για να μπορέσουν να γίνουν διαπραγματεύσεις. Απάντησε στη Μέρκελ. Έτσι. Σου λέει, εμείς θέλουμε, αλλά. Επίσης, για να μην τα αφήνουμε πίσω τα θέματα, λένε οι Ρώσοι, μάλιστα ο επικεφαλής της κρατικής πυρηνικής εταιρείας της Ρωσίας, Ροζατόμ, ότι η κατάσταση γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζιας στην Ουκρανία, ο οποίος βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, φτάνει στο σημείο χωρίς επιστροφή, διότι οι Ουκρανοί, λέει, έχουν εντατικοποιήσει τις επιθέσεις τους στην περιοχή. Καταλαβες. Γι' αυτό. Η διοίκηση, λέει, του πυρηνικού σταθμού του μεγαλύτερου στην Ευρώπη, με 6 αντιδραστήρες, η οποία έχει τοποθετηθεί από τη Ρωσία, ανέφερε ότι οι Ουκρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε εγκαταστάσεις για τρίτη συνεχόμενη ημέρα. Πλησιάζουμε, λέει, όλο και περισσότερο στο σημείο χωρίς επιστροφή και όλη η Ευρώπη πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της κατάστασης γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. Αυτά τα αναφέρουν μέσα ενημέρωσης. Επικαλούμενα δήλωση του επικεφαλής της Ροζατόμ. Και αυτό είναι, λέει, δεν είναι οι Ρώσοι, σαν να παίζουμε με τη φωτιά και είναι επικίνδυνο για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Υπάρχουν, λέει, στο εργοστάσιο περίπου 2.600 τόνοι πυρηνικού καυσίμου. Δεν παράγει ηλεκτρική ενέργεια το εργοστάσιο, αλλά πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί για να διατηρεί το πυρηνικό καύσιμο σε χαμηλή θερμοκρασία. Και με αυτή την περίπτωση, η δήλωση αυτή των Ρώσων, λέει, ότι του ανέφερε στους μόνιμους παρατηρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, που είναι το υποπτικό όργανο των πυρηνικών του ΟΗΕ, ότι είχαν γίνει ζημιές από ένα περιστατικό την Κυριακή, όταν η διοίκηση του εργοστασίου ανέφερε ότι οι Ουκρανικοί βομβαρδισμοί χτύπησαν ένα εργαστήριο μεταφορών. Να θυμίσω ότι ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια καταλήφθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις τις πρώτες εβδομάδες μετά την εισβολή του στην Ουκρανία το Φεβρουάριο του 2022, και κάθε φορά η κάθε πλευρά κατηγορεί η μία την άλλη για στρατιωτικές δραστηριότητες που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την πυρηνική ασφάλεια. Εντάξει, μάλιστα. Άλλο ένα μέτωπο. Πότε θα αποφασίσει ο καθένας να διεξάγει πυρηνικές διαπραγματεύσεις.
Είναι και 18. Πάμε παρακαλώ να ακούσουμε τραγούδι.

Είναι 1:22. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Θέλω να διαβάζουμε πίσω από τις λέξεις και να βρίσκουμε τις λέξεις κλειδιά. Το επιθυμώ. Σου λέει, δεν πρέπει μόνο ο Τραμπ να έχει επαφές με τους Ρώσους, να έχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίζει ρόλο. Αυτό είναι το διατάφτα, το ρεζουμέ της Μέρκελ. Αυτό είπε. Γιατί σας είπα η διάταξη των λέξεων. Να καθίσει η Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είπε ο καγκελάριος Μέρκελ, με τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους. Η Μέρκελ είπε, γιατί μόνο η Αμερική και η Ευρώπη. Αυτό είναι το διατάφτα. Τα υπόλοιπα. Καλώς τον, γεια σου Χρήστο. Πολύ Ρωσία, λέει, παίζει τώρα τελευταία. Δεν θα ήθελα, παρακαλώ, δεν θα ήθελα να σχολιάσουμε περαιτέρω. Είστε όμως άνθρωποι εν τη αυτή περιπτώση με μυαλό που λειτουργεί κάπως. Θα ήθελα να μην κάνουμε τέτοια σχόλια. Το ζήτημα είναι, παιδιά, ότι είναι σε εξέλιξη ένας πόλεμος. Αφήστε τα δικά, μην τα μπλέκουμε τα πράγματα. Θα μου πεις, άλλοι θέλουν να τα μπλέξουν. Άλλοι. Εμείς δεν είμαστε τέτοιοι. Εμείς είμαστε των ξεκάθαρων απαντήσεων και των ξεκάθαρων λύσεων και των ξεκάθαρων θέσεων επίσης. Τα υπόλοιπα η ιστορία θα δείξει ποιος, τι, πότε, εάν, εφόσον και όλα τα σχετικά. Τι πάθαμε. Καλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι είναι αυτό. Ραβανί είναι. Ωραίο είναι. Δεν παχαίνει κιόλας, παιδιά. Είναι διαδικτυακό. Το διαδικτυακό το βλέπεις. Χορταίνει το μάτι. Γιατί πρώτο το μάτι χορταίνει. Θα μου πεις, άμα το βλέπω και πεινάω, δεν θα γουργουρίζει το στομάχι μου. Ωραία, θα γουργουρίζει. Αλλά τέλος πάντων το 50% των αναγκών θα έχει καλυφθεί. Πρώτα λέει χορταίνει το μάτι. Εμείς το λέμε. Αυτοί που γνωρίζουν. Αυτοί που γνωρίζουν λοιπόν λένε ότι αυτό που έστειλε τώρα εκεί, Ραβανί, είναι καλά, το κατάλαβα. Είναι ένα πάρα πολύ ωραία, μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, γιατί έρχεται και το καλοκαίρι και πρέπει να είμαστε fit. Διότι είναι και το διαδίκτυο. Δεν μπορείς να αντιδράσεις άμα σε βγάλει ο άλλος, όχι ο άλλος ποιος να είναι, όχι. Ο άνθρωπος που είναι μαζί σου στην παραλία. Και μπες βγάλε μια φωτογραφία. Βέβαια είναι και τώρα πια δεν χρειάζεται, γιατί είναι και οι selfies και παίρνεις και καταλαβαίνετε. Μπορεί ο καθένας από μόνος του. Αλλά τέλος πάντων, μέσα σε όλο αυτό μια φωτογραφία. Πώς εσύ ξέρεις να καλύψεις λίγο. Λίγο την κυλίτσα, λίγο το παχάκι, λίγο το προγουλάκι. Ο άλλος βγάζει φωτογραφία, σου λέει, α, κοίτα τι ωραία. Αλλά μετά μπαίνει στο παιχνίδι τεχνολογία και διαμορφώνει ανάλογα την εικόνα, παιδιά. Βεβαίως. Τα λεγόμενα φίλτρα που ούτε και ξέρω πως εμπαίνουν. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχει σημασία όμως. Άλλα εκατομμύρια άνθρωποι ξέρουν. Και όλο αυτό δημιουργεί μία, πώς να το πω τώρα, μία ψευδαίσθηση, το ότι κάποιος είναι όμορφος ή ξέρω εγώ κομψός, ενώ δεν είναι. Πώς είναι κάποιοι άνθρωποι που δίνουν την εντύπωση ότι είναι κάπως, μάλλον αλλιώς, εμφανίζονται κάπως ενώ είναι κάτι άλλο. Δεν θέλω να μπω σε ονόματα και σε τέτοιες λεπτομέρειες, αλλά καταλαβαίνετε. Και πρέπει λοιπόν εμείς να έρθουμε, είναι κάτι άλλο. Δεν θέλω να μπω σε ονόματα και σε τέτοιες λεπτομέρειες, αλλά καταλαβαίνετε. Και πρέπει λοιπόν εμείς να

Α, γεια σας. Αυτό τι είναι? Γεια σου Στράτο μου. Εννοείται, μα τι συζητείς? Γιατί όχι, why not? Παιδιά, ακούστε να δείτε κάτι. Οποιοδήποτε μπορεί να βάλει, να θέσει αυτόν την κρίση του κόσμου, στην κρίση των πολιτών, στην κρίση του λαού, στην κρίση των ανθρώπων, όπως θέλετε πείτε. Οποιοδήποτε. Έχουμε δημοκρατία. Εδώ δεν είναι σε κάτι άλλες χώρες. Να τους πιάνουμε τους αντιπάλους και να τους χώνουμε φυλακή και να τους βάζουμε 1000 χρόνια ποινές για κάτι που δεν έχουν κάνει ποτέ, αλλά άντε να το αποδείξουν. Έτσι, εδώ είναι χώρα δημοκρατική. Ο καθένας μπορεί να κατέβει και να πει: εγώ είμαι η ελπίδα. Παράδειγμα, λέω έτσι. Αυτές τις σκέψεις έχω, αυτά τα όνειρα έχω, αυτά τα σχέδια έχω. Θέτω εαυτόν στην κρίση. Θέλετε να με ψηφίσετε? Έχει καλώς. Και από εκεί και πέρα, βλέποντας και κάνοντας. Αν βγω, ή αν ο κόσμος πει ότι δεν σε προτιμώ, κάθομαι σπίτι μου. Ξέρω εγώ κάτι άλλο, κάνω κάτι άλλο. Έτσι. Από εκεί και πέρα, ακόμα είναι νωρίς να μιλάμε για αυτά. Εκτός αν είστε τίποτα υποψήφιοι και θέλετε να μας πείτε να σας προωθήσουμε. Δεν τα κάνουμε σε αυτά τα πράγματα, το ξέρετε. Λοιπόν, είναι και 29. Πήγε και 29. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φωτογραφία αυτή. Είναι ένα τζάμι, ένα παράθυρο, παιδιά, που δείχνει σε ένα χιονισμένο δάσος, ένα δάσος υποβροχή. Αυτή η εικόνα δεν είναι χειμωνιάτικη, είναι φθινοπορεινή. Το κεράκι πολύ ωραίο, ο καφές είναι αυτό, η τσάι, ό,τι δεν ξέρω. Ένα ωραίο φαναράκι ανάβει, μια κουβέρτα έχει που δεν είναι μάλινη, άρα είναι φθινόπορο, είχα δίκιο. Και αυτό θα ήταν, λέει, η καλύτερη, πώς να το πω τώρα, πρόταση για ένα βράδυ φθινοπορεινό. Ναι, αλλά εδώ δεν είναι φθινοπορεινό, είναι καλοκαιρινό. Και αν μπούμε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου την έστειλες αυτή τη φωτογραφία, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα και δεν είμαστε και σε αυτή τη χώρα. Εδώ έχουμε πει από την περασμένη εβδομάδα ποιες παραλίες είναι εντάξει να πάτε να κολυμπήσετε. Όχι, θεέ μου. Λοιπόν, είναι και μισή. Για πάμε να ακούσουμε το επόμενο.

Ναι, έχει κάνει δήλωση ο Αμερικανός πρόεδρος. Μισό λεπτό σας παρακαλώ πολύ να το πω. Φρικτή κατάσταση στο, στυλίτευσε τη φρικτή κατάσταση στο Σαντιέγκο. Έχει προηγηθεί η φωνική επίθεση δύο ενόπλων στο Ισλαμικό Τέμενος στη Μεγαλούπολη, στην Καλιφόρνια, έτσι. Μου έβασαν λίγο κάποιες πληροφορίες, αλλά θα επανεξετάσουμε την κατάσταση στενά. Να θυμίσω ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο μεγαλύτερο τζαμί της πόλης όταν δύο ενόπλοι εισέβαλαν και άνοιξαν πυρ προτού βρεθούν νεκροί σε μικρή απόσταση. Άγνωστα τα κίνητρα των φερόμενων ως δραστών μέχρι αυτό το στάδιο. Σε τζαμί μπήκανε, πόσο άγνωστα μπορεί να είναι. Τέλος πάντων, περιμένουμε τις ανακοινώσεις της αστυνομίας, έτσι. Επίσης, τι γίνεται, έχουν πυρκαγιά, ξεσπάσει πυρκαγιά σε προάστιο του Λος Άντζελες. Τι γίνεται με αυτή την Καλιφόρνια σήμερα, και εξαπλώνεται λίγο επικίνδυνα γρήγορα, και ζήτησαν οι πυροσβέστες να απομακρυνθούν εσπευσμένα κάτοικοι από περιοχές. Μία παρά δέκατα μεσάνυχτα, τα μεσάνυχτα λέω, τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, στη Σίμι Βάλη. Τώρα είναι περίπου 60 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Λος Άντζελες, έχει πάνω από 100.000 κατοίκους. Απειλεί, λέει, φωτιά, κτίρια και υποδομές. Ωραία. 200 πυροσβέστες, 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη, 6 ελικόπτερα. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία που ξεκίνησε αυτή η Τρίτη, δεν υπάρχει πραγματικά. Θα μου πεις τι άλλο έχουμε. Κάτι άλλο, παιδιά. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε χθες ότι πρόσθεσε την κύρια υπηρεσία πληροφοριών της Κούβας και κάπου 10 υψηλόβαθμους αξιωματούχους της χώρας στο κατάλογο των οντοτήτων και προσώπων σε βάρος των οποίων επιβάλλονται κυρώσεις. Μάλιστα. Έτσι και υπάρχει και εγγραφή στο κατάλογο αυτό. Τι γίνεται? Απαγορεύει σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή εταιρεία των ΗΠΑ ή σε οποιαδήποτε εταιρεία που έχει θυγατρική στις ΗΠΑ να εμπορεύεται ή να συναλλάσσεται με τα πρόσωπα ή τις εταιρείες σε βάρος των οποίων έχουν επιβληθεί κυρώσεις. Και επίσης ισχύει και για τις ξένες εταιρείες ή τους ξένους πολίτες όταν οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε δολάρια ΗΠΑ. Επίσης, έτσι και εγγραφείς σε αυτό το κατάλογο δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχεις, αν έχεις εγγραφεί στο κατάλογο αυτό, άμεσα ή έμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν ένα θέμα με την αλλαγή καθεστώτος στην Αβάνα. Μάλιστα. Υπάρχει ένα... Το αμερικανικό εμπάργκο δεν ισχύει τώρα. Είναι από το 62. Το 2026 έχουμε. Επιβάλλει πετρελαϊκό αποκλεισμό στο νησί από το Γενάρη, τώρα που μας πέρασε, έχοντας επιτρέψει μόνο την άφιξη ενός ρωσικού τάγκερ. Στις αρχές Μαΐου υπέβαλαν αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Κούβας, διότι σου λέει 150 χιλιόμετρα είναι από τις αρχές της Φλόριντα, είναι εξαιρετική απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Συγγνώμη. Και έχει απειλήσει ότι θα πάρει τον έλεγχο της Κούβας. Θα στείλει, λέει, εκεί ένα αεροπλανοφόρο. Βγαίνουν οι Κουβανοί, λένε, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την αμερικανική στρατιωτική επιθετικότητα. Επίσης, είναι το ενεργειακό τους δεν υπάρχει, δηλαδή ζουν στιγμές τραγικές. Αλλά το είπαμε, νομίζω, και την Παρασκευή τα κουβεντιάζαμε, νομίζω, ναι, ότι η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του νησιού δημοσίευσε πρόσφατα έναν οικογενειακό οδηγό για την προστασία από τη στρατιωτική επιθετικότητα. Είχε πάει και ο διοικητής της CIA, θυμάστε που τα λέγαμε, και ετοιμάζονται να ασκήσουν διώξεις εναντίον του Ραούλ Κάστρο. Υποτίθεται ότι είναι και αυτή σε διαπραγμάτευση. Από διαπραγματεύσεις άλλο τίποτα. Τι γίνεται στο διατάφτα? Δεν ξέρω. Το διατάφτα ποιο είναι? Το διατάφτα είναι να δημιουργήσουμε την κατάσταση αυτή που θα μας διευκολύνει εμάς. Και εμάς ως Ελλάδα, καταλαβαίνετε, που θα διευκολύνει τον
τον κάθε ηγέτη χώρας η οποία θεωρεί ότι μπορεί να διαφετεύει το έστω το ίμιση του κόσμου. Το άλλο ίμιση το διαφετεύει αυτός που νομίζει ότι είναι επίσης θεός. Συγγνώμη κιόλας. Λοιπόν, είναι και 41, προλαβαίνω τραγούδι. Α, προλαβαίνω ένα, παρακαλώ.

Μετά θα σας διαβάσω μία είδηση η οποία είναι εντάξει. Δηλαδή πραγματικά εγώ διάβασα και την ξαναδιάβασα και ξανά και λέω να την εμπεδώσουμε τέτοια είδηση καταπληκτική. Αλήθεια σας το λέω. Καταπληκτική εννοώ εξαιρετικού ενδιαφέροντος. Αυτό εννοώ. Καταπληκτική έτσι. Εγώ αυτό που να το ξέρω, άμα το ήξερα θα ήταν διαφορετική η κατάσταση, αλλά δεν το γνωρίζω το θέμα αυτό. Οπότε να το αφήσουμε όταν θα έρθει η ώρα να το κουβεντιάσουμε, γιατί δεν υπάρχει λόγος τώρα να κάνουμε τέτοια συζήτηση. Προβοκάτορα. Λοιπόν, γεια σου Βαρόλη. Έτσι λέμε. Καλά ότι είμαστε και πορεύουμε. Όσο μας ακούσε εδώ, καλά θα είμαστε. Θα πεις, μπορεί να είμαστε καλά και να μην είμαστε εδώ. Άλλο αυτό. Λέμε τώρα για εδώ τις συνθήκες τις υπάρχουσες. Έτσι. Λοιπόν, ακούστε παιδιά κάτι να σας πω. Να έχουμε το νου μας για να μην μπερδευόμαστε. Όταν θα ξεδιπλωθεί όλη η, πώς να το πω τώρα παιδί μου, η γκάμα των προγραμματικών δηλώσεων των κομμάτων, θα το κουβεντιάσουμε στο ευρέως με ωμέγα. Δεν θέλω να μπαίνουμε από τώρα ή μήπως και εφόσον και αν, κάτσε να δούμε. Κυριακή κοντή γιορτή. Θα ήθελα λοιπόν να κάνουμε μία υπομονή. Μη βιάζεστε. Σας είπα, σας έχω άλλη είδηση η οποία θα σας εντυπωσιάσει και πραγματικά θα μείνετε άναυδοι με το τι συμβαίνει στον κόσμο. Αλήθεια σας το λέω. Λοιπόν, περιμένετε να την βρω την είδηση αυτή. Ήρθε Ευθυμίου, τα σάρωσε όλα, τα πέταξε. Αχ, αχ, τι να κάνω. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε κάτι. Υπάρχει ένα φλέγον και τσουρουφλίζον ζήτημα. Εμείς βέβαια το θεωρούμε ότι δεν είναι σημαντικό, γιατί αφορά μία άλλη χώρα. Όμως θα δείτε ότι υπάρχουν σκέψεις εκτός από τους πολέμους, εκτός από, πώς να το πω ρε παιδί μου, τις σειράξεις, εκτός από τις αντεγκλήσεις, εκτός από όλα αυτά. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία, πώς να το πω τώρα, έτσι τυρανάνε το κάποιες χώρες. Ας πούμε έχω εδώ μία είδηση που λες είναι δυνατόν, κι όμως πάμε στην Ιταλία δίπλα μας μάλιστα. Άνοιξε λέει ένα νέο μέτωπο πολιτικής αντιπαράθεσης. Με ποιον? Με τα παγόνια. Δεν είναι από όνομα κόμματος. Στην παραθαλάσσια περιοχή Πούντα Μαρίνα, στην Αδριατική ακτή της Ιταλίας, υπάρχουν λέει δεκάδες παγόνια, τα οποία τα έρματα καταπληκτικά αυτά τα ζώα έχουν εξελιχθεί λέει σε τοπικό πολιτικό ζήτημα, διότι βγαίνουν οι κάτοικοι, άκου τώρα, και διαμαρτύρονται για θόρυβο, εντάξει τώρα καθαρσίες και αυτά, ζημιές σε σπίτια και αυτοκίνητα. Σου λέει τι θα γίνει με τα παγόνια, κάνε κάτι. Και υπάρχουν και βίντεο με τα πτηνά να κυκλοφορούν στους δρόμους της περιοχής. Αλλά τι γίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν το συζητώ. Και βγαίνουν οι κάτοικοι και λένε η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Διότι στον COVID, που ο άνθρωπος δεν έβαζε το χεράκι του παντού, ο πληθυσμός των παγωνιών αυξήθηκε αισθητά. Και ότι υπήρχε μειωμένη ανθρώπινη παρουσία, πιο άνετα κινούνταν τα πτηνά αυτά μέσα σε κατοικημένες περιοχές. Για 100 παγόνια μιλάμε τώρα. Άκου τώρα πρόβλημα που έχουν. Και τα πτηνά λέει αυτά περιφέρονται σε αυλές και κήπους, ανεβαίνουν σε στέγες, ανεβαίνουν στα αυτοκίνητα, προκαλούν ηχορύπανση, κυρίως το βράδυ, διότι στην περίοδο του ζευγαρώματος είναι λίγο θορυβόδι αυτά, καταλαβαίνετε. Και το ακροδεξιό κόμμα Αδέλφια της Ιταλίας επιχειρεί πλέον να μετατρέψει τη δυσαρέσκεια των κατοίκων σε πολιτικό ζήτημα. Διότι κατηγορεί τη Δημοτική Αρχή της Ραβένας, η οποία ελέγχεται από τους κεντροαριστερούς, ότι δεν έχει αντιμετωπίσει, λέει, αποτελεσματικά το πρόβλημα. Άκου τώρα πρόβλημα που έχουν.
να τσακώνονται τα κόμματα. Τοπικά στελέχη, λέει, του κόμματος της Μελώνη διοργάνωσαν δημόσια συζήτηση χθες, ζητώντας πολιτική και διοικητική απάντηση. Διότι είναι τουριστική περιοχή εκεί που βρίσκονται τα παγόνια. Και σου λέει, τι θα γίνει, θα έρχονται οι τουρίστες ή θα ενοχλούνται. Που τα παγόνια είναι θαυμάσια από την έτσι καταπληκτικά κτλ. Αλλά δημιουργούν πρόβλημα. Αυτά είναι προβλήματα. Όχι τα δικά μας εδώ. Τα προβλήματα με τα παγόνια. Και όχι μόνο, υπάρχουν και άλλα ζητήματα, διάφορα. Παρακαλώ, για πάμε να ακούσουμε το επόμενο και να αποχαιρετιστούμε μετά.

Αυτό που λες δεν είναι, δεν θέλω να το σκέφτομαι. Λες, λέει, μετά τα δέσποτα της Βολού να έχουμε τίποτα ζητήματα στην Ιταλία. Δεν θέλω καν να το σκεφτώ αυτό που λες. Δηλαδή απορώ πως το σκέφτηκες αυτό το πράγμα. Να πεις εδώ σκέφτηκε ο άλλος να θανατώνει τα αδέσποτα. Έλατε, σωστό γι' αυτό. Και φταίμε εμείς που κάνουμε τη σύνδεση. Ξαναπέστο. Να είσαι καλά, Μανώλη, που μου το θύμισες. Προσπαθώ κάτι τέτοιο να το ξεχάσω εγώ, ξέρεις. Κάθε φορά λέω άσε, κάτι άλλο θα βρω να, καλό να ξεχαστώ από την αγριότητα του κόσμου τούτου. Λοιπόν, όπως ακούτε, έχουμε μπει με τραγούδι στα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Θα πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, διότι ακολουθεί Γιάννης Ευθυμίου μέχρι τις 5. 5 η ώρα Γιάννης Αργυρός, ο Κατέρνας Ερέτη, Γιώνης Χατζημιχάλης στις 6. Γενικά, καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου είμαστε κοντά σας για να ενημερωνόμαστε όλοι και να ψυχαγωγούμεθα όλοι. Να έχετε ένα όμορφο, ήρεμο και γιατί όχι ενδιαφέρον βράδυ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ανέβαλε την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση εναντίον του Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος, κατόπιν, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, παρέμβαση των ηγετών του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη κρίσιμες διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας με βασικότερο όρο να μην αποκτήσει η Τεχεράνη πυρηνικά όπλα. Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν έτοιμες να εξαπολύσουν πλήρη επίθεση αν ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Νωρίτερα, σύμφωνα με το Axios, η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε ανεπαρκή την αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για επίτευξη συμφωνίας αναφορικά με τον τερματισμό του πολέμου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα πυρά ενόπλων που εισέβαλαν στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια, ενώ νεκροί είναι και οι δύο δράστες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ο αρχηγός της αστυνομίας δήλωσε ότι οι δράστες ήταν δύο έφηβοι που φέρονται να αυτοκτόνησαν. Για φρικτή κατάσταση μιλά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, είπε ότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση. Ισραηλινοί κομάντος αναχέτησαν για μία ακόμη φορά στο λίσκο που κατευθυνόταν στη λωρίδα της Γάζας για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας. Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει προβεί σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο, ενώ σε ετοιμότητα είναι και η ελληνική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ. Έντονες είναι και οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ανακατατάξει στην κεντροαριστερά, ένταση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς και αντιδράσεις από τα κόμματα προκαλεί η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και η ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα στις 26 Μαΐου. Μιλώντας χθες σε εκδήλωση νέων στο κέντρο της Αθήνας, ο πρώην Πρωθυπουργός απίθυνε πρόσκληση συμμετοχής στην ανοιχτή συγκέντρωση της επόμενης Τρίτης που θα πραγματοποιηθεί στο Θησείο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αυξήσει τις διπλωματικές προσπάθειες στη σύγκρουση με τη Ρωσία ώστε να επιτευχθεί ειρήνη, δήλωσε χθες η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ, τονίζοντας ότι δεν είναι αρκετό να διατηρεί επαφή με τη Ρωσία μόνο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το πρωί σε προάστιο του Λος Άντζελες στην Καλιφόρνια και εξαπλώνεται επικίνδυνα γρήγορα, οθώντας το πυροσβεστικό σώμα να διατάξει την εσπευσμένη απομάκρυνση τομέων του σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας. Στην Τουρκία, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν χθες από πυρά ενόπλου κοντά στην πόλη Μερσίνη. Ο δράστης, ο οποίος αναζητείται, άνοιξε πύρη σε εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους 2 άνδρες, καθώς τρεπόταν σε φυγή.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει αρχικά στη Δυτική Κεντρική Μακεδονία και βαθμιά στα υπόλοιπα υπηρετικά τοπικές βροχές και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς μεσημέρι και απόγευμα τοπικά ισχυρές. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά υπηρετικά, άνεμη βόρειο-δυτική στα νότια πελάγη τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 15 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τρίτης, 19 του μηνός, Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα. Δεν μπορούμε όμως έτσι να κάνουμε δουλειά. Δεν γίνεται. Δεν θυμάμαι το τηλέφωνο απ' έξω. Άκου τώρα. 2-10-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε με Γιώργο Νταλάρα.

Λοιπόν, λοιπόν, για ανέβαλε η άρχοντα, η παρέα περιμένει. Θέλουμε να περνάτε καλά, σιγά σιγά. Πουρνό πουρνό είναι ακόμα. Καλημέρα λέει φίλοι μας οι μάχοι. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στο κέντρο της Αθήνας. Για πάμε, τι έχουμε για τη συνέχεια. Γεια εις καλατζής.

Και ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος που μας ακούει εκεί στην περιοχή της Ακροπόλεως, Κουκάκι ποιος ξέρει, λέει αφιέρωσε ένα τραγούδι σε όλη την ραδιοπαρέα και σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Σταμάτης Κόκοντας, να χα τα χρόνια σου, αχ και να τα χα.

0: Καλημέρα στον Γρηγόρη τον Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει στο κόμμα της Λαμίας. Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη. Να σε καλά, λέει, με τα τραγούδια σου. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, μας ακούει στην Κεφαλονιά. Κύριε Γιάννη, το επόμενο αφιερωμένο σε όλη τη ραδιοπαρέα. Βλέπω ότι αλλάξαμε και πάρτινερ στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Σκεύης. Τι κάνετε, κύριε Γιώργο μας? Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Αν μ' αγαπούσες λίγο και αν με σκεφτόσουν, τέτοια υποκρισία, με τέτοια υποκρισία δεν θα φερόσουν.
1: Μη μ' αδικείς που φεύγω.
0: Τα ρέστα μου, Σκεύη.
1: Γιατί έστα

Τελικά πρέπει να έχουμε πολύ πειραγμένους. Μου λέει ο άλλος τώρα, γιατί λέει είσαι εκεί και δεν αυτοκτονείς. Άκου ερώτηση. Και τι του απάντησα, σκέφη, ξέρεις, γιατί λέω, για να σου δώσω τη χαρά ότι το έκανα. Δεν πάμε καλά. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Παντελή και τον Σταύρο που μας ακούνε εκεί στη Φάρμα στη Θεσσαλονίκη, καθώς επίσης και στο φίλο μας τον Μίτσο τον Γελαδάρη. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Πάμε πολύ πίσω, το 53, όταν ο αείμνηστος Καλδάρας μαζί με τον Μπαρμπακότσο τον Βίρβο δίνανε στον πρόδρομο Τσαουσάκη και στη Μαρία Τιγρίλη το τραγούδι «Μια στεναχώρια». Εδώ το έχουμε με το Ζωντανό από το Μάκαρο. Το έχει πει πολλοί κόσμος, και ο Στράτος και η Χαρούλα, αλλά εδώ το Ζωντανό είναι αυτό που λέμε στη γλώσσα μας, τα λέει.

Καλημέρα στο φίλο μας το Βαρούτε που μας ακούει στο Βόλο, το Χρήστο. Τι κι αν γεννήθηκα ερωτιάρης. Αυτό είναι αφιερωμένο στο Σταυρούλια Σκευή. Ο ερωτιάρης και ο Νταλκαδιάρης. Σπύρος Αγοραίος.

0: Λοιπόν, κλείνοντας την ώρα, με ρήτα βεβαίως, και αφού πούμε ότι είναι τα λαϊκά μονοπάτια.
1: Μια ζωή πληρώνω.
0: Γιώργος Σκεύης στα πλήκτρα. Πάμε για δελτίο ειδήσεων, θα έρθει η Ελπίδα και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες ότι καταγράφεται μια πολύ θετική εξέλιξη στις συνομιλίες με το Ιράν, γεγονός που όπως ανέφερε τον οδήγησε στην απόφαση να αναβάλει τη σχεδιαζόμενη για σήμερα στρατιωτική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι σύμμαχοι των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή τον ενημέρωσαν πως οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία, η οποία θα διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα είχε προειδοποιήσει ότι οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να εξαπολύσουν πλήρη επίθεση αν αναβαγίσουν οι συνομιλίες. Η Ουάσιγκτον παρατείνει κατά 30 ημέρες την απαλλαγή από τις κυρώσεις για τα ρωσικά φορτία πετρελαίου που βρίσκονται ήδη στη θάλασσα, καθώς οι παγκόσμιες τιμές της ενέργειας συνεχίζουν να αυξάνονται λόγω του πολέμου στο Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι τα καλώδια οπτικών ινών του διαδικτύου που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς θα μπορούσαν να τεθούν υπό ένα σύστημα αδειών, καθώς η Τεχεράνη ενισχύει τον έλεγχο της πλωτής οδού. Στο Λίβανο, τα Ισραηλινά πλήγματα έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 3.000 ανθρώπους από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας, αφού η κατάπαυση του πυρός στις 17 Απριλίου απέτυχε να σταματήσει τις μάχες. Στις ΗΠΑ, 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα πυρά ενόπλων που εισέβαλαν χθες στο Ισλαμικό κέντρο του Σαντιέγκο στην Καλιφόρνια. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, δράστες ήταν 2 έφηβοι που φέρονται να αυτοκτόνησαν. Για φρικτή κατάσταση έκανε λόγο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η ανακατατάξη στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, σημείωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, είπε ότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγή σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η γενοκτονία των Ποντίων δεν είναι νεκρή μνήμη, αλλά ζώσα κραυγάζουσα αλήθεια, δήλωσε χθες ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας σε εκδήλωση της Παπποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος στην αίθουσα Γερουσίας του Κοινοβουλίου. Ισραηλινοί κομμάντος αναχέτησαν για μία ακόμη φορά στο λίσκο που κατευθυνόταν στη λωρίδα της Γάζας για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας. Το Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο λίσκο, ενώ σε ετοιμότητα είναι και η ελληνική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ. Έντονες είναι και οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ανακατατάξεις στην κεντροαριστερά, ένταση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς και αντιδράσεις από τα κόμματα προκαλεί η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και η ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα στις 26 Μαΐου. Μιλώντας χθες εκδήλωση νέων στο κέντρο της Αθήνας, ο πρώην Πρωθυπουργός απείθυνε πρόσκληση συμμετοχής στην ανοιχτή συγκέντρωση της επόμενης Τρίτης που θα πραγματοποιηθεί στο Θησίο. Στη Νέα Μάκρη, φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε υπόγειο χώρο κατοικίας στην οδό Χίου, στην περιοχή του Ερυθρού.